0: Era Sport 101,8.
1: Και θα γίνει το 1-0 γρήγορα να λοιπόν η Ελλάδα που ανοίγει το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό. Χρειάστηκαν μόλις 4 λεπτά για να έχουμε το 1-0 εδώ στη Λιβαδιά, καθώς πρόλαβε τελικά ο Πνευμονίδης, γύρισε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι και έχουμε το 1-0 για την εθνική μας ομάδα με την εκτέλεση του χρόνου από τον Πνευμονίδη από τα δεξιά η κεφαλιά και το 2-0 για την εθνική μας ομάδα μόλις στο 18 μετά τον γκολ του Αλμίρα. Έχουμε το 2-0 από τον Κοστούλα. 3-1 για την εθνική μας ομάδα με τον Αλμίρα και πάλι, καθώς διανύουμε το 39 Ελλάδα με τη Λετωνία. 3-1 φίλες και φίλοι. Συνεχίζεται το παιχνίδι, σέντρα, κεφαλιά, γκολ, 4-1. Στο 53 η σέντρα ακριβίας και η κεφαλιά για το 4-1.
0: Ακούτε, Era Sport.

Ακούτε Era Sport.

πάστης καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά, φεύγω αλλά.

0: Era Sport 101,8.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ακούτε Era Sport.

πέφτει χιόνι όταν ξανάρθεις, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και πρωτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη να μη φωνάξουν

0: Era Sport 101,8.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
5: Εδώ και 54 χρόνια
6: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
4: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
7: Και θα γίνει το 1-0. Γρήγορα, γρήγορα. Να λοιπόν η Ελλάδα που ανοίγει το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό. Χρειάστηκαν μόλις 4 λεπτά για να έχουμε το 1-0 εδώ στη Λιβαδιά. Καθώς πρόλαβε τελικά ο Πνευμονίδης, γύρισε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι και έχουμε το 1-0 για την εθνική μας ομάδα με την εκτέλεση του χρόνου από τον Πνευμονίδη από τα δεξιά η κεφαλιά και το 2-0 για την εθνική μας ομάδα μόλις στο 18 μετά τον γκολ του Αλμίρα. Έχουμε το 2-0 από τον Κοστούλα. 3-1 για την εθνική μας ομάδα με τον Αλμίρα και πάλι καθώς διανύουμε το 39 Ελλάδα. Με τη Λετωνία 3-1, φίλες και φίλοι. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Σέντρα, κεφαλιά, γκολ, 4-1. Στο 53 η σέντρα ακριβίας και η κεφαλιά για το 4-1.
8: Ακούτε Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Όταν λίγο πετεινός ακούμε καλημέρα, buongiorno a tutti, καλημερούδια κυρίες και κύριοι αγαπημένων παιδιά. Όσοι από εσάς ποντάρατε έστω και ένα ευρώ στο στοίχημα ότι χωρίς Λουκάκι θα ακούγατε ιστορία πρωί πρωί, μέσα από την εκπομπή χάσατε. Το αποφάσισα ότι είμαι μια ιστορία από μόνος μου, οπότε λέω άσε φαριέμαι να ψάξω να βρω την ιστορία του Μητσάρα. Αν το πάμε έτσι, μια καλημέρα, μια από εδώ από εκεί, χωρίς ιστορίες κτλ. Από Δευτέρα που θα γυρίσει τα αγόρι, θα ξυπνήσουμε εδώ πρωί πρωί, άνοιξε λίγο το μάτι με κανένα από αυτά τα πίθανα που πάει και σκαλίζει και βρίσκει και μας βάζει λίγο έτσι πιο βαθιά στο νόημα. Καλημέρα πρωτιά, ναι κύριε Σελεμέζη, αλλά αχ, αυτό το πράγμα αυτό. Ξέρεις, ζωή έτσι είναι. Ό,τι σου δίνει με τον γκολ στο 94 στη Σερβία, στο παίρνει τώρα στο 89 με την Ολλανδία. Δεν ξέρω τι από τα δύο είναι καλύτερο. Τι θα μας βόλευε, να έχουμε πάρει τη νίκη με τους Ολλανδούς και να είχαμε φέρει χ με τους Σέρβους? Νομίζω ότι αν είχαμε φέρει χ με τους Σέρβους δεν θα είχαμε το δίπλα στη Γερμανία. Έτσι πιστεύω. Οπότε καλά είναι τα πράγματα καμωμένα όπως είναι τώρα. Και αυτό που λέει ο Τασούλης δίκιο έχει, ότι αν μας λέγανε πριν από ένα μήνα ότι παιδιά ξεκινάτε, τελειώνει ο πρώτος γύρος και είστε πρώτοι, έχοντας κερδίσει την Γερμανία εκτός και τη Σερβία και την Ολλανδία μέσα την έχει, τη χτυπά, τη φραχταποδικεμένη στο χ, τι θα έλεγε, δεν το παίρνω. Κλείνω το τάβλι και δεν παίζω την παρτίδα. Μια χαρά θα το παίρναμε. Μια χαρά θα ήμασταν. Αλλά εκεί που έχει φτάσει, ρε παιδί μου, και λες τώρα 5 λεπτά κράτα ακόμα. 5 λεπτάκια. Μας πήγε στραβά το παιχνίδι στο δεύτερο μήνα. Κράτα 5 λεπτά. Δεν κρατήσαμε. Τέλος πάντων, θα είχαμε χάσει μια μεγάλη ευκαιρία να κλειδώσουμε ουσιαστικά από χθες την πρόκληση στην επόμενη φάση. Όχι ότι τώρα δεν έχουμε τις πιθανότητες μας, σίγουρα τις έχουμε. Απλά θα χρειαστεί να κάνουμε και άλλα βηματάκια. Θα τα πούμε αυτά. Καλημέρα. Καλημέρα, Guten Tag. Good morning, bonjour, buongiorno a tutti. Τι άλλο έχουμε, μέχρι εκεί ξέρω τώρα πώς θα θυμάμαι δηλαδή. Αν το στύψω λίγο μπορεί να βρω κανένα δυο ακόμα καλημέρες σε άλλες γλώσσες του κόσμου, αλλά όπως και να έχει μια μεγάλη καλημέρα σε όλους σας. Ξεκινάμε τώρα, 8 λεπτά μετά τις 11, θα παίξουμε μπαλίτσα, μπασκετάκι, handball, volley, ό,τι γουστάρτε και αγαπάτε, εδώ είμαστε για τα πάντα όλα. Δύο ώρες γεμάτες, θα βάλουμε την μπάλα κάτω και θα την ταλαιπωρήσουμε λιγάκι μέχρι τις 8 η ώρα. Παραδίδουμε σκυτάλη στα παιδιά της επόμενης εκπομπής και εμείς πάμε χαλαρούιτα μέχρι να επιστρέψουμε Δευτέρα πρωί πριν να ξανανοίξουμε το μαγαζί στις 6. Πάω σε Λεμέζης και σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Είχα μια χαρά μπάσκετ εδώ, κοριτσάκι πέρα τα σούλημα, αλλά πάλι φάτσα σου πρωί πρωί να πούμε. Πρέπει κάτι να κάνουμε για αυτό το θέμα. Είναι πιο ωραίο να βλέπεις μια χαμογελαστή φατσούλα, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Να σου λέει καλημέρα κύριε Χρήστο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα παίξετε μαζί μας μπαλίτσα και σήμερα. Έχουμε ήδη αρκετά μηνυματάκια. Αρχίζουν να σκάνει καλημέρες από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Στο Viber από ό,τι βλέπω έχουμε καμιά δεκαπενταριά μηνύματα. Δεν τα έχω ανοίξει, δεν τα έχω τσεκάρει ακόμα. Υποθέτω ότι τα περισσότερα από αυτά είναι μια πρώτη καλημέρα σε μια εβδομάδα που τελειώνει, παιδιά. Σήμερα κλείνει Παρασκευή, έχουμε μπει Οκτώβρη. Είπαμε, από χθες ακούω εγώ τα χλαμπατζίβανα του Άγιου Βασίλη που ξεκινάνε σιγά σιγά. Ετοιμάζονται οι τάραντι να έρθουν από την Λαπωνία. Λάκα στην πλάκα, πως λέει ο Πετράνο ότι σήμερα είναι ποια μέρα, 63η μέρα του Αυγούστου. Έτσι λέει. Δεν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά έχει τελειώσει. Το Idol δεν τα έχει μετρήσει καλά αυτό. Έχει τελειώσει το καλοκαίρι καιρό τώρα. Έχει μπει χειμώνας για τα καλά. Πρωί δηλαδή που πήγα να φύγω, που γενικά κυκλοφορώ με κοντομάνικο, δεν με θυμάμαι με μακρύ μανίκι χρόνια ολόκληρα. Τις τελευταίες δύο-τρεις μέρες από τότε που γύρισα δηλαδή από την περιοδία εκεί Σερβία-Γερμανία, το πρωί βάζω μπουφανάκι. Ξεκινάς από την άνοιξη να έρθεις με κοντομάνικο, δεν είναι καλή ιδέα. Δεν ξέρω αν θα ξεκυρίσει ο καιρός και θα ξαναπάμε πάλι σε κανένα καυτό μήνα, γιατί καμιά φορά έχουμε δει κάτι νοέμβριδες που θυμίζουν Σεπτέμβρη. Αλλά θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Όπως και να έχει, δεν είναι πάντως η συνηθισμένη εικόνα που έχουμε τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι αυτή η εικόνα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς, είναι πιο κοντινή στα πρωτοβρόχια που ξέραμε εμείς μικροί. Παλιά οι εποχές ήταν διακριτές. Τώρα έχουν γίνει αντρολουμπούκι. We'll be right back. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα, στείλτε μηνυματάκια. Εδώ έχουμε πολλές κονσόλες επικοινωνίας, πλατφόρμες επικοινωνίας. Έχουμε καταρχάς την κονσόλα της News Phone, το πενταψήφιο της Ερασπορ. Σπορ κενό, μήνυμα 54160 και ξεμπερδεύεται. Αλλά επειδή υπάρχει μια μικρή χρέωση εδώ, 10, 11, 12 λεπτά του ευρώ, ανάλογα με το τηλεφωνικό σας πάροχο, ένα μικρό ποσό το οποίο δεν καρπώνεται η ΕΡΤ. Είναι απλά το κόστος ενός απλού SMS. Προτιμήστε, αν θέλετε, και άλλες μεθόδους επικοινωνίας. Έχουμε το mail μας eraspor@papakier.gr, μία λέξη το eraspor χωρίς τα αυτοτέλος. Έχουμε τη σελίδα μας στο Messenger, στο Facebook. Breakfast με Sport, το γράφετε αυτό είτε με αγγλικούς, είτε με ελληνικούς, είτε με γκρίκλους χαρακτήρες. Μας ταγκάρετε, μας βρίσκετε εκεί πέρα, εσείς που ασχολείστε με τα Facebookια. Δεν έχετε κανένα θέμα, θα μας βρείτε και πολύ εύκολα θα επικοινωνήσετε μαζί μας. Έχουμε όμως και το Viber, το οποίο είναι πολύ εύκολο για σας από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί εκεί έρχεται ο κύριος όγκος των μηνυμάτων, δηλαδή αθρηστικά όλα τα άλλα μαζί, είναι το 1/5 του Viber. Εδώ γίνεται κάθε μέρα του κουτουλογάμος, πανικός. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα στο Viber, καμιά φορά είναι λίγο δύσκολο να τα διαχειριστούμε, αλλά πιστεύω ότι σήμερα θα τρέξουμε λιγάκι, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Σε γενικές γραμμές, ό,τι είναι να υποθεί, θα τα υποθεί. Τώρα μπορεί να το πούνε 15 άνθρωποι, να μην ακούσουμε και τα 15 ίδια πράγματα από διαφορετικούς ανθρώπους, αλλά αυτό που θέλω να πούνε αυτοί οι 15 θα ακουστεί. Οπότε στείλτε εδώ πέρα, οπλίστε. Με το Viber είναι εύκολη η επικοινωνία μαζί μας. Αν δεν την έχετε την εφαρμογή, την κατεβάζετε πάρα πολύ εύκολα, ανέξοδα. Και αν δεν ξέρετε, ρωτήστε κάποιον που ξέρει, πάρα πολύ εύκολα μπορεί να το κάνετε για να στείλετε το μηνυματάκι σας. Μας αρέσουν, είπαμε, τα πάντα όλα, σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, αποκαλύψεις, τα πάντα δεχόμαστε και έτσι ταγκάζει για μια φορά δεχόμαστε, μην υπερβάλλουμε πολύ όμως, έτσι, μην ξεπερνάμε τα όρια και τρώμε τα μουστάκια μας, γιατί με κάποιους από εσάς τα έχουμε φάει κάποιες φορές. Ξέρεις, μ' αρέσει πάρα πολύ η Τασούλη, επειδή ξέρεις, δεν ασχολούμαι με τα social media, δεν θυμάμαι ποτέ να έχω κάνει ανάρτηση social media. Καμιά φορά στα 10 χρόνια μπορώ να απαντήσω στο σχόλιο κάποιον, ως κανένας φίλο που με τσαντίζει, μπορεί κάτι να πω, να χώσω. Το έχω κάνει 2-3 φορές γενικώς. Αλλά αναρτήσει εκεί σε μια σειρά που μου είχε ανοίξει η κόρη μου πριν 20 χρόνια, δεν θυμάμαι πώς το έκανα. Το έκανα ένα 5χρονο παιδί, το έκανα μόνος μου. Αλλά μου αρέσει να μπαίνω μέσα και να χαζεύω. Και αναρτήσεις άλλων και τα σχόλια που τις ακολουθούν. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Αφιερώνω καμιά ώρα τη μέρα και μπαίνω μέσα και διαβάζω σχόλια δεξιά-αριστερά. Και έχει μεγάλη πλάκα, γιατί έτσι είναι ο Έλληνας, ρε φίλε. Είναι αυτό που λέμε, οι 9 στους 10 Έλληνες όταν δαγκώσουν τη γλώσσα τους παθαίνουν τη δηλητηρίαση. Είναι όλοι δικαστές, εισαγγελείς, τα ξέρουν όλα. Όλα τους στένε, όλα το ένα ούτε τα, θα μου πεις γκρινιάζει, γκρινιάζουν. Ποιοι βάλανε τα τελευταία τρία γκολ της εθνικής μας, πες μου. Κουρμπέλη στη Γερμανία. Ιωαννίδης, Μασούρας. Είναι οι τρεις στοχοποιημένοι παίχτες από την Εξέδρα, τα social media, από τους προπονητές του από το Κακοσάλεση, την οπουδήποτε θέλεις βάλεις στην Ελλάδα, ότι παίζουμε μέσω, ότι δεν αξίζουν να είναι στην εθνική και πού τα βρήκε τα κουφάρια. Αυτοί οι τρεις είναι οι πιο στοχοποιημένοι. Υπάρχουν και άλλοι βέβαια, αλλά αυτοί οι τρεις είναι οι πρώτοι. Πάλι με τον Κουρμπέλ θα παίξουμε. Λες και είναι ο Κουρμπέλ 40 χρονών, 32 είναι. Ποιος τι Ιωαννίδης έχει τελειώσει, Μασού, από τον θυμήθηκαν αυτόν. Και αυτοί οι τρεις είναι που πέτυχαν τα τρία γκολ με Γερμανία και Ολλανδία. Το λες και κάρμα. Ε? Δεν είναι. Παλιά, πώς ήταν αυτό το. Η εκδίκηση της γυφτιάς. Μας έχεις τον ντάκο, πάρ την απάντηση. Έτσι όπως πρέπει. Και δεν είναι ότι βάλει ένα τυχαίο γκολ. Γκολ ασίστ του Μασούρας, γκολ ασίστ του Ιωαννίδης. Και γενικά πάρα πολύ επιδραστική στο παιχνίδι. Και οι δύο, Μασούρας μπήκε με τον τραυματισμό του Τζόλι και μας απέδειξαν και οι τρεις ότι μεγάλη κουβέντα φάει, λέει, μεγάλη κουβέντα μίλες. Οι προπονητές χαζοί δεν είναι, ξέρουν πάρα πολύ καλά γιατί προτιμούν ένα παίχτη και τον βάζουν μέσα. Τώρα πολλές φορές αυτό που προβλέπουν και εκτιμούν μπορεί να μην βγει στο γήπεδο, έτσι είναι η ζωή, τι να κάνουμε, και αυτή είναι η μορφή του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού γενικότερα. Δεν πας by the book, δεν ξέρεις πάντα τι θα βγει. Αν ξέραμε, λέει, κάνουμε προφήτη να σε κάνω πλούσιο. Αν ξέραμε από την αρχή ότι οι αποφάσεις μας είναι σωστές, θα πήγαιναν όλα ρολέ στη ζωή μας. Αλλά πάντα πας με μια λογική, με ένα αίσθηκτο. Κάτι έχεις στο μυαλό σου. Πολλές φορές σου βγαίνει, υπάρχουν φορές που δεν σου βγει. Μπορεί αυτό που έχεις διαλέξει, που έχεις επιλέξει, να πάει στράφη. Αλλά πάντα για κάποιο λόγο το κάνεις. Δεν το κάνεις γιατί ο άλλος. Πες και στην καριέρα σου. σαν προπονητή, παίζει το συμβόλαιό σου, τη στροφημία σου, τη σχέση με το κλαμπ, με του οπαδού, με τα πάντα. Δεν κάνει χατήρια. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Τώρα θα μου πεις ότι αυτοί που έχουν τις πιο εύστοχες επιλογές είναι αυτοί που στο τέλος της θητείας τους είναι και οι καλύτεροι προπονητές, έτσι? Εντάξει, οκ, okay, συμφωνώ. Έτσι είναι η ζωή. Όσο πιο καλές επιλογές έχεις και λιγότερα λάθη, τόσο πιο πολύ ανεβαίνεις. Και αποκτάς κύρος, καλύτερες ομάδες, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, καλύτερα συμβόλαια, τα πάντα όλα του γουστάς και αγαπάς. Αλλά σε γενικές γραμμές, μυρωδιάδες προπονητές δεν είναι. Που έχουμε την άποψη ότι ο ένας είναι ταβερνιάλης, ο άλλος είναι μανάβης και ο άλλος είναι ψαράς. Δεν είναι έτσι. Ειδικά σε αυτό το επίπεδο, το υψηλό επίπεδο, δεν είναι στραβός ο γυαλός, μάλλον εμείς στραβά αρμενίζουμε. Μετά την καθιερωμένη γκρίνια της ημέρας, γιατί το έχω αυτό, μου αρέσει να γκρινιάζω, ειδικά για τα θέματα, πάμε στα γρήγορα να βάλουμε τα πράγματα κάτω, να δούμε τι παίζει. Ξεκάθαρα το επίκεντρο είναι η εθνική μας ομάδα. Έτσι. Ένα μας κράτησε, μας καθήλωσε, είχε αγωνία μέχρι το τελευταίο λεπτό. Σας είπα και πριν, δεν ξέρω αν πρέπει να χαρούμε να στεναχωρηθούμε έτσι όπως κύλησαν τα πράγματα. Γιατί εκεί που τους έχεις πατήσει, πρώτο ημίχρονο είσαι κυριαρχικός, έχεις βάλει 3 γκολ, έχουμε 3-2. Το άλλο δεν μέτρησε. Από τα 3 που δεν μετρήσαν, βαλαμένα εμείς και 2 οι Ολλανδοί που δεν μετρήσαν, σχεδόν για τον ίδιο λόγο τα 2 από αυτά. Εκεί λοιπόν που λες ότι 45 λεπτά η Ολλανδία σου έχει κάνει φάση, δεν έχει κάνει καμία ευκαιρία, τίποτα. Να, δεν έχει απειλήσει. Δεν έχει χρειαστεί να κουνήσει δαχτυλάκι ο Τζολάκης. Το δεύτερο ημίχρονο, σαν να βγαίνει άλλη ομάδα στο γιου. Κάπου το διάβασα ότι είδαμε για ένα ημίχρονο και ήταν εύστοχο αυτό. Την εθνική που έρχεται, του μέλλοντος, καλή εθνική δηλαδή. Και είδαμε σε ένα δεύτερο ημίχρονο την κακιά εθνική, αυτή του παρελθόντος που είχαμε συνηθίσει. Που είναι φοβική, που παίζει λίγο πίσω, που δεν προσπαθεί να παίξει μπάλα. Και εμένα αυτό με ενόχλησε στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν παίξαμε μπάλα. Καμιά φορά μπορεί να το γυρίσει μεγάλη ομάδα. Να σου βάλει και 3 γκολ. Έτσι όπως πήγε το παιχνίδι και 5 λεπτά ακόμα να έχει, μπορεί να τρώγαμε και τρίτο. Δεν τα αποκλείω. Έχει συμβεί αυτό πάρα πολύ στο ποδόσφαιρο. Αλλά παίξε και χάσε, ρε παιδί μου. Δεν παίξαμε αυτό, εμένα με τσάντισε χθες. Από ένα σημείο και μετά ήμασταν μόνο άμυνα. Δεν είναι εντολή του προπονητή να ξέρετε αυτό το πράγμα. Δεν λέει, εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ προπονητή να του λέει από την αρχή γυρίστε πίσω. Είναι το αίσθηκτο του παίχτη. Είναι και το ρίσκο που παίρνουν οι άλλοι. Σου λέει, χάνουμε 2-0, τι θα κάνουμε, περιμένουμε εμείς. Βγείτε μπροστά. Κάπου εκεί σε πιάνουν λίγο στον πανικό, σου δημιουργούν μια πίεση, σε αναγκάζουν να γυρίσει πίσω. Άντε να μαζευτούμε στην άμυνα, να βγάλουμε καμιά κόντρα. Εδώ μας έλειψε πάρα πολύ Τζόλι. Ο οποίος, να ανοίξουμε βαρέσει, να σας πω ότι αποχωρεί σήμερα από το προπονητικό κάπου και επιστρέφει στην Αγγλία. Δεν θα συνεχίσει. Μυϊκός τραυματισμός, πιθανότατα θα θλάσει, κατά πάσα πιθανότητα. Ή αν δεν θλάσει, ένα βαρύ τράβηγμα στα όρια της θλάσης που του απαγορεύει να παίξει στο παιχνίδι με τη Γερμανία την Κυριακή. Ενδεχομένως, επειδή έχει μια ταχυδύναμη, μια καλή αντίληψη του χώρου, καλό στην κόντρα επίθεση, ο Τζόλις ενδεχομένως το παιχνίδι του δεύτερου ημιχρόνου να ήταν πάρα πολύ χρήσιμος, με μια-δυο μακρινές μπαγιές να δημιουργήσει μεγαλύτερη αναστάτωση στην άμυνα της Ολλανδίας, αλλά δυστυχώς αυτό μας έλειψε. Κάποια στιγμή ακούσατε το σχόλιο στο Σπικάρι στο χθεσινό αγώνα τηλεοπτικά ότι ρισκάρει ο Τσάβη και παίζει με 2 αμυντικούς η Ολλανδία. Έχει φορτώσει όλο το κέντρο, επίδεση και είναι ο λιμπρός από το 2-0 να πάει να ισοφάρει από το 2-1 που είχαν κάποια στιγμή να πάει στο 2-2. Αυτό σημαίνει ότι έχει το χώρο να βγει στην κόντρα. Δεν μας βγήκε το σχέδιο, το πλάνο. Δεν απειλήσαμε καθόλου το δεύτερο μήκρο. Αν ψάξουμε να βρούμε ευκαιρία, δεν κάναμε. Θα μου πεις ότι στην πίεση που δεχτήκαμε και εμείς δεν είχαμε μεγάλη. Αν εξαιρέσουμε εκείνη την τρομακτική ευκαιρία, μάλλον την τρομακτική επέμβαση που κάνει ο Τζολάκης, άμα το πλάνο, την ώρα που πιάνει ο Ολλανδός την κεφαλιά, ο συμπαίκτης σηκώνει τα χέρια σου, πανηγυρίζει, λέει γκολ. Και πετάγεται από το πουθενά ο Τζολάκης, κάνει μια εκπληκτική επέμβαση και μας κρατάει εκεί, είναι νομίζω αμέσως μετά το 2-1. Μας κρατάει εκεί μπροστά. Άλλη καθαρή ευκαιρία των Ολλανδών, δεν θυμάμαι, μου πεις βάλανε άλλα 2 γκολ και άλλα 2 που δεν μετρήσαν στις λεπτομέρειες. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Σωστό και αυτό. Ότι κάνα 5 φάσεις, 4 φορές μπορεί να μπήκε στα δίχτυα. Τώρα, άσχετα αν στις 2 ήταν εκτεθειμένος για λίγο ο σκόρερ. Αλλά στο τέλος της ημέρας, αν με ρωτήσει εμένα, εσκασμένος είμαι, γιατί δεν έχεις πολλές ευκαιρίες. Δηλαδή, αν με τη Σερβία αν ισοφαριστείς το 90, θα την βρεις άλλες 10 φορές, θα την κερδίσεις τις 5. Με την Ολλανδία όμως, πότε θα ξαναβείς τέτοια ευκαιρία να σε 2-0 μπροστά στο ημίχρονο, να τους έχεις πατήσει, να μην έχουν πάρει ανάσα, να τους έχεις πιάσει από το λαιμό ένα ημίχρονο, να τους χτυπάς στο χταπόδι. Γιατί δεν μόνο τα 2 γκολ, και ούτε εμείς κάναμε πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά είχαμε τεράστια αίσθηση υπεροχής στο πρώτο ημίχρονο. Το βλέπεις καθαρά. Ποια ομάδα είναι πιο γρήγορη, πιο ωραία. Ανοίγει το παιχνίδι της, πατάει περιοχή, δημιουργεί κινδύνους. Να ξεκάθαρα μπροστά η εθνική μας. Καμιά φορά το 2-0 μπορεί να είναι ανορθογραφία. Δύο σκόρπιες φάσεις, να μπει δύο φορές μπάλα το που θα αναστατήθηκε και να σου δημιουργήσει μια στρεβλή εικόνα. Δεν ήταν έτσι. Είχαμε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο. Πάρα πολύ καλό από κάθε πλευρά. Από τακτική, από διάθεση, από πίεση, από συνεργασίες, από πολλά πράγματα. Και μετά το αίσθημα της επιβίωσης. Άντε, κάθεσαι και λίγο, άντε γυρίσουμε λίγο πίσω. Να γυρίσουμε λίγο πίσω. Λίγο πιο πίσω, τους είχαμε πάρα πολύ χώρο. Και ομάδες τώρα με την ποιότητα της Ολλανδίας σε τιμωρούν. Και αυτό είναι που λέω, γιατί μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Δεν ξέρω στο μέλλον πότε θα ξαναβρούμε τέτοια ευκαιρία απέναντι στην Ολλανδία. Θυμίζω ότι με τους Ολλανδούς είχαμε μέχρι χθες 9 ή 11 παιχνίδια. Από αυτά τα 10 παιχνίδια μόνο στα 2 σκοράραμε, όλα τα άλλα ήμασταν στο 0 μπροστά στην επίθεση. Και καταφέραμε και βάλαμε 2 γκολ σε 45 λεπτά. Για να καταλάβετε και το μέγεθος της επιτυχίας, έτσι. Γιατί καμιά φορά με κάποια σχολή ποδοσφαίρου ή ματσάρεις καλά ή στραβά. Εμείς με τους Ολλανδούς πάντα στραβά ματσάραμε. Μια νίκη που είχαμε ήταν πριν από 7-8 χρόνια σε φιλικό παιχνίδι στο Eindhoven. Αλλά φιλικό δεν ήταν κάτι που ξέρεις να με δοκιμές με και πολλά νέα πρόσωπα, δύο προπόνηση, ήταν πολύ χαλαρά. Μέχρι τότε όλο και όλο ένα γκολ είχαμε βάλει. Σαν ισόπαλο ένα-ένα. Πριν από πολλά χρόνια. Γι' αυτό λέω τέτοιες ευκαιρίες δεν θα τις έχεις συχνά. Και είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε το 3-3, να πάμε σε 9 πόντους και να κρατήσουμε την απόστασή μας από τους Ολλανδούς και τους Γερμανούς στους 5 βαθμούς. Να είχαμε εμείς 9 και οι άλλοι 2 από 4. Στα μισά της διαδρομής. Τεράστιο πλεονέκτημα, ακόμα και την πρώτη θέση του ομίλου. Εντάξει, τώρα ψιλομπερδεύεται το πράγμα. Θεωρητικά μπορούμε να βγούμε και τρίτη. Αν πάνε στραβά τα παιχνίδια. Για μας κομβικό παιχνίδι είναι ξεκάθαρα να κερδίσουμε τη Σερβία, από εκεί ξεκινάμε. Να πάμε 10. Και ό,τι τσιμπήσουμε από τα παιχνίδια με τη Γερμανία και την Ολλανδία. Θα πεις αυτή τη Γερμανία, δεν την κερδίσεις. Δεν θα είναι αυτή η Γερμανία που ήταν προχθές. Τελείως διαφορετική ομάδα. Πήρε 44 παίχτες ο Κλόπ στην αποστολή. 23 χρησιμοποιεί στο πρώτο παιχνίδι, κράτησε 2 και βάζει άλλους 21 καινούριους. Δηλαδή η εθνική Γερμανία, θα δούμε μεθαύριο στην Τούμπα, δεν θα έχει καμία σχέση σε επίπεδο προσώπων με τη Γερμανία που είδαμε προχθές. Καλύτερη, χειρότερη, δεν το ξέρουμε. Πώς θα εμφανιστεί. Χθες νικήσανε εύκολα 2-0 τους Σέρβους.

Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι. Την Κυριακή είναι απολύτως ξεκάθαρο αυτό το πράγμα, γιατί και αυτοί έχουν τα πουλήσει το κορμί τους. Δεν είναι αυτή τη στιγμή σε θέση ισχύως. Έστω και λίγο η Ολλανδία είναι μπροστά τους. Έχουν και εμάς πιο μπροστά. Αντιλαμβάνονται ότι αν δεν νικήσουν, μπλέκουν. Η ισοπαλία υπό προϋποθέσεις τους κρατάει μέσα στο παιχνίδι, γιατί θα πρέπει μετά για να συνεχίσουν στη διοργάνωση να κερδίσουν τους Ολλανδούς και να κάνουν και δίπλο στο Βελιγράδι. Είναι δηλαδή, έχει ένα δύσκολο πρόγραμμα η Γερμανία. Ένα μάτς με την Ολλανδία μέσα, που είναι θεωρητικά το πιο δύσκολο εντός που θα μπορούσε να έχει, και δύο δύσκολα παιχνιδάκια εκτός, γιατί και εμείς είμαστε σκληρόπατσοι και οι Σέρβοι, για τη μη των όπλων έστρων, θα τους δεκίσουν. Δεν θα πάνε στην πέμπτη αγωνιστική χαλαρή να κάνουν πέντε ήττες. Θα το παλέψουν μέσα στο Βελιγράδι όσο μπορούν. Θα τα δούμε όλα αυτά, παιδιά. Τα δεδομένα τα γνωρίζετε, να μην τα επαναλαμβάνουμε, ότι πέρα από την πολύ μεγάλη ευκαιρία που έχουμε να συνεχίσουμε στην οχτάδα του Nations League, να πάμε το Μάρτι σε διπλά παιχνίδια, αν βγούμε δεύτερη με τον πρώτο κάποιο από τους άλλους τρεις ομίλους, αν βγούμε πρώτη με το δεύτερο αντίστοιχα τον κάποιον δεύτερο από τους άλλους τρεις ομίλους, διπλή αναμέτρηση, και αν κερδίσουμε πάμε Ιούνιο σε ένα πενθήμερο, ένα Final Four, ημιτελικός με νίκη πάμε μεγάλο τελικό, με ήττα πάμε στο μικρό τελικό. Το μεγάλο μας πλεονέκτημα είναι ότι αν και εφόσον εξασφαλίσουμε την τρίτη θέση του ομίλου, μπαίνουμε πρώτη γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση του Euro και αποφεύγουμε πολλές και σημαντικές ομάδες. Αυξάνονται πάρα πολύ οι πιθανότητές μας μέσω του προκριματικού ομίλου στο επόμενο Euro να επιστρέψουμε στην τελική φάση μεγάλης ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Λοιπόν, πολλά τα μπλα μπλα τα δικά μας. Πάει η ώρα 6:27. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη μουσική. Καλημέρα. Δεν ξέρω τι έχει βγάλει μπάνκα εκεί. Τα Σουλίνιο, ξέρεις, μια καλή έτσι, καλημέρα. Να πάμε με αυτό το τραγούδι γέφυρα μέχρι το πρώτο δελτίο ειδήσεων με σύνδεση από το Air News Radio.

Ναι, επειδή είναι ως του καιρού από σήμερα το απόγευμα στην Κρήτη με ισχυρές βροχοπτώσεις μετά την πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους και τους επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία στον Άγιο Νικόλαο. Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας μπροστά σε ανήλικα παιδιά στο Λαύριο. Ένας 32χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην του σύντροφο και μπροστά στον νυν σύντροφό της, μπροστά στα παιδιά τους. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Παραμένει για ένα ακόμα μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισεά που συνεδρίασε χθες υπό τον Πρωθυπουργό. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 ως τις 8 Οκτωβρίου. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν υπουργοί εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Καλυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση στην Τούμπα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Η εθνική ομάδα παραμένει πρώτη και αίτητη. Και ο καιρός. Τοπικές βροχές καταιγίδες αναμένονται σήμερα στην κεντρική νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και τον Νότιο Αιγαίο. Έντανα τα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Πάμε λοιπόν, καλημέρα. Δεν βάλαμε το γυρίσατε, αλλά γυρίσαμε. Εδώ είμαστε, δεν φύγαμε πουθενά. Πρέπει να ανοίξει λίγο το μάτι, την πλίτσα μου, ε. Πρέπει λίγο. Έλθαν πολλά τα κουμπιά εκεί πέρα, καμιά φορά ζαλίσσε. Αν μάθει την κονσόλα, είναι νομίζω ότι σε πιλωτήριο αεροπλάνο. Μη σου πω ότι το πιλωτήριο του αεροπλάνου μοιάζει πιο εύκολο από την κονσόλα που έχουν εδώ τα παιδιά μπροστά του. Λοιπόν, τα όσοι λέμε στην κονσόλα των ήχων, Χρήστος σκοτώσα μικρόφωνο τη Ερασπόρ, ξεχάσαμε να πούμε όλα αυτά. Ρωτάει κανένα φίλο έτσι που έκανα τώρα έτσι μια γρήγορη περιήγηση στα μηνύματα. Πού είναι ο Μιτσάρας, του δώσαμε ρεπό. Να εσχάσετε κι εσείς, να εσχάσω κι εγώ δηλαδή. Πώς να τον αντέξω. Πέντε μέρες σειρά δεν γίνεται. Η αντιβίωση, τα χάπια, μέχρι ένα σημείο φτάνουν. Μετά κάποια στιγμή θες και λίγο μια ανάσα, πώς θα γίνει. Μέχρι ένα σημείο φτάνουν. Μετά κάποια στιγμή θες και λίγο μια ανάσα, πώς θα γίνει.

μετά του μπάσκετ, γιατί και χθες είχαμε μια αγωνιστική, έχει ξεκινήσει η Ευρωλίγκα, ξεκινάει και το πρωτάθλημα GBL, Greek Basketball League, μεθαύριο. Είχαμε την ήττα του Ολυμπιακού με buzzer beater χτύπημα τρίποντο ακριβώς το 0 μέσα στην Μπολόνια, με ένα καλά διαφορά σε ένα μάτς που πήγε πάλι κοντά στους 100 πόντους, με ό,τι καλό και κακό μπορεί να σημαίνει αυτό στην επίθεση και στην άμυνα αντίστοιχα. Θα τα πούμε αυτά για τον μπάσκετ αναλυτικά, να δώσουμε έτσι ένα μια γενική εικόνα για το τι έγινε χθες, τα παιχνίδια που είχαμε χθες για το Nations League, που ήταν συνολικά 8 στις 3 κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία τη δική μας είπαμε Ελλάδα-Ολλανδία 2-2, okay. Το ξέρετε όλοι, ακόμα και αν πήγατε για ύπνο νωρίς γιατί ξυπνάτε πρωί, το πρώτο πράγμα που κάνατε ήταν να κοιτάξετε πώς ήρθαμε με τους Ολλανδούς και είδατε ότι ήρθαμε 2-2, το ξέρετε. Γερμανία-Σερβία στον όμιλό μας 2-0. Δανία-Πορτογαλία 2-4, χωρίς Κριστιάνο. Πάλι κεντούσε η Πορτογαλία, είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Πέρασε από τη Δανία με 4, παρακαλώ. Και Ουαλία-Νορβηγία 2-1. Η είδηση εδώ δεν έβαλε γκολ ο Χάλαντ, ο οποίος έχει ένα τρομερό σερί. Δηλαδή, σπάνια θα δείτε σε παιχνίδι που παίζει με την Νορβηγία να μην σκοράρει. Πολύ σπάνια. Στην δεύτερη κατηγορία, Ιρλανδία-Αυστρία 2-2, Ισραήλ-Κόσοβο 0-0. Και στην τρίτη κατηγορία, στην τέταρτη κατηγορία, Αζερμπαϊτζάν-Λιχτενστάιν και 0-0 και Μάλτα-Γιβραλτάρ 1-1. Χινάρια και τα δύο, το ένα χωρίς γκολ, το άλλο με γκολ. Στη βαθμολογία του ομίλου μας τώρα, να το κοιτάξουμε λίγο γιατί μας ενδιαφέρει, Ελλάδα 7, Ολλανδία 5, Γερμανία 4 και Σερβία 0. Είπαμε, ρεαλιστικός στόχος ξεκινώντας αυτός ο όμιλος ήταν να βγούμε τρίτη. Γιατί με την τρίτη θέση αποφεύγουμε καταρχάς τον απευθείας υποβιβασμό. Έχουμε καλές πιθανότητες να με υψηλή βαθμολογία να είμαστε στις δύο τρίτες, τις καλύτερες που δεν θα παίξουν μπαράζ για να παραμείνουν στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Και το πιο σημαντικό, αποκτάμε καλύτερο δρόμο, καλύτερες πιθανότητες για να μπούμε στην τελική φάση του Euro. Γιατί θα μπούμε ως τρίτη στον όμιλο, τουλάχιστον τρίτη στον όμιλο, θα μπούμε επικεφαλής σε ένα από τα εκεί στο group που θα κυλωθούμε, θα είμαστε εμείς επικεφαλής. Οπότε αυτό μας δίνει πάρα πολλές πιθανότητες για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Θα σας θυμίσω ότι στο περασμένο Euro, να τις βρω ποιες είναι οι ομάδες, ήταν επικεφαλής η Δανία, η Πορτογαλία, το Βέλγιο, η Ουγγαρία, η Ελβετία, η Πολωνία, η Ολλανδία, η Κροατία, η Ισπανία και η Ιταλία. Δηλαδή, αυτές οι ομάδες, αν είχαμε βγει αντίστοιχα στην περασμένη κλήρωση του Euro, θα τις είχαμε αποφύγει. Καλό είναι αυτό λοιπόν. Να μπούμε και να μην έχουμε μαζί στον ίδιο όμιλο Ισπανία, Κροατία, Ιταλία, Ολλανδία κτλ. κτλ. Το απόψινό πρόγραμμα έχουμε 10 παιχνίδια. Είναι τα δύο για την πρώτη κατηγορία, Βέλγιο-Τουρκία και Γαλλία-Ιταλία, σε ενδιαφέρον ματσάκι αυτό. Με Ζιζού στον πάγκο της Γαλλίας, δύο νίκες οι Γάλλοι εκτός έδρας, πρώτο μάτς προς το κοινό τους απέναντι σε μια ομάδα που παραδοσιακά βγάζει νύχια σε τέτοια παιχνίδια. Στη League 2, στη δεύτερη κατηγορία, Βοσνία. Α, τα δύο αυτά παιχνίδια ξεκινάνε 10 παρατέταρτο. 10 παρατέταρτο είναι και όλα τα παιχνίδια της League 2. Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σουηδία. Ουγγαρία-Γεωργία. Ουκρανία-Βόρειο-Ελλανδία και Πολωνία-Ρουμανία. Και έχουμε και 4 ματσάκια για την τρίτη κατηγορία. 5 η ώρα Καζακστάν-Μολδαβία. 7 η ώρα Κύπρος-Αρμενία. 7 η ώρα Λετωνία-Μαυροβούνιο. Και 10 παρατέταρτο νησί Φερόες-Σλοβακία. Πριν πάμε στα του μπάσκετ, να πούμε δύο λόγια εκεί πέρα, γιατί είχαμε μια αρκετά ενδιαφέρουσα αγωνιστική. Να πούμε, γιατί το στέλνει και ένας φίλος, ρε παιδιά, τα γκολ που ακούσαμε το πρώτο παιχνίδι που Μαλισιό βάλε, τι ήταν, δεν κατάλαβε. Είχε η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων ένα παιχνίδι που ήταν κρίσιμο γιατί πρέπει να το κερδίσουμε και το κερδίσαμε. Ήμασταν μπροστά 4-1, δέχτηκαμε ένα γκολ στο 90, φεύγα και μειώθηκε το σκορ 4-2. Είναι παιχνίδι για την προκριματική φάση.

του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ελπίδων. Με τη νίκη αυτή, λογικά η εθνική μας θα τερματίσει δεύτερη στον όμιλο, στην ίδια θέση με την Γερμανία. Απλά επειδή είχαμε νικήσει εμείς με ένα γκολ διαφορά εκεί μέσα 3-2 και χάσαμε 2-0 εντός, οι Γερμανοί στην ισοβαθμία έχουν το πάνω χέρι και πάνε απευθείας στην επόμενη φάση, στην τελική φάση. Για να το κάνουν αυτό οι Γερμανοί, πρέπει τελευταία αγωνιστική να κερδίσουν στην έδρα του στη Γεωργία. Που δεν είναι κακή ομάδα, αλλά δεν είναι και τόσο καλή για να πεις ότι έχουμε πολλές ελπίδες ότι μπορεί να πάνε να τους πάρουν αποτέλεσμα. Μπορεί καμιά φορά να τους πιάσουν τον ύπνο, αλλά το πιθανότερο θα κερδίσει η Γερμανία και θα σταματήσει πρώτη. Αν εμείς κάνουμε το αυτονόητο και πάρουμε το δικό μας παιχνίδι με τη Βόρεια Ιρλανδία τελευταία αγωνιστική, που είναι και το πιο πιθανό, δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρή ομάδα αυτή που θα αντιμετωπίσουμε, θα τερματίσουμε δεύτερη, στη χειρότερη περίπτωση. Αλλά κατά πάσα βεβαιότητα θα είμαστε η καλύτερη δεύτερη από όλους τους ομίλους και θα πάμε και εμείς με τα τσαρούγια χωρίς να χρειαστεί να παίξουμε play-off στην τελική φάση. Κάτι που δεν είναι τόσο εύκολο ακούγεται, να είσαι δηλαδή δεύτερος, καλύτερος δεύτερος από όλους τους ομίλους, και δείχνει ότι και σε επίπεδο ελπίδων κάτι καλό βγαίνει. Όπως και στην πρώτη ομάδα βλέπουμε ότι κάτι καλό γίνεται, ότι η ομάδα προοδεύει, μεγαλώνει, κέρδιζει εμπειρίες. Έτσι και σε επίπεδο ελπίδων βλέπουμε ότι υπάρχουν παιδιά που σιγά σιγά θα κάνουν τη μετάβαση. Κάποια από αυτά θα δούμε και στη μεγάλη μας εθνική. Τα 4 γκολ, 2 Αλμίρας και 2 ο Κοστούλας. Όχι ο Μπάμπης Κοστούλας, ο αδερφός του που παίζει στον Όφι. Παρότι αμυντικός, πέτυχε 2 γκολ.

Στα του μπάσκετ λοιπόν, χθες τι είχαμε? Είχαμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Πρώτη ήττα, τρίτο παιχνίδι. Έπαιξε με τη φωτιά στο μάτς με την Κάουνας, δεν κάει και κέρδισε. Χθες έπαιξε με τη φωτιά, αλλά τσουρουφλίστηκε απέναντι σε μια ομάδα που δεν θεωρείται ομάδα πρωτοσαχητάς, δηλαδή δεν είναι από τις ομάδες που έχουν καλές θεωρητικά πιθανότητες να μπουν στην οκτάδα. Δεν μιλάμε για κάτι παραπάνω. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 96-94 με ένα buzzer beater του Κάρ στο τελευταίο δευτερόλεπτο, σε νεκρό χρόνο ακριβώς, τρίποντο που ουσιαστικά μαρκάρισε, εκεί που φάνηκε θα του μείνει μπάλα στα χέρια. Έκανε ένα βήμα δεξιά, όπλησε και πυροβόλησε, σε ένα μάτι το οποίο μπήκα και τώρα 30 δευτερόλεπτα. Όταν είδα κάποια στιγμή, γιατί στην Εθνική έβλεπα ότι είναι τελευταίο λεπτό και ότι το μάτσα στον πόντο η Βίρτους ήταν μπροστά με ένα πόντο, το γύρισα να δω το φινάλε. Είδα την δεύτερη άστοχη χαμένη βολή από τον παίκτη της Βίρτους, το πολύ ωραίο καλά του Μοντέρο στον ευθυνδιασμό, αλλά εκεί ρίσκαρε γιατί άφησε 6 δευτερόλεπτα στην Μπολόνια, δηλαδή μια γρήγορη επίθεση σχετικά. Δεν το παίξε ο Ολυμπιακός να το πάει στο τέλος, να το βάλει, να το πάρει χωρίς να κινδυνεύει στην άμυνα, και τελικά το πλήρωσε, γιατί εκεί σας είπα που φαινόταν ότι θα βγει η άμυνα, έκανε αυτό το βηματάκι δεξιά ο Κάρ, ελευθερώθηκε, σούταρε, ευστόχησε ένα δύσκολο σουτ, νικηφόρο όμως, 96-94. Μια πρώτη ανάγνωση και χωρίς να έχω δει το παιχνίδι είναι ότι ο Ολυμπιακός για μια ακόμη φορά πήγε πολύ ψηλά στο σκορ επιθετικά. Δηλαδή τη μία πέρασε την κατοστάρα, τις άλλες δύο την άγγιξε, και στο Κάουνας και στην Πολώνια, με εκτός σας παιχνίδια 90 τόσοι πόντοι είναι σίγουρα κάτι θετικό, αλλά και στα τρία παιχνίδια δέχτηκε πάνω από 90 πόντους. Και αυτό είναι κάτι που δεν ταιριάζει συνήθως σε ομάδες που έχει ο Μπαρτζόκας. Δηλαδή αν κάπου από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα πρέπει να δουλέψει παραπάνω ο Ολυμπιακός, είναι η αμυνά του. Δέχεται πάρα πολλούς πόντους, σκοράρει βέβαια παραπάνω, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει παίξει και με κανένα θηρίο. Για να τον τεστάρουμε λίγο διαφορετικά στο πώς μπορεί να ανταποκριθεί επιθετικά απέναντι σε καλύτερες ομάδες αμυντικά, πιο υψηλού επίπεδου. Και αντίστοιχα μπορεί κάποιος να πει ότι αν δέχεσαι από ομάδες που ουσιαστικά μπορεί να μην κάνουν οι δύο από τις τρεις δεκάδες, η Ζάλγκυρης, παρότι έχει ξεκινήσει με δύο ήττες τα τρία πρώτα παιχνίδια, θεωρητικά έχει μια πιθανότητα να μπει στα play-off. Και άμα λες με φτωχή λογική ότι άμα δέχεσαι 90 τόσους πόντους από τέτοιο επίπεδο ομάδες, τι θα γίνει άμα παίξεις με τα πραγματικά φαβορί? Είναι όμως πάρα πολύ νωρίς, παιδιά, στη σεζόν για να βγάζουμε συμπεράσματα. Οι ομάδες ακόμα δεν είναι έτοιμες. Δεν έχουν κάνει καλές προετοιμασίες οι περισσότερες. Δεν είχαν δηλαδή πολύ χρόνο να προετοιμαστούν οι προπονητές. Έχουν και αρκετές απουσίες. Για τον Ολυμπιακό είναι σημαντικό ότι λείπει ο Μιλουντίνοφ. Ας παίξει κλειδί. Εδώ ο Γεροντάς τον χθες πήγε στα 40 του χρόνια και πήρε παραπάνω μόνο χρόνο συμμετοχής μόνο από τους άλλους δύο σέντερ του Ολυμπιακού. Είναι δηλαδή φανερή η απουσία του Μιλουντίνοφ μέσα στο κουτί. Ενδεχομένως να είναι διαφορετική ομάδα ο Ολυμπιακός αν μπει ο Σέρβος μέσα στο παιχνίδι. Νομίζω ότι εκεί γκρίνιαξε, από τη δεύτερη δηλώση του Μπαρτζόκα, εκεί γκρίνιαξε ότι άφησα να μαρκάρει στο σούτ το τέλος και ότι γενικά χάσαν τη συγκέντρωσή τους, χάσαν την rebound και ήταν πολύ επιπόλαιοι στην άμυνα. Είναι πολύ, είναι 96 πόντοι από μια ομάδα του επίπεδου της Μπολόνια, η οποία στο προηγούμενο μάτς με την Αρμάνη το είχε πάει το παιχνίδι στους 60 κάτι πόντους. Δεν είχε σκοράρει, το είχε βάλει 65, θυμάμαι 66, κάτι τέτοιο. Και χθες έβαλε 90 κάτι. Είναι μεγάλη διαφορά μέσα σε δύο μέρες. Χαπόλ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 102-98. Εδώ πήγε να γίνει του κουτρούλιο γάμος, γιατί η Χαπόλ ήταν μπροστά 20 πόντους στο ημίχρονο και παραπάνω είχε πάει κάποια στιγμή και έκανε αντεπίθεση η Ρεάλ Μαδρίτης. Το έκανε αντεπίθεση το παιχνίδι, το χάσε όμως τελικά. Είναι το χειρότερο ξεκίνημα στην ιστορία της Ρεάλ στο κύπελλο των αθλητήριων και παύλα Ευρωλίγκα. Τρεις ήττες στη σειρά δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Και αυτό δημιουργεί μια πίεση στον οργανισμό. Εθνός Αστέρας Ανατολού, ΕΦΕΣ 77-72, χειρότερο όμως και από την ήττα της ΕΦΕΣ ήταν ότι αποχώρησε με φορεί ο Μάικ Τζέιμς και δυστυχώς τα μαντάτα ήταν αυτά που φοβήθηκαν από την αρχή, ρήξη αχιλλείου, τένοντα, χειρουργείο, τέλος της σεζόν. Σοκ ήταν για όλους,
έτσι, να τον βλέπεις από την κάτω και να σφαδάζει να αποχωρεί με φόρη. Ο Παναθηναϊκός μάλιστα έβγαλε αμέσως μια ανακοίνωση συμπαράσταση κτλ. Και Παρίς Άλγκυρης Κάουνας 82-78, εκεί που η Παρή έδειχνε λίγο αδειοσακή στα πρώτα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, ήταν πάρα πολύ κακή. Βρήκε τρόπο με υφή τρομερό να κερδίσει την Άλγκυρης 82-78 και σχετικά εύκολα από ό,τι είδα στο. Ήταν συνεχώς μπροστά στο σκορ και μάλιστα και με διψήφιες διαφορές για μεγάλα κομμάτια του αγώνα. Σήμερα, για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι και να πάμε στα πρωτοσέλιδα, έχουμε 3 και 3-6 παιχνίδια. 8 η ώρα Μπεσίκτας Μπαρτσελώνα. 9 παρατέτα το Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι. 9 Βιλερμπάν Βαλένθια. 9 Μπάγερν Μπαρτίζαν. 9 και 4 Παναθηναϊκός Μακάμπι. Τρίτο σερί εύκολο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Το λέω εύκολο γιατί παίζει και αυτός με ομάδες χαμηλής δυναμικότητας και στην έδρα του. Ακόμα πιο εύκολο παρά τις απουσίες του. Ήταν τυχερός ο Παναθηναϊκός σε αυτό το κομμάτι με τις απουσίες. Έχει εύκολες ομάδες μπροστά του και εντός έδρας. Και Μπασκόνια Μιλάνο, Αρμάνι Μιλάνο στις 9.30. Τραγουδάκι και επιστροφή μετά με πρωτοσέλιδα εφημερίδων.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Πάμε με πρωτοσέλιδα να τρέξουμε να τα προλάβουμε όλα. Φως των σπορ, κεντρικό θέμα και πάλι κερδισμένοι. Πρώτη παρά το 2-2 η Εθνική. Μπορεί να ισοφαρίσει 89 από το Rangers, αλλά βασάνισε αρκετά κυρίως στο πρώτο 45 λεπτό την Ολλανδία στην Τούμπα. Καταπληκτική διεθνή μας στο πρώτο ημίχρονο, πέτυχαν δύο γκολ με Τσουγανίδη και Μασούρα, μία αφήνοντας τους Οράνιες ησυχία. Ανώτεροι Ολλανδοί στο δεύτερο ημίχρονο, χάρη στις αλλαγές του Τσάβη, πίεσαν αρκετά, ταλαιπώρησαν την ελληνική άμυνα, μείωσαν με τον Φαντάικ, τσακυρώθηκαν άλλα δύο γκολ ορθώς στο σετ και ισοφάρισαν στο τέλος με τον Raiders. Τρομερό μάτσα από όλους τους παίκτες του Γιωβάνη στο πρώτο ημίχρονο. Μίλησε η ποιότητα και η προσωπικότητα των Γερμανών. Δίπλα, πικρό φινάλε. Πρώτη απώλεια του Ολυμπιακού στη φετινή Ευρωλίγκα μετά στην Πολώνια από τη Βίρτους 96-94 με τρίποντα στην εκπνοή. Ο Καρ πλήγωσε τους Ερυθρόλευκους. Πήγε στράφη η απίθυνη εμφάνιση του Εντζάι. 23 πόντους, 10 στα 11 δίποντα. 22 πόντους ο Ντόρσεϊ με 5 στα 5 ξεκίνησε περίπου τρίποντα ο Ντόρσεϊ. Και 20 ο Βεζέκοφ, αλλά η άμυνα των πυρωτών έμπαζε. Άστρο ο Μοντέρο, 3 στα 10 σουτ. Πέτυχε ωστόσο το καλάθι που θα έδινε την νίκη στον Ολυμπιακό, εάν δεν ευστοχούσε στο τέλος ο Καρ. Ζωντανή για την πρωτιά η εθνική ελπίδων 4-2 τη Λετωνία στη Λιβαδιά για τα προκριματικά του Euro και συνεχίζει το κυνήγι της Γερμανίας. Τζόκερ με τζολάκι, ήδη το όνομά του συνδέεται με μεγαλύτερους συλλόγους, Tottenham, Liverpool κτλ. Και ο Ολυμπιακός λόγω του ποσοστού που έχει κρατήσει θα γεμίσει και άλλα τα ταμεία του. Κατευθείαν στα βαθιά ο Μάριος δεν αποκλείεται να παίξει βασικός στο ντέρμπι. Πάει για χατρίκ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε τη Μακάμπι Τελαβίβ και φιλοδοξεί να φτάσει σε ρήνη εικόν στην Ευρωλίγκα. Απόντες οι τραυματίες, Νάνς Λούκας Φαλ, ελπίδες για συμμετοχή του Χέις Ντέιβις στην δωδεκάδα. Από είναι και ο Χουάντσο. Ξέρω να γνωρίζω, δεν νομίζω να κάνω λάθος. Λοιπόν, στο επόμενο πρωτοσέλιδο, αθλητική ώρα των σπορ. Ελλάδα στην κορυφή, με τρομερό πρώτο ημίχρονο 2-0 και γκολάρες από Ιωαννίδη Μασούρα, με σφιχτική πίεση στο δεύτερο ημίχρονο από τους Ολλανδούς που ισοφάρισαν. Η εθνική μας είναι πρώτη στον όμιλο μετά από τρία μάτς. Και βάζει τη βαθμολογία: Ελλάδα 7, Ολλανδία 5, Γερμανία 4, Σερβία 0. Κατά άλλα, υπήρξε σοβαρό ενδιαφέρον, δηλώσει του Μάκη Αγγελόπουλου από ξένο φάουντ. Η σύμβαση μας υποχρεώνει να δώσουμε το γήπεδο στον Ολυμπιακό. Πέρασε αέρα από το Άργος 2023 ΙΑΕΚ με original πάθος, λέει η εφημερίδα. Κόκκινος πρωταθλητής, αριθμίες τον έκοψε στα δύο η κούραση. Ο Ολυμπιακός με τρίποντο μαχαιριά στο τελευταίο δευτερόλεπτο έχασε 96-94 από τη Βίρτους στην Μπολόνια. Πάλεψε σκληρά ο Ντάστον, πετούσε ο Ντιαγέ. Αυτή είναι η αναφορά στον μπασκετικό Ολυμπιακό. Στον ποδοσφαιρικό τώρα, μπίπ την ατυχία μου. Α, μάλλον στην εθνική πάμε, μπίπ την ατυχία μου. Νέα μεγάλη εμφάνιση, η Ελλάδα προηγήθηκε 2-0. Κρατούσε την νίκη μέχρι το 89, αλλά ισοφαρίστηκε και στο φινάλε από τον Ολλανδία 2-2. Το καρέ της εκτόξευσης Κάρμο Πόποβιτς, Μαϊλόβιτς και Πέντερσεν είδαν τις μετοχές τους να ανεβαίνουν στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Βάθκεθ μέσω Φουστέρ στο θρύλο στέλνουν Ισπανικά Μιμιέ, τον 23χρονο αριστερό μπακ, τον είχε προωθήσει ο Νταβίντ στην πρώτη ομάδα των Νυχτερίδων, όπου Νυχτερίδες είναι η Βαλένθια. Διπλή επένδυση στο θρύλο και επίσημα Χριστόπουλος και Μακελέμα για την ΚΑΠΑ 19 και την ομάδα Β. Ποιος και γιατί τους επέλεξαν. Πώς και γιατί. Μάλλον ποιοι και γιατί τους επέλεξαν. Το ποσοστά. Sport Day. Άγγιξε το όνειρο η υπέροχη εθνική του Γιωβάνοβιτς μετά από τα εκοφαντικά διπλά σε Σερβία-Γερμανία. Κρατούσε μέχρι την τελευταία φάση τη νίκη και κόντρα στους υπηρεμένους Ολλανδούς 2-2. Παραμένει πρώτος στον όμιλο. Ο Ιβάνι δεν τους πρόκειται να κάνουν μαγικό πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν άντεξαν στην πίεση του δεύτερου ημέρους. Λατρεία από τον κόσμο για διεθνείς και κόουτς που αποθεώθηκαν με τα καλύτερα να είναι μπροστά. Ακούμπησε και άγγιξε το 3 στα 3 και το απόλυτο στη συγκομιδή με σκόρη τον Ιωαννίδη και τον Μασούρα η Ελλαδάρα, αλλά δεν άντεξε ως το φινάλε και δέχτηκε την ισοφάριση από γκολ του Φαντάικ στο 59 και του Ρέιντερ στο 89. Μας πάει το 9 φαίνεται. Πάνω, εθνική με κόκκινες ρίζες, παγκόσμιες διαστάσεις πήρε η τροφοδοσία της Ακαδημίας του Ολυμπιακού στα γαλανόλευκα συγκροτήματα που ανέδειξε Sport Day. Τάσπασε και έχασε ο Ολυμπιακός χωρίς καθαρό μυαλό, έδωσε δικαιώματα στην Πολώνια και γνώρισε την πρώτη φετινή του ήττα στην Ευρωλίγκα. Φτούξε ελευθερία, αυτού σου λευτέρη. Πώς αποτινάζει τις παθογένειες με χμή τον Ματζούκα. Τι λέει ο Ζότζ για την κόντρα με τον πρώην παίχτη του Κάτας. ΠΑΟΚ, επιβράβευση για τσιφτσί στην αναμονή ο Ντεσπόντοφ. Άρης, περιμένει Μόντσου. Επιστρέφει το Δεκέμβριο από την Χουάρης ο Ισπανός Χαφ. Παναθηναϊκός η εκτόξευση του Τετέι. ΑΕΚ επιστρέφουν, 300 ρότα τρέχει για Σαχτάρ ο Βάργα. Και κλείνουμε με την Live Sport. Αξίζει τη λατρεία, το κεντρικό θέμα σε γαλανόλευκο φόντο. Πορωσική στην Τούμπα για τους μάγκες με τα γαλανόλευκα. Η εθνική στάθηκε όρθια απέναντι και στην πολυδιαφημισμένη Ολλανδία και έχασε την νίκη στις λεπτομέρειες με γκολ στο 89. Αγωνία για Τζόλι, σήμερα οι εξετάσεις. 2-2 το πιο μεγάλο κέρδο ήταν ότι οι διεθνείς απογοητεύτηκαν επειδή πήραν μόνο ένα βαθμό. Ελπίδες για το Euro, η εθνική ελπίδων 4-2 την Λετωνία. Και επίσης, μπαμ και κάτω. Ο τραγικός αμυντικά Ολυμπιακός έχασε 96-94 στην Πολόνια με μπάζερ μπίτε τρίποντο του Καρ. Μόνο ο τρομερός NDI, 23 πόντους και ο 40 Ντάστον ξεχώρισαν. Δεν εμφανίστηκαν στο κήπεδο Μοντέρνο, Μοντέρο, Φουρνιέ και Μακιντάιρ. Πατάει τον Γκάζι για το 3-3. Ο Παναθηναϊκός θέλει νίκη και κόντρα στη Μακάμπη, 9-4, με τον Ομπράντοβιτς να συνιστά μεγάλη προσοχή. Στο δρόμο της επιστροφής ο Φαλ ακολουθεί ο Χέις Ντέιβις. Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των πολιτικών και οικονομικών εφημερίδων. Αυτεμπορική, δίκοπο μαχαίρι του υψηλό χρέος των εισηγμένων. One Voice Business and Politics, έκρηξη 31,6 στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων. Τα λουκέτα σαρώνουν την αγορά. Απογευματινή, 5 δισεκατομμύρια ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νέα προγράμματα και εργαλεία στήριξη από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Όλες οι λεπτομέρειες. Και επίσης η Κρήτη τρέμει γιατί η χειρότερη κακοκαιρία δεν έχει έρθει ακόμα. Η Δημοκρατία, όργια με απευθείας αναθέσεις σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Πακτολός κρατικού χρήματος για παροχή συμβουλών. Υπουργεία, κρατικοί φορείς και πανεπιστήμια σε ανοιχτή γραμμή από το 2019 με την εταιρεία The Crystal Blue που με τον ίδιο αφημί προσφέρει ποικίλες υπηρεσίες και σωματικής ευεξίας ανάμεσα σε όλα τα άλλα. Πάμε στο επόμενο πρωτοσέλιδο. Είναι μετά τη Δημοκρατία ο Εθνικός Κήρυκας. Ο επίσκοπος Ναζιανζού Αθηναγόρασε κλέθηκε Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης. Νέας Υόρκης δηλαδή, για να μην μπερδεύεστε. Αθλητική ώρα. Παίρνει σάρκα και ωστά το υπερμνημόνιο. Καταργήστε το άβατο στο Άγιο Όρος. Ελεύθερος τύπος. Οι περιοχές Φιλέτα και οι ευκαιρίες για ακίνητα. Αναλυτικοί πίνακες με τιμές σε 243 περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Εστία, ανακαλέστε την υπογραφή σας για τα κοιμήλια, κύριε Πρωθυπουργέ. Ξέσπασα το Μητροπολίτη δράμα μας, δωρό Θεού. Η Καθημερινή. Σοκ στις αγορές ομολόγων, εκρηκτική αύξηση του κόστους δανεισμού σε Ευρώπη, είπα η Ιαπωνία. Και σε δεύτερο φόντο η ΕΠΑ σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Η εφημερίδα των συντακτών. Ακροδεξίες προτάσεις Ελλάδα στην Ευρώπη. Η εισήγηση Μητσοτάκη και Πλεύρη για ειδικό καθεστώς παρέκκλησης στο μεταναστευτικό. Ο λόγος. Στο μάτι του κυκλώνα η Κρήτη εντοπίστηκε νεκρός κτηνοτρόφος, εικόνες βιβλικής καταστροφής από την κακοκαιρία. Ριζοσπάστης. Στήριγμα στον αγώνα του λαού για ανακούφιση από την ενεργειακή ακρίβεια. Παρέμβαση του ΚΚΕ με τροπολογία στη Βουλή. Τα νέα. Μια παρέλαση με μήνυμα Γάλλοι, Αιγύπτιοι, Βρετανοί και Αμερικανοί στην Κύπρο. Ιστορική από πολλές απόψεις φετινή εκδήλωση για την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εσπρέσο. Ο Θεοδωρόπουλος στήριξε σε μια κόλλα χαρτί τη Γάκα, την έδωσε στεγνά για το φόνο του Μαζό. Κόντρα. Νέο κύμα αυξήσεων στα σούπερ μάρκετ, 25% άνοδος τιμών σε φέτα και γαλακτοκομικά, 20 λεπτά πάνω στο ψωμί. Σταρ χώρισε και την καινούργια ολίτρας από τα μέγια στο γάμο, στο άδοξο τέλος για λίτρα Παπαδοπούλου. Και πάμε μανιφέστο. Στεγαστική ασφυξία για αμαία. 4 στους 10 πολίτες με αναπηρία δυσκολεύονται να πληρώσουν ενίκιο και δάνειο, κρίσιμη διάσταση η μη προσβασιμότητα της κατοικίας. Αυτά τα φοβερά και τρομερά. Time out, επιστροφή σε λίγο.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
4: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
8: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport.
9: Ακούτε Era Sport.

0: Δεν κινδυνεύετε άμα μένετε μαζί μας. Ίσα ίσα, ανοίγει το μάτι. Γίνει τσίπλα, μοιράζουμε γάλα, σερβίρουμε ωραίο πρωινό. Από το μπουφέ της Ερασπορ, breakfast με σπορ, ξεκινήσαμε στις 6. Θα παραμείνουμε στον αέρα μέχρι τις 8. Παιχνιδάκι που κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, μέσα από τη συχνότητα της αγαπημένης μας Ερασπορ. Θα σου λέμε στην κονσόλα των ήχων. Χρήστος Κοντός στα μικρόφωνα της Ερασπορ. Παίξτε μαζί μας μπαλίτσα. Οι πλατφόρμες επικοινωνίας γνωστές, να τις επαναλάβω γιατί υπάρχουν πολλοί ξεχασιάδες σαν και εμένα που με ρωτάς πως με λένε και παίρνω τη βοήθεια του κοινού, με τη μία δεν μου έρχεται. Μπορείτε να μας βρείτε μέσα από την κλασική κονσόλα της News Phone, το πενταψήφιο της Ερασπορ. Γράφτε στο κινητό σας τη λέξη σπορ ή σπορτ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, κεφαλαία ή πεζά γράμματα, δεν έχει καμία σημασία. Αφήνετε ένα κενό, στέλνετε το μηνυματάκι σας στο 54160. Μας βρίσκεται μέσω του mail μας, ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@r.gr, το erasport μία λέξη χωρίς αυτό το τέλος. Messenger, η σελίδα μας στο Facebook, breakfast με sport, όπως θα ακούτε, ελληνικά, γκρίκλις, αγγλικά, θα μας βρείτε, δεν μας ξεφεύγετε. Στέλνετε το μηνυματάκι, το βλέπουμε, το υποδεχόμαστε, ήδη έχουμε αρκετά, αλλά τα περισσότερα τα έχουμε στο Viber, μια απλή εφαρμογή, την έχετε σχεδόν όλοι στο κινητό σας και αν την έχετε εύκολα την κατεβάζετε. Εδώ πλήζετε, πυροβολείτε, μπορείτε να στείλετε καταρρυπάς μηνύματα, με ό,τι γουστάρετε και αγαπάτε, σχόλια, παρατηρήσεις, αποκαλύψεις, ερωτήματα, ό,τι θέλετε. Εδώ είμαστε ανοιχτά, επίκεντρο από ό,τι αντιλαμβάνομαι από τα μηνύματα, η χθεσινή εμφάνιση της εθνικής μας ομάδας με την Ολλανδία. Έχουμε βέβαια και κάποια μηνύματα από τον μπάσκετ, σε ένα γρήγορο ξεκατάσμα που έκανα. Τα περισσότερα όμως στην τελευταία είναι γύρω από το ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ είναι πολύ πρώιμη εποχή για να μας τσιτάρει πολλά, να μας τσιτώσει πολύ δηλαδή. Οπότε νομίζω ότι η προσοχή όλων χθες, νομίζω όλοι ποδόσφαιρο είδαμε και λιγότερες κλεφτές ματιές στο μπάσκετ. Υποθέτω αυτό έκανε και ο καλεσμένος εκπομπής μας. Είπα να βρω ένα παιδί που έχει φορήσει φανέλα τσιγανανόλευκη, έχει παίξει και στην Τούμπα και ξέρει και την ατμόσφαιρα και ξέρει και τον κόσμο της Θεσσαλονίκης και ξέρει τι σημαίνει να φοράς τη φανέλα με τον εθνόσημο. Και ξυπνάει και νωρίς το πρωί το αγόρι μας, Γιάννης Αντωνόπουλος. Γεια σου, Γιάννη μου.
1: Καλημέρα, Χρήστο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καλό μήνα
1: σε όλους τους τηλεθεατές, στους ραδιοφωνικούς κτλ.
0: Ευχαριστώ που άνοιξες το μάτι σου νωρίς για να βγεις να πεις δύο κουβέντες για την εθνική ομάδα, τη φανέλα της οποίας έχεις φορέσει. Δεν θυμάμαι, ως παίκτης του ΠΑΟΚ είχες πάρει τη συμμετοχή στην εθνική ή ως παίκτης του εθνικού?
1: Είχα πάρει από τον εθνικό Πειραιός, το μεγάλο εθνικό Πειραιός, που ευχόμαστε πραγματικά να ανέβει και αυτός στις επαγγελματικές κατηγορίες.
0: Αυτός ο Απόλλωνας, ο Πανιόνιος, μας λείπουν πάρα πολύ.
1: Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή με ανθρώπους ανάλογους να γίνει και αυτό.
0: Πάμε λοιπόν στο παιχνίδι. Ευχαριστημένος, γκρινιάζεις, σου είναι μια πικρή ή μια γλυκιά γεύση στα χείλη μετά από αυτό?
1: Σαν Έλληνες το γνωρίζεις πολύ καλά, όταν είσαι στην πηγή και είσαι έτοιμος να πεις νερό, να κερδίσεις μια Ολλανδία η οποία είσαι μπροστά στο πρώτο ημίχρονο με πολύ καλό timing από τον προπονητή τον Ιβάν και γενικά με τα παιδιά με τη θέληση που έχουν. Εντάξει, αλλά συγκρίνω όμως ότι και τα παιχνίδια τα δικά μας που κερδίσαμε και με τη Σερβία και με την Γερμανία ήταν και αυτά στα τελευταία λεπτά που βάλαμε τα γκολ και πήραμε τη βαθμολογία η οποία μας έχει πρώτη, άξια πιστεύω, για την προσπάθεια των παιδιών. Ένα θαυμασμό μόνο για αυτά τα παιδιά που βλέπουμε μια τούμπα γεμάτη με πολύ κόσμο και από έξω κόσμο, που μίλησα με τον Κώστα Δουνιό στη Φίδη χθες το βράδυ. Μόνο θαυμασμό μπορώ να πω για αυτά τα παιδιά και για την αγωνιστική τους παρουσία μέσα στο κήπεδο.
0: Με την εμπειρία τη δική σου, μπορούμε να εξηγήσουμε την οπισθοχώρηση της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο? Γιατί ενώ στο πρώτο παίζαμε μπάλα, δεν είναι απλά ότι βάλαμε τα δύο γκολ. Παίζαμε μπάλα, τους είχαμε πιάσει από το λαιμό, τους είχαμε στριμώξει στα γωνία και λες ότι αν συνεχίσουμε έτσι θα γράψει πολλά το κοντέρ. Και ξαφνικά βλέπουμε ένα δεύτερο ημίχρονο με μια ομάδα που μαζεύεται σιγά σιγά και μάλιστα κάποια στιγμή και πιο γρήγορα πίσω, και αντί να παίξει μπάλα το μόνο που έκανε ήταν να προσπαθεί να αμυνθεί. Έχει εξής, είναι η άνοδος των Ολλανδών, είναι ο φόβος ο δικός μας?
1: Να πω κάτι, Χρήστο, ότι οι Ολλανδοί στο πρώτο ημίχρονο και όταν μπήκανε στην ανάπαυλα μέσα για το ημίχρονο τους, πιστεύω ότι έκανε διορθωτικές κινήσεις ο κόουτς της Ολλανδίας. Έβαλε κάποια παιδιά τα οποία πραγματικά ανεβάσαν το επίπεδο του παιχνιδιού. Εμείς ήμασταν συνέχεια, ακολουθήσαμε πίσω από την μπάλα. Μήπως μπορούμε και κατορθώσουμε και κρατήσουμε αυτό το αποτέλεσμα. Όμως δεν μένει αυτό. Φανταστείτε ότι στο 15ο λεπτό έφυγε και ένας παίκτης ο οποίος είναι στάρ για μας, όπως όλα τα παιδιά, για τον Χρήστο. Νομίζω ότι και η ισοπαλία, είδαμε στο τέλος ότι τα παιδιά ήταν στενοχωρημένα, αλλά το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Δεν σου τάζει από την πρώτη στιγμή ότι μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα. Νομίζω ότι και το αποτέλεσμα αυτό, με κάποιες σωστές κινήσεις στα επόμενα παιχνίδια που έρχονται, ότι μπορούμε να ονειρευόμαστε πολύ καλά πράγματα.
0: Αν σου έλεγαν πριν από 2 εβδομάδες, 10 μέρες, ότι ξεκινάει το Nations League, σε 1 εβδομάδα μέσα παίζεις με Σερβία, Γερμανία εκτός, Ολλανδία μέσα, και στο τέλος αυτής της τριάδας των αγώνων είσαι πρώτος με 7 βαθμούς, δεύτερη Ολλανδία με 5 και τρίτη Γερμανία με 4, το παίρνες, το αγόραζες χωρίς να το παίξεις καν?
1: Να πω κάτι, δηλώσεις πριν τα παιχνίδια αυτά από τον coach και γενικά από όλους εμάς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, νομίζω ότι δεν θα φτάναμε σε αυτό το σημείο όπως το λέμε τώρα αυτή τη στιγμή, Χρήστο. Λέγαμε όλοι να περάσουμε τη Σερβία, να πάρουμε την τρίτη θέση, να έχουμε κάποια αποτελέσματα τα οποία θα μας δώσουν την ευκαιρία για να μπορούμε να προσπαθήσουμε για το Euro.
0: Να είμαστε αξιοπρεπείς δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Στην πρώτη κατηγορία μην φάμε ξύλο, ναι.
1: Καταρχήν δεν σου δωρίζει κανένας κάτι. Νομίζω αυτά τα παιδιά από μέρα σε μέρα θα τα δούμε να κάνουν πολλά πράγματα, όπως να πω ότι και τα παιδιά τα υπόλοιπα που περάσαν τις εθνικές ομάδες δείξανε καλό χαρακτήρα. Είμαστε μια μαγιά η οποία είναι φανταστική. Είναι παιδιά τα οποία θέλουν να παίρνουν στην εθνική ομάδα, αγαπάνε την εθνική ομάδα. Ένα ευχάριστο ότι η Τούμπα γέμισε με νέα παιδιά, όπως είδα από την τηλεόραση. Γενικά ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και νομίζω ανταποκριθήκαν σε πολύ καλό σημείο τα παιδιά και τους χαρίσαν αυτή έστω την ισοπαλία, την πικρή ισοπαλία που ήταν στο 89-90. Νομίζω ότι όλοι είμαστε ευχαριστημένοι από την πλευρά μας.
0: Να βάλουμε στην κουβέντα και την κούραση και το λέω με ποια έννοια. Μέσα σε μια εβδομάδα, ακριβώς 7 μέρες και 2 ώρες, οι παίκτες μας παίξανε 3 παιχνίδια. 2 εκτός, 1 μέσα και παιχνίδια πρώτης κατηγορίας. 3 παιχνίδια με το Λουξεμβούργο, τη Μολδαβία και την Μάλτα. 3 παιχνίδια με Γερμανία, Ολλανδία και εκτός έδρας στη Σερβία. Χωρίς μεγάλο ρόστερ, γιατί θα δούμε ότι ουσιαστικά οι επιλογές του Γιωβάνοβιτς είναι ένας σταθερός κορμός και 2-3 αλλαγές από παιχνίδι σε παιχνίδι. Αλλά υπάρχουν παίκτες που έχουν τραβήξει όλο το κουπί. Παίξανε σε 7 μέρες 3 παιχνίδια, απαιτητικά παιχνίδια. Είναι και η κούραση ένας παράγοντας που κάποια στιγμή έσκασε η ομάδα και στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχε τη φρεσκάδα να βγει μπροστά στον ανοιχτό χώρο να απειλήσει κτλ.?
1: Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν παίζει, ας πούμε, όπως μου είπες, με ομάδες οι οποίες είναι της Β' και της Γ' κατηγορίας για τον National League. Είναι ομάδες οι οποίες είναι top. Είναι top. Οι εθνικές ομάδες αυτές που παίξαμε και οι τρεις είναι top. Δεν είναι κάποιες ομάδες οι οποίες μπορεί να πεις ότι θα αφήσω 4 παίκτες έξω ή 3 και να κάνω τις διαθετικές κινήσεις σαν προπονητής για να μπορούμε να αντέξουμε. Δυστυχώς το είδαμε και από το 15ο λεπτό από τον τραυματισμό του Χρήστου, που μακάρι, ευχόμαστε σήμερα που θα βγουν οι εξετάσεις, να είναι ένα πολύ μικρό έτσι πλαστικό.
0: Νομίζω πρόβλημα. Θα αποχωρήσει από το προπονητικό κάμπ. Δεν θα τον περιμένουμε για το παιχνίδι με την Γερμανία.
1: Το μόνο που είδαμε εκεί στα τηλεοπτικά, ότι έμπαινε μέσα, δεν ήθελε να βγει, να ξαναβγεί μέσα και τα λοιπά, και το διάλογο που είχε με τον coach.
0: Τη δίψα που θέλουν οι παίκτες να μείνουν. Ναι.
1: Η θέληση υπάρχει για όλα τα παιδιά και νομίζω ότι διψάνε για διάκριση. Και μακάρι αυτό να το πετύχουμε, γιατί έχουμε απεριόριστο θαυμασμό για αυτά τα παιδιά.
0: Να δούμε λίγο Γερμανία. Μια άλλη Γερμανία θα δούμε. Πήρε 44 παίκτες ο Κλοπ. Τους 23 τους είδαμε στο πρώτο παιχνίδι, τους αλλάζει όλους, κρατάει 2 και βάζει άλλους 21 μέσα στο παιχνίδι. Τελείως διαφορετική ομάδα θα αντιμετωπίσουμε.
1: Εντάξει, αυτό το ξέρει ο ίδιος ο coach εκεί, ο οποίος είναι και ένας ιδιόρυθμος αλλά πάρα πολύ καλός προπονητής. Νομίζω ότι θα ξέρει καλύτερα αυτός που την έχει την ομάδα το τι πρέπει να κάνει και τι διαφορετικές κινήσεις πρέπει να κάνει.
0: Κανείς δεν θέλει να μπει στα παπούτσια του άλλου, αλλά είσαι Γιωβάνοβιτς. Σε κάνω εγώ Γιωβάνοβιτς μια μέρα. Τι ψάχνεις με τη Γερμανία, το ρίσκο της νίκης που κλειδώνει την πρόκριση ή την ασφάλεια του παιχνίδι που δεν μπορεί να το κερδίσεις, τουλάχιστον κοίτα να μην το χάσεις?
1: Νομίζω ότι τα παιδιά γνωρίζουν που βρίσκονται, γνωρίζουν ότι είμαστε πρώτοι αυτή τη στιγμή μέχρι την Κυριακή το βράδυ, θα παίξουμε. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουν το σωστό, θα το κάνουν το σωστό, γιατί βλέπω μια ομοιογένεια πάρα πολύ ωραία. Φυσικά βάζω και τον παράγοντα της τύχης, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Τα παιδιά τα έχουμε, τα οποία τα γνωρίζουμε, έχεις πολύ καλούς σεντερφορίζους παίκτες επιθετικούς. Μιλάμε τώρα για 4-5 παιδιά τα οποία ο ένας βγάζει το μάτι του αλλού, ενώ ποδοσφαιρικά, ενώ με την καλή έννοια. Έχεις τα χαφάκια σου εκεί και τα λοιπά. Σκοπός είναι να μην πάθουμε καμιά ζημιά, ενώ από τραυματισμούς και τα λοιπά. Και νομίζω θα τα καταφέρουν τα παιδιά.
0: Ναι. Να κλείσουμε λίγο με μια γενική θεώρηση. Ξέρεις, καμιά φορά λέμε ότι αν δεν τιμάς το παρελθόν, δεν έχεις λαμπρό μέλλον. Και το λέω ότι είχα πάει πέρυσι στο πρόπερσι, πότε ήταν, στο Wembley με την εθνική ομάδα και μου έκανε τρομερή εντύπωση τι έχουν φτιάξει μια τεράστια πολυτελέστατη σουίτα που είναι αποκλειστικά για τους πρώην παίχτες της εθνικής ομάδας Αγγλίας. Είτε έχεις παίξει ένα λεπτό σε όλη την καριέρα στην εθνική ομάδα, είτε έχεις παίξει 300 παιχνίδια. Έχεις δικαίωμα μαζί με ένα άτομο που θα επιλέξεις, τη γυναίκα, στο παιδί σου, ένα φίλο σου, οποιονδήποτε θες, να παρακολουθήσεις τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας στο Wembley σε συνθήκες περπολιτελείς, δηλαδή τη σουιτάρα σου από πίσω το εστιατόριο, να φας, να πεις κτλ. Εσείς εδώ στην Ελλάδα νιώθετε ότι σας έχουν κοντά στην εθνική ομάδα?
1: Να πω κάτι. Εγώ προσωπικά δεν το κοιτάζω έτσι. Κοιτάζω και θαυμάζω πάντα το εθνόσημο, πάντα την εθνική ομάδα, όποιος παίζει και όποιος είναι εκείνη την περίοδο μαζί. Θεωρώ ότι τα άλματα σιγά σιγά μπορεί να γίνουν κάποια στιγμή. Εμάς μας αφορά έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή και να θαυμάζω ένα παιδί το οποίο το ξέρω από πολύ μικρό παιδί, το Δημήτρη Σαλπικίδη που είναι στην ομάδα. Πέρασε ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας καλός άνθρωπος κτλ. Έχω σχέσεις μαζί, μιλάμε, κάνουμε, ενδιαφέρομαι για την ομάδα. Ο σκοπός είναι ότι όλα βγαίνουν από κάποιους ανθρώπους. Σκοπός είναι ότι δεν έχουμε κανένα παράπονο. Ό,τι ζητάμε και ό,τι θέλουμε είναι, γίνεται. Ενώ για κάποια εισιτήρια, για κάποιες προσκλήσεις. Αλλά θέλω να πω ότι σιγά σιγά μπορεί να γίνουν και αυτά που μου είπες προηγουμένως για το Wembley και τα λοιπά.
0: Λοιπόν, Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που διέθεσες. Να είσαι καλά. Τα του ταλέρ που λένε και οι Γάλλοι. Στην επόμενη φορά θα ξαναπούμε.
1: Φιλιά πολλά, την αγάπη στον Άφλιο. Καλό μήνα με υγεία.
0: Να είσαι καλά. Είπα, μιας και λείπει ο προπονητής της εκπομπής, να βγάλουμε ένα πιο ειδικό. Μην τα ακούτε από μένα, να το ακούσετε από κάποιον άλλο πιο ειδικό. Οπότε, από όντως του Λουκάκη, κάτσε να βάλουμε και κανένα άλλο που ξέρει λίγο την μπάλα παραπάνω να μας πει δύο λόγια. Έχουμε αρκετά μηνύματα και που περιμένουν. Θα τα δούμε και τώρα, θα τα δούμε και στη συνέχεια. Γενικά είναι μια μέρα που το επίκεντρο είναι ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας και τα παιχνίδια τα μπασκετικά στα της εθνικής. Τι είπε προηγουμένως ο Γιάννης? Μην έχουμε τραυματισμούς. Π.χ. Τζόλης, ακριβώς το δύο λεπτό έφυγε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ο Λιβάη Γκαρσία από το παιχνίδι της εθνικής ομάδας, τρίταν τον πάγκο, με το Κουρασάο για τα προκριματικά του Nations League της Κεντρικής Αμερικής. Νίκησαν οι γηπεδούχοι, το Κουρασάο που είχε παίξει στο Μουντιάλ, αυτό ελάχιστα μας ενδιαφέρει εμάς. Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι έχει χτυπήσει κόκκινος αναγερμός, γιατί κατά πάσα πιθανότητα ο Λιβάη Γκαρσία έχει πάθει θλάση και δεν πρόκειται να αγωνιστεί στον τρίπι με τον Ολυμπιακό και τα επόμενα παιχνίδια που ακολουθούν. Αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση, περιμένουμε νέα. Αποχώρησε στο 14. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι είναι πολύ πιθανή θλάση στη Γάμπα. Και η Γάμπα είναι ακόμα πιο δύσκολη περίπτωση θλάσης. Θα το δούμε στην πορεία. Δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή, επισήμως δεν έχουμε κάτι. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ότι φεύγουν οι διεθνείς και οι προπονητές πίσω κάνουν το σταυρό τους. Πώς θα γυρίσουν? Γιατί είναι και πολλά τα παιχνίδια, 4 μαζεμένα. Ειδικά αν κάποιο παίξει και δεν βγει λεπτό, π.χ. Παυλίδης που δεν έχει χάσει λεπτό, παίζει συνέχεια. Δέχεται επιβαρύνσεις, έχει διαφορετική δυσκολία. Και βλέπεις τώρα, να, έχασε ο Παναθηναϊκός τον Κοντούρη, έχασε τώρα και τον Λιβάη Γκαρσία. Δύο παίχτες έξω, Θα μου πει ο ένα, δεν είναι βασικό, οκ. Okay. Αλλά θα ήταν μια πολύτιμη λύση αν το παιχνίδι έπαιρνε μια συγκεκριμένη μορφή και χρειάζεται ο Παναθηναϊκός να πιέσει. Ένα παιδί που μπορεί να το κάνει πάρα πολύ καλά αυτό. 20 λεπτά στο τέλος, 25, 15, όσο τον χρειαζόταν προπονητής θα ήταν εκεί να βοηθήσει. Τώρα, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα είναι. Ή αν θα είναι, θα είναι επιφυλακτικός και χωρίς να έχει κάνει προετοιμασία δύο εβδομάδων. Και τώρα, από ό,τι φαίνεται, χάνει και το Λιβάη Γκαρσία. Δεν το ξέρουμε, γιατί δεν έχουμε την επίσημη ενημέρωση. Προφανέστατα, το παιδί θα επιστρέψει. Θα τον δουν και οι γιατροί του Παναθηναϊκού. Αλλά τουλάχιστον αυτά που διαβάζουμε εδώ από τους ρεπόρτερ εκεί της εθνικής ομάδας του Trinidad and Tobago είναι ότι πρόκειται μάλλον για θλάση στη γάμπα. Και για να βγαίνει από το 14 έξω, καταλαβαίνετε ότι προφανέστατα είναι κάτι σοβαρό, δεν είναι κάτι επιπόλαιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε σιγά σιγά, να μπούμε μέσα από τα μηνυματάκια να ανοίξουμε κουβέντα. Έχουμε μπόλικα μηνύματα, κυρίως στο Viber από ό,τι βλέπω. Να δούμε όμως και τις άλλες κονσόλες επικοινωνίες. Θα δω τώρα τις άλλες πλατφόρμες, συγγνώμη, και μετά θα πάμε στο Viber. Μετά τις και μισή θα ανοίξουμε και τα μηνύματα και το Viber. Θα τα διαχειριστούμε τώρα να προλάβουμε τα περισσότερα. Λοιπόν, πρώτο μήνυμα νωρίς-νωρίς, το οποίο κόβεται από τα Γιάννενα είναι, αλλά κόπηκε στη μέση, δεν μπορώ να καταλάβω τι λέει ο φίλος μας. Ο φίλος από την Πάτρα, ο Μιχάλης, λέει: κάντε κάτι, δεν σας ακούμε στην Πάτρα σου. 87,3 87,9. Το λέω στον Τασούλη, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. 859 τρολάρει λίγο τον Ολυμπιακό, λέει: τι έπαθε, λέει ο άχαστος, δεν έπαιζε ο Βολένκοφ. Χάσαμε τις βολές και δεν κερδίσαμε. Ναι, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά μετά πολύ πολύ καιρό έχει λιγότερες βολές από τον αντίπαλο. Οκ, okay, λέμε μια κουβέντα. Ο φίλος ο 045 τα δικά του δεν τα αφήνει κάτω. Να ένα μηνυματάκι εδώ πέρα από τον Μανολιό από τη Λιβαδιά. Τι γίνεται, μωρέ Χρήστο, λέει, με το Λιβάη Γκαρσία, τι πήρε τα αυτή μου. Τώρα τα πάμε. Πιθανότητα δεν θα παίξει στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, τουλάχιστον. Μην πούμε και για παραπάνω, σίγουρα θα είναι παραπάνω. Αν έχει φυλάσει τη γάμπα, λογικά όλο τον Οκτώβριο θα είναι έξω. Και είναι ένας αρκετά φορτωμένος μήνας ο Οκτώβρης. Ξεκινάει και η Ευρώπη από την άλλη εβδομάδα. Δηλαδή, την άλλη Κυριακή, όχι αυτή την άλλη, έχουμε τον Ντέρμπι. Και αμέσως μετά, Πέμπτη, πρώτο παιχνίδι με την Μπάνια Λούκα. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει ότι το μεγαλύτερο κέρδος, λέει, αυτής της ομάδας της Εθνικής είναι ότι τελειώνει το παιχνίδι και ανυπομονούμε να ξεκινήσει το επόμενο. Αυτό, λέει, είναι το μεγάλο κέρδος, πέρα από τις νίκες, τις ήττες και τα λοιπά που είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Λέει ο φίλος μας, μας έχουν κάνει ο Γιωβάνος για τα παιδιά του να ανυπομονούμε πότε θα περάσουν οι ώρες να δούμε και το επόμενο παιχνίδι της. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλήθεια είναι, ο Κώστας χαιρόμαστε να τη βλέπουμε, λέει, αυτή την ομάδα. Είναι μια εθνική για φίλημα, λέει χαρακτηριστικά. Ο Στεφάν τι λέει εδώ. Ρε Στεφάν, δεν το πήγες στον έκδο με την πρώτη, δεν το παραλαμβάνουμε τώρα, το χάσες. Δεν, το είπαμε χθες μία φορά, δεν έχει δεύτερη. Α, δεν με τα ίδια και τα ίδια, τα είπαμε. Στο λες με το χρυσό ουρητήρα, ναι, οκ, okay, και το σαξόφωνο.

Αυτό, παιδιά, να ανοίξω και την άλλη κονσόλα επικοινωνίας τώρα, γιατί είμαστε εδώ πέρα, έχουμε θεματάκια. Να τα δούμε σιγά σιγά. Λοιπόν, ο Λάμπρος τι λέει εδώ? Ανέκδοτο, άλλη ώρα για την ανέκδοτα. Λαμπράκο μου, ευχαριστώ πολύ. Ο Αντώνης ο Τσιμπλάκης. Δυστυχώς το δεύτερο μου είχαν τραγικό. Το έβλεπες ότι ερχόταν τον γκολ. Απόλυα ο Τζόλης, αν παρέμενε νομίζω τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Ο Μασούρας αριστερά δεν μπορεί να προσφέρει τα ίδια περαστικά στον Μάικ Τζέιμς. Να πούμε, να θυμίσουμε ότι ο Μάικ Τζέιμς χάνει όλη τη σεζόν, ρίξει αχιλλείου τένοντα, χειρουργείο και τέλος. Γιάννης Παπακυριαζής, το μεγαλύτερο κέρδος των τριών αγώνων είναι ότι τους κοιτάξαμε όλους στα ίσα και βγάλαμε στεναχώρια για την ισοπαλία μας με την Ολλανδία. Που άλλες φορές θα πανηγυρίζαμε και μόνο να μας λέγανε το 2-2. Μπράβο σε όλους πάντως, έτοιμη νίκη Βόλου για το αυριανό ντέρμπι με τη Λάρισα. Πάμε για νίκη με πάθος. Και έχει και το σκιτσάκι του. Μιλάνε ένα ζευγάρι. Λέει ο άντρας, σε παρατάω. Οκ, καλά δεν σε νοιάζει καθόλου. Όταν χάλω το λεωφορείο, περιμένω πάντα το επόμενο. Σιγά μην κατσασκάσει το κορίτσι. Ο Τάσο Βερούκης τι λέει? Είδαμε ωραία μπάλα και γκολ πολλά με τις εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου. Καλή συνέχεια να έχουν, να πάρουν και την πρόκριση. Ο Τζορτζ Χόντα τις ευχές του. Δεν βλέπω, η Πατρίτσια εδώ είναι. Πού είναι, να κάτσω να την ανοίξω, να δω αν είναι συνεπής στην ώρα της. 6 και 11, δεν χάνει το σερί. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, πρέπει να πάμε σε time out για τραγούδι. Η ώρα μας δεν είναι, ναι. Οκ, μας βγαίνει και ο χρόνος ακριβώς. Πάμε με γέφυρα το τραγούδι που θα ακούσουμε. Να συνδεθούμε μετά με το News Radio και να περάσουμε μετά το σύντομο δελτίο μη αθλητικών ειδήσεων στα επόμενα μηνύματα που είναι πάρα πολλά μέσα από το Viber.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ναι, επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχοπτώσεις από το απόγευμα στην Κρήτη, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Κλειστά τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί. Απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Νέο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας με δύο σοβαρά τραυματίες στο Λαύριο, συνελήφθη ο δράστης. Στην Πιερία σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνάντηση με το Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Παραμένουν για ένα ακόμα μήνα οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο της περιοδίας του σε Ισλανδία, Πορτογαλία και Ελλάδα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Την πιθανότητα νέων επιθέσεων εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου ανέφερε σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός, ναι, επικυροποίηση του έκτακτου δελτίου καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στο Νότιο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής. Έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων. Σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
3: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
4: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
0: Ακούτε Ερασπορ.
5: Γυρίσατε.
6: Μπακ, εδώ γυρίσαμε για το μεγαλύτερο φινάλε, 6, το έχει λάθος, 7 και 33 λεπτά. Έχουμε δηλαδή 25 λεπτό χοντρά μπροστά μας για να βάλουμε στο τραπέζι πολλά μηνυματάκια. Μην γκρινιάζει ο Μπιλάκος, δεν είπαμε ότι ήρθαμε με τις άλλες πλατφόρμες επικοινωνίας. Έχουμε αρκετά διάβαστα μηνύματα και από την κονσόλα και από το mail και από το messenger. Ένα γρήγορο πουρί έκανα. Στην αρχή θα επανέλθουμε σε αυτά. Γιατί είπα ότι πάμε στο Viber. Όχι, δεν είναι μόνο το Viber που θα ασχοληθούμε. Απλά δίνουμε και μια προτεραιότητα εκεί που επιλέγετε περισσότερο, έτσι. Θα πάμε τώρα στο Viber και θα επιστρέψουμε μετά στα υπόλοιπα μηνύματα που είναι κάμποσα και από τις άλλες πλατφόρμες επικοινωνίας. Λοιπόν, εδώ παιδιά έχω ένα ψηλό μπερδεματάκι, γιατί βλέπω ένα μηνυματάκι που στέλνει ένα Λαράκος ο Δημήτρης, ο οποίος λέει ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, ότι με μια απλή νίκη με τη χώρα Ιρλανδία εκτός έδρας πηγαίνουμε σίγουρα καλύτερη δεύτερη, γιατί ανταγωνιζόμαστε τους Ιταλούς, οι οποίοι αν κερδίσουν, λέει, την Πολωνία και πάρουν αυτή τη δεύτερη θέση, εμείς θα, επειδή σε αυτή την περίπτωση βγαίνουν έξω τα παιχνίδια που έχουμε με την χειρότερη ομάδα του ομίλου, την έκτη, εμείς χάνουμε το συν 11 με τη Μάλτα που έχουμε τα μεταξύ μας παιχνίδια και οι Ιταλοί χάνουν το συν 8 που έχουν από την Αρμενία, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα handicap 3 γκολ. Μας ευνοεί μας αυτή η συγκυρία και ότι για να είμαστε 100% σίγουροι θέλουμε με 3 γκολ και πάνω νίκη στη Βόρεια Ιρλανδία. Να σου πω, αδερφέ, δεν το παίζω φωτεινός παντογνώστης, δεν ξέρω ποιο είναι το σύστημα, να σου πω την αλήθεια. Κάπου είχα διαβάσει νίκη στη Βόρεια Ιρλανδία. Να σου πω, αδερφέ, δεν το παίζω φωτεινός παντογνώστης, δεν ξέρω ποιο είναι το σύστημα, να σου πω την αλήθεια.

Να δούμε τι θα γίνει στο Ιταλία-Πολωνία. Να δούμε τι θα γίνει στο Γερμανία-Γεωργία. Να κάνουμε εμείς και το διπλό που είναι απαραίτητο μέσα στην. Γιατί αν δεν κάνουμε διπλό στη Βόρεια Ιρλανδία, θα πάμε σε play-off. Κατά πάσα βεβαιότητα. Οπότε, παιδιά, μας αρέσουν οι παρατηρήσεις. Διορθωνόμαστε. Αν βλέπετε ότι κάπου κάνουμε λάθος, πείτε κάτι. Δεν είμαστε και φωτεινοί πάντα. Μόνο σας για να τα ξέρουμε όλα, έτσι. Αντωνάκης Καμπανός, πρωί-πρωί, πριν τις 6, μηνυματάκι. Γι' αυτό, λέει, σε αγαπώ και σε θεωρώ εξαιρετικό δισοσμιογράφο. Πού τα βρίσκεις, ρε. Ρε, κοίτα να δεις. Και στείλει και μια φάτσα εδώ πέρα. Παρότι, λέει, βαζελόφρονο, δεις τέλος και φάνηκε από την εύστοχη τοποθέτησή σου χθες για τον Ιωαννίδη. Ναι, βγήκε ο άλλος και είπε ότι είναι ντεφορμή ο Ιωαννίδης και του λέει, σε καλά, ρε. Πυράβλος είναι ο Ιωαννίδης, μια χαρά. Σε πολύ καλή κατάσταση είναι. Το ότι δεν μπήκε ένα σούτ, οκ, δεν μπήκε ένα σούτ. Τι να κάνουμε. Πεθάνουμε. Αποδείχθηκε, λέει, και στο χορτάρι και από το καταπληκτικό τελείωμα που κάνει στο πρώτο γκολ και την πάρε βάλει στη μάση στο Βασούρα, ότι είναι πραγματικά σε πολύ καλή κατάσταση. Bonjour, λέει ατούτη, ο Αντωνάκης, γεια σου ρε Αντωνάκη και φιλιά στη Σάμμο, καλημέρα από το Στέλιο. Από την Ξάνθη, λέει, πηγαίνοντας στη δουλειά, ο Γιώργης, λέει, τις βολές, λέει, πού τις ξέχασε, λέει, δεν τις πήρε, τις βάλτσα για την Πολώνια. Ναι, κι άλλος που λέει για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός, όταν δεν κερδίσει τις βολές, συνήθως χάνει. Ειρήνη Νομικού, να ευχηθώ. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Προκαταβολικά, χρόνια πολλά και να ενθιάσω την Κυριακή. Γιατί και ο γιος μου λέει την ίδια μέρα. Γεια σου, Ρερινιό. Και εσύ να το χαιρετίσεις το παλικάρι σου. Είπαμε, είναι ανήμερα της ημέρας στο ζώνο. Και αν θες να το ξεχάσεις, το ξεχνάς. Όπως με Δουνόλη, ήταν η κατάλληλη μέρα για να έχω γενέθλια. Δεν γινόταν διαφορετικά. Λοιπόν, από το ήλιο, ο Τάσος, συγχαρητήρια στα παιδιά της Εθνικής. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλή εκπομπή να έχουμε. Ο Τόλης τι λέει. Παιδιά, τώρα είναι δύσκολο να φιλτράρουμε. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί γύρισε η ομάδα πίσω στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν οι αλλαγές, οι οδηγίες του προπονητή, η πίεση, παιδιά, είναι και η κούραση. Και το ένστικτο. Έχουμε δει άπειρες φορές στο ποδόσφαιρο τον προπονητή να λέει μπροστά, βγαίνετε μπροστά, βγείτε μπροστά, μην κλείνετε πίσω. Και οι παίχτες από το ένστικτο της επιβίωσης βλέπουν ότι δεν αντέχουν, έχουν χάσει το κέντρο, τους πιέζουν οι άλλοι και γυρνάνε πίσω. Από μόνοι τους. Και ας σου λέω γιατί να βγουν μπροστά, ο προπονητής. Παίζουν και άλλη μπάλα, μην το ξεχνάμε αυτό. Μια ομάδα του επίπεδου και της ποιότητας της Ολλανδίας, όταν χάνει 2-0, αναγκαστικά θα πάρει τα ρίσκα της και επειδή έχει την ποιότητα, μπορεί να σε κλείσει. Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι μας βάλαν 4 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, 5 φάσεις κάνανε όλες και όλες. Τις 4 φορές η μπάλα μπήκε στα δίχτυα. Οι δύο δεν μέτρησε, οριακά, αλλά δεν μέτρησε τον γκολ στις δύο περιπτώσεις. Αλλά αυτό το ότι έχουν το 4 στα 5, που θα ήταν και 5 στα 5 αν δεν έκανε την επέμβαση του αγώνα Τζολάκης, μια εκπληκτική επέμβαση, αν θυμάστε, στην κεφαλιά. Είναι χαρακτηριστικό ότι είχε σηκώσει ο συμπαίκτης στα χέρια και πανηγύριζε πριν μπαλά. Αποκριστεί από τον Τζολάκη, νόμιζα ότι θα πάει μέσα. Ήταν τόσο δύσκολη η κεφαλιά και τόσο εκπληκτική η αποκριστή του Τζολάκη. Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι διαβάσαμε χθες διάφορα δημοσιεύματα που λένε ότι ο Τζολάκης ήδη έχει μπει στο στόχαστρο της Τότεναμ με τις εμφανίσεις που έχει κάνει με τη Χαλ. Σε τρεις αγωνιστικές. Τσεκάρουν οι άλλοι, βλέπουν κατευθείαν. Και είναι πάρα πολύ πιθανό να παίξει το ενδεχόμενο αυτό, δεν ξέρω αν θα είναι το Γενάρη ή του χρόνου. Νομίζω ότι η Χάλη για τον Τζολάκη θα είναι ένα σκαλοπάτι. Είχαμε όλη την υποψία, μήπως έκανε λάθος επιλογή να πάει σε μια ομάδα που πιθανώς του χρόνου να ξαναγυρίσει στη Championship, γιατί τα τελευταία χρόνια, με εξαίρεση τη Σάντερλαντ πέρυσι, και πολλά χρόνια, όσες ανεβαίνουν, κατεβαίνουν την ίδια χρονιά. Δεν στέκεται καμία στην Premier League. Είναι δύσκολο να σταθεί στην Premier League. Όταν έχει από την Championship. Και φοβηθήκαμε, λέμε τώρα, παιδί μου, πέει μια χρονιά, παίζει Premier League, πέφτει η ομάδα. Πάει μετά Championship, χάνεται. Δεν σε βλέπουν και πάρα πολύ εκεί. Αλλά είναι πιθανό έτσι με τα εμφανίσεις που έχει κάνει, γιατί το να πέσει μια μικρή ομάδα, πιθανό είναι και credit για σένα. Ότι σου δίνει την ευκαιρία μια ομάδα που δέχεται πίεση να φανεί ήρωα σαν τερματοφύλακα. Έτσι, ω τερματοφύλακα να δείξει πράγματα. Και ενδεχομένω να το δούμε σε μια καλύτερη ομάδα στη συνέχεια. Λοιπόν. Φίλος που δεν υπογράφει με όνομα, λέγεται Unknown. Απαράδεκτη πιστοχώρηση και την πληρώσαμε. Λίγο η κούραση, λίγο ο φόβος. Τα περασμένα κατάλοιπα μας στέρισαν τρομερό αποτέλεσμα. Δεν πειράζει, οι εμπειρίες είναι και αυτές που μας σωθήσουν προς τα πάνω. Σωστή αντιμετώπιση του φίλου. Ναι, δεν μας άρεσε αυτή η εικόνα στο εξτρεμίο, γιατί δεν παίξαμε μπάλα. Βγες, παίξε μπάλα και χάσε, ρε παιδί μου. Αλλά παίξε. Δεν παίξαμε μπάλα. Ήμασταν πιο πολύ στον Ταμπαντούπα να γλιτώσουμε το κακό που φαινόταν να έρχεται.

0: Αλλά η αλήθεια όμως ότι υπάρχουν δικαιολογίες, έτσι. Μια ομάδα που κατά τα 7, 10, 8, 10 παίζει ίδια τρία παιχνίδια, οι ίδιοι παίχτες τρία παιχνίδια σε 7 μέρες και παιχνίδια υψηλής ποιότητας, πάει και κούρας, παιδιά. Παίζει και ο αντίπαλος, είναι και η νοοτροπία, είναι και η ψυχολογία. Ένα γκολ εδώ και στο 75, αν σε προηγήσει 2-0 και στο 80 να το φας το 2-1, μετά στα 10 λεπτά και τις καθυστερήσεις και νομίζω ότι είναι ένας αιώνας. Αμέσως σε πιάνει το ψυχολογικό και γυρίζει το ανάποδα. Πες ότι χάναμε 2-0 και σοβαρέσαμε 2-0, δεν θα πανηγυρίζαμε τώρα? Δεν θα είχαμε θριαμβευτικά πρωτοσέλιδα? Γύρισε από την κόλαση, ζωντανή, πρώτη, και θα κλαίγαμε από συγκίνηση? Τώρα απλά έχουμε αυτή τη στιφή γεύση γιατί ήμασταν εμείς 2-0 μπροστά και στο 2-2. Σαν αποτέλεσμα όμως είναι καλό αποτέλεσμα. Μην ξεγελιόμαστε. Είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία, αλλά έστω και έτσι παιχνίδι που δεν μπορούσε να το κερδίσει, τουλάχιστον μην το χάσει, και δεν το χάσει η εθνική μας. Είναι σημαντικό αυτό. Τζον Βαρβάτος 2. Από Λάρισα. Γιατί το 2, βρε? Και Τζον Βαρβάτο 1. Κρίμα, λέει, για την εθνική μας χθες. Που τη βλέπω. Όχι, αυτό είναι άλλο. Έχω δει δύο μηνυματάκια τώρα. Πρέπει να τα ταγκάρω. Από τη Λάρισα είναι ο ένας και από τη Θεσσαλονίκη ο άλλος, που γκρινιάζαν πάρα πολύ για την οργάνωση. Δηλαδή ότι μείναν πολύ ωραία έξω από το γήπεδο. Είχαν πάει πολύ, πολύ νωρίς. Πήραν πάρα πολύ αυστηροί έλεγχοι. Μεγάλη καθυστέρηση. Πήξιμο στους δρόμους μέχρι να φτάσουν. Ένα άλλο μήνυμα. Παιδιά, τι θα κάνουμε? Αυτή είναι η Ελλάδα. Το πήξιμο είναι δεδομένο και χωρίς αγώνα. Δεν πήγαν τώρα 30.000 άνθρωποι στην Τούμπα. Δεν θα έχει πήξιμο δρόμος? Θα έχει, ξεκάθαρο. Θα έχει συμφόρηση. Πώς θα γίνει δηλαδή? Δεν έχουμε και τις τεράστιες λεωφόρους. Αλλά και με τους ελέγχους γκρινιάζουμε ότι αν δεν γίνει έλεγχος, πώς περάσαν όλοι αυτοί μέσα? Βεγγαλικά, φωτοβολίδες, δεν ξέρω τι μπορεί να βάλει ο καθένας με την τρέλα του. Αν δεν γίνει λοιπόν γκρινιάζουμε, αν γίνει γκρινιάζουμε γιατί γίνουν ντούρες. Αν σε ψάξει ο άλλος, θα φάει 30 δευτερόλεπτα. Σε γαϊδέψει λίγο να δει αν έχει τύχη με την τσάντα κτλ. Θα φάει. Βάλω τώρα χιλιάδες κόσμο που πάει εκείνη την ώρα όλοι μαζί. Θα έχει μια καθυστέρηση, θα κάνουμε δυστυχώς. Και δεν έχουμε και τα υπερσύγχρονα γήπεδα, έτσι. Του πέραν πάει ο γήπεδο. Λογικά θα πέσει και σε κάνα δύο χρόνια, τρία, θα μπούμε στη διαδικασία να ανοίξει καινούργια τουμπά. Που θα έχει άλλες προδιαγραφές, νομίζω, στο Μπες Βγες. Πολύ πιο μεγάλες ευκολίες, υποθετώ. Ο Αντώνης, τι λέει ο Αντώνης, για να δούμε εδώ. Μια καλημέρα. Ο Mike Saxon Forever. Α, για το τραγούδι παίξαμε προηγουμένως, ε. Τους είδα, λέει, για δεύτερη φορά το καλοκαίρι και ήταν συγκινητικοί. Τα παππούδια διδάσκουν ακόμη αγάπη για τη metal. Δείτε τους όσο τους προλαβαίνουμε ακόμη. Να σου πω κάτι, έχει μια διπλή ανάγνωση αυτό, επειδή και εγώ ακολουθώ και τρέχω. Πάμε πολλές φορές με δίψα και χαίρομαι που βλέπω μερικά συγκροτήματα, παρότι είναι σχεδόν 80 που ανεβαίνουν στη σκηνή. Απ' τη μία αυτό μου δίνει μια νοσταλγία και νιώθω μια ικανοποίηση ότι έστω και μια φορά τους είδα. Απ' την άλλη καμιά φορά λες, ρε παιδί μου, άστο, ρε παιδί μου, άσε κανένα νέο να βγει πάνω, άστο. 50 χρόνια στη τούρη κάνεις. Κάτσε στη αυγά σου, άσε και κανένα άλλο να παρθέσω. Λέμε τώρα. Λοιπόν, Τζο, τι λέει ο Τζο? Καλημέρα μας στο Γιάννη από τις Πέτσες και την οικογένεια του αείμνηστου Άγγελου Κρεμμύδα. Να δώσουμε τους χαιρετισμούς σου φίλε μας, ο Κώστας Αρδάκης. Έχουμε πληροφορίες για τον τραυματισμό του Λιβάη Γκαρσία. Τις είπαμε, για να δω τι ώρα το έστειλε ο φίλος μας. Α, την ώρα που μιλάγαμε με τον Γιάννη, ναι. Είπαμε, Κώστα, ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι θλάση στη γάμπα. Δηλαδή να θεωρήσουμε δεδομένο, όπως και να έχει, από τη στιγμή που βγήκε στο 14 σαν τον Τζιόλι, ότι δεν θα παίξει με τον Ολυμπιακό την άλλη εβδομάδα, μίνιμουμ. Και μη σου πω ότι θα παίξει καθόλου τον Οκτώβριο, αν θέλει στη γάμπα. Την επιβεβαίωση περιμένουμε, και μακρινά είναι, έχουμε μεγάλη διαφορά ώρας εκεί. Θα τα μάθουμε σήμερα, αύριο θα μάθουμε τα οριστικά. Με τις δύο ισοπαλίες, λέει ο φίλος από τον Ντάνιελ Σχόλος, ο Χομ, ο Πασχάλης, θα είμαι ευχαριστημένος γιατί έχουν αξία οι πρώτες νίκες. Έτσι ώστε τα δύο τελευταία να παίξουμε τα ρέστα μας. Παιδιά, για μας κομβική προϋπόθεση να πάρουμε το μάτς με την Σερβία, στο Βόλο. Αυτό είναι το σημαντικό. Και μάλιστα είδα ένα μηνυματάκι πιο πριν, πετύχω να δω ποιος το υπογράφει, το θυμάμαι, νομίζω Θεολόγος λέγεται ο φίλος. Γιατί να παίξουμε, λέει, με την Σερβία στο Βόλο? Ρε φίλε, όσες φορές έπαιξε η Εθνική στο Βόλο, γεμάτο γήπεδο είχε. Έχουμε εδώ στην Αθήνα πολλές φορές παιχνίδια που δεν είναι κρίσιμα και λαμπερά. 5.000 κόσμος πήγαινε με την Εθνική. Να τιμήσουμε λίγο για την περιφέρεια, πώς θα γίνει δηλαδή? Έχει παίξει ποτέ η Εθνική στο Βόλο ή στην Κρήτη, στον Παγκρίτιο, και θα μείνει γεμάτο γήπεδο? ακόμα και σε φιλικά. Μην αδικούμε την περιφέρεια, please. Λοιπόν, εντάξει, να μην είναι, να είναι έτσι επαναστατικό, που να μην είναι έδρα, γιατί είναι γήπεδο με ταρτάν, με στίβο και είναι μακριά οι εξέδρες. Αλλά εντάξει, άμα έχεις καλή ομάδα. Πάντως, σε σχέση με αυτό που λέγαμε χθες με τον Λουκάκη που το συζητάγαμε, εγώ αυτό το παιχνίδι φοβάμαι περισσότερο από τη Γερμανία, παρά αυτό με τη Γερμανία. Το γνωστό του Έλληνα, όπως έγινε με τη Ρωσία στο Euro, πήγαμε να μείνουμε απ' έξω, να μην κάνουμε το θαύμα, απέναντι σε μια αδιάφορη την τελευταία ομάδα του ομίλου. Αν δεν παίρνει μπάλα ένα πόντο από το ποδάρι του Κερζακόφ στο 89, θα είχαμε χαιρετήσει, θα είχαμε αποκλειστεί και θα είχαμε το κουσούρι τώρα ότι παίζαμε για 5 αποτελέσματα και μείναμε απ' έξω από μια ομάδα διάφορη. Θέλει προσοχή το μάτς με την Σερβία. Αν το πάρουμε, μισή πρόκριση. Αν δεν το πάρουμε, θα έχουμε θέμα. Λοιπόν, George. Κάτσε να ανοίξει, παιδιά, και λίγο κάρβουνο. Κάποιοι θα πρέπει από τα νέα παιδιά να μάθουν ότι όταν παίζει η εθνική δεν χωράνε τα παδικά. Να σέβονται τους παίκτες ανεξάρτητα από το ποια ομάδα παίζουν. Πολύ σωστά το λες και αυτό ισχύει και για δημοσιογράφους, φίλε. Και με στεναχωρεί πάρα πολύ. Να μιλές καλή κουβέντα για έναν παίκτη γιατί τυχαίνει να παίζει ή να έχει κάνει καριέρα με την ομάδα που ανταγωνίζεσαι και δεν συμπαθείς. Η καθήλωνα μας η αγαπημένη τι λέει? Από την εποχή που ήμουν παιδί και έπαιζα, θυμάμαι ότι ο σκοπός ήταν να μπουν στο τέλος, μέχρι τότε να κοράσουμε τον αντίπαλο και μέχρι τότε λέει καθενάτσιο. Εντάξει, τώρα είναι όμως διαφορετικά, τώρα μιλάμε για επαγγελματίες, διαφορετικά τώρα τα μεγέθη, άλλη προπόνηση, είναι άλλα κορμιά. Τώρα οι παίχτες είναι πρώτα αθλητές και μετά ποδοσφαιριστές, θεωρητικά. Γι' αυτό και παίζουν σε τέτοια ένταση απανωτά παιχνίδια. Ο Γιάννης ο Μάστρας, αν θα μπορούσα να σε βρω στο Viber, θα μπορούσα να σου πω πολλά ενδιαφέροντα για το μηχανής που αγαπάς και που έχει και σχέση με το πρώτο μας ευρωπαϊκό στο μπάσκετ. Ψάξε με ρε, δεν ξέρω Γιάννη, πραγματικά δεν είμαι με τεχνολογία, είμαι και λίγο Neanderthal. Δεν πολύ ασχολούμαι ειδικά με τα social και τέτοια. Αλλά αν μπορείς να με βρεις, στείλε. Αλλά και εδώ να στείλεις, θα το δω εγώ. Στείλε τώρα. Αν προκάμνεις να στείλεις, στείλε μου, γιατί με ενδιαφέρει μηχανής, λατρεία. Έρωτας εκεί, Μυσαρίωνας και τα λοιπά. Ο Γιάννης, ο Παπαδογιάννης, γιατί ο τηλεπεριγραφέας έβλεπε συνέχεια Μαυροπάνο και Παυλίδη, δεν είχε άλλους παίκτες η Εθνική? Πολλή δουλειά έλεγε ότι έκανε πίσω ο Παυλίδης, σέντερ μπακ έπαιζε και άλλο ένα παιχνίδι χωρίς γκολ. Φτάνει το Λιβάνης μέρα, παιδιά. Αλήθεια είναι ότι ο Παυλίδης που δεν έχει κάνει ούτε καν μια τελική στην αντιπαλίστια, στα 3-7 παιχνίδια, όμως έχει παίξει ένα πολύ κομβικό ρόλο. Είναι πολύ σπουδαία η συνεισφορά του στο παιχνίδι της ομάδας και ας μην έχει κάνει τελική. Ο Ιωαννίδης μπήκε σε κάθε μάτς και από μια ευκαιρία. Στο Σερβία, αν θυμάστε, που βγαίνει με το τέρμα στην περιοχή, σουτάρει, αλλά εκεί που την περιμένει ο τερματοφύλακας και την πιάνει σχετικά εύκολα. Αν το πήγαινε πιο πλάγια, ήταν γκολ. Που χάνει μεγάλη ευκαιρία με τη Γερμανία στο 0-0. Που το κάνει ωραία, δεν το κάνει λάθος. Μια χαρά το κάνει. Κατευθείαν στην κίνηση διαγωνισμού, αυτό πρέπει να κάνει. Να σημαδέψει τη γωνία. Απλά η μπάλα έφυγε 10 πόντους έξω από το δοκάρι. Το γλύψε και έφυγε. Και χθες που κάνει τρομερό τελείωμα. Ακριβώς το ίδιο τελείωμα έκανε. Η διαφορά είναι ότι στο χθεσινό τελείωμα η μπάλα μπήκε μέσα, 10 πόντους μέσα. Στο προχθεσινό είχε πάει 10 πόντους έξω. Έτσι είναι αυτά. Δεν μπορεί να βάλει και τεμπεσίρι. Τι να κάνουμε. Αλλά ο Παυλίδης ανεξάρτητα ότι δεν πήρε το ρόλο του striker, δηλαδή του κλασικού εννιαριού. Και θυμήθηκε περισσότερο τον εαυτό του και το ρόλο που είχε στη Βίλεμ στην Ολλανδία, που παίζει δεκάρι περισσότερο τότε, πριν βγει πιο μπροστά. Ήταν εξαιρετικό το ρόλο που έκανε. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα λιβανίσματος. Λοιπόν, ο Δημήτρης, απόλυτα για τον ντέρμπι θλάση του Λιβάη, αλήθεια είναι αυτό. Ο Κώστας, αυτό το μένος για τον Ολυμπιακό που έχει είναι αντικειμενική δημόσια δημοσιογραφία. Όχι, δεν είναι αντικειμενική, ρε φίλε. Είναι υποκειμενικά. Ό,τι λέω, εκφράζουν εμένα. Είναι εγώ αυτό που βλέπω. Αν είσαι το θεωρισμένος, γεια σου με χαρά σου. Εγώ λιβανιστήρι δεν κάνω. Δεν έχω καμιά διάση να γλύψω τον υπέροχο λαό του θρύλου να ακούει αυτά που θέλει να τον ευχαριστούν όπως γίνεται πάντα. Θα πω αυτά που κουστάρω. Άμα σας αρέσει, σας αρέσει. Δεν σας αρέσει, ας κάνω. Αν μ' αρέσει κάτι στον Ολυμπιακό, το λέω. Δεν έχω ντροπή να πω ότι υπάρχουν πράγματα που μου αρέσουν. Αν δεν μ' αρέσει, τα λέω. Κάποιοι λένε μόνο αυτά που αρέσουν μόνο. Αν προτιμάτε αυτούς. Άμα θέλετε λιβάνισμα όλη μέρα. Από τη Λίμνη ο Γιάννης τι λέει, κάτσε να τα ανοίξω στα γρήγορα. Μια καλημέρα. Ο φίλος Πασχάλης από τη Σαλόνικα. Έχουμε νέα. Ναι, για το, τα είπαμε για τον τραυματισμό του Λιβάη, παιδιά. Το χάνουμε το κορμί. Μήπως δεν κάνει ο προπονητής. Κανένας δεν το λέει. Ποιος πότε σε κάνει, παιδιά. Δηλαδή αυτήν την ομάδα που ήταν, ποιος την έφτιαξε, η θεία μου. Ωραία, τι τραβάμε, ρε φίλε Χριστό. Έλεος πια, πραγματικά. Δυστυχώς, λέει ο φίλος ο Πέτρος, δεν έχουμε στη μεσαία γραμμή πολύ καλούς παίχτες. Μπράβο στη συνολική προσπάθεια, για τη συνολική προσπάθεια στα παιδιά. Είναι ένα μήνυμα που στείλει ο Πέτρος από την Εξαρτήση. Δεν είναι ότι δεν έχουμε πολύ καλούς παίχτες, γιατί και ο Κουρμπέλης είναι πολύ καλός παίχτης και έμπειρος. Και δεν τον έχουμε πάρει τα χρόνια. Νομίζουμε ότι είναι 40 χρονών, επειδή τον βλέπουμε να πει από 17 χρονών στην πρώτη εθνική. 32 είναι. Έτσι. Δεν είναι 500 χρονών. Νομίζω δύο παίχτες σε αυτή την κατηγορία. Μία ο Μιλουτίνοφ και μία ο Κουρμπέλης. Επειδή βλέπουμε μικρούς, νομίζουμε ότι έχουν πάει 40. Δεν είναι έτσι. Ο Μιλουτίνοφ είναι 30 χρονών και ο Κουρμπέλης 32. Και ο Ζαφίρης εξαιρετικός. Και ο Ανδρέας Ζεσάρης σε δύο παιχνίδια που παίξε. Πάρα πολύ καλό. Δεν έχουμε ποσότητα στο κέντρο. Δηλαδή έχουμε περιορισμένες επιλογές. Ο Τριάντης που ακολουθεί είναι πολύ πιο πίσω σε επίπεδο εμπειρίας. Ίσως θέλαμε στη μεσαία γραμμή περισσότερες, όχι ποιοτικές, γιατί ποιότητα έχουμε. Θέλουμε περισσότερες λύσεις, να είχαμε παραπάνω χαφ, να μπορούμε να τους φρεσκάρουμε πιο εύκολα τους χαφ σε αυτά τα παιχνίδια, που είναι πολύ σημαντικό. Στο 19ο λεπτό χθες ο παδί του Συμπελίτη, κομπλεξική όπως πάντα σε αγώνα της Εθνικής, έβριζαν με συνθήματα τον Άρη. Για τον επίτηδες στο 19ο λεπτό, επειδή 19 χρόνια ήταν ο δικοχαμένος φίλος του Άρη ο Άλκης. Η ΕΠΟ ιδεάβει και σε αυτά, λέει, δεν επεμβαίνει. Τι να πούμε, ρε φίλε, τώρα, τι να επεμβεί. Δυστυχώς η λεκτική βία είναι η χειρότερη από όλες, να ξέρετε. Δεν μπορούσα να το δεν είμαστε στο κήπεδο, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που λες και αν το κάνανε. Ντροπή του αν το κάνανε πάντως. Φύγει ένα παιδί 19 χρονών από τη ζωή. Είναι δυνατόν δηλαδή να το κάνεις αυτό το πράγμα. Ντροπή πραγματικά. Αν το κάνανε. Όπου και να το κάνανε. Δεν έχει σημασία αν είναι παιχνίδι της Εθνικής. Οπουδήποτε και να το κάνεις είναι ντροπή πραγματικά. Ο Άρης από την Αφιλοχία λέει: αν το μάτι ήταν 1-2 και σοβαρές μνήσεις το 90, θα είχαμε βγει στους δρόμους να πανηγυρίζουμε. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Δεν έχεις δίκιο, φίλε μου. Δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, και πώς έρχεται το αποτέλεσμα. Αν εμείς σοφαρίζουμε, έχουμε το θρίαμβο, τη γεύση, τη γλυκάδα της ισοφάρισης. Αν το φάμε, μας μένει πίκρα. Να το, ο άλλος φίλος, ο Σίμος. Για τα εμετικά συνθήματα που ακούστηκαν από συγκεκριμένη ομάδα παδών του ΠΑΟΚ στις αγώνες της Εθνικής Ελλάδας, τι έχετε να πείτε. Οπουδήποτε, φίλε, και να ακούσουν αυτά τα εμετικά συνθήματα. Είτε είναι σε παιχνίδι του ΠΑΟΚ, είτε είναι σε παιχνίδι της Εθνικής, είτε είναι οπουδήποτε. Όταν αφορούν για ένα παιδί που βγήκε 19 χρονών από τη ζωή έτσι απίστευτα άδικα και σοκαριστικά, είναι μετικά. Άσε την Εθνική απ' έξω. Όπου και να ακουστεί αυτό το θέμα, είναι πραγματικά αυτός που το λέει δεν έχει λίγο ενσυναίσθηση, λίγο κάρδια μέσα του. Πόσο γύφτος μπορεί να είναι δηλαδή. Είναι πολλά, λέει. Λέει ο Γιάννης, δεν χωράνε στο μήνυμα. Στο Ρίκο πήγες, στο Ρίκο τον είδα, δεν πήγα να κάτσω. Άλλη φορά. Λοιπόν, είσαι, λέει, αντιολυμπιακός και σάλιας, λέει. Δεν είσαι, λέει, Παναθηναϊκός. Ό,τι θέλω είμαι εγώ, ρε φίλε. Άμα σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, κάνει τη βόλτα σου. Ό,τι γουστάρω είμαι. Σε να δώσω λογαριασμό. Άκου τι λέει ο άλλος. Να μην προκαλείς για να μην παίρνεις. Άμα δεν προκαλείς, τα χαρά είμαι. Έχω θέμα. Άμα όμως μου τη δίνει αυτό που βλέπω, θα το πω. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν σε χαϊδέψω. Έλος, λέει, με τον Παυλίτη, το σουτ του Καρέτσα από το πλάι να είναι στη μικρή περιοχή μόνο στον Παυλίτη για να κάνει το 3-0. Δεν ήταν στο 3-0, ήταν στο 1-0 νομίζω. Εκείνη η φάση του Καρέτσα. Καλά το κάνει ο Καρέτσας, κάνει δύσκολη επέμβαση του τερματοφύλακα στη γωνία. Θα μπορούσε βέβαια να σπάσει την μπάλα στον Παυλίτη, αλλά παιδιά, εκείνη την ώρα ο παίκτη σε κλάσμα δευτερολέπτου αποφασίζει. Και το ένστικτο του κυνηγού είναι το τέρμα. Η πρώτη σκέψη είναι να σουτάρει. Και ο πιτσερικάς, παιδιά, είναι 18 χρόνων. Θα αποκτήσει εμπειρίες. Λοιπόν, ο Ντζο 13 λέει: το θέμα είναι ότι δεν έχουμε μέγεθος. Είμαστε κοντοί σαν ομάδα, κατάλληλα είμαστε OK. Εντάξει, το μέγεθος μετράει, αλλά δεν πειράζει. Και έτσι γίνεται μια χαρά η ομάδα. Ο φίλος ο Αντώνης Παπαδόπουλος λέει: κάθε μέρα έχετε μένω θυμό και μπάθει έναντι του Ολυμπιακού. Σας υπενθυμίζω ότι η αμοιβή σας και η πολυετή σας καριέρα πληρώνεται από όλους τους Έλληνες πολίτες. Θα έπρεπε να είστε πιο σωστός, γιατί προσβάλλετε πολύ κόσμο χωρίς να είστε πιο δευτεροί, φίλε. Έτσι, γιατί σε προσβάλλω σε ένα λέω ότι ο Ολυμπιακός παίρνει πολλές βολές. Είναι ψέμα. Λέω κάτι ψέματα. Θες να βάλεις κάτω τις βολές, να τις μετρήσουμε σε κάθε παιχνίδι της Ευρωλίγκας και του ελληνικού πρωταθλήματος. Πόσες είναι. Δηλαδή, εσύ το έχεις δει πολλές φορές αυτό το 0-16 στο πρώτο ημίχρονο με τις Άλγκυρες. Το έχεις ξαναδείξει, μπορείς να μου δείξεις. Άλλο παιχνίδι που να έχει 16 βολές και να δίνει μια φορά. Συνέχεια. Η διαφορά είναι στο χθες δεν είχε διαφορά στις βολές, έχασε. Τι σε προσβάλλω, δηλαδή, γιατί σε προσβάλλει αυτό το πράγμα. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Ευχαριστώ για την ευγένεια του μηνύματος. Είναι ευγενικό το μήνυμα. Αλλά θέλω να σου απαντήσω ότι αυτό που επισημαίνω το λέω με αριθμούς. Δεν το λέω έτσι το κεφάλι μου. Δεν υπάρχει ομάδα στην ιστορία της Ευρωλίγας 35 χρόνια που να έχει περάσει τις κύριες βολές. Τις πέρασε πέρυσι ο Ολυμπιακός. Άνετα. Χαλαρά. Και δεν είναι μόνο οι χίλιες που κέρδισε, είναι πόσες είχε σε βάρος του. Η διαφορά. Λοιπόν, ο Ανδρέας. Για το κέντρο της Εθνικής Ελλάδας που λες, εγώ νομίζω ότι ένα δεκαλεπτάκι θες ο Καραγκούνης άνετα το βγάζε, σωστό και αυτό. Πώς δεν έχουμε παίκτη στη μεσαία γραμμή, στο προηγούμενο παιχνίδι ο Μουζακίτης ήταν εκτός αποστολής, λέει ο Γιάννης. Ο Μουζακίτης, φίλε μου, έχει πολύ καιρό να παίξει. Ούτε στο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, ούτε ο προπονητής του Τσιχάλ του είχε δώσει παιχνίδια μέχρι τώρα. Ελάχιστα έχει παίξει. Και πέρυσι επίσης δεν έπαιζε πολύ. Που σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να βρει ρυθμό μέσα από την ομάδα του για να φτάσει στο σημείο στην Εθνική να παίρνει χρόνο. Η Εθνική θέλει έτοιμους παίκτες, δεν μπορεί να ετοιμάσει ένα παίκτη. Και δυστυχώς για τον Μουζακίτη αυτή την εποχή δεν έχει παιχνίδια στα πόδια του, είναι εκτός ρυθμού. Ο Δημήτρης τι λέει. Δικός δεν είμαι, λέει, αλλά θα μπορούσε να έχει πάρει και τον Μπουχαλάκη του Όφη που έχει καλές παρουσίες. Πιστεύω πως θα ήταν καλή προσθήκη για τη μεσαία γραμμή. Δεν διαφωνώ μαζί σου και δεν τον έχω πάρει και τα χρόνια τον Μπουχαλάκη. 32 χρόνων δεν είναι 40. Αλλά παιδιά είναι επιλογή του προπονητή. Τι να σου πω τώρα. Αυτά τα ξέρει ο προπονητής. Γιατί πήρε τον ένα, γιατί δεν πήρε τον άλλο. Τι να σου πω, δεν μπορώ να τα ξέρω. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μου ανοίγει αυτό το πράγμα. Στο δεύτερο ημίχρονο η απόδοση ήμασταν πολύ κακή, επειδή θέλαμε έτσι να παίξουμε ή επειδή δεν μπορούσαμε. Νομίζω μάλλον δεν μπορούσαμε. Μάλλον το δεύτερο. Το μισό της απόδοσης πρώτου ημίχρονου να είχαμε, λέει, δεν θα μας σοφάριζαν. Λοιπόν, παιδιά, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Και δύο λεπτά πάει η ώρα 8. Την αγάπη μου, φιλιά πολλά. Από Δευτέρα με τον Κουμπαράκι εδώ. Ακολουθούν, νομίζω είναι ο Λαδόπουλος ο ένας και νομίζω ο Αντωνίνης ο άλλος στην επόμενη εκπομπή στον Κόλλα από τα Αποδυτήρια. Όπως και να έχει, Τάσος Ελεμέζης και εγώ σας φιλούμε γλυκά να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και μακάρι Δευτέρα πρωί-πρωί εδώ να, έχουμε, να λέμε για μια μεγάλη νίκη της Εθνικής επί της Γερμανίας. Φιλιά πολλά, την αγάπη μας. Γεια σας.
1: Μα δεν παλίτσαλο στον Άρχοντα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Το πρώτο αθλητικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την Era Sport. Η Ολλανδία σταμάτησε χθες τον Νικηφόρο Σερί της εθνικής μας ομάδας στο Nations League, καθώς την υποχρέωσε σε ισοπαλία 2-2 στην Τούμπα. Με δύο γκολ τον Ιωαννίδη και Μασούρα προηγήθηκε η εθνική μας, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ο Βαν Ντάικ και ο Ράιντερς έφεραν το μάτς στα ίσια. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου μας, Γερμανία-Σερβία 2-0, έτσι στη βαθμολογία η Ελλάδα είναι πρώτη με 7 βαθμούς, η Ολλανδία με 5 βαθμούς. Είναι δεύτερη, στην τρίτη θέση είναι η Γερμανία με 4 βαθμούς. Τέλος, χωρίς βαθμό παραμένει η Σερβία. Την Κυριακή το εθνικό μας συγκρότημα υποδέχεται τη Γερμανία στην Τούμπα, ενώ η Ολλανδία φιλοξενεί τη Σερβία στο Αϊτχόφεν. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπόρεσαμε να ελέγξουμε το παιχνίδι, υπάρχει μεγάλη στεναχώρια. Θαυμάζω τους παίκτες μου γιατί δείχνουν διαρκώς πως έχουν διάθεση να πετύχουν κάτι ξεχωριστό, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το μάτς. Αυτός ο πόντος στο τέλος θα αποδειχθεί σημαντικός, εκτίμησε ο Κώστας Τσιμίκας. Άλλα 6 παιχνίδια έγιναν χθες στους ομίλους του Nations League. Δανία-Πορτογαλία 2-4 με τον Μπρούνο Φερνάντες μετά την αποχώρηση του Κριστιάν Ρονάλντο να φοράει το περιβραχιόνιο των αρχηγών για τους Ήβηρες. Ουαλία-Νορβηγία 2-1, Ιρλανδία-Αυστρία 2-2, Ισραήλ-Κόσοβο 0-0, Μάλτα-Γιβραλτάρ 1-1 και Αζερμπαϊτζάν-Λιχνεστάιν 0-0. Νίκη της Εθνικής των Ελπίδων με 4-2 επί της Λετωνίας στη Λιβαδιά, που τους επέβαλε συγκάτοικους στην κορυφή του 6ου προκριματικού ομίλου για το Euro 27 με τη Γερμανία. Αλμύρας και Κοστούλας πέτυχαν από 2 γκολ εκτός έδρας κόντρα στη Βόρεια Ιρλανδία, η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη την ερχόμενη Τρίτη. Στην Πολόνια έπεσε χθες ο Ολυμπιακός στην πρώτη του ήττα, καθώς η Βίρτους επικράτησε με μπάζερ μπίτερ των Ερυθρόλευκων με 96-94 στη Σεκαφρέντο Αρίνα. Ο Τζάι με 23 και ο Ντόρσεϊ με 22 πόντους, πρώτοι σκόρερς για τους πρωταθλητές Ευρώπης, οι οποίοι στην τέταρτη αγωνιστική υποδέχονται την ερχόμενη Παρασκευή την ΕΦΕΣ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τα σουτ που έκρινε τον αγώνα ήταν δύσκολα, αλλά ήταν αμαρκάριστα. Όταν επιτρέπει στον αντίπαλο να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, αυτά τα σουτ μπαίνουν. Έπρεπε να έχουμε πάρει 2-3 αμυντικά rebound στο τέλος της συνάντησης, όταν προηγούμασταν με 4-5 πόντους και είχαμε το momentum, επισήμανε αναφερόμενο σε κάποια λάθη των παικτών του ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Επίσης χθες για την Ευρωλίγα, Χαποέλ Τελ Αβίβ Ρεάλ 102-98 στην τρίτη σερή ήττα των Μαδριλένων και το χειρότερο ξεκίνημά του στη διοργάνωση εδώ και 68 χρόνια. Ερθρός Αστέρας Εφές 77-72 με το Μάικ Τζέιμς να αποχωρεί με φορείο και την τουρκική ομάδα να επιβεβαιώνει το τραυματισμό του Αμερικανού στον Αχίλιο και Παρίς Αλγύρης Κάουνας 82-78. Να συνεχίσει το ΑΕΤ το σερί του εκμεταλλευόμενο στο γεγονός ότι παίζει ξανά στην έδρα του. Θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, αντιμετωπίζοντας τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telecom Center. Η Μακάμπι είναι μια ομάδα πολύ επικίνδυνη, σίγουρα καλύτερη από αυτό που έχει δείξει τα πρώτα παιχνίδια. Αλλάζει συχνά μορφές άμυνας, δήλωσε ο Μπράντοβιτς ακτινογραφώντας τους Ισραηλινούς. Το παιχνίδι σε 9 και 4 με κάλυψη από την Era Sport και την Nova. Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να ολοκληρώσει μια ακόμα σημαντική μεταγραφή, καθώς ο Λιθουανός σέντερ Ντονάτας Μότε Γιούνας είναι από χθες Θεσσαλονίκη. Σήμερα θα περάσει από ιατρικά και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί από το δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος έχει ήδη στο 5 τον Αλεξάνδερ, τον Ομορούγη και τον Μουρ. Όπως διευκρίνησε ο Μάκης Αγγελόπουλος, η παραχώρηση της Ανέλα Αρίνα στον Ολυμπιακό είναι μέχρι τα μέσα ή το τέλος Ιανουαρίου, με δικαίωμα 2 μηνών επεκτάσεων από τις Ερυθρόλευκους. Λαύριο ψυχικό ανοίγουν στις 5 ώρα το απόγευμα την αυλαία στην Elite League με κάλυψη του αγώνα από την Era Sport και την R2. Καμπάνες από την Επιτροπή Δεοντολογίας για την υπόθεση Σούντγκρεν σε Βόλο και Πανσεραϊκό, με αφαίρεση 3 βαθμών από τον πρώτο και 4 από τον δεύτερο μετά την καταγγελία του πρώην Σουηδού. Νέο χρεοτάπητα τοποθετεί στο ΑΚΑ Παναθηναϊκός, την ώρα που στο αγωνιστικό κομμάτι τα Μπόρδα και Κοντούρης ανεβάζουν ρυθμό και δείχνουν ότι πιθανότατα θα είναι διαθέσιμοι για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την επόμενη Κυριακή στο Καραϊσκάκης. Στα δύο παιχνίδια που έγιναν χθες στη Handball Premier, Πάου Χάνθ 42-19 και Διομήδης Άργους ΑΕΚ 20-23. Στους 16 του Ιαπωνικού Open πέρασε χθες ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικρατώντας με ανατροπή και 2-1 σετ του Αργεντινού Τόμας Μάρτιν Ετσεβέρη. Ήταν αθλητικές ειδήσεις στον 8, επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 9.
0: Eraspor 101,8.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
0: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
5: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Πιστρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
7: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
6: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
7: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
6: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
7: αντιμετώπιση καταστροφών,
6: ορεινή διάσωση,
7: υγρό στοιχείο,
6: τηλεπικοινωνίες
7: και διάσωση με σκύλο.
6: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
7: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
7: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
6: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Ακούτε Eraspor.

0: Καλημέρα στο παγκόσμιο κοινό της Era Sport. Καλημέρα εδώ στο Παρεάκι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο και τον Τουνιά μας ακούει. Καλημέρα στην Ελλάδα, καλημέρα στην Κύπρο. Καλημέρα στον φίλο μας τον Τάσο Σοηλεμέζη, στη ρύθμιση των ήχων, σταθερή αξία. Μια μεγάλη και γλυκιά καλημέρα στο φίλο μου τον Μιχάλη τον Αδόπουλο, που είναι σε μεγάλη φόρμα. Έχει έρθει εδώ με τα οξφορδιανά του, θυμάται τα νιάτα του, τότε που πήγαινε στο νησί και έβλεπε λεβοδρομίες. Ήταν φίλος με τους μισούς αιρέτες των Βρετανών.
1: Με τους
0: μισούς αιρέτες.
1: Εγώ ξέρω τον Πασχάλη, το σερέτη που πάψε να
0: ζητήσει. Αιρέτης είπαμε.
1: Α, καλά.
0: Άλλος αιρέτης, καμία σχέση. Κι άλλο αιρέτης.
1: Ρε τι τραβά. Τι έπαθες πρωί-πρωί.
0: Καλημέρα, Μιχαλάκη.
1: Καλημέρα, Τασούλη.
0: Καλό μήνα, Μιχαλάκη. Δεν
1: καλό
0: σε
1: μήνα, Τασούλη. Ούτε εγώ σε είδα χθες και ούτε το.
0: Το επιδίωξες.
1: Το φιλοακρόαμον κοινό είδα χθες για να τους ευχηθώ.
0: Δεν μίλησες χθες και ρεπό, δηλαδή.
1: Ναι,
0: αυτό μας λες.
1: Ναι.
0: Αφού στην Αγγλία, τι να κάνουμε.
1: Τι ήμουνα.
0: Αγγλία.
1: Σε ποιο σύνομα.
0: Και ο Καλυβοκάς, ο μπαμπάς μου είπε να πάω στο Λονδίνο να,
1: ναι, να γίνω άντρας. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Ρε τι τραβάμε. Ωχ, Παναία, Παναία.
0: Αυτά με τις... είπαμε να μαδίσουμε τις τουλίπες και τελικά παραλίγο μας μαδίσουν αυτές.
1: Εντάξει, ήτανε του μαδήματος χτες. Μάδημα από εδώ στο πρώτο ημίχρονο, μάδημα από εκεί στο δεύτερο ημίχρονο. Γενικά δεν σ' άφησε να ηρεμήσεις λίγο αυτό το παιχνίδι πάνω που έλεγες ότι...
0: Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι, αυτό που δεν μ' άρεσε κλειστήκαμε πίσω δηλαδή και μετά χτυπάγαμε την μπάλα και που βγει.
1: Σε κλείσανε, δεν κλείστηκες μόνο σου. Ήτανε πολύ καλές οι αλλαγές του Τσάβη. Έβαλε του. Ουσιαστικά έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο τους καλούς.
0: Φίλε, μου θύμιζε σχολείο στο τέλος. Παιδιά που παίζουμε να μαζευόμαστε και πετάμε την μπάλα όπου να είναι, αρκεί
1: μπάλα,
0: να βγει από την περιοχή.
1: Την πέτρα ή το μπουκάλι, το πλαστικό. Δεν είχαμε μπάλα τότε.
0: Εντάξει.
1: Μόνο τις Κυριακές παίρναμε μπάλα, μας αφήνανε να πάρουμε μπάλα.
0: Τον μπαλί.
1: Στα διαλύματα είχαμε ή το πλαστικό, το μπουκάλι, το νερομπούκαλο.
0: Αυτό που είχαμε.
1: Ή το καμιά δεκαριά σελίδες από τετράδιο χρούτσου-χρούτσου. Της πορτοκαλάδας στο μπουκάλι. Μπράβο.
0: Ναι, ναι. Τα στρογγυλά τα θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Τα μπαλάκια.
1: Αυτά ήταν παγωτού, δεν ήταν.
0: Όχι, όχι, είχε στρογγυλά μπαλάκια με αναψυκτικό. Πορτοκαλάδες συνήθως.
1: Εγώ θυμάμαι του παγωτού της πορτοκαλάδας.
0: Ήταν σαν μπάλα, αλλά ήταν πολύ μικρή.
1: Ναι ρε παλικάρι μου, το θυμάμαι αυτό.
0: Εσύ
1: αλλά
0: το έβλεπες το κασάτο για μπάλα.
1: Όχι ρε. Όχι ρε.
0: Δηλαδή, ρε φίλε, φύγαμε από το καλοκαίρι, φθινοπόριασε.
1: Εσύ ξεκίνησες.
0: Όχι, είπα για την μπάλα, εγώ δεν είπα για κασάτα.
1: Ναι, αλλά έκανες.
0: Για παγωτά και τέτοια.
1: Έσφαλες.
0: Κρυώνω μόνο που τα ακούω.
1: Σιγά ρε.
0: Έτσι είναι.
1: Το παγωτό είναι 12μηνύτικο, δεν
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι, σωστό. Αλλά τώρα πρωί-πρωί, α πούμε. Εντάξει. Δεν λες να είχα ένα παγωτό, να χάνεις το καφέ λες.
1: Πρωί-πρωί, γιατί 15 Αύγουστο τρως πρωί-πρωί παγωτό.
0: Στινγκ γιατί βάλαμε.
1: Στινγκ βάλαμε γιατί γεννήθηκε σαν σήμερα αυτό το παλικάρι.
0: Mm.
1: Ενέτη 1951, Γκόρντον Μάθιου Τόμας Σάμνερ. Το πλήρες του
0: όνομα.
1: Δάσκαλος είχε σπουδάσει. Έκανε και το δασκαλίκι για ένα μικρό χρονικό διάστημα παρέα με το τραγουδιστή Λίκη. Στινγκ τον έβγαλε ο...
0: Κεντρή,
1: ναι. Ο Γκόρντον Σόλομον, ενός τζαζ συγκροτήματος που τραγουδούσε στο ξεκίνημα της καριέρας του, επειδή φορούσε μονίμως ένα κιτρινόμαυρο μακό. Και τον γλένταγε ο τυπάκος αυτός, έλεγε μοιάζει με σφίκα. Και επειδή μοιάζει με σφίκα, πώς θα το πούμε.
0: Κεντρή. Μπορεί να ήταν και από την ταινία Κεντρή.
1: Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση.
0: Τη θυμάσαι.
1: Τη θυμάμαι.
0: Επική για την εποχή εκείνη.
1: Αυτό ήταν. Το Κεντρή νομίζω είναι μεταγενέστερο από το 75 που.
0: Περίπου στο 80.
1: Ναι.
0: Ο Στινγκ γεννήθηκε το 51, είπαμε.
1: Ναι, αλλά το παρατσούκλι βγήκε αρχές δεκαετίας 70 που ήταν με αυτούς τους τζάζερς.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι το.
0: Το πλήρες όνομα.
1: Το πλήρες όνομα. Εντάξει, τεράστια προσωπικότητα και της μουσικής, αλλά και παραπάνω από τη μουσική το έχει πάει.
0: Ήταν η αρχή της νέας γενιάς μουσικών.
1: Ναι.
0: Μετά το 70, μετά τη ροκ σκηνή. Δώσαν το πιο electric system. Rack.
1: Εντάξει, αυτός το έκανε και στη solo καριέρα που ακολούθησε μετά, το πήγε και έβγαλε το electric. Electric ήταν η πωλής. Κάπως μπορείς να του πεις electric.
0: Ουσιαστικά σηματοδότησε την νέα εποχή μουσικής, την electric pop rock κλπ.
1: Εντάξει, okay. Okay, δεν...
0: Το 80 τα ακούσματα, ας πούμε, 70-80.
1: Δεν νομίζω ότι συγκρίνεται ο ήχος των πωλής με το electric που βγάλανε κάποιοι άλλοι το.
0: Μετά
1: το...
0: βγάλανε και άλλα.
1: Βγάλανε, εντάξει.
0: Επίσης, σαν σήμερα.
1: Για ζού και κάτι τέτοια. Ο άνθρωπος έχει πάρει 18 γκράμι, φίλε.
0: Ναι.
1: Έχει πάρει 18 γκράμι, έχει πάρει 3 χρυσές σφαίρες. Και ήταν 4 φορές υποψήφιος, χωρίς καμία να το κερδίσει βέβαια, για Όσκαρ, πώς το λένε, original song που λένε και στα χωριά.
0: Της Αγγλίας.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Σωστό και αυτό.
0: Village people που λένε.
1: Yes, of course.
0: Λοιπόν, επίσης σαν σήμερα είχαμε το 1994, την πρώτη, εσύ που είσαι πιο παλιός θα το θυμάσαι, πρώτη μετάδοση αθλητικού γεγονότος από τη συνδρομητική τηλεόραση του Filmnet στην Ελλάδα στον αγώνα.
1: Το 84.
0: Ναι. Το 94.
1: 94.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Το 84 ήταν νωρίς ακόμα, ούτε σαν ιδέα δεν υπήρχε.
1: Προσπαθώ αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα με, να θυμηθώ το παιχνίδι, να θυμηθώ και το συγκρότημα που ήταν, που του βγάλανε του κεντριού το Sting. Phoenix Jasmine λεγόταν, αν θυμάμαι καλά. Αν μπορεί κάποιος να
0: το θυμηθεί,
1: να το ψάξει να το θυμηθεί.
0: Ποιος έβγαλε το όνομα του Sting?
1: Ο Σόλομον, το θυμάμαι.
0: Ποιος ήταν ο νονός του Sting?
1: Ο Σολομός ήταν ο νονός.
0: Εντάξει, πάει αυτό. Το πες.
1: Ωραία, πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν,
1: ποιο παιχνίδι ήταν?
0: Ξεκόλα. Ήταν Ηρακλής Άρης.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, επίσης σαν σήμερα γεννήθηκε η πηγή Δεβετζή. Γενέθλια 1975. Άκου τώρα ηλικίες. Έφυγε από τη ζωή όμως σαν σήμερα ο Άλεκ Ισηγώνης.
1: Τι είναι αυτό?
0: Δεν το θυμάσαι?
1: Ο Αλέκος ο Ισηγώνης.
0: Ναι.
1: Της Θοδώρας και του Σωτήρη.
0: Όχι, δεν υπάρχει Θοδώρα. Ήταν ο Έλληνας σχεδιαστής του Μίνι Κούπερ.
1: Μάλιστα.
0: Okay.
1: Δεν τον ήξερα τον κύριο.
0: Δεν ήξερες τον κύριο και την ιστορία του Μίνι Κούπερ πως έγινε?
1: Όχι. Ειλικρινά.
0: Δεν ασχολείσαι με τα αυτοκίνητα εσύ. Αυτά τα κορυφαία. Γιατί έχουμε και άλλα σαν σήμερα. Έχουμε και άλλα τα κορυφαία σήμερα. Είναι Διεθνής Μέρα, καταρχάς, Διεθνής Μέρα Μη Βίας.
1: Επειδή σας σήμερα και... γεννήθηκε ο Γκάντι.
0: Όχι σήμερα. Ο Γκάντι νομίζω, ο Μοχάμεντ. Ο Μοχάμεντ Γκάντι.
1: Όχι, δεν υπάρχει Μοχάμεντ Γκάντι.
0: Μοχάμεντ Γκάντι γεννήθηκε σήμερα.
1: Μοχάμεντ το λένε τον Γκάντι. Κοίτα, γιατί μου το κάνεις αυτό?
0: Τέλος πάντων,
1: γιατί μου φέρεις έτσι σκληρά?
0: Για να πούμε κάτι το οποίο
1: Μαχάτμα,
0: δεν είναι...
1: Μαχάτμα Γκάντι.
0: Έτσι.
1: Γεννήθηκε, περίμενε, 2 Οκτωβρίου του 1869. Okay. Και επειδή όλη του η θητεία ήταν υπέρμαχος της μη βίας, η σημερινή μέρα των γενεθλίων του πήρε
0: είναι
1: και
0: αφιερωμένη...
1: το, στην Παγκόσμια ημέρα μη βίας.
0: Ωραία.
1: Αυτό.
0: Επίσης είναι Παγκόσμια Γιορτή Πουλιών. Το ξέρες?
1: Αμέ.
0: Μπράβο.
1: Έξω και το παπάκι που πάει στην ποταμιά.
0: Έτσι.
1: Δεν πουλεί αυτό βέβαια, αλλά δεν πειράζει. δεν πειράζει.
0: Τα ειδώνει δεν σε κάνει. Δεν σου όχι. Κάνει. Μου παρήγγειλε τα ειδώνει.
1: Έτσι. Και το πέτρο χελιδώνει.
0: Έτσι.
1: Τι άλλο θα
0: λοιπόν, επίσης.
1: Ναι.
0: Έστειλα 2 πουλιά στην κόκκινη μιλιά.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Πουλάκι ξένο ξενιτεμένο.
0: Έτσι.
1: Άμα το πιάσουμε
0: τα
1: έτσι,
0: πουλιά τα βρίσκει ο, έτσι στο φτερό.
1: Κύριε Τασούλη, άμα το πιάσουμε έτσι θα πάμε μέχρι τις 10 με πουλιά. Ναι.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα η ΦΙΑ το 1947 είναι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Αυτοκινήτου, καθιερώνει αγώνες Grand Prix στην κατηγορία της Φόρμουλα 1. Είχαμε επίσης στην πόλη του Μεξικού το 1968 στρατός και αστυνομία διαλύουν με τη βία διαδηλωτές για το κόστος των Ολυμπιακών Αγώνων που έγινε εκεί. με δεκάδες διαδηλωτές να χάνουν τη ζωή τους. Η Νούλη Γιαννιτσοπούλου το 1973 κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο Άλμα στους Βαλκανικούς Αγώνες στο Σφίντου Γεώργιε της Ρουμανίας και είναι το πρώτο μετάλλιο που κερδίζει η Ελλάδα στη γυμναστική.
1: Πώς την είπες την κοπελίτσα?
0: Νούλη Γιαννιτσοπούλου 1973.
1: Μπράβο στη Νούλη.
0: Ο Μοχάμεντ Άλι χάνει στον 25ο και τελευταίο του αγώνα για τον παγκόσμιο τίτλο Βαρέων Βαρών από τον Λάρι Χόλμς στο 10ο γύρο στο Las Vegas 1980. Η Στέφι Γκραφ γίνεται η πρώτη επαγγελματίας γυναίκα τενίστρια που κερδίζει 500 αγώνες, παρακαλώ, κερδίζοντας την Τσεχοσλοβάκα Πέτρα Λαγκρόβα στο Leipzig International Tournament το 1991. Και επίσης γίνεται έτσι, επειδή μιλήσαμε, ξεκινήσαμε μουσικός, το 2002 υπογράφεται συμβόλαιο ρεκόρ ύψους 80 εκατομμυρίων στερλινών από την EMI και τον μεγάλο Ρόμπι Ουίλιαμς.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.
1: Και μια και μίλησες για τένις, είμαστε στο τρίτο σετ στο Τόκιο. Ο Τσιτσιπάς παίζει με τον Βαλεντίν Βασερό, τον Μονεγάσκο, Μονακό ορμόμενος ο Κυριούλης. Είναι 1-1 μέχρι στιγμή στα
0: σετ,
1: γεμάτα σετ. 6-4 το πρώτο Τσιτσιπάς, 7-6 στο tie break το δεύτερο ο Βασερό, και είναι 2-2 στο τρίτο σετ, με τον Τσιτσιπά να σερβίρει και να έχει και πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Στους 16.
1: Στη φάση των 16, ναι.
0: Ναι. Για να λέμε που είναι. Επίσης, εκτός από την εθνική μας θες,
1: ναι.
0: που ήρθε 2-2, είπαμε το αποτέλεσμα επιτέλους. Τα γκολ πέτυχαν Ιωαννίδης και Μασούρας. Προηγήθηκε η εθνική μας με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο χάθηκε η μπάλα στην πλευρά της εθνικής μας. Ο Van Dijk και ο Ράιντερς σκόραραν για τους μικρούς Ολλανδούς.
1: Στο 89 το γκολ της σοφάρισης των Ολλανδών. Είχε βάλει στις καθυστερήσεις το γκολ της σοφάρισης με τους Γερμανούς στο 1-1 της πρεμιέρας.
0: Βάζει και που σημαίνει ότι σκοράρει σε κάθε αγώνα.
1: Που σημαίνει ότι σκοράρει μέχρι το τέλος. Σκοράρει μέχρι το τέλος. Εντάξει, βέβαια χθες το δεύτερο ημίχρονο κατηφόρησε. Θα τα πούμε και μετά, γιατί έχουμε και μισή ωρίτσα μπροστά να πούμε 2-3 πραγματάκια παραπάνω. Όπως θα πούμε και φαντάζομαι και 2-3 πραγματάκια για τον Ολυμπιακό που έχασε στην Πολώνια 96-94 από τη Βίρτους με ένα buzzer beater, έτσι, ένα τρίποντο στα 6 δευτερόλεπτα. Στα 6 δευτερόλεπτα ξεκίνησε η κατοχή. Δεν θυμάμαι το όνομα του παλικαριού που το έβαλε το τρίποντο. Πρώτη ήττα του Ολυμπιακού. Εντάξει, και η τρίτη αγωνιστική είναι ακόμα. Έχουμε πολύ τι ψωμί φούρνους έχουμε μπροστά μας στην Ευρωλίγκα. Αλλά οκ, okay, το να δέχεσαι 96 πόντους, όπως είπε και ο Μπαρτζόκας μετά, δεν μπορείς να βάζεις 100 σε κάθε παιχνίδι. Στο σύγχρονο μπάσκετ παίζει σημαντικό ρόλο και
0: λένε κάθε μέρα τα Γιάννιου με τα λόγια.
1: Και έχει δίκιο, έβαλε 94.
0: Λοιπόν,
1: όμως
0: και εντάχει, γιατί ξέχασε την Εθνική Ελπίδων.
1: Ναι, ναι.
0: Με 4-2 κέρδισε τη Λετωνία στη Λιβαδιά, Σαρώνη Εθνική, που τους επέβαλε τους διεθνείς μας συγκάτοικους στην κορυφή του 6ου προκριματικού ομίλου με τη Γερμανία για το Euro 27. Αλμύρας Κοστούλας πέτυχαν τα δύο γκολ της εθνικής μας. Συγγνώμη, από δύο γκολ πέτυχαν Αλμύρας και Κοστούλας, σύνολο 4. Εκτός έδρας, κόντρα στη Βόρεια Ιρλανδία, παίζει τώρα την ερχόμενη Τρίτη η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων και τους ευχόμαστε καλή συνέχεια.
1: Καλά, είναι στη δεύτερη θέση. Και κανονικά είναι στη δεύτερη θέση. Καλά, θα τα πούμε. Πάμε σε τίτλους και τα λέμε.
0: Το θέμα
1: μετά
0: είναι στην κορυφή, είναι μαζί με τη Γερμανία.
1: Δεν βάζουμε. Είναι πρώτη όμως.
0: Τώρα μην το ψάχνεις.
1: Ο πρώτος περνάει. Αφού περνάει ο πρώτος.
0: Τι να κάνουμε, εντάξει. Πρώτη θέση, είπαμε 6 βαθμούς.
1: Ναι. Καλά, 24 βαθμούς.
0: 24, ναι.
1: Πάμε.
2: ενημέρωση σε τίτλους.
3: Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές και οι κάτοικοι στην Κρήτη. Τις επόμενες ώρες αναμένεται νέα επιδείνωση, ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου, ανυπολόγιστες ζημιές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Λαύριο. 32χρονος μαχαίρωσε μπροστά στα ανήλικα παιδιά του στην πρώην σύντροφό του και τον νυν φίλον της μέσα στο σπίτι όπου διέμεναν. Οι δύο ενήλικες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, συνελήφθη ο δράστης. Στην Πειραιά σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνάντηση με το Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Ξεκινά σήμερα η δίκη της βουλευτού Κατερίνας Παπακώστα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα 11,5 λεπτά ένα κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Συνελήφθη ο οδηγός ταξί που έτρεχε με 200 χιλιόμετρα την ώρα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο και στο ύψος του Κοροπίου. Έκανε ζωντανή μετάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας σε Ισλανδία, Πορτογαλία και Ελλάδα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Και ο καιρός, νέα επικυρωποίηση του έκτακτου δελτίου καιρού με ισχυρές καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στο Νότιο Αιγαίο. Έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Ερασπορ 101,8.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε.
7: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αντλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, 38 λεπτά μετά τις 8 το πρωί, αν προτιμάτε 22 πριν από τις 9 το πρωί της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, γκολ από τα αποδυτήρια, ούτε αυτό το έχουμε πει, ότι είναι, τι λένε την εκπομπή, όπως επίσης τι άλλο δεν έχουμε πει, έχουμε πει τον Τάσο Σελεμέζη, αλλά έγινε η αλλαγή, έγινε. Και επιτέλους ομόρφινε ο χώρος πίσω από το τζάμι, καθότι στο μουντρούχαλο αυτό το γκουμπουμπουαγκαγκουαγκα πήρε τη θέση του το γλυκύτατο αυτό πλάσμα που ακούει στο όνομα Χρυσούλα Αντωνιάδη, και θα μπορούμε πλέον να σηκώνουμε χωρίς πρόβλημα τάκ το κεφάλι μας και να κοιτάμε απέναντι. Γιατί πριν, Αναστάσιε, δεν είναι δυνάμεθα.
1: Γιατί δεν είναι δυνάμεθα?
0: Δεν είναι δυνάμεθα, διότι το σηκώναμε. Σηκώναμε την κεφαλή και βλέπαμε το Τασούλη.
1: Είναι αυτό που λένε.
0: Και τώρα εντάξει, με δύο Τάσους δεν παίζεις.
1: Να σου πω κάτι, παίζεις. Απλώς δεν ήξερες που την κεφαλή κλείνε.
0: Αριστερά ή δεξιά. Και πλήνε, μη σου πω. Που λέει και ο Φατσιάς.
1: Γιατί πλήνε, πλημμένος είναι.
0: Έτσι έλεγε ο Φατσιάς.
1: Ναι. Ας το Φατσιά, αυτός τα έχει σκοτώσει όλα. Γίγας. Αλλά έκανε τη δουλειά του. Ναι,
0: γίγας.
1: Ωραίος.
0: Λοιπόν, όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε.
1: Θυμίζεις Στυλιανοπούλου.
0: Γιατί τι έκανε η Δεσποινούλα?
1: Η Δεσποινά έκανε αλλίωνε και αυτή την ελληνική γλώσσα στις κινηματογραφικές ταινίες. Ήταν έτσι ένα.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Καλά.
0: Σε τέτοιο βαθμό.
1: Όχι σε τέτοιο βαθμό. Στο βαθμό του φίλου σου, όχι, δεν ήταν. Αυτό ήταν ξεπέραστο.
0: Έχει
1: ατακάρες
0: ο Φατσέας.
1: Ήταν κοτσανοειδή ελληνικά βέβαια, αλλά εντάξει. Το σημερινό εντάξει αλλάζει κάπως.
0: Λοιπόν, σπορ κενό μήνυμα αποστολή στο 54160, ένας από τους τρόπους επικοινωνίας μέσω SMS. Ο δεύτερος τρόπος είναι το email του σταθμού Ερασπορ χωριστά στο τέλος papaker.gr. Ο τρίτος είναι το Viber Ερασπορ στην αναζήτηση πάνω δεξιά από το τρίτο γράμμα, δεύτερο τρίτο γράμμα, θα σας βγάλει το εικονίδιο, κλικ πάνω του και πράτετε και από εκεί τα δέοντα. Στην από εκεί άκρη του γραφείου εδώ πέρα είναι ο γνωστός Ιάκωβος.

0: από τον αυτοκράτορ Αντωνίνη και παραλυρεί δίπλα του ο Λαδόπουλος. Είσαι από τον αυτοκράτορας, έτσι.
1: Αυτοκράτορας, ναι. Μίσου χείρο.
0: Πώς λέμε χείρου, χείτο. Έτσι λέμε και Αντω.
1: Κοίταξε, εξαρτάται πώς βλέπεις τον καθένα. Μην βγεις απ' έξω πάντως.
0: Γιατί?
1: Θα χάσεις τον δρόμο.
0: Τι ναι, λες. Λες. Όσο εδώ ήταν.
1: Ακόμα είναι νωρίς. Γιατί αν βλέπεις Ιάπωνες τώρα και Κινέζους, άστα.
0: Δεν έχουν αρχίσει να μας επισκέπτονται.
1: Εντάξει, εδώ το καλοκαίρι. Τώρα είναι αργά για δάκρυα. Έχουν σταματήσει σχεδόν οι κουρασγέρες.
0: Κουρασγέρες? Τι σχέση έχουν?
1: Οι κουρασγέρες φέρνουν τους Κινέζους και τους λοιπούς για τουρισμό. Και τους βλέπεις στον δρόμο. Αυτά.
0: Κρουαζιέ.
1: Λοιπόν, τι διαβάζεις τώρα? Εντάξει, είναι άλλο. Είναι άλλο ρεπερτόριο. Λοιπόν, ο Τσιτσιπάς το προσπαθεί πάντως.
0: Τσιτσιπάς έχασε. Έφαγε το break στο πέμπτο game και είναι τώρα στο 5-3. Σερβίρι, έχασε και το 8. Σερβίρι στο 9 για να μείνει στο παιχνίδι. Προηγείται 5-3. Ο Βασερό στο τρίτο σετ του παιχνιδιού τους για τα προημιτελικά, στους 16 του τουρνουά στο Τόκιο. Ο Τσιτσιπάς, αν πάρει αυτό, θα μείνει στο παιχνίδι, θα το πάει στο 5-4. Έχει πάντως ένα break. Το έχει δεχτεί το break από τον Μονεγάσκο. Έλα μια ώρα να τα πεις. Λοιπόν, πολύ καλή στο πρώτο ημίχρονο εθνική. Εξαιρετική στο πρώτο ημίχρονο εθνική.
1: Δώσ' μου μάτια να σε δω.
0: Με τους Ολλανδούς. Όντως δώσ' μου μάτια να σε δω. Παρά το γεγονός ότι ήτανε και σοκ.
1: Ήταν αλάθη. Άσφαλτη.
0: Ναι, άσφαλτη. Σωστό. Πάρα πολύ καλά δομημένη. Έπαιξε περίπου σαν το Augsburg. Ίδιο τρόπο. Εκμεταλλεύτηκε τα λάθη που κάνανε οι Ολλανδοί. Παρά το γεγονός ότι όταν χάνεις τον ποιοτικότερό σου ουσιαστικά, ή να μην είμαστε υπερβολικοί, έναν από τους ποιοτικότερους πριν το 20 λεπτό, η λογική λέει ότι θα πάθεις ένα σοκ. Δεν το πάθανε. Βάλαν 3 γκολ, μετρήσαν τα 2. Και εκεί που λες ότι την κρατάει πολύ γερά τη νίκη στα χέρια της, γυρίζει τούμπα το παιχνίδι. Έχει βάλει αυτούς τους παιχταράδες στο κέντρο, ο Τσάβι, το Χράφενμπεργκ και το Ράιντερς, που έκαναν το γήπεδο να κατηφορίζει. Ίσως να άργησε.
1: Νόμιζα ότι ο τροματοφύλακας ήταν στη σέντρα.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Ήτανε, ναι. Δηλαδή συνήθως εκεί.
0: Ναι.
1: 12ος παίκτης και 11ος μαζί.
0: Ίσως και να άργησε λίγο ο Ιβάν να κάνει τις αλλαγές.
1: Δεν ξέρω, τον είχε πιάσει μάλλον ένα άγχος τεράστιο και είχε κλείσει ομάδα πίσω. Δεν ήταν κανένα να θέλει να φύγει μπροστά. Δηλαδή αυτή η τακτική που είχαν της αυτοπεποίθησης, πάμε
0: μα
1: μπροστά
0: δεν
1: να ανοίξουμε
0: να, όταν δεν μπορείς να κρατήσεις την μπάλα.
1: Μα δεν είχαν συμπαίκτη να δώσουν την μπάλα πάνω από εκτός περιοχής.
0: Μα δεν μπορούσαν να την κρατήσουν.
1: Είχαν μαζευτεί 11 παίκτες,
0: ναι, okay,
1: στην περιοχή του Τζολάκη.
0: Okay, okay.
1: Ο Τζολάκης δεν είχε πρόβλημα να δώσει την μπάλα, ήταν δίπλα του. Υπήρχε συνοστισμός που λέγαμε.
0: Ναι.
1: Κατά μία,
0: ναι,
1: έννοια.
0: Ναι, ναι. Βάλανε 4 γκολ οι Ολλανδοί, μετρήσαν τα 2. Σωστά ακυρώθηκαν τα άλλα 2 σαν offside και έτσι.
1: Απορώ που βρέθηκε ο χώρος ελεύθερος για να μπουν offside οι Ολλανδοί.
0: Καλά, εντάξει. Και τα 2 ήταν.
1: Γκολάρες.
0: Κανονικά offside ήταν, ρε παιδί.
1: Ναι, κανονικά. Αλλά λέω από πρώτο που βρέθηκε κενός χώρος να βγουν οι Ολλανδοί offside. Με τόσο συνοστισμό που υπήρχε μέσα στην περιοχή. 22 παίκτες παίζανε.
0: πλάκα, ναι. 21 στο τερματοφύλακα δεν είχε περάσει.
1: Ναι, σωστό. Αυτό ήταν στη σέντρα.
0: Ουσιαστικά δεν πέρασε τη σέντρα εθνική στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν κακό ημίχρονο. Θα μπορούσε να το διαχειριστεί και λίγο διαφορετικά ο Γιωβάνοβιτς, αλλά μετά Χριστόν Προφήτες δεν είναι και τόσο.
1: Όχι, δεν είναι καλό
0: να γινόμαστε.
1: Γιατί αυτός είναι ο αρχιτέκτονας αυτής της ομάδας.
0: Αντί για Παυλίδη, ίσως θα μπορούσε να βγάλει τον Καρέτσα εκεί στη διπλή αλλαγή που έκανε στο 70 λεπτό, γιατί δεν ήταν σε καλό φεγγάρι ο μικρός χθες. Εντάξει, έτσι έκρινε, έτσι έκανε και δεν ξέρεις τώρα τι να κάνεις. Να ανακουφιστείς και να ικανοποιηθείς που κατάφερες να πάρεις ένα βαθμό από μια ποιοτικότερη από τους Γερμανούς, τουλάχιστον με σύγκριση τα δύο παιχνίδια που παίξαμε εμείς ομάδα, ή να λυπηθείς που έχεις φάει τον γκολ στο τέλος, δεν μπόρεσε να κρατήσει 4-5 λεπτά ακόμα
1: το παιχνίδι.
0: Το 2-1.
1: 89 και κάτι.
0: 89,5, ναι. Δεν μπόρεσε να το κρατήσεις ένα πεντάλεπτο ακόμα το 2-1 και να πας με το 3-3 και ουσιαστικά να έχεις κλειδωμένη.
1: Μα πώς να το κρατήσεις, Μιχάλη, πώς να
0: εντάξει,
1: το κρατήσεις.
0: Εντάξει.
1: Εδώ μιλάμε για κατακλυσμό του ΝΟΕ. Από σέντρα σουτ και Ολλανδικές.
0: Έρεσε τάσο, η πρώτη φορά θα είναι η τελευταία που σε σφυροκοπούνε και τελικά φεύγεις με το αποτέλεσμα.
1: Εντάξει, μου θύμισε και λίγο εποχή ρε Χάγκελ, έτσι. Όπου πηγαίναμε για ένα αποτέλεσμα, το κλεινόμαστε πίσω μετά και γεια σας.
0: Δεν ήταν έτσι. Ούτε επί ρε Χάγκελ ήταν τόσο πολύ.
1: Τόσο κλειστή.
0: Ναι, τέτοιο σφυροκόπημα. Και επί ρε Χάγκελ τις έκανε.
1: Το κυνηγούσαμε όμως το αποτέλεσμα.
0: Ένα γκολ και κάνα δύο φασούλες, ναι.
1: Ναι, και κάνα δύο πάσες και καλά είναι.
0: Okay,
1: εδώ δεν βρίσκαμε παίκτη μεταξύ μας, ας πούμε. Δηλαδή,
0: σου λέω αυτό.
1: Η δεύτερη παλιά δεν υπήρχε.
0: Δεν μπορούσαν να κρατήσουν την μπάλα. Ναι. Δίνανε δεύτερες και τρίτες και τέταρτες και πέμπτες επιθέσεις στους Ολλανδούς. Okay. Πάντως τώρα είσαι στους 7 βαθμούς, παραμένεις στην πρώτη θέση. Με τους 9 ναι. Θα είχες κλειδώσει την τρίτη και θα ήθελες άλλον έναν για τη δεύτερη. Mm. Τώρα εντάξει, την τρίτη δεν τη χάνεις.
1: Ξέρεις, σου σπάει και λίγο το τσαμπουκά αυτή η ισοπαλία.
0: Κάτι, οι Σέρβοι έχουν τρεις ήττες.
1: Ναι, δεν έχουν βαθμό.
0: Ναι, είσαι στους 7. Οκ, okay, δεν τη χάνεις.
1: Όχι, γιατί να τη χάσεις.
0: Δεν τη χάνεις.
1: Μέσα στο σχέδιο είσαι.
0: Απλώς τώρα θα χρειαστεί.
1: Γιατί να πας τρίτος, δεν κατάλαβα. Μπορεί και να μπει. Η εθνική είναι πρώτη, γιατί να είσαι τρίτος.
0: Ρε παιδί μου.
1: Να έχουμε και τη φιλοσοφία του πρώτου, έτσι.
0: Okay. Κοιτάς τι γίνεται, είσαι πρώτος αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Δεν χάνεις την τρίτη θέση και κυνηγάς τη δεύτερη, τουλάχιστον.
1: Γιατί αυτό που πάθαμε χθες, εγώ πιστεύω. Δηλαδή, πάθαμε. Μόνοι μας κλειστήκαμε. Θα μπορούσε να μην το έχουμε αυτό το.
0: Αυτή την εμφάνιση. Δεν κλειστήκαμε μόνοι μας. Παίζει και ο άλλος. Και ο άλλος έβαλε, θα στο ξαναπώ, αυτοί οι δύο που βάλω Τσάβη στο ημίχρονο, ο Ράιντερ και ο Χράφενμπεργκ, έκαναν ναι. Τεράστια δουλειά.
1: Εντάξει, και εμείς κάναμε λάθη όμως.
0: Okay, και αυτοί κάνανε λάθη στο πρώτο ημίχρονο.
1: Και αυτοί κάνανε λάθη, αλλά μετά στρώσανε.
0: Το δεύτερο
1: γκολ. Τώρα goal, κοίταξε
0: μπήκε.
1: Οι αλλαγές.
0: Το δεύτερο γκολ πώς μπήκε.
1: Οι αλλαγές τώρα.
0: Που είχε δώσει την πάσα στον Ιωαννίδη.
1: Ναι, οι αλλαγές που έκανε ο Ιβάνοβιτς ήταν σαν να ήταν σίγουρος θα πάρει το 2-0.
0: Μα δεν έκανε αλλαγές.
1: Έκανε.
0: Στο 70 τις έκανε.
1: Ναι, ναι. 60 και κάτι.
0: Είχε γίνει το 2-1.
1: Εγώ σου λέω, ήταν σαν να έκανε το 2, σαν να ήταν στο 2-0. Εκεί είχε μείνει.
0: Όχι. Όχι. Ενίσχυσε το κέντρο με το Ζαφίρι και πολύ καλά έκανε. Αλλά έβγαλε και τους δύο επιθετικούς βάζοντας
1: ένα. Έμα, αυτό σου λέω.
0: Okay.
1: Αυτό σου λέω, ενώ έχεις φάει γκολ.
0: Ναι.
1: Okay. Ενώ έχεις φάει γκολ και κινδυνεύεις να σοβαριστείς.
0: Μα βλέπεις ότι έχεις χάσει το κέντρο όμως.
1: Α, κανείς. Τέλος πάντων, αυτά δεν θα κάνουν τον προπονητή εμείς. Εγώ δεν είμαι προπονητής, αλλά η εικόνα που δίνει. Και τη βλέπει όλος ο κόσμος.
0: Θα μπορούσε να κρατήσει τον Παυλίδη και να βγάλει τον Καρέτσα.
1: Τον Παυλίδη δεν τον βγάζει με τίποτα. Και ο Καρέτσας ακόμα μπορούσε να μείνει.
0: Με τι έκανε στο δεύτερο ημίχρονο. Τον Παυλίδη. Ούτε ο Παυλίδης έκανε κάτι. Οκ, okay, είπαμε μετά Χριστοπροφήτη. Τώρα λέμε.
1: Κρατάς μπροστά την ομάδα. Όπως και να έχει. Φάνηκε η απουσία του Τζόλι. Όχι στο πρώτο, στο δεύτερο.
0: Ναι.
1: Για να τα λέμε και ναι. Αυτά. Τα αρνητικά.
0: Εντάξει, αλλά δεν μπορεί. Και ο Μασούρας, ρε φίλε, που μπήκε στη θέση του. Ένα γκολ, μια ασίστ έχει. Έτσι.
1: Εντάξει, μετά που κλείστηκε η ομάδα, γεια σας. Δεν είχε και συμπαίκτες να παίξει αυτό που ήθελε. Ο Ιωαννίδης.
0: Ο Ιωαννίδης πάλι ένα γκολ, μια ασίστ κι αυτός.
1: Ναι. Κοίταξε, ήταν η δομή της ομάδας που δεν μπορούσαν αυτοί να τα βρουν μεταξύ τους. Κάπου χαθήκανε. Κάπου χαθήκανε. Εδώ έκανε λάθος μέχρι και ο Ρέτσος στο offside, έτσι. Που είναι και αυτός στους άσφαλτους, όπως λέμε.
0: Okay,
1: γιατί το λάθος στην άμυνα κοστίζει διπλά.
0: Καλά, εντάξει.
1: Είναι και μισό γκολ.
0: Μιμήθηκε τον.
1: Ναι.
0: Το Φαμπόμι.
1: Ο Τζολάκης να πρωτοκάνει. Ευτυχώς έσωσε την κατάσταση πολλές φορές.
0: Ναι, εντάξει, τα δύο γκολ δεν πιάνονταν. Δεν πιάνονταν.
1: Όχι. Ήταν μπροστά στη γραμμή σχεδόν.
0: Τώρα Γερμανία την Κυριακή. Σαφώς πιο δύσκολο παιχνίδι
1: τώρα, ναι,
0: από αυτό του Augsburg, γιατί είναι και πιο ψηλιασμένοι. Όντως,
1: κοίταξε
0: Γερμανοί.
1: Να δεις. Γυρίζω πίσω πάλι. Η εθνική δικαιολογείται να κάνει και μια κοιλιά.
0: Πλάκα κάνεις, μωρέ. Προφανώς και δικαιολογείται.
1: Να δείξει, ας πούμε, εντάξει. Γιατί μην ξεχνάς ότι είναι τρία παιχνίδια πανωτά και δύσκολα.
0: Προφανώς και δικαιολογείται. Okay. Σου λέω θα είναι πολύ πιο δύσκολο με τη
1: και
0: Γερμανία.
1: Να είμαστε και ευγενείς και να ζούμε στην πραγματικότητα. Γι' αυτό καλά είπες προηγουμένως ότι δεν αποδίδουν τα του Κέσσαρ στο Κέσσαρ. Λέμε αυτό που είδαμε.
0: Κάτω το κάτω.
1: Ούτε κάνουμε τους ξύπνιους. Η αλήθεια είναι αυτή. Σε φοβίζει το παιχνίδι της Κυριακής?
0: Σου είπα ότι θα είναι πιο δύσκολο από το Augsburg. Okay,
1: γιατί η ισοπαλία αλλάζει και την ψυχολογία των αντιπάλων σου, έτσι. Λέει το παίζουμε.
0: Ποιο παίζουμε? Η Γερμανία, φίλε, δεν είναι να πηγαίνει να παίρνει ισοπαλία εκτός έδρας από την Ελλάδα. Δεν έχει μάθει η Γερμανία να λέει το παίζουμε.
1: Η Γερμανία έριξε 7 προηγουμένως, πότε ήτανε, εκτός του Nation League, και δεν τρέχει τίποτα.
0: Πότε έριξε 7 η Γερμανία?
1: Πότε ήτανε, συγγνώμη. Και σου λέω εγώ τώρα, για πλάκα.
0: Η Γερμανία έχει να ρίξει 7 από το 1821.
1: Όχι, δεν είναι από το 1821, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Εντάξει, είχε ρίξει με τη Βραζιλία
1: με
0: στον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου πριν από 10 χρόνια
1: που
0: από ήταν.
1: Που αποδεικνύει ότι οι Γερμανοί παίζουν μέχρι το 105, ξέρω εγώ.
0: Καλά, αποδείκνυε. Τώρα είμαστε στο 2026.
1: Είναι, θέλω να σου πω,
0: είναι η πιο ατάλλαντη, η πιο άχρωμη, άοσμη και άγευστη, η πιο αδιάφορη
1: εθνική
0: της Γερμανίας. Που θυμάμαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Αυτή η εθνική.
0: Αυτή.
1: Δεν ξέρεις όμως τι γίνεται.
0: Εντάξει. Τώρα με κάτι.
1: Μπορεί ο Κλοπ να την κλείσει.
0: Και
1: να την κλειδώσει.
0: Και θα έχει και εντελώς διαφορετικό.
1: Στυλ.
0: Όχι στυλ, διαφορετική ομάδα από αυτή που είχε στο Augsburg. Έχει πάρει τη δεύτερη 20η διάδα. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ. Υπερτερούμε σε σχέση με τους Γερμανούς, γιατί εμείς με τα τρωτά μας, με τα κενά μας, είμαστε όμως πιο δεμένη ομάδα, πιο δουλεμένη ομάδα, εδώ και αρκετό καιρό που την έχει ο Γιωβάνοβιτς και τη δουλεύει.
1: Ναι, αλλά ο Γιωβάνοβιτς πόσο καιρό είναι?
0: Είναι 3 χρόνια.
1: Και πόσο καιρό είναι ο Κλοπ?
0: 2 χρόνια. Ναι, αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Ο Κλοπ έχει πάρει 44 παίχτες. Τους οποίους
1: δύο ομάδες,
0: δύο αποστολές, τους οποίους θα τους δοκιμάσει με rotation
1: στα παιχνίδια.
0: Παιχνίδια του Nations League για να κάνει την τελική επιλογή.
1: Μα
0: για
1: το είπε ότι ο Κλοπ τα παιχνίδια αυτά θα τα δει σαν φιλικά.
0: Εντάξει, φιλικά δεν
1: σαν μπορεί φιλικά, να τα εντός αγωγικών.
0: Αλλά δεν έχει την ποιότητα που είχε κάποτε η Γερμανία. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ από ένα φίλο το 7-1 με το Κουρασάο.
1: Ναι,
0: okay.
1: Ναι, okay. Στο Μουντιάλ.
0: Ναι, okay, εντάξει. Εντάξει.
1: Και τώρα εντάξει. Το. Εντάξει, εντός αγωγικών το πληρώνει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: ναι,
0: το φίλο τον. Το Σπύρο, ίσως το πιο ατάλλαντο δίδυμο στην ιστορία της Ερασπόρ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Καλό αυτό.
0: Ευχαριστούμε, φίλο. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Τα καλύτερα εύχομαι και σε σένα.
1: Γιατί ρε φίλε, μια χαρά.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Εμείς δεν διώχνουμε κανέναν, τους δεχόμαστε όλους. Όλοι οι πελάτες έχουν δίκιο.
0: Όπως λέει ο Άρης, μην τρελαινόμαστε με την Ολλανδία, παίζαμε. Σωστό και αυτό. Αλλά προχθές παίζαμε και με τη Γερμανία και τη Γερμανία την κερδίσαμε. Οκ, okay, είναι δύσκολο το παιχνίδι την Κυριακή, για να κλείσουμε εδώ. Και να πάμε να πούμε και δύο κουβεντούλες για τον Ολυμπιακό που προδόθηκε από την άμυνα. Έτσι, προδόθηκε από τα rebound. Δεν μπορεί να σου παίρνει 20 επιθετικά η άλλη ομάδα και να έχεις τη διαφορά στα επιθετικά στο 20-12. Κάπου εκεί κρίνεται το παιχνίδι. Κάπου εκεί κρίνεται. Και ούτε μπορείς να περιμένεις ότι αυτό το 7 στα 9 τρίποντα που έχεις στο πρώτο δεκάλεπτο θα σε πάει μέχρι το τέλος. Στα υπόλοιπα τρία νομίζω πρέπει να βάλει άλλα 2 τρίποντα ο Ολυμπιακός. Πρέπει να κλείσε με ή 9 στα 27 ή 9 στα 29 τα τρίποντα του Ολυμπιακού στο χθεσινό παιχνίδι. Που σημαίνει
1: εντάξει,
0: ότι...
1: στο τέλος έγινε το μπαμ για την Μπολόνια. Θα μπορούσε να κερδίσει.
0: Καλά, προφανώς. Προφανώς. Προφανώς θα μπορούσε να κερδίσει. Δεν κέρδισε όμως. Οκ, είπαμε και από την αρχή. Είναι τρίτα ο παιχνίδι. Είναι τρίτα αγωνιστική. Είναι.
1: Νωρίς.
0: Πολύ νωρίς ακόμα. Έχει ακόμα. Μέχρι το Μάη θα πηγαίνει.
1: Έχει δρόμο.
0: Έχει πολύ δρόμο ακόμα.
1: Όπως λέμε. Εμείς πεζοπόροι.
0: Λοιπόν. Να σε αφήσω να βάλουμε ένα τραγουδάκι που το έχεις διαλέξει και εσύ κιόλας. Το Τη Μαϊμού.
1: Για τον κύριο Ρόμπι Βίλιαμς.
0: Βεβαίως. Να πάρεις.
1: Μορφάρα. Και... έδωσε και πρόσφατα συναυλία στην Αθήνα. Νομίζω.
0: Και με πολύ κόσμο κιόλας από ό,τι θυμάμαι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Να πάρεις και δύο ανασούλες γιατί έχεις και...
1: έχεις ναι, δεχτεί. Capital Control.
0: Βέβαια. Και μετά επιστρέφουμε για το 352.
1: Έτσι.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, νέα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sports στις 9. Στη ρύθμιση των ήχων, η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Η Ολλανδία σταμάτησε χθες τον νικηφόρο σερί της εθνικής μας ομάδας στο Nations League, καθώς την υποχρέωσε σε ισοπαλία 2-2 στην Τούμπα. Με δύο γκολ τον Ιωαννίδη και Μασούρα, προηγήθηκε η εθνική, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ο Βαν Ντάικ και ο Ράιντερς έφεραν το μάτσα ίσα. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου μας, Γερμανία-Σερβία 2-0, έτσι στη βαθμολογία η Ελλάδα είναι πρώτη με 7 βαθμούς, η Ολλανδία με 5, είναι δεύτερη, στην τρίτη θέση η Γερμανία με 4, ενώ χωρίς βαθμό παραμένει η Σερβία. Την Κυριακή το εθνικό μας συγκρότημα υποδέχεται τη Γερμανία στην Τούμπα, ενώ η Ολλανδία φιλοξενεί τη Σερβία στο Αϊντχόφεν. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορέσαμε να ελέγξουμε το παιχνίδι. Υπάρχει μεγάλη στεναχώρια. Θαυμάζω τους παίκτες μου γιατί δείχνουν διαρκώς πως έχουν διάθεση να πετύχουν κάτι ξεχωριστό, δήλωσε ο Γιοβάνοβιτς μετά το μάτς. Αυτός οπότε στο τέλος θα αποδειχθεί σημαντικός, εκτίμησε ο Τσιμίκας. Άλλα 6 παιχνίδια έγιναν χθες στους ομίλους του Nations League. Δανία-Πορτογαλία 2-4, Ουαλία-Νορβηγία 2-1, Ιρλανδία-Αυστρία 2-2, Ισραήλ-Κόσοβο 0-0, Μάλτα, Γιβραλτάρ 1-1 και Αζερμπαϊτζάν, Λιχνεστάιν 0-0. Νίκη Εθνικής Ελπίδων με 4-2 επί της Λετωνίας στη Λιβαδιά, που τους επέβαλε συγκάτοικους στην κορυφή του 6ου προκριματικού ομίλου για το Euro 27 με τη Γερμανία. Αλμύρας και Κοστούλας πέτυχαν από 2 γκολ εκτός έδρας, κόντρα στη Βόρεια Ιρλανδία, η ομάδα του Ταουσιάνη την ερχόμενη Τρίτη. Στην Πολόνια επέστη χθες ο Ολυμπιακός στην πρώτη του ήττα, καθώς η Βίρτους επικράτησε με μπάζερ μπίτερ των Ερυθρόλευκων με 96-94 στο Σεκαφρέντο Αρίνα. Ο Τζάι με 23 και ο Ντόρσεϊ με 22 πόντους, πρώτοι σκόρερς για τους πρωταθλητές Ευρώπης, οι οποίοι στην τέταρτη αγωνιστική υποδέχονται την ερχόμενη Παρασκευή την ΕΦΕΣ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το σουτ που έκρινε τον αγώνα ήταν δύσκολο, αλλά ήταν αμαρκάριστο. Όταν επιτρέπει στον αντίπαλο να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, αυτά τα σουτ μπαίνουν. Έπρεπε να έχουμε πάρει 2-3 αμυντικά rebound στο τέλος του αγώνα. Όταν προηγούμασταν με 4-5 πόντους και είχαμε το momentum, επισήμανε αναφερόμενο σε κάποια λάθη των παικτών του ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Επίσης, χθες για την Ευρωλίγκα, Χαποέλ Τελαβίβ, Ρεάλ 198 στην τρίτη σερή ήττα των Μαδριλένιων και το χειρότερο ξεκίνημά τους στη διοργάνωση εδώ και 68 χρόνια. Ερυθρός Αστέρας ΕΦΕΣ 77-72 και Παρί Ζαλγκίρις Κάουνας 82-78. Να συνεχίσει το αίτητο σερί του, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι παίζει ξανά στην έδρα του, θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζοντας τη Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center. Η Μακάμπι είναι μια ομάδα πολύ επικίνδυνη, σίγουρα καλύτερη από αυτό που έχει δείξει στα πρώτα παιχνίδια. Αλλάζει συχνά μορφές άμυνας, δήλωσε ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς ακτινογραφώντας τους Ισραηλινούς. Σε 9 και 4 το τζάμπολ στο μάτς με κάλυψη από την Era Sport και την Nova. Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να ολοκληρώσει μια ακόμα σημαντική μεταγραφή, καθώς ο Λιθουανός σέντερ Ντονάτας Μωτιγένιας είναι από χθες Θεσσαλονίκη. Σήμερα θα περάσει από ιατρικά και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί από το δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος έχει ήδη στο 5 τον Αλεξάνδερ, τον Ομορούγη και τον Μουρ. Όπως διευκρίνησε ο Μάκης Αγγελόπουλος, η παραχώρηση της Ανέλ Αρίνα στον Ολυμπιακό είναι μέχρι τα μέσα ή το τέλος Ιανουαρίου, με δικαίωμα 2 διμήνων επεκτάσεων από τους Ερυθρόλευκους. Λαύριο ψυχικό ανοίγουν στις 5 η ώρα το απόγευμα την Αυλαία στην Elite League με κάλυψη του αγώνα από την Era Sport και την ERT 2. Καμπάνες από την Επιτροπή Ιδεοντολογίας για την υπόθεση Σούντριλεν στο Εβόλο και Παρσεραϊκό, με αφαίρεση 3 βαθμών από τον πρώτο και 4 βαθμών από το δεύτερο, μετά την καταγγελία του Σουηδού αμυντικού των Θεσσαλών για στημένα μάτς των 2 προδιετίας. Έφεση θα ασκήσουν και οι δύο ομάδες. Νέο χρεοτάπητα τοποθετεί στο ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός την ώρα που στο αγωνιστικό κομμάτι τα Μπόρδα και Κοντούρης ανεβάζουν ρυθμό και δείχνουν ότι πιθανότατα θα είναι διαθέσιμοι για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την επόμενη Κυριακή στο Καραϊσκάκης. Στα δύο παιχνίδια που έγιναν χθες στη Handball Premier, ΠΑΟΚ Χάνθ 42-19 και Διομήδη Σάρκου ΑΕΚ 20-23. Ήταν αρχικές ειδήσεις από την Era Sports στις 9. Επόμενη αρχική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Era Sport 101,8.
2: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
5: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
6: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
5: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
6: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
5: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
7: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Δεν άλλαξε κάτι. 10 λεπτά μετά τις 9 το πρωί της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου 2026. Άλλαξε απλώς η εκπομπή, όπως ακούσατε εσείς και από το σήμα της. Το γκολ από τα αποδυτήρια έγινε σύστημα 3-5-2. Παραμένουν οι ίδιοι συντελεστές που ολοκλήρωσαν την πρώτη ώρα. Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Χρυσούλα Αντωνιάδη στην καλλιτεχνική επιμέλεια, Τάσος Αντωνίνης, Μιχάλης Λαδόπουλος στα μικρόφωνα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160 ΕΡΑΣΠΟΡ χωρίς σταφ papaker.gr, ΕΡΑΣΠΟΡ στο Viber, οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Και πάμε εμείς σιγά σιγά να μπούμε σε ρεπορταζιακή διαδικασία, ξεκινώντας από τον Παναθηναϊκό και τον Χρήστο Κοντό. Σιγά σιγά τελειώνει η περίοδος χάριτος, να το πούμε έτσι, Χρήστο, και ο Σονούπο κάθε κατεργάρης θα ξαναμπεί στον πάγκο του. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, αρχή δύσκολη πάντα όταν αλλάζουν πολλά πράγματα σε μια ομάδα με νέο προπονητή, νέους παίχτες, νέο κόσμο γενικά, με πολλές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Πάντα δίνεις μια πίστοση χρόνου, αυτό που πες στην περίοδο χάρτο. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός σε αυτό το διάστημα ανταποκρίθηκε καλά. Έχει το απόλυτο στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο, δηλαδή 7 παιχνίδια μόνο με νίκες στην Ελλάδα, 3 προκρίσεις. Στο ταπεινό μένα, αλλά σίγουρα πολύ ενδιαφέρον conference. Θα ήταν πολύ οδυνηρό αν δεν μπορούσε ο Παναθηναϊκός να δώσει συνέχεια στην ευρωπαϊκή του πορεία μένοντας έξω από τους ομίλους. Οπότε μέχρι στιγμής όλα πάνε καλά για τους πράσινους στο κομμάτι των αποτελεσμάτων, δηλαδή αυτή η περίοδος χάριτος ήταν την εκμεταλλεύτηκε ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ καλά και δικαιολόγησε με την εικόνα και τα αποτελέσματά του την αισιοδοξία που υπάρχει για την φετινή χρονιά. Δηλαδή υπάρχει γενική αίσθηση ότι μια καλή ομάδα είναι στο χέρι του να μπορέσει να κρατήσει ένα υψηλό επίπεδο στην συνέχεια της διοργάνωσης προκειμένου να πετύχει τους στόχους της. Τώρα πάμε λίγο στα πιο έτσι ζουμερά και φρέσκα, που δεν είναι ευχάριστα για τον Παναθηναϊκό, υπό την έννοια ότι κατά πάσα πιθανότητα θα χάσει τον Λιβάη Γκαρσία για τον επόμενο μήνα, όλο τον Οκτώβρη. Και αυτό το λέω γιατί ο Λιβάη Γκαρσία ξεκίνησε βασικό στο παιχνίδι του Τρίνινταντ εν Τομπάγκο με το Κουρασάο, που θαυμάσαμε όλοι, την μικρή ομάδα, την νησιώτικη, το περασμένο Μουντιάλ. Στο 14 όμως αποχώρησε με μυϊκό πρόβλημα στη γάπα. Δεν υπάρχει καθαρή εικόνα. Γιατί ήταν παιχνίδι που τελείωσε ξημερώματα Ελλάδος. Δεν έχει καθαρή εικόνα ο Παναθηναϊκός, δεν έχει επίσημη ενημέρωση για το ακριβώς έχει, αλλά αν δεχθούμε ότι αυτά που αναφέρουν στα ρεπορτάζ οι πηγές που καλύψαν δημοσιογραφικά το παιχνίδι, πρόκειται για κατά πάσα πιθανότητα φλάση στη γάμπα. Αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση για την κατάσταση του Λιβάη Γκαρσία, που σημαίνει ότι αν επιβεβαιωθεί αυτό, θα μείνει εκτός τουλάχιστον μίνιμουμ 20 μέρες, δηλαδή πάει Οκτώβρη. Πάει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, πάει το πρώτο και το δεύτερο παιχνίδι, τουλάχιστον με την. Μην σου πω και το τρίτο.
0: Στη
1: League Face του Conference. Γενικά είναι εντάξει, μια αναποδιά. Είναι ο δεύτερος παίκτης που κάνει ο Παναθηναϊκός σε παιχνίδι της ομάδας. Θα θυμίσω ότι ο Κοντούρης τραυματίστηκε και αποχώρησε με μυϊκό πρόβλημα από το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων. Και αυτός και τα Μπόρδα την άλλη εβδομάδα θα μπουν. Ο Ταμπόρδα είχε τραυματιστεί πιο πριν, αν θυμάστε. Είχε πάθει την φλάση στο πρωτάθλημα. Θα μένει εκτός 20 μέρες. Ήδη αρχίζει σιγά σιγά και ανεβάζει στροφές στην πορεία της αποθεραπείας του. Η εκτίμηση είναι ότι θα μπει από Δευτέρα Τρίτη σε κανονικούς ρυθμούς, δηλαδή θα βγάλει το πρόγραμμα της προπόνησης και θα είναι διαθέσιμος για τον τερμινό Ολυμπιακό, με μόνο μειονέκτημα ότι έχει χάσει 20 μέρες προπόνηση.
0: Το ρυθμό δηλαδή, ουσιαστικά.
1: Το ρυθμό δηλαδή, και ουσιαστικά δεν έχει γυμναστεί από το 20ο. Και αυτό σίγουρα θα τον βάλει λίγο πιο πίσω, υποθέτω, σε επιλογές του Νίστρουπ. Ο Ντόι Κοντούρης αναμένεται να μπει λίγο πιο αργά, όταν δεν είχε θλάσει. Θα χάσει όμως 2 εβδομαδούλες. Αναμένεται να μπει στον κανονικό ρυθμό των προπονήσεων Τετάρτη-Πέμπτη, που σημαίνει ότι οριακά θα είναι διαθέσιμος για την αποστολή του αγώνα με τον Ολυμπιακό. Θεωρητικά δεν θα ήταν πρώτη επιλογή, για ενδεκάδα δηλαδή, αλλά ένα παιδί με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ποιοτικά χαρακτηριστικά, που ειδικά στο τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό χρειάζεται πίεση, τρέξιμο και συνδυασμό, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για αυτό το τελευταίο κομμάτι του αγώνα, παρότι δεν έχει την εμπειρία των μεγάλων παιχνιδιών και των τερμπίτων. Αυτά όσον αφορά το κομμάτι το αγωνιστικό, και ισχύει για τον Νίστρουπ ότι ισχύει για κάθε προπονητή μεγάλης ομάδας που δίνει παίχτες πολλούς σε εθνικά συγκροτήματα. Η ευχή τους είναι να γυρνάνε οι παίχτες υγιείς, να φεύγουν, και όσοι φεύγουν τόσο να γυρνάνε, και αν γυρνάνε και χαρούμενοι γιατί τα έχει πάει καλά και η εθνική ομάδα, ακόμα καλύτερα, γιατί μεταφέρουν μια θετική αύρα στην ομάδα. Έτσι. Ναι, θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός μετράει δύο απώλειες, γι' αυτό είναι και μεγάλα τα ρόστερ, για να μπορεί να τις διαχειρίζεται. Αλλά σίγουρα θα επιθυμούσε ο κάθε προπονητής να είχε όλο το προστάσιο στη διάθεσή του.
0: Μάλιστα.
1: Στα επόμενα τώρα, να πούμε πράγματα που είναι από το χθεσινό ρεπορτάζ. Ο Νίστρο πήγε στη Λιβαδιά, είδε το παιχνίδι στην ομάδα των Ελπίδων, όχι για να δει τον Κάτρι, ο μοναδικός διεθνής του Παναθηναϊκού σε αυτή τη φωτιά της Ελπίδων, ο οποίος έμεινε στον πάγκο, δεν ξεκίνησε, αλλά για να δει την νουβέλ βάγκ του ελληνικού ποδοσφαίρου, δηλαδή τα νέα παιδιά που βγαίνουν σιγά σιγά και εξελίσσονται σε επαγγελματίες, να δει αν βρει κάτι ενδιαφέρον, γιατί είναι μια στόχευση του Παναθηναϊκού, και νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να μπουν όλοι σε αυτή τη λογική, να γεμίσουν λίγο την δεξαμενή τους με περισσότερους Έλληνες παίχτες. Ειδικά αυτή τη ηλικία των 20-20 που ήθελα να δείχνει ποδοσφαιριστές. Οπότε πήγε, πήρε μια γεύση να δει αν είναι κάτι που τον ενδιαφέρει, έτσι ώστε να το κυκλώσει το παιδί το όνομα και να δει αν στην πορεία μπορεί ο Παναθηναϊκός να κινηθεί για την αποκτήσή του. Δεν ξέρουμε τι είδε, τι του άρεσε, τι του άρεσε. Πιθανώς κάποια στιγμή να μάθουμε κάτι παραπάνω. Για το θέμα του γηπέδου, το χορτά έχουμε πει από χθες ότι και λόγω του ότι πρέπει να αντικατασταθεί ο θερινός φλωτάπτας με χειμερινό, γίνονται εργασίες ανακατασκευής του αγωνιστικού χώρου των 200 της Αθήνας. Η διαφορά είναι ότι ο θερινός που μαζεύεται δεν θα ξαναχρησιμοποιηθεί, γιατί δέχεται τεράστιες επιβαρύνσεις από τις τρεις πολύ μεγάλες συναυλίες Metallica, Iron Maiden, Anna Vissi, που φέραν χιλιάδες κόσμο των 200 της Αθήνας και είχε 30.000 κόσμο να πατάνε και να χοροπηδάνε την αρένα παρά τα προστατευτικά. Επιβαρύνεται πάρα πολύ ο φλωτάπητας, θα τον αλλάξει υποχρεωτικά ο Παναθηναϊκός. Ήδη το ήξεραν οι άνθρωποι, το είχαν μεριμνήσει. Ήρθανε με ειδικές νταλίκες, τεράστιες ποσότητες καινούριο φλωτάπητα από την Ολλανδία, σε μεγάλα κομμάτια. Το καθένα καλύπτει πολλά στρέμματα για να είναι λιγότερες σειραφές και να δέσει πιο γρήγορα ο φλωτάπητας για να δοθεί σε χρήση. Όλα θα γίνουν με συνεχόμενες βάρδιες ανελιπώσεων εκ των μερών. Θα δουλεύουν τα συνεργεία παραπάνω από 30 άτομα σε κάθε βάρδια για να στρώσουν το χλωροτάπητα μέσα σε 72 ώρες, έτσι ώστε να πάρει το χρόνο που χρειάζεται να δέσει για να χρησιμοποιηθεί πρώτο παιχνίδι με την πόρα του Παναγιώτη 15 του μήνα στην πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο League Face. Και η τελευταία είδηση είναι επίσης χθεσινή, έχει να κάνει με την επιστροφή του Σοφοκλή Πυλάβιου, ένας πάρα πολύ έμπειρος παράγοντας. Διακεκριμένος βολικός, δικαστής του ΚΑΣΚ, πρώην πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας μας, με θητεία στον Παναθηναϊκό πριν από 20 χρόνια, όταν υπήρξε και νομικός του σύμβουλος και υπεύθυνος διεθνών σχέσεων. Θα έχει ένα ρόλο συμβουλευτικό προσωπικού συμβούλου του Γιάννη Αλαφούζου, δεν θα εμπλέκεται με την καθημερινότητα της ομάδας. Δηλαδή, νομίζω δεν θα τον δούμε συχνά σε αποστολές, θα τον βλέπουμε στα παιχνίδια, αλλά δεν θα είναι στην προπόνηση. Θα είναι περίπου σε έναν αντίστοιχο ρόλο που είχε ο Μπαλντίνη στο τεχνικό κομμάτι. Δεν ανακατεύει το Πυλάβιο στα τεχνικά, έτσι. Δεν καταλαβαίνω γιατί, γιατί τα άκουσα και αυτό χθες. Δεν υπάρχει.
0: Λογικό είναι. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση ο άνθρωπο με.
1: Ναι. Καμία σχέση. Θα έχει να κάνει με συμβουλές σε οργανωτικό επίπεδο, σε θέματα νομικά, σε θέματα διεθνής εκπροσώπησης. Δομή λειτουργία τη ΠΑΕ. Έχει μια εμπειρία που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Ασχοληθεί με το χώρο, ξέρει και τον Παναθηναϊκό, είναι Παναθηναϊκός, θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη η βοήθειά του. Εδώ να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει δέρμα σε όλα τα επίπεδα. Αυτό που είχε πει πέρυσι ο Αλαφούς, ότι θα γίνουν πάρα πολλές και δομικές αλλαγές στην ομάδα, έχει γίνει πραγματικότητα. Πάρε παράδειγμα, είναι ένα παράδειγμα που το χρησιμοποιώ για να δείξω πόσο πολύ έχει αλλάξει ο Παναθηναϊκός τους τελευταίους μήνες. Επέστρεψε ο Ουναΐ μετά από μόνο ένα χρόνο απουσίας, που πήγε και έπαιξε στην Τζιρόνα, και σε αυτόν τον ένα χρόνο, ενώ θα περίμενε κανένα να βρει στους 35 παίχτες τους μισούς ίδιους, πήγε μόνο δύο. Ο Μπελίστρη και τον Μπάλμεν Μπράουν. Όλοι οι άλλοι δεν ήταν συμπαίχτες του το προηγούμενο, στην προηγούμενη θητεία του. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο βαθιά μπήκε το Νιστέρι στο αγωνιστικό κομμάτι στο ρόστερ και αντίστοιχες αλλαγές γίνανε σε όλα τα επίπεδα. Τεχνικό επιτελείο, προπονητές, τεχνικοί σύμβουλοι, τεχνικοί διευθυντές, σύμβουλοι του Αλαφούζου, στελέχη της ΠΑΕ, διοικητικοί παράγοντες που έχουν έρθει από την αγορά. Έχει αλλάξει πάρα πολύ Παναθηναϊκός. Οι ακαδημίες του από την αρχή εκβάθρωνα σύσταση. Όλα αυτά δείχνουν ότι είναι μια τελείως διαφορετική ομάδα από αυτή που ξέραμε τον τελευταίο χρόνο. Θα αρχίσει να ρολάζει και καλύτερα σε όλα τα επίπεδα, νομίζω τα κέρδη θα είναι φανερά.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay.
1: Καλή συνέχεια.
0: Χριστάρα, καλή σου μέρα.
1: Α, του ταλέρ.
0: Αλέρε του. Αυτά λοιπόν με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε μέσα εδώ στο στούντιο της Ερασπόρ έναν άνθρωπο που έχει γράψει τόμους ιστορίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στο ελληνικό μπάσκετ και στο ελληνικό μπάντμιντον. Καλημέρα Μπαμπή Παπαζούλου.
2: Στο μπάντμιντον, καλημέρα. Στο μπάντμιντον.
0: Ναι, γιατί
2: άντε στο μπάσκετ, πες εντάξει, είχα ξεκινήσει το μπάσκετ, άντε πες ένα χρόνο αυτό, δύο, εντάξει.
3: Δεν ξέρω ότι ασχολείσαι με ευγενή αθλήματα.
2: Ναι, ναι, ναι, μα είμαι κατά εξοχήν.
0: Ήθελα να πω σκουός, αλλά ήθελα να πω σκουός, αλλά το σκέφτηκα.
3: Μπάντμιντον.
2: Ναι.
3: Εντάξει.
0: Για πες, καλημέρα καταρχάς.
2: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι και στους ακροατές μας. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι σε μια φάση τώρα που γίνονται οι προπονήσεις από Δευτέρα πλέον. Ξέρεις να τελειώσουν, να αρχίσουν σιγά σιγά να τελειώνουν οι υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων και των διεθνών. Για να μπουν ξανά στο ready σιγά σιγά όλοι και να προετοιμαστούν για τον ντέρμπι. Θα έχουμε πολύ περισσότερο να πούμε βέβαια την επόμενη εβδομάδα που το έχουμε εξηγήσει. Μπορεί να είναι έκτη αγωνιστική, αλλά θα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, στο δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός είναι ήδη στο συν 5 από τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός.
0: Καλά, και το έκτη δεν το λες και πολύ νωρίς, έτσι. Δεν είναι.
2: Είναι νωρίς.
0: Πολύ νωρίς. Γιατί, γι' αυτό είπα το πολύ.
2: Ναι, ναι, είναι πολύ νωρίς. Γιατί είναι ένα αποτέλεσμα 26 αγωνιστικών συν τα play-off. Και επειδή τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε ότι κρίνει το τίτλο στα play-off. Δεν είναι ότι έχει μπει μια ομάδα τα τελευταία τουλάχιστον 2-3 χρόνια. Δεν μπαίνει μια ομάδα με συν 10-12 βαθμούς. Τελευταίως το είχε κάνει ο Ολυμπιακός που μπήκε. Ακόμη και πρόπερση που το πήρε το ποτάσμα και το double. Μπήκε και έκανε τη νίκη. Θυμάστε την πρώτη αγωνιστική και καθάρισε ουσιαστικά το ποτάσμα. Αλλά γενικά βλέπουμε ότι κρίνεται στα play-off αυτό ο τίτλος. Γι' αυτό λένε πολύ νόες. Αλλά οπωσδήποτε δεν θα κριθεί κάτι σε περίπτωση νίκης προφανώς Ολυμπιακού ή ισοπαλίας, αλλά αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, καταλαβαίνετε ότι το συν 8 θα είναι μεγάλη πρίκα για τη συνέχεια και θα είναι και μεγάλο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό. Οπότε αυτά θα τα πούμε από την επόμενη εβδομάδα.
0: Η τελευταία επιστροφή πότε αναμένεται?
2: Τελευταία επιστροφή, αν δεν κάνω λάθος, είναι του Πουέρτα που θα προλάβει. Εννοείς από τους διεθνείς, ε?
0: Ναι.
2: Ναι, ναι. Που θα προλάβει μία-δύο προπονήσεις max. Γιατί έχουν τα παρατηρητικά αυτό, ο Γκονζάλες.
0: Δηλαδή Πέμπτη Παρασκευή, ναι, ουσιαστικά.
2: Τετάρτη, Πέμπτη. Ξέρεις αν θα προλάβει το πρόγραμμα ή θα πάει να κάνει ένα πρόγραμμα μόνος του. Ξέρεις αναλόγως πώς θα προλάβει να επιστρέψει. Συγγνώμη, λέω
0: δεν
2: λοιπόν
0: πειράζει.
2: Ότι για τον Αργουαθήλ είναι σημαντικό αυτό το διάστημα με αυτούς που έχουν απομείνει στο ready για να ετοιμαστούν. Το λέμε όλο αυτό το διάστημα να μάθουν αυτοί που είναι τουλάχιστον μαζί του τη φιλοσοφία του, τον τρόπο παιχνιδιού. Γιατί κακά τα ψώματα, παιδιά, ανέλαβε ο Αργουαθήλ. Σε δύο μέρες έπαιζε με τον Όφη, μεσοβδόμαδα με την Γιαγκελόνια και αμέσως μετά Λιβαδιά. Τι να προλάβει ένας προπονητής τώρα με τρεις-τέσσερις κάρτες προπονητής.
3: Ευτυχώς που ήρθε διακοπή.
2: Ναι, ευτυχώς που ήρθε διακοπή. Τάσο μου θα είχε νόημα.
0: Αν είχε τους παίχτες.
2: Αν είχε τους παίχτες. Από την άλλη πλευρά, να ξέρετε ότι
3: οι προπονητές. Που έχει, θα δουλέψει.
2: Ναι, να ξέρετε ότι οι προπονητές μπορεί να αγωνιούν λίγο έως πολύ για το πώς θα γυρίσουν οι διεθνείς, δηλαδή μην υπάρξει κανένα σταματισμό. Από την άλλη, επειδή μιλάμε για διακοπή τριών εβδομάδων, θέλουν οι παίχτες τους να παίζουν με τις εθνικές. Για να έχουν ρυθμό. Πολύ απλά.
3: Τελικά οι ομάδες τι θέλουν αυτή η διακοπή τόσο μεγάλη.
2: Οι ομάδες,
3: γιατί εδώ γίνεται ένα μίνι τουρνουά ουσιαστικά.
2: Για να είμαστε ειλικρινείς και πώς το λένε, ρεαλιστές, οι ομάδες δεν θέλουν να υπάρχουν καθόλου διακοπές. Να μην υπάρχουν, να μην χάνουν τους παίχτες.
0: Δεν θέλουν εθνικές καθόλου.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λογικό είναι, ρε παιδιά. Εντάξει, συλλόγιο σου λέει θα φύγει.
3: Γιατί υπάρχουν και απώλειες.
2: Μπράβο, πώς θα μου γυρίσει, πώς αυτό, πώς εκείνο. Από την άλλη πλευρά. Μπορείς να έχεις κέρδη. Δηλαδή, αν η εθνική μας, να σου πω ένα παράδειγμα, αν η εθνική μας πάρει αποτέλεσμα και με τη Γερμανία, θα έρθουν ακόμη πιο κεφάτοι οι διεθνείς στις ομάδες τους. Με καλύτερη ψυχολογία. Συν για μένα, συν κάτι που δεν το έχουμε πολύ σκεφτεί, είναι ότι παίζοντας αυτό το επίπεδο, αποκτούν ακόμη περισσότερες εμπειρίες και παραστάσεις. Δοκιμάζουν τις δυνάμεις σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είναι επίπεδο Champions League κάποια παιχνίδια. Είναι σαν να παίζει Champions League όταν παίζει τη Γερμανία. Όχι, λέω ότι σαν σύλλογοι,
0: σαν,
2: ναι, ότι είναι παίκτες που παίζουν είτε Champions League είτε το λιγότερο Europa. Θέλω να πω ότι είναι σημαντικό, ξέρετε, για να τους βοηθήσει συνέχεια. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με τους παίκτες που χρειάζονταν χρόνο, είτε από τραυματισμό σαν να ετοιμαστεί, είτε ο Μπέιλι χρειάζονταν προπονήσει, είτε ο Μουαλντιματζή να κάνει περισσότερες προπονήσεις με τη νέα του ομάδα, γιατί έτοιμος είναι. Οπότε και αυτό το κομμάτι είναι σημαντικό. Περιμένουμε και ανακοινώσεις, έχουμε πει από τις προηγούμενες μέρες, αφού ήταν ακριβώς στο ρόλο του, αλλά ήδη έχει πιάσει δουλειά με τον Κορδόν, είναι στο Ρέντι καθημερινά. Και αρχίζουν και τα μεταγραφικά σενάρια, ξέρετε, επειδή είναι ο Φουστέρ από κάνα παίξει από την Ισπανία, κάνα αυτό και τα λοιπά. Νωρίς είναι ακόμη, λέω εγώ. Αν και προημερών υπήρχε και ένα δημοσίευμα που να σας πω ότι, που ανέφερε ότι η Μπέτις κοιτάει τον Μπρούνο. Πληξούλα, θα έλεγα εγώ. Αλλά είναι βασικό ότι παίζει πολλά παιχνίδια με την Εθνική Νιγηρία. Ίσως δεν είναι και τόσο μεγάλη έκπληξη. Αυτά λέω εν ώψη Ιανουαρίου. Ο Ολυμπιακός αποφάσισε να μην πάρει άλλο παίχτη αυτή την περίοδο, δηλαδή ελεύθερο. Ήταν η αποφασή του Αλγουαθίλ και έχει νόημα για δύο λόγους κατά με. Πρώτον, να δει και λίγο την ομάδα του περισσότερο, δηλαδή από αυτά που είδε, σου λέει: έχω παίχτες. Και το δεύτερο, ότι κακά τα ψάχνουν τα παιδιά, αυτοί οι παίχτες είναι σπάνιο να βρει παίχτη που να μην είναι ελεύθερος 14 Σεπτεμβρίου π.χ. και να ήταν και ενεργός στην ομάδα του. Οι παίχτες, δηλαδή τα καλά ονόματα, να το πούμε έτσι, οι πιο ελκυστικές περιπτώσεις ήταν ποδοσφαιριστές που δεν έχουν παίξει από τον Μάιο. Και δεν έχουν κάνει και προετοιμασία με καμία ομάδα. Που σημαίνει ότι αυτό είναι, πάντων, έχει πάρει.
0: Όσο όνομα και να είναι.
2: Ναι, όσο και καλά να έχει κάνει προπόνηση κτλ. Μα θέλει ομάδα, θέλει ρυθμό προπόνηση. Σε αυτή την περίπτωση θα είχε νόημα να πάρει παίχτη αμέσως μετά τη διακοπή. Μόλις ξεκινήσει τη διακοπή. Να έχει δηλαδή τις εβδομάδες να κάνει προπόνηση, να κάνει δηλαδή μια προετοιμασία. Γιατί κακά τα ψέματα. Και το καλοκαίρι οι ομάδες τι κάνουν. Κατευθείαν την πρώτη εβδομάδα αρχίζουν τα φιλικά.
0: Να.
2: Δηλαδή οι παίχτες ετοιμάζονται σε τρεις εβδομάδες, τέσσερις. Να αρχίζουν να παίζουν. Ξεκινάνε προετοιμασία και ένα μήνα έχουν προκριματικά κάποιες ομάδες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα εκεί θα μπορούσε λίγο περισσότερο να το ετοιμάσει. Αποφασίστηκε και αυτό. Οι όποιες κινήσεις θα γίνουν θα πάνε για τον Ιανουάριο.
0: Μάλιστα.
2: Ακούω ερωτήσεις.
0: Ερωτήσεις, φίλε. Κάτσε να δω και εδώ αν υπάρχει κάτι.
2: Γιατί θα τα πούμε και αναλυτικά και
0: ναι, το... μετά έχεις και το μετά σου εσύ. Όχι, εγώ απλώς θέλω να σου πω ότι ο φίλος ο Τάσος ο Φως, εκεί που σε υποδεχτήκαμε με ποδόσφαιρο, μπάσκετ και μπάντμιντον.
2: Όχι, ποδόσφαιρο δεν είπες.
0: Είπα.
2: Είπες μπάσκετ και μπάντμιντον.
0: Στην ιστορία του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ και. Δεν πειράζει, Μπάμπη.
2: Έπρεπε να βάλει πινκ πονγκ, γιατί έπαιζε μικρό.
0: Όλοι παίζαμε μικρό.
3: Έτσι, μπράβο. Κοίταξε να σου πω κάτι.
2: Έτσι, μπράβο. Ναι,
3: Μπάμπη, από τη στιγμή που με είδε η Άπωνα αυτοκράτορα.
2: Έτσι. Όλα. Τελείωσε μετά από αυτά.
0: Ο φίλο ο Τάσο ο Σοφό λέει ότι είσαι μέτρ στο Μπάμπινγκτον.
2: Ω, και να το φτιάξουμε εμεί. Να το βρούμε όμω πώ θα είναι και κανονίσουμε.
0: Πώ θα το παίζουμε. Και να κουμπώνει και στο ηλικιακό κομμάτι, μην είναι τίποτα τρεξίματα και τα λοιπά, γιατί
3: έβαλε υποψηφιότητα.
2: Όχι, μου, εντάξει, ένα οποιοδήποτε άθλημα θέλει και λίγο κίνηση, Μάικ.
0: Ναι, λίγο κίνηση, το είπες, ναι, λίγο κίνηση.
2: Ας πούμε, ναι, όσο πατάει κάτω.
0: Ναι.
3: Αρχηγός ομάδας πάντως του Μπάμινγκτον είναι ο Λαδόπουλος, ξέρεις, όπως το έχεις καταλάβει.
2: Καλά, πάντα ήταν αρχηγός.
0: Καλά.
2: Σε κάθε ομάδα.
0: Λοιπόν,
3: σε όλα τα αθλήματα.
2: Σε όλα τα αθλήματα. Σε οποιοδήποτε άθλημα. Έπρεπε να το κάνω.
0: Ωραία τα λέτε. Μπράβο, παιδί.
3: Ωραία, μπράβο. Πήρε το αίμα σου πίσω. Οκ. Καλή συνέχεια. Πάμε για δελτίο.
0: Πάμε σιγά-σιγά. Ναι, μουσικά με ντόρς.
3: Όχι σιγά-σιγά, δυναμικά.
2: Να πούμε πια αναλυτικά με πετρών μετά. Μετά από εσά.
0: Μα το είπε, Μπάμπη, το ακούσαμε. Το καταλάβαμε. Να το ξαναπούμε.
3: Υπονοεί κάτι.
0: Γεια σα. Γεια σα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε επιφυλακή βρίσκονται αρχές και κάτοικοι στην Κρήτη, νέα επιδείνωση του καιρού από το απόγευμα. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου, ανυπολόγιστες ζημιές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Πρώην σύντροφος εισέβαλε σε σπίτι στο Λαβρίο και μαχαίρωσε ζευγάρι μπροστά στα παιδιά τους. Δύο σοβαρά τραυματίες. Στην Πειραιά σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνάντηση με το Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και επίσκεψη στην Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου. Σήμερα ξεκινάει η δίκη της βουλευτού Κατερίνας Παπακώστα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέρος της σημαντικής αύξησης στις τιμές χονδρικής απορροφούν τα νέα τιμολόγια ρεύματος για τον Οκτώβριο, ασφαλής επιλογή ή σταθερές τιμές. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου, νόμος για το νέο πλαίσιο λειτουργίας των servicers και τις 120 δόσεις στη ρύθμιση των 24 δόσεων όσοι έχουν χρέη από το 2025 και μετά. Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να εκτινάστε πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν τρίτο αεροπλάνο φορό στη Μέση Ανατολή και ως 10.000 επιλέον στρατιώτες, με τις δυνάμεις να αναμένεται να έχουν φτάσει ως τα τέλη Νοεμβρίου. Και ο καιρός, νέα επικυρωποίηση του έκτακτου δελτίου καιρού με ισχυρές καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στο Νότιο Αιγαίο. Ως 21 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Ακούτε Ερασπορ

0: Λοιπόν, μπαίνουμε αισίως στο τελευταίο μισάωρο του δίωρου που ξεκίνησε με γκολ από τα αποδυτήρια. Συνεχίζεται με 3-5-2. Επειδή μιλήσαμε για την εξέλιξη, δεν έχουμε πει το αποτέλεσμα. Ο Βασερό νίκησε τελικά το Τσιτσιπά με 2-1 σετ. Πήρε και το τρίτο σετ με 6-4. Και έτσι είναι αυτός που παίρνει το εισιτήριο για την συνέχεια του τουρνουά του Τόκιο. Και από τη στιγμή που μιλάμε για τένις, ένας από τους, μετά το Λουκάκι βέβαια, ένας από τους πολύ καλούς τενίστες, συμμετέχει σε ανεξάρτητα τουρνουά και τις περισσότερες φορές καταφέρει να κερδίζει τρόπαια. Τροπεούχος λοιπόν, Γιάννης Σαντοριναίος. Δεν θα μιλήσει για τένις ο Γιάννης, θα μιλήσει για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Απλώς επειδή τον ξέρω χρόνια, έπρεπε να πω και αυτή τη λεπτομέρεια για την ύπαρξή του. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Κοίτα, σε ηλεκτρονικό παιχνίδι έχω παίξει τέτοι. Μέχρι εκεί όμως. Λοιπόν. Κοίτα τώρα, μπαίνουμε σιγά σιγά.
1: Κατάλαβε ότι ήθελε να σου πει ότι περνάνε τα χρόνια, Γιάννη, και δεν μπορεί να κουνηθεί.
2: Πέρα, δώσε τον μπαλάκι.
1: Έτσι ακριβώς. Ήδη έχει ξεκινήσει, ναι, είναι η ώρα του. Λοιπόν, πάμε, Γιάννη μου.
2: Λοιπόν, πάμε, εντάξει. Για την εθνική ομάδα, έτσι εχθές μας άφησε ένα άχρη, δηλαδή με το 2-0 ήταν ευκαιρία, αλλά μια χαρά είναι η ισοπαλία, γιατί πιεστήκαμε πάρα πολύ από τους Ολλανδούς στο δεύτερο ημίχρονο. Εγώ θα είμαι χαρούμενος με ισοπαλία και με τη Γερμανία, γιατί καταλαβαίνω ότι θα μένουμε από ενέργεια, έτσι, δηλαδή αδειάζει το δεπόζιτο. Η Γερμανία έχουν ένα γκρουπ 44 παικτών, θα θέλει και ο Κλόπ τη ρεβάρτα, είναι το πιο δύσκολο μάτσα από αυτό το καρέ των αγώνων.
0: Ρε Σιγιάννη, είναι ατάλλαντι όμως. Ακούγεται βαρύ για Γερμανούς, αλλά...
2: Ναι, δεν διαφωνώ, εντάξει. Εντάξει, κάποιοι εξ αυτών είναι έτσι, δεν μπορείς να πεις το Μουρσιάλα.
0: Όχι, μιλάω για ένα ποσοστό 70-80%.
2: Ναι, ναι. Υπάρχει. Είναι και ίδιοι, δηλαδή βγήκε ο Κίμης και είπε είμαστε μια μετρή ομάδα. Δηλαδή,
0: αυτό, μπράβο, άγια σου. Και αλλά το είπε ένας παίχτης που είναι στην άλλη πλευρά, στους Μουσιάλες, όχι στους Μπράουν, να το πούμε έτσι.
1: Εμένα δεν μου άρεσε όταν παίζαμε με τη Γερμανία, που σηκωθήκαν και φύγανε από την εξέδρα όλοι οι επώνυμοι εντός αγωγικών ποδοσφαιριστές της παλαιά Κραγυρέας, Κρατεάς και λοιπά Γερμανίας.
0: Εντάξει.
1: Που ήταν στην εξέδρα.
2: Εντάξει, οι Γερμανοί είναι ένας διαφορετικός λαός, μπορεί να ήθελα να εκφράσουν δυσαρέσκειά του γιατί δεν έβλεπαν τα πάντσα.
1: Εδώ μας γράφανε ότι είμαστε κενάνοι ποδοσφαιρικά.
2: Εντάξει, αυτά οι build, αυτά οι build. Καλά, δεν
0: και ο Νονέι Μόφι.
2: Οι Γερμανοί και ας φτιάξει άλλο ένα εφάνταστο.
0: Και ο Νονέι Μόφι. Ο Νονέι Μόφι και οι Νάνοι Έλληνες.
1: Εντάξει, δεν είμαστε.
0: Δεν πειράζει. Μου έρχεται κάτι τώρα για τους Νάνους, αλλά δεν είναι ραδιοφωνικό.
1: Εντάξει, πάμε παρακάτω.
2: Αλλά μία υπομονή ακόμα, την Κυριακή να αντέξουν τα παιδιά μας. Βλέπεις τώρα, πλάσο Τζόλις. Έχει πέσει μεγάλο βάρος σε ένα συγκεκριμένο γκρουπ ποδοσφαιριστών. Για μένα αυτό έπαιξε και το ρόλο με τους Ολλανδούς. Δηλαδή, ξεμείναμε από ενέργεια. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι περισσότερο από αυτό που έγινε. Τώρα, κοίταξε για την ΑΕΚ. Αυτό που περιμένει ο Νίκολιτς είναι η επιστροφή των διεθνών. Έχει ακόμα ένα φιλικό προπονητικό χαρακτήρα την Κυριακή με το Πανετολικό. Αλλά αφορά πάλι παιδιά από τα τμήματα υποδομής και παίκτες που είναι ήδη στην διάθεσή του. Αυτό που περιμένει ο Νίκολιτς είναι να γυρίσουν όλοι υγιείς. Εχθές ο Γιώβιτς έπαιξε σε όλο το μάτς την ήττα της Σερβίας από την Γερμανία. Σήμερα περιμένουμε τον Μαρίν που είναι εντός αποστολής για τους Ρουμάνους για το παιχνίδι με την Πολωνία που υπάρχει αγωνιστική υποχρέωση και για τον Βιτάλης με την Ουγγαρία που υποδέχεται τη Γεωργία αλλά και έχουν το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης του Βάργκα και με τον Ζούπκοφ καθώς η Ουκρανία θα παίξει εκτός έδρας με την Βόρεια Ιρλανδία. Τώρα αυτό που περιμένει την ΑΕΚ είναι

0: πολύ απαιτητικό πρόγραμμα και λόγω του Champions League. Από την άλλη εβδομάδα, δηλαδή από την εβδομάδα που έρχεται, περιμένουμε να μπουν στις προπονήσεις ο Ρώτα και να είναι και καλύτερα ως 300. Θα είναι ένα δίλημα στο μάτς του Σαββάτου 10 Οκτώβρη με τον Όφη για τον Νίκολιτς. Αν δει ότι ο 300 δεν είναι στο 100%, δηλαδή αν θα συνεχίσει με τον Μπρινιόλι. Θα είναι σημαντικό πάντως ως 300 εφόσον επιστρέψει πριν από τα δύο απαιτητικά μας του Champions League με τη Σαχτάρ και τη Manchester City να έχει ένα παιχνίδι έτσι με τον Όφη το Σάββατο, γιατί έχει περάσει αρκετός καιρός. Και για τον Βάργκα θα δούμε αν θα προλάβει κάποιο από τα αγγλικά παιχνίδια ή αν θα πάει πιο πίσω. Είναι μια υπόθεση που κρίνεται μέρα-μέρα. Δεν θέλουν να τον πιέσουν οι άνθρωποι της άκρη της ΡΑΕΚ τον Ούγγρο. Δεν χρειάζεται δηλαδή να διακινδυνέψει κάποια υποτροπή. Όταν εμφανιστεί και είναι στο 100% έτοιμος, θα πάρει και τον χρόνο συμμετοχής. Οπότε κάπως έτσι καθορίζεται η καθημερινότητα της ΑΕΚ σε μια ανάπαυλα που συμβαίνει πρώτη φορά για τους προπονητές. Λείπουν όλοι οι διεθνείς. Δεν είναι όπως είχαμε το χειμερινό Μουντιάλ του Κατάρ που έλειπαν μόνο παίκτες που μετήχαν σε εθνικές ομάδες που είχαν προκριθεί. Εδώ λείπουν όλοι οι διεθνείς αυτό το FIFA break για 3 εβδομάδες. Και δεν αποκλείεται με την επιστροφή των αγωνιστικών υποχρεώσεων σε συλλογικό επίπεδο να δούμε και πολλές εκπλήξεις, γιατί θα έχουμε ομάδες που θα έχουν έλλειψη ρυθμού, που λείπουν αρκετοί παίκτες, οπότε και το μυαλό έχει πάει αλλού και μέσα σε 2 μέρες πριν το μάτς για την ΑΕΚ, το λέω αυτό, έτσι, δεν θα έχει εύκολο παιχνίδι με τον Όφη και ίσως είναι καλύτερα που παίζει με μια ομάδα όπως είναι ο Όφη, που έχει και αυτός Ευρώπη, που είναι κυπελούχος και τα λοιπά, θα κάνει και στους 2 καλό. Να μπουν κατευθείαν στα βαθιά, δηλαδή σε παιχνίδια απαιτήσεων, έντασης ρυθμού για να τους προετοιμάσει και στα ευρωπαϊκά μάτς που ακολουθούν.
1: Από οι διεθνείς είναι μόνο Ευρωπαίοι ή έχουμε και άλλους που θα τους πάρει μεγάλο κομμάτι της εβδομάδας για να επιστρέψουν.
0: Εκτός από τον Ζήνη και τον Κοϊτά έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα με την εθνική ομάδα της Μαυριτανίας, είναι και ο Αριάγκα. Ο Αριάγκα, ο οποίος είναι στην Ονδούρα, μετέχει στο Nations League Βόρειας Κεντρικής Αμερικής και παίζει αύριο η ομάδα του Ονδούρα με την Μαρτινίκα και 6 Οκτωβρίου με την Τζαμάικα. Θα είναι ο παίκτης που αναμένεται να έρθει τελευταίος στην ομάδα προπόνησης της ΑΕΚ, δηλαδή στις προπονήσεις της ΑΕΚ. Mm-hmm. Ότι θα ενταχθεί δηλαδή τελευταίος, 1 μέρα, 2 μέρες ανάλογα τώρα εκεί. Γιατί είναι τα πιο μεγάλα ταξίδια, αλλά τα έχεις αυτά. Ξέρεις, και
1: καλά, ναι, προφανώς.
0: Να τα διαχειριστείς και με τον γκρουπ που διαθέτεις και με το ρόστερ που έχεις. Κοίτα, υπάρχουν παίκτες, υπάρχει και μια ανομοιογένεια με ποια είναι το λέω. Υπάρχουν παίκτες που παίζουν με τις εθνικές ομάδες συνεχώς. Ο Κάιρινεν δηλαδή, που δεν έπαιζε με την ΑΕΚ μετά τον αγώνα με την Κηφισιά, δεν είχε παίξει 3 μάτς πρωταθλήματος και στο μάτς με τη ΛΑΣΚ. Με τη Φιλανδία έχει παίξει 2 ολόκληρα παιχνίδια. Που είναι πολύ σημαντικό. Από την άλλη, ο Μάγερ, που είχε και μεγάλη επιβάρυνση αφού έπαιζε συνεχώς τα παιχνίδια της ΑΕΚ, δεν έχει παίξει καθόλου με την Κροατία. Αλλά δεν θα έχει και ρυθμό έτσι, σε αυτό το διάστημα. Όλα αυτά θα πρέπει να τα ταιριάξει ο Νίκολιτς, είναι μια δύσκολη εξίσωση. Αλλά θα μπουν από την αρχή τα πράγματα σε μια έτσι, βάση αρκετά ισχυρή, με την έννοια αυτή που ανέφερα ότι θα περιμένει την ΑΕΚ ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι με τον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οπότε θεωρώ εκεί θα μπορέσει να την επαναφέρει την ομάδα ο Γιώργος Τεχνικός.
1: Έγινε, Τζόνι.
2: Καλημέρα, Γιάννη.
1: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Αυτά λοιπόν και από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Στο φίλο το Γιώργο, το είπε και ο Χρήστος πριν, ότι ο Λιβάη Γκαρσία έπαθε όντως λάση στη γάμπα στο χθεσινό παιχνίδι της εθνικής του. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις είναι θλάση στη γάμπα, γιατί το μαντάτο έφτασε ξημερώματα Παρασκευής, ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί, αλλά οι πρώτες εκτιμήσεις μιλάνε για θλάση στη γάμπα. Και όπως λέει και ο Χρήστος, επαναλαμβάνω πριν στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, είναι αυτό που λες και εσύ, φίλε Γιώργο, περίπου 20 μέρες με μήνα εκτός δράσης για το Λιβάη. Και στο φίλο το Γιάννη, αφού όπως βλέπω στο 90% των μηνυμάτων σου αλλάζει σταθμό. Γιατί δεν το βάζεις από την αρχή, ρε φίλε Γιάννη, στον άλλο σταθμό, να γλιτώνεις και την κούραση του να τον αλλάζεις. Αυτό. Λοιπόν, για πάμε, μένουμε σε δικέφαλο Μούντα, απλώς από τον νότο πάμε στον βορρά. Καλημερίζουμε το Γιάννη Βοητσίδη στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.
3: Καλημέρα, καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα και στον Τάσο.
2: Καλημέρα Γιάννη.
3: Και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ.
2: Τι καιρό κάνει εκεί καταρχάς?
3: Ωραία, λιακάδα έχει, μια χαρά είναι ο καιρός και τις επόμενες μέρες από ό,τι βλέπω.
2: Γιατί στην Κρήτη βλέπεις, ακούς τι γίνεται. Ναι, την έννοια ότι τα δελτία λένε κακοκαιρία τρελή.
3: Εκεί
2: έχουν γίνει ήδη καταστροφές.
3: Υπήρχαν δυσάρεστα και θέλει προσοχή. Εδώ είναι τελείως διαφορετική κατάσταση. Και επειδή βέβαια η Θεσσαλονίκη είναι και το επίκεντρο της εθνικής ομάδας αυτές τις μέρες, είναι τουλάχιστον σημαντικό και δεν έχει θέμα.
2: Λες και ξέρανε στην ΕΠΟ τις καιρικές συνθήκες.
3: Ναι, ναι, μια χαρά, αν μη τι άλλο, και νομίζω και για την Κυριακή δεν προβλέπεται κάτι, που θα ταλαιπωρήσει τον κόσμο. Τώρα, για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, να πούμε ότι λίγο πολύ είναι στη σκιά η δραστηριότητα της εθνικής ομάδας εδώ στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες. Φυσικά η παρουσία της εθνικής μας εδώ έχει και ένα ασπρόμαυρο χρώμα, γιατί οι αγώνες γίνονται και χθες μάλιστα από την προεδρική σουίτα του Ιβάν Σαββίδη στο γήπεδο της Τούμπας. Η ομάδα, οι παίκτες όσοι ήθελαν, ο Αλέσιο Λύση, κάποιοι άνθρωποι της ομάδας, ο Βιερίνια, ο Άγγελος Αναστασιάδης, παρακολούθησαν μαζί όλοι το παιχνίδι. Έτσι ήταν μια προτροπή από τον Ιβάν Σαββίδη να σταλεί και ένα μήνυμα ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται παρουσία της ομάδας κοντά στην εθνική μας. Από εκεί και πέρα, τώρα για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ δεν μπορούμε να πούμε πολλά, γιατί δεν υπάρχει μπροστά μας και κοντά μας κάτι το ιδιαίτερο. Έτσι, αν σκεφτούμε ότι για τον ΠΑΟΚ ο επόμενος αγώνας είναι μετά από 10 μέρες, 12 Οκτωβρίου, με την Καλαμάτα στην Τούμπα. Είναι μια άχαρη περίοδος, θα έλεγα, αυτή, με τη διακοπή του πρωταθλήματος, με πολλούς παίκτες να απουσιάζουν λόγω και εθνικών ομάδων, όπως όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν μεγάλες διαρροές στις διακοπές του πρωταθλήματος. Και για τον ΠΑΟΚ χθες ήταν τα παιδιά που έπαιζαν με την εθνική μας, ο Ζαφύρης, ο Μιχαηλίδης, με την εθνική Ελπίδα που έπαιξαν και οι τρεις του ΠΑΟΚ, ο Μοναστηρλής, ο Μύθου, ο Χατσίδης, ο Ζίφκοβιτς που έπαιξε με την Εθνική Σερβίας. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες που λείπουν αυτόν τον καιρό, όπως είναι ο Γιάκιτς με την Εθνική Κροατίας, ο Ούγκρεσιτς με την Εθνική Ελπίδων της Σερβίας. Ο Μπάνζα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Εθνική του Κογκό, άρα από αύριο αναμένεται να μπει στις προπονήσεις. Γενικά πάντως υπάρχουν αρκετά προβλήματα, και βέβαια είναι και οι τραυματίες, γιατί ναι μεν έχουν επιστρέψει κανονικά πλέον στις προπονήσεις ο Λουσέ και ο Χατζηδιάκος, ήταν τραυματίες, είναι πλέον διαθέσιμοι. Από την άλλη, κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές, ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο Ντιέγκο Κώστα, ο Αρίτ Ελουστόντο, ο Κίριλ Ντεσπότοφ, αυτοί ακόμη ακολουθούν ένα ατομικό πρόγραμμα. Και φυσικά να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν και τα προβλήματα με τον Παβλέγκα και τον Τάχα Άλλη, που τραυματίστηκαν αρκετά σοβαρά, γιατί θα χρειαστούν τουλάχιστον 3 μήνες για να επιστρέψουν. Τραυματίστηκαν στο τελευταίο παιχνίδι στο Αγρίνιο με την εξάρθρωση ομοπλάτης. Ο Μεϊτέ, ο οποίος λείπει εδώ και αρκετό καιρό, ταλαιπωρείται από την περασμένη σεζόν. Έτσι λοιπόν, αυτό το καιρό καταλαβαίνει κανείς ότι ο Αλέσιο Λύση δεν μπορεί να δουλέψει όπως θα ήθελε εν ώψη των προσεχών υποχρεώσεων. Να πούμε ότι για σήμερα είχε αρχικά προγραμματιστεί ένα φιλικό παιχνίδι, ένας αγώνας προπονητικού χαρακτήρα στη Νέα Μεσημβρία με το Λεβαδιακό. Αυτός ο αγώνας εδώ και μέρες αναβλήθηκε κατόπιν έτσι απόφασης του Λεβαδιακού, απόφασης του Ηλία Χαραλάμπους, και θα γίνει σήμερα αντί αυτού του αγώνα, θα γίνει ένα ένας αγώνας τώρα στις 11 η ώρα στη Νέα Μεσημβρία, προπονητικού χαρακτήρα, όπου η πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ θα παίξει με τον ΠΑΟΚ Β. Άρα λοιπόν θα υπάρχει έτσι μια διαφορετική εικόνα σήμερα σε σύγκριση με την εικόνα των προπονήσεων, ένας αγώνας
1: ξεμούδιασμα ουσιαστικά
3: μεταξύ του ΠΑΟΚ Α μπορούμε να πούμε και του ΠΑΟΚ Β, για να βγάλει συνολίσει κάποια συμπεράσματα και φυσικά και για τους παίκτες του ΠΑΟΚ Β που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Super League 2, θα είναι ένα πολύ δυνατό τεστ.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά.
1: Όμορφα.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια, γιατί δεν έχουμε και χρόνο.
3: Ωραία. Καλή συνέχεια.
2: Να σε καλά.
1: Να σε καλά, Γιάννη. Καλή σου μέρα.

0: Και πάμε να κλείσουμε τον κύκλο της πεντάδας της εκπομπής. Παραμένουμε Θεσσαλονίκη. Πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη. Ίσως να είναι η ομάδα που χάρηκε περισσότερο και από την τριών εβδομάδων διακοπή για να μπορέσει να δουλέψει τις ατέλειες που εμφανίστηκαν στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Καλημέρα Τάσο Πακλατζή.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ναι, υπό μία έννοια μπορούμε να το πούμε αυτό, και δεν είναι μόνο οι ατέλειες που φυσικά όλοι οι προπονητές θέλουν να βελτιώσουν σε αυτό το χρονικό διάστημα της διακοπής. Στον Άρη υπήρξε και ένα θέμα ομοιογένειας και το λέμε καθημερινά αυτό. Είναι 3-4 ομάδες που έχουν κάνει αρκετές μεταγραφές. Ο Άρης είναι μία από αυτές. Για ακόμα μία χρονιά έχει κάνει πολλές μεταγραφές και μάλιστα πολλοί παίχτες από αυτούς είναι και βασικοί ποδοσφαιριστές της ομάδας και δεν ήταν στην προετοιμασία. Άρα έτσι όπως την αίσθησε την ομάδα ο προπονητής του Άρη στη διάρκεια της προετοιμασίας με το σήμερα, έχει αρκετή απόκληση, έτσι, καθώς έχουν έρθει νέοι ποδοσφαιριστές. Εκεί που υπήρχαν κενά, στην άμυνα, στο κέντρο της άμυνας, στη θέση του τερματοφύλακα. Γενικότερα χρειάστηκε και χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα για να μπορέσει η ομάδα να αρχίσει να λειτουργεί, να βρίσκονται οι παίκτες μεταξύ τους, να μπορέσει να γίνει πιο συμπαγής. Αυτή είναι η ουσία. Ο Άρης έχει λύσεις επιθετικά, μεσοεπιθετικά και με την προσθήκη του Μπρούμα πλέον στο αριστερό φτερό. Υπάρχει μια αρκετά δυνατή front line και κυρίως στο 9, έτσι, στον φουνταριστό, εκεί όπου έχει ουσιαστικά 5 παίκτες. Βάζω και τον Αλφαρελά μαζί που είναι λίγο πιο περιφερειακός, αλλά μπορεί να παίξει και στον άξονα σε ένα 4-4-2. Οπότε είναι και ήταν μια ευκαιρία και είναι ακόμα μια ευκαιρία, γιατί είμαστε στην διάρκεια της δεύτερης εβδομάδας της διακοπής, αν και τελειώνει αυτή η εβδομάδα, και μην ξεχνάμε ότι την μεθεπόμενη Κυριακή υπάρχει πρωτάθλημα για τον Άρη, υποδέχεται τον Βόλο του κλάν της Μικελίδης, και είναι και μια περίοδος αυτή που έρχεται, που τα παιχνίδια σίγουρα δεν έχουν το βαθμό της δυσκολίας των 5 πρώτων αγώνων, αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι της πρεμιέρας. Αλλά η πρεμιέρα πάντα αποτελεί μια δυσκολία για όλες τις ομάδες. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ο Άρης έχει δώσει 3 συνεχόμενα ντέρμπι και είναι κοινό μυστικό ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου θέλει περισσότερη προσοχή στην επίθεση και το τελείωμα των φάσεων είναι κάτι που τον απασχολεί. Δηλαδή, όταν κάνει πάνω από 20 τελικές σε ένα παιχνίδι και δεν σκοράρει, αυτό είναι σίγουρα ένα πρόβλημα. Και μάλιστα σε μια χρονιά που υπάρχουν επιθετικές επιλογές, υπάρχει ο Μωρόν, υπάρχει ο Μύρη, υπάρχει ο Καντεβέρε. Υπάρχουν γενικότερα ποδοσφαιριστές, ο Κουάμε, που μπορούν να καλύψουν αυτή τη θέση, και εναλλακτικά όποιος είναι σε καλύτερη φόρμα να είναι αυτός που παίρνει και τα περισσότερα λεπτά επιλογής, να παίρνει τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής. Άρα, για να γυρίσω στο ερώτημά σου, όντως αυτό το χρονικό διάστημα για τον Άρη μπορούμε να πούμε ότι είναι και βάλσαμο για να δούμε μια διαφορετική ομάδα, πιο συμπαγής, πιο έτοιμη, πιο ομάδα, να μπορούν να βρίσκονται πιο εύκολα οι παίκτες και να αποκτήσουν και μια ταυτότητα, αν θέλεις, έτσι. Είπαμε για τον Μπρούμα ότι θέλει να κερδίσει το χαμένο έδαφος, μπαίνει σιγά σιγά. Ο Αλφαρελά έχει ένα πρόβλημα τις τελευταίες ημέρες λόγω ίωσης, είναι και εποχή τώρα των ιώσεων. Μπορεί να συνεχίσει κανονικά τις προπονήσεις. Το ζήτημα είναι για τον Μανού Γκαρθία, που περιμένει πολλά ο Άρης από αυτόν. Είναι ένας δημιουργικός μέσος και ιδιαίτερα σε κλειστές άμυνες είναι ο άνθρωπος που μπορεί να βοηθήσει. Δεν έχει βρει ακόμα τη φόρμα του, δηλαδή δεν είναι αυτός που θυμόμαστε την εποχή που είχε πάρει τη μεταγραφή για το MLS. Χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα για να μπορέσει και αυτός να ανεβάσει την απόδοσή του. Έχει αυτό το πρόβλημα με τους κοιλιακούς προσαγωγούς, θα πάει συντηρητικά για να γλιτώσει την εγχείρηση, κάτι το οποίο θα φανεί στο επόμενο χρονικό διάστημα. Θα δούμε αν είναι έτοιμος με τον Βόλο. Έχουμε μπροστά μας ακόμα ένα χρονικό διάστημα αρκετά μεγάλο με βάση την κλίμακα που μπορούμε να μιλήσουμε. Οπότε υπάρχει ακόμα μία εβδομάδα για να μπορέσει ο Γρηγορίου να διορθώσει ό,τι μπορεί να διορθώσει για αυτά τα παιχνίδια που έρχονται και είναι, επαναλαμβάνω, πιο βατά, όχι πιο εύκολα, το επαναλαμβάνω καθημερινά, είναι πιο βατά θεωρητικά. Πρέπει να υδρώσει ο Άρης για να μπορέσει να πάρει αυτό που χρειάζεται. Λοιπόν, και να κλείσω λέγοντας ότι αρχίζει και μπαίνει στην καθημερινότητα του ρεπορτάζ και είναι και ένα θέμα συζήτησης τι θα γίνει με τους παίκτες οι οποίοι είναι δανεικοί. Ο Άρης έχει τον Γκαρέ δανεικό και θα πρέπει να αποφασίσει αν θα τον κρατήσει και θα ενεργοποιήσει την οψιόν. Ο Γκαρέ είναι ένας ποδοσφαιριστής που παίζει στο Φτερό, είναι ένας βασικός ποδοσφαιριστής. Έδειξε πράγματα πέρσι. Φέτος δεν έχει ακόμα πιάσει υψηλές αποδόσεις, αλλά είναι πάντα χρήσιμο στην οικονομία του αγώνα.
0: Μιλάμε για Γενάρη, έτσι, για δανεισμό, ναι, ναι, ναι, ναι, που ολοκληρώνεται το Γενάρη. Ναι.
1: Αυτοί οι δύο, ναι.
0: Να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί εγώ στην αρχή λέω από τώρα και μετά συνειδητοποιώ λέγοντας Γκαρέ, όπ, μιλάμε για Γενάρη. Ναι, έχεις δίκιο, προχωρά, συγγνώμη.
1: Ναι, ναι, το Γενάρη, φυσικά. Γι' αυτό να τρέξει ο Άρης. Και υπάρχει και περίπτωση του Μόντσου που στο βαρόμετρο της ομάδας ήταν ένας παίκτης που αποτελούσε αυτό ακριβώς το βαρόμετρο. Ανασταλτικός, ένας καθαρόιμος κόφτης, μπορεί να παίξει και στο 8. Δανεικός στο Μεξικό. Τελειώνει το πρωτάθλημα εκεί. Υπάρχει οψιόν αγοράς από την Χουάρες, την ισπανική ομάδα. Και εδώ τίθεται ένα ζήτημα, γιατί δεν μπορώ να πω ότι έχει παίξει όλα τα παιχνίδια. Έχει ξεκινήσει σε 5 βασικό, σε 5 έμεινε στον πάγκο. Είναι και αρκετά τα χρήματα. Ο Άρης έχει ήδη πάρει ένα ποσό της τάξης των 500.000 ευρώ. Η ενεργοποίηση της οψιόν από τους Μεξικανούς σημαίνει ότι θα πρέπει να καταβάλουν ακόμα 2,5 εκατομμύρια. Είναι στο μετέχνιο αυτή η υπόθεση. Δεν αποκλείεται ο Μόντσου να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Τελειώνει το πρωτάθλημα εκεί στα τέλη του Νοέμβρη. Οπότε είναι πολύ πιθανό ο Μόντσου να επιστρέψει στην ομάδα και να αποτελέσει ένα ακόμα χαρτί. Αλλά αυτό είναι πολύ πρόημο να το πούμε ακόμα, γιατί υπάρχει περίπτωση να γίνει ένας νέος δανεισμός, μια πώληση ή οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει αυτή η πιθανότητα ενός ποδοσφαιριστή με τις ικανότητες του Ισπανού, του Μόντσου Ροντρίγκες, που θα δώσει μια έξτρα δύναμη εφόσον έρθει και συνεχίσει στην ομάδα του Άρη στον χώρο των ανασταλτικών μέσων. Εκεί που έδειξε ο Άρης πραγματικά να πονάει, γιατί έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι ακόμα δεν είναι έτοιμοι. Ντέλε Μπασίρου δεν είναι έτοιμος ακόμα. Χόγχλα έχει έρθει από τραυματισμό, οπότε έχει μείνει μόνος του ο Ράσιτς, που ουσιαστικά δεν είναι και κόφτης, έτσι. Είναι ένα καθαρόιμο εξαροχτάρι. Mm-hmm. Ο Ράσιτς περισσότερο στο 8.
2: Εμείς έχουμε κόφτη όμως. Έχουμε κόφτη γιατί έχουμε δελτίωση ακριβώς.
1: Άρη, ωραίο,
2: πέρασε η ώρα.
1: Λοιπόν, οπότε πάμε στον κόφτη του δελτίου.
0: Πάμε. Να σε καλά, Τασούλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Έβγε, κύριε Τάσου.
2: Ήταν Τάσος ο Ελεμέζης και Χρυσούλα Αντωνιάδης, ρύθμιση ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο φίλος μας ο Μιχάλης Λαδόπουλος και ο Τάσος Αντωνίνης ήταν στα μικρόφωνα της ΕΡΑΣΠΟΡ.
0: Καλημέρα σας, μένετε συντονισμένοι. Έρχεται Αντιγόνη και μετά,
2: με την οποία τα λέμε αύριο το πρωί σε 9 για όσο ενδιαφέρονται.
0: Πέτρος Μπάμπης, Μπάμπης Πέτρος, γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Χρυσούλα Αντωνιάδη, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Η Εθνική Ελλάδας πραγματοποίησε ένα ονειρικό πρώτο ημίχρονο, υπέφερε στο δεύτερο και τελικά ήρθε ισόπαλη 2-2 κόντρα στην Ολλανδία στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League A του Nations League. Με 2 γκολ τον Ιωαννίδη και Μασούρα προηγήθηκε η Εθνική, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ο Βαντάι και ο Ράιντερς φέραν το μάτς στα ίσα. Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα στατιστικά της αναμέτρησης ήταν τα φάουλ που καταλογίστηκαν υπέρ της Γαλανόλευκης στο δεύτερο μέρος. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου μας, Γερμανία-Σερβία 2-0. Στη βαθμολογία η Ελλάδα είναι πρώτη με 7 βαθμούς, η Ολλανδία δεύτερη με 5. Στην τρίτη θέση είναι η Γερμανία με 4 βαθμούς και χωρίς βαθμό παρέμεινε η Σερβία. Την Κυριακή το εθνικό μας συγκρότημα υποδέχεται τη Γερμανία στην Τούμπα, ενώ η Ολλανδία φιλοξενεί τη Σερβία στο Αϊντχόφεν. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορέσαμε να ελέγξουμε το παιχνίδι, υπάρχει μεγάλη στεναχώρια. Θαυμάζω τους παίκτες μου γιατί δείχνουν διαρκώς πως έχουν διάθεση να πετύχουν κάτι ξεχωριστό, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το μάτς. Αυτός ο πόντος στο τέλος θα αποδειχθεί σημαντικός, εκτίμησε ο Κώστας Τσιμίκας. Χωρίς τον Χρήστο Τζόλι θα παραταχθεί η Εθνική Ελλάδας απέναντι στη Γερμανία λόγω θλάσης στον οπίστιο Μοιραίο που αποκόμισε στο χθεσινό παιχνίδι. Άλλα 6 παιχνίδια έγιναν χθες στους ομίλους του Nations League. Δανία-Πορτογαλία 2-4 με τον Μπρούνο Φερνάντες μετά την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο αρχηγό για τους Ήβηρες. Ουαλία-Νορβηγία 2-1, Ιρλανδία-Αυστρία 2-2, Ισραήλ-Κόσοβο 0-0, Μάλτα-Γιβραλτάρ 1-1 και Αζερβαϊτζάν-Λιχτεστάιν 0-0. Νίκη της Εθνικής Ελπίδων με 4-2 επί της Λετωνίας στη Λιβαδιά που τους επέβαλε συγκάτοικο στην κορυφή του 6ου προκριματικού ομίλου για το Euro 2027 με τη Γερμανία. Άλμυρας και Κοστούλας πέτυχαν από 2 γκολ εκτός έδρας κόντρα στη Βόρεια Ιρλανδία η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη την ερχόμενη Τρίτη. Στην Πολώνια υπέστη χθες Ολυμπιακός την πρώτη του ήττα καθώς η Βίρτους επικράτησε με μπάζερ μπίτερ των Ερυθρολεύκων με 96-94 στην έδρα της. Ο Εντζάι με 23 και ο Ντόρση με 22 πόντους, πρώτες κόρες για τους πρωταθλητές Ευρώπης, οι οποίοι στην τέταρτη αγωνιστική υποδέχονται την ερχόμενη Παρασκευή την ΕΦΕΣ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το σουτ που έκρινε τον αγώνα ήταν δύσκολο, αλλά ήταν αρμακάριστο. Έπρεπε να έχουμε πάρει 2-3 αμυντικά rebound στο τέλος του αγώνα, όταν προηγούμασταν με 4-5 πόντους και είχαμε το momentum, επισήμανε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Επίσης, χθες για την Ευρωλίγκα Χάμπολ, Τελ Αβίβ Ρεάλ 102-98, στην τρίτη σερίτα των Μαδριλένων και το χειρότερο ξεκίνημά του στη διοργάνωση εδώ και 68 χρόνια. Ερυθρός Αστέρας Εφές 77-72, με τον Μάικ Τζέιμς να αποχωρεί με φορείο και την τουρκική ομάδα να επιβεβαιώνει τον τραυματισμό του Αμερικανού στον Αχίλιο και Παρίζ Αλγύρης Κάουνας 82-78. Να συνεχίσει το IT το σερί του εκμεταλλευόμενο στο γεγονός ότι παίζει ξανά στην έδρα του. Θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζοντας τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telecom Center Athens. Η Μακάμπι είναι μια ομάδα πολύ επικίνδυνη, σίγουρα καλύτερη από αυτό που μας έχει δείξει στα πρώτα παιχνίδια. Αλλάζει συχνά μορφές άμυνας, δήλωσε ο Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς. Τζαπολί του αγώνα στις 9:15 με κάλυψη από την Era Sport και την Nova. Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να ολοκληρώσει μια ακόμα σημαντική μεταγραφή, καθώς ο Λιθουανός Έντερ Ντονάτας Μοτιένας είναι από χθες στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα θα περάσει από ιατρικά και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί από το δικέφαλο του Βορρά. Όπως διευκρίνησε ο Μάκης Αγγελόπουλος, η παραχώρηση της Ανέλ Αρίνα στον Ολυμπιακό είναι μέχρι τα μέσα ή το τέλος Ιανουαρίου με δικαίωμα 2 δίμηνων επεκτάσεων. Λαύριο ψυχικό ανοίγουν στις 5 το απόγευμα την αυλαία στην Elite League με κάλυψη του αγώνα από την Era Sport και την ERT 2 Sport. Καμπάνες από την Επιτροπή Δεοντολογίας για την υπόθεση Σούντγκρεν σε Βόλο και Πανσεραϊκό με αφαίρεση 3 βαθμών από τον πρώτο και 4 από τον δεύτερο μετά την καταγγελία του πρώην Σουηδού αμυντικού των Θεσσαλών για στημένα μάτς. Έφεση θα ασκήσουν και οι δύο ομάδες. Νέο χλεοτάπητα τοποθετεί στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός την ώρα που στο αγωνιστικό κομμάτι τα μπόρδα και οι κοντούρες ανεβάζουν ρυθμό και δείχνουν ότι πιθανότατα θα είναι διαθέσιμη για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την επόμενη Κυριακή στο Καραϊσκάκης. Στα δύο παιχνίδια που έγιναν χθες στη Handball Premier, ΠΑΟΚ Χάνθ 42-19 και 2-0 Άργους ΑΕΚ 20-23. Στους 16 του Ιαπωνικού Open πέρασε χθες ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικρατώντας με ανατροπή και 2-1 σετ του Αργεντινού Τόμας Μάρτιν Ετσεβερή. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι. Στην Ερασπόρ ακολουθεί η εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Μπάμπη Παπάζογλου και τον Πέτρο Μαυρογιάννηδη. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 11.
0: Ερασπόρ 101,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
0: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
8: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη. Δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τις στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
7: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
10: Εδώ και 54 χρόνια
11: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
9: Οι μεγάλες στιγμές. Οι μεγάλες αναμετρήσεις. Οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ. Αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
12: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες το 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Ακούτε Air Sport.

0: έτσι θα είναι αργά.
1: Βρε καλό στο πουλάκι μου.
2: Βρε καλό στο το άλλο το πουλάκι.
1: Τι γίνεται, μπρο?
2: Όλα καλά, μπρο, έτσι.
1: Μπροσκι.
2: Ναι, ναι, μπρο, μπρο, όχι μπροσκι το. Ναι, ναι. Μ' αρέσουν αυτά, ωραία. Βάλε και τα.
1: Κάτι γίνεται εδώ πέρα και δεν είμαι ικανοποιημένο.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
2: Στο δεύτερο βάλτο.
1: Όχι, όχι, όλα καλά.
2: Εντάξει.
1: Πάρε τα χαλασμένα ακουστικά.
2: Ναι. Έχω τα και τα δικά μου.
1: Αυτό δεν ακούει. Δεν ακούει ούτω ή άλλω. Οπότε άσε τα πω εγώ. Γιατί σήμερα είμαστε, φίλε.
2: Τι.
1: Φτάσαμε σε αυτό το σημείο, ε.
2: Ναι.
1: Να στεναχωριόμεθα.
2: Ναι, μωρέ. Και να λες. Τώρα 2-0 την Ολλανδία. Πάρ το μάτσα, α πούμε.
1: Και να στεναχωριόμεθα. Αλλά λέμε όμω και να. Εντάξει, δεν πειράζει κλπ.
2: Κοίταξε, είναι ξέρεις πάντα πώς το βλέπεις. Πώς βλέπεις κάτι.
1: Ναι, φίλε, αυτό λέμε.
2: Γιατί σηκώνει πολύ κουβέντα. Το βλέπεις τελείως μόνο ξεχωριστά ως παιχνίδι. Το βλέπεις σαν τη μεγάλη εικόνα. Ότι σε όμιλο με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία.
1: Μαζί, μαζί, γίνεται αυτό μαζί.
2: Είσαι. Όχι, για μένα δύο ξεχωριστέ συζητήσει.
1: Όχι, ταιριάζει, ρε χαζέ. Γιατί, δηλαδή, άμα το βάλεις μέσα και αυτά, ο Τζόλης που χτύπησε.
2: Ναι.
1: Και ο Παγιανίδης.
2: Δηλαδή, σου βάζει κόλλο Μασούρα.
1: Ναι, και το δεύτερο ημίχρονο όπως πήγε, λες, ρε παιδί μου. Σαν πολλά ματζακιά μαζευτήκανε σε αυτή την ένταση επειδή παίζουν με τέτοιους αντιπάλους.
2: Εντάξει, και αυτό παίζει ρόλο. Εγώ λέω ότι πρέπει να τα ξεχωρίσουμε ως προς τι. Ένα είναι το παιχνίδι αυτό καθ' αυτό με την Ολλανδία, το χθεσινό, ναι. Να το δεις. Και ένα είναι η μεγάλη εικόνα. Για μένα πάντα παίζει ρόλο.
1: Ναι, αλλά πώς γίνεται να μην τα δεις συνδυαστικά, ρε Μπάμπη, τώρα αυτό λέω. Δηλαδή, άμα ήταν ένα ξεκούρδιο, άμα ήταν το πρώτο, ναι. Πρώτο δεν συζητούσαμε.
2: Λόγω αποτελέσματος. Όμως, κάθε παιχνίδι για μένα. Έχει μια πολύ διδακτική ιστορία. Δηλαδή, εγώ πάντα λέω, γιατί μου το είχε πει πολύ πολύ παλιά ένας προπονητής και είχε πάρα πολύ δίκιο και μου άρεσε αυτή η ατάκα, ότι στις νίκες που όλοι πανηγύρισαν θα βλέπεις τι έχεις κάνει λάθος και στις ήττες, όσο επώδυνες κι αν είναι, να βλέπεις τι, αν μπορείς να βρεις κάτι καλό για να χτίσεις την επόμενη μέρα. Άσο παρίζεσαι. Η Πέτρα έπαιρνε τα άκρως αντίθετα για τη διαχείριση συναισθημάτων που παίζουν ρόλο και ειδικά στη χώρα μας που είμαστε ένας λαός που εύκολα ενθουσιάζεται,
1: ναι.
2: Και πολύ εύκολα το ίδιο εύκολα απογοητεύεται και τα ισοπεδώνει όλα,
1: ναι, ναι.
2: Ή τα θεοποιεί όλα,
1: το
2: τα αποδώνει,
1: ναι, ναι.
2: Όλα και ήταν σωστή κουβέντα και αυτό σου λέω ότι σε κάθε παιχνίδι εγώ πάντα προσπαθώ να δω στη νίκη, σε μια μεγάλη νίκη τι μπορεί να μην πήγε καλά, δηλαδή να το διορθώσεις αν χρειάζεται. Και σε κάποια ήττα, όσο βαριά κι αν είναι, αν μπορείς να βρεις κάτι, για να στηριχθείς την επόμενη μέρα και να διορθώσεις εννοείται τα υπόλοιπα. Για όσο λέω, κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ιστορία για μένα. Αυτό θα πω.
1: Με κούρασες πριν.
2: Σε κούρασες.
1: Σε δύο λεπτά μέσα με κούρασες.
2: Τι θες να κάνω.
1: Περίμενε
2: τώρα.
1: Λίγο, ρε παιδί μου.
2: Περιμένω.
1: Μου το ψάξεις κατευθείαν. Ναι. Ο προπονητής που σου το είπε, ποιος προπονητής είναι πρώτα απ' όλα, γιατί δεν μου το λες.
2: Δεν το θυμάμαι καν. Σοβαρός μιλώ, είναι πολύ παλιά. Πάμε.
1: Ποιος ήταν, ο Κρυσταύρος Διαμαντόπουλος?
2: Όχι, πιο παλιά.
1: Παλιά.
2: Δεν θυμάμαι πόσο παλιά ήταν.
1: Πιο παλιά από τον Κρυσταύρο.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Δεν μπορεί να φύγει πιο παλιά.
2: Ο Κρυσταύρος ήταν το 95 στον Ολυμπιακό και σε πληροφορώ, είχαμε γνωρίσει πολλούς προπονητές κάνοντας ομάδες περιφέρειας, επαρχίας και χωρίς ανταποκριτές. Μόνος.
1: Δεν κατάλαβα.
2: Επαρχία, ρε παιδί μου, στις εφημερίδες. Δεν είχαν περιφέρεια,
1: ναι,
2: δεν είχε Όφη. Παναχάϊκη,
1: Κέρκυρα, ναι.
2: Τότε δεν υπήρχε Κέρκυρα. Τηλέφωνο.
1: Ναι.
2: Κατευθείαν. Προέδρου.
1: Ναι. Ξέρω. Πώς γινόταν.
2: Άρα έχω μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο. Θέλω να σου πω. Μην κοιτά μόνο τον.
1: Άρα,
2: μόνο.
1: Ναι.
2: Μην κοιτά. Δεν θυμάμαι ποιο το είχε πει. Ρε, αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα ποιο το είχε πει. Ελέως.
1: Ναι, γιατί μετά, άμα έλεγε ποιο το είχε πει, θα πήγαινα. Ναι. Καμιά άλλη ιστορία. Λίγο πιο ενδιαφέρουσα.
2: Α. Έχουμε τόσες ιστορίες να πούμε. Το πρόβλημα είναι σήμερα να πούμε καμιά ιστορία τέτοια. Να πούμε την ιστορία της Εθνικής. Να μιλήσουμε για Εθνική.
1: Μην φοβάσαι.
2: Δεν φοβάμαι ποτέ.
1: Τούμπα γέμισε, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, ήταν αναμενόμενο. Είχε φανεί από τις πρώτες μέρες.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή από. Είχε 100.000 αιτήσεις πρώτη μέρα.
1: Όχι αιτήσεις, ναι, αναμονές. Ναι,
2: αναμονές. Σαν αίτηση.
1: Πάντως, παιδιά, χθες το βράδυ.
2: Πολύ λίγα δηλαδή απέναντι. Πολύ λίγα κενά, κάποιοι δεν πήγαν. Ναι, ξέρεις, αυτό είναι για μένα το που το έθεσε.
1: Έξω από μερικές θύρες όμως είχα μερικά ζητηματάκια ως προς την καθυστέρηση για να μπουκάρουμε μέσα.
2: Α, με το GOV και αυτά.
1: Όχι, δεν θέλει GOV, ρε. Δεν θέλει GOV. Το σύστημα έπεσε, ξέρω εγώ τι στην Εθνική.
2: Πέρασε στη.
1: Είχαμε κάτι τα λαβέρια τέτοια από την ενημερώθηκα.
2: Ναι, έχει δίκιο γιατί πρόσεχα στα πρώτα λεπτά.
1: Κάτι κενά που είχε.
2: Αυτό κοίταξα και αμέσως μετά κοίταξα τι. Αν ήταν μεγάλο το πλάνο. Τις εισόδους. Και έπρεπε ο κόσμος να κατεβαίνει.
1: Να μπαίνει, ναι.
2: Ότι
1: και τελευταία λέει μπήκαν λίγο μετά την έναρξη του αγώνα. Εντάξει, θα μου πει τώρα είχαμε και χειρό. Από την άλλη, δεν φιλοξενάμε εκεί παιχνίδια του Πάου να μου τι γίνεται. Είναι διαφορετικό. Το έργο,
2: και... Μπορεί να έχουν πάει και χάσει.
1: Ξέρω εγώ.
2: Μπορεί να έχουν πάει και πήγαν και φίλοι που δεν είναι του Πάου.
1: Καλά, ναι, όχι, δεν το λέω με αυτή την έννοια.
2: Όχι,
1: δεν
2: λέω, διαδικασία. Δεν ξέρω το γήπεδο.
1: Sold out παιχνίδι.
2: Δεν ξέρω το γήπεδο. Μπορεί να πήγε κάποιο να πήρε εισιτήριο, να βρει και άκρη να πήγε εισιτήριο, κάποιο που δεν βλέπει κάθε Κυριακή ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι. Γιατί αυτό να το έχει.
2: Ένα παιχνίδι. Αυτή είναι το μεγαλύτερο κέρδο.
1: Αυτή η εθνική το έχει, μπράβο. Ναι, παπά πήγαινε με να δω τον Καρέτσα. Α, σε μεγάλο
2: κέρδο. Είδε φανέλε. Φανέλε. Αυτά είναι τα κέρδη. Αυτά είναι που πρέπει να περιφρουρήσει, δηλαδή πάσει ή αναχθήσει πάνω σε αυτά. Πόσε φορέ θυμάσαι να παίρνουν, α το 2004. Να υπάρχει αυτή η ταύτιση κόσμου με ομάδα. Να περιμένουμε. Πρόσεξε.
1: Μετά το 4 λες. Το 14 είχαμε λογική. Υπήρχε εκείνη η δεκαετία από 4 με 14.
2: Ναι, είχε πολλά.
1: Είχε και ηγέτες, είχε και τέτοιο κτλ. Και άκου τώρα, αν θες τώρα και λίγο στο χαλαρό να το πάμε τώρα, μην το σφίξουμε πολύ.
2: Ναι.
1: Ότι γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση αν έπαιζαν οι παίχτες από 4 με 14. Αντίπαλοι, ρε παιδί, με 90 λεπτά. Με αυτή την ομάδα ποιο θα κέρδιζε. Θα σου πω. Επειδή το σκέφτηκα, το λογικό σκέφτηκα.
2: Αλλά πρόσεξε, εκείνη η ομάδα, όχι τώρα.
1: Εκείνη.
2: Ναι.
1: Οι παίχτες σου λέω από το 4
2: με 14.
1: Ναι. Γιατί παίζει ρόλο το ηλικιακά. Σήμερα θα κέρδιζαν οι 4. Σε ένα χρόνο, δύο θα κέρδιζαν αυτοί.
2: Ποιο συμπαγή, δηλαδή με
1: ποιο ηγέτη και προσωπικότητα.
2: Θα ψάχναμε τη μία τη φάση, 1-0, γεια σας.
1: Δηλαδή, ποια είναι η προσωπικότητα που έχει αυτή η Ελλάδα τώρα. Όπως ήταν όμως ο Ζαγοράκης, ο Μπασινάς, ο Καραγκούνης, ο Κατσουράκης.
2: Πιο μεγάλα παιδιά τότε.
1: Καταλαβαίνετε. Με αυτή την
2: έννοια. Πιο
1: θα γίνουν όλοι θα γίνουν.
2: Τώρα σε αυτό το γκρουπ. Σε αυτό το γκρουπ.
1: Ο Παυλίδης.
2: Ναι, πέρα από
1: ναι,
2: τέτοιο, το έχει.
1: Φαίνεται και όλα.
2: Αλλά που περιβάζει.
1: Και θα ρίξει αυτό το Nations League έγινε ακόμη περισσότερο.
2: Ηλικιακά περιβάζει εμπειριών είναι ο Κουρμπέλης.
1: Ναι,
2: ο Μασούρας.
1: Τώρα είπαμε όμως, σου λέω με ποια είναι. Με έννοια του ηγέτη. Ναι.
2: Δηλαδή αυτά τα παιδιά που έχουν και παραστάσεις και έχουν μια μεγαλύτερη εμπειρία, ας πούμε, για να σταθούν.
1: Έλα, πες, ποιος θα κέρδιζε.
2: Ναι, μάλλον και εγώ όταν το πες, το σκεφτόμουν ότι θα περίμενα γκολ από τους σημερινούς, αλλά μάλλον θα το κέρδιζαν.
1: Μάλλον εκείνοι.
2: Μάλλον θα το κέρδιζαν εκεί.
1: Αλλά στο δεύτερο, τρίτο, τέταρτο παιχνίδι μετά θα είχε αρχίσει να γυρίζει το έργο, έτσι πιστεύω. Θα κερδίζαν οι τζόλιδες.
2: Κοίτα, όπα. Συγκρίνουμε επίσης την ομάδα του 4 εκείνη τη εποχή του τουρνουά που δεν έτρωγε γκολ με τίποτα. Α, όλη τη. Οκ.
1: Για να βάλουμε
2: και
1: τέτοιου μεγάλου. Μην πάμε τώρα
2: ναι, πολύ έχεις δίκιο, έχεις Σαμαράς και τα λοιπά. Ναι, μετά που μπήκαν, πήγαν και άλλα παιδιά.
1: Σάλπι, τέτοια.
2: Ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να σε σίγουρο, αλλά είναι
1: δύσκολο.
2: Μια πολύ σοβαρή πιθανότητα αυτό που λες.
1: Ναι.
2: Πολύ σοβαρή πιθανότητα.
1: Δύσκολο πολύ, ναι.
2: Ναι, ωραία, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, να πω και κάτι ακόμα.
2: Νομίζω ότι θα κάνεις τη στάση. Ναι.
1: Όχι. Ποια στάση
2: θα κάνεις.
1: Εγώ και εσύ είμαστε, εντάξει. Και Χρήσα και Λουκάς.
2: Αυτό, όχι, Χρήσα, έτσι.
1: Χρήσα και Λουκάς. Να σου πω, δεν γεννάνε τα κοκόρια του Ιβάν. Εγώ αυτό θέλω να πω. Γιατί το λέμε, το ξαναλέμε. Γεννάνε τα κοκόρια του, ότι αυτό ότι κάνει, του πιάνει και διάφορα τέτοια. Δηλαδή, τυχερό είναι, ας πούμε. Είναι τυχερός ο Γιωβάνοβιτς, πιστεύεις, ας πούμε. Γιατί έχει ακούσει πολλά και αυτό, παιδί μου. Η διαχείριση του ρόστερ έχει τις καλύτερες παίκτες.
2: Όσο ρέντα είχε στα προηγούμενα, δεν είχε χθες από ένα σημείο και μετά. Γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, βγάζει τζόλι αναγκαστικά, του μπαίνει ο Μασούρας και βάζει γκολ.
1: Και assist.
2: Αυτό είναι.
1: Αυτό
2: είναι ρέντα.
1: Όταν είδαν τον Ιωαννίδη μέσα, τι είπαν. Όταν σηκώθηκε ο Μασούρας να πει του τζόλι, τι είπαν. Γιατί ο Μασούρας πήγε και αριστερά, θυμίζω. Δεν πήγε δεξιά.
2: Εντάξει, ένα παιδί που παίζει και τι δύο πλευρές.
1: Εντάξει, ρε Μπάμπη, από τα 10 παιχνίδια τα 9 τα παίζει δεξιά όμως. Πώς θα γίνει τώρα. Αν αποδοπόδειξε αυτή την ηλικία το παιδί και στο πρωτάθλημα που παίζει.
2: Εγώ ξέρεις μερικές φορές λέω ότι όταν κυνηγάς τη φάση στο ποδόσφαιρο, κάπου θα στο δώσει, κάπου θα στο πάρει. Τι θέλω να πω.
1: Όχι, θέλω να μου απαντήσεις όμως.
2: Ναι, τον γκολ, ας πούμε, στη Γερμανία έχει δώσει τύχη. Βρίσκει μια κόντρα στο του Κουρμπέλη. Δεν ξέρω πού θα πήγαινε, αν δεν υπήρχε κόντρα, αλλά είχε δώσει τύχη.
1: Εστία που θα πήγαινε να το πιάνε, ναι.
2: Θες, μπορεί να έχει φάει τόσα γκολ, τόσε φάσει σε άλλα πράγματα και γίνεται από μια κόντρα και στρώνει την μπάλα στο Ράιντερ. Δηλαδή αυτό που σου έδωσε στη Γερμανία, στο πήρε χθε.
1: Ναι. Εντάξει,
2: έτσι όμω είναι το ποδόσφαιρο. Ακριβώ αυτό να πω. Κάπου θα το πάρει, κάπου θα το χάσει. Εγώ πάντα επίση θα επανέρχομαι στη μεγάλη εικόνα. Δηλαδή βλέπει το γενικό. Το γενικό σε ικανοποιεί. Αν έχει ρέντα.
1: Όχι.
2: Δεν θα έλεγα ότι ούτε έχει ρέντα ούτε καμιά καντεμία του.
1: Είναι δύο χρόνια στην ομάδα τη συγκεκριμένη, φίλε, και ξέρει τι μπορεί να πάρει από τον οποιονδήποτε.
2: Ναι,
1: είναι τόσο απλό δηλαδή. Ναι. Δηλαδή με το που μπήκε ο Ιωάννη, τι είπαν. Λέει, δεν έβαλε τον Κοστούλα, δεν έβαλε τον Δετέι, δεν έβαλε τον Δουβίκα.
2: Εγώ έχει ένα νόημα και το κατάλαβα γιατί τον έβαλε.
1: Έτσι παίζουμε τώρα τελείω. Είναι στάνταρ αυτό.
2: Όχι,
1: ο Κοστούλα πίσω από τον Παυλίδη ή ο Ιωάννη πίσω από τον Παυλίδη.
2: Άλλα μα θα το παίξει με τον Κοστούλα, άλλα μα θα το παίξει με τον. Απλά ξέρεις που έχω μια. Α, να πούμε τώρα για διαχείριση αγώνα.
1: Να
2: πεις, λέμε,
1: να πεις, γιατί λέμε.
2: Ήθελε στα σκληρά τα μετά. Τι μου πες ότι δεν
1: όχι,
2: πάμε
1: όχι, έρα, εντάξει, το πάμε.
2: Επειδή έγινε κουβέντα, ναι, το λέμε γενικά
1: και όλα. Αυτό που είναι, φίλε. Ένα καφέ παραγγείλαμε. Είμαστε 35 λεπτά που το έχουμε παραγγείλει.
2: Με το Μιχάλη.
1: Ναι.
2: Τι ώρα τελειώνουμε.
1: Έπιες κουβέντα κάτω εδώ,
2: έτσι. Τι ώρα
1: τελειώνουμε. 12. 12 και 5 θα είναι εδώ, ε.
2: Όχι. Μία.
1: Τι πράγμα είναι από το παιδί, ρε. Θα τον πάρω τηλεφωνό. Είναι και αυτό, γιατί σηκώνει και το τηλέφωνο, είναι και αυτό.
2: Γιατί δεν μου το είπες πριν, να με σου πω μην το κάνω.
1: Πού να φανταστώ, ρε φίλε.
2: Από το 90 το ξέρω.
1: Ε?
2: Από το 90 το ξέρω.
1: Και εγώ που το ξέρω από το 2000, τι σημαίνει δηλαδή.
2: Δεν παίζω.
1: Τι πράγμα είναι αυτό το παιδί, ρε. Ρωμαίας μεγάλος.
2: Λοιπόν, να κλείσω το μικρόφωνο τώρα.
1: Γιατί αφού δεν θα το σηκώσει, ρε φίλε.
2: Λοιπόν, έλεγα το εξής, ότι επειδή γίνεται μια μεγάλη κουβέντα. Και δικαίως ότι στο δεύτερο ημίχρονο, όπως και σε ένα μεγάλο κομμάτι του αγώνα με τη Γερμανία, δεν κατέφεραμε μπάλα.
1: Ρε φέρε τον καφέ μέσα, περιμένουμε εδώ μια ώρα, ρε. Ρε τι πράγμα είναι αυτό. Έρχομαι λίγο.
2: Λοιπόν, δεν κατέφεραμε μπάλα. Αυτό πρέπει να το δούμε όμως και λίγο.
1: Στο δεύτερο,
2: Ναι, και σε ένα μεγάλο κομμάτι, είπα, στο αγώνα με τη Γερμανία.
1: Και επίσης ξέρεις τι δεν σκεφτήκαμε μέσα σε αυτά δυόμιση παιχνίδια.
2: Ή ποιον θα μπορούσε να βάλει και γενικώς αλλαγές. Για πες.
1: Ότι έλειπε λίγο Ζαφίρης.
2: Ναι.
1: Το έχει αυτό. Και το τρεχαντήρι και λίγο να πάρω
2: το κάνει κάποια στιγμή 4-3-3.
1: Μετά, ναι, πιο μετά. Γιατί αυτό είδε, παιδί.
2: Μέσα στο μάτσο είναι,
1: ναι. Αλλά
2: πόσο φίλε. Στα 60-70, πόσο δεν έχει βάλει το Ζαφίρι.
1: Πιο μετά, 70, ναι. Όχι 60, δηλαδή, πιο μετά. Ναι. Γιατί πάει 59, αυτό βλέπω.
2: Εντάξει, μέσα στο παιχνίδι, σε μπορεί να το γυρίσει.
1: Ναι. Θα γίνει.
2: Ούτε αυτό όμως έφερε αποτέλεσμα.
1: Δεν έφερε ούτε αυτό αποτέλεσμα, ναι. Απλά εσύ δεν σκεφτόμαστε κάποια στιγμή ότι μπαίνουν να παίξουν κι άλλοι. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Εμείς μπήκαμε πια στη διαδικασία.
2: Νομίζω ότι κακώ κάνουμε την κουβέντα.
1: Δεν μου απάντησε όμω κοκοκό.
2: Ποιο.
1: Για τη ρέντα, που λένε όλοι για ρέντα και φεγγάρια και άσπρα.
2: Δεν άκουσα, στο μυαλό του Λαδόπουλου.
1: Όχι, τι.
2: Ότι ούτε καμιά ρέντα βλέπω φοβερή να έχει και τα λοιπά, ούτε καμιά καντεμιά. Νορμάλ το βλέπω.
1: Ναι, αλλά γιατί δεν λέμε ρε παιδί μου ότι ξέρει το ρόστερ του πάρα πολύ καλά και το διαχειρίζεται σωστά.
2: Κοίταξε να δεις. Είναι
1: τώρα
2: να δούμε το
1: πάλι βασικό δεν αμαρτυρίζει.
2: Είναι σωστά. Δικαιώνεται. Για τις επιλογές στο μεγαλύτερο κομμάτι. Μπορώ να έχω εστάσει εγώ, εσύ, αλλά επειδή μιλάμε για ομοσπονδιακό προπονητή και για ένα ρόστερ που έχει πάρα πολύ καλές επιλογές μεσοεπιθετικά, πάντα θα υπάρχει γιατί έβαλε αυτόν και όχι εκείνον.
1: Ναι,
2: πάντα.
1: Εννοείται.
2: Αυτό υπάρχει παντού.
1: Εννοείται.
2: Όχι μόνο στη χώρα μας.
1: Απλά μετά όμως βουλώνουν τα στόματα, κατάλαβες.
2: Θέλω να πω ότι παίζεις στον άξονα στη ραχοκοκαλιά που λέμε. Που λέμε ότι τόσα χρόνια έχουμε πρόβλημα στο 6, στο 8, δεν έχουμε τόσες πολλές επιλογές όσο στις άλλες θέσεις. Και παίζει με δύο παιδιά που παίζουν σε επαρχιακές ομάδες, Όφι Αστέρα. Του το δίνεις γιατί όντως και ο Ανδρούτσης είναι πολύ φόρμα. Εγώ τον έχω δει, τον έχεις δει από στα παιχνίδια του Όφι.
1: Βέβαια, εσύ.
2: Είναι πάρα πολύ καλός.
1: Δεν είδα Χάιμ, δεν είδα προκαλυτικά, βέβαια.
2: Όχι, και πρωτάθλημα τον είχα δει. Με έχει εντυπωσιάσει το παιδί. Έχει φοβερή ωριμότητα πλέον ο Θανάσης.
1: Για πάρε ένα τηλέφωνο εκεί στο Ρέντι.
2: Τώρα, γιατί άστο παιδί, καλά δεν είναι εκεί.
1: Δεν παίζει. Μικρό ακόμα θα μπορούσε. Ξέρω.
2: Δεν παίζει.
1: Για να μην αναφέρω κι άλλου.
2: Ξέρει πόσο χαρούμενο είναι εκεί.
1: Πώς δεν είναι, βέβαια.
2: Άστο παιδί να παίζει.
1: Τον Αθανασίου. Ούτε αυτόν το θέλουμε. Έχουμε τον Μπρούνο Νιέμα, έτσι.
2: Γιατί πάμε,
1: γιατί
2: πάμε τόσο μακριά και δεν λέμε γιατί δεν έμεινε ο Μασούρας.
1: Αφού δεν θέλαμε ο Μέντι, ρε παιδί μου, έτσι είναι. Τα λέω καλά.
2: Ναι, αλλά ο Μέντι έφυγε.
1: Και τι να κάνουμε, τον πάρουμε τώρα πίσω.
2: Και ο Μασούρας είναι. Όχι, εγώ λέω γενικά στην κουβέντα. Γιατί ο Ανδρούτσος ή ο Αθανασίου.
1: Δεν λείπει Μασούρας στην Ολυμπιακή. Οι άλλοι λείπουν όμως, θα μπορούσε να υπάρχει.
2: Δεν νομίζω. Εγώ θεωρώ ότι.
1: Θα παίζει ο Μασούρας και ο Γιουζέλσον, ας πούμε.
2: Όχι, αλλά θα σου ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτό παιδί δεν έχει δοκιμαστεί τόσο και από τον Ιβάν. Αλλά όχι, τώρα ο Ιβάν έχει πολλές επιλογές εκεί. Δεύτερο φόρ.
1: Όχι,
2: μία επαφή.
1: Τώρα φοβερό pressing. Φεύγα το να τον κάνουμε εκεί.
2: Φοβερό pressing και μία επαφή.
1: Φοβερό pressing λες. Πού είναι Ρεμέντι, γιατί Ρεμέντι.
2: Την είχα πορεία δύο χρόνια την έλεγα. Πέτρα μου, είχα μία πορεία μόνο. Είχα πει.
1: Εντάξει, πίσω
2: για, όλα, για όλα μπορεί να βρει καλό σκοπό.
1: Πίσω από του Ελαραμπίδη και Ελκαμπίδη δεν θα μπορούσε να παίξει, πιστεύω. Ας πούμε, τότε, γιατί
2: έπαιξε όμω αλλαγή.
1: Έπαιξε. Είχε πλουραλισμό.
2: Στο κόφερες, έπαιξε αλλαγή.
1: Είχε πολλές επιλογές.
2: Εγώ το λέω γενικά. Αν ένα προπονητή εννοείται δεν θα σε χρησιμοποιήσει, έχει και ένα σεβασμό στον ποδοσφαιριστή, να αφήνει να φύγει. Καλά έκανε, αλλά λέω ότι στο τέλο ημέρα.
1: Όχι, δεν έκανε και πολύ καλά τελικά. Αλλά τέλο πάντων και ο Ανδρούτσος και ο Αθανασίου στα 40 ευρώ που έχουμε. Είναι πώς να σου πω, ρε παιδί μου, του στυλ άστα τα παιδιά και βλέπουμε τώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Πού πάμε με αυτούς επειδή είναι Έλληνες και δεν ξέρω τι.
2: Λάθος λογική, 100%. Δεν μπορεί να επιβάλλει όμως σε κανένα προπονητή.
1: Όχι, αυτό έγινε, λέω.
2: Εγώ, η δικιά μου η άποψη ήταν δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί δεν είναι ο Σάγιακα στον Ολυμπιακό πέρσι. Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Γι' αυτό τον πήρε. Δεν μπορούσα. Έχοντας δει το Σάγιακα, έλεγα, δηλαδή πραγματικό, πώς δεν μπορεί να είναι στη διάδα τον Μπάκο Σάγιακα. Δεν μπορούσα να το καταλάβω.
1: Ξέρεις ποιο είναι το νούμερο ένα στοιχείο.
2: Εγώ η άποψή μου, ξέρεις ποιο είναι, για να το κλείσουμε στις ελληνικές ομάδες. είναι στα back, θα έχει τουλάχιστον έναν Έλληνα, στα stopper τουλάχιστον έναν Έλληνα, στα half τουλάχιστον έναν Έλληνα και ή δυνατόν από τις ακαδημίες σου. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Πάμε τίτλους γιατί θα το χάσουμε. Πάμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε επιφυλακή Κρήτη για το νέο κύμα έντονων βροχοπτώσεων από το απόγευμα. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου, ανυπολόγιστες ζημιές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου, απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Στην Πιερία σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνάντηση με το Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Στο επίκεντρο η ένταξη του Ολυμπού στην UNESCO. Αεροδιακομιδή 5 μαθητών λυκείου από τον Όλυμπο που εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής. Αναμένεται να μεταφερθούν στην Αθήνα σε νοσοκομείο για να λάβουν την κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 5 φορές είχε συλληφθεί από τον Νοέμβριο του 2025 ο 32χρονος Δρουμάνος που επιτέθηκε τη νύχτα με μαχαίρι στην πρώην του και νυν σύντροφο της στο Λαύριο μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους. Με βαριά τραύματα στο νοσοκομείο το ζευγάρι που δέχθηκε την επίθεση συνελήφθη ο δράστης. Αρχίζουν από σήμερα οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που παραπέμφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρώτη οδηγείται στο εδόλιο η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα. Ακριβότερα κατά περίπου 12% είναι τον Οκτώβριο τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος. Αισθητά χαμηλότερα είναι τα σταθερά μπλε τιμολόγια με τη διαφορά να ξεπερνά τα 12 ευρώ το μήνα. Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου με το Brent να εκτινάστε πάνω από τα $102 το βαρέλι. Και ο καιρός, νέα επικυρωποίηση του έκτακτου δελτίου καιρού με ισχυρές καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στο Νότιο Αιγαίο μέχρι την Κυριακή. Έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Μπέλι.
3: Να σου πω ρε φίλε, έλα εδώ ρε φίλε, έλα εδώ.
4: Παρακαλώ, ναι.
3: Ρε φίλε,
4: ναι.
3: 40 λεπτά μετά.
4: Ναι.
3: 40 λεπτά μετά.
4: Το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
5: Το ότι πίνεις καφέ τώρα, μεγάλη επιτυχία να ξέρεις.
4: Το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
5: Πίστευα ότι θα έρθει μετά τις 11.
3: Είναι δυνατόν.
4: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Πες που χασομέρισες.
4: Διότι καταρχάς είδα μια είδηση και έπρεπε να διευκρινίσω.
3: Ποια.
4: Λέει στα στενά του Ορμούς,
3: ναι.
4: Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα και έπρεπε να διευκρινίσω
3: ότι
4: δεν είμαι εγώ.
3: Αν το βλήμα είναι ο Πάπης, δεν είναι. Άλλο, λέει, πάει αυτό.
4: Δεύτερον, το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Δεν υπήρχε γάλα. Χρειάστηκε να αρμέξουμε τη γελάδα, να παγώσουμε το αρμεγμένο γάλα και μετά.
3: Παστεριωμένο, ομογενοποιημένο. Να σου πω, με ποιο καθυστέρησε να πες.
4: Τώρα να πω.
3: Πες.
4: Όχι απλώς, απλώς το λάθος μου ήταν.
3: Ναι.
4: Ότι όταν κατέβηκα το ξέχασα. Και χρειάστηκε να ξανακατέβω.
3: Πες τώρα, πες.
4: Αυτό.
3: Πες.
4: Αλήθεια.
3: Όχι, στον Μπάμπ, τώρα μιλάω στον Μπάμπ. Παντελόνια, μπράβο. Ευχαριστώ, Μιχάηλ, που το ξέχασε. Θα το ξεχάσω και την φορά. Να σου πω.
4: Αυτό τι είναι, ξεχασμένο είναι αυτό.
3: Μετά από μια ώρα, ρε.
4: Ούτε ένα τέταρτο δεν είναι.
5: Κομμωδία, μάπε, τέλα. Φεύγουμε. Πάμε, κάνουμε εκπομπή.
3: Ούτε ένα τέταρτο λέει. Πριν μπούμε μέσα, δεν το παρήγγειλα. Δεν του λέω
5: εγώ ήμουν σίγουρο ότι δεν θα έρθει ούτε τώρα. Ήμουν σίγουρο.
3: Ρε, πού το βρήκαμε αυτό, ρε.
5: Όχι, Παναγίτσα μου, λοιπόν. Που είχαμε μείνει.
3: Όχι, θα μας απαντήσει γιατί διώξαμε τον Ανδρούτσο και τον Ταδόπουλο, Αθανασίου. Που έχουμε τρελαθεί όλοι.
5: Ο Ανδρούτσος έφυγε πέρσι.
3: Πιο νωρίς, ε. Και θυμάμαι τον είχαμε back.
5: Ο Ανδρούτσος είχε ξεκινήσει επιθετικό half.
3: 10.
5: Στις ακαδημίες.
3: 10 ή πλευρά.
5: Ναι, και ναι. Τον έβαλε ο Μπέντο μαζί με Ρέτσο, Νικολάου, Μανθάτη.
3: Μπράβο.
5: Το 16. Τον έβαλε κεντρικό χαφ, τον καθέως Οχταράκη.
3: Παναγιώτη, επίσης τώρα μια και το θυμήθηκα. Λίγο ψυχραιμία. Αυτοί όλα δηλαδή πετάγονται από παντού πέρα, το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Ευτυχώς ήταν offside. Ναι, έλα.
5: Ο Μαρτίνς τον έκανε δεξί μπακ. Τα έχει πει και ο ίδιος δηλαδή, αλλά
3: σου λέει. Ναι.
5: Ο Μαρτίνς τον φώναξε και του είπε ότι θα γίνει δεξί μπακ.
3: Από αμυντικό χαφ μπακ το έχουμε κάνει
5: κάπως. Έχουμε ξεκινήσει από επιθετικό χαφ ακαδημίας. Γυρίσαμε κεντρικό χαφ δεξί μπακ. Και φτάνει, δεν έχει βρεθεί ομάδα πέρσι.
3: Ναι.
5: Και τον βάζει. Ο Μεντιλίμπαρ είχε το εξής, ότι δεν ήθελε, αν έχεις μείνει χωρίς ομάδα,
3: ναι.
5: Δεν ήθελε να κάνεις ατομικές προπονήσεις. Σε βάζει με την ομάδα. Και α μην σε υπολογίζω.
3: Καλό αυτό, εντάξει. Ναι.
5: Το θεώρησε σωστό απέναντι στον ποδοσφαιριστή ότι έτσι πρέπει να είναι η σχέση.
3: Ναι.
5: Και επειδή το παιδί έκανε φοβερές προπονήσεις, τον έβαλε σε ένα παιχνίδι. Τον είχε βάλει αλλαγή πέρσι. Στο μάτσο των Λεβαδιακών, θυμάμαι.
3: Και δεν ήμασταν καλοί.
5: Εντάξει, δεν τον υπολόγισα. Και το παιδί το Δεκέμβριο βρήκε την τέτοια και πήγε την ευκαιρία και πήγε στον Όφη. Ο Θανασίου τόσες φορές ήταν να τον πάρει ο Ολυμπιακός, δεν τον έπαιρνε. Ναι. Και ποιον άλλο μου πες?
3: Αυτό δεν είπα, δύο παίχτες είπα.
5: Αυτό. Τόσες φορές ήταν να τον πάρει ο Ολυμπιακός, δεν τον έπαιρνε. Ναι. Και ποιον άλλο μου πες?
3: Αυτό δεν είπα, δύο παίχτες είπα.

0: Εντάξει μα.
1: Δεν δίνει σημασία το σόλιο που έχει πάρει άμα του βάζει ο προπονητή.
0: Δεν του πήρε. Ανέβηκαν από πάνω.
1: Και έπαιρνε.
0: Πήραν οι δύο. Πήραν οι δύο. Μετά ξεχνάμε.
1: Μισό. Ναι, ναι, μισό. Φέτος ασχολήθηκε με δύο και έφυγε πολύ γρήγορα. Αυτές τις δύο έχει αξιολογήσει ως καλές περιπτώσεις. Το Τσάπρα και το Γιαννούλη. Έφυγε και δύο, έφυγε γρήγορα γιατί καταλάβω ότι ο Μέντ Τσάπρα θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό. Το Γιαννούλη ήταν τον Πάοκ. Δηλαδή Τσάπα μίλαγε με τον Γιαννούλη. Του είχε πει ο Γιαννούλη, έρχομαι, δεν έχω πρόβλημα.
0: Και Άκ μίλησε.
1: Και όταν... Εγώ ξέρω ότι για τον Ολυμπιακό. Ότι είχε μιλήσει με τον Γιαννούλη και του είχε πει ο Γιαννούλη, δεν έχω πρόβλημα. Είτε Πάοκ είτε Ολυμπιακό, δεν έχω πρόβλημα. Έρχομαι και εσά. Ο οποίο θα βρει. Okay. Και μόλι θα βρει και ο Ολυμπιακό, ναι, αυτό να το δούμε. Κατάλαβα.
0: Ο Ολυμπιακό δεν είναι τα ίδια λεφτά με την Άκουσμπου.
1: Έδινε πολύ περισσότερα λεφτά στην αρχή. Την είχε κλείσει ουσιαστικά το καλοκαίρι.
0: Στην ομάδα του,
1: ναι. Έλα. Και εκεί ζήτησε χρόνο παίχτη, οπότε καταλαβαίνει ότι το παιδί έχει πρόβλημα. Έχει πίεση, έχει το οτιδήποτε.
0: Ό,τι κάτι γίνεται.
1: Φεύγει. Με το Λεβαδιακό, με τον Τσάπρα, καταλαβαίνει που θα πάει το έργο. Έφυγε. Αλλά θα σου πω δεν ασχολήθηκε με άλλο. Και ασχολήθηκε με το Σάγιακα, εννοείται που τον πήρε.
0: Και εκεί δώσαμε.
1: 1,3. Που ήταν δικό του παίχτη. Αλλά έτσι γίνεται, Πέτρο. Δεν είναι μόνο δική ομάδα που το κάνει και οι ελληνικέ. Το έχουν κάνει και στο εξωτερικό. Πόρτο, Μπενφίκα, να φεύγουν παίχτε, να του ξαναπαίρνουν από τι ακαδημίε σου.
0: Εντάξει, εκεί μιλάμε για άλλα ποσά, βέβαια. Δεν
1: ναι, ναι, συμβαίνει.
0: Αλλά εμεί εδώ πέρα, εκεί αν πάρουν.
1: Α, έλεγα λοιπόν η λογική δική μου και δεν ξέρω αν συμφωνεί. Είναι η εξή. Όταν έχει καλέ ακαδημίε, Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, τώρα φτιάχνουν ΑΕΚ Παναθηναϊκό και βλέπει να έρχονται κάποιοι, θα επιμένει, θα είσαι στην τετράδα τον μπακ. Δύο δεξιά, δύο αριστερά. Πρέπει να είναι ένα παιδί δικό σου. Αν δεν είναι δικό σου, πρέπει να είναι Έλληνα. Λέω ναι, εγώ. Ναι. Στην τετράδα πεντάδα των στόπερ το ίδιο. Στην τετράδα των χαφ, πεντάδα των χαφ των κεντρικών το ίδιο. Αν μπορεί εξτρέμ επίθεση κτλ. Να έχει δικού σου παίχτε. Δηλαδή, αρκεί όμω και τα παιδιά να είναι έτοιμα να αρπάξουν ευκαιρία. Ο Κοστούλα, α πούμε, την άρπαξε. Είδε που πήγε κατευθείαν Μπράιτον.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν του χαρίστηκε κάτι. Πρέπει να είσαι και έτοιμο να το πάρει. Ο Σάλιακα χρειάστηκε να πάει όλη αυτή την κίνηση.
0: Ναι, αλλά ο Κοστούλα έπαιζε πάμε τώρα. Οι άλλοι δεν παίζανε.
1: Τι εννοεί έπαιζε.
0: Έπαιζε. Έκανε ματσάκια, έκανε 15-20 συμμετοχές.
1: Μα μπήκε, μισό λεπτό μπήκε. Ναι. Και το παιδί το βλέπει, ξεχώριζε τέλο. Τι λέγαμε, τι είναι αυτό.
0: Ξεχώριζε, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι και η θέση τέτοια που όταν ξεχωρίζει.
1: Είναι πιο δύσκολη κιόλα. Ο σέντερφορ να παίξει Έλληνα. Μισό. Πόσοι Έλληνε σέντερφορ παίζουν, έχουν παίξει τα τελευταία 20 χρόνια.
0: Τίποτα, μωρέ, είναι αυτή εδώ που
1: έχουν παίξει. Ο Ιωαννίδη τώρα λίγο τέτοιο. Αυτό. Παρακάτω.
0: Τίποτα.
1: Παρακάτω υπάρχει και ρημό. Λοιπόν,
0: εντάξει, τώρα αυτή την περίοδο έχουμε και 5 κιόλα, δεν είμαστε και λίγοι.
1: Θέλω να πω ότι αν δει, πρέπει να μπαίνει και ο παίχτη και να τη βουτάει τη θέση. Το Ρωσίδη, για παράδειγμα, μια και μιλάμε για Ολυμπιακό. Όταν είχε αποκτηθεί, πώ τον περίμενα. Μπήκε το παιδί και έκανε κατευθείαν μπαμ. Είχε προσωπικότητα, μπήκε, θα παίξει. Ο Σάμαρη, α σου πω άλλο παράδειγμα. Ο Σάμαρη που τον έχει αποκτήσει ο Ολυμπιακό, τον είχε στον Πανιόν. Θυμάσαι.
0: Πώ δεν θυμάμαι.
1: Λοιπόν, στοίχημα την έχω πει την ιστορία, την ξαναπώ. Στοίχημα όλοι. Σιγά μην παίξει ο Σάμαρη στον Ολυμπιακό, θα κάνει την προετοιμασία και πάει ιδανικό.
0: Ναι.
1: Το κλασικό.
0: Ναι.
1: Έχει πάει ο Σάμαρη και σου λέει στου άλλου Έλληνε. Εγώ τη λέει θα παίξω.
0: Έτσι είπε.
1: Εγώ ήρθα και θα παίξω. Τον βλέπει ο Μίτσελ και τον κάνει αμυντικό χαφ. Το θυμάσαι. Οχτάρι ήταν, κλασικό.
0: Οχτάρι ήταν, ναι.
1: Και τον έβαλε στο 4-3-3 μπροστά την άμυνα. Playmaker δηλαδή, αυτό που γινόταν πλέον
0: ναι,
1: στην Ευρώπη.
0: Το και πιο σύγχρονο, ναι.
1: Μπράβο. Είναι να το έχει κιόλα, ρε παιδί. Να μπει μέσα. Να μπει από θα παίξω. Και να είσαι και λίγο τυχερό, εννοείται.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή ένα συνδυασμό. Αλλά για μένα η στόχευση αυτή πρέπει να είναι. Κάτι την ταπεινή μου άποψη.
0: Εντάξει.
1: Και με την λίστα τη UEFA και.
0: Εντάξει, απλώς εγώ επιμένω ότι δεν δίνουμε τόσο μεγάλη υπομονή στου Έλληνε. Δηλαδή ο Μπρούνο Νιεματσίδη, αν ήταν ο Νιεματσίδη, πιστεύω ότι μπορεί να έχει φύγει ήδη από τον Ολυμπιακό τώρα. Να είμαστε σωστοί και ειλικρινεί.
1: Α, επίσης δεν μπορεί να πα κόντρα στον προπονητή. Για μένα αυτό είναι ένα θέμα βέβαια πάντα.
0: Όχι, αλλά και ο προπονητή.
1: Για μένα είναι ένα θέμα. Όχι, άμα σου λέει. Α σου πω ένα παράδειγμα που σου είπα πριν. Mm. Ο Μπέντο. Mm. Ο Μπέντο. Αν μη τι άλλο είναι από του υπομονητέ, όχι μοναδικό στον Ολυμπιακό, αλλά από του υπομονητέ γενικώ που πέρασαν την Ελλάδα και έβαλε κατευθείαν τα παιδιά να παίξουν. Τέσσερι έβαλε.
0: Ναι, είχε τέτοια λογική αυτό, ναι.
1: Δεν φοβήθηκε και έκανε πρωταθλητισμό κτλ.
0: Πήραμε.
1: Τι πήραμε.
0: Πρωτάθλημα.
1: Ναι, το πήρα. Έφυγε βέβαια πριν το
0: τέλο. Α, ναι, δεν το πήρε αυτό. Μπράβο, ναι.
1: Ναι. Εντάξει, αυτό ήταν όμω ο μεγαλύτερο διάστημα του περισσότερου μήνε. Ποιον δεν έβλεπε.
0: Ποιον. Δεν θυμάμαι.
1: Το Τσιμίκα.
0: Α, ναι, το Τσιμίκα, ναι.
1: Τι να πει. Ο Τσιμίκα πήγε στη Λίβερπουλ. Άνθρωποι είναι. Δεν του καθόταν. Τον έχει βάλει δεύτερη αγωνιστική πρωταθλήματος, θυμάμαι, Λάρισα. Χάνει ο Ολυμπιακός 1-0. Χωράφει το γήπεδο. Εντάξει, δεν έχει κάνει και καλό μάτσο Κιτσίμι, αλλά ο Ολυμπιακός δεν είχε κάνει. Τέλος.
0: Τρίλος αυτό στο μάρμαρο.
1: Αυτό στο μυαλό του. Τι θα του πει. Βάλω με το ζόρι.
0: Ναι.
1: Ή θα του πει, θα σου πει, βάλω εγώ τον Αθανασίου και τον κάθε Αθανασίου.
0: Όχι, είναι πετυχεσχέ, ρε παιδί μου, όπως το λες και εσύ. Είναι πώς θα κολλήσει, πώς θα βγει και τι θα δει. Μπορεί να μην δει καλά.
1: Ναι.
0: Επίσης, μπορεί οι ομάδες στις οποίες πηγαίνουν μετά αυτοί και πιάνουν να είναι λίγο αναγκαστικό. Ότι είναι πιο φθηνός, πάρτον. Ότι θέλει νέο ξεκίνημα, πάρτον. Και τελικά να μπαίνει μέσα και το παιδί να καθιερώνεται. Μια χαρά.
1: Παίζουν όλοι.
0: Περίμενε ο Ανδρούτσος φεύγοντας

0: στον Ολυμπιακό πηγαίνοντας στον Όφη ότι θα είναι αυτό. Ζει όνειρο τώρα αδιανόητο.
1: Μαζί όλο ο Όφη όνειρο. Δηλαδή, η φοβερή κίνηση μια και πάμε για τον Όφη που πήρε το Μπουχαλάκι. Δεν ξέρω πώς το είχαν καταλάβει το καλοκαίρι για τον Πυροκόντη. Εγώ το καταλάβαινα.
0: Και εγώ το καταλάβαινα.
1: Που είναι και ο Μπουχαλάκι θα ακούγε στον Ολυμπιακό.
0: Είναι, ναι. Και, και είναι και παροχημένο το στυλ παιχνιδιού του Μπουχα, α πούμε.
1: Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Που εγώ είπα κιόλας ότι θα μπορούσε, επειδή δεν έχουμε αμυντικά χάφη, να πάρει λίγο αποστολή, λίγο τέτοιο εκεί, εθνική τώρα κτλ. Γιατί και αυτό καλά ξεκινήματα έχει κάνει με τον Όφη. Αλλά ο Ανδρούτσο ζει τον ιδό του, φίλε. Ευρώπη, Όφη, Κύπελλο,
1: είναι φοβερή. Ναι. Που, μια... Για να πάμε τώρα στο χθεσινό πάλι. Πάλι αφήσαμε... Όχι, το είχαμε αφήσει αυτό το περίφημο. Δεν κατάμε μπάλα. Εγώ νομίζω ότι είναι θέμα κάποιων επιλογών. Δηλαδή θα περιμένεις, αυτό δεν μ' άρεσε στην εθνική, ότι να βγάλει και μια-δυο καλές κόντρες. Γιατί έχει καλούς παίχτες. Δεν τις έβγαλε γιατί ήταν πάρα πολύ κουρασμένοι.
0: Ναι, ναι, παιδιά, φαινόταν αυτό το χθεσινό. Πολύ... Έκανε μπαμ, πιστεύω και εγώ ότι έκανε μπαμ.
1: Πολύ κουρασμένοι.
0: Επίσης δεν κερδίσαμε πώς... γιατί δεν ήμουν εδώ στο γήπεδο.
1: Σωστό και αυτό.
0: Να τα λέμε και
1: αυτά. Μαυρογουρλίδης.
0: Μαυρογουρλίδης.
1: Ναι. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να δει τι έφτεξε και τι θα μπορούσε να κάνει καλύτερα. Ή. Και να είμαστε και λίγο ρεαλιστές, ότι και το επίπεδο είναι πολύ υψηλό και δυσκολευόμαστε να τα βανιάζουμε εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Να τα λέμε όλα. Σε επίπεδο προσώπων, έτσι όπως πήγαινε το ματς, να σου πω την αλήθεια, Κοστούλας ήταν καλά, ήταν πάγκο.
0: Πάγκο.
1: Μπορούσε να παίξει.
0: Δεν μπορούσε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αν ήταν.
0: Για το ράμα λέμε τώρα. Ναι, εντάξει, το έχουμε πολύ συζητήσει αυτό, αλλά εγώ ρε παιδί μου το
1: πάγκο. Αν έχει πληροφορία, δεν ξέρω γι' αυτό.
0: Το είπα και την άλλη φορά. Δηλαδή και πληροφορία να μην έχει. Κοίτα. Πρώτα απ' όλα μέσα πρέπει να πούμε ότι είχε και δύο ταξίδια.
1: Ναι, όχι, λέω για τον Μπάμπη συγκεκριμένα. Για τα ράματα που είναι, αν σπονδε, μπορούσε να κάνει επαφή με την μπάλα.
0: Το Σερβία-Γερμανία είχε και καθυστέρηση. Η καθυστέρηση αυτή μας έκανε να δούμε Μπάμπη, ο οποίος είχε στο ποδάρι του, δεν φορούσε παπούτσι, το είχαμε μπανταρισμένο και τα λοιπά. Εντάξει. Λοιπόν, το είχαμε μπαντάρι δηλαδή για να είμαστε.
1: Πού το έχετε τα ράματα, πού τα έκανε, σε ποιο σημείο.
0: Σε ποιο σημείο τι είναι.
1: Εδώ στο πόδι ψηλά.
0: Χαμή. Όχι, ρε, κάτω, κάτω. Ρε. Στο πόδι, στο πέλμα, πώς να σου πω.
1: Ναι.
0: Στο πέλμα.
1: Άρα, μήπως δεν μπορούσε να πατήσει καλά. Γιατί στο λέω, γιατί το μάθει χθες. Χθες έκανε μπάμ ό,τι ήθελε ο Κοστούλα. Για την ενέργεια. Εκεί μας πίεζαν.
0: Αντί πιανού.
1: Ανάλογος, να μην βάλει το Δουδίκα. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι. Τώρα,
0: κατάλαβα τι λες, αλλά και πάλι εσύ, πολλοί κόσμοι λέει ο Δουδίκα έχει βγει
1: δεύτερο. Ή να μην βάλει το Δετέι που τον κατάλαβα γιατί τον έβαλε. Ναι. Με την έννοια ότι είναι πολύ ταυρίο ο Κοστούλας και πολύ ταχυδυναμικός και αυτά, δηλαδή ναι. Παρά το ύψος του.
0: Το είπε και
1: μπορεί, μπορεί να βγει και να σου κάνει αυτό που ζητούσε. Ένα τρίτο γκολ, γεια σας.
0: Ο Τετέι όμως ήθελε.
1: Ναι, μόνο το καταλαβαίνω.
0: Να κρατήσει,
1: ναι, και σώμα και επιστημένα, στιμένες φάσεις από εκεί πάθαμε. Τα καταλαβαίνει όλα του προπονητέ.
0: Επίση ο Μπάμπη, ναι, τα καταλαβαίνει. Εξηγούνται με
1: λέω τρόπο, ότι σε αυτό το πράγμα που ήθελε να παίχνει εκεί να ταλαιπωρήσει λίγο και την αντίπαλη άμυνα που ανεβαίναν τα στόπερ. Το έχει αυτό ρε παιδί μου Κοστούλας. Και μπορεί να σου κάνει και μια επαφή ένα γκολ αυτό.
0: Ο Μπάμπης επίσης στο παιχνίδι με τη Σερβία, αυτό το τύπου πέναλτι που χτυπάει το πότε ήταν, 20-25-30 κάπου κατά εκεί. Στο 63 βγήκε. Δηλαδή πήγε και από διτηρία στο ημίχρονο. Ήταν άρα έκανε ράμα, άρα μπορούσε, κατάλαβες.
1: Αν μπορούσε, σου λέω μόνο εκεί μια. Γιατί μετά και τα υπόλοιπα να τα δεις αλλαγές δεν έχει και πάρα πολλές επιλογές. Ακραίως δεν έχει πολύ κλασικούς.
0: Να βάλουμε λίγο το Δουδίκα μα χρειαστεί όπως βάλαμε λίγο χθες. Να παίζει λίγο αυτό, με λίγο από πλάι να βγαίνει. Λίγο να παίζει
1: όχι,
0: και κορυφή.
1: Όχι, ο Δουδίκας είναι περισσότερο κουτί.
0: Κουτί, αλλά κουτί έχω κουτί. Παυλίδη, έχω Ιωαννίδη.
1: Ο Παυλίδης παίζει μια χαρά δεύτερος. Δεκάρι, μια χαρά.
0: Τώρα έγινε.
1: Έτσι.
0: Δεν έχει παίξει την καριέρα του.
1: Ο καθόλου. Ιωαννίδης θα μπορούσε να παίξει κάποια στιγμή.
0: Το έκανε και αυτός.
1: Εγώ το φώναζα εδώ και δύο χρόνια.
0: Τι το έκανε.
1: Ότι ο Ιωαννίδης πρέπει να παίζει δεύτερο φόρ.
0: Ναι, αλλά ο Ιωαννίδης δεύτερο φόρ.
1: Ποτέ δεν μπορεί να παίξει έξω. Μπορεί. Ο Δουδίκας είναι πιο κουτί. Και α είναι πιο ευέλικτο στο μάτι, νομίζω είναι πιο κουτί.
0: Ναι, αυτό λέω και εγώ. Ναι.
1: Πιο περιοχή δηλαδή. Έτσι για να καταλαβαίνει.
0: Έχουμε
1: μια χαρά. Και στο γενικό, να τα λέμε και αυτά ρε παιδί. Είσαι στον όμιλο. Με Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία. Και είσαι στα μισά τη διαδρομή. Και σου είχα πει: θα είσαι πρώτος με 7 βαθμούς.
0: Άρχοντας.
1: Όχι, τι άρχοντας. Θα λέγαμε: παιδιά, πλάκα μας κάνετε.
0: Άρχοντας.
1: Φέρτο.
0: Και με δύο εκτός έδρας παιχνίδια.
1: Φέρτο.
0: Με δύο εκτός έδρας
1: ναι, για μένα, εγώ επιμένω ότι για τις ελληνικές ομάδες πλέον είναι παγιωμένη η άποψή μου ότι πολλά μάτια είναι καλύτερα να παίζουν εκτός. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Το χθεσινό δεν μας έδειξε όμως αυτό που λες.
1: Ναι. Όχι.
0: Και επίσης ήταν και διαφορετικό το ματς στη Σερβία με το ματς στη Γερμανία.
1: Γιατί να το εξηγήσω και για τον κόσμο, επειδή είμαστε ένας λαός με έντονα συναισθήματα,
0: ναι.
1: Είναι αυτό που λένε οι προπονητές πολλές φορές και σας φαίνεται και κλασική ατάκα, ότι η διαχείριση συναισθημάτων, γι' αυτό λέω εκτός έδρας, παίζει λίγο πιο προσιλωμένος και τα λοιπά. Στο εντός έδρας είναι γεμάτο γήπεδο, κάπου θα σε παρασύρει ένα σπουδάκι παρά. Είναι παιδιά, άνθρωποι είναι αυτά.
0: Είναι άνθρωποι, ναι. Και ας έχουν εμπειρία κάποιοι από αυτούς να το
1: διαχειριστούν. Όσο μπορεί. Δηλαδή, θα αφήσει μετά κάποιο κενό πίσω, γιατί με αυτές τις ομάδες δεν μπορείς. Αλλά είμαστε μια χαρά. Ναι, να θυμίσουμε και τα ωφέλη πάλι Πετράν.
0: Βαριόμαστε, μα τα έχουμε πει 100 φορές. Λοιπόν, άντε να πούμε πάλι ότι αν βγούμε στο 1-2, πάμε πρώτα τελικά να σηκώσουμε το UEFA Nations League. Που δεν το έχουμε στη συλλογή μας. Έτσι. Εκεί έχουμε φτάσει. Να λέμε τώρα έτσι. Ναι. Αν βγούμε τρίτη που θα βγούμε, μάλλον γιατί τώρα πώς θα μας περάσει η Σερβία. Ξέρω εγώ, θα μας περάσει. Με μάτς στο Βόλο, δηλαδή εντός, με τους Σέρβους, χίλια θα πάρουμε. Πες το ότι στραβώνουν τώρα τα μάτς αυτά, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Θα βγούμε. Το λιγότερο
0: στραβώνει τρίτη. Δηλαδή και το λιγότερο της Κυριακής και στο Άμστερνταμ. Στραβώνουν όλα.
1: Τι να κάνει, δηλαδή.
0: Τι να πάρει η Σερβία, δηλαδή, ρε φίλε.
1: Τι να κερδίσει η Σερβία στην Ολλανδία. Πάμε παρακάτω, ναι.
0: Ναι. Ολλανδία-Σερβία τώρα.
1: Ναι.
0: Μέχρι χ. Ναι, αλλά μέχρι χ. Ας πάρει ένα βαθμό τι.
1: Πάμε στην Σερβία, είδες τι γίνεται.
0: Δεν, όχι, όχι.
1: Δεν έχουμε τρεξίματα.
0: Δεν έχουμε τίποτα.
1: Έχουν μια προσωπικότητα, παίζουν με το μυαλό.
0: Και το έχουν αποδεχτεί, και όλες αυτό είναι το χειρότερο.
1: Με το μυαλό τους παίζουν και με αυτό παίξαν και με εμάς.
0: Ναι.
1: Και επειδή με συμπατήσαν, πήγαμε να την πατήσουμε χοντρά. Ναι. Μόνο με το μυαλό.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή τσιμπήσαμε τα άντι στο τέλος για δηλώσεις. Και επειδή ήμασταν και πάρα πολλά και κανάλια και site, ναι, μέχρι να συνδεθούμε όλοι ράδια κλπ. Του λέω, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή, συγγνώμη, του λέω μισό λεπτάκι ακόμα κτλ. Και λέει, anything for my Greek brothers.
1: Έτσι.
0: Ό,τι θέλουν οι Έλληνες αδερφιά μου, ξέρω. Αλλά ήταν πολύ cool που χάσανε στο 90, φεύγαμε, μπάζερ μπίτι κτλ. Δεν τους ένοιαζε. Εντάξει, αυτός είναι και 30 χρονών, έχει μια εμπειρία, ας πούμε. Κουβαλάει μια εμπειρία παραπάνω από τους υπόλοιπους. Λοιπόν, το άλλο το match της χθεσινής μέρας ήταν το μπάσκετ. Εγώ έχω ένα γρήγορο να πω για να μου πεις και εσύ που είσαι και μπασκετικός.
1: Α, δεν το δω όμως, αφού έβλεπα εθνική.
0: Κάνε το σπίτι στούντιο, εμείς πώς το κάνουμε δηλαδή. Και παρακολουθάμε.
1: Δεν μπορώ, δεν το έχω κόψει. Τι εννοείς να βλέπω σε.
0: Σε άλλο, ναι, σε άλλη συσκευή.
1: Ναι, το έχω κόψει.
0: Δεν παρακολούθησε αναμέτρηση. Μπάσκετ.
1: Είδα την πρώτη περίοδο.
0: Κάνε την πρώτη περίοδο, δεν έχει αρχίσει το μπάλα ακόμα γι' αυτό.
1: Ναι, έχει ξεκινήσει 2-3 λεπτά.
0: Ωραία, είναι πιο γενικό.
1: Είδα και το τέλος.
0: Είναι, ναι, πιο γενικό πες αυτό που θα πω, ρε παιδί μου. Ναι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έφαγε 89 από την ελληπέστατη Μπασκόνια, 91, ναι, από τη Ζαλγκύρη, 96, ναι, από τη Βίρτους.
1: Mm.
0: Αυτό νομίζω είναι το πρόβλημά του.
1: Mm.
0: Θα το αλλάξουμε εμείς στον Παρτζόκα, θα πάμε έτσι. Θα πάμε να βάλουμε πολλά και ας φάμε πολλά.
1: Ο Ολυμπιακός έτσι όπως είναι φτιαγμένος.
0: Αυτό που λες
1: δεν χρειάζεται να έχεις δει καν το χθεσινό παιχνίδι. Απλώς επιβεβαιώνει το χθεσινό παιχνίδι προφανώς όλα αυτά. Ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει πάρα πολύ. Ναι. Είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να την κρατήσεις επιθετικά. Δεν μπορεί, έχει απίστευτο ταλέντο. Έχει απίστευτο σουτέρ. Το πρόβλημα του λοιπόν είναι η άμυνα. Και είναι μια ομάδα που έχει μάθει να ζει όλα αυτά τα χρόνια με την άμυνα, με τη σκληρή άμυνα. Η απουσία του WOCAP δεν το συζητάμε.
0: Είδες τελικά πόσο σημαντική είναι, φίλε.
1: Επειδή έγινε. Μιλάμε τώρα για την πραγματικότητα.
0: Είναι
1: πολύ σημαντική, αλλά εάν έχεις ένα λόγο κάποιος να πει ότι θα το βρει,
0: ναι,
1: ο Ολυμπιακός θα τη βρει την ισορροπία, είναι ένας.
0: Ο προπονητής του.
1: Μπράβο.
0: Δεν
1: έχει εμπιστοσύνη. Του κακιστή έχει εμπιστοσύνη.
0: Και μετά να πει ότι λείπει.
1: Για προπονητάρα, τι να λέει.
0: Ο Μιλουτίνοφ δεν λείπει γιατί ο Εντζάης. Ο Μιλουτίνοφ.
1: Ο Μιλουτίνοφ λείπει 100%, δεν το συζητάμε.
0: Ναι, αλλά
1: ο Εντζάη.
0: Δεν μας πήγε.
1: Ο Εντζάη που κάπου εκεί λέγανε και να έρθει το 34, ο Χεζόνια, ο έτσι, ο αλλιώς, ο παραλλιώς.
0: Ναι.
1: Έχει μπει ο Εντζάη και έχουν καταλάβει πάλι τι έχει κάνει ο Μπαρτσόκας. Γιατί ο Μπαρτσόκας είναι για μένα ο καλύτερος όλη αυτή μια δεκαετία να βρίσκει παίξα το πουθενά.
0: 23 πόντες, 7 rebound.
1: Όχι, όχι, και να καταλαβαίνει αυτόν που βλέπει εκεί και το βλέπει όλος ο κόσμος. Έλα, μωρέ, ένας νορμάλ παίχτης είναι. Αυτός να βλέπει πώς στη δική του ομάδα θα τον ανεβάσει, ναι, 10%-20%.
0: Επίσης, άλλη ερώτηση. Επειδή εγώ έλειπα λίγο.
1: Ο Τζανέ, εξωπραγματικός θα είμαι, ναι, αυτό, ναι, που κάνει τώρα.
0: Ναι. Επειδή εγώ έλειπα, ο Ντάνστον ακουγόταν ότι θα έρθει στον Ολυμπιακό.
1: Είχε κάνει το καλοκαίρι, εγώ το είχα πει.
0: Αυτό έκανε, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Ναι, αλλά... Ήταν φως φανάρι, γιατί να μην τον πάρει. 40 χρονών. Τον έχει εκεί πέρα
0: προπονήσει. Γι' αυτό να μην τον πάρει.
1: Τι γι' αυτό.
0: 40 χρονών.
1: Και. Υπάρχει, έχουμε καταλάβει.
0: Θες ένα παίχτη, γιατί να μπαλαπάρεις έναν
1: καταλάβει έχουμε καταλάβει η Ευρωλίγκα. Εγώ το έλεγα τα προηγούμενα 2 χρόνια που έχει φτάσει. Σε λιγότερα ρόστερ των μπασκετικών ομάδων θα συναγωνίζονται τα ποδοσφαιρικά.
0: Θα έχουν 25 παίχτες.
1: Πήγανε 13, 14, 15. Τώρα έχουν 18, 19, 20 θα φτάσουν. Πλάκα τώρα μου κάνει.
0: Στο τέλος, έτσι όπως πάει η Ευρωλίγκα, φίλε, και άμα μπουν και αυτά τα NBA Europe και δεν ξέρω τι, πιστεύω ότι οι ομάδες θα έχουν ένα ρόστερ για το πρωτάθλημα και ένα για την Ευρωλίγκα. Δηλαδή, έτσι το χρειάζεται.
1: Δεν μπορεί να το κάνει ακριβώς έτσι.
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ο τρόπος του λέγεται.
1: Ναι, αλλά αυτά είναι, ναι, βεβαίως. Εννοείται ότι το περίμενα. Και αυτή τη στιγμή, μάλιστα που έχει η Ελληνίδα σύζυγο και μπορεί να πάρει να γίνει και Έλληνα.
0: Ποιο δε.
1: Ο Ντάνστον.
0: Α, ναι, ναι. Αφού ήμασταν εδώ πόσα χρόνια.
1: Θα σου πω ότι εννοείται. Και ένα παιδί, επειδή τον είχα δει και πέρσι, τον είχε δει καθόλου πέρσι, που είχαμε αρχίσει να σπρίζουμε κάτι
0: τέτοιο. Τώρα, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι. Τον έβλεπα και λέγα, κοίταρε, διατηρείται σε καλό επίπεδο. Δηλαδή, τα μιλάμε για 40 χρονών, ε.
0: Είναι 40, ντάμι, για να το φιλέ.
1: Ναι, ναι. 40 και κάτι ψηλά.
0: 28 Μαΐου του 86, που όπως άγγεμά είναι αυτό.
1: 40 και κάτι
0: 40 ψηλά. 40 μισό.
1: Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι το παιδί μου διατηρείται. Εντάξει, δεν μπορεί να παίξει με τα πόδια. όπως παλιά.
0: 20 λεπτά έπαιξε η Μπάμπη χθες. 18,5 μήνα.
1: Όχι, όχι, εννοώ στα ένα εναντίον.
0: Ναι, καλά, ναι, εντάξει. Θα φάει μια σπροξιά τώρα.
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι τίμιο. Εγώ το περίμενα. Ναι. Εγώ όταν τον είχα δει να σκάει μύτη στην προετοιμασία, αυτό λίγο να παίρνουμε. Όλο ευκολάκι. Να ο τέταρτο φιλό. Ναι. Για την Ευρωλίγκα.
0: Τέλος πάντων, ναι. Αυτό είναι το θέμα.
1: Μπορεί να ξέρω κάτι.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Θα το αλλάξουμε ή θα πάμε όσα φάμε.
1: Σου είπα, εάν πάει με όσα φάμε, όσα έρθουν, που δεν είναι μπάσκετ Μπαρτζόκα.
0: Ακριβώς γι' αυτό
1: το. Είναι αταμάν μπάσκετ. Mm. Δεν το πιστεύει αυτό ο Μπαρτζόκας. Είναι πρόβλημα.
0: Μπείτε μέσα και κάτι ότι σας καπνίσει.
1: Αν υπάρχει κάποιο αυτό να πει, ένα Ολυμπιακό να πει, έχω εμπιστοσύνη, είναι ο Μπαρτζόκας. Όταν το βρει.
0: Ναι,
1: ότι το έχει σκεφτεί, ακόμη δεν του έχει βγει. Προφανώς περιμένει περισσότερη δουλειά σε αυτό από τον Μακιντάρ. Ο Τζόρτζ αυτό την κάνει.
0: Αυτό έφαγε το τρίποντο χθες.
1: Ο Μακιντάρ, και δεν έχει σηκωθεί. Ο Τζόρτζ αυτό την κάνει, τη δουλειά αυτή. Αλλά επαναλαμβάνω, αλλάζει πάρα πολύ. Δηλαδή με τον Ολυμπιακό επιθετικά, δεν ξέρει από πού θα σου έρθει. Ο Βεζέκοφ, ο Φουρνιέ,
0: ο Μοντέρο.
1: Ο Μοντέρο να ξέρει, σπάει τόσο αστραγάλο για πλάκα. Συνέχεια στον.
0: Ναι, εντάξει, το ξέραμε αυτό.
1: Είναι
0: μικρό και
1: έχει 10.000 τρόπου να επιτεθεί.
0: Πιτσιρίκο.
1: Ο Ντόρσεϊ. Έχει 10.000 τρόπου να επιτεθεί. Αν βρει την ισορροπία. Εγώ θυμίζω πάντως ότι στο back-to-back του 2013 με Μπαρτζόκα στον πάγκο, ο Ολυμπιακός το πήρε με πολύ φοβερή επίθεση. Κατόποντο σε εντερικό με την Ρεάλ. Δεν το λέω και μικρό.
0: Δεν θυμάμαι τώρα τι έκανε όλη τη χρονιά μου. Αν πήγαινε έτσι δηλαδή το έργο.
1: Έπαιξε και έτρεξε και έπαιξε. Άλλα ρόστερα, άλλες εποχές. Αλλάζει πάρα πολύ το μπάσκετ. Μιλάμε 13 χρόνια μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλάζουν. Οι εποχές αλλάζουν. Mm. Αλλά σου λέω ότι αν δεν το βρει αυτό, θα έχει προφανώς πρόβλημα. Και μην εκπλαγούμε, ξέρεις, αν δεν το βρει η προσθήκη. Γιατί όλες οι ομάδες έχουν καβάτσα. Όλες οι ομάδες έχουν καβάτσα, ρε.
0: Ναι, τώρα.
1: Θα γίνει τον Οκτώβριο, κοψίματα, NBA. Αυτό δεν γίνεται κάθε χρόνο, Πέτρο.
0: Ναι, ναι, γίνεται.
1: Λοιπόν, μη αποχεζώνει αντί άλλο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Διάλο.
0: Θέλουμε καλό αυτό, Μάρκο.
1: Αμυντικό να πάρει.
0: Να σου πω.
1: Να πάρει κάποιο αμυντικό.
0: 3 εκατομμύρια στο χεζόνια. Για να παίξει θέση πιανού.
1: Όχι, μα δεν.
0: Μέχρι τον Νοέμβριο είναι αυτό, 15 Νοεμβρίου. Τι?
1: Τεσάρι.
0: Αλήθεια.
1: Αλλά δεν νομίζω. Με NGI και έτσι όπω.
0: Όχι.
1: Αν έχει ανάγκη. Αυτή γίνεται η κουβέντα. Ότι ο Ολυμπιακό περιμένει αυτόν είναι τον Διάλο.
0: Γίνεται η κουβέντα και για τον.
1: Ο Διάλο νομίζω έχει εγκυμήνο σύμβολο.
0: Γίνεται και γι' αυτό, να γίνεται και για πεντάρι στον Παναθηναϊκό, γίνεται διάφορα.
1: Είναι αυτό να σου πω. Είναι
0: γιατί είμαστε αχώρητα και ψοφάμε.
1: Δεν το περίμενε ότι με το Ζότς θα αλλάξει τελείως η λογική του, θα παίζει άμυνα. Ότι σταματάει το παίζουμε παιδική χαρά με τον Αταμάν. Πάρει την μπάλα, σύναν και ό,τι γίνει, έγινε η Εσύ Λούκα ή έχει η Ντέιβις. Είναι μπάσκετ αυτό.
0: Αν υποθέσουμε το Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει, πήρε Ευρωλίγκα. Μπράβο του. Έχει πάρει Ευρωλίγκε με την ΕΦΕΣ. Μπράβο του, αλλά δεν είναι
0: προπονητή, φίλε. Δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό το πράγμα. Ένα είδο προπονητή, ένα στυλ προπονητή δεν μπορεί να το αλλάξει.
1: Εγώ δεν μ' αρέσει. Εσένα σου άρεσε. Εσένα σου άρεσε, δεν μ' αρέσει.
0: Το run and gun.
1: Όχι το run and gun, το πάρει την μπάλα και ό,τι θέλει κάνει.
0: Και κάνει ό,τι σου καπνίζει.
1: Α το run and gun. Το run and gun είναι μια χαρά. Το πάρει την μπάλα και κάνει ό,τι θέλει δεν είναι μπάσκετ.
0: Δεν ξέρω, το αδικό μου είναι επειδή ήρθε ο Μπράντοβιτ τώρα και εδρεώ πεσούσει πα αριστερά.
1: Όχι, εγώ το λέω τώρα πριν. Αλλά δεν το ξέρω ότι με ο Μπράντοβιτ ο Παναθναϊκό θα σφίξει, θα γίνει κάτι τέτοιο.
0: Αν ο Παναθναϊκό χάνει αυτό τα παιχνίδια 19, ο Μπράντοβιτ πιστεύω θα είναι ικανοποιημένο. Γιατί αυτό τον νοιάζει πρώτα, ρε παιδί μου. Από εκεί ξεκινάμε.
1: Ξύλο
0: αυτό. Ναι, το περίμενα, βέβαια.
1: Λοιπόν, εννοείται. Το ζώστε.
0: Εννοείται. Ναι, ναι.
1: Η φιλοσοφία του προπονητή φαίνεται.
0: Ναι.
1: Ο Παναθναϊκό έχει αποσύρει και θα μπουν τώρα. Ναι, ένα ναι. Για πεντάρι. Θα δίνουμε και το φάλο, εγώ νομίζω. Ένα λίγο περισσότερο τι θα γίνει με το φάλο. Τι.
0: Λεσόρ, Γεμπουσέλε, Μίτογλου. Έχει κόσμο, ξέρω εγώ. Θα έρθει κεφάλι κάποια στιγμή.
1: Α πούμε επίση, στον Παναθηναϊκό λες, έχω εμπιστοσύνη στον Παναθηναϊκό. Αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι κάτι θα μου φτιάξει.
0: Το ίδιο πράγμα, ναι, ναι. Ναι.
1: Αυτά είναι τόσο απλά είναι τα πράγματα.
0: Εντάξει, έχει μπει και αυτό ο Μαντζούκας που είναι καινούργιο πράγμα, ωραίο project. Έχει
1: ναι,
0: μπει και αυτό ο Εντζάι.
1: Είναι δύσκολο όμως και για αυτό το
0: project. Και ο Εντζάι καινούργιο που... project, ωραίο κτλ. Δηλαδή
1: μπαίνουμε. Μπράβο του Μαντζούκα γιατί είναι και Έλληνα. Και έχουμε πρόβλημα με τι Έλληνε. Αλλά πρόσεξε, όταν γυρίσουν οι υπόλοιποι.
0: Με αυτό είναι το θέμα. Γιατί έχει και στη θέση του παίχτη.
1: Αλλά ήταν εκτός ο Χουάντσο. Μπαίνει ο
0: και ακούω συνέχεια δηλώσεις για τον Βαρβαρίτη. Βαρβαρίτη. Ποιο είναι αυτό το παιδί ο Βαρβαρίτη που λέει ο Βαρβαρίτη.
1: Μακάρι να βγουν, δεν έχουμε από πίσω. Δεύτε, παρότι υπήρξε ο κανονισμός με την υποχρεωτική συμμετοχή.
0: Κολοκύθια.
1: Ναι, τελικά ξέρεις τι έγινε, μου φάνηκε. Ότι κάποια παιδιά κάθισαν να θεωρούν ότι Έλληνες χρειάζονται, συμβόλαιο θα
0: έχουν. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν υπήρξε συναγωνισμός να φτιαχτεί το πράγμα. Mm. Πήγαινε διαδικτυακή θέση σου.
0: Το μπάσκετ δεν θα γίνει μπάλα ποτέ. Συγγνώμη που το λέω.
1: Άλλο αυτό είναι Πετράνη. Λέμε όμως ότι κάποια στιγμή έβγαζε όμως μπάσκετ.
0: Έβγαζε, πώς δεν έβγαζε. Ναι, ναι.
1: Πώς. Έχουν βγάλει τρομερές φουρνιές.
0: Μόνο.
1: Τρομερές φουρνιές ακόμα.
0: Μία και δύο. Τέλος πάντων, λοιπόν, ήθελα να έλεγα τι άλλο είχαμε από χθες. Κάτι άλλο ξεχώριζε. Νομίζω ότι τα είπαμε τα περισσότερα. Σήμερα παίζει και ο Παναθηναϊκός. Τι ώρα είναι. Παναθηναϊκός που παίζει με τη Μακάμπη, κλασική 9 και 4. Ναι, 9 και 4. 9 και 4. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω από αυτά που γίνανε χθες. Νομίζω και λοιπά.
1: Εντάξει, για την εθνική θα δούμε, έχουμε και πολλά email. Πολλά email, πολλά στο Viber.
0: Ναι, ναι, παιδιά,
1: πολλά μηνύματα θα δούμε μετά τις 11.
0: Όπως πάντα. Ναι, ναι,
1: όπως πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και να πούμε κάτι και για τον αγώνα με τη Γερμανία. Ότι ήταν, εγώ θεωρώ, ακόμη πιο δύσκολος από ότι στο Augsburg. Γιατί τώρα εμείς θα μας δώσουν και μπάλα.
0: Εννοείται. Δεν ξέρω αν θα μας δώσουν μπάλα, γιατί και χθες πάλι δεν σκοτώσαν τη Σερβία.
1: Τους εκνευρίσαμε.
0: Ναι, τους εκνευρίσαμε. Αλλά ήταν και χθες με τη Σερβία.
1: Πάντως ο Κλόπ είδες, πάλι μίλησε πάρα πολύ καλά λόγια.
0: Ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ καλά λόγια.
0: Λοιπόν, πόσες τελικές έκανε η Γερμανία χθες με τη Σερβία?
1: Πες αριθμό. Το έχω δει. Καμιά κοσαριά.
0: 32. Κάτσε να το επιβεβαιώσω. Ναι. 32.
1: Καλά, κάναμε και εμείς 26 στη Σερβία. 26 δεν είχαμε κάνει.
0: Και χθες, πόσες έκανε η Σερβία?
1: Και χθες είχαμε, νομίζω, περισσότερες εμείς στο στόχο. Κάποια στιγμή τουλάχιστον. Στο στόχο. Ήταν 4-2 κάποια στιγμή και λέω πώς γίνεται.
0: Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Εντάξει, μετά φάγαμε 2 γκολ, άρα 4-4.
1: Έκανε λάθος στην τηλεόραση.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: και πόσες έκανε η Σερβία?
1: Τελικές,
0: Γερμανία-Σερβία. Πόσες έκανε?
1: 5-4.
0: Μία.
1: Ο Ζεύκοβιτς.
0: Μία ρε.
1: Ο Ζεύκοβιτς, ξέρω εγώ.
0: Ξέρω ποιος να έκανε, δεν ξέρω.
1: Ναι, πλάκα έκανε.
0: Λοιπόν, στο στόχο οι Ολλανδοί 5, εμείς 4.
1: Ήταν σου λέω 4-2 κάποια στιγμή. Και λέω πώς γίνεται αυτό.
0: Ναι, ναι, μας πέρασε. Αλλά είχαν 19 αυτές.
1: Άστο ρε, στο συνολικό. Ήταν 17-5
0: κάποια στιγμή. Στο δεύτερο βάλει και τα καραντιγολάκια που αγυρώθηκαν, δηλαδή και αυτά ήταν, ξέρεις.
1: Τα ακυρωθέντα γκολ νομίζω δεν μπαίνουν στα.
0: Όχι, δεν μπαίνουν. Άμα βάλεις λέω και αυτά που είναι ευκαιρίες.
1: Εντάξει, έχουν γίνει και τα δύο του Ντάμφρις.
0: Ναι, ναι. Ο οποίος όμως, φίλε, όταν κλέβει την μπάλα από το ρέτσο, πώς το κάνει το τελείωμα αμέσως, ούτε σεντερφόρ.
1: Έλα, ρε, εσύ.
0: Τσακ, παπ, παπ, παπ. Απλό είναι το δεξί ποδάρι, παπ. Στείλ το μέσα κατευθείαν, κατευθείαν.
1: Ναι, ναι.
0: Κατευθείαν, ναι.
1: Και θα ήταν κρίμα πολύ, γιατί ήταν πραγματικά πολύ προσωπικό λάθος και του ρέτσου που εκεί την πετά στην μπάλα. Αυτό είναι το κακό, άμα ξέρει μπάλα.
0: Εν κατακλείδη που λέει και προχωμένη. Εφόσον τελείωσε το παιχνίδι και λέμε, ενώ παλιά θα πανηγυρίζαμε το χινάρι με την Ολλανδία, όπως και να γινόταν. 4-0-4-4, πάλι θα λέγαμε μπράβο. Τώρα αφήνει μια πικρία.
1: Υπήρχε κάτι ακόμη. Νομίζω ότι η νίκη μας με την Ολλανδία είναι σε φιλικό. Θέλουμε μια επίσημη. Ενώ έχουμε κερδίσει όλους τους επίσημο.
0: Τώρα πια μετά τη Γερμανία, όλους.
1: Ισπανία έχουμε κερδίσει.
0: Όλους.
1: Α, όχι, Ιταλία δεν έχουμε κερδίσει επίσημο. Ιταλία επίσημο.
0: Έχουμε κερδίσει, μωρέ, αφού τότε λέγανε ότι μόνο τη Γερμανία.
1: Ναι, με την ίδια λογική ότι και η Ολλανδία ήταν φιλικό. Νομίζω και η Ιταλία φιλικό ήταν. Εντάξει, οκ, no problem. Ας κερδίσουμε κάποια στιγμή στο Μουντιάλ, στο Euro.
0: Έτσι. Στον τελικό του
1: Μουντιάλ. Μπράβο. Μπράβο, ωραία.
0: Κάτσε ρε Παπίνο, περίμενε. Γιατί μας το λες έτσι.
1: Όχι, δεν θυμόμουν. Η Ισπανία είναι σίγουρα τότε μέσα στα προκριματικά του 4.
0: Μάλιστα. Άστιν, ναι, ναι, ναι. Τον κόλτο Γιαννακόπουλο εκεί κλπ. Ελλάδα, Ολλανδία, Ελλάδα, friendly 1-2. Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν φιλικό, ναι, ναι.
0: Το 16. Βαϊνάλντουμ. Μήτρογλου ισοφάρηση. Γιαννιώτα 1-2.
1: Ναι.
0: Γιαννιώτα 1-2. 1-2. Με προγραμματή, Σκύμπε.
1: Πάμε δελτίο.
0: Πού να πάμε?
1: Δελτίο.
0: Έχουμε δελτίο, Πάμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρυθμίση των ήχων ο Τάσος Ελεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Η Εθνική Ελλάδας πραγματοποίησε ένα ονειρικό πρώτο ημίχρονο, υπέφερε στο δεύτερο και τελικά ήρθε ισόπαλη 2-2 κόντρα στην Ολλανδία στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League A του Nations League. Με δύο γκολ, τον Ιωαννίδη και Μασούρα, προηγήθηκε η Εθνική, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ο Βαντάι και ο Ράιντερς έφεραν το μάτς στα ίσα. Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα στατιστικά της αναμέτρησης ήταν τα φάουλ που καταλογίστηκαν υπέρ της Γαλανόλευκης στο δεύτερο μέρος. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου μας, Γερμανία-Σερβία 2-0, με τον Γιούργεν Κλοπ να μιλά με τα καλύτερα λόγια για την Εθνική Ελλάδας εν ώψη της κυριακάτικης αναμέτρησης στην κατάμεστη Τούμπα. Ο Γερμανός τεχνικός στάθηκε στην ποιότητα που διαθέτει η Γαλανόλευκη, κάνοντας ειδική αναφορά στους παίκτες της επιθετικής γραμμής και στην ευχέρειά τους να αγωνιστούν σε διαφορετικές θέσεις. Στο άλλο μάτς του ομίλου, η Ολλανδία φιλοξενεί τη Σερβία στο Αϊντχόφεν. Στη βαθμολογία, η Ελλάδα είναι πρώτη με 7 βαθμούς, η Ολλανδία δεύτερη με 5. Στην τρίτη θέση είναι η Γερμανία με 4 βαθμούς και χωρίς βαθμό παρέμεινε η Σερβία. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορέσαμε να ελέγξουμε το παιχνίδι. Υπάρχει μεγάλη στεναχώρια. Θαυμάζω τους παίκτες μου γιατί δείχνουν διαρκώς πως έχουν διάθεση να πετύχουν κάτι ξεχωριστό, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το μάτς. Αυτός ο πόντος στο τέλος θα αποδειχθεί σημαντικός, εκτίμησε ο Κώστας Τσιμίκας. Χωρίς τον Χρήστο Τζόλι θα παραταχθεί η Εθνική Ελλάδας απέναντι στη Γερμανία λόγω θλάσης στον οπίσθιο μοιραίο που αποκόμισε στο χθεσινό παιχνίδι. Άλλα 6 παιχνίδια έγιναν χθες στους ομίλους του Nations League: Δανία-Πορτογαλία 2-4, Ουαλία-Νορβηγία 2-1, Ιρλανδία-Αυστρία 2-2, Ισραήλ-Κόσοβο 0-0, Μάλτα-Γιβραλτάρ 1-1 και Αζερβαϊτζάν-Λίχτεστάιν 0-0. Νίκη της Εθνικής των Ελπίδων με 4-2 επί της Λετωνίας στη Λιβαδιά, που τους επέβαλε συγκάτοικος στην κορυφή του 6ου προκριματικού ομίλου για το γύρο 2027 με τη Γερμανία. Μεγάλοι πρωταγωνιστές για την ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη ήταν ο Αλμύρας και ο Κοστούλας, οι οποίοι σημείωσαν από 2 τέρματα. Πλέον το φινάλε του γκρουπ απομένει μόνο ένα μάτς που θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη εκτός έδρας κόντρα στη Βόρεια Ιρλανδία. Να συνεχίσει το αίτητο σερί του, εκμεταλλευόμενο στο γεγονός ότι παίζει ξανά στην έδρα του, θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, αντιμετωπίζοντας τη Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center Athens. Η Μακάμπι είναι μια ομάδα πολύ επικίνδυνη, σίγουρα καλύτερη από αυτό που έχει δείξει στα πρώτα παιχνίδια. Αλλάζει συχνά μορφές άμυνας, δήλωσε ο Ζελμίρο Μπράντοβιτς. Τζάμπολ του αγώνα στις 9 και 4 με κάλυψη από την Era Sport και την Nova. Στην Μπολόνια υπέστη χθες ο Ολυμπιακός στην πρώτη του ήττα, καθώς η Βίρτους επικράτησε με buzzer beater των Ερυθρολεύκων με 96-94. Ο Εντζάι με 23 και ο Ντόρση με 22 πόντους, πρώτοι σκόρερς για τους πρωταθλητές Ευρώπης, οι οποίοι στην τέταρτη αγωνιστική υποδέχονται την ερχόμενη Παρασκευή την ΕΦΕΣ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Επίσης χθες για την Ευρωλίγκα, Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ 102-98, Ερυθρός Αστέρας ΕΦΕΣ 77-72 με τον Μάικ Τζέιμς να αποχωρεί με φορείο και Παρίζ Αλγκύρης Κάουνας 82-78. Άτυχο στάθηκε ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος στο παιχνίδι με την ΕΦΕΣ με τον Ερυθρό Αστέρα υπέστη ρήξη αχιλίου. Στο πλευρό του Μάικ Τζέιμς στάθηκε ο Γιώργος Παπαγιάννης που του έστειλε μήνυμα συμπαράστασης μετά τον τραυματισμό του. Νέο χλεοτάπητο τοποθετεί στο ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός την ώρα που στο αγωνιστικό κομμάτι τα Μπόρδα και οι Κοντούρες ανεβάζουν ρυθμό και δείχνουν ότι η πιθανότητα θα είναι διαθέσιμη για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή στο Καραϊσκάκης. Αγωνία στις τάξεις του Παναθηναϊκού αφού ο Λιβάη Γκαρσία αποχώρησε στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης του Τρινιντάτ με το Κουρασάο, έχοντας ενοχλήσεις και έγινε αναγκαστική αλλαγή. Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να ολοκληρώσει μια ακόμα σημαντική μεταγραφή, καθώς ο Λιθουανός σέντερ Ντονάτας Μοτιγιούνας είναι από χθες στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα θα περάσει από ιατρικά και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί από το δικέφαλο του Βορρά. Λαύριο ψυχικό ανοίγουν στις 5 το απόγευμα την αυλαία στην Elite League με κάλυψη του αγώνα από την Era Sport και την ERT 2 Sport. Στους 16 του Ιαπωνικού Open πέρασε χθες ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επικρατώντας με ανατροπή και 2-1 σετ του Αργεντινού Τόμας Μάρτιν Ετσεβερή. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Συνέχεια με την εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Μπάμπη Παπάζογλου και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
0: Era Sport 101,8.
2: Αγνώ. Ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
3: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ακούτε Ερασπορ.

0: σουτ. 11 και 10. Προς 11. Είμαστε εδώ, έτοιμοι και τακτοποιημένοι. Έξω βρέχει και η νύχτα που έρχεται.
1: Την κάσαμε.
0: Ρε φίλε, τι πράγμα είναι αυτό τώρα. Να σου πω, έχει έρθει πολύ νωρίς τώρα αυτό το πράγμα το φθινόπωρο.
1: Δεν υπάρχει, μπήκε Οκτώβρης, είναι χειμωνιάτικος, είναι Νοέμβρης.
0: Οκτώβρης φίλε όμως δεν έχει μη. Άρα μην λέτε μη αυτό. Το ξέρεις αυτό.
1: Ναι.
0: Όχι ότι δεν έχει μη Οκτώβρης, το ξέρεις αυτό προφανώς. Ναι. Αλλά λένε ότι δεν έχει μη ήττα. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Όλο μαζί.
1: Ναι.
0: Αλλά τις πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
1: Ναι.
0: Να μην λέμε μη. Και ου. Δεν θέλω ου.
1: Yes.
0: Είσαι ικανοποιημένος.
1: Πολύ.
0: Μπράβο.
1: Για πες τι.
0: Μου λέει εδώ ένας φίλος.
1: Ναι.
0: Γιάννη, στείλε κανένα ψάρι και άστα τα υπόλοιπα, εντάξει. Γιατί κράζει, λέει. Ξαφνικά δεν είδε τον μπάσκετ ο Μπάμπης, λέει. Τι έγινε, θαύμα Μανώλη. Χα! Τα ακούσεις εδώ, φίλε. Αμα είναι να τα ακούσεις. Για λέγε.
1: Για πες από...
0: Αυτό ήταν όλο.
1: Ναι. Για πες από SMS ή email, αν έχουμε τίποτα, να πάμε στα...
0: Έξω βρέχει...
1: Την κάτσαμε, σου λέω, που είμαστε και οι δυο με μηχανή. Και καέρα. Και πίστευα ότι με τον αέρα δεν θα αργήσει λίγο να βρέξει, αν δεν ανοίξει λίγο, τώρα είσαι καλά. Εντάξει, μόνο συνηθισμένοι είμαστε.
0: Άσε μας, Μπάμπη.
1: Έλα μας, συνηθισμένοι είμαστε. Από την άλλη πλευρά, λίγο βροχλό, εντάξει, καλό κάνει, άστινα. Εντάξει, να καμίσουμε τις μοιάζεις, δεν μας αρέσει, αλλά χρειάζεται.
0: Και πώς θα πάμε τώρα σπίτι, ρε φίλε. Και μία εκδέρα το σχολάμε.
1: Όπως έχουμε πάει τόσες φορές.
0: Έχουμε δουλειές μετά, μια μισή ώρα πρέπει να είμαι Νέα Σμύρνη.
1: Άλλο αυτό.
0: Τι, πώς θα γίνει τώρα.
1: Μην χτυπάς το.
0: Γιατί είναι η κατάσταση αυτή.
1: Δεν το κόψω αυτό, αυτό το είχαμε παλιά.
0: Ναι, όχι, δεν το κόψω. Κοίτα να το συνηθίζεις σιγά-σιγά.
1: Εγώ το έχω συνηθίσει. Για πες.
0: Κρίμα, λέει, έχασα από τον κύριο Ντεντόπουλο το last shoot της Μπολόνια. Το παίζει, σας παρακαλώ. Το έχει στείλει σε όλες τις εκπομπές.
1: Πάμε.
0: Γιατί πάμε, δεν κατάλαβα. Όχι, θα το σχολιάσει. Για λέγε. Ξαφνικά χθες δεν είδες το μπάσκετ.
1: Αφού έβλεπα εθνική, είδα το πρώτο.
0: Έλα τώρα, Μανώλη.
1: Και μετά θα κάτσω να το δω με την ησυχία μου σήμερα όλο.
0: Συγγνώμη, δεν έχουμε μηνύματα. Δεν κατάλαβα.
1: Πώς δεν έχω. Εδώ πέρα είμαι κάτω-κάτω. Είμαι στο ξεκίνημα.
0: Αυτό έλειπε.
1: Είμαι στο ξεκίνημα.
0: Για. Τι τώρα εδώ πέρα. Α, είπα μήπως.
1: Όχι, απλώς θα πάω από την αρχή.
0: Το ξέρω, όχι από την αρχή, θα το πας, αλλά θέλω να πω.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Ο Φαντάικ είπε ότι στο ημίχρονο τα είπαμε έντονα μεταξύ μας. Δηλαδή τι.
1: Κοιτάξτε.
0: Ότι. Αυτός τι έχει πάθει τώρα τελευταία. Ουαρ έρχεται μονόν. Και έχει νευράκια τώρα τελευταία πολλά, ε. Η Λίβερπουλ δεν πάει καλά, δεν ξέρω εγώ τι.
1: Δεν ήταν και ποτέ πολύ έτσι cool.
0: Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Εγώ άμα μου έλεγες.
1: Αλλάζει, ναι, όντως.
0: Αν μου έλεγες κάποια στιγμή, πες μου τρεις. Γιατί είναι τρεις, δεν μπορεί να βάλεις άλλους. Κεντρικούς αμυντικούς ever. Θα έλεγα.
1: Τρεις αμυντικούς ever.
0: Δεν θυμάσαι μια φορά που κάναμε Σαντορίνο 3-5-2 και βάλαμε τριάδα. Και λέγαμε τους τρεις κορυφαίους. Είπαμε Μπαρέζι, Κώστα Κούρτα, Νέστα, Μαλντίνι κτλ. Όλοι Ιταλοί.
1: Αυτός που έχουμε δει εμείς.
0: Έβαζα, ναι. Έβαζα και αυτόν μέσα εγώ λίγο. Σαν... Αλλά τώρα με νευριάζει σιγά-σιγά. Θα τον κόψω.
1: Κόψω.
0: Από το all time.
1: Θα πας και Ολλανδία, θα το αυτό. Θα το κάνεις.
0: Θα το πετάξω ένα γιαούρτι.
1: Διπλάκι ωραίο.
0: Greek yogurt. Να
1: διπλάκι ωραίο στο λόγο τώρα. Και
0: μπορεί να μην μας.
1: Τι.
0: Μας φτάνει και κανένα χ.
1: Δεν παίζει ποτέ για το χ.
0: Όχι, να προκύψει λέω.
1: Ναι.
0: Ακούλη. Με νευρίασε. Όλο τσαμπουκάδες και όλο τέτοια χαζά. Ναι. Βέβαια, καλά λες τώρα που το σκέφτομαι λίγο παραπάνω. Δεν ήταν και ποτέ και πολύ cool, και πολύ ήρεμος.
1: Δεν το θυμάμαι εγώ να είναι.
0: Να χαθεί, πες του.
1: Αυτό το. Πρέπει να είσαι και λίγο aggressive τώρα ο αμυντικός.
0: Σόπα.
1: Λέει και μια ψυχή.
0: Ναι, ο Μαλντίνι ήταν τέτοιο. Ο Μπαρέζι ήταν τέτοιο.
1: Πιο ήρεμη δύναμη. Ενέρεση.
0: Τώρα, άμα πάμε να βρούμε
1: έναν. Ο Μπέκεμπαουερ ήταν ήρεμο. Αλλά ήταν άλλο στυλ ο Μπέκεμπαουερ.
0: Δεν πρόλαβα πολύ εγώ αυτό.
1: Βγαίνω χάφ επιθετικό. Ό,τι ήθελα.
0: Ναι, έπαιζε πολύ.
1: Άλλο ποδόσφαιρο μόνο τότε. Άλλο.
0: Σαν το Λόταρτο Ματέου που από 10 έγινε στόπερ, να μου θυμάσαι. Λίγο θυμάμαι, λίγο. Στα χαρτάκια πιο πολύ.
1: Τι Λόταρτο, μικρό. Αν έχει ένα μικρό.
0: Ήμουνα.
1: Ναι, ήταν, ναι.
0: Ακόμα είμαι, μιλάω, μη σου πω.
1: Το μαλλί λίγο αυτό έχει γίνει ωραίο.
0: Έλα, μαλλί. Σίγα.
1: Να ξέρει, είναι ωραίο.
0: Άλλοι πληρώνουν για να τα κάνουν έτσι, Μπάμπη.
1: Ναι.
0: Μιλέω,
1: όχι, όχι. Άλλο δεν του αρέσει, μα αρέσει, είναι ωραίο.
0: Ναι, μα άμα σιγά.
1: Ναι. Ο, καλά, είναι θέμα, πώ το λένε.
0: Για λέγε να μαθαίνουμε.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε.
1: Λέει ο φίλο ο Γιώργο από τα Τρίκαλα. Ναι. Άμα κάνουμε παρεμβάσει.
0: Όχι, όχι, όχι, εντάξει, εντάξει. Για ψηλή.
1: Η εθνική, κυρίω το πρώτο ημίχρονο, ήταν άψογη.
0: Ναι.
1: Μήπω ο κ. Παπα-Νικολάου που ουσιάζει σήμερα για να πάει να αγοράσει αυτό το ματζούνι που λέγατε χθε. Τι ήταν αυτό το ματζούνι.
0: Το σπαθόλαδο. Ε. Όχι, απουσιάζει γιατί. Τέλος πάντων. Άστο το.
1: Καλή εκπομπή, τον ευχαριστώ και για τα καλά του λόγια.
0: Ναι.
1: Λέει ο φίλος του Αναστάσης.
0: Γιορτάζει σήμερα, ρε.
1: Ποιος?
0: Παγκόσμια μέρα τι είναι σήμερα, ηλικιωμένων. Ή χαμόγελο είναι σήμερα, κάτι είναι.
1: Καλημέρα, λέει ο φίλος Αναστάσης.
0: Ναι.
1: Στη θύρα 6 στην Τούμπα υπήρχε ναι. πρόβλημα με καθυστέρηση λόγω τουρνικέ.
0: Δεν στο είπα, 5-6
1: λεπτά. Δεν σκανάρανε καλά οι συσκευές και έγινε ο κόσμος ναι. έξω κατά την άξονα του αγώνα. Μάλιστα. Λοιπόν, λέει ο Δημήτρης, καλημέρα παιδιά. Στον γκολ με τη Γερμανία γίνονται δύο κόντρες και η σέντρα δεν θα πήγαινε στον Κουρμπέλι. Όσο και το προπονητή θα φανεί στην πορεία, αν και εγώ προσωπικά ως Παναθηναϊκός δεν τον πολύ πιστεύω, σύμφωνα και με αυτά που είδαμε τον Παναθηναϊκό στα κρίσιμα παιχνίδια.
0: Γκρινιάρδες.
1: Άλλη μεγάλη κουβέντα τότε για τον Παναθηναϊκό, αν έκανε, δεν έκανε, αν
0: ήταν αυτό έκανε. Τι ψέματα θα λέμε.
1: Έτσι γίνεται. Ήταν και μεγάλη διαφορά που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός και το χάσε. Λοιπόν, λέει ο Θανάσης.
0: Αλλά ότι ήταν μεγάλη κουβέντα τότε ήταν. Αδιανόητη. Δεν το συζητάμε. Ναι. Ακόμα το συζητάμε. Ακόμη και σήμερα. Μέχρι ο Παναθηναϊκός να πάρει ένα πρωτάθλημα, θα λέμε τότε που το χάσε, που αυτό κτλ. Ναι, εντάξει.
1: Λέει ο Θανάσης ότι συμφωνεί σε αυτό που έλεγα εγώ προφανώς. Δηλαδή το είχε στείλει πιο νωρίς, δεν το είχα δει. Ότι ο μεγαλύτερο λάθος που έκανε ήταν που δεν έβαλε τον Κοστούλα. Όχι δηλαδή τον Δετέι.
0: Ναι.
1: Ο Κοστούλας παίζει Αγγλία, είναι σε φόρμα. Για τον Δετέι που λέει. Λέει, λίγο, λέει, το λέει λίγο ανάπτυξη, πάει λίγο δεν μπαίνει τα πόδια του. Λέω ότι ο Τετέι επίσης είναι φορμαρισμένος, αλλά και στα δύο μάτια της Εθνικής μου έδειξε ότι είναι ο πιο πίσω σε σχέση με τους υπόλοιπους.
0: Με τους πέντε, με τους τέσσερις.
1: Στο adapt που λέμε, στο προσαρμογή.
0: Στην ενσωμάτωση.
1: Ότι ψάχνει να βρει το.
0: Ναι, αλλά ξυστή.
1: Δηλαδή το λέω γιατί είναι ένα ταυρί, είναι πολύ.
0: Έπαιξε και σε άλλη θέση όμως που παίζει τον Παναθηναϊκό και είναι φορμαρισμένο. Άρα δεις.
1: Το καταλαβαίνει τον απέχτη. Ότι ξέρεις. Ίσως είναι τρακαρισμένος, είναι ο ίδιος μαγκωμένος. Ίσως. Γιατί ξέρεις, ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του προσωπικότητα και στο πώς
0: μπαίνει. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Λέγε.
1: Αν δεν πάει ο Πετράν, τρίποτο δεν βγαίνει.
0: Άρπα την.
1: Ο Μπάμπης.
0: Γεια σου Μπάμπη, ευχαριστώ, συμφωνώ. Βεβαίως.
1: Χωρίς να θέλω να κατακρίνω κανέναν, απλά επισημαίνω στα τρία παιχνίδια της Εθνικής ο Παυλίδης έχει μηδέν τελικές στην αιστεία.
0: Αφού κάνει άλλη δουλειά.
1: Ακριβώς. Δεκάρι. Ναι. Φοβερό.
0: Κάνει άλλη δουλειά. Είναι. Σωστό είναι, το λέει ρε παιδί. Ναι. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Ναι. Αλλά κάνει άλλη δουλειά πραγματικά.
1: Είναι φοβερό. Πάρα πολύ τον
0: παιδιά, κοιτούσα, η πάσα που βγάζει στο ξεκίνημα του γκολ δεν υπάρχει με το αριστερό.
1: Το κοιτούσα και με τη Γερμανία πώς κινούνταν να πάρει, να σπάσει, να κάνει, να λύξει.
0: Να δείχνει. Να δείχνει
1: αν του έδινε ή δεν το έβγαινε.
0: Πώς έδειχνε τον είδε. Δείξε από εδώ, πήγαινε εκεί, του λέγε καρέτσα, κάνει όλη την ώρα. Και η πάσα που βγάζει τον Τζόλερ εσύ στο ξεκίνημα του γκολ δεν είναι άστο τώρα, είναι φοβερή.
1: Λέει ο Νίκος από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Καλή σας μέρα. Είσαστε οι πρώτοι δημοσιογράφοι που θίγεται το δεύτερο ημίχρονο. Σας άρεσε, αν ήταν κάποιο άλλο, π.χ. με τη Λίμπαρ, θα τον είχαν κρεμάσει τα μανταλάκια.
0: Έλα, όχι, παιδιά, τώρα, έλα.
1: Παιδιά, βλέπουμε και τη μεγάλη εικόνα. Εννοείται.
0: Θα κρεμάσαμε το κρεμόσαμε με τη Λίμπαρ στα μανταλάκια.
1: Κάνα. Λοιπόν, λέει ο Γιώργος, γιατί πρέπει να κάνουμε ό,τι λέει.
0: Τι, ξέχασα να διαβάζεις.
1: Όχι, ναι. Όχι, άστο. Γιατί πρέπει να πάμε σε άλλο. Άστο, τα ρατσιστικά έξω. Έλα, άστο.
0: Έλα, μωρέ, πάλι τα ίδια.
1: Όχι, δεν υπάρχει πάλι τα ίδια. Τα ρατσιστικά κομμένα. Κακό το στείλε. Μην το ξαναστείλει σε εμά.
0: Ο Τόλης λέει.
1: Πες καμιά εκπομπή, όχι στην ΕΡΤ, που μπορεί να σε εκφράζει.
0: Έχει.
1: Δικαίωμά σου είναι.
0: Να σου πω, λέει φίλο.
1: Γι' αυτό πρέπει να τα διαβάζω. Προσπαθώ να τα διαβάζω πάντα λίγο, αλλά μου φάνηκε στην αρχή νορμάλ.
0: Να σου πω, εκείνο ο Τόλης από Ρωστιάδα πρέπει να είναι. Τώρα μικρό ηλικία, δεν ξέρω τι, δεν νομίζω. Λέει, εκείνο το στόπερ Μέλμπεργκ, πού βρίσκεται, λέει, τι κάνει. Μεγάλη παιχτούρα, καλημέρα. Πού το θυμήθηκε, πώς σου ήρθε. Έχει σταματήσει την μπάλα. Μέλμπεργκ στον Ολυμπιακό, πότε έφυγε, σε 33-34 έφυγε. Όταν έφυγε. Παιχτάρα αδιανόητη. Λέμε, προσέξτε παιδιά. Στον Ολυμπιακό λέμε πρέπει να βρούμε ένα Μέλμπεργκ στόπερ. Δεν λέμε. Στον Παναθηναϊκό λέμε πρέπει να βρούμε ένα Χέντριξεν στόπερ. Έτσι δεν λέμε.
1: Που... Στον Ολυμπιακό λέμε να βρούμε και ένα Γκαλέτι εξτρέμ κτλ. Επειδή ήρμα.
0: Όχι, όχι.
1: Το Μέλμπεργκ είχε παραγίνει κιόλα. Δεν μπορεί να μην περνάει κανένα καλό στόπερ από μια ομάδα. Δεν γίνεται. Ναι. Ούτε να μην περνάει κανένα καλό εξτρέμ. Αλλάζει και λίγο το ποδόσφαιρο. Μπορεί. Μήπως.
0: Αλλάζει, αλλά πιστεύω, φίλε, ότι ο Μέλμπεργκ στο καινούργιο ποδόσφαιρο, όπως έχει αλλάξει από τότε που έπαιζε αυτό, θα μπορούσε μια χαρά να σταθεί.
1: Μια χαρά θα παίζει.
0: Ναι.
1: Θυμίζω. Επειδή εμένα αυτά δεν μου αρέσουν αυτά τα τσιτάτα αυτά και οι γενικεύσεις.
0: Τσιτάτα.
1: Με Μέλμπεργκ Αβραάμ, ο Ολυμπιακός βγήκε πέμπτος το 2010. Πέμπτος.
0: Ήρθε να το γιώσει. Πότε ήταν το 2010. Ποιο πήρε πρωτάθλημα τότε?
1: Παναθηναϊκός.
0: Α, ναι.
1: Το τελευταίο. Double.
0: Α, ναι, μπράβο.
1: Και ο Ολυμπιακός στα play-off
0: κατά... Κατά... Και λοιπά,
1: κατέληξε. Ναι. Μπήκε δεύτερος.
0: Παίξαμε με την Μπέσα τότε ήτανε. Παίξαμε με Μπέσα τότε ήτανε.
1: Μετά. Την παίρνει ο Μαρινάκης στην ομάδα και αλλάζει.
0: Τότε δεν βγήκαμε ούτε Ευρώπη, ε.
1: Όχι, έπαιξε.
0: Τι κάναμε.
1: Έπαιξε Ευρώπη. Και έπαιξε από...
0: Με την Μπέσα πότε παίξαμε.
1: Εκείνο το καλοκαίρι του 10, το 10, το 2009-10 Ολυμπιακός.
0: Μετά το τέλος του πρωταθλήματος.
1: Αλλάζει Κόκαλης, Μαϊνάκης, Μπέσα και τα λοιπά και μετά Μακάμπι.
0: Μπράβο, Μακάμπι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Great moments. Έβαλε Λίνεν και Διόγο,
1: ναι, ναι, ναι. Και ήρθε ο Ερνέστο. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι με τον Μέλμπερ και τον Αβραάμ, στον Τουζένια του ο Αβραάμ, πέμπτο. Δηλαδή θέλω να πω ότι από μόνα του οι παίχτε δεν κάνουν, άμα δεν έχει σύνολο.
0: Γεια σου, Θανάση. Ωραίο. Λέγε, ρε.
1: Λοιπόν, όσο λέει ο Γιάννης, όσο και φορμαλισμένος θα είναι ο Ανδρούτσης και ο Κουρμπέλης,
0: ναι.
1: Όταν μπήκε, μπήκε ο Γκράφενμπεχ και ο Ράιντερς, η ταχύτητα άλλαξε.
0: Εντάξει,
1: και
0: τους έβαζε από την αρχή.
1: Ναι. Είχε τον Καρέτσα πάνω στο πιο γρήγορο αμυντικό της Premier League. Εκεί ήθελε μια άλλη διαχείριση. Τι να τον πάει, δηλαδή, αριστερά. Προφανώς συζητάμε για το ταλέντο και τα τρομερά αποτελέσματα που φέρνει αυτή η εθνική και πολλά μπράβο αξίζουν. Το χ με την Ολλανδία δεν είναι μικρό πράγμα, ειδικά όταν συνεχίζει και σε πρώτο στον όμιλο. Όμως γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι προπονητές, όπως όλοι μας, στις δουλειές μας και στις επιλογές μας, είναι λίγο κολλημένοι με κάποια πράγματα. Να ρωτήσει το κάτι διαφορετικό τι θα βγάζει. Αυτή είναι η ένσταση και δική μου και του παιδιού.
0: Κολλημένοι με κάποια. Ναι, αυτή είναι η ένσταση. Ο Ιβάν, ρε παιδί μου, για παράδειγμα, ορίστε, άντε να πούμε τώρα. Η Ιωαννίδη γουστάρει. Δεν γουστάρει ο Ιβάν Ιωαννίδη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ήθελε και μπακάσετα. Τώρα δεν το παίρνει.
0: Ενδεχομένως ναι. Αλλά όλοι οι προπονητές.
1: Δεν είναι βέβαια, γιατί κάτι του ζήτησε.
0: Άστον αυτόν. Ναι, ναι, ναι.
1: Και άστον αυτόν. Την όραση,
0: άστον αυτόν. Ο Ιβάν Γουστάρ Ιωαννίδη, δηλαδή στην ιεραρχία των επιθετικών που είναι πέντε, με βάση τη φόρμα στις ομάδες τους, ο Ιωαννίδη ήταν πέμπτος. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Με το πόσο παίζει, με το πόσο
1: σκοράει. Δεν έχω πολύ δει, αλλά.
0: Δεν παίζει, ρε μπρο.
1: Σίγουρα είναι πίσω από Παυλίδη, σίγουρα είναι πίσω από Κοστούλα, σίγουρα είναι.
0: Δουβίκα.
1: Από Δουβίκα.
0: Τετέι.
1: Επιμένω ότι ο Δουβίκα για μένα δεν τον βάζει γιατί είναι περισσότερο κουτί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέω με βάση τη φόρμα τη ομάδα του πριν πάνε στην εθνική. Και όμω είδε, έπαιξε και στα τρία παιχνίδια και στο χθεσινό βασικό. Και έδωσε γκολ και ασίστ. Το δικαίωσε. Το δικαίωσε.
1: Αν ο Σαγιακά δεν ήταν τη Ακαδημία, δεν θα ερχόταν. Μπορεί.
0: Μπορεί και αυτό. Να μην το ξέραμε, να μην είχαμε μια ιδέα ότι θα
1: ενσωματωθεί, ότι θα αυτό.
0: Ότι μπαίνει και στη λίστα. Και αυτό, ναι, σωστά. Γιάννη Βούζα, γιατί δεν είσαι σχολείο, ρε πατεώνα. Πα εκεί με τον μπαμπά στι δουλειέ. Καλημέρα και γρήγορα σχολείο, μπρο. Έχει τη μέρα και χάσαμε σχολείο, τίποτα. Θεώ. Επειδή βρέχει έξω.
1: Όχι μόνο. Για Αττική τουλάχιστον.
0: Θα το ήξερα, δηλαδή. Ναι.
1: Αττική τουλάχιστον όχι. Λοιπόν, ο Γιάννης από την Άρτα, το ξαναγράφω πάλι, οι δυνατότητες και η δυναμική της εθνικής είναι τεράστιες.
0: Ναι.
1: Ο κ. Γιωβάνης είναι καλός προπονητής, αλλά χρειάζεται κάποιος που θα απελευθερώσει τους παίχτες ώστε να παίξουν αυτό που πραγματικά μπορούν και παίζουν στις ομάδες τους. Ποδόσφαιρο κατοχής και συνδυαστικό. Στην επίθεση, δεν γίνεται αυτούς τους παίχτες να τους βάζεις να παίζουν άμυνα και γεσμίσματα συνέχεια από τον αναφύλακα. Είναι πολύ μεγάλο. Δεν είναι σύλλογος εθνική κτλ. Κτλ. Μα έχει παίξει αυτό το ποδόσφαιρο. Το παίξει στη Σερβία και έχανε. Αυτό ακριβώς ο ποδόσφαιρο που περιγράφει το παίξει στη Σερβία. Αυτό δεν έπαιξε. Κατοχή και πνίξιμο αντιπάλου και ελεύθερο ποδόσφαιρο.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Δεν πρέπει να παίξει για άμυνα. Πρέπει να. Ίσα-ίσα που στα προκριματικά φάνηκε ότι πρέπει να βρει και την αμυντική σου ισορροπία. Ναι.
0: Το νερό μου που το άφησε. Να σου πω. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση σε ένα μάτσο να χρειαστεί να παίξουμε και με γεμίσματα. Γιατί το γέμισμα
1: το που. Το άμεσο είναι, ποδόσφαιρο μια χαρά.
0: Μπράβο που το λέμε άμεσο ποδόσφαιρο, εμεί να το λέμε γιωματάρι και ότι είναι κακή τακτική, ντε και καλά. Ρωτάω. Δηλαδή, γιατί η γιώμα έχει γίνει πια, ξέρεις, τόσο χάλια. Επειδή δεν είναι πολύ θεαματικό πράγμα. Δηλαδή, χθες από γιώμα του Τζολάκη στο κεφάλι του Μασούρα και μετά στα δίχτυα του Ιωαννίδη δεν έγινε τον γκολ. Δεν μας άρεσε, ας πούμε. Θέλουμε κάτι άλλο. Τι θέλουμε, λέει.
1: Ο Βίρος ο Χρήστος δεν μας πάει αυτό και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σε αυτό. Συμβαίνει. Απέναντι δεν μπορούμε να είμαστε σε όλους αρεστοί κτλ. Απλά η δουλειά μας είναι να είμαστε και να κάνουμε και κριτική. Και τεκμηριωμένα την κάναμε.
0: Όσο μπορούμε, μπρο.
1: Ναι, με αυτά που ξέρουμε τα λίγα.
0: Οφείλησε. Για λέγε.
1: Πώς βλέπεις τον παίχτη, πιστεύεις ότι θα πετύχει στην ομάδα. Όλα τα στοιχεία. Το έχει όλο το πακέτο το παιδί. Πώς θα εξελιχθεί δεν το ξέρω. Αλλά έχει όλο το πακέτο. Κεντρικό χαφ, ψηλό παιδί, αριστερό πόδι και κεφάλι και σουτ και.
0: Τόσο πολύ.
1: Έχει το πακέτο. Δεν μπορώ να ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Εγώ αυτό το παιδί το περιμένω. Να είναι από το παιδί που περιμένω.
0: Για λέγε.
1: Δεν θέλω να γκρινιάξω, λέει ο Νίκ, αλλά προφανώς θα γκρινιάξει. Αλλά μήπως θα έπρεπε να βγάλει ο Ιβάν πιο νωρίς τον Καρέτσα.
0: Ωραία, περιμένουμε. Ναι. Εντάξει, μην το διαβάζει παρακάτω κτλ. Ο νικητής από τη Ρόδο είναι ο φίλος μας. Φωτάρα από τα παλιά είδαμε, λέει. Συμφωνώ με τον Πάπη, θα ήθελα Κοστούλα. Εγώ να πω, κατά τη γνώμη μου.
1: Ναι.
0: Τραβηγμένο αυτό που θα πω, δεν ξέρω πώς θέλετε να πείτε, αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τους αγρότες μας, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ο Καρέτσα δεν έχει κάνει καλά τρία παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δηλαδή, ρε παιδί, με αυτό που περιμένεις, εντάξει.
1: Ναι.
0: Τον έβγαλε έξω από τα νερά του που τον έβαλε να παίξει άμυνα με τη Γερμανία. Ναι. Έχει δηλαδή ελαφρυντικά. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι αυτό που περιμένουμε και έχουμε συζητήσει. Δεν επιβεβαιώνεται, Γιώργο, ο Κλοπ που κάλεσε 40 παίχτες για την κούραση. Ξέρεις γιατί δεν επιβεβαιώνεται? Γιατί ο κλουμπ δεν το έκανε γι' αυτό. Δεν το έκανε για να μην κουραστούν οι παίχτες. Το έκανε για να τους δει. Η Dortmund ζήτησε διαχείριση Καρέτσα, αλλά είμαστε λίγο πίσω στη διαχείριση. Επίσης οι ομάδες, καλό είναι να κάτσουν στα αυγά τους και να μην ανακατεύονται με τις εθνικές. Θα το κάνουμε και αυτό τώρα, όπως το NBA. Να παίξει, να μην παίξει, όχι να μην παίξει και να. Άσε τώρα. Πάμε.
1: Λέει ο Μιχάλης ότι. Μισό λεπτό, γιατί. Έστανε καινούριο. Η ιστορία τη ομάδα όσοι έχουν μείνει γίνονται προπονήσεις. Ναι,
0: σε όλες τις ομάδες. Εννοείται, σε όλες
1: τις ομάδες. Τα παρουσιαστεί αλλιώς. Πού να το ξέρουμε.
0: Τους δείξαν, τους δώσανε 4-5 μέρες ρεπό όλοι. Και ο Λύση και ο. Πώς να τον πάνε να κουρέ, Νίστρουπ και όλοι.
1: Ο Αργουαθήλ λιγότερο, γιατί έπρεπε να δουλέψει με την ομάδα.
0: Αυτός ναι, λίγο παραπάνω έχει δουλειές.
1: Λέει ο φίλος ότι.
0: Χρειαζόμαστε ένα κατσουράνι για να δέλα.
1: Ναι, οκ, μπορεί να.
0: Δέλα γιατί.
1: Για την άμυνα λίγο εμπειρία, ξέρω εγώ παραπάνω. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι.
0: Κάτι,
1: είναι μια χαρά.
0: Αν είχα να διαλέξω, εντάξει, εκτός του Παυλίδη, του Τζολάκη, το Μαυροπάνο θα τον έβαζα πολύ μέσα σε συνολικό MVP τριών αγώνων.
1: Να.
0: Θα τον έβαζα.
1: Γενικώς έχουν πάει καλά και όλες έχει πάει καλά. Απλά χθες έχει κάνει και το λάθος, γιατί είπαμε, άμα ξέρεις πολύ μπάλα. Διώξτε την άτιμη.
0: Ναι,
1: στην
0: ναι.
1: Περιοχή ποτέ δεν κατά.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο Λευτέρης λέει: η εθνική μα έκανε επιτέλους να χαμογελάσουμε. Απλά έχω ένσταση με τον Ιωαννίδη. Όχι γιατί δεν είναι καλός, αλλά δεν μαρκάρει με πίεση την μπάλα. Ναι, δεν το έχει τόσο πολύ. Το έχει λιγότερο από άλλους παίχτες. Παεντόδος Πέτρο, η χθεσινή τετράδα που έδωσε είναι 0-4.
0: Ψέματα. Εντάξει, η Γερμανία έκανε 32 τελικές, δεν ήρθε over, ok. Η Νορβηγία έφαγε κόκκινη και εκεί πηρίζαμε, δεν χάσαμε. Και τον Ολυμπιακό τον είπα over και ήρθε εύκολα κιόλας. Λέγε.
1: Μα όσο είχε μπερδέσει, το είχε πει διπλό και καλά.
0: Όχι. Λέγε.
1: Περίμενα λίγο, βλέπω.
0: Τσεκαρίς. Θυμώνει τον τύπο.
1: Όχι.
0: Όχι, Γιώργος Νερός.
1: Όχι, μας και κανένα περίεργο. Λοιπόν, ο Γιώργος είναι και θέτει ένα σοβαρό θέμα. Ότι είναι ντροπή για την διοργάνωση του αγώνα από τις 8.30 και έπειτα, τουλάχιστον 45 λεπτά στην ουρά για να μπει. Παιδάκια να μην αντέχουν τόση ορθοστασία, ακόμη και πανικός να τους πιάνει με τόσο κόσμο στριμωγμένο.
0: Το είπαμε, παιδιά, να υπήρχε ένα
1: θέμα. Στο για να πα τουαλέτα επίση ουρά μέχρι που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, αν μπορεί κανεί να τι χαρακτήρει τουαλέτε. Και για να τα πλύνει στα χέρια σου πρέπει να αγοράσει νερό από το κυλικείο. Υποτίθεται πληρώνει εισιτήριο για να απολαύσει την αξία που πληρώσε. Σωστό. Όσο και αν το θέλουμε, ποτέ ξανά παιχνίδι στη Βόρεια Ελλάδα. Όσο και αν δεν το θέλουμε, ποτέ όχι να γίνονται παιχνίδια στη Βόρεια Ελλάδα, να γίνονται παντού παιχνίδια. Αλλά να φτιάξουμε τα γήπεδα.
0: Πιστεύω ότι.
1: Τώρα γήπεδο του ΠΑΟΚ και να μην έχει αυτό που λέει τουαλέτε.
0: Ναι. Την Κυριακή θα είμαστε πιο κομπλέ πιστεύω. Εντάξει, το ότι έχει ουρά, ρε παιδί μου, μπορεί να μα έπιασε όλη μαζί την ώρα.
1: Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ, α πούμε για παράδειγμα, αυτό δεν έχει νερό. Είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Σαβή, δεν είναι καμιά ομάδα που αυτό το χρωστάει δεξιά ή όπω παλιά αλλού.
0: Όχι,
1: λοιπόν.
0: Ο Άρης λέει εδώ, άκου τώρα. Όλη η Ευρώπη μιλάει για τον Κοστούλα και γρήγορα θα πάει σε μεγάλη ομάδα. Όλη η Αγγλία με το καλύτερο πρωτάθλημα μιλάει για τον Κοστούλα. Και ο προπονητής δύο αγώνες τον έχει στον πάγκο για να κάνει αυτό που του λένε κάποιοι.
1: Εντάξει, οκ, πάμε παρακάτω.
0: Πάμε.
1: Ναι,
0: καλημέρα, Άρη.
1: Αυτό τον έβαλε στο ποτό μας.
0: Έλατε τώρα, εντάξει.
1: Α, τον λέει ο Γιάννης. Δεν φταίω εγώ, ο Πέτρος μου βάλετε θέματα. Μιλήστε λίγο για τον Ολυμπιακό, ρε παιδιά, δεν έχετε πει τίποτα.
0: Εντάξει, κάναμε τέτοιο μαζί, φίλε, για Δρούτσο, για αυτά τέτοια πράγματα.
1: Λοιπόν, ο Χάρης λέει: επειδή ο Βασίλης κάνει τεχνητή έλλειψη, και φοβάμαι ότι ο κόσμος θα τσιμπήσει, βάλει το φούρνο να
0: τη. Ναι, καλά. Σήμερα. Εδώ ούτε χαλιά δεν παίζουμε. Βάλει κανένα χαλίσι από κάτω, γιατί κρυώνουμε, βρέχει έξω. Μπράβο.
1: Λοιπόν, το τελευταίο που είπαμε δελτίο.
0: Έχουμε.
1: Καλημέρα, πιστεύω ότι το πρόβλημα της εθνικής είναι στα χαφ. Μπροστά και πίσω καλά είναι. Και όταν γυρίσει ο Κωνσταντέλια ήταν ακόμη καλύτερη. Όταν γυρίσει θα παίξει όμως.
0: Γιατί αν παίξει.
1: Επειδή είχε πει το αυτό.
0: Άσε ρε τώρα που δεν θα
1: παίξει. Τελειώνει το προσεγγές διάστημα. Τελείωσε το προσεγγές διάστημα. Εντάξει, ωραία, αυτό είναι σημαντικό.
0: Εντάξει, ήρθε και ο τραυματισμός.
1: Θέλουμε. Ε?
0: Ήρθε και ο τραυματισμός.
1: Για τον θέλουμε. Λοιπόν, πάμε τίτλους πολιτικών.
0: Άλλο ένα προλαβαίνεις.
1: Περίμενε το. Μπορεί να μην το προλάβουμε.
0: Άνετα, άνετα.
1: Άμα ανοίξει. Όπα, να το έχουμε το τσιγάρο. Καλημέρα, παιδιά. Τι οκτώβριο, στο σημερινό μπάνιο. Ω, Ηλία. Έλα, εντάξει, Ηλία.
0: Ρε, Κωστά, πού το βρίσκει τόσο ήλιο εδώ πέρα γίνεται έξω ο κατακλυσμός.
1: Πάμε.
0: Πού να πάμε.
1: Τίτλους.
0: Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Πιερία ο Πρωθυπουργός συναντάται με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και στη συνέχεια θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα θα μιλήσει στο Λιτό Χορό για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Σε αυξημένη ετοιμότητα, ο κρατικός μηχανισμός στην Κρήτη εν ώψη των ισχυρών βροχών και καταιγίδων που αναμένονται από το απόγευμα έως και την Κυριακή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Με ελικόπτερο της πυροσβεστικής μεταφέρονται από τον Όλυμπο στο νοσοκομείο Κατερίνης 5 μαθητές 16 ετών που αισθάνθηκαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο Λιτόχωρο. 5 φορές είχε συλληφθεί από τον Νοέμβριο του 2025 ο 32χρονος Ρουμάνος που επιτέθηκε τη νύχτα με μαχαίρι στην πρώην του και τον νυν σύντροφό της στο Λαύριο μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους. Με βαριά τραύματα στο νοσοκομείο το ζευγάρι συνελήφθη ο δράστης. Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου με το Brent να εκτινάσεται πάνω από τα $102 το βαρέλι, τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και έως 10.000 επιπλέον στρατιώτες στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός, νέα επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στο Νότιο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, έως 21 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Πύρο Μασούρα στην κεφαλιά. Ο Ιωαννίδης σε καλή θέση μέσα στην περιοχή. Γκολ! Το 1-0 από τον Φώτη Ιωαννίδη στο 23ο λεπτό του αγώνα. Η εθνική μας χτυπάει και αφήνει την Ολλανδία πίσω στο σκορ. Πανηγυρισμοί για το ελληνικό γκολ. Από τα αριστερά το γκολ από τον Ιωαννίδη. Έφυγε από κανονική θέση ο Ιωαννίδη στην κεφαλιά που κέρδισε ο Μασούρας. Και το πλασέ καταπληκτικό από τον Ιωαννίδη δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδραση στον Φέρμπουργκεν. Ελλάδα-Ολλανδία 1-0. Η μπάλα όμως από μια κόντρα φτάνει στον Ιωαννίδη μέσα στην περιοχή. Γυρίζει ο Ιωαννίδης. Γκολ 2-0! 2-0 η Ελλάδα! Το δεύτερο ελληνικό γκολ από τον Μασούρα το γκολ. Η εθνική μας προηγείται πλέον με 2-0 της Ολλανδίας. Ο Γιώργος Μασούρας πρόλαβε τον αντίπαλό του και από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Από δεξιά η εθνική σε ένα λάθος γύρισμα αντιπάλου. Έφτασε η μπάλα στον Ιωαννίδη. Είδε το Μασούρα, η ασίστα από τον Ιωαννίδη που πέτυχε τον γκολ. Ο Ιωαννίδης στον Μασούρα και το πλασέ με το αριστερό από κοντά. Ελλάδα-Ολλανδία 2-0. Γκολ για την Ολλανδία που μειώνει με τον Φαν Ντάικ 2-1 στο 51ο λεπτό ως αποτέλεσμα της πίεσης των Ολλανδών από την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Φέρμαν εκτέλεσε ένα ακόμη κόρνερ που κέρδισαν σε αυτό το διάστημα οι Ολλανδοί και ο Φαν Ντάικ κέρδισε τη μονομαχία στον αέρα στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και μειώνοντας σε 2-1 στο 51ο λεπτό του αγώνα. Οι Ολλανδοί με τον Χράφενμπεργκ που έχει κάνει και αυτός σπουδαία δουλειά έδωσε για τον Σάμερβιλ νέα σέντρα, ένα γυριστό από τον Ζήρξη στη φάση για τον γκολ και το 2-2 πανηγυρίζουν οι Ολλανδοί. Ο Ράιντερς είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η Ολλανδία ισοφαρίζει στο 89.
3: Ακούτε Ερασπορ.
4: Πάρε φορά.
5: Ούτε μισό δευτερόλεπτο.
4: Ναι. Πάμε. Ήταν ο μόνος, λέει ο Μέλμπεργκ, που έβγαινε και έλεγε ότι η προπονήση είναι κουκουρούκου, γι' αυτό και στους αγώνες είμαστε χάλια.
5: Είχε πει τέτοια πράγματα. Είχε άλλη νοοτροπία ο Μέλμπεργκ.
4: Ναι. Σκανδιναβός, ε.
5: Ναι. Λοιπόν.
4: Δεν ξέρω, είπανε συνειδητήματικά συνθήματα μα στέλνουν εδώ μηνύματα, υπόθηκαν τέτοια πράγματα.
5: Δεν, τουλάχιστον εγώ από τη τηλεόραση δεν άκουσα. Δεν το κατάλαβα.
4: Ούτε εγώ το άκουσα.
5: Μπάσχετο. Προφανώς για να το λένε. Πήγα. Έλα, έχει κάνει τέτοιο πράγμα κοντό. Λέει ο φίλο από τον Βραχάτη ότι χθε παρουσίασε του Αμαρτιάν σαν άλλο Χατζηπαναγί. Αλήθεια τώρα πιστεύω.
4: Σαν άλλο Χατζηπαναγί τώρα. Εντάξει, άμα είπε ότι είχε τρίπλα, είχε τέτοιο. Εντάξει, ρε παιδιά τώρα.
5: Ναι, ο κοντό δεν είχε κάτι κουλά, α πούμε. Γιατί βάσει απάντω.
4: Εντάξει, τώρα δεν θα είπε.
5: Μόνο ένα. Μόνο
4: ένα. Μόνο ένα. Μόνο ένα. Μόνο ένα. Μόνο ένα. Τώρα μπορεί να είπε λίγο για τρίπλα, λίγο για τέτοιο. Εντάξει.
5: Ωραία φωτογραφία, όλα ευχαριστούμε την Κέρκυρα.
4: Φαίνεται η Ερικούσα.
5: Ο φίλο ο Νικόλα.
4: Κώστα.
5: Από την ηλιόλουστη Κοζάνη με ελαφρύ αεράκι. Μπράβο. Ο Νικόλα. Ο, πολύ ωραία. Πήγαμε και φέτος.
4: Μπράβο.
5: Στην κορυφή περάσαμε ωραία. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης. Είπατε για όλη τώρα είμαι αμυντικούς και ηρεμηδίνα και θυμήθηκα εκείνη την ψυχούλα του Γιάννη του Καλιτζάκη. Ο Καλιτζάκης δεν είναι ηρεμηδίνα. Ήταν. Δεν παίρναγε με τίποτα. Ήταν ο ορισμός του aggressive. Του. Ε?
4: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν. Τι θα γίνει με το Ρέτσο, δηλαδή που στοιχίζουν πάρα πολύ ο Δημήτρης. Πρέπει να το δει αυτό ο Παναγιώτης λίγο για το
4: πρέπει,
5: πάνω,
4: δε, το είπα και εγώ, παιδιά.
5: Είναι, είναι το στόπερ που σου κάνει πολύ περισσότερο από αυτά που ζητάς από ένα στόπερ. Σου βγάζει άμυνα, σου βγάζει ομάδα, τρέχει, είναι πολύ γρήγορος.
4: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, πάμε. Περίμενε, περίμενε, γιατί το χάσαμε. Περίμενε. Λοιπόν, αχ, ο Γιάννης. Να σου πει κάποιο ο Γιωβάνοβιτς, που είναι προπονητής εθνικής, δεν χρειάζεται να φοράει το καρτελάκι.
4: Υποχρεωτικό είναι, ρε παιδιά.
5: Έκλεισε την ομάδα στη μεγάλη μας περιοχή. Ναι, να τα εξηγεί λίγο και ο Πέτρος και τα λοιπά. Λοιπόν.
4: Αλλάζει ομάδα, λέει.
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Όχι, μα γι' αυτό.
4: Δεν σε πείθει αυτό. Όχι, ρε
5: παιδιά. Λοιπόν.
4: Ήμουν στη... το
5: α, και άλλο φίλο, ο Παντελής. Ήμουν στη θύρα 4. Υπήρχε πυρήνα μαροχωρημένο παντού του ΠΑΟΚ που δραγωδόταν τη διάρκεια συνθήματα. Μάλιστα. Ευτυχώς δεν έγινε το παραμικρό. Που δραγωδόσαν τη διάρκεια συνθήματα. Μάλιστα. Ευτυχώς δεν έγινε το παραμικρό.

0: Καλημέρα, παιδιά. Όχι άλλα Playmobil.
1: Ναι, όχι άλλα Playmobil. Παιδιά, φτάνει. Έχει γεμίσει το σύμπαν. Όχι άλλο μάφια, όχι άλλο τέτοιο.
0: Δεν το πήρα χαμπάρι πολύ. Αυτό κάποια στιγμή αρχίζει να μου βγαίνει. Είναι μόδα, ε.
1: Έκανε μια συνεργασία ο Παναθηναϊκός με τα Playmobil.
0: Τώρα το είδα αυτό. Όχι πριν γίνεται.
1: Προχωράμε
0: δυνατά. Τα τέτοια.
1: Προχωράμε
0: δυνατά. Με τα AI βγαίνουν αυτά. Που κάνουν εσένα, εμένα που κάνουν και τα λοιπά. Ωραίο, πλάκα έχει. Πλάκα έχει. Λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ και τον φίλο τον Βαγγέλη για. Α, όχι.
1: Ο ίδιος είναι με πριν.
0: Ναι. Απλώς είχα πατήσει το επόμενο και δεν είχε ανοίξει. Λοιπόν, δεν θα μιλήσω για το αγωνιστικό, αλλά. Μπράβο, και αυτό ο φίλος ο Δημήτρης πάλι το θέμα τη.
1: Παιδιά, πριν μας στείλει τα μηνύματα, το είπα εγώ πρώτος.
0: Ξεκινήσαμε
1: την Λάρισα.
0: Να δούμε όμως και αυτό λίγο. Ξεκινήσαμε την Λάρισα για τον αγώνα και είμαστε έξω από τη θύρα 6, 8 και 20. Ξέρετε τι ώρα καταφέραμε να πούμε στο γήπεδο. Στις 10.
1: 10. Αφού το είπα κι εγώ, στις θύρες 5, 6, 7.
0: Αφού το γήπεδο είναι παλιό και έχει λίγες θύρες, είναι να αλλάξει τον τρόπο εισόδου ή να μην τηρευόνται τα παιχνίδια. Ναι, παιδιά, πάμε να το δούμε. Να το δούμε.
1: Ναι.
0: Εννοείται ότι θέλουμε να γίνονται παιχνίδια σε όλη
1: να
0: την Ελλάδα.
1: Λίγο πιο
0: σε όλη την Ελλάδα, αλλά ακριβώς. Πες στην Ελλάδα από 3 ώρες πριν.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είναι και με χαρά τα μηνύματα εδώ, εντάξει.
1: Ναι, ρε παιδιά, δεν τα έχουμε πει αυτά. Ναι. Πάλι τα ίδια. Θα είμαστε λίγο πιο μαζεμένοι, είπαμε.
0: Λοιπόν, πάω στο zoom in ότι μου κάθε στο λαιμό όταν ο προπονητής αποφασίζει για να κρατήσει ένα αποτέλεσμα, αφαιρέσει ένα χάφι η φόρμα και να βάλει τρίτο στόπερ.
1: Φόρμα.
0: Ή φόρμα, προφανώς. Αυτό θεωρώ ότι δημιουργεί πίεση μπροστά και σε κλείνει περισσότερο. Συμφωνώ στο γενικό, σωστό. Αλλά χθες έβαλε τρίτο χαφ για να λέξει το κέντρο και πέρασε στο τέλος γιατί έκανε σέντρες. Και χάνει τις κεφαλιές.
1: Και λέει ο άνθρωπος δεν είναι εγώ, δεν ξενερώνουμε επίσης.
0: Στο γενικό έχουμε πει: όταν θες γκολ, δεν βάζεις όλους τους επιθετικούς που έχεις. Όταν θες να κρατήσεις το σκορ, δεν βάζεις όλους τους αμυντικούς που έχεις. Για να σου φέρεις μέσα στην περιοχή σου. Λοιπόν, ρε παιδιά, και το γιώμα είναι, να είναι στυλ παιχνιδιού. Το παίζω στο 80 και στο 90. Άλλο το άμεσο που λέμε. Δημήτρη από τον Άπλιο και άλλο το γιώμα.
1: Δηλαδή ο Τζολάκης πόσες φορές έχει κάνει με τα χέρια και με τα πόδια να στείλει την μπάλα.
0: Το κάνουν οι μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, δεν έχουν πρόβλημα. Οι Σαντάρες.
1: Δηλαδή το έχουμε ονομάσει έτσι για να μορφύνουμε τη λέξη. Όχι, είναι μια πραγματικότητα. Πώς θα γίνει.
0: Το παιχνίδι με τις γιώμες από τα κόρνερ είναι πλέον.
1: Εκτός από τα κόρνερ, λέει, είναι πια παροχημένο.
0: Ο Μιχάλης. Ο μοναδικός αμυντικός που ήταν win-win σε ελληνική ομάδα ήταν Σταύρος Λαμπριάκος, έπαιζε μπροστά, αλλά κυρίως άμυνα.
1: Λες.
0: Ναι. Ενδιαφέρον να έβλεπε Ανατολάκι να βάζει γκολ.
1: Σπάνιο.
0: Έβαζε όμως ο Γιώργος. Και ο Γιώργος αγκρέσευε. Ο Λαμπριάκος ήταν επιθετικός και έγινε αμυντικός.
1: Τι έπαιξε στο πέρα στα τελειώματα.
0: Δεν έπαιξε κάποια στιγμή.
1: Όχι μόνο.
0: Ο Λαμπριάκος.
1: Όχι μόνο.
0: Ή κατανάγκησε, το θυμάμαι, μέσα στη διάρκεια
1: τώρα. Κάνα τέτοιο θα σε κάνει. Κόρνε, ναι. Πήγαινε ψηλό να γυρίσει, ναι. Να πάρει κανένα τέτοιο. Ναι. Ναι.
0: Okay.
1: Μεγάλη δήλωση Λαμπριάκου, θυμάσαι.
0: Για θύμισε κάτι.
1: Έλα, ρε, που έχει πει, που το ρωτάει κάποιο δικό σα. Μπορεί τρία να θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Τι έχει να πει, λέει, που έφυγε ο Τάκης Λεμονής από την Ξάνθη. Τότε που.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά, Τάκαρος τότε είχε πει: διαφωνώ με τη φιλοσοφία τη ομάδα. Φεύγω και πήγε μετά από μερικέ ώρε στον Ολυμπιακό. Θυμάσαι. Και λέει: εντάξει, παιδιά, ο Λεμονής έφυγε. Δεν έφυγε ο Μουρίνιο.
0: Λοιπόν.
1: Τα έλεγε, θέλω να πω, τα έλεγε.
0: Ο Γιάννη, καλημέρα από Λίμνο. Ωραία, Λίμνο. Λοιπόν, πολύ κουράση χθε. Πάμε δυνατά με Γερμανία. Μακάρι να βάλει άλλο μπροστά για φρεσκάδα.
1: Τι ναι. Να κάνει, να μην βάλει τον Παυλίδη μέσα να παίξει πάλι.
0: Ναι, μπορεί να το δει. Έχει λύσει. Στην επίθεση
1: έχει. Ναι, ναι, ναι.
0: Άκρα λίγο και κεντρικά. Ναι. Αμυντικά ότι δεν υπάρχει, χάνεται δεν κατά η θέση. Ναι, okay, είπα, εμένα μου φάνηκε το γενικό επειδή είναι φορμαϊσμένο.
1: Το παρατραβάει όμως γιατί λέει δεν είναι έτοιμο για εθνική.
0: Ναι, ναι. Επειδή είναι φορμαϊσμένο το παιδί, εμένα κάτι μου φάνηκε μήπως είναι τρακάρισμένο. Μπορεί. Συγγνώμη, Πέτρο, έχει δίκιο.
1: Ναι, παιδιά. Αφού τα παίξαμε, ό,τι λέμε το παίζουμε κιόλας.
0: Μπράβο, Πέτρο.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, μπράβο στα παιδιά.
1: Και την Ελλάδα την είπα χ, νομίζω. Τι είπα, κάτι τέτοιο είπα.
0: Τι.
1: Την Ελλάδα. Άσο χ την είπα, νομίζω.
0: Ό,τι την είχα δώσει, άσο χ και over 6,5 κόρνερ. Βγήκανε.
1: Ο. Κόρνερ. Ναι, πρέπει να βγήκανε.
0: Λοιπόν, όποιο να αντέχει τη θέα του δεύτερου μηχρόνου, α πάει για καφεδάκι, καφενεία. Έτσι είναι η κριτική πάντα για του. Από το καφενείο βγαίνεται η κριτική, έτσι.
1: Έλα, εντάξει, ναι, δεν είναι κακό.
0: Εντάξει, δεν είναι και ωραίο να τη βλέπει την ομάδα να μείνει, αλλά πρέπει να το κάνει κιόλα κάποια στιγμή.
1: Ναι, ρε, 14 κόρνερ.
0: Το πρώτο γκολ τη Εθνική πρέπει να αντιγραφεί με τη Λίμπαρ. Παραδείγματι, το λέγαμε για το άμεσο. Για το άμεσο ποδόσφαιρο παίζεται γενικώ.
1: Γι' αυτό λέμε το κράζεται, ρε παιδιά. Δεν είναι το
0: σύμπαν. Απρόσημη είναι μονότονο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και ένα άλλο φίλο επανέρχεται στο θέμα του γηπέδου. Δεν μπορώ, με συμπάθεια στο λέει Πέτρο, δεν μπορώ να δικαιολογήσω ουρά άνω των 10 λεπτών.
1: Και εγώ, όσο κόσμο και εγώ το ίδιο, Γιώργο. Και εγώ το ίδιο, φίλε. Αντί για 4 τον Νικέρ να βάλουν 10 security με σκάνερ όπως γίνεται
0: στο πέρα. Εννοείται πάρα παιδιά. Πολλά τα θέματα και επειδή οι περισσότεροι που τα στέλνετε ήσαν στο γήπεδο.
1: Πρώτα απ' όλα, παιδιά.
0: Αλλά έχετε προσωπική εμπειρία.
1: 10 και 10 μπήκα μέσα και το είπα. Και εμένα μου στέλνει μηνύματα νομίζω ότι θα είμαι κύριε παιδί, πολλοί κόσμος. Και μου λένε Πετράν, πείτε κάτι, είμαστε απ' έξω εδώ και τα λοιπά. Βγεις να μας δεις αυτά τέτοια πράγματα. Μου τόσοι ήταν πολλοί φίλοι μου σου λέω χθες. Και social και μηνύματα και δικοί μου άνθρωποι δηλαδή. Ότι πήγαν εκεί και ζωρίστηκαν.

0: Εντάξει, λέει ο φίλος τώρα, βασίζεται σε ένα άλλο θέμα ότι αποδοκιμάστηκε ο εθνικός ύμνος μιας άλλης χώρας.
1: Σοβαρά.
0: Ότι η σύσσωμη αθλητική ηγεσία παρακολουθεί ποδοσφαιριακό αγώνα.
1: Εντάξει, αυτά είναι βλακίες. Δεν θα κάνουμε κάτι
0: οποιαδήποτε χώρα. Κάποια αντίδραση.
1: Ναι.
0: Ναι, παιδιά, πάνω, αυτό.
1: Και τι έχουμε τώρα εμείς με τους Ολλανδούς να χωρίσουμε κιόλα, μωρέ.
0: Ναι, και τι ακριβώς. Είναι θέμα που κάποιοι αποδοκιμάζουν έτσι. Όπως αποδοκιμάζουν την
1: άλλη ομάδα. Μπράβο, ναι. Δηλαδή, σαν να παίζει. Σαν να
0: παίρνει,
1: παιδί μου, αντίπαλο ο αιώνιο στο παιχνίδι στο γήπεδο και κάνουμε ου. Α, έτσι.
0: Τώρα η αθλητική για να βγει να πει τι.
1: Γιατί να πει, καταδικάζουν. Θα κάνουμε τώρα διπλωματικά επεισόδια. Επειδή βρέθηκαν 100 χαζί να φωνάξουν. Ου. Σιγά. Παρασυρώμεθα κιόλας, παιδιά. Εντάξει, με το
0: θέλω απλά για να πω μια καλημέρα και να πω την αμαρτία μου. Γουστάρω για την ωστόρα καλή πορεία της Εθνικής.
1: Ναι.
0: Λέει ο φίλος ο Γιώργος. Όμως βαρέθηκα, ρε παιδιά, θέλω ποτάσμα. Είναι πολύ μεγάλο το διάστημα αποχής και φοβάμαι ότι θα έχουμε σοβαρό αντίκτυπο και στην εικόνα των ομάδων. Αυτό ειδικά όσοι έχουν διεθνείς που αναγκάζουν να κάνουν υπερατλαντικό ταξίδι. Ναι, θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Μεγάλη διακοπή. Θα το δούμε, έχει
1: ζήσει. Θα το δούμε. Γιατί και
0: δεν το ξέρουμε
1: κι
0: εμείς.
1: Και τον Ιβάν που το ρωτήσαμε είπε και εμείς θα το δούμε. Λέει. Κάτσε να το δούμε. Λέει,
0: ούτε η Εθνική μπορούσε να ξέρει πώς θα πάει αυτό με τα τέσσερα παιχνίδια.
1: Όχι.
0: Σε 10 μέρες.
1: Εγώ λέω όμως ότι όταν μια εθνική ομάδα είναι μαζί 20 μέρες. Ωραίο. 20 δεν είναι τέλος πάντων, αλλά είναι πιο καλά 16 χειρομέρες πώς αισθάνε. Πιο καλά από το να μαζευτούν τώρα 5 μέρες να παίξουν 2 μάτς. Μετά από ένα μήνα, άλλες 5 μέρες να παίξουν 2 μάτς και πάει λέγοντας. Θεωρώ ότι προλαβαίνει ο προπονητής να περάσει λίγο περισσότερα πράγματα στη φιλοσοφία. Και ας έχει ταξίδια, ας έχει χαλάρωμα την επόμενη μέρα κλπ. Έτσι νομίζω εγώ. Κουβέντα κτλ.
0: Ναι, και πάση περιπτώσει θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Για τους λόγους είναι κάτι καινούργιο, ρε παιδί.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το έχουμε ξαναζήσει. Λοιπόν, Πετράν, αν μείνει το ρολόι από μπαταρία και είσαι γειτονιά, έλα από εκεί.
1: Ποιο ρολόι?
0: Γράφουνε, σου γράφουν εδώ που να πας για να σε γνωρίσουν.
1: Α, το ρολόι μου.
0: Ναι.
1: Αν είναι γειτονιά, όντως, ο Βαγγέλης.
0: Ωραία, τα πες. Τα πες, ωραία, μπράβο. Περίμενε.
1: Δεν ναι, να τα ακούσεις. Ναι. Λογικά,
0: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Όχι,
0: όχι, όχι, όχι. Δεν ήταν άλλο που το έχεις.
1: Στόπα. Στόπα.
0: Παιδιά, με ρωτάει, τι να κάνω εγώ.
1: Ευχαριστώ που με διαβάσετε. Εκεί που μιλάμε για την Εθνική, τσούπα που παζούμε τις αναμνήσεις του. Λοιπόν, αργείς πάρα πολύ. Άσε να
0: λέω. Όχι, όχι, όχι, όχι. Ήθελα να δω κάτι άλλο.
1: Καλά, μου λέω κοντό. Τι θες, άσε να προχωρήσω λίγο τη διαδικασία.
0: Έχουμε χρόνο, μια χαρά. Ιρωνικό ήταν, λέει, για τον Καρτζάκη. Εντάξει, εμείς τον είπαμε ότι απλώς ήταν αγκρέσιβο.
1: Α.
0: Ναι. Μήπως σας πληρώνει ο κοντό.
1: Γιατί? Όχι. Πάμε.
0: Πάμε παρακάτω, δεν το καταλαβαίνω. Οπότε.
1: Ναι. Έξω, βρε.
0: Ο Τζόνι. Πέρα βρέχει η Θεσσαλονίκη.
1: Έλα.
0: Ωραία. Έχει καλύτερη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη, να ξέρει.
1: Καλύτερη?
0: Θερμοκρασία μου λέγανε. Δεν το έχω ψάξει, αλλά έχει καλύτερη. Έχει πιο ψηλή η θερμοκρασία.
1: Ναι, ναι.
0: Και βλέπω και ήλιο σήμερα. Μπράβο.
1: Ωραία, ο Μάικ Τζέιμς χτύπησε άσχημα. Έχουν στείλει όλοι our thoughts, pray
0: for ναι, ναι,
1: get well
0: ναι,
1: soon και
0: ναι,
1: τέτοια πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ρίξη έπαθε ο κακομοίρης.
0: Ναι.
1: Διώχνουμε την μπάλα βιαστικά, λέει ο φίλος ο Φαρφούρης. Διώχνουμε την μπάλα βιαστικά.
0: Το ίδιο χάρη είχε συμβεί, λέει, στο Παναθηναϊκός Ρώμα που κατεβήκαμε από Θεσσαλονίκη και κάναμε να πούμε πολλή ώρα. Δεν έχει γίνει και σε
1: παιδιά,
0: πολλά
1: ναι,
0: παιχνίδια,
1: ναι, ναι,
0: αλλά πρέπει να το βλέπουν, εντάξει. Και άλλο φίλο που ήταν μέσα στην Τούμπα, μου έκανε άσχημη εντύπωση το γήπεδο δεν ήταν κατάλληλο για εθνική ομάδα. Τα καθίσματα και όλα αυτά. Παιδιά, πρέπει να τα βλέπουμε αυτά, ναι, όντως. Και
1: πρέπει, οι σύλλογοι. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο.
0: Και προσέξτε τώρα, και οι σύλλογοι, γιατί τα πάει και ο ΠΑΟΚ. Ο φίλο του ΠΑΟΚ, δηλαδή το παιχνίδι τη ομάδα. Δεν είναι μόνο η εθνική. Αυτό δεν πρέπει να έχει τουαλέτα το ένα το άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς θα γίνει. Ωραία φωτογραφία ο λαό που
1: έχει κάνει.
0: Μα αρέσει πάρα πολύ. Πατέχει για κάτω να ξέρει.
1: Βεβαίω. Εκτό από εδώ που βρέχει. Τώρα δούμε πώ θα πάμε να μπει σε λίγο. Τέλο πάντων.
0: Στόπερ που βάζει κολλά, ο Γκούμα.
1: Και ένα ρο. Την ψαλίδα τη θυμάσαι που είχε βάλει ένα ψαλίδα αεροπλανικό, βολ πλανή, όπω εσύ πέστε τώρα.
0: Όλοι γίναμε προπονητέ ξαφνικά, λέει ο Λουκά. Και λέμε για τη δουλειά του που ξέρουν
1: για τον Λουκά
0: και ο Μπαλτζόκα. Ολλανδία παίζαμε και όχι με Γιβραλτάρ. Να τα λέμε και αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Ο φίλο ο.
1: Εντάξει, βέβαια από την άλλη είναι και καλό έτσι, ότι έχουμε απαιτήσει από την εθνική ακόμα και όταν παίζουμε με Ολλανδίες και Γερμανίες. Δείχνει μια πρόοδο, ρε παιδί, μια εξέλιξη. Εντάξει.
0: Ναι, λοιπόν, για του φίλου μεταλλάδε, χάσαμε χθε ένα τεράστιο. Τον Κρόνο από την πάντα Venom. Ένα τεράστιο frontman σε μια πάντα που εξαιτία του δημιουργήθηκαν πάντε όπω η Metallica, Death και τα
1: λοιπά. Έλα, δεν το ήξερα. Ρίπ.
0: Θα ήταν καλό να βλέπαμε λίπερο το Μαυροπάνο καλύτερα μέσα από την εθνική. Μα δεν παίζει, παίζει με δύο. Το βγάζει μόνο.
1: Έχουμε βάλει και τριάδα, αλλά δεν παίζουμε με λίπερο. Ποιο παίζει τώρα με λίπερο.
0: Είδε, μου λέει στην οφείλω ο Κώστας ότι έπαιξε στα τελευταία του.
1: Έλα. Ρε.
0: Όταν ξαναγύρισε στην Ξάνθη.
1: Μπράβο.
0: Σου λέω κάτι τέτοιο θυμόμουν με τον Λαμπριάκο. Λοιπόν, το 5 Αλντάιρ, Μαλντίνι, Μπεκεμπάουερ, Σταμ, Καναβάρο.
1: Εντάξει, κοίτα, εμένα
0: Καναβάρο. Δεν περνάει ούτε ψήλο.
1: Το τόσο aggressive που είχε ο Γιάπ Σταμ και στη Μάντσεστερ ακόμα όταν το. Επίσης ξεχνάμε το Vidic, παιδιά. Ξεχνάμε το Vidic.
0: Εντάξει, έχουμε 70.
1: Άκου, θα σου πω γιατί το λέω. Ο Vidic, φίλε, έχει βγει δύο φορές στη Manchester United Player of the Year στην Premier League. Ο Vidic. Ναι. Player of the Year. Ξέρεις ποιος το έχει κάνει αυτό μόνο? Ο Σαλάχ, ο Κριστιάνο, ο De Bruyne και αν δεν κάνω λάθος, ο Αγκουέρο.
0: Θα ανοίξουμε κουβαντία.
1: Κανείς άλλος δύο φορές.
0: Δεν θα ανοίξουμε κουβαντία σε Κριστιάνο που έχει και αναδυναμία.
1: Τα είπα, όχι, τον έκανα. Όχι, το είπα. Το είπα σωστά, όπως έπρεπε.
0: Λοιπόν. Ο φίλος ο Γιώργος που ήταν και αυτός στην Τούπα λέει ότι έγινε από μια μερίδα φιλάθλων που γιούχαραν τον Ολλανδικό.
1: Για καζούρα, ναι. Προφανώς, παιδιά, τώρα δεν έχω δει
0: όλα αυτά.
1: Αλλά ξέρει, είναι αυτό που είπα, Μπάμπη. Όχι, είναι αυτό που είπα, ότι είναι ο αντίπαλος και θα αποδοκιμάσουμε τον εθνικό ύμνο. Ναι. Αυτό. Βλακίες. Άστο αυτό. Ψυχραιμία.
0: Δεν είναι κακό, λέει ο Γιάννης, να παίζει άμυνα. Κακό είναι να μην κρατάς μπάλα. Το είπαμε και εμείς, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Ναι.
0: Και στο γίγαντα, μπράβο στην Εθνική και στο γίγαντα Ράνιο που πέτυχε. Όχι, ρε παιδιά.
1: Το στοίχημα με Τζόλι.
0: Θα τον είχε βάλει για γκολ. Ξέρω εγώ. Τι άλλο μπορεί να τον είχε βάλει για το Τζόλι και τραυματίστηκε.
1: Ασίς δώσαμε. Όχι.
0: Όχι.
1: Μασούρα Φώτη. Όχι.
0: Λοιπόν, Λάισα, καλύτερα τρέχει. Καλά, χαρά Θεού. 23 βαθμός. Πάμε, φεύγουμε. Πετρά. Στο δεύτερο μήχρονο εμφανίστηκε ο κλασικός Γιωβάνοβιτς και 2-2. Όχι, ρε παιδιά, μην πάμε στο. Και εγώ έχω, είπα ενστάσεις για κάποιους
1: παίκτες. Παιδιά, δεν εξετάζεται τίποτα.
0: Να σου πω ένα παράδειγμα.
1: Λέμε
0: για, για τον Καρέτσα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ότι έπρεπε να το βγάλεις. Δεν έχεις εξτρέμ. Έχεις εξτρέμ και την ώρα άλλους. Όχι. Ξέρεις τι μπορεί να κάνεις. Αλλά δεν του παίρνεις το ρίσκο γιατί μόλις τον έχεις πάρει στην Εθνική.
1: Τι.
0: Ποιος είναι επιθετικό μπακ?
1: Ο Γιαννούλης που δεν παίζει.
0: Όχι.
1: Ο Κυριακόπουλος.
0: Από αυτός που είχε.
1: Κυριακόπουλος.
0: Τσάπρας. Ποδεξιά.
1: Επιθετικό μπακ ο Τσάπρας.
0: Το πρόβλημα του είναι η άμυνα του Τσάπρα. Δεν είναι η επίθεση. Επίθεση είναι μια χαρά, εγώ το παιδί.
1: Η και άμυνα του δεν γυρίζει να το καταλάβει.
0: Αλλά δεν μπορεί να το βάλει. Το σκέφτεσαι να το βάλω τώρα κατευθείαν. Σου λέω ένα παράδειγμα για να παίξει ένα πλάτο.
1: Το Σάλιακα τον έβαλε κατευθείαν με το που χτύπησε ο τέτοιο, ο Βαγιαρέδη.
0: Ήταν αναγκαστικό. Δηλαδή, άμα χτύπαγε ο Σάλιακα, τι θα έκανε.
1: Ίσως και να βοηθήσει και λίγο. Δεν πιστεύω.
0: Πού είναι πιο επιθετικό στα δικά μάτια. Δεν το κάνει εύκολο.
1: Έχει παίξει ο Τσάπρας αυτή τη
0: στιγμή. Ο Τσάπρας το ατού του είναι η επίθεση. Βγάζει πολύ καλές συνεργασίες, βγάζει καλά γυρίσματα.
1: Ναι, αλλά στη θέση αυτή έχει παίξει.
0: Όχι, ρε παιδί μου,
1: λέμε. Φαντάζεσαι τώρα φεγγνότερα. Πού το θυμίδι, ναι, πού το είδες, ρε Ιβάν, και βάλει τον Τσάπρα να παίξει.
0: Σήματα για να του κρατήσω και λίγο πίσω. Αυτό που, λένε, που λέμε γιατί δεν κρατούσαμε μπάλα. Όπως είμαι για τον Κοστούλα.
1: Τέλος
0: πάντων. Δεν το έκανα.
1: Τον Κυριακόπουλο τα ακούω πιο πολύ. Για τον άλλο, τον Τσάπρα, όχι τόσο.
0: Παιδιά δεν ήταν τόσο εύκολο όμως όσο το
1: συζητάμε. Όχι.
0: Για να τα λέμε όλα.
1: Πάμε!
0: Και εγώ το πάω έτσι. Λοιπόν, όντως έχει παίξει Λαμπριάκο στόπερ.
1: Αφού κρατάς το 0 μπροστά, κράτησε το και πίσω.
0: Και η μαγική ατάκα συμπαίκτη.
1: Καλό, Αλφατσίνο, ναι. Το έχει πει συμπαίκτη αυτό. Αφού κρατάς το 0 μπροστά, κράτησε το και πίσω. Καλό.
0: Δεν τα πολυβάζαμε, ναι.
1: Δεν τα πολυβάζαμε. Ψηλό φόρ, βαρύ, περιοχή μόνο, σέντρα και τέτοια πράγματα.
0: Ναι. Τι είναι αυτό το barbershop?
1: Barbershop dance. Έχει τέτοιο πράγμα. Άμα είναι, το κάνουμε. Πρέπει να κουρεύεσαι κιόλας γιατί τούτσι εδώ δεν έχει και πάρα πολλά μαλλιά. Ο άλλος κάτι ξέρω εγώ έχει, αλλά είναι σαν τον Μαρίκο, σαν τον Γιώκα είναι, ένας χάλιας, ο Βασίλης. Τι είναι το Barber Shop Dance, για να δω. Πώς είναι, μάλλον μου ξεφύγανε αυτά τα πράγματα.
0: Λοιπόν, έχει φίλει ο. Δεν το έχω προσέξει ο Νίκος.
1: Και δεν κούκλαρα κιόλας
0: στην Ελλάδα. Ο Τσάπρας έχει παίξει 3-4 μάτς μπροστά ω δεξιχάφ.
1: Ποιο?
0: Φέτος έχει παίξει ο Τσάπρας δεξιχάφ. Εγώ σου ξαναλέω ότι το θυμάμαι αυτό. Εγώ λέω ότι ο Τσάπρας στα δικά μου μάτια είναι καλό επιθετικό back. Το παιδί πρέπει να δουλέψει πολύ το αμυντικό κομμάτι. Τι είναι αυτό?
1: Για να δω.
0: Τι
1: είναι αυτό ρε τώρα, τι μου λέει πότε είναι τα γενέθλιά σας?
0: Δεν θέλει να πεις, βγάλε.
1: Barbershop Dance Challenge. Funny Viral Barbershop Dance.
0: Άλλη κουβέντα τώρα.
1: Έλα.
0: Έχει μια θέση ο Χατζημαγής στον πάγκο της Εθνικής σε ρόλο συμβούλου, γιατί
1: όχι
0: να έχει?
1: Γιατί να έχει, πού το έχει κάνει το παιδί?
0: Ναι, γιατί το έχει δουλέψει?
1: Πού το έχει κάνει ο άνθρωπος?
0: Βασικά να παιχτάρα. Δεν σημαίνει ότι επειδή σου να παιχταράς, κάνεις. Μπορεί να κάνεις, αλλά λέω, πρέπει να δοκιμαστείς πρώτα. Λοιπόν, έχει παίξει ο Τσάπρας 3 μάτσα αλλαγή δεξιά. Να το. Σου λέω, το θυμάμαι, το παιχνίδι του Τσάπρα, το στυλ του παιχνιδιού του Τσάπρα είναι επιθετικό μπακ. Δεν, πρέπει να δουλέψει πολύ το αμυντικό κομμάτι του. Παίζοντας okay στον Παναθηναϊκό, φεύγοντας στο Λεβαδιακό. Αυτή είναι η εικόνα την είχα από τη Λεβαδιά. Επειδή βλέπω πολλά μάτσα πρωταθλήματος, έχω εικόνα για πολλούς παίκτες από τις ομάδες που έπαιζαν. Το Τσάπρα το θυμάμαι το Λεβαδιακό. Καταπληκτικό επιθετικά. Καλές συνεργασίες.
1: Βρε, 11 ασίστ τελείωσε το παιδί, προφανώς.
0: Λοιπόν, το αμυντικό του κομμάτι είναι, πρέπει να το δουλέψει. Γιατί μιλάμε για άλλο επίπεδο. Έτσι, δεν είναι, παίζει στον Παναθηναϊκό.
1: Τέλος πάντων. Για διάβασε αυτό που λέει για το τέτοιο κανάλι.
0: Α, πρόσεξε. ο Ράνιος.
1: Το είδα αυτό, λέω. Ναι, ναι.
0: Είχε βάλει assist. Μετράει όμως και για τον παίκτη που τον αλλάζει.
1: Defender right back, λέει. Τώρα και επειδή έχει παίξει και δύο μάτς πάρω τώρα, άσε με ρε
0: πάρω. Βρε εικόνα σου λέω, τι μόνο που κοιτάς το transfer market. Εγώ σου λέω εικόνα, στο μυαλό τι έχεις, στο μάτια σου τι έχεις. Εγώ λέω ότι τα μάτια μου τι βλέπουν.
1: Τι είναι αυτό ρε, προσφορά παπούτσια. Γιατί πατάω εδώ και βγάζει παπούτσια.
0: Έχει περάσει άλλο επίπεδο ο Πέτρος.
1: Τώρα δεν πατιέται κάτι.
0: Ναι,
1: παπούτσια θέλει να πάρω.
0: Σου λέω μην κοιτάς τα μάτια σου, βρες τι σου λένε. Αυτό που βλέπεις τι σου λέει. Εικόνα ενός ποδοσφαιριστή.
1: Πώς θα το κάνει αυτό ρε Μπάμπη ξαφνικά ο Ιβάν στα καλά καθόμενα.
0: Όχι,
1: Ακαδημία είναι εθνική για να δοκιμάσει πράγματα.
0: Είπα όχι. Δεν το έκανα και εγώ. Λέω όμως ότι είναι ένα επιθετικό μπακ. Αυτό ξεκίνησε μια κουβέντα. Αυτό.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, λέτε όλοι για την ομάδα του 2004 την τωρινή. Γιατί λέτε και την ομάδα του 2014. Αυτό είπε ο Πέτρος.
1: 4 με 14 είπαμε.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε. Με αυτή την ατάκα όμως.
1: Ποια.
0: Μη φωνάζεις. Το καλύτερο δίδυμο.
1: Το καλύτερο αντικό δίδυμο είστε για να ευχαριστούμε. Είμαστε.
0: Άρα χαμηλώνει.
1: Όχι, όχι, μη. Θα πατάς εδώ για να τους τα φέρνεις πάλι μέσα. Αυτά που πηγαίνουν στα request. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, πάμε.
1: Γιατί φορτώνει κάποιο πρόγραμμα αυτό και πάει στα request για κάποιον.
0: Εγώ τα κοιτάζω. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Μια κάτσα να το δούμε. Για να τα επαναφέρουμε.
1: Α, επανέφερε το αυτό είναι 8 και 17 βέβαια, δεν μας νοιάζει.
0: Ναι,
1: αλλά τέλος πάντων φέρε το όλα μέσα, ρε παιδί μου, δεν χάθηκε ο κόσμος.
0: Ναι. Λοιπόν, κάτσε γιατί έχουμε κι άλλο ένα, να μην τα χάσουμε τα μηνύματα.
1: Περίμενε. Λέγει.
0: Ναι. Καλημέρα σας. Εντάξει, το Δημήτρης έχει ένα δίκιο εδώ που τα λέμε, αλλά.
1: Τι λέει.
0: Αλλά δεν, να το δεις εκείνη τη στιγμή. Αλλά δεν μπορείς να το πάρεις όμως. Κάτσε, ο Τζόλης είχε πάει από τον Πάοκ στην Πρίζ.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Ο Τζόλης. Στην Πρίζ από πού είχε πάει. Από τον Πάοκ που είχε πάει ο Τζόλης.
1: Μετά την Όριτς γυρίσαμε πάλι.
0: Α, είχε πάει πρώτα. Για δες λίγο.
1: Ναι, φίλε. ΠΑΟΚ, Νόριτς, Βέντε, Φορτούνα, Μπριζ, Άρσεναλ. Τι.
0: Α, εντάξει. Έχει παραπάνω. Λέει, όσο πέρας... σκέφτομαι, λέει, ότι ο Παναθηναϊκός πήρε το Περίστρι με 7 και στην ίδια μεταγραφική περίοδο ο Τζόλης πήγε με 6 στην Μπριζ. Δεν το θυμάμαι.
1: Από την Νόριτς. Εντάξει, αυτό που έκανε η Μπριζ όμως με τον Τζόλη ήταν μαγικό. Εμείς δεν θα είχαμε τα υπομονή. Πήρατε το σαπάκι από την Όριτς που τραυματίστηκε και δεν μπόρεσε και διάφορα τέτοια. Και επίσης, καλά τα λέμε εμείς. Το ρωτάμε το παιδί άμα ήθελε να έρθει εδώ πέρα.
0: Όχι, εννοείται.
1: Τα ξέρω. Τα ξέρω, δηλαδή. Μα νομίζω κιόλας ήταν το πρώτο μάτσο που έπαιξε ο Τζόλης σε γεμάτη τούμπα, αν θυμάμαι καλά. Τι έξιρε, τι έξιρε, το έξιρε, δεν είχε γεννηθεί.
0: Ο Τζόλης, όχι 6 εκατομμύρια. Ο Τζόλης, να ξέρετε, εμένα από τον είδα με τον Μπάουκ, λέω αυτό το παιδί είναι. 6,5. Οκ, okay, μέσα είναι. Ο Περίστρι τόσο δεν πήγε.
1: 10 γκολάκια έχει ήδη, ε.
0: Ποιο.
1: Στην εθνική, ο Τζόλης.
0: Εντάξει, μα και ο Περίστρι ήταν μια επιλογή του προπονητή. Μην τα βλέπετε έτσι.
1: Έλα, τώρα είπε, όταν ήρθε ο Περίστρι στον Παναθηναϊκό, είπε κανένα από δάφτους όλους τι τον πήραμε αυτό να.
0: Καλά, αυτό δεν γίνεται εύκολο να το πει. Σπάνια.
1: Εντάξει, τώρα τον πήρε, έλα.
0: Θέλω να πω να βλέπουμε πάντα αυτό που λέει ο Πέτρος. Πρέπει να βλέπουμε πάντα και το timing που λέω εγώ. Πότε γίνονται τα, πότε συμβαίνουν τα πράγματα. Όχι τώρα. Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό πήγε με 6.
1: Ποιος?
0: Ο Περίστρι βγάζει.
1: Κάτι λέγανε τότε ένα συν ένα συν ένα, ένα κάθε χρόνο.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: κάτι
0: ναι, ναι, ότι ένα... και άλλα και τα λοιπά.
1: Πολύ μπερδεμένο.
0: Στο γενικό προφανώς, τώρα με την εικόνα που έχουμε, έχεις δίκιο.
1: Ναι, ναι.
0: Μία έχεις λέει Παπα-Νικολάου, μία άλλη Παπάζογλου.
1: Ναι. Τους έχω εδώ, παιδιά, ναι. Τα καρδάσια μου εδώ πέρα, τι θέλετε.
0: Δεν έμενες, δεν είναι μετανάστης στο... στη Νέα Υόρκη. Εσύ? Στη Άι, Νέα Υόρκη.
1: Ο Φάντερ Φάρντ είπε για το...
0: Όχμπα, έλα, αυτό είναι.
1: Είναι.
0: Τι είναι αυτά, ρε παιδιά.
1: Χαζί μαζεμένοι. Α, βάλω εγώ τον Παπάζογλου να κάνει τέτοιο πράγμα εδώ πέρα. Το...
0: Τι είναι αυτά, ρε παιδιά, που... Άλλο τώρα. Πρόκληση και αυτό, challenge είναι.
1: Άλλο,
0: ναι. Αυτό είναι το barber shop.
1: Ναι. Και γιατί το λένε barber αφού είναι έτσι ολοσκημένοι. Εγώ νομίζω έχει κάποια σχέση με κομμωτήρια.
0: Barber, πώς γράφεται.
1: Όχι, έτσι γράφεται, όπως τα ακούς. Να σου πω...
0: Quiz, βάλτε ποιος παίχτης έπαιξε καλά. Ως τροματοφύλακας κατά ανάγκη λόγω αποβολής του δέρματος. Για πείτε, τώρα σε 4 λεπτά.
1: Να θυμόμαστε τώρα, Μιχάλη.
0: Έλα, στείλ το, Μιχάλη. Στείλ το τώρα για 4 λεπτά.
1: Κοίτα όμως, φίλε, άμα είσαι... Κοίτα, έχει βάλει Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ναι.
1: Που ακολουθώ βεβαίως.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ντούμφρις.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι δίπλα.
0: Θάνας.
1: Έτσι. Γινόμαστε διάγκη. Γιατί δεν κάνουν όμως tag. Τον Ανδρούτσο.
0: Γιατί αυτοί που αδούν είναι οι παλιές της Ρεάλ δεν θα
1: να τον κάνουν φόλο να οικονομήσει και αυτός με αυτό. Δεν κατάλαβα.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Θόδωρος λέει ότι στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή. Στο δεύτερο ήταν κουρασμένοι και έπρεπε να γίνουν πιο νωρίς οι αλλαγές.
1: Πολύ κουρασμένοι ήμασταν γενικά.
0: Παιδιά, ναι, και στα δικά μας μάτια αυτό είπαμε, ότι και γι' αυτό λέγαμε και ιδέες. Πετάγαμε ιδέες.
1: Ναι.
0: Εγώ για μένα η μόνη αλλαγή που θα έκανα ήταν ο Κοστούλας. Σίγουρα, εννοείται Καζαφίρης, εννοείται.
1: Συμφωνώ.
0: Εννοείται. Και θα κοίταγα στα άκρα μου τι μπορώ να κάνω. Και βασικά να μπορώ να σα πάσω ένα παιδιά, ωραία τα λέμε εμείς, ωραία τα λέμε προπονητές, μερικές φορές σου βγαίνει απλά.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Χαμός με Μπαρτζόκα στους προηγητισμούς, μπορεί να σπροχνόταν με τους παίχτες. Αμάν! Σπρώχναμε ο Μπαρτζό εμείς, μην μου πεις.
0: Τι μας σπρώχανε.
1: Λοιπόν,
0: έχεις πει το email που είχε έρθει.
1: Όχι.
0: Του Σταύρου.
1: Το είπανε. Α, όχι, είχαμε πρόβλημα στις διεκδικήσεις, λέει, γι' αυτό δεν κρατήσαμε και μπάλα. Η δρασκελιά τους, λέει, τα σωματικά τους προσόντα ήταν τεράστια. Πιο πολύ ταιριάζει ο Ιωαννίδης παρά ο Τετέι που χάθηκε.
0: Σωστή παρατήρηση, το είδες και στη Γερμανία. Εγώ λέω πάντα ψάχνω να βρω γιατί δυσκολευόμαστε γενικώς με γερμανικές ομάδες. Έχουμε κάνει πλάκες και νίκες. Αλλά γιατί είναι η δύναμη.
1: Κάνε όμως κάτι χαζές, κατάλαβες αυτές που παίζουν, που τα μάτια τους είναι over. Κάτι Άιντραχτ Φραγκφούρτης.
0: Ότι πάνε πολύ δυνατά στις διεκδικήσεις. Άμα δεν βάλεις δύναμη σε αυτές τις ομάδες, δεν παίρνεις μπάλα. Και η Ολλανδία το ίδιο.
1: Και ο Ιωαννίδης που ταιριάζει όντως, ίσως γι' αυτό ξεκίνησε, αλλά παιδιά.
0: Είχε λογική.
1: Κουράστηκε κιόλας μετά.
0: Άρα, λέω,
1: τόσο
0: είχε,
1: ξύλο,
0: είχε
1: τόσο. Με το Φαντάικ αντίπαλο έπαιζε. Δεν ακουραστεί. Πώς θα γίνει δηλαδή. Ξέρω εγώ. Έτσι λέω εγώ τώρα. Εντάξει.
0: Ναι, τέλος πάντων,
1: όλα αυτά που συζητάμε είναι ωραία. Είναι καλά.
0: Ας δούμε τη μεγάλη εικόνα πάντα.
1: Ας δούμε τη μεγάλη εικόνα. Ναι, ότι είμαστε, ρε παιδί μου. Οκ. Okay, ότι είμαστε οκ. Okay, εντάξει. Ότι γκρινιάζουμε, ας πούμε, επειδή μας αρέσει αυτό που βλέπουμε ενδεχομένως. Έτσι, αυτό θέλω να πω εγώ.
0: Ρωτάει, είναι δυνατόν να παίζει ο Ρέτσης και όχι ο Κουλιαράκης, προφανώς.
1: Ναι, είναι δυνατόν. Βεβαίως είναι δυνατόν. Γιατί ο Κούλιε δεν παίζει. Ο Γκασπερίνη δεν το βάζει. Οπότε...
0: Ναι, και είναι και μια χαρά ο Κουλιαράκης να είναι πολύ καλά και σε πολύ καλά κατάσταση και ο Ρέτσης. Απλώς πρέπει να το κόψω αυτό. Αυτό να πει. Επειδή ξέρει πολύ μπάλα. Είναι κακό. Προλαβαίνουμε άλλο ένα τελευταίο που ήρθε τώρα.
1: Ναι.
0: Αν είναι μάλλον προσωπικό.
1: Για
0: σένα. Στο Instagram το βίντεο.
1: Σιγά, αφού το βλέπω και εδώ, παιδιά, στα site. Βασικά είναι μεγάλο.
0: Ήταν προκλητική Ιταλία. Α, είναι με... για, δεστό, για αυτό σου πάω. Μπάστο, θα το δούμε γιατί είναι και 59, οπότε αποχωρούμε. Όχι σε ένδειξη δημαρτία.
1: Ο Τίμπερ άλλαξε φανέλα με τον Τζόλι. Εντάξει, ωραία είναι αυτά, μας αρέσουν. Εντάξει.
0: Το έκανε Πίτερ. Λοιπόν, πάμε.
1: Φύγαμε.
0: Φεύγουμε.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά, υγεία. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Βεβαίω, καλό
0: Σαββατοκύριακο.
1: Έλα, θα σταματήσει τώρα. Δεν μπορεί να πάμε τώρα στην Νέα Σμύρνη. Έχουμε δουλειέ. Ναι,
0: έχουμε δουλειέ, αλλά θα πάρουμε τα μέτρα μας.
1: Εντάξει.
0: Και να δούμε ωραία μπαρίτσα να πάρουμε αποτέλεσμα και με τη Γερμανία.
1: Και Δευτέρα από το Θεό θα τα πούμε.
0: Βεβαίω. Να είστε καλά.
1: Άιδε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Η Εθνική Ελλάδας πραγματοποίησε ένα ονειρικό πρώτο ημίχρονο, υπέφερε στο δεύτερο και τελικά ήρθε ισόπαλη 2-2 κόντρα στην Ολλανδία στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League A του Nations League. Με 2 γκολ τον Ιωαννίδη και Μασούρα προηγήθηκε η Εθνική, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ο Βαντάικ και ο Ράιντερς έφεραν το μάτς στα ίσα. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου μας, Γερμανία-Σερβία 2-0, με τον Γιούργεν Κλοπ να μιλά με τα καλύτερα λόγια για την Εθνική Ελλάδας εν ώψη της κυριακάτικης αναμέτρησης στην κατάμεστη Τούμπα. Ο Γερμανός τεχνικός στάθηκε στην ποιότητα που διαθέτει η Γαλανόλευκη, κάνοντας ειδική αναφορά στους παίκτες της επιθετικής γραμμής και στην ευχέρειά τους να αγωνιστούν σε διαφορετικές θέσεις. Στο άλλο μάτς του ομίλου, η Ολλανδία θα φιλοξενήσει τη Σερβία στο Αϊντχόφεν. Στη βαθμολογία, η Ελλάδα είναι πρώτη με 7 βαθμούς, η Ολλανδία δεύτερη με 5, στην τρίτη θέση η Γερμανία με 4 και χωρίς βαθμό παρέμεινε η Σερβία. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορέσαμε να ελέγξουμε το παιχνίδι, υπάρχει μεγάλη στεναχώρια. Θαυμάζω τους παίκτες μου γιατί δείχνουν διαρκώς πως έχουν διάθεση να πετύχουν κάτι ξεχωριστό, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αυτός ο πόντος στο τέλος θα αποδειχθεί σημαντικός, εκτίμησε ο Κώστας Τσιμίκας. Χωρίς τον Χρήστο Τζόλι θα παραταχθεί η Εθνική Ελλάδας απέναντι στη Γερμανία λόγω θλάσης στον οπίσθιο μοιραίο που αποκόμισε στο χθεσινό παιχνίδι. Νίκη της Εθνικής των Ελπίδων με 4-2 επί της Λετωνίας στη Λιβαδιά, που τους επέβαλε συγκάτοικο στην κορυφή του 6ου προκριματικού ομίλου για το Euro 2027 με τη Γερμανία. Μεγάλοι πρωταγωνιστές για την ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη ήταν ο Αλμύρας και ο Κοστούλας, οι οποίοι σημείωσαν από 2 τέρματα. Πλέον για το φινάλε του γκρουπ απομένει μόνο ένα μάτς που θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη εκτός έδρας κόντρα στη Βόρεια Ιρλανδία. Να συνεχίσει το αίτητο σερί του, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι παίζει ξανά στην έδρα του, θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, αντιμετωπίζοντας τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telecom Center Athens. Η Μακάμπι είναι μια ομάδα πολύ επικίνδυνη, σίγουρα καλύτερη από αυτό που έχει δείξει στα πρώτα παιχνίδια. Αλλάζει συχνά μορφές άμυνας, δήλωσε ο Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς. Τζάμπολη του αγώνα στις 9 και 4 με κάλυψη από την Era Sport και την Nova. Ακόμη παίζουν Μπεσίκτας Μπαρτσελώνα, Φενέρμπαξε Ντουμπάι, Βιλερμπάν Βαλένθια, Μπάγερν Μονάχου Παρτίζαν και Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο. Στην Πολώνια υπέστη χθες ο Ολυμπιακός στην πρώτη του ήττα 96-94, καθώς η Βίρτους επικράτησε τον Ερυθρολεύκων με μπάζερ μπίτερ. Την ερχόμενη Παρασκευή ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΕΦΕΣ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Άτυχο στάθηκε ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος στο παιχνίδι της ΕΦΕΣ με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι υπέστη ρήξη αχιλίου. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός εξέφρασαν τη στήριξη και τη συμπαράστασή του στον Τζέιμς με την ευχή να μείνει δυνατός και να γυρίσει γρήγορα στα παρκέ. Νέο χλεοτάπτα τοποθετεί στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός, την ώρα που στο αγωνιστικό κομμάτι τα Μπόρδα και Κοντούρης ανεβάζουν ρυθμό και δείχνουν ότι πιθανότατα θα είναι διαθέσιμοι για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την επόμενη Κυριακή στο Καραϊσκάκης. Αγωνία στις τάξεις του Παναθηναϊκού, αφού ο Λιβάη Γκαρσία αποχώρησε στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης του Τρινιντάτ με το Κουρασάο, έχοντας ενοχλήσεις και έγινε αναγκαστική αλλαγή. Τα ξημερώματα της Παρασκευής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ Νίκος Σεβαστόπουλος. Στην τελική ευθεία μπαίνει μεγάλη μεταγραφή του Ντονάτας Μωτιαγιούνας στον ΠΑΟΚ, με το Λουθιανό Σέντερ να περνά σήμερα από ιατρικά και στη συνέχεια, εφόσον όλα πάνε καλά, να υπογράφει το νέο του συμβόλαιο. Λαύριο ψυχικό ανοίγουν στις 5 το απόγευμα την αυλαία στην Elite League με κάλυψη του αγώνα από την Era Sport και την ERT 2 Sport. Στους 16 του Ιαπωνικού Open πέρασε χθες ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επικρατώντας με ανατροπή και 2-1 σετ του Αργεντινού Τόμας Μάρτιν Ετσεβερή. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα κι άλλα με την Κατερίνα Αναστασόπουλου και τον Φώτη Παρόλα. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
0: Era Sport 101,8.
2: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
3: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τις τρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
7: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
8: Άκου τη φύση. Νιώσε το ρυθμό. Ζήσε την εμπειρία. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, ο πρώτος ορεινός ημιμαραθώνιος σε περιμένει στη Βιτίνα Αρκαδίας. Δύο διαδρομές 23 και 6,5 χιλιόμετρων μέσα στην ομορφιά του Μενάλου. Έλα να τρέξουμε μαζί, εκεί όπου το δάσος γίνεται εμπειρία. Βιτίνα Forest Trail, η φύση σε καλεί.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Eraspor.
10: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
11: Ακούτε Eraspor.
12: Πήρε ο Μασούρας την κεφαλιά. Ο Ιωαννίδης σε καλή θέση μέσα στην περιοχή. Γκολ! Το 1-0 από τον Φώτη Ιωαννίδη στο 23ο λεπτό του αγώνα. Η εθνική μας χτυπάει και αφήνει την Ολλανδία πίσω στο σκορ. Πανηγυρισμή για το ελληνικό γκολ. Από τα αριστερά το γκολ από τον Ιωαννίδη. Έφυγε από κανονική θέση ο Ιωαννίδης στην κεφαλιά που κέρδισε ο Μασούρας. Και το πλασέ καταπληκτικό από τον Ιωαννίδη δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδραση στον Φέρμπουργκεν. Ελλάδα-Ολλανδία 1-0. Η μπάλα όμως από μια κόντρα φτάνει στον Ιωαννίδη μέσα στην περιοχή. Γυρίζει ο Ιωαννίδης. Γκολ 2-0! 2-0 η Ελλάδα! Το δεύτερο ελληνικό γκολ από τον Μασούρα το γκολ. Η εθνική μας προηγείται πλέον με 2-0 της Ολλανδίας. Ο Γιώργος Μασούρας πρόλαβε τον αντίπαλό του και από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Από δεξιά η εθνική σε ένα λάθος γύρισμα αντιπάλου. Έφτασε η μπάλα στον Ιωαννίδη. Είδε το Μασούρα, η ασίστα από τον Ιωαννίδη που πέτυχε τον γκολ. Ο Ιωαννίδης στον Μασούρα και το πλασέ με το αριστερό από κοντά. Ελλάδα-Ολλανδία 2-0. Γκολ για την Ολλανδία που μειώνει με τον Φαν Ντάικ. 2-1 στο 51ο λεπτό ως αποτέλεσμα της πίεσης των Ολλανδών από την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Φέρμαν εκτέλεσε ένα ακόμη κόρνερ που κέρδισαν σε αυτό το διάστημα οι Ολλανδοί και ο Φαν Ντάικ κέρδισε τη μονομαχία στον αέρα στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και μειώνοντας σε 2-1 στο 51ο λεπτό του αγώνα. Οι Ολλανδοί με τον Χράφενμπεργκ που έχει κάνει και αυτός σπουδαία δουλειά, έδωσε για τον Σάμερβιλ νέα σέντρα. Αλέξανδρα, ένα γυριστό από τον Ζήρξη στη φάση για τον γκολ. Και το 2-2 πανηγυρίζουν οι Ολλανδοί. Ο Ράιντερς είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η Ολλανδία ισοφαρίζει στο 89.
11: Ακούτε Ερασπορ.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ευτυχώς που τα γκολ ήταν μόνο 4 και μπορέσαμε έτσι να ξεκινήσουμε την εκπομπή έστω και με μικρή καθυστέρηση. Θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει ένα ακόμα γκολ, θα μπορούσαμε να έχουμε δεχθεί κιόλας. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, δεν ξέρω για ποιο λόγο, θα σας τα πει η ίδια, έχουμε την Κατερίνα Αναστασοπούλου. Κατερίνα, καλημέρα.
1: Τι είναι για ποιο λόγο?
0: Σε περίμενα δίπλα μου και τελικά είσαι αλλού, γι' αυτό δεν ξέρω, δεν θέλω να πω κάτι.
1: Εντάξει, δεν είχαμε στιχάκια, δεν είχαμε το ένα, δεν είχαμε το άλλο και είπα εντάξει.
0: Τι έγινε, παρεξήγηση δηλαδή?
1: Δεν πειράζει, λέω,
0: από Δευτέρα. Από Δευτέρα.
1: Αφού δεν καίγεται κιόλα.
0: Όχι,
1: αφού δεν καίγεται κιόλα, κανένα πρόβλημα.
0: Ζητώ ταπεινά συγγνώμη, δεν θα ξαναγίνει.
1: Όχι, όχι. Καμία σχέση. Ο λόγο ήταν και είναι η εθνική ομάδα φυσικά που παίζει στη Θεσσαλονίκη. Οπότε αναγκαστικά δεν θα μπορούσαμε να είμαστε δίπλα-δίπλα. Εκτός αν ερχόσουν κι εσείς.
0: Την άλλη φορά. Τώρα δεν προλαβαίνω βέβαια για την Κυριακή. Θα δούμε.
1: Εντάξει. Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν.
0: Μέχρι την επόμενη. Για πες μου, τι έγινε, πώς τα βίωσες, πώς τα είδες από κοντά τα πράγματα?
1: Πράγματι ισχύει αυτό που είπες, ότι θα μπορούσε η Εθνική να βάλει ένα ακόμη γκολ, αλλά θα μπορούσε να είχε κάλλιστα δεχτεί κι άλλο ένα. Γιατί ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο για την Ολλανδία. Ο Τσάβη στη συνέντευξη τύπου βγήκε εξ αρχής χωρίς να ρωτηθεί, δηλαδή με το που κάθισε κάτω και μίλησε για λάθος που έκανε στη δομή της Ολλανδίας, επιθετικά κυρίως. Σταμάτησε να αναπτύσσει τις επιθέσεις από τα δεξιά και έδωσε έμφαση στον κεντρικό άξονα, και αυτό ήταν κάτι παραπάνω από εμφανές.
0: Ναι.
1: Και λέει, ήταν λάθος μου, πρέπει να καταλάβω καλύτερα το πώς να φουγκραστώ τους παίκτες μου και να καταλάβω καλύτερα την ομάδα πώς μπορεί να λειτουργήσει. Μέσα στο ημίχρονο τους είπα, ξεχάστε τι έγινε στο πρώτο και θα μπούμε μέσα να δείξουμε ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι, σε αυτή τη συνθήκη δεν ξέρω αν ευθυνδιάστηκε η Εθνική, αλλά σίγουρα ήταν τελείως διαφορετικό το πρόσωπο της Ολλανδίας, αλλά δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί η εθνική μας ομάδα. Και έπαιξε σίγουρα και πολύ μεγάλο ρόλο το γεγονός ότι έχασε τον Χρήστο Τζόλι
0: στο
1: 18ο λεπτό. Κυρίως για την ανάπτυξη, όπου πραγματικά στο πρώτο ημίχρονο η εθνική ήταν καταπληκτική σε όλα τα επίπεδα. Επιθετικά, ανασταλτικά. Δεν ξέρω πώς φαινόταν και από εσάς, δηλαδή που βλέπατε και τα replay και το πάθος στα πρόσωπα των παιχτών και όλα αυτά. Και είναι η δική σου αίσθηση, δηλαδή τηλεοπτικά.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν πραγματικά καταπληκτική. Αλλά δεν είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο ότι με κάποιο τρόπο έπεσε η ομάδα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν παίζουμε και μόνοι μας.
0: Όχι,
1: ότι απέναντι βρίσκεται ίσως η πιο ταλαντούχα και με καταδήλωση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κιόλας ομάδα του ομίλου. Ταλαντούχα,
0: ναι.
1: Που έχει, εντάξει, πολύ, πολύ ποιότητα, και άλλαξε εντελώς το πλάνο της. Το είπε ξεκάθαρα ο Τσάβη. Και στο δεύτερο ημίχρονο αποτυπώνεται αυτό και από τους, αριθμούς. Δηλαδή από τις επιθέσεις, στο πρώτο ημίχρονο η Ολλανδία είχε περισσότερη την κατοχή, η Ελλάδα είχε λιγότερο την μπάλα στα πόδια, αλλά ήταν πιο αποτελεσματική, όπως φάνηκε με τα δύο γκολ που σημείωσε. Αυτή η αριθμή σε όλα τα επίπεδα, και στην κατοχή και στις πάσες και στις τελικές και όλα αυτά, άλλαξαν άρδιν στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Βέβαια, βέβαια. Νομίζω
1: ότι... Επίσης και τα φάουλ που κέρδισε, που δεν είχε κανένα η μας ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Νομίζω ότι όπως ο Τσάβη είπε, ότι κατάλαβα το λάθος μου και το διόρθωσε στο ημίχρονο. Αυτές οι διορθωτικές κινήσεις που έκανε ο Τσάβη μάλλον ευνηδίασαν την ελληνική ομάδα. Από το
1: η
0: ένα
1: αλήθεια μέρος. Είναι ότι παρουσίασε τελείως διαφορετικό πρόσωπο η Ολλανδία.
0: Ναι, αυτό.
1: Αλλά
0: ακριβώς.
1: Σε κάθε περίπτωση αυτή η απόδοση, ας πούμε, της εθνικής δεν έχει καμία σχέση με τις μεταπτώσεις, ας πούμε, που είχε στο παρελθόν.
0: Ναι,
1: σε διάφορα παιχνίδια, όπως ας πούμε στο παιχνίδι κοντά στη Δανία. Δεν έχει καμία σχέση, δηλαδή αυτή η ομάδα δείχνει σημάδια εξαιρετικής βελτίωσης, και είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί είναι ένα μείγμα νέων παιχτών.
0: Ναι.
1: Με ανθρώπους, ας πούμε, με παίκτες που έχουν περισσότερη εμπειρία και σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποκτήσει μια ομαδική ταυτότητα και αυτό χρειάζεται χρόνο. Είναι ευχής έργων το γεγονός ότι αυτό το δέσιμο έχει βγει και αποδεικνύεται μέσα στο γήπεδο σε αυτή τη σειρά των παιχνιδιών στο Nations League και η εθνική ομάδα παραμένει πρώτη, αίτητη. Και ο Τσάβη και ρωτήθηκε για την εθνική ομάδα, είπε ότι είναι εξαιρετική στο transition, έχει πολύ καλή επιθετική λειτουργία και θα συνεχίσει.
0: Να δούμε τελικά αυτό, αν θα μπορέσει να υπάρξει μια συνέχεια σε αυτές τις εμφανίσεις, και εννοώ δηλαδή από πλευράς φυσικής κατάστασης, πνευματικής, ψυχολογικής, καταλαβαίνεις, γιατί όλα παίζουν το ρόλο τους και είναι η πρώτη φορά που η Εθνική έχει τόσα συνεχόμενα μάτς σε τέτοια φάση, ενώ όχι σε επίσημη.
1: Εγώ πιστεύω ότι τώρα, ας πούμε, που είναι να το πω, η υποδιαμόρφωση, αυτό το δέσιμο της ομάδας, οι αυτοματισμοί της και όλα αυτά, το γεγονός ότι έχασε τον Τόλι στο 18ο λεπτό, που ήταν σε ένα παιχνίδι, σε ακόμη ένα παιχνίδι εξαιρετικός. Εντάξει, δεν έχει την πολυτέλεια και με αυτή την αλλαγή της εικόνας της Ολλανδίας να μην τον έχει στη συνέχεια. Και φάνηκε περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί στη συνέχεια βρήκε άλλο ένα γκολ με τον Μασούρα, αλλά μετά ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος είπε στη Σλάση και φυσικά δεν θα είναι στο παιχνίδι.
0: Θα λείψει με τη Γερμανία και θα είναι μεγάλη απουσία.
1: Θα επιστρέφει στην Αγγλία. Και ήθελα να σας πω λίγο και για τους αριθμούς που τους διάβαζα πριν από λίγο, που αποτυπώνουν και αυτή την αλλαγή από πρώτο σε δεύτερο ημίχρονο. Ουσιαστικά αυτές οι δύο ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο πάρα πολύ καλό. Οπότε το 2-2.
0: Το 2-2 έτσι όπως εξελίχθηκε, Κατερίνα, εκτός του ότι αποτυπώνει, είναι νομίζω και ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι καλό για την Εθνική. Ναι. Σύμφωνα με την εικόνα που είδαμε στο γήπεδο.
1: Δεν είναι ότι η τελευταία στιγμή ήταν άτυχη σε μία φάση και μπήκε ένα γκολ, ας πούμε, και ήρθε η ισοφάριση. Εντάξει, πραγματικά οι Ολλανδοί μπήκαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και έδειξαν όχι μόνο ότι είχαν ξεχάσει το πρώτο ημίχρονο, αλλά πήγαν να κερδίσουν το παιχνίδι.
0: Και εκτός από τον Τζόλι.
1: Ακυρώθηκαν και δύο γκολ.
0: Αυτό. Γι' αυτό λέω, θα μπορούσε να πει ότι είμαστε και τυχεροί.
1: Καλά, είχε ακυρωθεί και ένα δικό μας.
0: Ναι.
1: Είναι
0: κοίταξε, είχαμε και την απουσία του Βαγιανίδη, δηλαδή πρέπει να τα συνυπολογίσουμε
1: και
0: όλα αυτά.
1: Και αυτό,
0: έτσι,
1: ναι,
0: οπότε φυσικά. Δύο κομβικοί παίχτες, ο ένας έλειπε εξ ολοκλήρου, ο άλλος στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και στο πιο κρίσιμο, που θα μπορούσε να κρατήσει μπάλα. Έτσι, έλειπαν από την ομάδα. Τώρα, στον αγώνα της Κυριακής, τα πράγματα
1: τώρα
0: δυσκολεύουν.
1: Ναι. Ναι, έχουμε τη Γερμανία μπροστά μας. Ο Γιωβάνοβιτς μίλησε για κούραση και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό, δεδομένου ότι η Γερμανία δεν θα είναι η ίδια Γερμανία, γιατί ο Κλόπ έχει πάρει 44 παίκτες θα παίξει με την άλλη ομάδα. Έτσι απλά να το πούμε. Δηλαδή έχουν από δύο παιχνίδια οι παίκτες, όχι τέσσερα. Θα έχουν μάλλον.
0: Ναι, βέβαια. Και θα είναι μια έκπληξη και για τον Γιωβάνοβιτς. Πώς θα αντιμετωπίσει αυτούς τους νέους παίχτες. Έτσι.
1: Ναι.
0: Η Γερμανία, η οποία πήρε τη νίκη απέναντι στη Σερβία ξεκούραστα, θα μπορούσαμε να πούμε χαλαρά, ενώ οι δικοί μας κουράστηκαν απέναντι στην Ολλανδία. Όσον αφορά τη φυσική κατάσταση, τώρα αναφέρομαι.
1: Εντάξει, αλλά η ισοπαλία έφερε και η Γερμανία.
0: Ναι. Εντάξει, και περιμένουμε τώρα σε ένα κρίσιμο αγώνα, γιατί πλέον ενώ πηγαίναμε στην αρχή για την τρίτη θέση, τώρα καλοβλέπουμε τη δεύτερη. Δεν θέλω να πω την πρώτη, για το μην το ματιάσω, αλλά η δεύτερη νομίζω είναι μέσα στο σχεδιασμό της ελληνικής ομάδας πια.
1: Ναι, αυτό είπε και ο Τσάβη και γενικότερα αυτή είναι η αίσθηση όλων. Δεν ξέρεις ποτέ πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Γιατί σε αυτή τη φάση, τέλος πάντων, που βρίσκεται η ελληνική ομάδα με όλες τις πολύ καλές εμφανίσεις που την έφεραν στην πρώτη θέση, χρειάζεται όλους τους παίκτες. Και πραγματικά όλοι οι παίκτες έχουν ένα απίστευτο δέσιμο και νομίζω καταδεικνύεται στη φάση του τραυματισμού του Τζόλι, αυτή η πολύ μεγάλη τους επιθυμία, καταρχάς η τιμή του να βρίσκονται στην εθνική ομάδα και η επιθυμία να προσφέρουν, να δείξουν, να βγάλουν ενέργεια μέσα στο κήπεδο. Λοιπόν, στη φάση του Τζόλι, που μου έλεγε και ο Γιωβάνος στη συνέντευξη τύπου, λέει, μα ήθελε και μου είπε, δεν βγαίνω.
0: Ναι, το διάβασα, ήταν φοβερό.
1: Όχι, και το είπε με τέτοιο στυλ κιόλα.
0: Ναι.
1: Όπω και με τέτοιο στυλ, α πούμε. Ναι, μα έτσι λέει και μου δεν βγαίνει, δεν γίνεται αυτά. Δηλαδή, δίνοντα κάποια στιγμή την εντύπωση ο Τζόλι απ' έξω, ότι ίσω και να μην είχε τραυματιστεί.
0: Ναι. Εντάξει, είναι τόσο η σφιγμή, ξέρεις, το μυαλό, όλα αυτά που είσαι σε υπερδιέγερση και λες όχι, θα αντέξω. Αλλά...
1: ήταν πολύ όμορφος, εντάξει, ο τρόπος που το είπε. Ναι. Ο τρόπος που το είπε και εντάξει, νομίζω ότι αυτό το δείχνει 100%. Όπως και η συγκίνηση όλων των παιχτών κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου, μπροστά στη... στο ελληνικό κοινό, στην κατάμεστη Τούμπα και καθώς πήγαινε στο κήπεδο, ένιωπα ότι ο Τζόλις και ο Καρέτσας ήταν παντού σε όλες τις πανέλες της εθνικής ομάδας που φορούσαν οι φύλαθλοι που πήγαιναν στο κήπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, προτιμούσαν, δηλαδή κατά κύριο λόγο έβλεπες παντού Καρέτσας και Τζόλις.
0: Λοιπόν, να δούμε, είναι πολύ σημαντικό.
1: Εντάξει.
0: Τι.
1: Εντάξει. Ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Ναι, είναι καλός.
1: Αυτό το παιδί είναι υπέροχο πραγματικά.
0: Και δείχνει ότι έχει αντοχή παραπάνω, ίσως υπέρμετρα. Βγαίνει στο γήπεδο, γιατί επειδή είναι τέτοιο το παιχνίδι του Καρέτσα που μαζεύει και πολλές κλωτσίες, έτσι, και σπροξίματα και τζαρτζαρίσματα και τα λοιπά. Και παρά την ηλικία του και το σωματότυπό του, νομίζω ότι αντέχει και ανταπεξέρχεται μια χαρά.
1: Αλλά κάνει υπέροχες ενέργειες και το πώς αλλάζει το παιχνίδι με τις διαγώνες βαλιές. Είναι... πραγματικά χάσμα η δεύτερη.
0: Βέβαια. Παίζει ρόλο.
1: Είναι φανταστικός, δηλαδή να τον έχει ο Θεός καλά αυτό το παιδί, θα εξελιχθεί υπέροχα.
0: Και είδες τι λέγαμε προχτές.
1: Και επίσης δεν είχε αυτή η ομάδα και τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι, αυτό δεν ευθύνεται η Εθνική, ούτε ο Γιωβάνοβιτς, ούτε ναι.
1: Όχι, απλώς το λέω.
0: Θα μπορούσε να υπάρχει ένα ακόμα όπλο.
1: Για τα όπλα που έχει στη παρέμβαση του προπονητή.
0: Ναι, θα μπορούσε. Θα μπορούσε και μακάρι να το ξανασκεφτεί ο Κωνσταντέλιας.
1: Ο Τζόλις, ο Κωνσταντέλιας, εντάξει, είναι βασικά στοιχεία της εικόνας αυτής της ομάδας.
0: Τώρα, δεν θέλω να πέσουν οι παίχτες ψυχολογικά, γιατί βλέπω οι φίλαθλοι, ξέρεις, είναι γνωστό ότι έχουν αρχίσει με την πρώτη ανάποδη και να γράφουν διάφορα και να λένε διάφορα και να αισθάνονται πιο πεσμένοι, γιατί έχουμε ένα πολύ δύσκολο αγώνα την Κυριακή απέναντι στη Γερμανία και πρέπει πάση θυσία να μην χάσουμε, κατά τη γνώμη μου.
1: Ναι. Σίγουρα αυτός είναι ο στόχος, δεν το συζητάμε, αλλά δεν νομίζω ότι οι παίκτες, αν κρίνω από την πρώτη αντίδρασή τους στη μεικτή ζώνη, ότι ήταν πεσμένοι. Νομίζω ότι είχαν συνέστηση της εικόνας του παιχνιδιού, συνέστηση της δυσκολίας του αντιπάλου ή του μεγάλου ονόματος που είναι η Ολλανδία και ο προπονητής της φυσικά, και ότι με κάποιο τρόπο ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Και ότι η ομάδα έκανε ό,τι μπορούσε. Έκανε ό,τι μπορούσε, δηλαδή έβγαλε αντανακλαστικά. Είπανε, θα δούμε τα λάθη μας, τι έγινε και μάλιστα, δεν θυμάμαι ποιος το είπε. Νομίζω το πει ο Ιωαννίδης, δεν είμαι σίγουρη όμως. Δηλαδή γίνεται κάποιος και είπε, λέει, είναι η δουλειά μας να το ξεπεράσουμε. Κερδίζαμε είτε χάναμε, είναι η δουλειά μας να το ξεπεράσουμε και να μπούμε στο παιχνίδι της Γερμανίας και να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Βέβαια.
1: Και συνέχεια.
0: Έχουμε μπροστά μας.
1: Τους είδα έτσι συνειδητοποιημένους, όχι απογοητευμένους.
0: Όχι, γιατί
1: ξαναδείς. Να δούμε τι δεν πήγε καλά κτλ.
0: Αν δεις τη γενική
1: αυτά,
0: εικόνα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Η γενική εικόνα. Πρέπει να εστιάσουν στη γενική εικόνα. Πώς ξεκίνησαν αυτή την προσπάθεια, το νέο Nations League, ας πούμε, μέσα στην πρώτη κατηγορία. Παίρνουμε υπόψη μας ότι είμαστε στην πρώτη κατηγορία. Οι αγώνες οι περισσότεροι θα είναι δύσκολοι, αν όχι όλοι. Έτσι, και παρόλα αυτά έχουμε 7 βαθμούς.
1: Ναι,
0: πρέπει να το βλέπουμε, να βλέπουμε τα θετικά. Τώρα, κάποια ατυχία, κάποια συγκυρία, κάτι το οποίο συνέβη με την Ολλανδία, ίσως κάποια οπισθοχώρηση, δεν κρατήσαμε την μπάλα, ίσως θα μπορούσαμε.
1: Ναι, έκανε λάθος ο Τσάβη κατά δήλωσή του με την δομή της ομάδας, το
0: κοκκινέστης
1: δηλαδή μέσα στο κήπεδο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η ανασταλτική λειτουργία, η ενέργεια, οι μεταβάσεις τέλος πάντων που είχε η Ελλάδα δεν την ανάγκασαν να έχει αυτό το πρόσωπο, γιατί θυμάμαι όχι σε ό,τι αφορά τη δομή, αλλά γενικότερα. Δεν πάει να πει, ας πούμε, ότι ξέρεις, ήταν σε άλλη διάταξη πάνω απ' πούμε ότι δεν θα έβγαζαν στοιχεία μέσα στο παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, εντάξει, έχουν ποιότητα οι παίκτες και παίζουν ποδόσφαιρο. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι φταίει αυτό.
0: Όχι,
1: αλλά η ενέργεια που έβγαλαν οι διαιτητές, δηλαδή αμυντικά, ήταν για μία ακόμη φορά πάρα πολύ καλή. Και σε άμυνα και σε επίθεση. Επηρέασε πάρα πολύ την Ολλανδία και μάλιστα κατακρίθηκε πάρα πολύ ο Τσάμπ στη συνέντευξη τύπου. Δηλαδή, του κάναν πολλές ερωτήσεις, οι οποίες ήταν στο όριο της αγένειας, κατά τη γνώμη μου,
0: ναι,
1: απέναντι στον προπονητή. Ότι τύπου, εντάξει, όλο λάθη γίνονται και αυτά και δεν παίζει ρόλο, δηλαδή, μία ο ένας, μία ο άλλος, όταν θα δείξει η Ολλανδία το πραγματικό της πρόσωπο και τέτοια πράγματα.
0: Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας 2,5 μέρες, 3, να μπορέσουμε να ανακτήσουμε δυνάμεις, να φορτίσουμε, να φορτίσετε όλοι εκεί να ξεχαστεί εντός εισαγωγικών. Τι να
1: όλη
0: ξεχαστεί.
1: Η Ελλάδα στέλνει την ενέργειά της,
0: έτσι,
1: αλλά πιστεύω ότι το πιο σημαντικό στοιχείο που έχει να διαχειριστεί ο Γιοβάνοβιτς είναι η κούραση.
0: Η κούραση, αυτό.
1: Έναντι των παιχτών της Γερμανίας που θα έχουν λιγότερα παιχνίδια στα πόδια τους. Αλλά αυτά δεν ξέρω τώρα πώς θα διαχειριστεί ο κάθε προπονητής την ομάδα του μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μένει να φανεί αυτό, να το δούμε την Κυριακή. Το πάθος σίγουρα θα υπάρχει και η επιθυμία. Να έχουμε και λίγο τύχη παραπάνω και να μην υπάρχουν έτσι περαιτέρω απώλειες. Γιατί το τελευταίο διάστημα πραγματικά έχει κοπηθεί το μάτι μας. Κάθε φορά που σταματάει μια φάση, υπάρχει τραυματισμός, λέμε, οπ, τι γίνεται.
0: Ναι, είναι αλήθεια με τους τραυματισμούς και αυτό δείχνει ότι το πρόγραμμα γενικότερα είναι κουραστικό για όλους τους παίχτες.
1: Οπότε να υπάρχει τύχη και μέσα στο παιχνίδι για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά και για την υγεία των ίδιων των παίκτων, που εντάξει, οι τραυματισμοί είναι το χειρότερο στοιχείο στη ζωή ενός αθλητή.
0: Ωραία, ας ελπίσουμε και ο καιρός να είναι σύμμαχος. Χτες γενικά ήταν καλός. Έχεις κάνει τις απαραίτητες κινήσεις?
1: Αυτό είναι δεδομένο. Θα είναι ο καιρός, το λέω από τώρα.
0: Ναι, ωραία.
1: Μια χαρά. Ήταν ιδανικές οι συνθήκες, πραγματικά χθες.
0: Να έχουμε καλό καιρό λοιπόν, να δούμε ένα ωραίο ποδοσφαιρικό βράδυ και ας ευτυχίσουμε να πάρουμε το βαθμό ή τους βαθμούς απέναντι στους Γερμανούς, οι οποίοι θα έρθουν, πρόσεξε, θα έρθουν και με εκδικητικό, εντός εισαγωγικών η λέξη, έτσι, στόχο και σκοπό. Να δείξουν ότι ήταν τυχαίο η ήττα εντός έδρας από την Ελλάδα.
1: Ναι, εντάξει, σε κάθε περίπτωση θα θέλουν να κερδίσουν αυτό το παιχνίδι, είτε για λόγους εκδικητικούς είτε και καθαρά αγωνιστικούς. Λοιπόν, απλώς εμάς μας αρέσουν αυτές τις ιστορίες απ' έξω να τις λέμε, αλλά σε κάθε περίπτωση η εθνική μας έχει αλλάξει επίπεδο.
0: Ωραία, κρατάμε αυτό.
1: Και ψυχολογία, νομίζω ότι αυτό είναι σαφές.
0: Έτσι.
1: Και ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι και ακόμη καλύτερα.
0: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στον αγώνα θα μιλήσουμε κιόλας για το τι συμβαίνει.
1: Θα κάνεις χωρίς εμένα, θα βάλεις τα τραγούδια σου.
0: Θα βάλω κάτι λυπητερά που έχω ετοιμάσει. Μέχρι τις 2 κιόλας θα είμαι, οπότε κανόνισε.
1: Στο Viber έχεις πει χωρίς το τι στο τέλος. Να στέλνεις τα μηνύματα, ένα σπορ χωρίς το τι.
0: Τώρα θα τα πω. Πάμε δίπλα γιατί έχουμε το δελτίο. Φιλάκια πολλά. Γεια χαρά. Με τη Νίκη, γεια.
1: Αντίο, μακάρι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεδρίαση της Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ατζέντα των συζητήσεων το πετρέλαιο κίνησης. Οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες σχεδιάζουν να αποδεσμεύσουν 800.000 τόνους ντίζελ σε 6 μήνες. Στο 5,1 ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η Eurostat. Η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη, προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στην Πιερία. Σε επιφυλακή οι αρχές στην Κρήτη, καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για νέο κύμα κακοκαιρίας από το μεσημέρι. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και τα συνεργεία των Δήμων εργάζονται αδιάκοπα για να αποκαταστήσουν τα προβλήματα και να περιορίσουν τον κίνδυνο νέων πλημμυρών και κατολιστήσεων. Στην Κατερίνη εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που εξαπάτησε χιλιάδες επενδυτές κρυπτονομισμάτων. Το παράνομο όφελος φτάνει τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Για την υπόθεση έγιναν 17 συλλήψεις. Σαρώνουν τη Γαλλία οι μαθητικές κινητοποιήσεις, πάνω από 900 διαδηλώσεις και καταλήψεις, αποκλεισμένα 400 λύκεια και 30 πανεπιστημιοπόλεις. Τοπικές βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
4: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες Θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
5: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
6: Ακούτε, Έρα Σπορ.

Εδώ είμαστε λοιπόν, 24 λεπτά, 23 πριν από τη μία. Ακούτε την Αέρα Σπορ, μπάλα και άλλα εκπομπή. Κατερίνα στην Θεσσαλονίκη, όλοι μαζί να βοηθήσουμε. Χτες, όπως λέγαμε και νωρίτερα, η Εθνική προσπάθησε, ευτύχησε, δυστύχησε να προηγηθεί μόνο με 2-0, θα μπορούσε να ήταν και 3-0, έτσι, με την εύνοια της τύχης, θέλετε, με την αξία της, με τον σχεδιασμό, με την λάθος καθοδήγηση από τον Τσάβη και την, απέναντι στην Εθνική Ολλανδίας, όπως ο ίδιος ο Τσάβη παραδέχθηκε στο ημίχρονο που έκανε τις διορθωτικές κινήσεις. Θα μπορούσε η Εθνική να το κρατήσει αυτό το αποτέλεσμα, να κρατήσει τη νίκη, δικαιούται να μιλά, μπορούσε η Εθνική να το κρατήσει αυτό το αποτέλεσμα, να κρατήσει τη νίκη, δικαιούται να μιλά.

αλλά γενικότερα η εικόνα του αγώνα ψύχρεμα και σύμφωνα με τους αριθμούς, νομίζω ότι το 2-2 που ήρθε και την ισοπαλία που πήραμε θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένα καλό αποτέλεσμα για την Εθνική, γιατί η εμφάνισή της στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν τέτοια που μας είχε μάθει στα 5 προηγούμενα ημίχρονα, που μας είχε συνηθίσει στο να προσπαθεί να κρατάει την μπάλα, να δίνει τις μάχες και να τις κερδίζουν τις περισσότερες οι παίχτες της. Ήταν λίγο κουρασμένη, ήταν η απογοήτευση, ήταν το ότι η Ολλανδία έδειχνε ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο δεν θα χάσει, τουλάχιστον. Όλα αυτά επηρέασαν, συν τις απουσίες, συν την απουσία από δεξιά του Βαγιανίδη, που είναι μια μονάδα που δύσκολα μπορεί να αντικατασταθεί, μπορεί άλλη στιγμή να βρεθεί η αντικαταστάτηση του. Τη συγκεκριμένη όμως, τα προσόντα και όλα αυτά τα οποία δίνει ο Βαγιανίδης, την ταχύτητα, νομίζω δύσκολα μπορεί να την βρεις. Από την άλλη, τραυματίστηκε και ο Τζόλης και όσο και αν ο ίδιος ήθελε να μείνει, βέβαια τα παιδιά, ξέρετε, ενθουσιάζονται, παρασύρονται και θέλουν να δώσουν το καλύτερο, το κάτι παραπάνω, αλλά προέχει και η υγεία τους. Από εκεί και πέρα το αποτέλεσμα ήρθε, κρατάμε τα θετικά, τη γενική, τη συνολική εικόνα μέχρι στιγμής των τριών αγώνων, έτσι. Έκλεισε ο πρώτος γύρος αυτόν τον όμιλο και η Εθνική μας είναι πρώτη.

Μηνύματα, μηνύματα πολλά, όπως έλεγε και συνηθίζει να λέει η Κατερίνα, στο Viber. Βρίσκεται το λογαριασμό της Eraspor, χωρίς το TAF, στο τέλος, χωρίς το T, για να μην παρεκκλίνω. Και από εκεί πέρα, μέσα από το Viber, από την εφαρμογή αυτή, στέλνετε τα μηνύματά σας, στέλνετε τις φωτογραφίες. Το Σαββατοκύριακο είναι εδώ, ο καιρός δείχνει άγριες διαθέσεις σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Ας ελπίσουμε τα πράγματα να ησυχάσουν και μέχρι την Κυριακή το βράδυ, που θα παίξει και η εθνική μας, η κατάσταση να είναι καλή, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την Γερμανία νικηφόρα. Κανένας δεν μπορεί να το πει, να το αρνηθεί αυτό, αλλά τουλάχιστον να μπορέσουμε να μην χάσουμε, διότι όταν με την Ολλανδία και τη Γερμανία έχεις καλά αποτελέσματα, στη θέση που βρίσκεσαι, μοιραίο είναι να διεκδικείς με σοβαρές πιθανότητες τη δεύτερη θέση. Οπότε οι μεταξύ τους αγώνες θα κρίνουν πολλά. Τουλάχιστον εσύ να έχεις την καλύτερη δυνατή συγκομιδή βαθμών. Λοιπόν, μπάλα κι άλλα είναι η κομπή. Μπήκαμε λίγο έτσι με πίεση από Θεσσαλονίκη να πάρουμε μια γεύση. Αγαπημένη πόλη πολλών, για Σαββατοκύριακο, για τριήμερο, τετραήμερο, εξαρτάται πόσο μπορεί ο καθένας. Θα μου πει κάποιος να δραπετεύεις από την καθημερινότητα, να ξεφεύγεις από τη ρουτίνα, και ας είναι και Θεσσαλονίκη, ας είναι και το Ναύπλιο, ας είναι και η Καλαμάτα, ας είναι και τα Γιάννενα, ας είναι και ο Βόλος. Σωστό και αυτό. Χρυσούλα Αντωνιάδη εδώ έρχεται με την πακέτα της να ρυθμίσει τον ήχο, και μαζί μας ο Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική βοήθεια, επιμέλεια. Φώτης Παρόλας, μέχρι τις 2 θα πάμε σήμερα. Μπάλα κι άλλα πλάς είναι η εκπομπή, και μοιραία θα μιλήσουμε και για το μπάσκετ, για τους αγώνες που είχαμε, για τους αγώνες που έχουμε και για αυτά που έρχονται. Εκτός από το Viber, παλιό κλασικό αγαπημένο SMS, έτσι, μας έχει στηρίξει τόσα χρόνια το SMS, παιδιά, μην το ξεχνάμε, στη ζωή μας γενικότερα και πολύ περισσότερο και εδώ στην Eraspor, στο 54-160 γράφετε Sport και ενώ, και στη συνέχεια το μήνυμα το οποίο θέλετε να φτάσει σε εμάς, και το mail erasport@ert.gr. Μέχρι τις 2 θα πάμε μαζί. Μαζί θα προχωρήσουμε. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τις παρατηρήσεις σας. Γενικότερα βλέπω ένα κλίμα

Απέναντι στην Εθνική που μας γυρίζει στα προ ομίλων, στην προ-ομίλων κατάσταση, δηλαδή πριν από τις νίκες, απέναντι στη Σερβία, απέναντι στη Γερμανία, που υπήρχε ένα κλίμα έτσι ανάτασης, και που πάμε θα πάρουμε το διαπλανητικό. Τώρα αυτό το έχει το γνώρισμα ο Έλληνας, είναι αυτό το, η θεωρία του εκκρεμές, από τη μία μεριά πάμε στην άλλη. Τώρα πότε θα ισορροπήσουμε, ευελπιστώ κάποια στιγμή να γίνουμε λίγο πιο ψύχρεμοι και να τα βλέπουμε τα πράγματα πιο ψύχρεμα. Ούτε υπέρμετρος ενθουσιασμός και ότι κατακτήσαμε τα πάντα ή είναι στο χέρι μας, ούτε πλήρης απογοήτευση που μετά από μια ισοπαλία απέναντι στην Ολλανδία, στην Ολλανδία, δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, με αυτούς τους παίχτες, με αυτό τον πάγκο και με αυτή τη δυναμική και δυνατότητα, έτσι, με τον τρόπο που ήρθε, έστω και αν στο τέλος από τους sportcasters, από τους δημοσιογράφους, όλους που συμμετείχαν, από τους παράγοντες, από τους αθλητές, λέγαμε, παρακαλάγαμε να σφυρίξει ο διαιτητής από το 60, στο 65, στο 70, στα 75, το έβλεπες ότι το πράγμα δεν πήγαινε καλά. Έστω και αν συνέβαινε αυτό, πρέπει στο τέλος, είπαμε, να δούμε τα θετικά και τη συνολική εικόνα.

Καλημέρα, καλημέρα στους φίλους Βασίλη, Τάσο, Τζόρτζ. Καλή εκπομπή, λέει. Από το πρωί ακούει τα μηνύματα των ακροατών που λένε ότι κατάφερε η Ολλανδία να μας σοφαρίσει στο 89. Αν αυτό δεν είναι επιτυχία, τότε τι. Νομίζω ότι το ότι μας ισοφάρισε στο 89, ξέρεις, σου δίνει μια απογοήτευση, Τζόρτζ. Λες, αν άντεχα λίγο ακόμα, 2-3 λεπτά, αλλά το ότι απέφυγες και τα χειρότερα, νομίζω, και έμεινες στην ισοπαλία, και αυτό είναι θετικό. Είχαμε πει νωρίτερα, κατά το μέσο της εβδομάδας, προς το τέλος, δεν θυμάμαι, Τετάρτη πρέπει να ήταν, άρα στο μέσο, είχαμε πει ότι μετά από τις δύο νίκες, εγώ θα ήμουν ευχαριστημένος με δύο ισοπαλίες. Η πρώτη ήρθε. Αν πάρουμε και μία ισοπαλία απέναντι στην Γερμανία, δηλαδή δεν έχεις χάσει τον όμιλο από την Γερμανία, με φυσιολογικά τα υπόλοιπα αποτελέσματα, έτσι, νομίζω έχεις εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση. Γι' αυτό είναι σημαντικός ο αγώνας της Κυριακής.

Δημήτρης λέει εδώ για τους προπονητές των εθνικών ομάδων και για το μέγεθός τους. Δεν συμφωνώ, Δημήτρη μου. Για το μέγεθος βέβαια του Κλοπ δεν τίθεται καμία κουβέντα, ούτε του Τσάβη. Αλλά τώρα να συγκρίνουμε τον Ιβάν με αυτούς τους κολοσσούς, δεν ξέρω αν μπορούμε να το βάλουμε σε μια ζυγαριά. Το θέμα είναι τι γκέλ κάνει ο προπονητής απέναντι στους παίχτες, πόσο καλά τους κάνει να αισθάνονται, αυτή είναι η δική μου άποψη, πόσο βέβαια γνώστες είναι του ποδοσφαίρου, έτσι δεν πρέπει να έχεις και έναν άσχετο, αλλά από την άλλη αυτό το κλίμα που ξέρει πολύ καλά να δημιουργεί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, εμένα μου αρέσει στις ομάδες του, μου αρέσει.

Τώρα για κάποια συνθήματα που λένε κάποιοι φίλοι που δεν ήταν της ώρας, δεν ήταν της στιγμής, τα ομαδοποιώ παιδιά τα μηνύματά σας, δεν ήταν καθαρά, πώς να το πούμε, υπερεθνικής και για την Ελλάδα, για το συγκεκριμένο αγώνα και ξέφευγαν και πήγαιναν στο οπαδικό και στο άλλο. Ας ελπίσουμε ότι αυτά απομονώθηκαν, ήταν μεμονωμένα περιστατικά παιδιά. Ότι είναι ανεπίτρεπτο δεν τίθεται θέμα, έτσι. Ιδίως όταν μιλούν για πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις που θα ευχόμασταν να είχαν άλλη κατάληξη και για ανθρώπους που δεν βρίσκονται στη ζωή. Από εκεί και πέρα, τι να πω. Αυτό δείχνει και θίγει και υπογραμμίζει το επίπεδο του καθενός.

Και βέβαια αυτό επεκτείνεται και σε κάποιες αγενείς ή όχι τόσο ευπρεπείς ερωτήσεις ή στάση κάποιων απέναντι στους προπονητές, στους παίχτες και όλο αυτό. Γιατί πρέπει είτε χάνεις είτε κερδίζεις, είτε έχεις προσπαθήσει για το καλύτερο, είτε έχεις πάρει αυτό που δικαιούσε είτε όχι, να κρατάς ένα επίπεδο. Αλλά σε αυτό είπαμε, φταίει και κυρίως ευθύνεται η παιδεία του καθενός. Σε αυτό το πνεύμα που μας υπογραμμίζει το μήνυμα της Ρούλας, είμαστε πρώτοι, είμαστε αίτητοι, είμαστε αισιόδοξοι, στηρίζουμε την εθνική γιατί μας αρέσει και νομίζω την Κυριακή αυτό πρέπει να έχει περάσει στους παίχτες μέσα και μέχρι την τελευταία, το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, γιατί μπορεί, χτύπα ξύλο έτσι, να στραβώσει ο αγώνας, έτσι, να δεχτείς ένα γκολ. Όπως εύκολα βάζεις γκολ, είτε από λάθη είτε από την αξία, μπορεί να προηγηθούν οι Γερμανοί, λέμε τώρα. Δεν θέλω να γίνω μάντης και τη Δευτέρα να με κυνηγάτε. Πρέπει να προσπαθήσεις να ισοφαρίσεις, να διεκδικείς ό,τι καλύτερο μπορείς. Πες ότι χάνεις. Πρέπει να έχεις κάνει το καλύτερο δυνατό. Να τα έχεις δώσει όλα, να έχεις προσπαθήσει, να είσαι ευχαριστημένος με τον εαυτό σου, ο καθένας, και αυτό είναι και στη ζωή. Έτσι πρέπει να το εφαρμόζουμε. Να έχουν προσπαθήσει όλοι, να τα έχουν δώσει όλα. Από προπονητές, παράγοντες, γυμναστές, δεν ξέρω εγώ, ποδοσφαιριστές, εξυπακούεται, έτσι. Και από εκεί και πέρα θα ντρέψεις του καρπούς που πρέπει να ντρέψεις. Καμιά φορά και η τύχη σε ευνοεί. Κλέβεις μια νίκη. Ας ελπίσουμε να μην γευτούμε, να δεχτούμε την ήττα την Κυριακή. Αλλά η συνολική εικόνα, αυτό πρέπει να κοιτάμε, και η προσπάθεια και τα παιδιά και τα πρόσωπα των παιχτών, των ποδοσφαιριστών, εμένα μου δίνουν μια ευχαρίστηση, μια ικανοποίηση. Έτσι, το βλέπεις. Και το νεονικό του. Και ηλικιακά η εθνική μας είναι καλή. Από ταλέντα πάει καλά. Η διαχείριση, ας ελπίσουμε, θα είναι τέτοια που θα μπορέσουν αυτά τα ταλέντα να γίνουν μεγάλοι παίχτες και να οδηγήσουν την εθνική εκεί που δεν έχει οδηγηθεί μέχρι στιγμής. Μεγάλη κουβέντα. Γιατί όταν έχεις πάρει ένα γιούρο, τι απομένει. Να πάρεις το Euro, να φτάσεις σε τελικό Μουντιάλ, δεν ξέρω. Πολλά τα μηνύματα και τα ομαδοποιώ και αυτά, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα για τις εγκαταστάσεις. Το άκουσα και νωρίτερα από τα παιδιά, από τον Μπάμπη και τον Πέτρο. Εντάξει, τι να πω, να καταλήξω να πω κι εγώ ότι αυτά τα γήπεδα έχουμε, τι να κάνουμε. Δεν έπρεπε να έχουμε όμως αυτά τα γήπεδα, έτσι. Ούτε οι εξέδρες θα έπρεπε να είναι σε αυτή την κατάσταση, ούτε οι χώροι, ούτε η πρόσβαση στα γήπεδα, ούτε. Αλλά συναθηνά και χειρακίνη. Δηλαδή δεν πρέπει να έχουμε απαιτήσεις μόνο από τους ποδοσφαιριστές, πρέπει να έχουμε απαιτήσεις από όλο το οικοδόμημα.

Έρχονται μηνύματα πολλά, αυτά με τα Playmobil. Την ιστορία που έχει ξεκινήσει με τα Playmobil. Τι πλάκα, όταν το πρώτο είδα, λέω τι, δεν είχα καταλάβει ακριβώς τι γίνεται. Χσούλα, τα έχεις δει. Ναι. Σιγά σιγά πέρασα κι εγώ στο. Έμαθα κι εγώ την τεχνική. Τι να κάνουμε. Άμα δεν αφομοιώνεις, μένεις πίσω. Και αν μείνεις πίσω, είσαι ξεπερασμένος. Και αν είσαι ξεπερασμένος, θα σε πούνε απολύθωμα. Οπότε πρέπει να ακολουθείς κι εσύ, ας πούμε, σιγά σιγά. Playmobil, λοιπόν, έρχονται πάρα πολλές φωτογραφίες εδώ. Καταλαβαίνετε, χιουμοριστικές, σατυρικές. Είχαμε και χθες το άτυχο αποτέλεσμα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Έτσι. Την ήττα έτσι όπως ήρθε, αλλά μην ξεχνάτε, έτσι όπως χάνεις, καμιά φορά έτσι κερδίζεις. Όταν κερδίζεις, λες. Όταν χάνεις, ψάχνεις να βρεις τι φταίει. Εντάξει. Ίσως θα έπρεπε αυτή η ήττα να μην έχει έρθει απέναντι στην Πολώνια. Έτσι. Αλλά ήρθε. Ίσως θα έπρεπε μια άλλη νίκη να μην έχει έρθει. Δεν λέω ονόματα, πρόσωπα, πράγματα. Αλλά ήρθε. Το θέμα είναι στο τέλος η συνολική εικόνα ποια είναι και πόσα φασούλια έχεις βάλει στο σακούλι.

Ο Γιάννης στέλνει εδώ πέρα με τα Playmobil. Έχουνε πλάκα πώς τα έχουνε τώρα εντάξει όλα αυτά στην καθημερινότητά μας. Και ξέρετε, αυτό κάνουν τα κακά που, τα κακά, τα άσχημα που έρχονται μαζί με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Αυτά που λέγαμε για την νεολαία, για την απαγόρευση που θα έρθει με το νέο έτος. Αν συμφωνείτε, διαφωνείτε και καλώς να έρθει και όλα αυτά. Και να δω πώς θα ρυθμιστεί στην πράξη αυτό, είμαι πολύ περίεργος. Θα τα δούμε όμως αυτά όταν έρθει η ώρα. Καλημέρα Κώστα. Στέλνω και στο Messenger εδώ οι φίλοι. Ο Σάκης, φίλος μου ο Σάκης είναι στην Αύπαχτο. Έπιασε θέση μάχης εκεί, στην παραλία. Ο Κώστας, ο Κίτσος, φίλος, παλιός παίχτης του Παναθηναϊκού και όχι μόνο, στέλνει τις καλησπέρες του. Ο Γιάννης ο Χατζόπουλος από το λιμανάκι κάτω στα Ήρια. Τροποποιούν τις φωτογραφίες που αναρτούμε, βρίσκουν Playmobil όλοι τα πάντα. Εντάξει, καλό είναι και αυτό γιατί ξεφεύγεις λίγο από την καθημερινότητα, τη σκληρή. Εγώ να σας πω την αλήθεια, χθες ήταν βαρύ το πρόγραμμα. Πήγα και είδα την ταινία του Brad Pitt με τον με το K9, το σκύλο, τον εκπαιδευμένο, τον πώς τον λένε, βελγικός ποιμενικός, πώς λέγεται. Γερμανικός ποιμενικός είναι, χρυσούλα μου. Ναι. Ναι, γερμανικός είναι γιατί το Βέλγικο, το Μαλινουά δεν έχουν τρίχωμα, ενώ αυτό είχε. Λοιπόν, ναι, λοιπόν έτσι είναι. Εντάξει, μου είχαν πει φίλοι συγκίνηση μεγάλη, αυτά, ωραία ταινία, έτσι, για τους φίλους που τους αρέσει η φύση, για όσους αγαπούν τα ζώα, και όχι μόνο, για τις φίλες του Brad Pitt, για όσους τους αρέσουν οι καταράκτες, το βουκολικά τοπία και αυτά. Μην φανταστείτε ότι έχει κάποια πλοκή η ταινία, έτσι. Είναι ένας άνθρωπος με το σκύλο του. Έχουν γυρίσει από τις μάχες, έχουν επιβιώσει καταστάσεων πολύ δυσάρεστων, σκληρών. Έχουν δει τα μάτια τους πολύ άσχημα πράγματα. Φαντάζεστε τώρα σε ένα πόλεμο. Και ο άνθρωπος ήθελε να πάρει το σκύλο του που έχει εκπαιδεύσει και να πάει να ξεφύγει στα βουνά πάνω στην Αλάσκα. Έτσι, άνοιξε η Αλάσκα τώρα, έχουν λιώσει τα χιόνια. Καταλαβαίνετε τώρα το τοπίο και πώς εξελίσσεται η ταινία, οι δυο τους, με τις δυσκολίες της φύσης. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Εντάξει, θέλουν πολύ να πάνε να δουν την ταινία. Είναι η δεύτερη εβδομάδα. Ιδίως για όσους αγαπούν την επικοινωνία, όχι μόνο τα ζώα, έτσι, την επικοινωνία με τα μάτια που βγάζουν οι σκύλοι, που είναι λες και σου μιλάνε, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε περί τίνος πρόκειται, σου μιλάνε με τα μάτια ακριβώς. Και το συναίσθημα μεταφέρεται, μεταδίδεται, και η απορία τους και η αγάπη τους και όλα αυτά, είναι μια καλή ταινία. Must see. Τώρα, από εκεί και πέρα, μην περιμένετε κάτι παραπάνω.

Δεν έχετε παράπονα σήμερα, μπορεί να λείπει η Κατερίνα, αλλά ακούμε τραγουδάκια, κουβεντιάζουμε, μεταξύ μας είμαστε. Οπότε μην έχετε κανένα πρόβλημα να στείλετε τα μηνύματά σας. Ο Γιώργος είναι κοντά μας, Στέφανος, Μιχάλης, καλημέρα παιδιά, στέλνουν τις καλημέρες τους. Έρχονται πάρα πολλά μηνύματα, με τον ένα με τον άλλο τρόπο την καλύψαμε τη μία ώρα. Τώρα θα μπούμε στην καλύτερη ώρα, τη δεύτερη. Θα προπαντήσουμε το Σαββατοκύριακο, οπότε προετοιμαστείτε, στείλτε τα μηνύματα, βάλτε τα θέματα. Είναι ξεκάθαρο, λέει ο Σάκης, ότι η Εθνική έχει ανέβει σκαλοπάτι. Επίσης είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να ανέβει πολλά ακόμα σκαλοπάτια για να κοιτάξει στα ίσια τις παραδοσιακά μεγάλες δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Τελεία. Αυτό είναι το μήνυμα, αυτό είναι το πνεύμα. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα κλείσουμε την πρώτη ώρα με το μήνυμα του Σάκη, του φίλου μας. Στείλτε τα μηνύματά σας. Έχουμε μία ακόμα ολόκληρη ώρα μαζί. Οπότε τα θέματα είναι εδώ. Το Σαββατοκύριακο είναι εδώ. Ο καιρός είναι demi pension. Οπότε θα τα πούμε όλα σε 7 περίπου λεπτά. Κλείνουμε με ελληνικό τραγουδάκι. Σας περιμένω σε 6-7 λεπτά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Στη ρύθμιση των ήχων η Χρυσούλα Αντωνιάδη, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Η Εθνική Ελλάδας πραγματοποίησε ένα ονειρικό πρώτο ημίχρονο, υπέφερε στο δεύτερο και τελικά ήρθε ισόπαλη 2-2 κόντρα στην Ολλανδία στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League A του Nations League. Με 2 γκολ τον Ιωαννίδη και Μασούρα προηγήθηκε η Εθνική, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ο Βαντάι και ο Ράιντερς έφεραν το μάτς στα ίσα. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου μας, Γερμανία-Σερβία 2-0, με τον Γιούργεν Κλοπ να μιλά με τα καλύτερα λόγια για την Εθνική Ελλάδας εν ώψη της κυριακάτικης αναμέτρησης στην κατάμεστη Τούμπα. Ο Γερμανός τεχνικός στάθηκε στην ποιότητα που διαθέτει η Γαλανόλευκη, κάνοντας ειδική αναφορά στους παίκτες της επιθετικής γραμμής και στην ευχέρειά τους να αγωνιστούν σε διαφορετικές θέσεις. Στο άλλο μάτς του ομίλου, η Ολλανδία θα φιλοξενήσει τη Σερβία στο Αϊντχόφεν. Χωρίς τον Χριστό Τζόλι θα παραταχθεί η Εθνική Ελλάδας απέναντι στη Γερμανία λόγω θλάσης στον οπίσθιο μοιραίο που αποκόμισε στο χθεσινό παιχνίδι. Νίκη της Εθνικής των Ελπίδων με 4-2 επί της Λετωνίας στη Λιβαδιά, που τους επέβαλε συγκάτοικους στην κορυφή του 6ου προκριματικού ομίλου για το γύρο 2027 με τη Γερμανία. Πλέον για το φινάλε του γκρουπ απομένει μόνο ένα μάτς, που θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη εκτός έδρας κόντρα στη Βόρεια Ιρλανδία. Να συνεχίσει το ήττο σερί του, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι παίζει ξανά στην έδρα του, θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, αντιμετωπίζοντας τη Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center Athens. Η Μακάμπι είναι μια ομάδα πολύ επικίνδυνη, σίγουρα καλύτερη από αυτό που έχει δείξει στα πρώτα παιχνίδια, αλλάζει συχνά μορφές άμυνας, δήλωσε ο Ζέλιμι Ρομπράντοβιτς. Τζάμπολ του αγώνα στις 9 και 4, με κάλυψη από την Ερασπόρ και την Νόβα. Ακόμη παίζουν Μπεσίκτας Μπαρτσελώνα, Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι, Βιλερμπάν Βαλένθια, Μπάγερν Μονάχου Παρτίζαν και Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο. Στην Πολώνια υπέστη χθες ο Ολυμπιακός την πρώτη του ήττα 96-94, καθώς η Βίρτους επικράτησε τον Ερυθρολεύκων με μπάζερ μπίτερ. Την ερχόμενη Παρασκευή ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΕΦΕΣ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Άτυχο στάθηκε ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος στο παιχνίδι της ΕΦΕΣ με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι υπέστη ρήξη αχιλίου. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός εξέφρασαν τη στήριξη και τη συμπαράστασή τους στον Τζέιμς, με την ευχή να μείνει δυνατός και να γυρίσει γρήγορα στα παρκέ. Νέο χλεοτάπητα τοποθετεί στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός, την ώρα που στο αγωνιστικό κομμάτι τα Μπόρδα και Κοντούρης ανεβάζουν ρυθμό και δείχνουν ότι η πιθανότητα θα είναι διαθέσιμη για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την επόμενη Κυριακή στο Καραϊσκάκης. Αγωνία στις τάξεις του Παναθηναϊκού, αφού ο Λιβάη Γκαρσία αποχώρησε στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης του Τρινιτάτ με το Κουρασάο, έχοντας ενοχλήσεις και έγινε αναγκαστική αλλαγή. Τα ξημερώματα της Παρασκευής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ Νίκος Σεβαστόπουλος. Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεγάλη μεταγραφή του Ντονάτας Μοτεγιούνας στον ΠΑΟΚ, με τον Λιθουανό Σέντερ να περνά σήμερα από ιατρικά και στη συνέχεια, εφόσον όλα πάνε καλά, να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Λαύριο ψυχικό, ανοίγουν στις 5 το απόγευμα την αυλαία στην Elite League με κάλυψη του αγώνα από την Era Sport και την Earth 2 Sport. Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία τοποθετήθηκε για την απόφαση της Ανεξάρτητης Επιτροπής στην υπόθεση της Manchester City, τονίζοντας πως εξετάζει προσεκτικά τις συνέπειές της. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, συνέχεια με την εκπομπή Μπάλα κι άλλα, με τον Φώτη Παρόλα. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8. Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
2: Εδώ και 54 χρόνια
3: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
0: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ, με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ, στην ΕΡΤ 2 Sport. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Ακούτε Eraspor.
5: Πήρε ο Μασούρας στην κεφαλιά. Ο Ιωαννίδης σε καλή θέση μέσα στην περιοχή. Γκολ! Το 1-0 από τον Φώτη Ιωαννίδη στο 23ο λεπτό του αγώνα. Η εθνική μας χτυπάει και αφήνει την Ολλανδία πίσω στο σκορ. Πανηγυρισμοί για το ελληνικό γκολ. Από τα αριστερά το γκολ από τον Ιωαννίδη. Έφυγε από κανονική θέση ο Ιωαννίδη στην κεφαλιά που κέρδισε ο Μασούρας. Και το πλασέ καταπληκτικό από τον Ιωαννίδη δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδραση στον Φέρμπουργκεν. Ελλάδα-Ολλανδία 1-0. Η μπάλα όμως από μια κόντρα φτάνει στον Ιωαννίδη μέσα στην περιοχή. Γυρίζει ο Ιωαννίδης. Γκολ 2-0! 2-0 η Ελλάδα! Το δεύτερο ελληνικό γκολ από τον Μασούρα το γκολ. Η εθνική μας προηγείται πλέον με 2-0 της Ολλανδίας. Ο Γιώργος Μασούρας πρόλαβε τον αντίπαλό του και από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Από δεξιά η εθνική σε ένα λάθος γύρισμα αντιπάλου. Έφτασε η μπάλα στον Ιωαννίδη, είδε το Μασούρα, η ασίστα από τον Ιωαννίδη που πέτυχε τον γκολ. Ο Ιωαννίδης στον Μασούρα και το πλασέ με το αριστερό από κοντά. Ελλάδα-Ολλανδία 2-0. Γκολ για την Ολλανδία που μειώνει με τον Φαν Ντάικ 2-1 στο 51 το λεπτό ως αποτέλεσμα της πίεσης των Ολλανδών από την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Φέρμαν εκτέλεσε ένα ακόμη κόρνερ που κέρδισαν σε αυτό το διάστημα οι Ολλανδοί και ο Φαν Ντάικ κέρδισε τη μονομαχία στον αέρα στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και μειώνοντας σε 2-1 στο 51 το λεπτό του αγώνα. Οι Ολλανδοί με τον Χράφενμπεργκ που έχει κάνει και αυτός σπουδαία δουλειά έδωσε για τον Σάμερβιλ νέα σέντρα, ένα γυριστό από τον Ζίρξη στη φάση για το γκολ και το 2-2 πανηγυρίζουν οι Ολλανδοί. Ο Ράιντερς είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η Ολλανδία ισοφαρίζει στο 89.
6: Ακούτε Eraspor.

ζητήσω συγγνώμη από ότι από την πέστη φίλη μου, όχι, την τραγουδίστρια, κόλλησα τώρα, Joan Jett, μου ήρθε, σε πρόλαβα. Μέχρι τις 2 θα πάμε μαζί, ακούτε την εκπομπή Μπάλα κι άλλα, Plus, και μαζί με τον Λουκά Λουκά που είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια, την Χρυσούλα Αντωνιάδη που είναι στην ρύθμιση των ήχων, στον καλλιτεχνικό έλεγχο όσον αφορά το τι φτάνει στα αυτιά σας, για να το πω έτσι λίγο πιο, να δώσω μια αναβάθμιση. Στο μικρόφωνο ο Φώτης Παρόλας, μέχρι τις 2 λοιπόν. Νομίζω ότι με την Εθνική λίγο πολύ τα είπαμε. Έχω αφουγκραστεί και τους φίλους εδώ που στέλνουν τα μηνύματα. Πιο ψύχρεμα τα βλέπω τα πράγματα όσο περνά η ώρα. Και έτσι πρέπει να οδηγηθούμε σήμερα, αύριο και μεθαύριο, Κυριακή μέχρι το απόγευμα, να φτάσουμε με θετική σκέψη και αύρα, να το μεταδώσουμε και στους παίχτες. Και από εκεί και πέρα τώρα έχουν έρθει κάποια μηνύματα για τον Κοστούλα. Νομίζω ότι θα έχει παρουσία ο Κοστούλα στον αγώνα της Κυριακής. Τώρα για τα κολλήματα, για τα ξεκολλήματα, για τους προπονητές, για όλα αυτά, νομίζω ότι όλα αυτά δεν είχαν ακουστεί μέχρι πριν από 15 ώρες. Ήμασταν όλοι ευχαριστημένοι με όλους, έτσι. Ας μην αφήσουμε ένα άτυχο παύλα, όχι και τόσο ευχάριστο αποτέλεσμα, αλλά απ' την άλλη με την Ολλανδία όταν παίζεις, νομίζω το 2-2 είναι καλό, η ισοπαλία είναι καλή. Το ότι σκοράρει η ομάδα, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε είναι ένα τα θετικά. Για σκεφτείτε την Εθνική η οποία έβαζε τον γκολ με το σταγονόμετρο. Τώρα πια η Εθνική σκοράρει. Από επιθετικά δεν νομίζω να έχουμε παράπονο. Αμυντικά κουτσά στραβά τα καταφέρνουμε. Κάποιες επιπολαιότητες, κάποια λάθη, κάποιες ολιγορίες, κάποια, νομίζω αυτά είναι κάποιες μικρές ρυθμίσεις που μπορούν να ρυθμιστούν. Ίσως πιο ταχυδύναμοι και πιο δυνατούς και πιο δυναμικούς παίχτες θα έπρεπε να έχουμε στο κέντρο. Να μπορούν να κρατάνε, να τζαρτζάρονται, να κοντράρονται, να κρατάνε την μπάλα. Μια έτσι παρατήρηση που μου έρχεται στο μυαλό έτσι σαν σκέψη. Όχι ότι θέλω να μειώσω τους παίχτες που ήδη υπάρχουν. Ίσως και αυτοί μπορούν να το ικανοποιήσουν και να το υπηρετήσουν αυτό. Αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε στο γήπεδο. Έτσι, να κερδίζουμε τα φάουλ, να κερδίζουμε χρόνο, ψυχολογικά ανεβαίνει η ομάδα. Ξέρετε, όταν είσαι συνέχεια υποποίηση και οι αμυντικοί θα οδηγηθούν στο λάθος, θα κουραστούν πνευματικά, σωματικά, θα γίνει η λάθος συνεννόηση. Πρέπει λοιπόν η μπάλα να φτάνει στον τον πιο δύσκολα στην περιοχή σου. Αυτό πρέπει να το κοιτάξει η Εθνική και ίσως αυτό ίσως θα είναι ένα από τα θέματα, δεν ξέρω ποιος θα το υπηρετήσει αυτό, που θα πρέπει να διορθωθούν. Καλημέρα στο Σάκη, καλημέρα στον Αριστοτέλη. Πολλές ερωτήσεις. Ποια από τις δύο ομάδες από την Γερμανία και την Ολλανδία σας άρεσε περισσότερο? Η Ολλανδία. Ας συζητηθεί, έτσι, η Ολλανδία. Η Ολλανδία και οι παίχτες της και ο τρόπος ανάπτυξης και ο προπονητής που κατάλαβε το λάθος του, το παραδέχθηκε. Παιδιά, και αυτό είναι δύσκολο. Να βγεις να το πεις. Άλλο το μέσα μου το ξέρω, διορθώνω πόσο πράγμα, αλλά να βγεις να το πεις είναι δύσκολο. Ο Γιώργος αμυντικά θέλουμε δουλειά, λέει, η εθνική ομάδα. Εκεί πιστεύω υστερούμε. Ο Βασίλης και για την Γιούχα στον εθνικό ύμνο της Ολλανδίας. Το είπαμε αυτό. Εντάσσεται σε όλα αυτά που είπαμε στα προηγούμενα μηνύματα. Ήταν πάρα πολλά τα μηνύματα, παιδιά. Να μην τα πάρουμε και να απαντάμε σε ένα-ένα. Γενικότερα είπαμε. Εκεί υστερούμε. Ποδοσφαιρικά δεν υστερούμε τόσο. Αλλά στο θέμα παιδείας, συγγνώμη που θα το πω, υστερούμε. Ο Γιωβάνοβιτς, νομίζω αρχίσαμε τώρα και Άγγελε, θα διαφωνήσω μαζί σου. Έχει ταβάνι, δεν μπορεί να διαχειριστεί τις μεγάλες επιτυχίες ή τις νίκες. Πολύ καλός φυσικά, να το αποδεικνύει συχνά, αλλά
στο να φτιάχνει ομάδα, αλλά δεν μπορεί να πάει ακόμα λίγο ψηλότερα που λέει και το τραγούδι. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί. Και γιατί να μην μπουστάρουμε και τον προπονητή λίγο. Γιατί ο προπονητής μην νομίζει ότι δεν τα ακούει αυτά. Έχω ταβάνι, έχω αυτό. Και έλα μου, ωραίο Γιοβάνοβιτς. Δεν είδαμε τι έπαθε με τον Παναθηναϊκό. 12 βαθμούς μπροστά και έχασε το πρωτάθλημα. Δεν είδαμε στη διαχείριση τον, όταν πλησιάζει της κρισιμότητας. Οι κρίσιμες ώρες, δηλαδή οι κρίσιμοι αγώνες, δεν μπορεί. Αργεί και κάνει αλλαγές στο 67. Όλα αυτά όμως μπορούμε να τα δούμε και με άλλο πρίσμα. Με το πρίσμα που το βλέπαμε πριν από την ισοπαλία απέναντι στην Ολλανδία. Έτσι. Και να βοηθήσουμε να βελτιωθεί. Πώς λέμε, πρέπει να βελτιωθούν οι παίχτες. Όταν έχεις έναν καλό προπονητή και σου προσφέρει αυτά που περιέγραψα νωρίτερα, γιατί να μην τον βοηθήσεις και ψυχολογικά και να τον το πάρεις και αυτόν, εντός εισαγωγικών η λέξη, έτσι. Δηλαδή ότι έλα ρε Ιβάν, για πάμε λίγο, για άλλαξε και εσύ, για δες το και λίγο αλλιώς, για αυτό, να τον βοηθήσουμε να βελτιωθεί και αυτόν. Δεν θα βελτιωθεί για τον εαυτό του, θα βελτιωθεί για την ομάδα που υπηρετεί, για τους παίχτες που είναι κάτω από τη σκέπη του. Για να το δούμε και λίγο έτσι. Πολλά μηνύματα για τις εγκαταστάσεις, για το γήπεδο, για τα είπαμε νωρίτερα, Βυσαρίωνα, ο Θοδωρής και αυτό για την συμπεριφορά κάποιων. Θοδωρή μου, εντάξει, πρέπει εμείς να φροντίσουμε να μειωθούν αρχικά αυτά τα φαινόμενα και στη συνέχεια πάλι με τη φροντίδα κάποιων, έτσι, που βρίσκονται ανάμεσά μας, να περιοριστούν μέσω του. Εξαφανιστούν αυτά τα φαινόμενα. Εμένα μου άρεσαν οι Ολλανδοί, διότι δεν ξέρω αν το είδατε, υπάρχει ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Πήγανε στοιχισμένοι όλοι μαζί, με τις ντυμένοι, με τα οι οράνιε, τα πορτοκαλί τους, με τα λουλούδια τους, με τις καραμούζες τους. Όλοι μαζί πήγαν στο γήπεδο. Πώς ήταν, 300, 500, 1000, max νομίζω. Και ένα πούλμαν το οποίο το είχαν στολίσει με τα χρώματα της Εθνικής Ολλανδίας. Πήγαν στο γήπεδο, στήριξαν την ομάδα τους, παρότι έχαναν 2-0. Δεν άκουσα ούτε να φωνάζουν, ούτε τους είδα να κάνουν τίποτα κινήσεις περίεργες για τους παίχτες τους. Περίμεναν την κατάλληλη στιγμή. Ίσως γιατί είχαν και εμπιστοσύνη στο υλικό. Ίσως γιατί έχουν εμπιστοσύνη στον προπονητή. Ίσως γιατί έχουν εμπιστοσύνη στις μονάδες. Στο σύνολο. Και περίμεναν και στο τέλος πανηγύρισαν και το ένα γκολ που μείωσαν και την ισοφάριση. Και τα άλλα δύο πανηγύρισαν, θα μου πείτε, που ακυρώθηκαν. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, οπότε εγώ είδα μια εικόνα να ευχαριστούνται το παιχνίδι, να ευχαριστούνται την παρουσία τους σε έναν ακόμα αγώνα της Εθνικής. Ούτε είδα να μυρικάζουν, ούτε είδα να μυρολόγια στην αρχή, ούτε κάτι άλλο. Μπορούμε να φτάσουμε εκεί, μακάρι.

Πολλά τα μηνύματα. Ευχαριστώ τους φίλους που συμμετέχουν. Καλησπέρα, λέει εδώ ο φίλος. Για όλους που γκρινιάζουν, αν τους λέγαμε πριν ξεκινήσει ο όμιλος πως μετά από τρία μάτς θα είχαμε βαθμούς. Δηλαδή, έκλεισε ο πρώτος γύρος, παιδιά. Έχουμε παίξει με όλους. Δεν έχουμε παίξει με τίποτα τρίτο-δεύτερους. Έτσι, έχουμε παίξει με όλους. Εκτός έδρας Γερμανία, τη Σερβία και το Χ με την Ολλανδία. Έρχεται ο δύσκολος αγώνας, κομβικός, κρίσιμος αγώνας της Κυριακής, εκεί να μας δω, έτσι. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο, επειδή και η Σερβία θα βρίσκεται σε τέτοια θέση που δεν θα έχει και μεγάλη όρεξη, αλλά θέλει προσοχή εκείνος ο αγώνας, όταν θα παίξεις με τη Σερβία στην έδρα σου, παίρνεις τους τρεις βαθμούς, είστε στους 10 συν και από εκεί και πέρα περιμένεις τι θα κάνουν και οι άλλοι μεταξύ τους. Ο Άρης μου στέλνει μήνυμα εδώ για τον Κοστούλα. Όλη η Ευρώπη μιλάει για τον Μπαμπιστούτα. Πολύ μ' άρεσε αυτό το λογοπαίγνιο. Για τον Κοστούλα. Στο καλύτερο πρωτάθλημα. Εδώ θα διαφωνήσω για το καλύτερο της Αγγλίας. Πιο θεαματικό, πιο ενδιαφέρον, ναι. Εγώ πιστεύω ότι το πρωτάθλημα της Ισπανίας είναι από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο. Όποιος άλλος προπονητής, λέει, θα τον είχε στην αρχική ενδεκάδα. Εντάξει, θα το δούμε. Την Κυριακή θα το δούμε. Και βέβαια θέλει και διαχείριση και ο Καρέτσας. Εγώ τον είδα λίγο κουρασμένο. Συν την οδηγία που έχει έρθει από το Ντόρτμουντ, από την ομάδα του, που λέει παρακαλούμε για μια σχετικά έτσι... το είπαν πολύ λεπτά οι άνθρωποι. Μια καλύτερη διαχείριση στο χρόνο που αγωνίζεται ο Καρέτσας. Οπότε είναι και όλα αυτά τα οποία πρέπει να διαχειριστεί ο προπονητής, έτσι. Είναι πολλά. Εμείς το βλέπουμε απ' έξω και λέμε ο Ιβάν έχει ταβάνι. Αν δεν... Όχι, τελείωσε, σοβαρά. Δεν πειράζει. Έχουμε υλικό πολύ. Λοιπόν, ο Νίκος λέει, ας είμαστε ρεαλιστές, ο προπονητής χρειάζεται το δικό μου λογισμικό ευστοχίας που προσφέρω δωρεάν στην εθνική μας. Νίκο, εσύ μας σώσεις. Επικοινώνεις εδώ πέρα να πάρουμε το λογισμικό. Σιγά μην το δώσω στον Ιβάν. Θα το δώσω εδώ στα παιδιά, το κρατήσω κι εγώ. Να ευτυχίσουμε.

Πέτρος λέει εδώ, ρε Φώτη, αγόρι μου λέει, ακούσαμε λέει που έλεγε την ταινία με τον Brad Pitt και το σκυλάκι. Σκυλάκι, μην το λέτε σκυλάκι, παιδιά, θα παρεξηγηθεί και θα σας δαγκώσει. Άμα το δείτε. Τέλος πάντων. Και βάλαμε και το τραγούδι, βέβαια. Είδε στην κυρία, λέει για που έπαιξε το τραγούδι του Πιθικότσι. Ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα. Λοιπόν. Προχωράμε κάθεκτη, Πέτρο. Don't worry. Ο Ζώη στέλνει τις καλημέρες του. Καλό μεσημέρι. Περιμένει η συνταγή, λέει, πώς θα φτιάξει τα ρεβίθια. Ζωή, έχουμε άλλη εξειδίκευση τώρα εδώ. Μιλάμε για άλλα θεματάκια. Καλημέρα, λέει Φώτη. Ο Ηλίας, σε μένα μου φάνηκε όταν έκανε αλλαγή τον Ανδρούτσο, χάσαμε το κέντρο. Αυτό δεν λέμε. Ο Ανδρούτσος μπορεί σωματοδομικά, με το σωματότυπό του δηλαδή, να μην μπορεί να σταθεί απέναντι σε κορμιά δυνατά, ψηλά, όπως ήταν των Ολλανδών, αλλά η ψυχή του είναι ακόμα πιο ψηλή. Έτσι, είναι ακόμα πιο δυνατή. Και νομίζω τρέχε και μάρκαρε και τα δίνε όλα για δύο άτομα. Εντάξει, θέλεις τέτοιους παίχτες, παιδιά, θέλεις τέτοιους παίχτες. Ο Ζαφίρης φάνηκε ότι όταν μπήκε δεν βοήθησε, το ίδιο και ο Τετέι, συμφωνώ. Μάλλον θα ήταν καλύτερο να έμπαινε ο Κοστούλας. Σε αυτή την περίπτωση, ξέρετε, ο καλύτερος είναι αυτός που δεν παίζει. Έτσι δεν είναι, ε? Συμφωνούμε. Ο καλύτερος είναι αυτός που δεν έχεις, αν είσαι γυναίκα. Ναι, τέλος πάντων, συγγνώμη, ξαρτάται πώς το βλέπει κανείς. Η καλύτερη είναι αυτή που δεν έχεις, αν είσαι άντρας. Συγγνώμη και πάλι για το διαχωρισμό. Αυτά είναι γνωστά. Μην τα αναλύσουμε. Έτσι, γιατί δεν έπαιξε αυτός, αν έπαιζε εκείνος θα είχε βάλει 3 γκολ. Αν έπαιζε εκείνος που θα βάζε 3 γκολ, δεν θα είχε βάλει τα 3 γκολ ο άλλος που δεν έπαιζε. Καταλαβαίνετε τώρα, για να μην το τραβούξουμε κι άλλο. Φώτη, για το κέντρο της Εθνικής έχω μια λύση. Ο Κάγκουα του Παναθηναϊκού νομίζω έχει ένα προπάπου Έλληνα. Για να το ψάξουμε λίγο γι' αυτό. Αυτό είναι μια καλή πρόταση, Ανδρέα. Ανδρέα μου, νομίζω ότι είσαι πολύ μπροστά. Και βέβαια πρέπει να ρωτήσουμε και τον Κάγκουα, έτσι. Αν συμφωνεί σε πρώτη φάση, σε δεύτερη φάση θα πρέπει να μείνει 3-4 χρόνια, να βρει και μια Ελληνίδα. Να του κάνουμε ένα προξενείο, βρε αδερφέ. Να φροντίσουμε, οπότε η εθνική μας θα ενισχυθεί γύρω στο 2000. Πόσο? Στο 30. Καλά είναι το 30. Ναι, ενισχυθεί. Εξάλλου είναι και σημαδιακή η ημερομηνία, το σημαντικό έτος, το 2030. Όλοι το 30 λένε. Λες και τότε θα περιμένουμε πώς και πώς. Θυμάστε παλιά που έλεγαν περιμένουμε το 2000. Από το 99 να πάμε 2000, θα γινότανε το come to see. Δεν έγινε. Ούτε με τα κομπιούτερ, καταστροφή, ούτε τίποτα. Τώρα περιμένουμε το 2030. Καλησπέρα, λέει ο Βασίλης. Αν θέλεις να ξαναγίνεις Ιταλία, πας και κερδίσεις στη Γαλλία. Λέμε τώρα, πολύ χαλιά, δεν έχει παίκτες τύπου Ντελ Πιέρο. Η Ιταλία, παιδιά, είναι ένα πρόβλημα. Τώρα να πάμε και σε άλλα προβλήματα. Λέμε εδώ για την εθνική μας. Δεν έχει πρόβλημα η Ιταλία. Συγγνώμη, κύριε και κύριοι, δεν πήγε στο Μουντιάλ. Δεν πήγε στο Μουντιάλ. Είχαν αρχίσει μουρμούρες, αυτά, φωνές, το Νατάλο που δεν προκρίθηκε. Γιατί τώρα η παρουσία της στο Nations League, έχετε δει ποια είναι? Πελαγοδρομή. Δεν έχει πρόβλημα η Πορτογαλία? Εκεί για να έχουμε πρόβλημα. Γιατί ο Ρονάλντο, δεν με ακούει τώρα και η Αντιγόνη, δεν είναι εδώ να κλάψουμε με αντάμα, αγκαλιά, να αγκαλιαστούμε και να κλαίμε. Έφυγε το παιδί που δεν τον έβαλε και πήγε στο αεροδρόμιο και πήγαν οι Πορτογάλοι παράγοντες και δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι. Το τραβάγανε από τη φανέλα. Μη φεύγεις, μη. Με πόνο σου φωνάζω, που λέγεται το τραγούδι. Αλλά δεν ξέρω, μάλλον έφυγε. Δεν ξέρω, μέχρι εκεί το επεισόδιο διάβασα. Γιατί χτες που ήταν την Πορτογαλία, η οποία κέρδισε νομίζω. Μέχρι το 3-2 κέρδισε τη Δανία. Μετά έγειρα. Οπότε δεν είδα Ρονάλντο. Μάλλον θα έφυγε. Πω, και βγήκε η αδερφή του και λέει: δεν είναι κατάσταση αυτή. Έβαλε την αδερφή του άλλος. Φέρεστε έτσι τον αδερφό μου, θα βγω στα μπαλκόνια και θα αρχίσω να τσιρίζω. Καταλαβαίνετε. 41 ετών ο Ρονάλντο, με την παρουσία που είχε στο Μουντιάλ, έτσι που όλοι λέγαμε: βγάλ τον έξω μπάσκετ γιατί παίζει με 10. Δεν έπαιξε, έπαιξε με 11 και ήταν δυσαρεστημένος. Άποψη δική μου, θέλω και τη δική σας. Ο Σπυράκος στέλνει μήνυμα, λέει: αν πριν δύο εβδομάδες έλεγε κάποιος πως θα πάρουμε 4 βαθμούς με Γερμανία εκτός και Ολλανδία εντός, θα τον βγάζαμε τρελό. Οπότε ας το χαρούμε έχοντας συνέστηση του μεγέθους της επιτυχίας, γιατί περί επιτυχίας πρόκειται,
και μάλιστα μεγάλης και εκτός έδρας νίκη, όπως ήρθε η νίκη, έτσι, απέναντι στη Σερβία με τον γκολ στο 93. Τα βλέπεις σου αυτά εσύ? Τα βλέπεις, ε? Λοιπόν, έτσι, άρα καταλαβαίνεις, όπως ήρθε η νίκη, εκεί δηλαδή που δεν δικαιούσε τη νίκη λόγω του αποτελέσματος, είχε φτάσει, είχε πλησιάσει η λήξη, όχι το λέω για κάποιους αμετανόητους, και παίρνεις τη νίκη, την κλέβεις με μια σέντρα καταπληκτική του Τσιμίκα και μια εξίσου με μυρογνωμόνιο υπολογισμένη κεφαλιά του Δουβίκα. Παίρνεις το 93 τη νίκη, εκεί είναι καλός ο Γιωβάνοβιτς, έτσι, εκεί είναι η εθνική, είναι η εθνική που πετάει και φέρτε μας, ας πούμε, τη μεικτή κόσμο να την αντιμετωπίσουμε. Και χτες το βράδυ άλλαξαν όλα αυτά? Δεν ξέρω, παιδιά, κάπως δεν τα βλέπουμε σωστά. Τάσος, γεια σας, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Λέει, εννοείται ότι η νίκης με Σερβία και Γερμανία εκτός και η ισοπαλία εντός με Ολλανδία δεν είναι και κάτι. Περιμένουμε κάτι καλύτερο. Γι' αυτό πρέπει να φύγει ο προπονητής τώρα. Καταλαβαίνεις, χιουμοριστικά το λέει ο άνθρωπος. Έλεος, κλείνοντας το τέλος, λέει ο Τάσος από την Τρίπολη, φίλος του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος και όλα θα ρυθμιστούν μέχρι τον αγώνα της Κυριακής. Σήμερα, αύριο, είναι η ευκαιρία όλοι να ομονοήσουμε, να ομογενοποιηθούμε και να κοιτάξουμε το καλό της εθνικής και στον κρίσιμο αγώνα που έρχεται. Για μένα, δεν λέω νίκη, να μην χάσω από τη Γερμανία την Κυριακή. Και από εκεί και πέρα, εδώ είμαστε, τον Νοέμβριο να τα ξαναδούμε.

Λοιπόν, να τα αφήσουμε αυτό να ακουστεί μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Να πιω ένα τσάι, να έρθει μέσα η Μασέρ να με τονώσει λίγο και να μπούμε στην τελική ευθεία. Παιδιά, στέλνετε μηνύματα. Έχουμε θέματα πολλά και καυτά. Το Σαββατοκύριακο είναι εδώ. Ξεκινάει και το πρωτάθλημα μπάσκετ. Έχει να γίνει χαμός.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα προχωρά σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Συνολικά, οι πρόωρες εξοφλήσεις δημόσιου χρέους εντός του 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο 5,1 ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια, δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου ΠΑΣΟΚ, για την ανακοίνωση της Eurostat για τον πληθωρισμό. Η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη, προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στην Πιερία. Σε επιφυλακή αρχές στην Κρήτη για το νέο κύμα κακοκαιρίας από το μεσημέρι. Συνεργεία και πολιτική προστασία επιχειρούν για την αποτροπή νέων πλημμυρών και κατολιστήσεων. Δεμένα θα παραμείνουν έως τις 8 το βράδυ τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά λόγω των θυελλωδών ανέμων. Ζευγάρι από τη Ρουμανία νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο μετά από επίθεση με μαχαίρι στο σπίτι του στο Λαύριο. Δράστης φέρεται να είναι ο 32χρονος πρώην σύντροφος της γυναίκας. Τοπικές βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.

Μάλιστα. Σου λέει παρέμβαση γυναίκα τώρα. Εγωιστή, λέει λίγο. Τι είναι, ο Σταμάτης, τα έχει πει όλα. Κάνε, κύριε, κάνε τη δουλίτσα σου. Μην ασχολείσαι με εμένα. Αυτό λέει ουσιαστικά. Δηλαδή, επειδή είναι υπεράνω ο άνθρωπος και λέει, ούτε την πιέζει ούτε τίποτα. Πήγαινε. Στη ζωή. Πού να δεις τι σου έχω για μετά. Λοιπόν, μπαίνουμε στην τελική ευθεία, 24 λεπτά πριν από τις 2. Ακούτε την εκπομπή Μπάλα κι άλλα. Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο είναι εδώ, παιδιά μου. Χτες είχαμε μία ακόμα αγωνιστική για την Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός δυστύχησε, δεν μπόρεσε να πάρει μία ακόμα νίκη. Με τον τρόπο που όλοι θα είδατε, με το σούτ στα τελευταία δέκατα. Από τον Καρ, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός φέτος δέχεται πολλούς πόντους, έτσι, για να το πάρουμε από εκεί το αφήγημα. Δέχεται πολλούς πόντους σε όλους τους αγώνες μέχρι στιγμής που έχει παίξει, έτσι. Τι να δούμε, τη Ρεάλ, τη Φενέρ, τον ΠΑΟΚ, έτσι, στην Ευρωλίγκα. Νομίζω όλοι οι πόντοι που δέχεται ο Ολυμπιακός είναι πάνω από 85. Για να μην πω πιο ψηλά, αλλά τουλάχιστον το 85 νομίζω μπορεί και να πέφτω έξω, να είναι πιο ψηλά. Τέλος πάντων. Άρα, ένα το κρατούμενο. Δεν υπάρχει η άμυνα που υπήρχε. Μπορεί να υπάρξει. Δεν λέω ότι δεν. Μπορεί να υπάρξει. Έκπληξη ευχάριστη αυτός ο Ντιαγέ, πώς λέγεται. Φοβερός. Έτσι, και στα rebound και στο. Έχει πόδια ελαττήρια, Enjoy τον λένε. Επειδή τον είδα, Ντιαγέ τον γράφουν, Enjoy τον έλεγε όντως. Αλλά όταν τον έγραψε από κάτω η. Πώς να μην πει καρτά, τον έγραψε Ντιαγέ. Enjoy. Μπορεί να θέλει Enjoy. Κανένα πρόβλημα. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είδα εγώ στον Ολυμπιακό εχθές και γενικότερα μέχρι στιγμής. Τώρα απόψε οι υπόλοιποι αγώνες για την τρίτη αγωνιστική. Έχουμε τον Παναθηναϊκό το βράδυ από ελληνικής πλευράς και άποψης. Νωρίτερα Άρης και ΠΑΟΚ στο EuroCup κέρδισαν. Νομίζω το μπάσκετ δεν έχει φόβο. Λίγο μια ρύθμιση πρέπει να βρουν εκεί και για την εθνική. Έτσι. Για τους παίχτες που θα παίζουν να μην είναι τόσο επιβαρημένοι, αλλά δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Καταλαβαίνετε, έτσι όπως έχουν αυξηθεί οι αγώνες, τα πράγματα έχουν γίνει πολύ πολύπλοκα, γι' αυτό έχουν αυξηθεί και πάρα πολύ οι τραυματισμοί. Βλέπετε και τις απουσίες που έχει ο Παναθηναϊκός και όχι μόνο. Και γι' αυτό έχει μεγαλώσει αρκετά το ρόστερ της κάθε ομάδας. Εκεί που ήταν, ας πούμε, βλέπετε και τις απουσίες που έχει ο Παναθηναϊκός και όχι μόνο. Και γι' αυτό έχει μεγαλώσει αρκετά το ρόστερ της κάθε ομάδας.

Δόξα Λευκάδας, ΑΕΚ Μαρούσι, Προμηθέας Πατρών Περιστέρη, Καρδίτσα Άρης, Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων και Ηρακλής Ολυμπιακός. Οι δύο τελευταίοι αγώνες την Κυριακή, 1 το μεσημέρι και 5:30 το απόγευμα. Όλοι οι υπόλοιποι το Σάββατο. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη αγωνιστική για το μπάσκετ. Νομίζω και εκεί, αφού δεν έχουμε πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, θα εστιάσει το βλέμμα, η σκέψη και η τηλεθέαση. Ας ελπίσουμε για μπάσκετ, μιλάμε για κλειστά γήπεδα, ό,τι καιρό και να κάνει ο κόσμος να πάει να δει τις ομάδες που θέλει να υποστηρίξει από κοντά, να ενισχυθεί και άλλο αυτό το πρωτάθλημα, το ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο φέτος θα είναι πολύ διαφορετικό. Πολύ διαφορετικό, έχει ενισχυθεί αρκετά η ΑΕΚ, πολύ ο Άρης και ακόμα περισσότερο ο ΠΑΟΚ, που έδειξε τα δόντια του στο Super Cup.

σε ένα μήνυμα εδώ από το Σπύρο. Λέει, ρε παιδιά, άσχετο τώρα, αλλά να πω κάτι. Λέει, αυτές οι Ολλανδέζες που έδειξε τηλεόραση, λέει, πώς. Παιδιά, οι καλές έχουν μείνει σπίτι. Εντάξει, ήρθαν τώρα σε αποστολή, μην το βλέπετε έτσι. Γιατί ρε Σπύρο το λες αυτό. Έτσι. Ήρθαν οι γυναίκες να υποστηρίξουν την ομάδα τους. Μπορεί να ήταν το μακιγιάζ τέτοιο. Μπορεί να ήταν, ας πούμε, οι περούκες που φόραγαν αυτές οι πορτοκαλί. Γιατί το λες έτσι. Γιατί, αγοράκι μου. Ο Ιορδάνης, κριτικός, είναι ο Καγκουάκης. Σε αυτά τα θέματα που λέγαμε. Α, Κάγκουα λέγεται προσωρινά. Τώρα το κατάλαβα το σκεπτικό. Καλησπέρα, λέει. Ο Γιώργος, λίγο θέλουμε, λέει. Ένας Ντάμφρις ήθελε η Εθνική. Έναν Ντάμφρις θα ήθελε η Εθνική. Τέτοιοι παίκτες κάνουν τη διαφορά και ειδικά από τα άκρα και την επιθετική γραμμή. Ο Θοδωρής στέλνει τις καλημέρες του. Καλημέρα, Φώτη, και σε όλη την παρέα. Συνταγή για ρεβίθια. Έχει κολλήσει με τα ρεβίθια. Για τον άλλο ακροατή που ρωτάει. Βάζεις τα ρεβίθια στο νερό να μαλακώσουν και παραγγέλνεις πίτσα. Νομίζω αυτή. Ή σουβλάκι. Τσαρτώτε. Και ας τα ρεβίθια εκεί θα γίνουν κάποια στιγμή. Υπερβολή τα χρόνια του Ρονάλντο στην Εθνική. Με τόση εμπειρία θα έπρεπε να το καταλάβει. Και επίσης έπρεπε να μείνει να βοηθήσει τους νέους παίχτες, λέει ο Άγγελος. Παιδιά. Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Το αυτονόητο. Ο άνθρωπος, είπαμε, και για τον εαυτό του να προστατεύσει, το είχα πει και στο Μουντιάλ αυτό. Θα έπρεπε να πει του προπονητή, έλα εδώ παιδάκι μου, κοίταξε, μην με βάζεις βασικό. Βάλε με από το 60 και μετά. Βάλε με στο δεύτερο ημίχρονο. Να έχουν κουραστεί οι αμυντικοί, οι αντίπαλοι, έτσι, να μπορέσω κι εγώ να κάνω τα δικά μου. Δηλαδή, τον εαυτό του προστατεύει. Δηλαδή, πώς τον θεωρεί ότι τον προστατεύει ο Ρονάλντο. Παίζοντας από το πρώτο λεπτό και ουσιαστικά παίζοντας, να βρίσκεται μέσα στην εθνική, στον αγώνα από το πρώτο λεπτό, χωρίς να συμμετέχει ή τουλάχιστον να καταστρέφει και κάποιες φάσεις. 41. Τι να κάνουμε, τι να πούμε κι εμείς που περάσαμε τα 42. Υπερβολή λοιπόν για τον Ρονάλντο, συμφωνούμε και επαυξάνουμε. Ο Βασίλης, η Ισπανία έχει το καλύτερο πρωτάθλημα, μην ασχολείσαι. Συμφωνεί δηλαδή ο Βασίλης. Έχει αρρώσει τα πάντα σε εθνικό και συλλογικό επίπεδο, με πολλές ιδιαιτερότητες, Βάσκοι, Καταλανοί, Μαδριλένοι κλπ. Και πολλούς γηγενείς παίκτες. Σωστό, Βασίλη, έτσι είναι. Όλη η Ευρώπη έχει Ισπανούς παίκτες και προπονητές. Ο Μάνος λέει καλησπέρα. Ο Ρονάλντο αρνητικός παράγοντας και στο Μουντιάλ. Συμφωνείς άρα, Μάνο, και εσύ. World class half που έκαναν ρεκό στις πίσω πάσες και αρνούνται να δώσουν μια πάσα στην κίνηση κτλ. Πολύ κρίμα γιατί ο παίκτης τα έδινε όλα για την Πορτογαλία. Να θυμηθούμε και παλιότερα που του είπαν οι γιατροί να μην παίξει με τον τραυματισμό του και εκείνος πήγε και βοήθησε με δεμένο πόδι. Καθόλου σεβασμός από τους συμπαίκτες του, φαινόταν σε πολλά μάτς από τη συμπεριφορά τους. Παιδιά, εμείς λέμε για αυτά, κρίνουμε αυτά που βλέπουμε. Φανταστείτε, δηλαδή βλέπουμε το παγόμουνο, βλέπουμε την κορυφή του. Βλέπουμε το 10%. Από κάτω δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, έτσι, και φανταζόμαστε, αλλά δεν ξέρουμε. Και σίγουρα οι παίκτες για τη συμπεριφορά τους αυτή στο Μουντιάλ, έτσι, που αδιαφορούσαν σε μεγάλο

βαθμό θα μπορούσε να πει κανείς, έτσι. Θα ήταν και αυτοί, θα είχαν και αυτοί τις δικαιολογίες τους. Θα ήταν και αυτοί πικραμένοι. Ο Νίκος λέει, μας λέει καλά λόγια εδώ για την εκπομπή. Ο αγαπημένος μου φίλος ο Λουκάς ξέρει για το λογισμικό. Ευστοχία στην οθόνη του υπολογιστή, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται η εθνική μας. Να σε καλά, ρε Νικόλα. Ο Παναγιώτης, καλημέρα από την παραλία Αλεξανδρούπολης. Πορτογαλία, ο Αλία με Ρονάλντο 1-0. Με χίλια ζόρια, χωρίς Ρονάλντο. 1-2 με Νορβηγία, 2-4 με Δανία. Τα βλέπεις. Ζορίστηκαν οι άνθρωποι. Υπέταξαν Νορβηγία και Δανία. 6 τεμάχια έριξαν και έφαγαν 3. Πάλι καλά. Χάρης. Κάτι τέτοια κάνει ο Κριστιάνο, λέει. Ενώ είναι παιχταράς και στη μάχη με τον Μέση, χάνει στα σημεία, λέει ο Χάρης από τα Γιάννενα.

Λοιπόν, το τραγούδι αυτό το συγκεκριμένο, τώρα μίλαγα με τη Χρυσούλα, θα πω τον πόνο μου και την ιστορία μου. Αυτό το τραγούδι, Λουκά, δεν ξέρω αν σου θυμίζει κάτι, δεν ξέρω αν σχολιώσουν. Εμείς τα παλιά χρόνια με αυτό το τραγούδι παίζαμε FIFA. Τώρα δεν θυμάμαι ποιο FIFA ήταν. Ποιο να ήταν, ρε παιδιά, το 20. Το 20 λέω, το 2000, το 2002, το 2004, άντε 6. Ήταν η μουσική με τα τραγούδια που είχαν επιλεγεί. Ένα από αυτά ήταν και αυτό που ακούμε τώρα. Να με βοηθήσει ένας ακροατής, παιδιά, αν ήταν συστρατιώτης και αυτός συμπαλαδόρος στο FIFA. Λοιπόν, ήταν το τραγούδι που ακούγονταν την ώρα που έστεινε στην ομάδα σου. Διάλεγες, ας πούμε, παίζει Λουκάς επίθεση, Παρόλας στον πάγκο. Ναι, μπράβο. Κατάλαβες και έφυγες και ακούγονταν αυτό το τραγουδάκι. Και εντάξει, με ταξίδεψα τώρα λίγο πίσω. Γιατί όπως ξέρετε, τα έχουμε πει επανειλημμένως, όλα αυτά τα τραγούδια τι είναι? Το soundtrack της ζωής μας είναι.

Καλημέρα, Πλούταρχε. Για τον Ιωαννίδη, λέει ο Πλούταρχος, για τον γκολ που έβαλε. Εντάξει, και προχτές είχε χάσει κι άλλο γκολ, έτσι. Αλλά το ρύθμισε. Το ρύθμισε. Το πλασεδάκι στη γωνία ήταν καλό. Ήταν καλό. Και βέβαια, αν αρχίσουμε τα αν και αν, και εκεί που μπαίνει ο Καρέτσας και σούταρε, αν την είχε γυρίσει το Παυλίδη, θα το είχε κάνει τον γκολ. Θα μου πεις, όλα μπαίνουν, όλα χάνονται κτλ. Τέλος πάντων, θα προχωρήσουμε με τους 7 βαθμούς και αν έχω 8 τη Δευτέρα στην εκπομπή, θα είμαι τρισευτυχισμένος. Ο Θάνος στέλνει και αυτός τις καλησπέρες του. Καλησπέρα, σύντροφε. Χθες πάνω που στεναχωρήθηκα, μόλις φάγαμε τον γκολ της σοφάρισης, ήρθε η ήττα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Και καταλαβαίνετε τώρα, χαιρετισμούς από την ηλιόλουστη Κέρκυρα. Ήλιο έχει στην Κέρκυρα, παιδιά.

Κωνσταντίνος λέει: το 2-0 έγινε, λέει, τι έκανε, λέει, για να κρατήσει το αποτέλεσμα. Τι να κάνει, τρία πούλμαν έβαλε πίσω. Τι να, και μια νταλίκα, τι άλλο να κάνει. Ο Τζολάκης ό,τι μπορούσε έκανε. Εντάξει. Ολλανδία ήταν αυτή. 1, 2, 3, 10. Δεν φτάνει που σου ακύρωσαν κι άλλα δύο. Έτσι. Και έμεινε στο 2-2. Γιατί έχω και το Ντάμφρις, ποιος είναι εδώ που παραπονείται. Λέει: παιδιά, δεν υπάρχει offside στον γκολ που μου ακύρωσαν. Κακός.

φίλος μου εδώ πέρα, ο Μανώλης από την Κάλλη, μου λέει πρέπει να ιδρυθεί τράπεζα αθλητισμού. Μη βάζεις ιδέες τώρα, Μανώλη. Εδώ πέρα τώρα, γιατί για να χρηματοδοτεί όλα τα αθλήματα στην χώρα. Δεν χρειάζεται τράπεζα. Προϋπολογισμός υπάρχει. Στην περιοχή του Αιγαίου δεν μας ακούνε. Ποιος είναι μέσα να αποτανθώ? Το ίδιο μου λένε εδώ και κάποια μηνύματα, για να δω μισό λεπτό. Από την Πάτρα. Άρα συμφωνείς με τον φίλο. Πάτρα και Αίγιο, γενικότερα όλη η περιοχή εκεί έχει πρόβλημα. Θα το πούμε, θα το μεταφέρουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ο Παναγιώτης λέει δεν ήρθαν οι μικρές Ολλανδέζες, ήρθαν οι μεγάλες, λέει. Ο Κώστας, ρεβιθάδα με λουκάνικο στο φούρνο με συνταγή. Ναι. Βλέπω εδώ πέρα μερικούς ακροατές, το ζητάει ο οργανισμός τους. Δηλαδή, ρε παιδί, εντάξει, έτσι θα τη βγάλουμε. Θα μου πεις, οι εποχές είναι δύσκολες, πρέπει να συνηθίσουμε. Κάθε μέρα μπριζόλα δεν γίνεται. Έτσι. Άρα και τα ρεβίθια και οι φακές και τα φασολάκια και τα φασόλια πρέπει να μπουν στην ημερήσια διάταξη. Πρέπει να έχουμε ένα, τώρα όπως μου το θύμισε εδώ πέρα ο Κώστας και τα άλλα παιδιά που ασχολούνται με τις συνταγές, ένα του στρατού κάποιο πράγμα. Λουκά, στο στρατό πώς ήταν το... Έτρωγες μία φορά τη βδομάδα κρέας, κοτόπουλο μπόλικο, και τις άλλες ήταν μπλουμ, διάφορα. Έτσι, ναι, όσπρια, διάφορα, ρε παιδάκι μου. Μαγερευτά, μαγερευτά που λένε. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα. Όσο για την εθνική μας, λέει ο Μάνος, και τις επιλογές του Ιβάν, επειδή πέφτει αρκετή γκρίνια, να πούμε ότι τα κορμιά των αντιπάλων μας είναι θηριώδη. Εντάξει. Ο Κύκλοπας. Όποιος δεν βλέπει με οπαδικά γυαλιά, καταλαβαίνει ότι οι επιλογές που έγιναν δεν ήταν μη ορθολογικές. Δύο αρνήσεις βλέπω, Μάνο, σε μία πρόταση δεν μ' αρέσει. Απλώς περιμέναμε για χθες παραπάνω πράγματα και από Ζαφύρι και Τετέι. Εντάξει, και εγώ περίμενα, αλλά δεν πέρασε το λεωφορείο. Κατάλαβες, και ήρθα με τα πόδια. Υψηλότερη μισθή μου στέλνουν εδώ πέρα. Ναι, για να δω τους μισθούς. Νούμερο 1, 10 εκατομμύριο Αντσελότη. Αυτά είναι λεφτά. Έτσι. Ο Κλοπ 7 εκατομμύρια. Ο Ποτσετίνο 6,8. Ο Τούχελ 6. Ο Ντελαμφουέντε 5. Ο Ζεζούς 4. Ζιντάν 3,6. Τσάβι, που τον είδαμε χτες, έτσι, 3 εκατομμύρια. Σκαλόνι 2,3. Ράγκλινγκ 2 εκατομμύρια. Και αν δεν μεσολαβεί και κάποιος άλλος, κάποια στιγμή εμφανίζεται ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με 900.000 ευρώ. Λοιπόν, νομίζω ότι ο καλός ο προπονητής το θέλει και το μισθουλάκο του, για να απαντήσω σε κάποιους.

Χάρης λέει, νομίζω Φώτη ότι ήταν το FIFA 99. Λες, εντάξει, 2000 είπα. Γιάννε να λέει, έχουμε ήλιο και εδώ 22 βαθμούς. Λες να ήταν το FIFA 99. Πω, τι ξενύχτια είχαμε ρίξει, παιδιά τότε. Τέλος πάντων, γι' αυτό μάθαμε μπάλα. Έτσι και μπορούμε τώρα, επειδή παίζαμε πολύ FIFA, καταλαβαίνεις, μπορούμε τώρα και κριτικάρουμε και τον Γιοβάνοβιτς και τον Κοστούλα που δεν έπαιζε και έπρεπε να παίξει και τον Καρέτσα και όλους. Όταν έχεις παίξει πολύ FIFA, ξέρεις μπάλα, παιδί μου. Δεν γίνεται να μην ξέρεις. Έτσι.

Έλα, FIFA 99 είναι. Στείλανε εδώ πέρα πάρα πολύ. Λουκά μου. Εντάξει, χάσαμε μια χρονιά. Δεν πειράζει, παιδιά. Έχουν περάσει τόσα χρόνια. Πόσα είναι, 26-27 χρόνια ήμαρτον. Ο Δημήτρης από την Αλεξανδρούπολη. Όχι, με πάει πιο πίσω, 96. Δημήτρη, δε, τόσο πίσω το 96, λες, να είναι. Πω, πω, πω. Σαν να ήταν χθες. Το αισθάνομαι. Αυτό το τραγούδι το έχει στην αναμονή, λέει ο Γιώργος. Ναι, στην αναμονή, την ώρα που προετοιμάσαμε τις ομάδες και τσακωνόμασταν ποιο θα πάρει ποιος. Φανταστείτε το Ρονάλντο παίχτη μπάσκετ με προπονητή τον Μπαρτζόκα. Αμάν, τι συνειρμός είναι αυτός, Μακ. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει, έτσι. Εδώ κάποια στιγμή, τώρα δεν θέλω να μπω σε άλλες οικογένειες μέσα. Προχτές είχαμε με τον Ταϊρίκ ένα πρόβλημα και τον συγκράτησε Word. Τέλος πάντων, δεν θα το πω στη Χρυσούλα μετά, γιατί ενδιαφέρθηκε, είδα τι συνέβη ακριβώς. Λοιπόν, πλησιάζοντας το τέλος, θέλω να κάνω ένα αφιέρωμα τώρα, μια και προέκυψε τώρα, δεν το είχα σχεδιάσει, έτσι δεν είναι, Χρυσούλα μου, προέκυψε, σε μεγάλη φωνή του ελληνικού τραγουδιού, έτσι, να ακούσουμε, μια και είναι και Παρασκευή και θα μπούμε στο Σαββατοκύριακο σε άλλο mood, να προετοιμαστούμε. Πάμε να ακούσουμε, θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται.

Έτσι περιέγραφαν παλιότερα τα συναισθήματα, τις εντάσεις, τους χωρισμούς. Με αυτή τη φωνή, αυτό το πνεύμα, έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τον Στράτο Διονυσίου και συνεχίστηκε δειλά, σεμνά και ταπεινά από την υπόλοιπη οικογένεια. Για να δω τι έχω ετοιμάσει. Βέβαια ο πατέρας έλεγε, τέλος, λέγω, είμαι ο ξένος. Βγαίνει ο γιος μετά, αγόρι μου, ο Άγγελος νομίζω είναι. Βγαίνει ο Άγγελος και λέει, πού πας? Βλέπετε πως αλλάζουν γενιά με γενιά. Δηλαδή αρχίζει και μαλακώνει το πράγμα. Πού πας, γιατί φεύγεις? Έτσι, ενώ ο άλλος λέει, άσε με τώρα, εντάξει, δεν τα βρήκαμε, αντεγιά. Έρχεται ο γιος και το μελώνει λίγο το πράγμα. Για να ακούσω.

Έτσι που λέτε από τον Άγγελο Διονυσίου, συμπαθέστατος, φίλος, τα έχουμε πει, έχουμε μιλήσει και από κοντά. Εντάξει, μπορεί να διαφωνούμε σε μερικά πράγματα στην αντιμετώπιση, αλλά μετά νομίζω ότι τελειώνοντας θα πρέπει να ακούσουμε και τη γνώμη του Στέλιου. Ακούσαμε Στράτο, ακούσαμε Άγγελο και ένα Στέλιος τώρα να μας προετοιμάσει για το Σαββατοκύριακο. Είναι ό,τι πρέπει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τους φίλους, τις φίλες που έστειλαν τα μηνύματα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, παιδιά. Συγγνώμη από τον Γιώργο, τον Μάνο, τον Χάρη, τον Κωνσταντίνο, τον Μπλούταρχο, την Αθηνά και άλλους φίλους και από το Messenger τώρα. Και τον Μιχάλη, εδώ στα SMS και λέω το Messenger. Τέλος πάντων, πολλά τα μηνύματα. Κλείνουμε κάπου εδώ με τον Στέλιο. Να κάνει λογαριασμό, μια γενική σούμα κάνει ο άνθρωπος. Νομίζω είναι το τραγούδι του Στόκα, είναι ή του Πλιάτσικα, νομίζω. Και θα καλωσορίσουμε το Βασίλη το Μότσι, που θα έρθει, θα δει τα θέματα λίγο πιο σφαιρικά, λίγο πιο αθλητικά. Θα σας ενημερώσει για τα πάντα. Από εμάς τίποτα άλλο. Μπάλα κι άλλα, τέλος. Χρυσούλα Αντωνιάδη στην ρύθμιση των ήχων. Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τα υπόλοιπα από Δευτέρα, λίγο μετά από τις 12. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Για χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
0: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
3: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
3: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Πύρο Μασούρα στην κεφαλιά. Ο Ιωαννίδης σε καλή θέση μέσα στην περιοχή. Γκολ! Το 1-0 από τον Φώτη Ιωαννίδη στο 23ο λεπτό του αγώνα. Ελλάδα-Ολλανδία 1-0. Η μπάλα όμως από μια κόντρα φτάνει στον Ιωαννίδη μέσα στην περιοχή. Γυρίζει ο Ιωαννίδης. Γκολ 2-0! 2-0 η Ελλάδα! Από τον Μασούρα τον γκολ. Η εθνική μας προηγείται πλέον με 2-0 της Ολλανδίας. Γκολ για την Ολλανδία που μειώνει με τον Φαν Ντάικ. 2-1 στο 51ο λεπτό ως αποτέλεσμα της πίεσης των Ολλανδών από την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Φέρμαν εκτέλεσε ένα ακόμη κόρνερ που κέρδισαν σε αυτό το διάστημα οι Ολλανδοί και ο Φαν Ντάικ κέρδισε τη μονομαχία στον αέρα στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και μειώνοντας σε 2-1 στο 51ο λεπτό του αγώνα. Νέα σέντρα, ένα γυριστό από τον Ζίρξη στη φάση για τον γκολ και το 2-2 πανηγυρίζουν οι Ολλανδοί. Ο Ράιντερς είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η Ολλανδία ισοφαρίζει στο 89.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Φίλες και φίλοι της Έρα Σπορ, χαίρετε. Η ώρα είναι 2 και 9 πρώτα λεπτά και ξεκινάει η εκπομπή με σημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 4 με την ανάλυση των θεμάτων της αθλητικής επικαιρότητας. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Βιβίνη Κολοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και ο Βασίλης Μόσης στο μικρόφωνο. Φυσικά θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στα ρεπορτάζ από τον Γιώργο Τραπεζανίδη, ο οποίος χθες μετέδωσε για λογαριασμό της Έρα Σπορ το ισόπαλο 2-2 της εθνικής μας με την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική, του Nations League. Ένα αποτέλεσμα που κρατά την εθνική μας ομάδα στην πρώτη θέση του ομίλου μας στην πρώτη κατηγορία του Nations League, επαναλαμβάνω, με 7 βαθμούς. Σαφώς η εικόνα μας ήταν εξαιρετική στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο δεχτήκαμε πίεση και την ισοφάριση εν τέλει από την Ολλανδία. Το αποτέλεσμα όμως, αν το εξετάσουμε αποκλειστικά από αυτή τη σκοπιά, είναι πολύ θετικό για την εθνική μας ομάδα. Παίζαμε μια πολύ ποιοτική αντίπαλο που στο πρώτο ημίχρονο δεν μπόρεσε να μας απειλήσει πέραν της φάσης του 10ου λεπτού. Εμείς αυτό το διάστημα είχαμε, πέραν των δύο γκολ που σημειώσαμε, και ένα ακόμη ακυρωθέν γκολ. Εξαιρετική εικόνα. Είπαμε, στο δεύτερο ημίχρονο πιεστήκαμε και δεχτήκαμε την ισοφάριση. Αλλά η εικόνα των διεθνών μας ήταν εκείνη που οδήγησε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να πει ότι είναι περήφανος ουσιαστικά για τους παίκτες του, για το πώς έχουν παρουσιαστεί και στα 3 παιχνίδια έως τώρα σε αυτή τη διαδικασία στο Nations League. Και πρωτού βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Τραπεζανίδη, προτείνω να ακούσουμε πώς ενέπνευσε και τους συμπαίκτες του, τι τους είπε τέλος πάντων ο αρχηγός της εθνικής μας, ο Βαγγέλης Παυλίδης, πριν την έναρξη του αγώνα με την Ολλανδία.
1: Μάγκες, ξεκινήσαμε καλά, κάναμε δύο σημαντικές νίκες, αλλά δεν είναι αρκετό. Πρέπει να παλέψουμε σήμερα να δείξουμε σε όλους τι ομάδα είμαστε. Τι μέταλλο έχουμε. Συγκεντρωμένοι, πάθος, ψυχή και με προσωπικότητα κερδίζονται αυτά τα παιχνιδιά. Πάμε όλοι μαζί, άντε, πάμε.
2: 1, 2, 3! Ελλάς!
0: Αυτή ήταν λοιπόν η ομιλία του Βαγγέλη Παυλίδη και το πως όλοι μαζί φώναξαν Ελλάς πριν την έναρξη του αγώνα. Είδαμε και τον Μανώλη Σάλια κατά τα κρίση κατά την άκρη του εθνικού ύμνου. Σίγουρα με πάθος και ψυχή έπαιξαν οι διεθνείς και μυαλωμένα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο, εντάξει, έπαιξε το ρόλο της και η κούραση. Πάμε όμως να μας τα πει καλύτερα ο Γιώργος Τραπεζανίδης, που μετέδωσε χθες τον αγώνα στην Τούμπα, στην κατάμεση Τούμπα. Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Γεια σας, Βασίλη, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, ήταν μια ακόμη εμπειρία αυτό, όπως εξελίχθηκε. Ένα πρώτο ημίχρονο που μας ευνηδίασε, αλλά ευχάριστα, και ήταν ένα διάστημα που η εθνική μας πέτυχε 3 γκολ, μέτρησαν τα 2, και είχε τον τρόπο ακριβώς αυτό που ήθελε, δηλαδή να πάει το παιχνίδι, να το προσεγγίσει, δηλαδή να πετύχει ένα γκολ σε κάποιο σημείο και νωρίς σχετικά αυτό που δεν μέτρησε με τον Τζόλι, μετά από 10 λεπτά το μέσο του ημιχρόνου να προηγηθεί και στο τέλος της καθυστερήσης, που είναι πάντα μια δύσκολη στιγμή για όλους, να κάνει το 2-0. Ήταν δηλαδή πολύ καλό αυτό που λένε για να είναι αληθινό. Κάπως έτσι, γιατί απέναντι μας δεν είχαμε τώρα τη Σερβία, είχαμε την Ολλανδία, η οποία είναι γνωστό ότι, είπαμε, το λέγαμε και χθες, μπήκε επικεφαλής στον όμιλο. Είναι γνωστό ότι έχει πετύχει σαν εθνική ομάδα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ήταν το καλύτερο ημίχρονο το διάστημα που ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι στην εθνική μας.
0: Δεν συνολικά όλα αυτά τα χρόνια.
3: Έτσι πιστεύω. Ναι. Εντάξει, τώρα άλλο η Σκωτία και άλλο η Ολλανδία όταν είναι απέναντι μας. Από την άλλη, και αυτό το πρώτο ιδανικό, τέλειο πρώτο ημίχρονο είχε μια γκρίζα κακή στιγμή σε ό,τι έχει να κάνει με την παρουσία του παίκτη Τζόλι, ο οποίος χτυπώντας από αριστερά διαρκώς αυτό το διάστημα που έπαιξε 15-17 λεπτά, πετυχαίνοντας και ένα γκολ που δεν μέτρησε γιατί ήταν εκτεθειμένος ο Παυλίδης, και εκμεταλλευόμενος αυτή την μόνιμη επιθετική διάθεση του Ντάμφρις, να είναι συνέχεια μπροστά, ήταν μια απειλή. Από την άλλη, βγήκε ο Τζόλις, για τον οποίο πρέπει να πούμε ότι φεύγει αύριο στο Λονδίνο. Δει το ιατρικό team της Arsenal, έχει τη θλάση στο δεξί δικέφαλο, τουλάχιστον 2 εβδομάδες έξω, έως 3.
0: Α, μάλιστα.
3: Ναι, και ο Τζόλις μάλιστα δεν ήθελε να βγει.
0: Αυτό είναι, ναι.
3: Ναι, το σχολίασε και ο προπονητής μετά. Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει δεύτερη συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, αντικαταστάθηκε από τον Γιώργο Μασούρα, ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι, έκανε την ασίστ για το πρώτο γκολ του Ιωαννίδη και μετά ο ίδιος σκόραρε στην ασίστ του Ιωαννίδη. Και Εντάξει, ήταν πραγματικά ένα ημίχρονο που ούτε στο όνειρό μας δηλαδή θα μπορούσαμε να το φανταστούμε.
0: Γεγονός συμφωνώ είναι ότι... απόλυτα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν η καταπληκτική αποδοσή μας το πρώτο ημίχρονο. Και δείξαμε και πάλι στόφα μεγάλης ομάδας, ας το πούμε έτσι, υπό την έννοια ότι προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες του παιχνιδιού και εκμεταλλευόμαστε τα δυνατά μας σημεία.
3: Βγάζοντας και όλα τα θετικά στοιχεία ακριβώς. Από την άλλη τώρα στην ανάπαυλα δεν θα ήθελα να ήμουν στα αποδυτήρια των Ολλανδών και οι ίδιοι παίκτες μετά το ομολόγησαν, κυρίως αυτοί δηλαδή τα έβαλαν με τους εαυτούς τους και με την πραγματικά πολύ κακή εικόνα που είχαν ποδοσφαιριστές που έχουν κάνει και σπουδαία καριέρα σε μεγάλα κλαμπ. Από την άλλη, όπως είπε η συνέντευξη τύπου ο Τσάβη, και ο ίδιος μίλησε για λίγο στα αποδυτήρια και είπε δικό μου το λάθος και θα προσπαθήσω να το διορθώσω. Και έκανε αυτές τις τρεις αλλαγές με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Και μπήκαν μέσα από τους ποδοσφαιριστές που είναι και έμπειροι και πολύ ικανοί, και ο Ράιντερς και ο Χράφενμπεργκ, αλλά και ο Λάγκ που παίζει στην Νάπολη. Αμέσως δηλαδή από τα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου ημιχρόνου φάνηκε ότι πάει κάτι να αλλάξει. Δεχτήκαμε πολύ μεγάλη πίεση, πήραν το κέντρο ξεκάθαρα οι Ολλανδοί και είχαν και αυτή την ταχύτητα που παρουσιάζουν στα καλά τους ως ομάδα και μας δυσκόλεψαν. Μας δυσκόλεψαν πολύ. Μείωσαν σχετικά νωρίς με την κεφαλιά του Φαν Ντάικ που είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδας. Μετά είχαν και δύο περιπτώσεις γκολ με τον Ντάμπρις που δεν μέτρησαν. Υπήρχε παράβαση offside.
0: Σωστά.
3: Και στις δύο, δηλαδή δεν υπάρχει θέμα ούτε με την διαιτησία του Ιταλού του Γκουίντα.
0: Μια χαρά ήταν ο Γκουίντα, η αλήθεια είναι. Και για εμάς.
3: Κάποια στιγμή διαπίστωσα ότι δεν περνούσε ο χρόνος. Δηλαδή είναι ξέρεις. Άλλα παιχνίδια που τα βλέπεις και λες, άμα πότε τελείωσε. Αυτό ήταν 65, 68, 69. Δηλαδή, ναι, είτε και βλέποντας τους Ολλανδούς να επιτίθενται, να μπαίνουν πολύ συχνά να πατούν την περιοχή. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση. Μαυροπάνος, Ρέτσος προσπαθούσαν με νύχια και με δόντια. Τζολάκης επίσης έβγαλε ένα. Και στο 89 ήρθε αυτό το δεύτερο γκολ σε σημείο τώρα να μας αφήνει μια πίκρα, μια ισοπαλία με την Ολλανδία. Και θυμίζω εδώ ότι στα 11 προηγούμενα παιχνίδια με τους Ολλανδούς εντός και εκτός είχαμε μια νίκη σε ένα φιλικό εκτός έδρας και μια ισοπαλία.
0: Και νομίζω μου είχες πει συνολικά 3 γκολ απέναντι στους Ολλανδούς.
3: Τρία και είχαμε δεχτεί 24. Ναι, τώρα οπότε ας το δούμε και αυτό και ας πούμε ότι ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα.
0: Σωστό, συμφωνώ.
3: Κάθε ομάδα είχε από ένα ημίχρονο. Προηγηθήκαμε 2-0, αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο αβαντάζ. Okay. 2-2, 7 οι βαθμοί. Αυτοί οι 7 βαθμοί μπορεί να ήταν ένας αρχικός υπολογισμός για το σύνολο της προσπάθειάς μας, αλλά τους έχουμε ήδη στα μισά, δηλαδή τις 3 από τις 6 αναμετρήσεις. Οπότε πρέπει να είμαστε σαφώς ικανοποιημένοι, ξεκάθαρα. Είμαστε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, πάνω από την Ολλανδία και τη Γερμανία. Και τώρα υπάρχει αυτός ο αγώνας.
0: Και εδώ να πω, έχεις δίκιο, πριν πάμε στο μάτς με τη Γερμανία, αφού αναφέρθηκε στη βαθμολογία, έτσι, να πούμε ότι οι δύο καλύτεροι τρίτοι είναι απευθείας έτσι στο παραμένουν στην πρώτη κατηγορία.
3: Και το πλεονέκτημα λίγο για την κλήρωση.
0: Μπράβο, για την κλήρωση στο επόμενο. Οι δύο χειρότεροι τρίτοι θα παίξουν μπαράζ με τους τέσσερις δεύτερους. Όπως και οι δύο καλύτεροι τέταρτοι από την πρώτη κατηγορία μαζί με τους τέσσερις δεύτερους από τη League B.
3: Τώρα με τους 7 βαθμούς και αν υπολογίσουμε ότι θα το κερδίσουμε τον αγώνα με τη Σερβία, αν φτάσουμε στους 10, δηλαδή το θέμα τρίτη θέση δεν νομίζω ότι υφίσταται πλέον ως στόχος. Αλλά ας περιμένουμε. Λέω τώρα κάτι.
0: Έχεις δίκιο. Και πάντως ακόμη και έτσι, δηλαδή. Ας πούμε ότι με 10 βαθμούς βγαίνουμε τρίτη, θα είναι σίγουρα μια εξαιρετική συγκομιδή, ούτως ώστε να είμαστε στους καλύτερους τρίτους, λέω εγώ τώρα.
3: Είναι πολύ καλή συγκομιδή για τρίτη θέση. Εννοείται.
0: Βέβαια, δεν πρέπει να θεωρούμε εκ προημίου ότι θα νικήσουμε τους Σέρβους. Θέλουμε βέβαια ήττα τους τώρα την Κυριακή από την Ολλανδία για να είμαστε σίγουρα όχι τέταρτη, ας το πούμε έτσι. Και βέβαια και να κοιτάξουμε εμείς τι θα κάνουμε, γιατί φαίνεται ότι έχουμε δυνατότητες να διεκδικήσουμε και άλλους βαθμούς.
3: Απλά έχουν μείνει πολύ πίσω οι Σέρβοι με τις συνεχόμενες ήττες, είναι στο 0. Και αυτό ίσως λίγο και να τους αποθαρρύνει κι άλλο στη συνέχεια. Γιατί πάνε στο Αϊτχόφεν τώρα να παίξουν με την Ολλανδία και το πιο πιθανό είναι να μείνουν εκεί. Και έτσι λοιπόν εκεί που μιλούσαμε για έναν ανταγωνισμό με την Σερβία και πώς θα τους περάσουμε και πώς θα τους ξεπεράσουμε, τώρα αυτή τη στιγμή κοντράρουμε Ολλανδία και Γερμανία. Οπότε νομίζω ότι μόνο ικανοποίηση πρέπει να υπάρχει, μόνο θετικά σχόλια.
0: Βέβαια.
3: Και κάτι ακόμη που είπε ο Γιωβάνοβιτς εκεί λίγο πριν τη μία χθες μετά τα μεσάνυχτα που μιλούσε στη συνέντευξη τύπου είναι ότι και αυτά τα συνεχόμενα παιχνίδια προκαλούν και μία επιβάρηση που γίνεται ακόμα η κατάσταση πιο δύσκολη, όταν έχεις να παίξεις με ομάδες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, με τις πολλές επιλογές.
0: Σωστά.
3: Ο Κλοπ χθες άλλαξε αρκετούς από τους παίκτες του βασικού σχήματος και τώρα έχει δυνατότητα να βάλει πάλι κάποιους που ήταν τελείως ξεκούραστοι.
0: Ναι, για αυτό που είπε ο Γιωβάνοβιτς είναι ότι σε αυτά τα παιχνίδια, ας πούμε, στο χθεσινό και αυτό που ακολουθεί, ότι ο Κλοπ παίρνει παίκτες από το δεύτερο γκρουπ, ας πούμε, που είχε επιλέξει ως προεπιλογή. Και άρα θα είναι πιο φρέσκοι. Ναι.
3: Οι συνεντεύξεις που του Γιωβάνοβιτς έχουν ενδιαφέρον, έτσι, αυτό βλέπω και. Δίνουν και κάτι, δηλαδή έχει μια άποψη, το αναλύει και λίγο παραπάνω και έχουν πάντα ένα ενδιαφέρον.
0: Χάσαμε
3: και τον Τζόλι, καθώς μετά το Βαγιανίδη είναι νοκάουτ, όπως είπα.
0: Να σταθούμε λίγο σε αυτό, έτσι, γιατί το είπε και ο Γιωβάνοβιτς, του γίνει και ερώτηση αν ο γιατρός ήταν εκείνος που είπε να βγει, όχι αν το πήρε πάνω του. Αλλά προφανώς.
3: Ο Γιωβάνοβιτς λέει, μα γιατί μου το ρωτάτε αυτό, είπε τον συνάδελφο.
0: Και νομίζω ότι δικαιολογημένα έτσι το απάντησε έτσι ο Γιωβάνοβιτς.
3: Ναι, και το ιατρικό team φυσικά εννοείται και εντάξει, η διάθεση του παίκτη δείχνει ότι το παραπέμπει λίγο στη γενικότερη ατμόσφαιρα της εθνικής. Τα παιδιά δηλαδή που μπαίνουν με πολύ μεγάλη διάθεση και πολύ μεγάλη όρεξη. Ο Τζόλης είχαμε σχολιάσει και χθες ότι ένα χρόνο που φορούσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ δεν είχε παίξει ποτέ σε γεμάτη τούμπα.
0: Να,
3: γιατί ήταν το διάστημα του COVID τότε. Δεν είχε παίξει ποτέ με
0: φοβερό,
3: κόσμο στην Τούμπα, όχι γεμάτη, με κόσμο.
0: Με κόσμο.
3: Ήταν πάντα η κατάσταση τραγική με τις άδειες κερκίδες. Ναι. Το αισθάνθηκε χθες, ήταν πολύ καλό στο πρώτο 15 λεπτό. Τολμώ να πω ότι ήταν ο πιο επικίνδυνος παίκτης και το είδαμε αυτό και στη φάση του γκολ που το τελείωσε τη φάση εξαιρετικά. Εντάξει, προκύπτουν για αυτές οι άτυχες στιγμές, μένει έξω. Επίσης βλέπουμε τώρα και μια ανάρτηση του Μπαμπά Καρέτσα εκεί στην Τούμπα, δεν ξέρω αν το είδες.
0: Το είδα, ναι.
3: Ο οποίος, ναι, δηλαδή ωραίος και αυτός.
0: Αν θες πες την, ναι, δηλαδή για να το πούμε δηλαδή και όποιος δεν την έχει δει.
3: Ο Ιωαννίδης με συγγενείς και φίλους μια φωτογραφία, το αισθάνονται, ναι, περήφανος να βλέπω το γιο μου να παίζει σε αυτό το γήπεδο.
0: Ναι, επειδή έχει αισθήματα για τον ΠΑΟΚ, έτσι, ο Μπαμπάς Καρέτσας.
3: Είναι γνωστό και από τον Μπαμπά μάλλον ξεκινάει, τον Βάιο Καρέτσα, ο οποίος δεν έχει κρύψει και αυτό στην αγάπη του και τη μετέφερε και στον γιο.
0: Σωστό. Και τώρα που λες, επομένως, ας πω, σταθούμε λίγο και στην ατμόσφαιρα, έτσι, γεμάτη τούμπα.
3: Ήταν γεμάτη.
0: Το ευχαριστήθηκε ο κόσμος, πιστεύεις?
3: Ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Πάντα υπάρχουν βέβαια και μερικές λίγο εξαιρέσεις, κανένα σύνθημα, κατά
0: άλλα. Ναι,
3: αυτά τα αφήνουμε λίγο στην άκρη. Ένα που παρατηρήθηκε και θα πρέπει να το δουν την Κυριακή όσοι έχουν εξασφαλίσει αυτό το εισιτήριο, υπήρξε κόσμος που μπήκε, αν όχι την τελευταία στιγμή, και λίγο μετά την έναρξη του αγώνα. Γιατί αν πηγαίνεις και πιο αργά λίγο, προκλήθηκε έτσι πολύ μεγάλο συνωστισμός. Στις κεντρικές κυρίως θύρες έμεινε κόσμος, ήταν όλη αυτή η διαδικασία με το κινητό και τους ελέγχους, οπότε την Κυριακή ας το δουν λίγο πιο νωρίς, παρότι ναι, από τις 7 πριν ακόμη ανοίξουν οι θύρες είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται φιλάθλοι, νεότεροι κυρίως με φανέλες για να δουν τους διεθνείς και για να τους πούν κάτι. Ήταν δηλαδή ατμόσφαιρα από πολύ νωρίς στην Τούμπα, έτσι, είχε αυτό το κλίμα, το πολύ όμορφο κλίμα που δημιουργεί η εθνική ομάδα. Και αυτό είναι βέβαιο ότι θα επαναληφθεί την Κυριακή, γιατί και ο κόσμος που έφυγε μετά δεν έφυγε έτσι απογοητευμένος. Ήταν αυτό το αχάν και λοιπά για λίγα λεπτά, αλλά μέχρι εκεί.
0: Αλλά καταλάβαιναν και εκείνοι ότι εντάξει, το δίκαιο ήταν ισοπαλία, νομίζω, αυτό που είπες.
3: Ναι, όταν βλέπεις τους Ολλανδούς να κυριαρχούν απόλυτα στο δεύτερο, εντάξει, μπορείς να πεις και πολλά.
0: Και απ' την άλλη ήμασταν ευχαριστημένοι όμως για την εικόνα μας στο πρώτο και τα δύο γκολ που σημειώσαμε.
3: Ακριβώς, ναι. Στο ημίχρονο, δηλαδή, έβλεπες, όλοι χαμογελούσαν έτσι, ξέρεις, ήταν όλοι ικανοποιημένοι, ευτυχισμένοι. 2-0 και ένα γκολ ακόμη που δεν μέτρησε και ήταν η καλύτερη δυνατή κατάσταση. Αλλά ήταν, περιμέναμε, κάποια στιγμή θα βγάλουν και αντίδραση. Δεν μπορούσε να συνεχίσει η Ολλανδία να παίζει τόσο, να την έχουμε αναγκάσει ίσως να παίξει τόσο άσχημα και
0: σωστό,
3: να είναι σε παθητικό ρόλο.
0: Ναι, ναι. Και ο Ιωαννίδης καταπληκτικό γκολ, πήρε το αίμα του πίσω, στο πούμε έτσι, και για την ευκαιρία που είχα στη Γερμανία.
3: Ναι, και μετά έκανε και την assist για τον γκολ του,
0: βέβαια, του
3: Μασούρα επίσης. Ναι, είχε παίκτες που δείχνουν ότι θέλουν να βοηθήσουν. Οι αλλαγές πάλι ήταν δύσκολο σε εκείνο το σημείο να φανούν περισσότερο, γιατί ήταν το σημείο που δεχόμασταν πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Δηλαδή, πολύ συχνά έμπαινε η μπάλα στην περιοχή μας, είτε στον αέρα, είτε και με τις κινήσεις που κάνουν από τα πλάγια. Έχουν σπουδαίους ποδοσφαιριστές και αυτός ο Σάμερβιλ, ο οποίος ταχύτατος μας δημιούργησε πολλά ρήγματα και οι τρεις αλλαγές που είπα. Ο Σάμερβιλ που πήγε με 70 εκατομμύρια μεταγραφή από τη West Ham στη Σαουδική Αραβία και πήραν το κέντρο ξεκάθαρα εκεί, δυσκολευτήκαμε και ναι, είπαμε αυτό, ότι περιμέναμε, ας πούμε, να κρατηθούμε μέχρι το τέλος, αλλά στο 89 έγινε το 2-2.
0: Και έτσι για να σε αποδεσμεύω σιγά σιγά, Γιώργο, για το μάτς με τη Γερμανία. Εντάξει, ουσιαστικά καλείται αυτή τη στιγμή ο Γιωβάνοβιτς να διαχειριστεί την κούραση. Το είπε ο ίδιος δηλαδή, τον παίκτο.
3: Ναι.
0: Αν τα συνεχάμενα παιχνίδια.
3: Ότι ο προβληματισμός θα είναι, δηλαδή, όλο αυτό η προετοιμασία πολύ πιο έντονη και πιο σοβαρή από κάθε άλλο παιχνίδι. Πλέον το τέταρτο στην σειρά. Υπάρχουν τα δεδομένα, είμαστε δηλαδή πρώτοι στη βαθμολογία. Παίζουμε μια ομάδα που την κερδίσαμε στην έδρα της. Η Ρίσον Παρόδο έκανε και την πρώτη νίκη με τον Κλόπ η Γερμανία χθες το 2-0 της Σερβίας. Και ο Κλόπ είπε ότι μετά από αυτή τη νίκη είμαστε πιο σίγουροι ότι μπορούμε να κερδίσουμε την Κυριακή. Αλλά εντάξει, ναι, είχε και μια μεσαία γραμμή που δεν είχε ξαναπαίξει ποτέ χθες. Παύλοβιτς, Μπίσοφ που σκόραρε και όλα και Βίρτ και αυτός έβαλε γκολ. Τώρα ο Μπίσοφ είναι αναπληρωματικός στην Μπάγερν. Παίζει βασικός στη Γερμανία. Okay. Θα έρθουν οι Γερμανοί σίγουρα θέλοντας και να πάρω και μια ρεβάζ, γιατί τους χτυπήσαμε άσχημα εκεί μέσα και τους προκαλέσαμε και ζητήματα. Αλλά ελπίζουμε ο Γιωβάνοβιτς στο διάστημα που έχει αυτό να βρει τις σωστές λύσεις και επαναλαμβάνω ότι αυτό που δεν θέλουμε είναι να χάσουμε αυτό το παιχνίδι. Τα καταφέραμε, μείναμε αίτητοι χθες. Μακάρι να πάμε σε μια νέα νίκη της Γερμανίας και αν φτάσουμε τους 10 βαθμούς από τώρα τα δύο τελευταία παιχνίδια. Το τελευταίο μάλιστα είναι με τη Σερβία είναι στο Πανεσσαλικό στο παιχνίδι.
0: Στο Πανεσσαλικό μάλιστα.
3: Και βέβαια υπήρχε και ένα εντάξει τώρα σοπό σενάριο ότι λένε ότι ο ορισμός συνδυάστηκε και λίγο με την επιστροφή που ήταν θέμα χρόνου του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος γεννήθηκε στο Βόλο όπως είναι γνωστό, αλλά μετά προέκυψε ο τραυματισμός και έτσι λίγο χάλασε ο σχεδιασμός να παίξουμε εκεί δηλαδή.
0: Βέβαια, δεν ξέρω, μάλλον είχε προηγηθεί και τις δήλωσες όμως του Κωνσταντέλια ότι για κάποιο καιρό θα απέχει από την εθνική ομάδα, γιατί υπήρχε και αυτή η δήλωση έτσι, πρωτού τραυματιστεί το παιδί.
3: Το παίζει, αλλά σίγουρα θα ήταν μια καλή έτσι, συγκυρία το να αποφασίσει να επιστρέψει στην εθνική.
0: Πάντως, ευχόμαστε όλοι έτσι, να επιστρέψει δυνατός ο Κωνσταντέλιας πρώτα απ' όλα και να παίξει την εθνική ομάδα. Δηλαδή, να τον δούμε γι' αυτό να κάνει τα μαγικά του μαζί με το υπόλοιπο σύνολο.
3: Σε οποιαδήποτε άλλη ελληνική πόλη και στο εξωτερικό ή και σε μια μεγάλη διοργάνωση επιτέλους.
0: Ναι, ναι. Γιατί τώρα η αλήθεια είναι ότι έχουμε παίκτες πολύ ψηλού επίπεδου. Ο Τζόλης, που ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ και προέρχεται από τις ακαδημίες του, είναι βασικός στην Arsenal και κάνει τη διαφορά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και ο κόσμος πηγαίνει και τα πιτσίρικια έτσι έχουν ένα έξτρα κίνητο να πάνε στο γήπεδο, γιατί είναι σαν να βλέπουν απέναντί τους έναν μεγάλο αστέρα
3: ένα πρότυπο. Ναι, είναι ακριβώς αυτό. Και πάνω σε αυτό που λες τώρα, θυμήθηκα και μια ερώτηση που είπα να κάνω εκεί στον Τσάβη. Στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ότι αν επιβεβαιώθηκε δηλαδή η άποψη που είχε πριν το παιχνίδι για την Ελλάδα, μέσα από τον αγώνα και πραγματικά, ναι, είπε ότι και με το παραπάνω, δηλαδή είναι λέει, μια ομάδα που έχει πολύ μεγάλο ταλέντο, μα δυσκόλυψε πάρα πολύ με τις ιδέες του προπονητή στο πρώτο ημίχρονο, γιατί είναι αλήθεια ότι με έδειξαν και λίγο απροετοίμαστη η Ολλανδική ομάδα σε αυτό που έζησε εκεί στο διάστημα μέχρι το 1-0.
0: Ναι, ναι.
3: Και δηλαδή, ναι, και είπε ας πούμε ο Τσάβη, ο οποίος παραλαμβάνω τώρα μιλάμε για μια προσωπικότητα που δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, είπε ότι η Ελλάδα πραγματικά ήταν αυτό που περιμέναμε και ακόμη περισσότερο. Μια πολύ καλή ομάδα.
0: Και μπράβο στα παιδιά, μπράβο στο Γιωβάνοβιτς. Και εντάξει, μακάρι αυτό να συνεχιστεί έτσι, δηλαδή η Ελλάδα να κάνει συνεχώς βήματα πρόοδου και κυρίως έτσι να επιστρέψει μια μεγάλη διοργάνωση αυτό που
3: θα το περιμένουμε τώρα πολύ σύντομα την Κυριακή το παιχνίδι. Να πούμε ότι αύριο είναι μια μέρα που φτάνουν οι Γερμανοί. Επίσης είναι η μέρα το απόγευμα. Δεν απέχουν πολύ χρονικά οι δύο συνεντεύξεις τύπου στην Τούμπα. Γιωβάνοβιτς και Κλόπ μαζί με τους ποδοσφαιριστές. Αύριο είναι δηλαδή μια έντονη μέρα πάλι. Θα είμαστε εκεί να καλύψουμε, να ενημερώσουμε και βεβαίως και την Κυριακή είναι η μέρα του αγώνα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Τραπεζανίδη. Να σε καλά. Ακούσαμε και τα γκολ σου, έτσι, την περιγραφή που έκανες στο ξεκίνημα. Να σε καλά. Καλή συνέχεια, λοιπόν, Γιώργο. Εδώ να πω πρωτού ακούσουμε τις διαφημίσεις και μετά και δηλώσεις του Ιβάν Γιωβάνοβιτς που έκανε χθες. Στην βαθμολογία του ομίλου μας έχουμε 7 βαθμούς με 5 γκολ υπέρ 3 κατά. Στους 5 βαθμούς είναι η Ολλανδία με γκολ 5-4. Η Γερμανία είναι στους 4 με γκολ 3-2 και η Σερβία χωρίς βαθμό στην τελευταία θέση της κατάταξης με γκολ 2 υπέρ και 6 εις βάρος της. Αναφερθήκαμε έτσι και στο τι πάνω κάτω γιατί χρειαζόμαστε, ότι οι δύο καλύτεροι τρίτοι μαζί με τους 8 πρωτοδεύτερους, πρώτους και δεύτερους δηλαδή, των τεσσάρων ομίλων της πρώτης κατηγορίας του Nations League εξασφαλίζουν αυτομάτως θέση στον γκρουπ των ισχυρών στην κλήρωση για τα προκριματικά του επόμενου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Οι δύο χειρότεροι τρίτοι μαζί με τους δύο καλύτερους τέταρτους θα δώσουν μπαράζ με τις τέσσερις ομάδες δεύτερης κατηγορίας του Nations League για αυτό το δικαίωμα, έτσι και την παραμονή στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Ας ελπίσουμε ότι θα είμαστε στην πρώτη στη δεύτερη θέση, γιατί μπορούμε να το κάνουμε. Αν δεν το καταφέρουμε, να είμαστε έστω μία από τις δύο καλύτερες τρίτες. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε τις δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
4: Έρα Σπορ 101,8. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
6: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
7: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
8: Και θα γίνει το 1-0. Γρήγορα. Να λοιπόν η Ελλάδα που ανοίγει το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό. Χρειάστηκαν μόλις 4 λεπτά για να έχουμε το 1-0 εδώ στη Λιβαδιά. Καθώς πρόλαβε τελικά ο Πνευμονίδης, γύρισε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι και έχουμε το 1-0 για την εθνική μας ομάδα με την εκτέλεση του χώρου από τον Πνευμονίδη από τα δεξιά η κεφαλιά και το 2-0 για την εθνική μας ομάδα μόλις στο 18 μετά τον γκολ του Αλμύρα. Έχουμε το 2-0 από τον Κοστούλα. 3-1 για την εθνική μας ομάδα με τον Αλμύρα και πάλι καθώς διανύουμε το 39 Ελλάδα. Με τη Λετωνία 3-1 φίλες και φίλοι. Συνεχίζεται το παιχνίδι, σέντρα, κεφαλιά, γκολ, 4-1. Στο 53 η σέντρα ακριβίας και η κεφαλιά για το 4-1.
9: Ακούτε Έρα Σπορ.
0: Ακούσαμε και τα γκολ της εθνικής μας ομάδας των Ελπίδων, το κάτω των 21 ετών δηλαδή, απέναντι στη Λετωνία, την οποία νικήσαμε 4-2. Επόμενο παιχνίδι για την εθνική μας σε 4 μέρες από τώρα, 6 του μηνός, εκτός έδρας με την Βόρεια Ιρλανδία. Στην βαθμολογία του προκριματικού ομίλου, έτσι για την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, στην οποία πηγαίνει ο πρώτος απευθείας και ο δεύτερος δίνει μπαράζ. Είναι η εξής η βαθμολογία λοιπόν του ομίλου μας, του έκτου. Στους 24 βαθμούς η Γερμανία με ένα παιχνίδι περισσότερο από εμάς. Στους 21 βαθμούς η Ελλάδα με την λίγη της Λετωνίας, διορθώνω, πήγαμε και εμείς στους 24 βαθμούς. Στους 13 είναι η Βόρεια Ιρλανδία, επικείμενη επόμενη αντίπαλός μας. Λοιπόν, και σας είπα ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποθέωσε τους ποδοσφαιριστές του στην χθεσινή συνέντευξη τύπου. Ας ακούσουμε τι είπε.
10: Πρέπει να είμαστε λίγο και, θα έλεγα, ρεαλιστές από την άποψη ότι εγώ το έχω πει πολλές φορές, ταυμάζω, πραγματικά ταυμάζω τους παίκτες μου. Νομίζω ότι ποδοσφαιρικά η Ελλάδα αυτή τη γενιά παίκτων δικαιούνται, ό,τι και να κάνουν, δικαιούνται ένα τεράστιο σεβασμό, γιατί είμαι μαζί τους 2 χρόνια, τους ζω στα παιχνίδια και στις καλές τους στιγμές και στις κακές, αλλά πραγματικά είναι παιδιά που πολλές φορές πραγματικά στεναχωριέμαι όταν υπάρχουν διάφορα πράγματα που αφορούν αυτά τα παιδιά, είτε αυτά που έχουν κάνει 70-80 παιχνίδια στην Εθνική Ελλάδος ήλε αυτά τα νέα παιδιά, γιατί ξέρω πόση διάθεση έχουν και πόση προσφορά θέλουν να κάνουν για τη χώρα τους, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε στο ποδόσφαιρο. Εγώ τους θαυμάζω. Τους θαυμάζω και για την προσπάθεια που κάνανε σήμερα, όσο και να είναι δύσκολο παιχνίδι, ποδοσφαιρική προσπάθεια στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Αλλά τους θαύμαζα και στο τέλος, όταν πραγματικά φαινόταν ότι πλέον πρέπει να αμυνθούμε μέσα στην ιστία μας. Είναι πρώτη φορά που συμμετέχουμε σε αυτό το όμιλο. Εύχομαι να συνεχίζουμε να είμαστε και στη συνέχεια να μείνουμε, γιατί είναι παιχνίδια που η ομάδα μας και οι παίκτες μας, ιδιαίτερα νέοι, μεγαλώνουν πολύ πιο γρήγορα όσον αφορά τις απαιτήσεις που έχουν τα παιχνίδια εθνικής σε διεθνή επίπεδο.
11: Κόουτς, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια πάνω απ' όλα. Η ερώτηση είναι, όταν έγινε η αλλαγή του Τζόλι, είδαμε έναν παίκτη ο οποίος αρνούνταν να βγει με την καλή έννοια. Ήθελε να παίξει, όχι ότι ήταν απίθαρχος. Πώς το διαχειριστήκατε, μπήκε μέσα, κάνα την αλλαγή.
10: Πώς να διαχειριστώ, πείτε μου εσείς. Είμαι προπονητής του, του λέω να βγεις έξω, μου λέει δεν βγαίνω. Πώς να το διαχειριστώ. Άρα. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να χαρακτηρίζει τον Έλληνα και όλα αυτά τα παιδιά που έρχονται να παίζουν στην εθνική ομάδα ανεξαρτήτα της ηλικίας. Άρα αυτό ήταν. Νομίζω ότι ήταν ένα σκηνικό που όλοι είδαν, που ήταν κοντά εκεί, όταν του είπα βγαίνεις έξω, γιατί είχα την υποψίες. Αυτός δεν τα έκανε αυτή τη κίνηση αν δεν είχε σταθεί κάτι. Το πόσο μεγάλο είναι η ζημιά δεν το ξέρουμε σήμερα. Όμως ευχόμουνα να μην είναι, να είναι μόνο μια σύσπαση, να είναι κάτι που θα είναι προσωρινό. Δεν είχα και κανένα λόγο, για να είμαι ειλικρινής, λόγω του ότι είναι, όπως και να το κάνουμε, παιχνίδια του National League, δεν είναι κάποια προκριματικών ή ό,τι τίποτα άλλο πολύ πιο σημαντικά. Άρα πρωτίστως ήθελα να προφυλάξω τον παίκτη μου. Και δεν ήθελε να μείνει κοντά μου για να βγει έξω, πήγε να αμυνθεί στο κόρνερ και μετά βγήκε έξω. Αυτή είναι η παίκτηση μας.
0: Πάρα πολύ ωραία αυτή η δήλωση από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Της αποθέωσε και όλους τους παίκτες. Του είπε ότι τους θαυμάζει και τον Χρήστο Τζόλι που δεν ήθελε να βγει. Αργότερα έγινε η ερώτηση που σας είπα, που δημοσιογράφησε ότι αν το είχε πει και ο γιατρός να βγει ή όχι. Το είχε πει και ο γιατρός, είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Δεν χρειάζεται να ακούσουμε αυτό το απόσπασμα. Είπε ότι τους θαυμάζει και δικαίως. Νομίζω εδώ ένας φίλος λέει: καλημέρα, σου ρωτήσουμε για την ισοπαλία με τη Γερμανία και να μην θεωρούμε αν δεν τους νικήσουμε ότι έχουμε αποτυχημένο αποτέλεσμα. Εγώ θεωρώ ότι ακόμα και σε περίπτωση ήττας δεν θα πρέπει να μιλάμε για αποτυχημένο αποτέλεσμα. Και να ακούσουμε πώς αντιμετωπίζεται μας με τη Γερμανία τώρα αυτό που έρχεται την Κυριακή ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε σχέση και με την κούραση που πλέον που είναι συσσωρευμένη.
11: Τη φρέσκια ενδεκάδα, να το πω έτσι.
10: Να σου πω κάτι, το μεγαλύτερο πρόβλημα το είχα πριν από το χθεσινό παιχνίδι. Από την άποψη ότι αν έπρεπε να διαχειριστώ το σημερινό παιχνίδι και να πάμε με λίγο διαφορετική σκέψη όσον αφορά το σημερινό σε σχέση με την Γερμανία. Όμως η κατάσταση μας έχει φέρει σε πρώτη θέση, σε μια καλή βαθμολογική συγκομιδή. Έβλεπα το σημερινό παιχνίδι σαν το επόμενο παιχνίδι, δεν το έβλεπα να το διαχειριζόμαστε. Μέχρι τώρα πάντα προσπαθήσαμε να παρουσιάζουμε πιο δυνατή ομάδα. Το πρόβλημα είναι τώρα ουσιαστικά στο τέταρτο παιχνίδι που έχουμε να κάνουμε με την Γερμανία και όσον αφορά την κούραση, αλλά και όσον αφορά το αντίπαλο, γιατί η Γερμανία, επειδή είναι μια ομάδα που έχει παίξει τα πρώτα δύο παιχνίδια με ένα γκρουπ παικτών, στο δεύτερο παιχνίδι σήμερα με τη Σερβία είχε τελείως διαφορετικό, είναι σίγουρα πιο φρέσκη από εμάς και εμείς έχουμε μόνο δύο μέρες να ξεκουραστούμε για ένα απαιτητικό παιχνίδι που έχουμε προχτές. Αλλά σίγουρα θα είναι δύσκολες αυτές τις 2-3 μέρες και όσον αφορά τις αποφάσεις.
0: Για να δούμε ποιες θα είναι αυτές, θα το μάθουμε μεθαύριο επί της ουσίας, όταν γίνει γνωστή η εντεκάδα με την οποία θα αντιμετωπίσουμε τη Γερμανία. Κλείνουμε το κεφάλαιο Εθνική Ομάδα. Συγχαρητήρια και για το αποτέλεσμα απέναντι στην Ολλανδία. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για μπάσκετ. Χθες είχαμε την διεξαγωγή της τρίτης αγωνιστικής, της EuroLeague. Χθες είχαμε την διεξαγωγή της τρίτης αγωνιστικής, της EuroLeague. Ολυμπιακό.

0: δηλαδή. Η Virtus ναι, Bologna, που έχει πολύ γρήγορο
1: πήγε, ρυθμό. Πήγε σε πολύ γρήγορο ρυθμό η Virtus στο χθεσινό παιχνίδι. Ένας ρυθμός δηλαδή που ταιριάζει και στον Ολυμπιακό. Απλώς ο Ολυμπιακός δεν είχε διάθεση να παίξει άμυνα. Είναι κάτι που έχει παρατηρηθεί σε όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού μέχρι τώρα στη φετινή σεζόν. Mm-hmm. Είναι το αμυντικό πρόβλημα που δείχνει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, νομίζω είναι
0: εμφανές.
1: Ναι, εντάξει, είναι αυτό που συζητιέται περισσότερο νομίζω στις τάξεις του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Γιατί κατά τα άλλα η ομάδα του Πειραιά επιθετικά βγάζει όλο της το ταλέντο στο παρκέ και είτε δεν πηγαίνουν καλά τα πράγματα, δηλαδή από το θέμα της ευστοχίας στα ποσοστά του Ολυμπιακού που πολλές φορές δεν είναι καλά, παρόλα αυτά βρίσκει τον τρόπο να σκοράρει.
0: Έχει πολλούς παίκτες που μπορούν να πάρουν και την απόφαση της τελευταίας στιγμής ακόμη, αλλά και θέλω να πω ότι έχει σκόρερ πλέον πολλούς στο ρόστερ του, έτσι.
1: Και με την... Ναι, ναι, και γι' αυτό ο Ολυμπιακός σκοράρει με άνεση πάνω από 90 πόντους. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να μείνει κάτω από αυτό το όριο. Την Τρίτη ο Κάουνας το έκανε με μόλις 5 εύστοχα τρίποντα. Χθες πάλι πλησίασε την κατοστάρα, έβαλε 93 πόντους. Εκεί κυμαίνεται πάντα ο Ολυμπιακός, αλλά και η άμυνά του είναι περίπου σε αυτό mm-hmm. το όριο. Δηλαδή δέχεται πάνω από 90 πόντους μέσω όρο ο Ολυμπιακός στα φετινά του παιχνίδια. Και σίγουρα αυτό είναι κάτι που το συζητάνε στην ομάδα προκειμένου να βελτιωθεί. Γιατί είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Ναι. Είναι κάτι που δεν το έχει συνηθίσει ο Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια, να παίζει τόσο χαλαρή άμυνα. Είναι κάτι το οποίο στο οποίο στάθηκε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του μετά τον χθεσινό αγώνα στην Μπολόνια, γιατί είπε χαρακτηριστικά ότι η ομάδα του δέχθηκε 33 πόντους στην πρώτη περίοδο και δεν έκανε ούτε ένα φάουλ για να σταματήσει κάποιο lay-up mm-hmm. ή εύκολο καλάθι που είχαν οι γηπεδούχοι. Η Virtus πήγε σε ένα πολύ γρήγορο ρυθμό. Είναι μια ομάδα η οποία έχει επενδύσει φέτος στην αθλητικότητά της. Δεν είναι μια ομάδα με πολύ ταλέντο. Λογική λέει ότι θα είναι στις χαμηλές θέσεις της κατάταξης στο τέλος της σεζόν, αλλά έχει πολλή αθλητικότητα, μπορεί να τρέξει, το έκανε αυτό χθες απέναντι σε έναν Ολυμπιακό.
0: Και συγγνώμη έτσι για την παρέμβαση, ναι, αλλά το έκανε και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια της. Ήταν άκρως ανταγωνιστική και στη πρεμιέρα της εκτός έδρας με τη Φενέρ και με την Αρμάνι Μιλάνο, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm. Αλλά ναι, απλώς εκεί η Βασίλη μπορεί να ήταν ανταγωνιστική, αλλά ήταν πολύ διαφορετικά τα παιχνίδια. Ειδικά αυτό στην Φενέρ που λες δεν είχε τον ρυθμό του χθεσινού αγώνα.
0: Σωστό, σωστό.
1: Νομίζω ότι η Virtus μπορούμε να πούμε βρήκε και τα έκανε, γιατί ο Ολυμπιακός δεν ήταν σκληρός αμυντικά. Mm-hmm. Και αντιλήφθηκαν έτσι οι παίκτες του Άλεξ Μουμπρού ότι χτυπώντας τα πρώτα δευτερόλεπτα της επίθεσής τους μπορούν να πετύχουν εύκολους πόντους απέναντι στον Ολυμπιακό και να κουράσουν ακόμη περισσότερο τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι είχαν πάρα πολλά παιχνίδια συνεχόμενα, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι μέσα σε μια εβδομάδα ο Ολυμπιακός έδωσε 5 μάτς. Ναι. Άμα πάμε την προηγούμενη Πέμπτη στην πρεμιέρα του στην Ευρωλίγκα, τα δύο μάτς που ακολούθησαν στο ελληνικό Super Cup και τα μάτς τώρα της διπλής αγωνιστικής, είναι 5 μάτς σε μια εβδομάδα για τον Ολυμπιακό.
0: Και αν δεν θυμάμαι την απόσταση που έλεγε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ότι διένυσε αεροπορικός Ολυμπιακός, δηλαδή που φτάνει.
1: Ναι, είναι σαν να έχει διανύσει το μισό πλανήτη.
0: Το μισό πλανήτη, ναι.
1: Ναι, βέβαια εκεί τότε όταν το είχε πει, μιλούσε και για τα προηγούμενα ταξίδια του Ολυμπιακού.
0: Με Ντουμπάι, έτσι, και
1: ναι, ναι, στο Αμπου Ντάμπι για το Super Cup, στην Κύπρο, στην Κρήτη για τα φιλικά και πάει λέγοντας. Το ενεργειακό κομμάτι για τον Ολυμπιακό δεν ήταν σε καθόλου καλό επίπεδο χθες. Και εντάξει, σε έναν βαθμό είναι λογικό αυτό, αλλά δεν. Είναι πολλά τα θέματα που παρουσίασε ο Ολυμπιακός στο χθεσινό παιχνίδι, ναι, γιατί ήταν μια εικόνα η οποία σίγουρα ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν θέλει να την ξαναδεί. Και εντάξει, πάλι όμως φάνηκε ότι θα μπορούσε να πάρει το παιχνίδι. Το έκανε την Τρίτη στη Ζαλγκύρης, mm-hmm. στο Κάουνας. Εντάξει, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό συνέχεια στον Ολυμπιακό. Τώρα το έχασε, γιατί έγιναν πολλά στα τελευταία δευτερόλεπτα. Είναι ένα σημαντικό λάθος εκεί του Φουρνιέ, yeah, όπου έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του και η Virtus πέτυχε καλάθι και φάουλ στα 20 δευτερόλεπτα. Εκεί δηλαδή αν καθάριζε εύκολα.
0: Θα μπορούσε να έχει τελειώσει το παιχνίδι, έχεις δίκιο.
1: Ναι, ναι, ναι, θα μπορούσε να έχει τελειώσει το παιχνίδι, αλλά και πάλι ακόμη έτσι ο Ολυμπιακός προσπέρασε τα 6 δευτερόλεπτα με δίποντο του Μοντέρο και στο τέλος βρήκε μπάζερ μπίτερ τρίποντο ο Κάρα εκτός ισορροπίας με τον Μακιντάιρ

0: μην είναι και τόσο, να μην παίζει και τόσο καλή άμυνα, είναι η αλήθεια. Ήταν εκτός ισορροπίας ένα δύσκολο τρίποντο του γκάρντ της Βίρτους Μπολόνια, αλλά ο Μακιντέρ θα μπορούσε κάτι παραπάνω εκεί να κάνει αμυντικά. Και τέλος πάντων ήρθε αυτό το σούτ και η ήττα του Ολυμπιακού, η πρώτη στη φετινή Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός δείχνει ότι έχει πολλά πράγματα να βελτιώσει. Σίγουρα περιμένουν πολλά περισσότερα από τον Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, ο οποίος συνεχίζει να δίνει πολλές ασίστ όπως έκανε και πέρυσι με τον Ερυθρό Αστέρα που ήταν πρώτος πασέρ της διοργάνωσης. Αλλά τώρα στον Ολυμπιακό είναι άλλες απαιτήσεις και είναι και άλλη ομάδα. Εντάξει, τώρα μιλάμε για τις ασίστ, Βασίλη, για έναν παίκτη ο οποίος στην πεντάδα του έχει τον Βεζένκοφ, τον Ντόρση που μπορούσε να, τους δώσει την μπάλα και να σκοράρουν κατευθείαν και να χρεωθεί ασίστ. Εντάξει. Είναι, ξέρεις, λίγο διαφορετικό
1: καταλαβαίνω
0: το πράγμα
1: από
0: ό,τι δείχνει σαν νούμερα. Ναι.
1: Σωστό.
0: Και σίγουρα στον Ολυμπιακό περιμένουμε περισσότερο από τον Μακιντάιρ.
1: Και εγώ θα έλεγα και για τους ψηλούς, έτσι, δηλαδή.
0: Ναι, θα πάω και στους ψηλούς. Ειδικά στο αμυντικό κομμάτι ο Μακιντάιρ θέλει να ανέβει παραπάνω, γιατί σίγουρα μπορεί να δώσει πολλά περισσότερα. Και είναι κάτι που συζητιέται αυτό, γιατί ήταν ένα τομέα στον οποίο είχε πολύ μεγάλη επίδραση την τελευταία πενταετία ο Τόμας Γουόκαπ, που ουσιαστικά τον αντικαθιστά ο Μακιντάιρ κατά κάποιον τρόπο. Αν και δεν έχει τόσο μεγάλη επιρροή όσο ο Γουόκαπ, και τέλος πάντων είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα στο Ολυμπιακό φέτος. Και είναι το άλλο θέμα αυτό που είπες εσύ για τους ψηλούς. Εντάξει, τώρα λείπει ο Μιλουτίνοφ, που είναι μια πολύ σημαντική απουσία. Ωστόσο, Χολ και Τζόνς είναι δύο πολύ καλοί παίχτες, οι οποίοι και πέρυσι βοήθησαν τον Ολυμπιακό για να κατακτήσει την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα. Αλλά ήταν πολύ προβληματική η εικόνα τους. Δηλαδή, τώρα το να έρχεται ο Σαραντάρης, ο Ντάνσον, και να δίνει πολλά περισσότερα στον Ολυμπιακό σε σχέση με τους Χολ και Τζόνς και να παίζει 18 λεπτά, είναι σαν ένα καμπανάκι για τους ψηλούς του Ολυμπιακού τώρα αυτό.
1: Ο Τάιρι Τζόνς θα ήταν εκτός τόπου και χρόνου και ο Χολ και πάλι δεν φάνηκε να μην μπορεί να βοηθήσει. Και ήταν και θετικός, επιθετικά τουλάχιστον, και στο μάτς με τις Άλγες ο Χολ.
0: Ναι. Εντάξει, εκεί έγινε και μια... Κοίταξε, εκεί σίγουρα πήρε μια σημαντική νίκη ο Ολυμπιακός, αλλά είναι και ένα εντελώς άλλο παιχνίδι, γιατί ήταν μια άλλη στρατηγική του Ολυμπιακού σε εκείνο το μάτσα από τη στιγμή που υπήρχε ο Βαλαντσιούνας στη ρακέτα και ο Ολυμπιακός δεν είχε ανάλογο κορμί εκεί να το ματσάρει τον Λιθουανό. Είναι, εντάξει, άλλο μάτς με τη Ζαλγκύρης. Όμως χθες πραγματικά ήταν αποκαρδιωτική, νομίζω, η εικόνα των ψηλών του Ολυμπιακού. Δηλαδή, κορυφαίος ψηλός του Ολυμπιακού ήταν ο Μπράιαν Ντάνσον, έτσι, 40 χρονών, παίκτης ο οποίος δεν είχε παίξει μέχρι τώρα σε επίσημο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Λίγο στα φιλικά τον είχαμε δει. Και ένας παίκτης ο οποίος είχε έρθει για βοηθητικό στην προετοιμασία του Ολυμπιακού λόγω των απουσιών που υπήρχαν στην εθνική ομάδα. Το γεγονός ότι πήρε 18 λεπτά και ήταν ο πιο θεωρητικός σέντερ του Ολυμπιακού στη χθεσινή αναμέτρηση λέει πολλά. Σωστά. Και για τον Χολ και για τον Τζόνς.
1: Συμφωνώ πολύ.
0: Αλλά μην μένουμε μόνο στα αρνητικά.
1: Πάμε και στο NDIA.
0: Ακριβώς αυτό. Ναι. Τώρα ο Ενζάι, όπως έχει πει ότι το λένε, ότι προφέρεται το επίθετό του.
1: Βέβαια, μια παρένθεση σε αυτό, έτσι, επειδή το Κώστας Δοντρίο τον ακούω που λέει ο λόγος. Και όντως, δηλαδή, μου έβαλε το βιντεάκι όταν ήταν παίκτης στην Βιλερμπάν, δεν ήταν Βιλερμπάν, να λέει το επώνυμο του ο ίδιος NDI. Μετά τον έχω ακούσει σε ελληνικά μέσα να λέει Ενζάι. Είναι λίγο. Ο ίδιος δηλαδή δεν το έχει συγκεκριμενοποιήσει.
0: Όπως και να το λέμε.
1: Ενζάι λοιπόν, Ενζάι.
0: Εντάξει, είναι πάρα πολύ θετικός για τον Ολυμπιακό. Ήταν ο κορυφαίος χθεσινής αναμέτρησης. Αν έπαιρνε δηλαδή το μάτς Ολυμπιακός, θα ήταν ο MVP σίγουρα και θα μιλούσαμε πάρα πολύ για αυτόν σήμερα αν είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός χθες. Επομένως, είναι κάτι που το κρατάει αυτό ο Ολυμπιακός, γιατί έχει δείξει πολύ θετικά στοιχεία και έχει κερδίσει, νομίζω, τον κόσμο του Ολυμπιακού ο Ενζάι. Γιατί πολλοί είχαν αμφιβολίες στην αρχή για αυτή την κίνηση, γιατί περίμεναν κάτι καλύτερο θεωρητικά.
1: Ως παίκτη που να πλαισιώσει τον Βεζένκοφ και μετά την αποχώρηση Πίτερς.
0: Δηλαδή, θεωρητικά είναι ένας παίκτης που δεν έχει την κλάση του Πίτερς ο Ενζάι. Όμως αποδεικνύεται ότι ταιριάζει καλύτερα στον Ολυμπιακό σε σχέση με τον Αμερικανό που μετά από 4 χρόνια τώρα αποχώρησε από τον Ολυμπιακό και συνεχίζει την Αρμάνι Μιλάνο. Και έχει κερδίσει τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι βλέπουν με μεγάλη έκπληξη να βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα στο ξεκίνημα τη σεζόν. Τέλος πάντων, είναι παρελθόν πλέον αυτό το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Κοιτάζει μπροστά το ματ που έχει με τον Ηρακλή την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Και στη συνέχεια έχει τη δική του πρεμιέρα στην προσωρινή του έδρα τη Σαν Ελαρίνα, όπου την επόμενη Παρασκευή θα υποδεχθεί την Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική τη Euroleague.
1: Τώρα που είπε Ανατολού, για να περάσουμε και στον Παναθηναϊκό, ναι. Είχε σοβαρό τραυματισμό ο Μάικ Τζέιμς στο χθεσινό παιχνίδι.
0: Αυτό θα έλεγα. Ναι, είναι μια είδηση η οποία κάνει τον γύρο τη Ευρώπη. Ο Μάικ Τζέιμς, νομίζω ότι έχουν δει όλοι ότι είχε έναν σοβαρό τραυματισμό στο χθεσινό ματς με τον Ερυθρό Αστέρα. Νομίζω δεν έχει βγει ακόμη κάτι επίσημο. Mm-hmm. Είναι δεδομένο όμως ότι υπάρχει μια ζημιά στον αχίλιο τένοντα του παίκτη. Mm-hmm. Ας ελπίσουμε να μην είναι ρήξη αχιλίου, αν και όλα αυτά δείχνουν. Mm-hmm. Πάντως είναι ένας πολύ σοβαρός τραυματισμός για τον πρώτο σκόρερ στην ιστορία της EuroLeague. Και πιθανότατα θα χάσει και όλη τη σεζόν. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, σίγουρα η επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού θα έρθει στην Ελλάδα με αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα και να δούμε πώς θα το διαχειριστεί αυτό από εδώ και πέρα, γιατί δεν θα έχει τον καλύτερό της παίκτη.
1: Σωστά, δεν θα έχει, βέβαια. Λοιπόν, πάμε τώρα και στον Παναθηναϊκό. Απόψε, Σύνια και Τέρα, ότι υποδέχεται τη Μακάμπη. Ο Παναθηναϊκός, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, και μέχρι τώρα τουλάχιστον εντάξει, είναι πολύ μικρό το δείγμα, φαίνεται να παίζει την καλύτερη άμυνα στη EuroLeague. Δεν ξέρω, μπορεί να βάλει και τη Φενέρ, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να πούμε.
0: Καλά, ναι, είναι πολύ πιθανό το να τελειώσει η σεζόν και ο Παναθηναϊκός να είναι καλύτερη άμυνα και ο Ολυμπιακός καλύτερη επίθεση. Κάπως ναι, έτσι είναι
1: ναι,
0: το πράγμα, δηλαδή.
1: Ναι. Υποδέχεται λοιπόν τη Μακάμπη που δεν έχει καθόλου καλή εικόνα στο ξεκίνημα και θεωρώ ότι έχει τον απόλυτο τίτλο του φαβορή, δηλαδή, απόψε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ, Βασίλη, αλλά δεν θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να υποτιμήσει τη Μακάμπη. Mm-hmm. Είναι μια ομάδα που μπορεί να κάνει ζημιές. Μπορεί να μην έχει ακόμη βρει τα πατήματά της, να παρουσιάζει μια κακή εικόνα, βρίσκεται στο 0-2. Αλλά μπορεί να γίνει επικίνδυνη, θεωρώ, η ομάδα του Όντετ Κάτας και θα πρέπει να την προσέξει ιδιαίτερα ο Παναθηναϊκός. Δεν θα πρέπει δηλαδή να επαναπαυθεί στις εύκολες νίκες που έχει κάνει στο ξεκίνημα απέναντι σε Παρί και Βιλερμπάν. Θεωρητικά τουλάχιστον το σημερινό παιχνίδι είναι πιο δύσκολο σε σχέση με τα δύο προηγούμενα που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα φέτος. Αλλά και πάλι θα έχει τη στήριξη του κόσμου του. Πάντα το Telecom Center Athens είναι μια πολύ δυνατή έδρα και πολύ δύσκολο για οποιαδήποτε ομάδα να περάσει από εκεί. Και εκτός αυτού, όσο περνάει ο καιρός, νομίζω ο Παναθηναϊκός θα γίνεται όλο και καλύτερος. Βέβαια, ακόμη έχει τις πολύ σημαντικές απουσίες πρωτοκλασσάτων παικτών, όπως ο Νάν, ο Χέις Ντέιβις, ο Σλούκας, αλλά και ο Φαλ, που νομίζω με βάση το πόσο έχει διαμορφωθεί front line του Παναθηναϊκού, είναι αισθητή η απουσία του στο ξεκίνημα της σεζόν. Και σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό, να δούμε τι θα σχεδιάσει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για απόψε, γιατί είναι ένα παιχνίδι διαφορετικό από τα προηγούμενα. Να δούμε αν θα συνεχίσει με το ίδιο σκεπτικό, δηλαδή να μοιράζει το χρόνο, γιατί και στις δύο πρώτες αγωνιστικές κανείς δεν έχει παίξει πάνω από 23 λεπτά. Αλλά παράλληλα έχει δώσει και πάρα πολλές ευκαιρίες στους Έλληνες παίκτες, με τον Ματζούκα σίγουρα να είναι αυτός που έχει κερδίσει τα βλέμματα μέχρι τώρα. Ναι. Είναι ένας από τους πρωταγωνιστές του Παναθηναϊκού στο ξεκίνημα της σεζόν. Αλλά από κοντά βρίσκονται και Μίτογλου, Ρογκαβόπουλος. Είδαμε και τον Καλαϊτζάκη με τον Μωραΐτη να παίζουν πάρα πολύ την Τετάρτη. Να δούμε πώς θα παρατάξει σήμερα την ομάδα του ο Ζέλικο Μπράντοβιτς αυτό το παιχνίδι, που είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό να κάνει το 3-0. Γιατί από εδώ και πέρα μπορεί να δυσκολεύουν τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος σίγουρα περιμένει το επόμενο διάστημα να επιστρέψουν και οι τραυματίες του και να βλέπουμε έτσι μια άλλη ομάδα από εδώ και πέρα για τον Παναθηναϊκό. Αλλά
1: ναι, γιατί τώρα λείπουν, ας πούμε, για απόψε αυτοί που αποσιάζουν είναι, εντάξει, Ναν,
0: Χέις Ντέιβις, Σλούκας,
1: Φαλ, Χουάντσο, Ερνάνγκο.
0: Και ο Χουάντσο, φυσικά, ναι.
1: Λοιπόν, πέντε παίκτες.
0: Χάνει την εβδομάδα αυτή λόγω τραυματισμού που είχε από το Super Cup.
1: Είναι παίκτες που ανά πάσα ώρα και στιγμή χτυπούν την πρώτη της πεντάδας, έτσι.
0: Ναι, ναι, εννοείται. Ναι. Είναι πολύ, δηλαδή από εδώ και πέρα, σιγά σιγά που θα επιστρέψουν αυτοί, θα δούμε έναν άλλον Παναθηναϊκό. Απλώς είναι πολύ σημαντικό το σημερινό παιχνίδι να κάνει το 3-0 το τριφύλι, γιατί μπορεί να έχει τις επιστροφές από εδώ και πέρα, αλλά θα γίνονται και πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα στο πρόγραμμα, έτσι. Την επόμενη εβδομάδα θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει το πρώτο μεγάλο τεστ της νέας σεζόν, που υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε.
1: Ναι, μάλιστα, σωστό. Εντάξει, Ελίδη, γιατί εδώ ένας φίλος στέλνει ένα μήνυμα και λέει σε σχέση με αυτό που είπα προφανώς, ότι οι ομάδες είναι αυτές που έπαιξε, λέει ο Παναθηναϊκός. Αν είναι δυνατόν, λέει ο Δημήτρης. Αναφερόμενος έτσι στην Βιλερμπάν, την προηγούμενη αντίπαλο του Παναθηναϊκού και την Παρή που αντιμετώπισε, υποδέχτηκε στην πρώτη αγωνιστική.
0: Εντάξει,
1: το θέμα είναι η διάθεση, κατά τη γνώμη μου.
0: Εντάξει, είναι ομάδες που θα είναι χαμηλά στη βαθμολογία, αλλά και ο Παναθηναϊκός δεν είναι έτοιμος, έχει και πολλές απουσίες, θα μπορούσε δηλαδή να την πατήσει.
1: Σωστό, σωστό. Και η διάθεση που έδειξαν οι παίκτες του ήταν να παίξουν άμυνα. Ναι,
0: ναι, ναι. Εγώ θα σου πω την άποψή μου ότι άμα είχε τον Αταμάνο Παναθηναϊκός μπορεί και να την πάταγε σε κάποια
1: παιχνίδια. Κατάλαβα. Μάλιστα. Ναι, δεν διαφωνώ καθόλου. Εδώ ένα φίλο, ο άλλο, ο Πλούταρχο, μιλάει να στο διαβάσω ότι ο δάσκαλο Μπράδοβι θα αντιμετωπίσει τον μαθητή κατά. Συνυπάρξει τον Παναθηναϊκό προφανώ και με μεγάλη επιτυχία, έτσι, όντα. Προπονητή ο Μπράδο, παίχτη ο Κάτα.
0: Ναι, είχαν πάρει μαζί το ευρωπαϊκό
1: του 2000. Το 2000, μπράβο. Ναι. Ναι, συμφωνώ με αυτό που είπε λοιπόν. Άρα, τι να περιμένουμε απόψε από τον Παναθηναϊκό, Νίκο.
0: Ο Παναθηναϊκός νομίζω θα ποντάρει πάρα πολύ και στην άμυνά του. Είναι κάτι που το θέλει άλλο το Ζελικό Μπράντοβιτ αυτό. Η Μακάμπη μπορεί να γίνει επικίνδυνη άμα τη δώσει χώρο και νιώσουν άνετα οι παίκτε του Κάτα. Άρα δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να συνεχίσει με το ίδιο μοτίβο, να παίζει σκληρή άμυνα και να κρατάει χαμηλά τους αντιπάλους του. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να εκμεταλλευτεί όλα του τα του επιθετικά. Ένα από αυτά σίγουρα είναι ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος μπορεί να συνεχίσει τις καλές του εμφανίσεις απέναντι σε μια ομάδα όπως η Μακάμπη, αλλά το ίδιο ισχύει και για τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος είναι κυρίαρχος κοντά στα καλάθια στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν στη EuroLeague.
1: Και είναι πιθανό να λείπει και ο Τάις.
0: Ναι, ναι, πολύ σωστά, καλά κάνεις και το λες, ναι, γιατί αυτή μπορεί να είναι μια σημαντική απουσία για τη Μακάμπη και ο Λεσόρ θα έχει ακόμη περισσότερο χώρο να δράσει και να γίνει ξανά ένας από τους κορυφαίους του Παναθηναϊκού. Και εκεί θεωρώ ότι με το Γάλλο ο Παναθηναϊκός έχει ένα πλεονέκτημα κοντά στο ζωγραφισό, το οποίο μπορεί να το εκμεταλλευτεί και να πάρει πολλά από εκεί στην σημερινή αναμέτρηση απέναντι στους Ισραηλινούς.
1: Ωραία, έχουμε τώρα τρία λεπτά στη διάθεσή μας να μιλήσουμε για τα υπόλοιπα μάτς. Πρώτη νίκη για Ερυθρό Αστέρα, πρώτη νίκη για Παρί. Επί Ανατολού Εφές ο Ερυθρός, επί Ζάλγκυρης η Παρί. Και επικράτησε και τη Χάπολη επί της Ρεάλ Μαδρίτης, ένα τρελό μάτς, 102-98.
0: Εντάξει, αν μπορούμε να κρατήσουμε κάτι από αυτά τα μάτς, είναι σίγουρα το 0-3 που έχει η Ρεάλ. Έτσι. Είναι κάτι που δείχνει ότι τελικά μπορεί και να την είχαμε εκτιμήσει λίγο λάθος η Ρεάλ μετά την κατάκτηση του Super Cup. Δηλαδή, ίσως να θέλει χρόνο, ή μάλλον σίγουρα θέλει χρόνο, όπως φαίνεται, που τις οδηγίες τώρα του Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος προσπαθεί να περάσει τη φιλοσοφία του στους Μαδριλένους με ένα κακό ξεκίνημα για τη Βασίλισσα με τρεις σερί εκτός έδρας ήττες. Θα έχει όμως την ευκαιρία βάσει του προγράμματος στη συνέχεια να ανακάμψει. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό το 0-3, πάντως είναι ένα καμπανάκι. Από εκεί και πέρα, αν μπορούμε να κρατήσουμε κάτι άλλο, είναι η νίκη της Παρίπη της Ζαλγκίρης. Δεν νομίζω ότι την περίμενε και κανένας αυτή τη νίκη. Είχαμε δει την Παρί μέχρι τώρα κάπως καλύτερα, ενώ την ξέραμε επειδή είχε παίξει με τον Παναθηναϊκό. Δεν είχε δείξει κάτι το τρομερό στο ξεκίνημα της σεζόν. Μάλιστα φαινόταν να είναι χειρότερη σε σχέση με τις δύο προηγούμενες της σεζόν στην Ευρωλίγκα. Η Ζαλγκίρης που φαίνεται να είναι μια ομάδα που στοχεύει ψηλά με τον Βαλαντσιούνας πλέον στο ρόστερ της, έμεινε πολύ χαμηλά χθες. 78 πόντι στο Παρίσι είναι μια κακή συγκομιδή. Και δεν έκανε και τόσο καλό παιχνίδι χθες ο Γιώνας Βαλαντσιούνας. Άρα δεύτερη σειρή ήταν για την Ζαλγκίρης μετά από αυτήν με τον Ολυμπιακό και έπεσε στο 1-2. Να δούμε ο Ερυθρός Αστέρας πώς θα τα πάει από εδώ και πέρα, που πήρε την πρώτη του νίκη και ξεκόλλησε από το 0, έτσι. Γιατί έχει κάνει ένα κακό ξεκίνημα η ομάδα του Ιμπό Ναβάρο και όσο δεν κερδίζει ο Ερυθρός Αστέρας
1: λόγω των οπαδών
0: και αυτά αυξάνεται η πίεση. Άρα τώρα δηλαδή μπορεί να γίνει πιο επικίνδυνος ο Ερυθρός Αστέρας και σίγουρα περιμένουμε να δούμε και τα σημερινά παιχνίδια που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Ξεχωρίζουμε τον Φενέρ Ντουμπάι βέβαια.
0: Ναι, φυσικά. Ναι. Δύο ομάδες που είναι στο 3-0. Άρα δηλαδή μία από τις δύο θα παραμείνει στην κορυφή.
1: Στο 2-0, στο 2-0.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Και εγώ μπερδεύω.
0: Ναι, στο 2-0. Άρα κάποια θα παραμείνει στην κορυφή με 3-0. Ίσως μαζί με τον Παναθηναϊκό. Να δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός σήμερα. Μπορεί και να είναι και η Βαλένθια στο 3-0 που παίζει με τη Βιλερμπάν εκτός έδρας. Ο Ολυμπιακός πάντως έπεσε στο 2-1. Όπως θα πέσει και μια από τις δύο ομάδες, έτσι, από όποια χάσει τέλος πάντων το παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη, που μαγνητίζει τα βλέμματα από το σημερινό πρόγραμμα. Που είναι πλούσιο, είναι η αλήθεια, και περιμένουμε να δούμε τις αναμετρήσεις. Να πούμε όμως και κάτι που αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα, μια και αρχίζει αύριο η δράση στην GBL Βασίλη. Προέκυψε ακόμη ένα πρόβλημα στην ΑΕΚ μετά τους Williams, Brown και Fizel που χάνουν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος αύριο στις 4 υποδέχεται η ΑΕΚ το Μαρούσι στη Σαν Ελαρίνα. Νοκάουτ από την ομάδα του Dragon Sakota τέθηκε και ο Δημήτρης Κατσίβελης. Ο 35χρονος γκάρντ υποβλήθηκε σε εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι πέστη θλάση ελαφριάς μορφής στο μετατάρσιο του αριστερού του ποδιού και πιθανότατα χάνει και την πρεμιέρα του Basketball Champions League την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Με την Σολόν, έτσι, η ΑΕΚ, σαν Ελαρίνα. Πάρα πολύ ωραία. Νίκο Μπιντέλα, δεν θα σε ρωτήσω για ανάλυση των σημερινών αγώνων της EuroLeague, το απέφυγα, γιατί ως άλλος Γιάννης Δεντόπουλος μπορεί να μιλάς για άλλη μια ώρα έτσι να κλείσει την εκπομπή μόνος σου. Και το λέω για προσόν αυτό, πραγματικά εξαιρετικός και πάλι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Νίκος Μπιντέλας, λοιπόν, με το ρεπορτάζ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού για την EuroLeague και την αναφορά του στην ισογραφία σχέση με το ελληνικό πρωτάθλημα. Πάμε σε διαφημίσεις. Τραγουδάκι, επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
4: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Πήρε ο Μασούρας στην κεφαλιά. Ο Ιωαννίδης σε καλή θέση μέσα στην περιοχή. Γκολ! Το 1-0 από τον Φώτη Ιωαννίδη στο 23ο λεπτό του αγώνα. Ελλάδα-Ολλανδία 1-0. Η μπάλα όμως από μια κόντρα φτάνει στον Ιωαννίδη μέσα στην περιοχή. Γυρίζει ο Ιωαννίδης. Γκολ 2-0! 2-0 η Ελλάδα! Από τον Μασούρα τον γκολ. Η εθνική μας προηγείται πλέον με 2-0 της Ολλανδίας. Γκολ για την Ολλανδία που μειώνει με τον Φαν Ντάικ. 2-1 στο 51ο λεπτό ως αποτέλεσμα της πίεσης των Ολλανδών από την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Φέρμαν εκτέλεσε ένα ακόμη κόρνερ που κέρδισαν σε αυτό το διάστημα οι Ολλανδοί και ο Φαν Ντάικ κέρδισε τη μονομαχία στον αέρα στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και μειώνοντας σε 2-1 στο 51ο λεπτό του αγώνα. Νέα σέντρα, ένα γυριστό από τον Ζίρξη στη φάση για τον γκολ και το 2-2 πανηγυρίζουν οι Ολλανδοί. Ο Ράιντερς είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η Ολλανδία ισοφαρίζει στο 89.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Πολύ ωραίο το τραγουδάκι. Μουσική επιλογή λογικά του Χρήστου Βουγιουκλάκη, που ανέλαβε εδώ θέση, πήρε τα ηνία στη ρύθμιση των ήχων. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραμένει η Βιβίνη Κολοπούλου, στο μικρόφωνο Βασίλης Μότσης. Συζητήσαμε αρκετή ώρα για εθνική ομάδα και βεβαίως για τις ομάδες μας στη EuroLeague. Τώρα ήρθε η ώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Χρήστο Κοντό να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, που είχε ένα κακό μαντάτο έτσι αυτού του τραυματισμού του Λιβάη Γκαρσία. Μυϊκός τραυματισμός είναι, αλλά θα μας πει περισσότερο ο Χρήστος Κοντός, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Χρήστο.
1: Γεια σου Βασίλη μου, καλησπέρα και σας.
0: Καλησπέρα.
1: Είναι αυτές οι αναποδιές που κάθε ομάδα θέλει να αποφύγει στις κλήσεις των εθνικών ομάδων. Φεύγουν πόσοι διεθνείς, παίζουν πόσα παιχνίδια. Κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και στραβική. Έγινε στο Παναθηναϊκό δύο φορές, μία με τον Κοντούρη. Στο παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων, που τον έστειλε νωρίς πίσω στη βάση, αλλά για θεραπεία και όχι προπονήσεις. Και μία χθες, ξημερώματα, όταν. Σήμερα, όταν έγινε γνωστό ότι αποχώρησε στο 14 του αγώνα που την ήταν τον πάγκο με το Κουρασάο. Στο 14 με φανερούς πόνους στην γάμπα. Και νομίζω ότι το χειρίστηκε λάθος ο Λιβάη Γκαρσία.
0: Ναι. Έπρεπε να βγει κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Γιατί δηλαδή, φάνηκε από ένα βίντεο ότι τραυματίζεται στο 7ο λεπτό.
1: Στο 7ο λεπτό και κάθεσε 7 λεπτά παραπάνω. Είναι αυτό που λέμε ότι παίρνει καμιά φορά με παιδιά. Είδε ο Τζόλι, ήθελε να παίξει.
0: Αυτό, μπράβο.
1: Και τον βγάλανε έξω με το ζόρι.
0: Με το ζόρι, ναι.
1: Λέμε, θέλουν να παίξουν. Είναι, ενώ καταλαβαίνουν ότι κάτι πάει στραβά, έχουν αυτή τη δίψα να παίξουν, να βοηθήσουν την ομάδα, να είναι εκεί, εκεί που γράφει την ιστορία. Αλλά δυστυχώς αυτό όμως αποβαίνει πολλές φορές. Κακή απόφαση, να προσθέσετε κακή απόφαση, γιατί ουσιαστικά εκεί που προλάβεις μια ζημιά στο Α, την πας στο 2Α.
0: Ναι, ναι.
1: Και σου δημιουργείται πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό δεν έχουν εικόνα για τον τραυματισμό του, δεν έχουν, υπάρχει διαφορά ώρας. Τώρα πριν από λίγο επικοινώνησα, δεν έχουν ενημέρωση. Κάτι παραπάνω, ό,τι βλέπουμε εμείς, βλέπουν και αυτοί, δεν έχουν μιλήσει και με τον παίκτη. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο για να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα. Η λογική λέει ότι μπαίνει αεροπλάνο και έρχεται.
0: Ναι.
1: Προφανέστατα με κάποια θλάση στη γάμπα, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι γράφουν και οι συνάδελφοι εκεί που καλύψαν δημοσιογραφικά το παιχνίδι, που σημαίνει ότι αν ισχύει αυτό, δεν είναι κάτι πιο ελαφρύ, που καμιά φορά συμβαίνει, αλλά το πιθανότερο είναι ότι.
0: Να είναι κάποιο σπασμό, λες.
1: Ναι, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Ξέρω να το ναι. Δεν ξέρω τι. Δεν είμαι και γιατρός, αλλά συνήθως οι προβλέψεις επαληθεύονται. Όταν δηλαδή κάποιο πει ότι μάλλον είναι αυτό, το πιθανότερο είναι ότι είναι αυτό. Οπότε στην περίπτωση αυτή, αν έχει όντως λάση στη γάμπα, πάει Οκτώβρης τουλάχιστον, μήνυμο.
0: Ναι, ναι.
1: Πάει λέγοντας. Δηλαδή, αν όλα τα παιχνίδια του Οκτωβρίου αρχίζει να μέσα από τον τριμμένο Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη και ό,τι άλλα παιχνίδια έχει, τα δύο ευρωπαϊκά, όπως έχει 2-3 πάντα στο πρόγραμμά του, χθες Νοέμβρη. Μετά η επόμενη διακοπή είναι μέσα λίγο νωρίτερα.
0: Στο Νοέμβριο είναι, θα πρώτα μάσκες της Ελληνικής, έχεις δίκιο.
1: Νομίζω 13 παίζουμε.
0: Θα το δω αμέσως και θα σου πω.
1: Το 13 παίζουμε. Να έχουμε δηλαδή. Ουσιαστικά μέχρι μπορεί και να επανέλθει και μετά τη διακοπή. Αν δεν τον πάει ένα μήνα, γιατί η θλάση στη γάμπα είναι συνήθως, αν και βαριά, πιο δύσκολη η επιστροφή από ότι μια απλή θλάση. Σε άλλο σημείο, σε κανένα προσαγωγό ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί κάπου εκεί θα είναι λίγο πριν.
0: Ναι, είναι στις 13 Νοεμβρίου το μάτς το εκτός έδρας με την Ολλανδία, άρα θα υπάρχει διακοπή λίγο πριν. Έτσι.
1: Θα γίνουν παιχνίδια 10, θα γίνουν δηλαδή αρχές Νοεμβρίου.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Πρώτες δύο μέρες, 3 του Νοεμβρίου, πότε είναι. Τα παιχνίδια για τις αγωνιστικές. Το πιθανότατο θα χάσει αυτά τα παιχνίδια μέχρι εκεί. Και βλέπουμε. Αλλά επειδή βιαζόμαστε καμιά φορά να προδικάσουμε εξελίξεις, καλό είναι να περιμένουμε.
0: Εντάξει, εδώ ένας φίλος ο Κρατής λέει ότι έτσι ήταν και με την Νέα Γκαρσία. 2-3 έπαιζε 10 εκτός. Δεν νομίζω ότι ήταν εντάξει ακριβώς έτσι. Είχε προφανώς για τον Γκαρσία το ξέραμε και πριν ότι είναι ένα κορμί που είχε θέματα με οικούς τραυματισμούς. Αυτό όντως είναι γεγονός.
1: Ένα από τα μεγάλα χάντικα που είχε ανακαλύψει ο Λιβάη Γκαρσία όταν έπεσε στην ΑΕΚ. Γιατί πολλές ομάδες είχε κάνει, θυμάστε, καταπληκτική σεζόν με την ΑΕΚ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πολλές ομάδες από το εξωτερικό είχαν έρθει.
0: Και είχε πει και πρόταση για 20 εκατομμυρίων η ΑΕΚ.
1: Ναι. Υπάρχει ένας όρος που λέγεται availability, δηλαδή διαθεσιμότητα. Υπάρχουν κάποιες ποσοστώσεις αυτές. Αν θυμάμαι καλά, οποιοδήποτε είναι διαθέσιμος στο 90% των παιχνιδιών είναι top, είναι fit, είναι πολύ καλά δηλαδή. Δικαιολογείται να χάσει το ένα στα 10 παιχνίδια. Ανά 10 παιχνίδια να χάνει και ένα, είναι normal, ας πούμε. Αν χάνει όμως 3, όπως έχανε τότε εκείνη την εποχή ο Λιβάη Γκαρσία, είχε ένα ποσοστό αποχής περίπου 30% από τα παιχνίδια της ΑΕΚ, τα 10 είχαμε τα 3, αυτό είναι πρόβλημα.
0: Ναι, ναι.
1: Μετράει ο άλλος. Λέει, τον παίρνω, αλλά.
0: Ναι.
1: Μέχρι στιγμή στον Παναθηναϊκό του είχε δει καλά, δεν είχε κάποιο
0: σωστά,
1: πρόβλημα.
0: Σωστά, δεν είχε
1: υπάρξει. Είχε πάει ρολόι. Αλλά είδε πάλι με την εθνική ομάδα. Δεν τον πάνε στον Παναθηναϊκό, δηλαδή γενικά δεν τον πάει αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Έχει πάρα πολλούς τραυματισμούς σε επίπεδο εθνικών ομάδων.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
0: Και εντάξει, το γήπεδο που έπαιζε τώρα δεν ξέρω, πώ χαλεί το χορτάρι. Εντάξει, ξέρει. Εντάξει, μπορεί να παίζει ρόλο αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι προήγησε αυτό ο τραυματισμό και σίγουρα είναι μια απώλεια για τον Παναθηναϊκό, επειδή είχε μπει πολύ καλά ο Γκαρσία στην 11η
1: που είναι μέσα. Στην ώρα είχε πετύχει το πρώτο γκολ εκεί, ένα κρίσιμο γκολ με την Τσέσκα. Στο πρώτο παιχνίδι ουσιαστικά εκτό έδρα τότε. Αλλά ήταν πάρα πολύ κομβικό στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Και επειδή είναι ένα παίχτη πλαστελίνη, δηλαδή όπου τον βάλει παίζει, τον βάζει τερφόρ, μόνο του παίζει. Δεύτερο επιθετικό με στην περιοχή παίζει. Άκρα δεξιά παίζει. Αριστερά παίζει. Πίσω από το τερφόρ παίζει. Έχει δηλαδή αυτή τη δυνατότητα να προσαρμόζεται στα πλάνα και να δίνει λύση στον προπονητή. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε, οι τραυματισμοί είναι μέσα στη ζωή του ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Είναι στην πατρόα Μάικ Τζέιμς που κάνει όλη τη σεζόν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένα χίλιο ξαφνικά. Τι να κάνεις τώρα, αυτά συμβαίνουν.
0: Πρέπει σωστό.
1: Κάθε ομάδα να
0: προσαρμόζεται ανάλογος. Επομένως, τώρα, εντάξει, επειδή εντάξει, έχουμε πολύ καιρό να το συζητήσουμε, αλλά αν θεωρήσουμε το πιο πιθανό ότι ο Λιβάη Γκαρσία μένει έξω, μετά η κατάσταση του Αμπόρδα ποια είναι, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να προλάβει τον τέρμα του
1: Ολυμπιακού. Το Αμπόρδα, αυτό που μαθαίνουμε εμείς είναι ότι ξεκίνησε ήδη να κάνει πιο εντατικά, είναι ουσιαστικά στο τελείωμα της αποθεραπείας του. Δευτέρα, Τρίτη θα πάρει μέρος στην προπόνηση, όχι όμως σε φουλ ρυθμούς. Λίγο πιο επιφυλακτικά θα βγάλει ένα κομμάτι του προγράμματος και λογικά από Τετάρτη θα πει δυνατά. Θα κάνει τρεις, να πούμε, γιατί παραμονή του αγώνα είναι χαλαρή προπόνηση. Ας πούμε, τρεις καλές προπονήσεις μέχρι το παιχνίδι των Ολυμπιακών. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν του προκύψει ενόχληση ή κάτι ανάποδο, θα είναι διαθέσιμος. Δεν ξέρω αν θα τον βάλει ενδεκάδα. Υπό την έννοια ότι θα είναι εκτός για ένα μήνα, δεν θα κάνει προπονήσεις, δεν πιάσει μπάλα, δεν. Θα έχει χάσει δηλαδή λίγο έδαφος. Αλλά αν ο ίδιος νιώθει καλά και τον δει και ο προπονητής στην προπόνηση ότι είναι καλά, πάει να το ξεκινήσει κιόλας. Αλλά το πιθανότερο είναι να είναι διαθέσιμος και να μπει ως αλλαγή, αν και εφόσον χρειαστεί. Το ίδιο ισχύει και με τον Κουτούρη, αλλά λίγο πιο καθυστερημένα.
0: Ναι.
1: Ο τραυματισμός του Κουτούρη είναι ελαφρύτερος, αλλά έγινε μεταγενέστερα.
0: Σωστά.
1: Πολύ πιο μετά από αυτόν τον Πόρτα, που σημαίνει ότι η εκτίμηση των γιατρών Παναθηναϊκού θα μπει να ξεκινήσει στο πρόγραμμα Τετάρτη, Πέμπτη, να πάει δηλαδή μέχρι το Καρασκάκι με μία δυνατή προπόνηση. Που αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως να μην μπει και καν στην αποστολή. Για να μπει, να είναι μια επιλογή της τελευταίας στιγμής, έσχατη επιλογή. Δηλαδή, αν,
0: ναι.
1: Μόνο αν είναι ανωτά τη.
0: Εντάξει, βέβαια ο Παναθηναϊκός στον άξονα είναι αρκετά γεμάτος, θα έλεγα. Έτσι,
1: εντάξει, ναι. Έχει επιλογές αρκετές. Οπότε εκεί τουλάχιστον. Αλλά κοιτάξτε, είναι τα χαρακτηριστικά κάθε. Δηλαδή, αν υποθέσουμε το παιχνίδι πάρει μια τέτοια αγριάδα που στο τελευταίο 20 λεπτό θέλει να πέσει να πιέσει. Γρήγορα τα δυναμικό να σου καλύψει θέση 6-8 κτλ. Ο Κουτούρη είναι τα μάμ για αυτό το ρόλο. Θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ, δηλαδή σε καθεστώ πίεση κτλ. Αλλά εντάξει, αυτά είπαμε τώρα είναι στη ζωή, παιδιά. Από όλοι κατά καιρό.
0: Και πρέπει να προσαρμόζονται οι προπονητές αναλόγως.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι. Όλες οι ομάδες κάποια στιγμή βιώνουν τέτοιες απώλειες. Ελπίζουμε, ευχόμαστε πάντα για την υγεία των αθλητών πρώτα απ' όλα. Η τραυματισμοί αυτή να είναι χαλαρή, μικρή και περαστική, να μην έχουμε τώρα φαινόμενα τύπου Ίγκανσον Μπερδελίδη που χάνουν όλη τη σεζόν, α πούμε.
0: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Μάλιστα. Διαβάζω επίσης αυτό που έλεγες και χθες για την ανακατασκευή, τέλος πάντων, πώς να το πω σωστά τώρα, του αγωνιστικού χώρου του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας, θα γίνει σε χρόνο
1: 72.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα συνεργείο 30 ατόμων, δουλεύουν σε όλες τις βάρδιες, δηλαδή και νύχτα ακόμα για την τοποθέτηση, για να μην χαθεί χρόνος. Για το ζητούμενο, ποιο είναι ότι από τη στιγμή που θα. Καταρχάς είναι μεγάλα τα κομμάτια. Κάθε κομμάτι είναι 36 τετραγωνικά μέτρα. Συνολικά είναι 8.000 μέτρα που πρέπει να στρωθούν.
0: Ναι.
1: Πάλι πόσα κομμάτια είναι.
0: Τετραγωνικά μέτρα.
1: Τετραγωνικά μέτρα, ναι. Όσο πιο μεγάλα είναι τα κομμάτια, τόσο πιο εύκολα δένεται και γίνεται ένα οχλοτάπητας. Γι' αυτό πρέπει να μπει γρήγορα, σε 72 ώρες, έτσι ώστε να δέσει το επόμενο δεκαήμερο. Προλάβει να δέσει, να μπορεί να πατηθεί μετά. Για να είναι προς χρήση διαθέσιμο στο παιχνίδι με την Πάνια Λούκα. 15 του μήνα, που είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού, μετά την επανέναρξη του πρωταθλήματος παίζει Καραϊσκάκη και μετά παίζει Πέμπτη με την Πάνια Λούκα. Εκεί θέλουν να είναι έτοιμο και θα είναι έτοιμο από ό,τι φαίνεται. Δεν υπάρχει. υπάρχει κάτι που να προβληματίζει. Οπότε ο νέος Φλωτάπητας θα δοθεί προσφύγηση στο παιχνίδι με την Πανιαλούκα, την πόρα της Πανιαλούκα. Και μετά είναι το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης κτλ. Θα γινόταν αυτή η αντικατάσταση, δεδομένα γιατί.
0: Αυτή την εποχή... Ήταν προγραμματισμένη, λες.
1: Γενικά στα γήπεδα που γίνεται σοβαρή δουλειά υπάρχουν δύο Φλωτάπητες, θερινός και χειμερινός. Και Οκτώβρη μήνα αλλάζει. Βγαίνει ο παλιός Φλωτάπητας, μπαίνει ο χειμερινός. Αλλά άμα είναι ο θερινός σε καλή κατάσταση, αποθηκεύεται, συντηρείται και ξαναμπαίνει την επόμενη χρονιά.
0: Μάλιστα.
1: Ο συγκεκριμένος όμως, παρότι και πληρωθεί αρκετά ακριβά από τον Παναθηναϊκό, με ένα ποσό νομίζω που ήταν τις 500.000.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι τώρα που το λες, όντως.
1: Ένα πολύ μεγάλο ποσό που είχε δώσει ο Παναθηναϊκός. Ήταν τελευταίο μοντέλο που κυκλοφορεί στην αγορά. Έχει υποστεί πολύ μεγάλη ταλαιπωρία από τις τρεις τεράστιες συναυλίες που γίνανε στο ΑΚΑ σε τρεις μήνες. Πρώτα Μετάλλικα, μετά Iron Maiden και προχθές η Αναβίση. Παρά αυτά τα προστατευτικά που βάζουν, όταν πάνε 30.000 άτομα και χοροπηδάνε τώρα πάνω. Είναι ήδη και ο χρόνος δύο χρόνια από τα τρία είναι πόσα που έχει πει. Βάλε και την ταλαιπωρία που υπάρχει από τις συναυλίες. Οπότε το ξέρω από την αρχή ότι δεν θα ξαναχρησιμοποιηθεί. Και να φροντίσει αυτό το Παναθηναϊκό να κάνω την ειδική παραγγελία στην Ολλανδία. Ήρθαν εδώ με τεράστια καμιόνια. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το φορτίο. Δεν είναι απλό, δεν μπαίνει σε ένα τρένο και έρχεται. Είναι πολλή διαδικασία. Κάνουν όλη αυτή τη διαδρομή. Τα φέρανε. Τώρα είναι στην εγκατάσταση. Νομίζω θα πάνε όλα καλά. Δεν έχουμε άλλο.
0: Ωραία. Τώρα έχει νόημα να συζητήσουμε κάτι άλλο για το Σοφοκλή Μπηλεάβιτο. Τα λέγαμε και χθες έτσι για το ρόλο που θα έχει. Εκτός αν υπήρχε.
1: Ωραία. Αντιδυσοαφικά νομίζω αυτά είναι. Περιμένουμε απλά στη διάρκεια της ημέρας κάτι πιο επίσημο.
0: Ως προς το Λιβάη Γκαρσία.
1: Δηλαδή θα επικοινωνήσουν υποθέτει αυτό το Παναθηναϊκό με τον. Δηλαδή λογικά εκεί πρέπει τώρα να ξημερώνει. Λογικά. Να κάνει και εκεί μια πρώτη εξέταση. Να τον δουν εκεί οι γιατροί. Να πάρει μια πρώτη εικόνα και ο Παναθηναϊκός. Βασικά λογικά θα μπει στο αεροπλάνο και θα έρθει εδώ. Δεν νομίζω να παραμείνει εκεί πέρα.
0: Δεν πρέπει να επιστρέψει άμεσα δηλαδή.
1: Ναι, θα γυρίσει δηλαδή. Ξέρω εγώ εκεί θες και μια μέρα να έρθει τουλάχιστον. Πολύ ωραίο ταξίδι. Φαντάσου τώρα δηλαδή από ένα μικρό νησάκι να κάνει όλη τη διαδρομή να έρθει πάλι πίσω. Θα δούμε, Βασίλη. Λογικά σήμερα αύριο θα πρέπει να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο Κοντέ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Βάζουμε την παρέμβαση του Γιάννη Σαντρινό. Γεια σου, Γιάννη.
2: Γεια σου, Βασίλη. Καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν αυτή την ώρα.
0: Στο Μαθηνικό είχαμε θέματα να συζητήσουμε, θέματα που απέφχεται για τις κάθε προπονητής, γιατί είπαμε έχει αυτόν τον τραυματισμό ο Λιβάη Γκαρσία. Στην ΑΕΚ, ποια είναι η δυσιογραφία? Εντάξει, αυτή την περίοδο ξέρεις που είναι λίγο πιο στήρα, ας πούμε, σε ειδήσεις λόγω του ότι είναι όλοι μαζεμένοι με τις εθνικές ομάδες.
2: Κοίταξε, η ΑΕΚ έχοντας 13 διεθνείς και συγκεκριμένα ο Μάρκο Νίκολιτς, λίγα πράγματα μπορεί να κάνει σε σχέση με αυτά που έχει στο μυαλό του, πέρα από το να δουλέψει με τους υπάρχοντες, δηλαδή με τα παιδιά από τα τμήματα υποδομής, τα οποία τα είχαμε δει που είχαν ακολουθήσει και την προετοιμασία της ομάδας και βρίσκονται έτσι και στο rotation για τα μάτια του κυπέλου. Και βεβαίως με παίκτες οι οποίοι αποκτήθηκαν προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Είχαν χάσει πράγματα από την προετοιμασία, αναφέρομαι στο Λυκογιάννη, αναφέρομαι στο Ζωάο Μάριο, οπότε υπήρχε αυτή η δυνατότητα να καλύψουν το χαμένο έδαφος. Αυτό που περιμένει ο Νίκολιτς είναι, όπως το είπες, να επιστρέψουν οι διεθνείς. Θα υπάρχει ένα δύσκολο μάτς να διαχειριστεί την επανέναρξη με τον Όφη 10 Οκτώβρη Σάββατο στη Νέα Φιλαδέλφεια και θα είναι δύσκολο γιατί Όφη δεν έχει τους διεθνείς που έχει η ΑΕΚ, οπότε ο Χρήστος Κώτης μπορεί να κάνει μια ενδιάμεση προετοιμασία και να είναι και η ομάδα πολύ πιο συγκεντρωμένη. Αντιθέτως, ο Νίκολιτς για να τους έχει όλους μαζεμένους θα πρέπει μέσα σε δύο μέρες να τους επαναφέρει. Είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτό το FIFA break με τις τρεις εβδομάδες. Καταλαβαίνουμε ότι το μυαλό των ποδοσφαιριστών έχει πάει αλλού, τις εθνικές υποχρεώσεις. Έτσι και ο ψυχισμός κάθε ποδοσφαιριστή ανάλογα με το τι πετυχαίνει η εθνική του ομάδα επηρεάζεται και επί της ουσίας με το μάτι να είναι Σάββατο δύο μέρες θα έχει ο Νίκολιτς για να τους επαναφέρει. Αντιθέτως μετά το παιχνίδι με τον Όφη πηγαίνοντας στην Αγγλία θα έχει εκεί 7-8 μέρες από τη στιγμή που θα μείνει η ομάδα της ΑΕΚ στην Αγγλία για να δουλέψει μαζί τους, να κάνει έτσι μια μίνι προετοιμασία αλλά κυρίως να τους βάλει όλους μαζί στο πνεύμα των επιδιώξεων της ΑΕΚ, γιατί θα υπάρχει ένα πολύ απαιτητικό διάστημα με Ελλάδα, με Ευρώπη, με Ντέρμπι.
0: Έχει ζητήσει την αναβολή, θα μείνει μια εβδομάδα για όποιον τυχόν δεν το γνωρίζει. Έτσι έχει ζητήσει την αναβολή και την έχει πάρει. Δηλαδή το αγώνα με τον Ατρόμητο που, θα ήταν, που ήταν προγραμματισμένο για 17 Οκτωβρίου. Γι' αυτό το λόγο μένει μια εβδομάδα στην Αγγλία για τα μάτς με Σαχτάρ και Σίτι εκτός.
2: Ναι, και κυρίως για αυτό που αναφέραμε. Δηλαδή να έχει όλη την ομάδα μαζεμένη.
0: Ναι.
2: Να μπορέσει δηλαδή να δουλέψει μαζί τους, κυρίως στο πνευματικό κομμάτι, για να ανταποκριθεί η ΑΕΚ στις απαιτήσεις που την περιμένουν. Οπότε εκεί θα είναι το πιο σημαντικό σκέλος της επανεκκίνησης, ας την πω έτσι, της ομάδας της ΑΕΚ, σύμφωνα με τις ιδέες του Νίκολιτς. Αλλά μέχρι τότε, είπαμε, θα έχει το μάτς με τον ΟΦ. Υπάρχει καιρός μέχρι να έχουμε αυτή την επανέναρξη, σε 8 μέρες δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι, το μάτς με τον Όφη, οπότε αυτό που θέλει είναι να πάνε καλά οι διεθνείς. Σήμερα τι περιμένουμε τον Μαρίν, καθώς η Ρουμανία παίζει εκτός έδρας με την Πολωνία. Ο Βιτάλης με την Ουγγαρία να υποδέχεται τη Γεωργία, η οποία έχει μεγάλο θέμα, η Ουγγαρία που λείπει ο Βάργα και δείχνει μεγάλο πρόβλημα στο σκοράρισμα, αφού στα δύο προηγούμενα μάτς δεν έβαλε γκολ. Και ο Ζούπκοφ με την Ουκρανία που παίζει εκτός έδρας με την Βόρεια Ιρλανδία. Το άλλο κομμάτι που πρέπει να δουλέψει ο Νίκολιτς είναι ότι έχοντας 13 διεθνείς υπάρχουν παίκτες που δεν έχουν παίξει καθόλου. Για παράδειγμα, Καλός Κάμης με την Εθνική Ομάδα των Ελπίδων δεν έχει αγωνιστεί. Ο Αλεξίου έχει πάρει παιχνίδια και στα δύο μάτς ήταν βασικός και έπαιξε όλο το μάτς. Ο Μάγκερ που είναι πολύ σημαντικός για το παιχνίδι της ΑΕΚ δεν έχει αγωνιστεί με την Κροατία στα προηγούμενα παιχνίδια.
0: Άρα θα έχει μια έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού.
2: Ναι. Ο Κάιν είναι ένας που παίζει πιο συχνά, αλλά δεν είχε ρυθμό από τα παιχνίδια με την ΑΕΚ. Θα επιστρέψει με ρυθμό. Δηλαδή θα υπάρχει μια τέτοια απόκληση που θα πρέπει να μπει σε μια σειρά για τον Νίκολιτς. Με παίκτες που είναι σημαντικοί, άλλοι σε αυτό το διάστημα τριών εβδομάδων, γιατί είναι μεγάλο διάστημα, θα έχουν αγωνιστεί περισσότερο. Άλλοι μπορεί να μην έχουν αγωνιστεί και καθόλου. Έτσι. Οπότε. Είναι κάτι που επηρεάζει. Δηλαδή, ο Μάγκερ, αν δεν παίξει
0: καθόλου. Και σαφώς τον προβληματίζει τον Νίκολιτς. Φαντάζομαι θα το σκέφτεται, δηλαδή.
2: Βέβαια, γιατί ο Μάγκερ είναι πολύ σημαντικός. Τρεις εβδομάδες, αν δεν παίξει καθόλου στα παιχνίδια με την Κροατία, θα έχει έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού. Οπότε θα είναι αυτή η αγωνιστική ανισορροπία ένα θέμα διαχείρισης από το τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ. Και θα έχει ενδιαφέρον, γιατί συμβαίνει πρώτη φορά. Το αντιμετωπίζουν οι προπονητές των μεγάλων ομάδων, γιατί οι μεγάλες ομάδες
0: έχουν τους πολλούς
2: διεθνείς. Έτσι. Οπότε δεν αποκλείεται να είναι και μια παγίδα εκπλήξεων και ευκαιρία για τους υπόλοιπους να κάνουν ζημιές.
0: Ναι,
2: είναι
0: σωστό.
2: Ένα διάστημα που θα πρέπει να το προσέξουμε.
0: Και οι προπονητές οι ίδιοι, εντάξει, προκειμένου και ο Νίκολιτς, έτσι να ανοίξει ακόμη περισσότερο το rotation, το οποίο βλέπω ότι συζητιέται και είναι ίσως ένα θέμα στην ΑΕΚ.
2: Εντάξει, κακώς συζητιέται.
0: Ναι.
2: Ναι, οκ, okay, υπάρχουν παίκτες που έχουν μείνει πιο πίσω, όπως ο Ζούπκοφ, όπως ο Κάιρινεν, κυρίως για αυτούς τους δύο γίνεται κουβέντα, γιατί όλοι οι υπόλοιποι παίζουν. Δεν είναι κάποιος που έχει μείνει πιο πίσω από αυτό. Πέρα από τους νεαρούς, δηλαδή, οκ, okay, δεν είναι θέμα αν θα παίξει πιο συχνά ο Γκιοργίεφ ή ο Αλεξέ. Επί της ουσίας η κουβέντα γίνεται για αυτούς τους δύο παίκτες,
0: ναι.
2: Για τον Κάιρινεν και για τον Ζούπκοφ. Αλλά από τη στιγμή που ο Νίκολιτς πιστεύει ότι σε αυτό το πρώτο διάστημα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν ήταν έτοιμοι στο να δώσουν στην ομάδα αυτά που εκείνος επιθυμούσε, ανεξάρτητα από το χρόνο συμμετοχής που είχαν πάρει, σημαίνει ότι στην ανάποδη ανάγνωση, πως όταν μπορέσουν να καλύψουν τις απαιτήσεις του προπονητή, θα είναι και πιο ενεργοί. Επί της ουσίας αυτή η κουβέντα γίνεται για δύο παίκτες. Γιατί και ο Δίνη παίζει και οι επιθετικοί μπροστά παίζουν.
0: Σωστά.
2: Και οι ακραίοι. Έτσι.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
2: Είναι πιο πίσω ούτως ή άλλως στο rotation, ήταν και πέρσι που η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Επί της ουσίας.
0: Αλλά είδαμε και τον Κατσίνοβιτς να μπαίνει, να αλλάζει και με Κοϊτά και με ούτω καθεξής. Ναι,
2: γίνεται για Κάιρινεν και Ζούπκοφ σε σχέση με το βαθμό ετοιμότητας να δώσουν στην ΑΕΚ αυτά που θέλει ο Νίκολιτς από εκείνους μέσα στην τακτική που ακολουθεί η ΑΕΚ. Ξέρεις, εκεί κάποιοι παίκτες να χρειάζονται μεγαλύτερο χρόνο προσαρμογής στο να αφομοιώσουν το αγωνιστικό σχέδιο της ομάδας. Έτσι είναι καινούριες μεταγραφές να προσαρμοστούν και να μπουν στα στοιχεία που θέλει ο Νίκολιτς να πάρει από αυτούς τους παίκτες. Έτσι που στην παρούσα φάση μπορεί να παίρνει περισσότερα πράγματα από τον Βιτάλης.
0: Ναι.
2: Ή αρχίζει τώρα να βάζει πιο συχνά τον Αριάγκα όταν θέλει να σβήσει παιχνίδια προς το τέλος αγώνων. Στην πορεία όμως, προφανώς θα δουν αυτούς τους παίκτες να ενεργοποιούνται, γιατί τα παιχνίδια θα είναι πολλά και δύσκολα.
0: Και μια τελευταία ερώτηση σε ό,τι έχει να κάνει με τους τραυματίες. Ποια θα είναι η κατάστασή τους κοντά στην επανέναρξη ή με την επανέναρξη τέλος πάντων της δράσης?
2: Κοίταξε, περιμένουμε την άλλη εβδομάδα να μπει στις προπονήσεις ο Ρώτα. Να έχει δηλαδή 3-4 προπονήσεις πριν το μάτς με τον Όφη. Να είναι καλύτερα ως 300. Θα εκτιμηθεί αν είναι στο 100% όταν φτάσει το παιχνίδι με τον Όφη. Θα δούμε αν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις από τον Νίκολιτς, επειδή ο Μπρινιόλης στο διάστημα που χρειάστηκε θα πήγε πολύ καλά. Αλλά αυτό που καταλαβαίνω είναι το νούμερο ένα goalkeeper είναι ο 300. Και αν ο 300 είναι στο 100%, εκτιμώ πως δεν θα κάνει αλλαγή. Δηλαδή πως θα επαναφέρει τον 300 κάτω από τα δοκάρια. Έτσι. Και για τον Βάρκα, που είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, η προσπάθεια γίνεται για να είναι σε διαθεσιμότητα στα μάτς της ΑΕΚ και το Champions League στην Αγγλία. Αλλά είναι και κάτι που κρίνεται μέρα-μέρα, γιατί στην ΑΕΚ δεν θέλουν και να πιέσουν τον Βάρκα και να υπάρξει κάποια υποτροπή ή κάποιο άλλο πρόβλημα. Το πάνε σε σχέση με το πότε θα είναι έτοιμος σε αυτό το πλάνο της αποθεραπείας, ώστε να μπορεί να υπολογίζεται στη συνέχεια κανονικά και χωρίς δεύτερες σκέψεις. Οπότε αυτό είναι κάτι που κρίνεται μέρα-μέρα σε σχέση με το πότε ο Βάρκα θα είναι διαθέσιμος.
0: Γιάννης Αντωνίδης, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Έτσι, και εγώ,
0: να είσαι καλά, καλώς μεσημέρι. Λοιπόν, πρωτού περάσουμε στις διαφημίσεις, να σου πω ότι έχουμε δράσει σήμερα και στο Πόλο. Στις 9.30 ανοίγει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής με την αναμέτρηση του Ιδραϊκού με τον Περιστέρι. Είναι η δεύτερη αγωνιστική, επαναλαμβάνω, στην κότερο Πολεολίκη των Ανδρών. Αύριο όλες οι υπόλοιπες αναμέτρησεις. Στις 3 Γλυφάδα Φάλι Ροχανιά Πανιόνιος, στις 4 Παρτέαρτος, 4 Βουλιαγμένη Εθνικός, στις 4.30 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, στις 8 Ηλυσιακός Ολυμπιακός και στις 9 το βράδυ Απόλλων Σμύρνης Ναυτικός Όμιλος Χίου. Αγωνιστική δράση υπάρχει στις γυναίκες αύριο σε 4 κολυμβητήρια, Λάρισα Χανιά στις 2, ΠΑΟΚ Βουλιαγμένη στις 3, Πέκε Βροντάδου Πανιόνιο στις 5 και Ηλιούπολη Γλυφάδα στις 7. Ο Εθνικός με την Αθλητική Ένωση Πατρών θα παίξουν την Κυριακή στις 2 το μεσημέρι, ενώ η αναμέτρηση του Άλυμου με τον Ολυμπιακό θα γίνει στις 7 Οκτωβρίου στις 9.30, καθώς αύριο στις 5.30 με μετάδοση κιόλας από την Έρα Σπορ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στον Παπαστράτιο ως κάτοχος του Champions League την Ισπανική Καταλόνια που πήρε το γύρο από των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Super Cup και θέλουν οι Ερυθρόλευκες να ξεκινήσουν τη σεζόν με την κατάκτηση ενός τροπέου. Πέρυσι έκανα το Trip Crown, παίρνοντας έτσι πρωτάθλημα, κύπελο και Champions League. Αυτά λοιπόν και για το Πόλο. Πάμε σε διαφημίσεις, τραγούδι, επιστρέφουμε.
3: Έρα Σπορ 101,8. Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
4: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Ακούτε Έρα Σπορ.
6: Πήρε ο Μασούρας την κεφαλιά. Ο Ιωαννίδης σε καλή θέση μέσα στην περιοχή. Γκολ! Το 1-0 από τον Φώτη Ιωαννίδη στο 23ο λεπτό του αγώνα. Ελλάδα-Ολλανδία 1-0. Η μπάλα όμως από μια κόντρα φτάνει στον Ιωαννίδη μέσα στην περιοχή. Γυρίζει ο Ιωαννίδης. Γκολ 2-0! 2-0 η Ελλάδα! Από τον Μασούρα τον γκολ. Η εθνική μας προηγείται πλέον με 2-0 της Ολλανδίας. Γκολ για την Ολλανδία που μειώνει με τον Φαν Ντάικ. 2-1 στο 51 το λεπτό ως αποτέλεσμα της πίεσης των Ολλανδών από την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Φέρμαν εκτέλεσε ένα ακόμη κόρνερ που κέρδισαν σε αυτό το διάστημα οι Ολλανδοί και ο Φαν Ντάικ κέρδισε τη μονομαχία στον αέρα στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και μειώνοντας σε 2-1 στο 51 το λεπτό του αγώνα. Νέα σέντρα, ένα γυριστό από τον Ζίρξη στη φάση για το γκολ και το 2-2 πανηγυρίζουν οι Ολλανδοί. Ο Ράιντερ είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η Ολλανδία ισοφαρίζει στο 89.
5: Ακούτε Eraspor.

0: Ένα κομπολί ωραίο τραγούδι. Το έφαγα δυστυχώς, βέβαια, το άφησα ολόκληρο. Επιστρέψαμε λοιπόν, πήγαμε στο τελευταίο ημίωρο τη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Πάμε τώρα να συζητήσουμε τον Πάπα Πάζουλου για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος βλέπει τα προβλήματα του αντιπάλου του έτσι, στο επόμενο ντέρμπι τη Κυριακή, όχι αυτή μα έγινε τη επόμενη, να αυξάνονται. Υπό την έννοια, είπαμε ότι υπήρξε και ο τραυματισμός του Λιβάη Γκαρσία, θα δούμε σε ποιο επίπεδο είναι. Ενώ δεν ξέρουμε την ετοιμότητα, ποια θα είναι, τον Ταμπόρδα και Κοντούρη. Βέβαια, ο Αλγκουαθίλ σίγουρα τα δικά του κοιτάζει. Το πώς εκείνος μπορεί να δουλέψει με όσους παίκτες είναι παρόντες στο Ρέντι και το τι κάνουν και οι διεθνείς των Ερυθρολεύκων. Γεια σου, Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έτσι, όπως τα λες, είναι αυτό που ενδιαφέρει τον Αλγουαθίλ. Είναι η δική του ομάδα να είναι καλά στο τέλος με τον Παναθηναϊκό. Γιατί αν δεν είναι καλά ο Ολυμπιακός, δεν θα πάρει και αποτέλεσμα. Και επειδή έχει αλλάξει προπονητή, έχει αλλάξει όλη την ομάδα, έχει κάνει πάρα πολλές αλλαγές, είναι πολύ σημαντικό. Αυτοί που έμειναν στο Ρέντι να έχουν αφομοιώσει και να αφομοιώσουν μαζί με τους υπόλοιπους που θα δουλέψουν τις επόμενες μέρες, την προσεχή εβδομάδα που θα επιστρέψουν σιγά σιγά και οι διεθνείς, να αφομοιώσουν το νέο στυλ παιχνιδιού που θέλει να εφαρμόσει. Και το δεύτερο είναι να είναι καλύτερα κάποιοι παίχτες δομικά. Ήδη έχουμε πει ότι για τον Μπέιλ ήταν πολύ σημαντικό το ότι έμεινε στη χώρα μας, δεν πήγε στην Τζαμάικα. Έχει καλύψει ένα πολύ σημαντικό έδαφος από πλευράς ατομικών προπονήσεων που χρειαζόταν, γιατί θυμάστε το καλοκαίρι είχε τραυματισμό, άρα χρειάζεται λίγο παραπάνω χρόνο. Έχει μπει κανονικά στην ομάδα του Ολυμπιακού. Έχουμε πει ότι εκείνο το πρόβλημα έχει ξεπεραστεί εντελώς. Απλά πρέπει να κάνει και λίγο προπόνηση πιο εντατικά πλέον και να είναι και στους ίδιους ρυθμούς με την ομάδα. Αυτό έχει γίνει και είναι σημαντικό, γιατί ο Μπέιλι, το έχω πει πολλές φορές, δεν είναι αποκτήθηκε για να υπάρχει μια ακόμη λύση
0: στις θέσεις του. Για να κάνει διαφορά.
1: Ακριβώς. Ναι. Ένας παίκτης που το έχει κάνει με την Αστον Βίλα στην Premier League. Δεν μπορεί να το κάνει στη χώρα μας, δεν το συζητάμε. Το δεύτερο είναι να επιστρέψει και ο Γκουστάβο Σα, που είχε επίσης τραυματισμό. Μάλλον δεν είχε επίσης. Εκείνος είχε τραυματισμό. Δεν ήταν θέμα να επανέλθει σε θέμα φυσικής κατάστασης. Ήταν να ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Αυτό έχει συμβεί. Θα μπει, αναμένεται, με την επιστροφή όλων των παικτών. Γιατί σήμερα κάνω μια τελευταία προπόνηση, ελεύθερη Σαββατοκύριακο, και από εβδομάδα ξεκινάει και η προετοιμασία για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Αναμένεται ο Πορτογάλος να μπει κανονικά και αυτός, να είναι στη διάθεση του προπονητή. Όπως επίσης είναι σημαντικό ότι όλο αυτό το διάστημα στο Ρέντι είναι και ο Μουαντιλ Μαντζή, που είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση, αλλά ιδιαίτερη και αυτός, με την έννοια ότι το παιδί είχε κάνει προετοιμασία, είχε παίξει με τη Σαμπντόρια, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι σε μια νέα ομάδα. Πρέπει να μάθει τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας του Ολυμπιακού και να το μάθουν και οι συμπαίκτες του. Οπότε, καλώς που λέμε ερχόντων των πραγμάτων, ο Αλγουαθίλ θα τους έχει όλους στη διάθεσή του για να δέρει με τον Παναθηναϊκό και σίγουρα με την επιστροφή των διεθνών πρώτα των Ελλήνων που ολοκληρώνουν την Κυριακή τις υποχρεώσεις τους. Δηλαδή από τρίτη θα είναι και εκείνη κανονικότατα πλέον στις υπομονήσεις. Θα μπει μια τελική ευθεία ο Ολυμπιακός για την προετοιμασία στο ντέρμπι, βεβαίως αναμένοντας ο Αλγουαθίλ και τους άλλους παίκτες που είναι διεθνείς σε άλλες χώρες. Τελευταίος έχω πει ότι, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, όχι, τελευταίος θα είναι ο Πουέρτα που θα έρθει, αλλά εκεί ενδεχομένως να δούμε Εσε Φρόιλερ, ο Φρόιλερ ο οποίος παίζει κανονικά με την Εθνική Ελβετία.
0: Και ο οποίος είχαν και δηλώσεις για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, και μάλιστα γιατί προερχόμενος ήταν και διστακτικός το καλοκαίρι, ήθελε να μείνει στην Ιταλία Μπολόνια και είπε ότι είναι ένας εξαιρετικός σύλλογος, έχω μόνο από καλά λόγια, η οργάνωση. Φόρτισαν για τα πάντα, το σχολείο, για τα παιδιά, τον τραπεζικό λογαριασμό, τις διαδικασίες εγγραφής, διαγραφής. Όλα αυτά ήταν ένα πακέτο που είναι σημαντικό για έναν επαγγελματία.
0: Έχεις δίκιο.
1: Που έχει και οικογένεια.
0: Ειδικά αυτό. Δηλαδή, σκέψη.
1: Εγγραφής, διαγραφής. Όλα αυτά ήταν ένα πακέτο που είναι σημαντικό για έναν επαγγελματία.
0: Έχεις δίκιο.
1: Που έχει και οικογένεια.
0: Ειδικά αυτό. Δηλαδή,

0: ποδοσφαιριστή uh-huh. που είπε όταν μια εξαιρετική επιλογή και ήταν κατάλληλη στιγμή, ήρθε στον Ολυμπιακό και μάλιστα είπε ότι το συνέκρινε μόνο όμως έχει ζήσει στο παρελθόν στην πατρίδα του για την οργάνωση, για τη συμπεριφορά των ανθρώπων και ένας ποδοσφαιριστής που έχει περάσει από Αγγλία, Νότιχαμ, Τουρκία, Μπεσίκτας και μιλάμε τόσο καλά λόγια για τον Ολυμπιακό για το. Και έχει σημασία, όχι γενικά, γιατί ας πει ο άλλος τι θα πει, άσχημα λόγια, όχι για ναι. αυτό που ζει. Αυτό είναι ναι. το σημαντικό. Γιατί αν ζεις καλά και αν έχεις ένα περιβάλλον καλό, προφανώς θα είσαι και καλύτερα, δεν είναι.
1: Εννοείται. Αποσπασμένος για να δουλέψεις.
0: Και να σαν κλίμα μόνο με τη Βιτόρια Γκυμαράες, στην οποία όπως είπε θέλει κάποια στιγμή να επιστρέψει. Δηλαδή,
1: είναι όντως σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Και ειδικά
0: και
1: έτσι όπως. Έχει δομηθεί φέτος ο Ολυμπιακός με τις πολλές αλλαγές που λες, είναι τουλάχιστον σημαντικό για τους παίκτες του να είναι ευχαριστημένοι από το γύρω-γύρω.
0: Ναι, ξέρεις όμως, Βασίλη, ότι επειδή είναι καλοί παίκτες, αυτό φαίνεται και στο γήπεδο. Δηλαδή το ότι είναι καλά ο Σίλβα, φαίνεται στο γήπεδο που, με το πάθος που βγάζει σε κάθε παιχνίδι. Ο Φρόιλερ ότι είναι καλά, επίσης φαίνεται στο γήπεδο.
1: Είπε βέβαια ο Φρόιλερ τώρα ότι η διαφορά σχέση με την Ιταλία είναι σίγουρα αισθητή, έτσι. Και νομίζω ναι, ότι καλά, το ανέφερε σε σχέση με το πρωτάθλημα. Αυτό είπε δηλαδή. Βέβαια. Ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά πρωταθλήματα. Αλλά εξακολουθούμε λέει, να βρισκόμαστε στην Ευρώπη.
0: Ακριβώς. Και είναι και σημαντικό, μην κρυβόμαστε, ότι είχε πει το παιδί το καλοκαίρι θέλει να μείνει η Ιταλία. Απλώς δεν είχε τα χρήματα η Μπολόνια για να τον κρατήσει.
1: Ναι, ήταν αυτή η επιθυμία του. Και ο λόγος καθυστέρησης μεταγράφης.
0: Ναι, και ο λογικό είναι κάθε ποδοσφαιριστής που έχει φιλοδοξίες. Αν έχει να επιλέξει, μπορεί να επιλέξει, να πάει στην από τα κορυφαία πέντε πρωταθλήματα της Ευρώπης.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι. Σωστό.
0: Και σε μεγάλους λόγους. Εκτός αν δεν έχει κάποια πολύ καλή πρόταση, δηλαδή από σύλλογο που πρωταγωνιστεί, και σου λέει θα πάω σε μια ομάδα που θα μου δώσει άλλα κίνητρα, μου δώσει και χρήματα, να μου δώσει τη δυνατότητα να διεκδικήσω τίτλους και κυρίως να παίζω και στην Ευρώπη. Που είναι το πιο σημαντικό για έναν ποδοσφαιριστή που έχει αγωνιστικές που λέμε φιλοδοξίες.
1: Συμφωνώ, Μπάμπη, απόλυτα. Επομένως τώρα, υπάρχει κάτι άλλο από το ρεπορτάζ των Ερυθρολεύκων?
0: Όχι, περιμένουμε, είπαμε, από την εβδομάδα που θα επιστρέψει και διεθνής και σιγά σιγά να δούμε αν και κατά πόσο μπορεί να αλλάξει κάτι ο Αλγουαθή, να δούμε σιγά σιγά προς το τέλος πια της εβδομάδας και τις επιλογές του, αν και δύσκολο να γίνει αυτό γιατί είναι δεδομένο ότι παίχτες θα έρχονται από εθνικές, θα χρειάζονται λίγο χρόνο, άλλοι θα έχουν πολύ πιο καθυστερημένα από τους υπόλοιπους. Οπότε είναι μια διαδικασία αυτή για να δούμε πλάνα προπονητή. Θα πρέπει να περιμένουμε και αν είμαστε ξεκάθαροι προς αυτό, προς το τέλος της εβδομάδας.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπάμπη Παπάζουλου, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια να σε ευχηθώ.

0: Πάμε τώρα να κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή, να την κλείνουμε. Δηλαδή, έχουμε τρία ακόμη ρεπορτάζ. Βάζουμε στην παρέα μας τώρα τον Γιάννη Βοητσίδη, που θα μας δώσει το ρεπορτάζ του Δικεφάλου του Βορρά, του ΠΑΟΚ. Γεια σου, Γιάννη.
1: Γεια σου, Βασίλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Χθες στην Τούμπα, επειδή βρέθηκες έτσι και το παρακολούθησες κιόλας, είχες την αδόν να το κάνεις και ως φίλαθλος, το χάρηκες στο μάτς εθνικής μας με την Ολλανδία.
1: Θα το χαιρόμουν καλύτερα αν δεν ισοφάριζαν οι Ολλανδοί. Στο τέλος, έτσι, χαρήκαμε το πρώτο ημίχρονο. Από εκεί και πέρα άλλαξαν τα δεδομένα του αγώνα. Εντάξει, βέβαια, όταν είσαι στο υψηλότερο γκρουπ δυναμικότητα σε μια διοργάνωση, λογικό είναι να αντιμετωπίζεις σπουδαίους αντιπάλους, πολύ ποιοτικούς. Αντέδρασε η Ολλανδία, μας πίεσε πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Εκεί που πιστέψαμε όμως ότι θα το κρατούσαμε το 2-1, ήρθε το γκολ. Εν πάση περιπτώσει όμως, βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, πραγματικά το να είναι εθνική μας μετά από τρεις αγώνες στην πρώτη θέση με αυτούς τους 7 βαθμούς, είναι κάτι που μας δίνει και επιπλέον αισιοδοξία για το μέλλον και πλέον ανυπομονούμε για το επόμενο, έτσι, για το μεθαυριανό.
0: Ναι,
1: τώρα στην Τούμπα, για να τα συνδέσουμε κιόλας με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, στην προεδρική σουίτα εκεί που βρίσκεται όποτε έρχεται στην Τούμπα ο Ιβάν Σαββίδης, κατόπιν δικής του προτροπής μαζεύτηκε η ομάδα, ο Αλέσιο Λύση, ο Βιερίνια, ο Μάτος, αρκετοί ποδοσφαιριστές, κάποιοι από τη διοίκηση, ο Άγγελος Αναστασιάδης, παρακολούθησαν όλοι μαζί τον αγώνα και βέβαια ήταν και ένα μήνυμα του ΠΑΟΚ ότι δεν είναι απλά οικοδεσπότης όσον αφορά στο γήπεδο, αλλά ότι είναι κοντά στην εθνική ομάδα και έτσι μια πολύ μεγάλη αντιπροσωπεία από την ομάδα παρακολούθησε τον

0: χθεσινό βραδινό αγώνα. Τώρα, να πούμε για το ρεπορτάζ ότι εντάξει, είναι λίγο άχαρη αυτή η περίοδος, μια περίοδος της διακοπής τριών εβδομάδων και μάλιστα για τον ΠΑΟΚ το επόμενο παιχνίδι είναι 12 Οκτωβρίου με την Καλαμάτα στην Τούμπα. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι είναι αρκετά μακριά αυτή τη στιγμή ο επόμενος αγώνας. Για τον ΠΑΟΚ είχε προγραμματιστεί για σήμερα ένα φιλικό παιχνίδι με το Λεβαδιακό, το οποίο όμως ακυρώθηκε. Κάτι το οποίο, για το οποίο είχαμε ενημερωθεί εδώ και αρκετές μέρες. Έτσι λοιπόν κατά κάποιο τρόπο αντικαταστάθηκε αυτό το φιλικό με, με το σημερινό οικογενειακό διπλό του ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ Α μπορούμε να πούμε, με τον ΠΑΟΚ Β της πρώτης ομάδας, με τον ΠΑΟΚ Β που αγωνίζεται στη Super League 2. Έγινε το πρωί αυτός ο αγώνας, οι δύο ομάδες έπαιξαν σε δύο ημίχρονα των 35 λεπτών. Η ομάδα του Αλέσιο Λύση πήρε το προβάδισμα στο 12ο λεπτό με ένα δυνατό σουτ του Λουσέ έξω από τη μεγάλη περιοχή και το 1-0 ήταν το τελικό αποτέλεσμα σε αυτό το οικογενειακό διπλό διάρκειας 70 λεπτών. Οι δύο προπονητές δοκίμασαν αρκετά πρόσωπα, έδωσαν χρόνο συμμετοχή σε όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές. Έπαιξε και ο Μπάνζα, ο οποίος επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη μετά τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα του Κογκό. Όσον αφορά στο ιατρικό δελτίο, να πούμε βέβαια ότι δεν αγωνίστηκαν ο Γιαννούλης, ο Ντεσπότοφ, ο Κώστα και ο Ελουστόντο. Έκαναν ατομικό πρόγραμμα, δεν είναι ακόμη απόλυτα έτοιμοι. Ενδεχομένως από αυτούς τους τέσσερις κάποιοι ποδοσφαιριστές, ίσως και όλοι, αυτό είναι το πιο αισιόδοξο σενάριο.
1: Δεν είναι με την επανέναρξη έτοιμοι.
0: Να είναι έτοιμοι για τον αγώνα της 12ης Οκτωβρίου. Έτσι ο Γιαννούλης, ο Ντεσπότοφ βέβαια ταλαιπωρείται από την περασμένη σεζόν, είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση, κάνει ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο αλλά δεν μπορεί να προπονηθεί κανονικά με την ομάδα. Ο Κώστα και ο Ελουστόντο το πιο πιθανό να μπουν από εβδομάδα, όπως και ο Γιαννούλης, και βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν οι παίκτες που έχουν τα πιο σοβαρά προβλήματα, ο Παβλένκα, ο Τάχα Άλλη, είναι τραυματίες και οι δύο ποδοσφαιριστές από τον αγώνα με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, υπέστησαν εξάρθρωση ομοπλάτης, άρα λοιπόν από το 27 και μετά θα είναι έτοιμοι να αγωνιστούν, όπως βέβαια και για το ΜΕΙΤΕ, και αυτός νομίζω ότι θέλει το χρόνο του τουλάχιστον 2-3 μήνες ακόμη, άρα για αυτούς δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος έτσι χρονικός ορίζοντας ότι μπορεί να παίξουν σε μία, σε δύο ή σε τρεις εβδομάδες. Από εκεί και πέρα βέβαια καταλαβαίνει κανείς, είναι μια δύσκολη περίοδος και για τους προπονητές των μεγάλων ομάδων, γιατί λείπουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Η κάθε μεγάλη ομάδα έχει πολλούς διεθνείς ποδοσφαιριστές. Άρα λοιπόν οι προπονήσεις γίνονται με πολλές απουσίες, γίνονται με δύσκολες συνθήκες όσον αφορά στο ότι λείπει και η μισή ομάδα. Αν προσθέσουμε στους τραυματίες για τους οποίους μιλήσαμε και τους διεθνείς, για τον ΠΑΟΚ ο Ζαφίρης και ο Μιχαηλίδης με την εθνική μας ομάδα των ανδρών. Χθες έπαιξαν ο Χατσίδης, ο Μύθου και ο Μοναστηρλής με την εθνική μας ομάδα των Ελπίδων. Ο Ζίφκοβιτς έπαιξε με την εθνική Σερβίας. Ο Ούγκρεσιτς έχει υποχρεώσει με την εθνική Ελπίδων της Σερβίας. Ο Γιάκιτς έχει με την Κροατία. Άρα καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι είναι μια δύσκολη περίοδος, γιατί η μισή ομάδα, έτσι αν το πούμε λίγο γενικά, η μισή ομάδα λείπει. Τώρα με την επιστροφή σιγά σιγά από εβδομάδα θα μπορέσει και ο Αλέσιο Λύση να ετοιμάσει καλύτερα τα πλάνα του, και αυτό που είχαμε πει και πριν από μερικές εβδομάδες σε εκπομπές σε Ερασπορ, τον ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, ποια θα είναι τελικά η αγωνιστική του ταυτότητα, ποια θα είναι η εικόνα του, θα περιμένουμε να τον δούμε από τον Οκτώβριο και μετά από τα επόμενα παιχνίδια, γιατί είναι αλήθεια ότι σε αυτό το πρώτο τρίμηνο ήταν μια κατάσταση που θύμιζε κινούμενη άμμο για τον Ιταλό προπονητή.
1: Βέβαια, με τόσες αλλαγές
0: και αλλιώς και η ομάδα με τον Κωνσταντέλια σε ένα ξεκάθαρο ρόλο ηγέτη. Όταν έφυγε ο Κωνσταντέλιας υπήρχε ένα μεταβατικό στάδιο, μετά αποκτήθηκαν με καθυστέρηση αρκετοί uh-huh. ποδοσφαιριστές, κάποιοι που προορίζονται να έχουν και ένα βασικό ρόλο και ήδη τους βλέπουμε να αγωνίζονται. Είδαμε τον Ενδιαγέ, έχει δώσει δείγματα γραφής. Είδαμε τον Κώστα, είδαμε τον Ούγκρεσιτς να αγωνίζεται, το Γιάκιτς που έχει μπει και αυτό στην ομάδα τώρα και ο Μπάνζα ο οποίος μπαίνει σιγά σιγά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε αυτά τα παιχνίδια του Οκτωβρίου για να δούμε κι εμείς τελικά ποιος θα είναι ακριβώς ο φετινός ΠΑΟΚ.
1: Γιάννη Βοητσίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα την πάρουμε την απάντηση λοιπόν με το που ξεκινήσει η δράση και πάλι και στην πορεία των παιχνιδιών. Σε ευχαριστώ, Γιάννη Βοητσίδη, να είσαι καλά. Πάμε αμέσως να βάλουμε στην παρέα μας τον Τάσο Μπακλατζή, που περίμενε και λίγο έτσι την αναμονή, για να μιλήσουμε για τον Άρη. Γεια σου, Τάσο.
2: Γεια σου, Βασίλη. Την καλησπέρα μου σε όλους.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, εντάξει, από την άλλη ο Μιχάλης Γρηγορίου και αυτός προφανώς προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτό το διάστημα της διακοπής για να δουλέψει όσο καλύτερα μπορεί. Βλέπουμε ότι και αρφαρερά είδα ότι μπήκε στις προπονήσεις.
2: Ναι.
1: Και υπάρχει, έχει ανοίξει και λόγω της έλλειψης επικαιρότητας και ένα θέμα για τον Μόντσου, τι μπορεί να συμβεί τον Ιανουάριο με την περίπτωσή του.
2: Ναι, να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί όντως έχει δοθεί και λίγη ο δανεισμός του στην Χουαρές. Τελειώνει το πρωτάθλημα στα τέλη Νοεμβρίου. Θα πρέπει να επιστρέψει ή να επιστρέψει στους κίτρινους ή εφόσον οι Μεξικανοί θέλουν να ενεργοποιήσουν την οψιόν που είναι κοντά στα 2,5 εκατομμύρια, τότε μπορούν να τον αποκτήσουν. Αλλά δεν ξέρουμε το τι θα προκύψει μέχρι τότε. Όλα τα θέματα, οι πιθανότητες μάλλον σε αυτό το θέμα είναι ανοιχτές.
1: Uh-huh.
2: Είτε επιστροφή πάλι στην ομάδα του Μόντσου Ροντρίγκες, είτε ενεργοποίηση της οψιών από τους Μεξικανούς, είτε ο δανεισμός ή η πώληση σε κάποια άλλη ομάδα. Είναι λίγο νωρίς, αλλά αν το δούμε και σε βάθος χρόνου, ήδη οι διαδικασίες πρέπει σιγά σιγά να αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν για τα θέλω του Άρη και τα θέλω και του ποδοσφαιριστή, έτσι, αλλά και της ομάδας στην οποία αγωνίζεται δανεικός. Υπενθυμίζω, αγωνίζεται στο πρωτάθλημα του Μεξικού. Τώρα, υπάρχει και ένα άλλο θέμα, τι θα γίνει με τον Καρέ για παράδειγμα, έτσι, γιατί και ο Καρέ είναι δανεικός από τον Άρη, έχει αυτός οψιόν αγοράς. Πέρσι ικανοποίησε ο Καρέ στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος. Φέτος γενικότερα δεν έχει πιάσει αυτά τα στάνταρ απόδοσης, περιμένει περισσότερα η ομάδα από αυτόν. Αλλά και αυτή η περίπτωση θα πρέπει να ξεκαθαρίσει άμεσα από τους ανθρώπους του Άρη για να γνωρίζει και ο ίδιος και ο προπονητής φυσικά αν ο συγκεκριμένος παίκτης θα ανήκει στον Άρη και μετά
1: τον Ιανουάριο,
2: τον
1: δηλαδή.
2: Ιανουάριο του 2027.
1: Ποιος θα αντιλάβει την απόφαση δηλαδή, θα είναι προφανώς εντάξει, κατόπιν συζήτηση φαντάζομαι έτσι, και με τον Ρέγες
2: ναι,
1: και με τον
2: ναι,
1: Γρηγορίου.
2: Ναι, ναι. Ακριβώς, η υπεύθυνη του ποδοσφαιρικού τμήματος πάντα σε σχέση και με την δική του παρουσία, γιατί όλα κρίνονται μέσα στο γήπεδο. Και επειδή είναι ακόμα αρχές Οκτωβρίου, έχουμε μπροστά μας ένα διάστημα τουλάχιστον 2 μηνών. Εντάξει, δεν θα την πάρουν την απόφαση τελευταία στιγμή, αλλά υπάρχουν αρκετά παιχνίδια σε αυτούς τους 2 μήνες μέχρι τέλη Νοέμβρη να πάρει μια απόφαση για ότι θα γίνει αρχές Γενάρη. Έτσι. Γιατί θα πρέπει να το αποφασίσει αυτό η διοίκηση, και σε περίπτωση που ο Γκαρέ, και είναι πολύ πρόημο και κάνουμε μια υπόθεση εργασίας τώρα έτσι να μην το δέσουμε κόμπο, yeah, δεν συνεχίσει τον Άρη, θα πρέπει ο Άρης να ψάξει να βρει έναν αντικαταστάτη σε αυτή τη θέση, γιατί είναι ο βασικός δεξιός του Winger. Τώρα όλα αυτά θα τα δούμε είπαμε στη διάρκεια μέχρι και τα Χριστούγεννα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η ομάδα δουλεύει για να μπορέσουν κάποιοι να κερδίσουν το χαμένο έδαφος σε επίπεδο φυσικής κατάστασης και άλλοι να μπορέσουν να μπουν στην εξίσωση που θέλει ο ίδιος ο προπονητής, δεδομένου ότι αρκετοί παίκτες δεν είχαν προλάβει να έρθουν στην ομάδα και να αποτελέσουν
1: κομμάτι αργά, ναι,
2: στην προετοιμασία, εκεί που δουλεύτηκαν κάποια πράγματα. Είναι σημαντικό αυτό. Τα τελειώματα είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικά για τον προπονητή του Άρη, έχοντας μια γεμάτη front line. Εκεί ο Άρης θα πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα να κάνει πιο εύκολη τη ζωή της ομάδας, δηλαδή να σκοράρει πιο εύκολα, mm-hmm, να μην κάνει συν 20 τελικές προσπάθειες και οι μισές στην εστία και να μην μπαίνει τον γκολ. Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Πέρασε αυτό το χρονικό διάστημα των 5 αγωνιστικών που ήταν το πρόβλημα, το πρόγραμμα βαρημένο, αλλά το mm-hmm πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι ο Άρης πρέπει να είναι όπως πρέπει να έχει αυτή τη χημεία που θα χρειαστεί να αποκτήσει το επόμενο χρονικό διάστημα για να μπορέσει να βγάλει το πιο βατό πρόγραμμα που έρχεται. Επόμενος αντίπαλος στον ορίζοντα είναι αυτό το παιχνίδι τη μεθεπόμενη Κυριακή με τον Βόλο στο Κλεάνθης Βικελίδης, την ώρα που υπάρχουν κάποια προβλήματα, όπως αυτό του Μανού Γκαρθία που παίζει έναν σημαντικό ρόλο στην ομάδα, γι' αυτό αποκτήθηκε. Δεν έχει βρει ακόμα τα πατήματά του, όπως λέμε, στην προκειμένη περίπτωση. Είναι θέμα χρόνου να τα βρει και να φτάσει στα επίπεδα που γνωρίζουμε, στα επίπεδα του Μανού Γκαρθία, ενός παίκτη που τον γνωρίζουμε εδώ και αρκετά χρόνια στην Θεσσαλονίκη, τώρα με την επιστροφή του στην ομάδα. Και είναι το αντίδοτο και στις κλειστές άμυνες η παρουσία του Ισπανού, ναι, στο κέντρο της ομάδας.
1: Και οι εμπνεύσεις του. Επειδή περιμένει και ο Νίκος Χαραγιάννης για να κλείσουμε διεθνή. Άρα, πότε υπολογίζεται πίσω ο Γκαρθία και.
2: Θα δούμε αν είναι έτοιμος, γιατί πάει συντηρητικά για να μην υποβληθεί σε εγχείρηση, να πάει συντηρητικά. Θα το δούμε αυτό και με βάση το τι μπορεί να προκύψει. Μιλάμε για κοιλιακούς προσαγωγούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι κάτι το οποίο το εξετάζει και το ιατρικό επιτελείο. Και να κλείσω λέγοντας ότι όπως και οι Ολλανδοί, έτσι και οι Γερμανοί που θα βρεθούν στην πόλη μας για το μεγάλο παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στην εθνική μας ομάδα, θα κάνουν το χαλάρωμά τους σε εγκαταστάσεις του Άρη στο Νέο Ρήσιο, στο δασιγέμιο κέντρο, το οποίο έχει αναβαθμιστεί τον τελευταίο χρόνο. Και θα έχουν τη δυνατότητα εκεί να κάνουν το χαλάρωμά τους στις βοηθητικές εγκαταστάσεις του Άρη.
1: Μας έκανες καταλυπάσα για να μιλήσουμε για διεθνή με τον Νίκο Καραγιάννη. Σε ευχαριστώ, Τάσο Μπακλατζή. Καλή συνέχεια. Η Γερμανία νίκησε χθες 2-0 τη Σερβία, αλλά με τον Νίκο Καραγιάννη θα πούμε, σταθούμε κυρίως στη νίκη της Πορτογαλίας της Βυζαντίας, χωρίς Χριστιάνο Ρονάλντο και οτιδήποτε άλλο υπάρχει βεβαίως. Και έχει ο ίδιος αλλιεύσει για να μας πει: Γεια σου, Νίκο.
3: Καλησπέρα. Βασίλη Ρονάλντο και City είναι η.
1: Ουσιαστικά
3: αυτές οι δύο, τα δύο είναι τα μεγάλα θέματα από το διεθνές ποδόσφαιρο. Η Πορτογαλία με τον Κριστιάνο Ρονάλντο φαίνεται ότι δεν την επηρεάζει ιδιαίτερα αυτή η κόντρα η οποία υπάρχει ανάμεσα στον Ρονάλντο και Ζόρζ Ζέζους. Είπαμε και χθες ότι σύμφωνα με αυτά τα οποία βγαίνουν από τα μέσα της χώρας της Ιβερικής Χερσονήσου, ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα σταματήσει από την εθνική της χώρας, την εθνική της Πορτογαλίας. Ο Ζέζους έκανε δηλώσεις μετά το ΜΑΤ χθες την νίκη επί της Δανίας με 2-4. Ουσιαστικά αυτό το οποίο είπε είναι ότι όλα αυτά καταλαβαίνει ότι δημιουργεί έναν τόρο, αλλά δεν επηρεάζουν την ομάδα του. Παράλληλα, και οι ποδοσφαιριστές μίλησαν με τον Βέγκα να αναφέρει ότι είναι κοντά στον Ρονάλντο. Δεν είναι κάτι το οποίο μας φαίνεται παράλογο. Ο Ρονάλντο είναι ο μεγάλος superstar της Πορτογαλίας. Έχει οπαδούς ακόμα και μέσα στην ομάδα και τους ποδοσφαιριστές, οπότε γι' αυτό αναφέρθηκε ο Βέγκα και είπε δεν θέλω να μιλήσω καλύτερα για αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα για την Manchester City, αυτό το οποίο έχουμε σαν καινούργια της υπόθεσης είναι ότι οι πολίτες ανακοίνωσαν ουσιαστικά ότι θα καταθέσουν έφεση κατά της απόφασης, γιατί ακόμα ποινή δεν έχει βγει.
1: Ναι.
3: Έχει βγει η απόφαση ότι είναι ένοχη η Manchester City.
1: Την ποινή ποιος θα την αποφασίσει, η Premier League θα την αποφασίσει.
3: Ναι, η ποινή θα είναι από την Premier League, Βασίλη, και αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε υπόθεση κάνουμε για το τι ποινή μπορεί να δεχθούν οι πολίτες θα πέσουμε έξω, γιατί πολύ απλά αυτό το σκηνικό το οποίο γίνεται με την Manchester City στην Premier League και με το οικονομικό έγκλημα το οποίο έχει γίνει εκεί ουσιαστικά, γιατί έχουμε βγει από τον ορολογία του σκανδάλου, μιλάμε για 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οποίο έχουν ουσιαστικά κλέψει της Manchester City, δεν έχει προηγούμενο, δεν έχει υπάρξει
1: ποτέ. Είναι κάτι πρωτοφάνες.
3: Δεν μπορούμε να έχουμε ένα μπούσουλα για να μπορέσουμε να πούμε ότι η Manchester City θα υποβιβαστεί, θα αποβληθεί, θα αποεφερεθούν βαθμοί. Ακόμα δεν γνωρίζουμε. Οι πολίτες αυτό το οποίο αναφέρουν, Βασίλη, είναι ότι θα κάνουν έφεση και θα καταθέσουν αδιάψευστα στοιχεία τα οποία θα τους αθωώσουν σε 100% στην υπόθεση. Βέβαια να πούμε εμείς και να κλείσουμε με αυτό ότι εδώ και 3-4 μήνες περίπου που γίνεται η διαδικασία με τον έλεγχο γενικότερα αυτά τα στοιχεία τα έχουν καταθέσει οι πολίτες και η απόφαση βγήκε ότι ήταν ενοχή. Την
1: για 114 από τις 115 παραβάσεις τις οποίες κατηγορούνταν η ΣΥΤ.
3: Μπορεί και να είναι και για τις 115. Από το Athletic να ξέρεις βγήκε ότι ήταν 114-115. Μπορεί να είναι και 115-115. Δηλαδή να έκανε μια έκπτωση
1: το απόλυτο. Ναι, κατάλαβα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Νίκο Καραγιάννη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή διεφημερίδα. Χρήση Βουγιουκλάκη ήταν στην δήμηση των ήχων τελευταία ώρα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τις δύο η Βιβή Νικολόπουλο. Στο μικρόφωνο Βασίλη Μότση. Έρχονται τα 24 δευτερόλεπτα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά. Είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
6: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη. Δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
9: Εδώ και 54 χρόνια
10: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
8: Οι μεγάλες στιγμές. Οι μεγάλες αναμετρήσεις. Οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ. Αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
11: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
5: Ακούτε Era Sport.
12: Πήρε ο Μασούρας την κεφαλιά. Ο Ιωαννίδης σε καλή θέση μέσα στην περιοχή. Γκολ! Το 1-0 από τον Φώτη Ιωαννίδη στο 23ο λεπτό του αγώνα. Ελλάδα-Ολλανδία 1-0. Η μπάλα όμως από μια κόντρα φτάνει στον Ιωαννίδη μέσα στην περιοχή. Γυρίζει ο Ιωαννίδης. Γκολ 2-0! 2-0 η Ελλάδα! Από τον Μασούρα τον γκολ. Η εθνική μας προηγείται πλέον με 2-0 της Ολλανδίας. Γκολ για την Ολλανδία που μειώνει με τον Φαν Ντάικ. 2-1 στο 51 το λεπτό ως αποτέλεσμα της πίεσης των Ολλανδών από την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Φέρμαν εκτέλεσε ένα ακόμη κόρνερ που κέρδισαν σε αυτό το διάστημα οι Ολλανδοί και ο Φαν Ντάικ κέρδισε τη μονομαχία στον αέρα στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και μειώνοντας σε 2-1 στο 51 το λεπτό του αγώνα. Νέα σέντρα, ένα γυριστό από τον Ζίρξη στη φάση για το γκολ και το 2-2 πανηγυρίζουν οι Ολλανδοί. Ο Ράιντερς είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η Ολλανδία ισοφαρίζει στο 89.
13: Ακούτε Era Sport.
14: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε 24 δευτερόλεπτα μαζί σας μέχρι τις 6. Είναι η καθημερινή εκπομπή του μπάσκετ. Είναι Παρασκευή. Μια Παρασκευή μεταξύ... όχι, δεν είναι μεταξύ. Είναι, σήμερα έχουμε παιχνίδι το βράδυ 9 και 4 ο Παναθηναϊκός. Το τρίτο σερί εντός έδρας παιχνίδι του με αντίπαλο τη Μακάμπη. Χθες ο Ολυμπιακός υπέστη την πρώτη του ήττα με έτσι... ας το πούμε τρόπο.
1: Τι με τρόπο,
0: Βαριάννη. Εφραγματικό.
1: Άλλος Ολυμπιακός. Άλλο Ολυμπιακό είδα εγώ χθες.
0: Εφραγματικό. Πρώτον, γιατί δέχτηκε τρίποντο στην εκπνοή.
1: Όχι αυτό, η άμυνα γενικά.
0: Αλλά έχει πολλή συζήτηση η εικόνα του Ολυμπιακού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχασε στην Μπολόνια. Η Μπολόνια στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι επιβεβαίωσε τις καλές εμφανίσεις που είχε κάνει, γιατί είχε δυσκολέψει. Ήταν 38 λεπτά μπροστά μέσα στην έδρα της Φενέρμπαξε, έχασε στο τέλος. Ήταν ισοπαλία με το Μιλάνο, έχασε με καλάθι του Χολ στο τέλος. Άρα λοιπόν.
1: Το Χρήστο τον.
0: Πες τα εσύ.
1: Έλα τις συστάσεις τώρα. Χριστάρα, Χρήστος Βουγιουκλάκης μαζί μας τον ήχο. Και όχι μόνο. Κάνει και πολλά άλλα ο Χριστάρας. Επιλέγει κομμάτια, κομματάρες δηλαδή, και όλα τα άλλα. Λοιπόν, Βιβί Νικολοπούλου είναι στην ρύθμιση του ήχου. Ρύθμιση ήχου, καλά, εντάξει. Στην παραγωγή της εκπομπής και την επιμέλεια, Βαγγέλης Ρουμπάς, Γιάννης Δεντόπουλος, μέχρι τις 6. Έτσι, τα καθιερωμένα 48 δευτερόλεπτα.
0: Ναι, και
1: ποια?
0: Σήμερα είναι η μέρα που στην ουσία τελειώνει.
1: Ρύθμιση του ήχου. Σας άλλαξα ρόλους, ρε Χρήστο, εντάξει.
0: Σήμερα είναι η μέρα που τελειώνει η διπλή εβδομάδα της Ευρωλίγκας και βέβαια μπαίνουμε και στο γαϊτανάκι του πρωταθλήματος, έτσι.
1: Ναι,
0: Η Elite League ξεκινάει σήμερα, στις 5 ώρα υπάρχει παιχνίδι. Θα το πούμε και θα αρχίσουμε να μεταδίδουμε και τις πρώτες λεπτομέρειες, δηλαδή θα σας ενημερώνουμε για αυτό το σκορ του αγώνα. Και γενικά αρχίζουν τα πρωταθλήματα, οπότε μπαίνουμε σε φουλ.
1: Ο Παναθηναϊκός απόψε με τη Μακάμπη.
0: Θα
1: τα πούμε όλα τώρα, βέβαια. Ναι.
0: Οπότε
1: Να ξεκινήσουμε κάτι ποδοσφαιρικό που μου κάνει φοβερή εντύπωση χθες.
0: Δεν το είδα, αλλά πες.
1: Και εγώ, ξέρεις, ακροθυγός δηλαδή, όσο μπόρεσα. Αυτή είναι έδρα για την εθνική, η Τούμπα. Ο κόσμος της Θεσσαλονίκης. Ένα ηφαίστειο ήταν η Τούμπα χθες. Πραγματικά δηλαδή, χρόνια είχα να δω την εθνική να παίζει σε τόσο καυτή έδρα. Το αξίζει αυτή η εθνική, όλες οι εθνικές, αλλά εμπροκειμένα αυτή η εθνική με τις πολύ μεγάλες δυνατότητες. Και ας πικραθήκαμε λίγο με το 2-2. Που και αυτό το βλέπαμε, το τέλος το είδα όλο. Ήταν μετά τον αγώνα του Ολυμπιακού. Που βλέπαμε να έρχεται τον κόντρα, παιδί μου, αλλά.
0: Να ερχόταν να το φάμε δηλαδή.
1: Το γκολ της ο Βάλιας, σοφάρισε από την Ολλανδία. Λοιπόν, έδρα, φοβερή έδρα. Μπράβο δηλαδή στους φιλάθλους Θεσσαλονίκης που πήγανε στην Τούμπα, τη γέμισαν και όχι μόνο αυτό, ήταν στο πλευρό της εθνικής. Το χάρηκα. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι η Λίγκ ξεκινάει σήμερα, είπαμε στις 5 ώρα με την αναμέτρηση Λαυρίου Ψυχικού. Έτσι, οπότε θα σας ενημερώνουμε.
1: Τώρα, 5 η ώρα. Έτσι.
0: Έτσι, και αύριο κανονικά η υπόλοιπη πρώτη αγωνιστική, όπως αύριο ξεκινάει και η GBL.
1: Και οι γυναίκες.
0: Λοιπόν, έτσι. Πάμε στην Ευρωλίγκα. Είχαμε χθες αυτό το δραματικό τρόπο, το δραματικό φινάλε. Ένας πρώην παίκτης του Άρη, ο Καρ, ο οποίος ούτως ή άλλως ήταν ο παίκτης που είναι ο παίκτης, μάλλον, που είναι κινητήριος μοχλός για την φετινή Μπολόνια. Η φετινή Μπολόνια, εξηγήσαμε πόσο δύσκολη αντίπαλος ήταν, έβγαλε το λάδι και της Φενέρ στην Κωνσταντινούπολη και της Αρμάνη στο Μιλάνο.
1: Και αθλητική ομάδα.
0: Είναι μια ομάδα ανανεωμένη, δηλαδή αν εξαιρέσεις το Χάκετ, οι υπόλοιποι είναι πιτσιρικάδες. Είναι σε μια ηλικία 27, το πολύ, 24, 25, εκεί. Παίζει πάρα πολύ γρήγορα, πολύ αθλητικά. Και έβγαλε τη γλώσσα του Ολυμπιακού, ειδικά στην άμυνα. Εγώ, να ξέρεις, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που πήγε τόσο ψηλά, νόμιζα ότι δεν παίζαν άμυνα. Ήταν σαν all-star game.
1: Εγώ αυτό, με αυτό ξεκίνησε. Δηλαδή, δεν είναι αυτή η φυσιογνωμία ο χαρακτήρας του Ολυμπιακού. Αυτό που είδαμε χθες. Όχι. Και γενικά, ο Ολυμπιακός φέτος, αυτά τα λίγα που έχει δείξει μέχρι τώρα.
0: Έχει πρόβλημα στην άμυνα.
1: Έχει πρόβλημα στην άμυνα. Σε όλους τους αγώνες.
0: Και θα σου πω το εξής.
1: Δεν ξεκινάει από τα δεδομένα δηλαδή που έχει.
0: Είναι, επαναλαμβάνω, μια προφανής εξήγηση η απουσία του, το γεγονός ότι έφυγε ο Γουόκαπ. Δηλαδή δεν έχει παίκτη. Και ο Μακιντάιρ μέχρι στιγμής είναι ψαρωμένος. Δεν έχει παίκτη στην περιφέρεια να πιέσει με τέτοιο τρόπο ώστε να χαλάσει το μυαλό των αντιπάλων. Δεύτερον, το χειρότερο απ' όλα, ειδικά στην πρώτη περίοδο, ήταν ότι όλοι. Πώς σταματάς μια ομάδα η οποία φτάνει μέχρι το lay-up? Κάποια στιγμή είχε 17 στα 19 δίποντα, που σημαίνει ότι όλα ήταν lay-up καρφώματα για την Μπολόνια. Δεν κάνεις φάουλ. Ο Ολυμπιακός δεν έκανε φάουλ. Πρέπει να έκανε το πρώτο του φάουλ στο 8ο λεπτό. Και χρειάστηκε για να διορθωθεί σε αυτό το κομμάτι ο Ολυμπιακός να μπει ο Γεροντάνστον και κυρίως να μπει η μεγάλη αποκάλυψη του Ολυμπιακού φέτος σε αυτά τα λίγα παιχνίδια που έχει παίξει.
1: Ο Εντζάι.
0: Ο Εντζάι. Ναι. Εγώ επιμένω και το είπα και χθες, μάλλον καιρό το έχω πει, ότι σε σχέση με τον Πίτερς η προσφορά του στον Ολυμπιακό θα είναι δεκαπλάσια.
1: Και τι, έχουμε. Γιατί σε κάνει... πόσους αγώνες έχει παίξει σε επίσημους, ένα, δύο.
0: Στα περισσότερα είναι που διακριθεί.
1: Τρεις-τέσσερις. Τέσσερις αγώνες επίσημους.
0: Χθες δεν είναι, ναι, μόνο.
1: Όχι, κοίτα. Επιθετικά δεν πήγε σε όλους τους αγώνες όπως πήγε χθες.
0: Μα χθες.
1: Αλλά τον θέλεις για την επίθεση, τον Ζάι. Έχει άλλα πιστόλια στον Ολυμπιακό. Εκεί είναι το θέμα.
0: Ο Ολυμπιακός όταν ξεκινάει και έχει στην πεντάδα και τον Ντόρση. Να σου πω κάτι. Πώς φαίνεται ένα μάτσο ότι μπορεί να χαθεί με το ρυθμό που πάει? Ο Ολυμπιακός ξεκινάει με 5 στα 5 στον Ντόρσεϊ. Κάτσα να δω, τα είχα σημειώσει. 7-9 τρίποντα στην πρώτη περίοδο και είναι σοπαλία. Μη σου πω ότι χάνει.
1: Μπράβο.
0: Αν με 7
1: στα 9. Πολύ σωστή επισήμανση.
0: Αν στα 7, ναι. 9, με 7 στα 9 τρίποντα εκτός έδρας δεν έχει φύγει 15 πόντους, σημαίνει ότι το μάτς δεν πάει καλά για σένα. Και το πρόβλημα για τον Ολυμπιακό είναι ότι δεχόταν καλάθια χωρίς να δώσει μάχη. Πώς να σου πω, σαν να είτε περάστε. Μόνο τροχονόμο, συνοδευτικό, το περιπολικό δεν βάζανε για να τους αφήσουν να βάλουν καλάθι και να καρφώσουν.
1: Ναι.
0: Ο Καρ, θυμίζω, ο Μάρκους Καρ, έπαιξε στον Άρη πριν 2 χρόνια. Πέρσι ήταν στη Βίσμπουργκ. Έκανε ένα περιποιημένο double-double και έβαλε και βέβαια και το καλάθι μαχαιριά στο τέλος, που εκεί υπήρχε μια ολιγορία.
1: Ναι, ρε Γιάννη, δηλαδή δεν περιμέναμε όλοι ότι θα πάει η μπάλα στα χέρια του.
0: Περιμέναμε.
1: Όχι ο Ολυμπιακός και ο Μπαρτζόκας.
0: Εν τω μεταξύ.
1: Εγώ αυτό περίμενα δηλαδή.
0: Πήγαινε να παίξει στην αρχή.
1: Ήταν και τυχερό σουτ, έτσι. Ήταν δύσκολο.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ήταν δύσκολο σουτ.
0: Θα σου πω πάντα.
1: Όπως είπε ο Μπαρτζόκας, ήταν δύσκολο, αλλά μπήκε.
0: Όχι. Πάντα. Εκεί είναι τζόγος, ρε παιδιά. Γενικά, όταν σουτάρεις ένα τελευταίο σουτ με τη λήξη του χρόνου, ή θα. Είναι λίγο gambling. Πώς, ναι, να το κάνουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Είτε το σουτάρι...
1: Άμα πάει ο αγώνας εκεί, ναι, είναι όπως το λες.
0: Εκεί που πάει είναι gambling.
1: Θα κερδίσω σε έναν, θα χάσω σε άλλον. Προκειμένου να μην πάει εκεί το μάτς.
0: Τώρα, είναι πολλά πράγματα, αλλά επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω αν είναι υπεροπτική προσέγγιση αυτή. Mm-hmm. Ξέρουμε ότι η πεντάδα με τον Ντόρση και τον Βεζένκοφ έχει φοβερό ταλέντο και άνεση στην επίθεση.
1: Δεν έχει άμυνα.
0: Αλλά αυτοί οι δύο οι συγκεκριμένοι.
1: Πάσχει στην άμυνα.
0: Βάζουν, ναι, 20 και τρώνε 25.
1: Ναι, ναι.
0: 30. Καταλαβες.
1: Σωστά.
0: Ενώ. Και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός άρχισε να παίρνει μπρος όταν μπήκε η δεύτερη πεντάδα, η οποία είχε και τον Εντζάι μέσα. Μπήκε και ο Φουρνιέ, που κάπως είναι πιο συμπαθητικό στην άμυνα από τον Ντόρση. Εντάξει, ο Μοντέρο. Αλλά...
1: το άλλο που μου έκανε εντύπωση. Έπαιξε 3 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα ο Ταϊρίκ Τζόουνς. 2 ποντάκια.
0: Να σου πω κάτι.
1: Και 2 λάθη. Τέρμα. Αυτό ήταν.
0: Εκτός τόπου και χρόνου.
1: Δηλαδή.
0: Εκτός τόπου και
1: μπορώ
0: χρόνου.
1: Μπορώ να καταλάβω δηλαδή.
0: Κοίταξε, το γεγονός και μόνο ότι ένας 40χρονος, ή μάλλον ότι ο Μπαρτζόκας αναγκάστηκε
1: να βάλει τον Ντάνστον,
0: να κρατήσει, ναι, στο παρκέ ένα 40χρονο, τον Μπράιαν Ντάνστον,
1: 18,5 λεπτά.
0: Και να είναι και διακριθής. Δηλαδή για μένα από τον Ολυμπιακό, αυτοί που ξεχώρισαν στο ματς ήτανε. Σε πρώτη, ούτε κάνω τον Ντόρσεϊ, δεν τον βάζω. Όσα τρίποντα και αν έβαλε.
1: Εντάξει, 22 ποντάκια
0: δεν
1: έβαλε. 6-9 τρίποντα.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Δεν μπορεί να πει ότι είναι αμεληταία η παρουσία του.
0: Άμα τρως 30 πίσω.
1: Ναι, έτρωγε. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και με τον Βεζένκοφ το ίδιο συμβαίνει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είχε καλύτερους παίκτες. Τον Εντζάι μακράν. Τον Εντζάι έβαλε 17 πόντους ο άνθρωπος στην τελευταία περίοδο, από τους 23. Έτσι.
1: Και. Και 10 στα 11 δίποντα.
0: Ναι, μα γιατί.
1: 10 στα 11.
0: Γιατί διόρθωνε τις αστοχίες. Πήγαινε στο επιθετικό rebound. Έπαιρνε φάσεις. Έκανε συνεργασίες.
1: Και έπαιρνε rebound.
0: Και έπαιζε άμυνα.
1: Και τρεις βολές. Έτσι. 4 επιθετικά. Α, το άλλο που είδα. Ρε Γιάννη, δεν το πίστευα χθες. 20 επιθετικά rebound να πάρει Virtus. 20 επιθετικά. Δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό για Ολυμπιακό. 20 επιθετικά. Δηλαδή πήρε 21 αμυντικά και 20 επιθετικά, 41 σύνολο. Είναι τρομακτικός αριθμός.
0: Ο Ολυμπιακός πέρα από. Εντάξει, το μαντικό.
1: Και που το πήγε τον αγώνα στον πόντο, για μένα είναι άθλος έτσι όπως εξελίχθηκε.
0: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός δυστύχησε να έχει πολλούς παίκτες σε κακή μέρα. Εντάξει, το ακούμε όλοι ότι ήταν το πέμπτο μάτσο 8.
1: Ναι, να το λέμε και αυτό.
0: Έτσι.
1: Να τα λέμε όλα.
0: Και ότι έπαιξε με μια ομάδα δηλαδή, η οποία έτσι όπως παίζει σου βγάζει τη γλώσσα.
1: Και πάλι τώρα φεύγει η Ηρακλή αύριο.
0: Ναι, την Κυριακή παίζει.
1: Κυριακή αύριο φεύγει για Θεσσαλονίκη και να παίξει με η Ηρακλή. Δηλαδή...
0: Αυτό του μοιάζει το Ολυμπιακό με το πρόγραμμα που έχει βγάλει διακοπές. Δηλαδή ναι, ναι, από ναι. Πέμπτη να παίξει Κυριακή. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι θες να τους πιάσουμε έναν. Μακιντάερ έπαιξε 24 λεπτά. Δεν είναι ότι δεν σκόραρε.
1: Έδωσε
0: 8 assist. Αλλά στην τελευταία άμυνα δεν έκανε καλή αλλαγή για να πάει αυτό στον Γκάρ. Γιατί στην αρχή το Μάρκαρο Φουρνιέ πήρε ένα σκρίν από κοντό και ήρθε από την πλευρά του Μακιντάερ.
1: Και δεν πρόλαβε και ο Ντζάι που πήγε πάνω στην μπάλα.
0: Ο Μακιντάερ έπρεπε να κουνηθεί πιο γρήγορα.
1: Ναι.
0: Ο Μακιντάερ δεν έκανε ένα βήμα αριστερά και τον άφησε. Βέβαια, πλάγιασε και λίγο ο Γκάρ στην ουσία. Αλλά δεν τον εμπόδισε ο Μακιντάερ. Άμα θέλει μπάλα σε αυτά τα είπαμε, αυτά είναι gambling τα σουτ. Άμα είναι να μπουν, μπαίνουν. Θα πάρεις τέτοια μάτς 2, θα χάσεις 2, έτσι είναι. Λοιπόν, ο Ward σε κακή βραδιά. Σε κακή βραδιά. Παρασύρθηκε και αυτός με την ταχύτητα, προσπαθώντας να παίξει με την ίδια ταχύτητα, έκανε λάθη. Εκτός και αυτός πνεύματος.
1: Ένα πόντο, μηδέν στα δύο δίποντα, ούτε επιχείρησε τρίποντο, μία δύο βολές και ένα rebound. Ένα rebound.
0: Να.
1: Και ένα block, τίποτα άλλο. Αυτό είναι world. Για 13 λεπτά.
0: Από το Μοντέρο, αυτό που έλειψε χθες, έπαιξε λιγότερο από το Μακιντάερ.
1: Είχε 0 στα 5 τρίποντα.
0: Αυτό.
1: Βέβαια.
0: Έλειψε ένα τρίποντο.
1: Ναι. Για να πάρει μπροστά λες.
0: Ναι, και ψυχολογικά Ολυμπιακός για να λυθεί. Γιατί αυτά τα τρίποντα που έχασε, η μπάλα μπήκε και βγήκε κανένα δύο φορές.
1: Το Μοντέρο ήταν μία παρένθεση, νομίζω. Αυτή η
0: ασοσία. Θα το πάω κι αλλιώς. Έβαλε και το καλάθι της προσπέρασης.
1: Ναι.
0: Με το έτσι θέλω. Πάει και βάζει το καλάθι της προσπέρασης.
1: Το χαρακτηριστικό του.
0: Έτσι. Μοιραίος ο Φουρνιέ. Δύο μέρες πριν είχε πάρει το μάτς. Στο
1: Κάουνας.
0: Αλλά το λάθος που κάνει στα 25 δευτερόλεπτα ήταν με το Ολυμπιακό να είναι ένα πόντο.
1: Που είχα την μπάλα, λες.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί που του κλέβουν την μπάλα και δεν είναι μόνο ότι τρώει καλάθι, γίνεται και φάουλ. Εκεί στην ουσία όταν ο Ολυμπιακός καταφέρνει επιτέλους, γιατί έγιναν 5 διεκδικήσεις, 3-4 διεκδικήσεις μπάλα, να πάει στα χέρια του Φουρνιέ η μπάλα, λες ότι ο Ολυμπιακός τώρα πρέπει να κρατήσει την μπάλα, θα κάνουν κάποιο φάουλ. Η διαφορά είναι ένας πόντος, να πάει 2, να πάει 3, ξέρω εγώ. Κατάλαβες, όχι έναν. Και τελικά εκεί που ήταν ο Ολυμπιακός να κάνει αυτό στην τελευταία επίθεση για να, ας το πούμε έτσι, βάλει μεγαλύτερη ασφάλεια ή μάλλον να πάρει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για την νίκη, mm-hmm. γίνεται αυτό το λάθος, δηλαδή δεν περνάει το κέντρο ο Ολυμπιακός. Του την κλέβει, δηλαδή κάνει λάθος ο Φουρνιέ, που δεν περιμένεις να το κάνει ο Φουρνιέ, και είναι goal foul. Βάζει ο Μοντέρο και μετά μένουν 6 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός έπρεπε να παίξει μια άμυνα 6 δευτερόλεπτα. Δεν του βγήκε. Και έχασε το μάτς. Συνεχίζω. Είπαμε, του Μοντέρο του έλειψε ένα τρίποντο. Ο Βεζένκοφ 20 πόντους, 6-9 δίποντα, 2-5 τρίποντα, 6 rebound, αλλά άμυνα.
1: Και ένα κλέψιμο, ναι.
0: Ναι, στην άμυνα σημαδεύεται κι αυτός. Παπα-Νικολάου. Δεν μπορώ
1: δεν
0: να...
1: επιχείρησε.
0: Ναι, ούτε σούτε.
1: Δεν έκανε ούτε μία προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Ούτε για δίποντο, ούτε για τρίποντο, δεν κέρδισε βολή, δεν πήρε rebound.
0: Ξέρεις τι όμως, με τη μορφή που πήρε το παιχνίδι, τουλάχιστον ο Παπα-Νικολάου έκανε και κανένα δύο φάουλ στη δεύτερη περίοδο. Mm-hmm. Τότε που ο Ολυμπιακός έκανε ένα επιμέρους σκορ και πέρασε μπροστά. Πήρε μια διαφορά.
1: Ντόρσεϊ, 22 πόντους.
0: Ο Ντόρσεϊ ξεκίνησε με 5 στα 5, τελείωσε με 6 στα 9, αλλά και αυτό στην άμυνα. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί, ας πούμε, ο Ντόρσεϊ φοβάται να κάνει φάουλ. Ο Βεζένκοφ, γιατί φοβάται να κάνει φάουλ. Δεν έχει παίκτες πίσω. Όταν λέω αναπληρωματικούς, δεν έχει δεύτερη second unit Ολυμπιακός. Δηλαδή είναι σαν παλιά που είχαν το star και λένε αγόρι μου, εσύ μην κάνεις φάουλ, ό,τι και να γίνει, να έρθει ο άλλος να κάνει. Εδώ δεν χρειάζεται ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί φοβάται να κάνει φάουλ? Μήπως βγει κάποιος? Κανονικά έτσι, όταν δεν μπορείς να σταματήσεις και δέχεσαι lay up, κάρφωμα lay up, πρέπει να αρχίσεις το ξύλο. Δηλαδή το ξύλο εννοώ τα φάουλ. Επίτηδες. Για να σπάσεις το ρυθμό. Δεν σπάει αλλιώς ο ρυθμός, αφού δεν τους προλαβαίνεις.
1: Εντιαγέ 23 πόντους σε 20 λεπτά όλα αυτά, έτσι.
0: Μακράν, αποκάλυψη.
1: 23 πόντους, 10-11, δεν επιχείρησε τρίποντο, 3-3 βολές. Σχεδόν αλάνθαστο θα σου, έτσι.
0: 7 rebound.
1: 7 rebound, 4 επιθετικά. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ένα κλέψιμο.
1: 4 επιθετικά, ένα κλέψιμο, ένα λάθος και αυτά.
0: Τίποτα. Ο Enjoy, όπως μας είχε πει να το λέμε.
1: Enjoy, τελείωσε. Έτσι. Κατοχυρώθηκε. Αφού το πει ο Σωτηρίου, τέλος.
0: Νομίζω ότι έχει αναβαθμίσει τον Ολυμπιακό στη θέση 4. Γιατί ναι, επιμένω.
1: Κοίταξε,
0: ότι
1: δεν θα περιμένεις κάθε αγώνα να βάζει 23 ο Enjoy.
0: Όχι, αλλά άμυνα θα παίζει. Άμυνα θα παίζει.
1: Αυτό ναι. Αλλά 23 δεν θα βάζει.
0: Θέλω να πω.
1: Έπαιξε και 5 χθες αρκετή ώρα.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Μα αυτό είναι το. Σαν 5. Με το, επιμένω ότι αυτό το match με τον Peters αντί του Enjoy.
1: Δηλαδή.
0: Ο Ολυμπιακός θα το είχαν 20 πόντους.
1: Ο Ντόντα Χολ έπαιξε 11,5 λεπτά και ο Tyreek Jones.
0: Εκτός τόπου και χρόνου.
1: 3 και 22.
0: Και ο Ντόντα Χολ ήταν χθες.
1: Χθες ήταν χάλι, ναι.
0: Είχε ένα
1: παράξενο, παράξενο, ναι, αυτό για τον Χολ που ήταν, είναι σε καλή κατάσταση. Ναι.
0: Είχε ένα ύφος, λες και δεν καταλάβαινε που βρίσκεται.
1: Ναι.
0: Σε συνδυασμό με την ανυπαρξία έως την. Πώς να σου πω τώρα, την επιπολαιότητα.
1: Δηλαδή από τα δύο βασικά του
0: σέντερ
1: πήρε 4 πόντους, 2 Χολ, 2 Jones.
0: Μα δεν είναι μόνο οι πόντοι.
1: Και πήρε επίσης 2 rebound από το Χολ. Τίποτα άλλο. Αυτό.
0: Ήταν και οι
1: αυτό
0: δύο,
1: ήταν για οι δύο βασικοί σέντερ.
0: Ήταν και οι δύο να τους κλείνει.
1: Άρα
0: ρέγγες.
1: Εδώ, επειδή το λένε και πάρα πολύ σε μηνύματα, θα πάμε σε λίγο στα μηνύματα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα. Mm. Είναι αισθητή η απουσία του Μιλουτίνοφ.
0: Ναι.
1: Κάτι εδώ, παραπάνω από αισθητή.
0: Στα rebound.
1: Στα rebound.
0: Γιατί και τον Μιλουτίνοφ. Και τον Μιλουτίνοφ.
1: Τον σημαδεύουν.
0: Δεν είναι το σημαδεύουν. Στο τρέξιμο δεν τους προλαβαίνει.
1: Ναι.
0: Αυτούς. Αλλά δεν θα είχαν Ολυμπιακός το rebound.
1: Με αυτό, 20 επιθετικά. Δεν τρελάθηκα. Όταν είδα. Τα βλέπα βέβαια στη διάρκεια του αγώνα. Αλλά όταν τα είδα συνολικά στο τέλος, λέω δεν γίνεται ο Ολυμπιακός να έχει χάσει 20 αμυντικά φάουλ. Δεν γίνεται αυτό.
0: Άρα, ο Φουρνιέ. Ένα στα 6 τρίποντα, αλλά το λάθος για μένα το βαραίνει πάρα πολύ.
1: Φοβερό μήνυμα από Γιανβάζ. Καλησπέρα, παιδιά. Εξαιρετική ανάλυση. Φίλε, έχει γράψει. Εξαιρετική ανάλυση του αγώνα για τους δυο σας. Με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Ο Ζορμπάς. Πρώτη φορά το λέω αυτό, λέει. Φίλε, υπάρχει πρώτη φορά για όλα. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, έλα.
0: Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελε, ξέρεις. Πώς να σου πω, να είσαι και πανεπιστήμονας που έλεγε ο Μακαρίτης ο Ιβκοβιτς.
1: Ο Ιβκοβιτς, ναι.
0: Για να καταλάβεις αυτό το μάτς. Απλά καταλαβαίνεις και κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή, πόσο μεγάλο είναι το κενό του Thomas Walkup.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Είναι.
0: Είναι μεγάλο και
1: κοίταξε,
0: ας λένε,
1: Γιάννη,
0: ας λένε.
1: Όλοι λέγαμε για καλή αμυντική ομάδα και ήταν Ολυμπιακός.
0: Ας λένε του Βλαδόρο.
1: Ας
0: έβαζε
1: 100 στάρες πέρσι. Όμως. Στην άμυνα ήταν ο παίκτης εκείνος που έδινε το σύνθημα, το έναυσμα για να παίζουν άμυνα όλοι.
0: Όχι, το λέω για κάποιους.
1: Για ομαδική άμυνα δηλαδή.
0: Το λέω για κάποιους που λέγανε ότι ο Walkup.
1: Δεν ήταν ο πιο πρικισμένος επιθετικά παίκτης. Δεν το συζητάμε τώρα. Αυτό δάκει. Αυτό δεν τίθεται.
0: Αλλά ο Walkup ήταν βασικός.
1: Έβρισκε το Βεζέκο για πλάκα.
0: Ακριβώς.
1: Έβλεπε γήπεδο. Στο transition ήταν μανούλα. Στην άμυνα πρώτος. Τσάκισε τον αντίπαλο. Δεν του πέναγε με τίποτα.
0: Έδερνε, έκανε φάουλ.
1: Δηλαδή, λιγάκι άκουσα από τη μετάδοσή σου και έλεγες για τον Ντόρσεϊ ότι πώς το επιτρέπει να κάνει το σουτ ο αντίπαλος. Εκεί ο Γόκαπ, αν ήταν, δεν θα το άφηνε να κάνει το σουτ. Είναι απλό.
0: Θα στο πω αλλιώς.
1: Θα είχε τα χέρια πάνω το κεφάλι του, όχι την μπάλα.
0: Θες να στο πω αλλιώς. Να το πάω. Πώς το έχει πει ο Μπαρτζόκας, να το πάμε λίγο αλλιώς. Θα σου πω τι πιστεύω για τους παίκτες που δεν παίζουν άμυνα. Μπροστά τους, ο αντίπαλος, όταν ξέρει ότι ο παίκτης δεν είναι ο Walkup αλλά είναι ο Ντόρσεϊ, σουτάρει με αυτοπεποίθηση. Mm. Δεν τους φοβάται. Δηλαδή, πολλές φορές έχω δει σουτ που φαίνεται ότι είναι ανυποπίεση, αλλά βλέπεις ότι μπροστά είναι ένας αμυντικός, ένας παίκτης που στην άμυνα δεν έχει έφεση. Δηλαδή, ο Ντόρσεϊ είτε έκανε έτσι το χέρι του, είτε δεν το έκανε, δεν φόβιζε τον αντίπαλο.
1: Άκου τη λέει ο φίλος ο Τζούντο 13 που ξέρει μπάσκετ. Αν παρατηρήσετε, λέει, θα δείτε ότι σε όλους τους αγώνες υπάρχουν πολλά επιθετικά rebound φέτος στην Ευρωλίγκα. Αλήθεια,
0: σωστό,
1: έχει δίκιο.
0: Και πολύ γρήγορο ρυθμό.
1: Φέτος όλες οι ομάδες πηγαίνουν σε επιθετικό rebound. Σε κάτι τέτοια μάτς θα φανεί η έλλειψη του γόκαπ. Δεν έγινε και τίποτα με μια ήττα. Όμως δεν υπάρχει ο παίκτης που θα παρασύρει αμυντικά την ομάδα όπως ο γόκαπ. Αυτό που είπα.
0: Μα δεν συζητάμε για την ήττα.
1: Σαν να είχαμε μιλήσει πριν με τον φίλο τον Νίκο.
0: Μα δεν συζητάμε για την ήττα. Καταρχάς, η Μπολόνια φετινή είναι καλύτερη από την περσινή. Γιατί εκπέμπει μια αθλητικότητα, μια ταχύτητα, μια δύναμη που νομίζω είδες ότι και τα δύο
1: πράγματα. Μπήκαμε φουριόζου σήμερα. Μια ανασούλα τώρα με δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
0: Επιστρέφουμε. Πάμε, γιατί είναι και εμείς, θα γυρίσουμε.
1: Ναι. Έχουμε πολλά να πούμε γενικώς πάντως. Ναι. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεδριάζουν αυτή την ώρα ηγέτες της G7 μέσω τηλεδιάσκεψης με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμάνουελ Μακρόν. Στο τραπέζι βρίσκονται τα πιθανά μέτρα για τις διεθνείς αγορές αργού πετρελαίου. Σε λίγη ώρα αναμένεται η συνεδρίαση των πρέσβειων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Σε προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προχώρησε η Ελλάδα. Συνολικά, οι προώρες εξοφλήσεις δημόσιου χρέους εντός του 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Καστοριά στην περιοχή Γιαννοχώρη. Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο. Στη Ρόδο νεκρή 58χρονη τουρίστρια που χτυπήθηκε από κεραυνό. Σε κατάσταση Red Code παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη για την επικείμενη κακοκαιρία. Απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον μέχρι τις 8 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Πύρο Μασούρα στην κεφαλιά. Ο Ιωαννίδης σε καλή θέση μέσα στην περιοχή. Γκολ! Το 1-0 από τον Φώτη Ιωαννίδη στο 23ο λεπτό του αγώνα. Ελλάδα-Ολλανδία 1-0. Η μπάλα όμως από μια κόντρα φτάνει στον Ιωαννίδη μέσα στην περιοχή. Γυρίζει ο Ιωαννίδης. Γκολ 2-0! 2-0 η Ελλάδα! Από τον Μασούρα τον γκολ. Η εθνική μας προηγείται πλέον με 2-0 της Ολλανδίας. Γκολ για την Ολλανδία που μειώνει με τον Φαν Ντάικ 2-1 στο 51 το λεπτό ως αποτέλεσμα της πίεσης των Ολλανδών από την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Φέρμαν εκτέλεσε ένα ακόμη κόρνερ που κέρδισαν σε αυτό το διάστημα οι Ολλανδοί και ο Φαν Ντάικ κέρδισε τη μονομαχία στον αέρα στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και μειώνοντας σε 2-1 στο 51 το λεπτό του αγώνα. Νέα σέντρα, ένα γυριστό από τον Ζίρξη στη φάση για τον γκολ και το 2-2 πανηγυρίζουν οι Ολλανδοί. Ο Ράιντερ είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η Ολλανδία ισοφαρίζει στο 89.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εγώ ξέρεις τι καταλαβαίνω, ότι τον τελευταίο καιρό η μουσική αντικατοπτρίζει περισσότερο το χαρακτήρα του ανθρώπου που κάθεται στη ρύθμιση των ήχων.
1: Σωστό. Αλήθεια είναι αυτό, τι πλάκα κάνεις.
0: Δηλαδή όταν ακούτε πολύ ροκές και τέτοια, είναι σίγουρα Γαβρίλ Ρεμούνδος, Αλέξανδρος
1: Αποστολόπουλος. Και Χρήστος.
0: Ο Χρήστος έχει ένα άλλο στυλ. Είναι διαφορετικό, δεν είναι, ξέρεις, το σκληρό. Εντάξει. Ναι. Και όταν ακούς λίγο πιο Σωτηρίου και λοιπά, είναι ο
1: Light.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι λίγο πολύ καταλάβαμε τι έγινε χθες. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ολυμπιακός.
1: Τα είδαμε κιόλας, αλλά απλά τώρα κάνουμε, πήγαμε να κάνουμε μια έτσι επιμέρους ανάλυση.
0: Πρέπει να τα βάλει σε μια τάξη για το θέμα της άμυνας και κυρίως να καταλάβουν οι παίκτες που δεν το έχουν στην άμυνα ότι δεν είναι ντροπή να κάνουν φάουλ. Εντάξει. Δηλαδή δεν θα χάσει Βενετία με Βελόνια άμα βγει μια φορά ο Ντόρσεϊ με 5 φάουλ, ή ο Βεζένκοφ με 5 φάουλ, ή ο Φουρνιέ με 5 φάουλ, ή ο Μακιντάιρ με 5 φάουλ. Ας κάνουν ικανά φάουλ, αφού δεν μπορούν να το σταματήσουν με το σώμα ή με τα πόδια. Για μένα η μεγαλύτερη απογοήτευση ήταν οι δύο σέντερ. Ήτανε ο Χολ, που βέβαια του το, ας το πούμε έτσι, τον δικαιολογώ λίγο, γιατί παίζει χωρίς τον Μιλουτίνοφ, έχει κάνει σπουδαία παιχνίδια, δικαιούται να είναι μια μέρα, να είναι σε μια φορά σε κακή μέρα. Αυτός που σίγουρα ήταν απογοητευτικός, γιατί το μυαλό του δεν ήταν καλά στο μάτς.
1: Ο Jones,
0: ήταν από τα Eric Jones.
1: Ναι, ναι.
0: Και είδατε ότι ο Ντάνστον, μόνο με την εμπειρία του, γιατί και αυτός πήκε, έκανε ένα φάουλ, δεν άφησε να περάσουν, έπαιξε 19 λεπτά και τα, ξέρεις, ούτε καν θα το φανταζόταν κανείς ότι θα παίξει 19 λεπτά. Εδώ μιλάμε για τον τρίτο ψηλό σε μια πεντάδα που λες τον παίρνω για 5 λεπτά τον τρίτο ψηλό. Έλα όμως που οι προηγούμενοι δύο ήταν για να τους κλαίνει ρέγγες.
1: Λοιπόν, πάμε σε όλα τα αποτελέσματα.
0: Πάμε στα αποτελέσματα. Είχαμε και θλιβερά.
1: Είχαμε τον Mike James, ρε παιδί μου, στενοχώριαταν αυτό.
0: Πάρα πολύ και όλοι.
1: Πολύ στενόχωρο αυτό που έγινε με τον Mike James. Στα 36 τώρα, ολική ρήξη αχιλίου. Πώς θα επιτρέψει.
0: Πάει η χρονιά και τώρα πώς θα γυρίσει.
1: 36 χρονών παιδί.
0: Αυτό, η χρονιά είναι χαμένη. Έτσι εννοείται. Δυστυχώς εννοείται.
1: Θα βρει δηλαδή
0: το σθένος και το κουράγιο.
1: Φυσικό σθένος, το κουράγιο να επιστρέψει.
0: Το σώμα του θα το σηκώσει, δηλαδή θα το. Είναι καλός αθλητής. Έτσι.
1: Πάντα κρατεί. Το σώμα του
0: είναι
1: το πρόσεχε πάρα πολύ. Πάντα. Ο Μάικ Τζόουνς. Και το έλεγε και το έκανε δηλαδή.
0: Και δεν τρομερή είναι συμπεριφορά και από τους συμπαίκτες του και από τους αντιπάλους.
1: Μάθησαν κύκλο.
0: Ναι, μιλάμε για τον πρώτο σκόρ της Ευρωλίγκας.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δηλαδή όποιος και όποιος. Και
1: με τις διορυθμίες που έχει με όλα αυτά, είναι πάρα πολύ αγαπητός.
0: Ό,τι και να πεις.
1: Πολύ, όχι, τώρα έχει παρέμβαση στα social media για αυτά.
0: Εντάξει, δικαίωμά του.
1: Δικαίωμά του είναι, ναι. Να εκφέρει άποψη επί παντός επιστητού.
0: Μπορεί να συμφωνήσεις,
1: δική του, ναι, ναι.
0: Με αυτά που λέει δηλαδή, γιατί δεν μπορεί να το απαγορεύσει να.
1: Δεν μας έδινε κιόλας, λέει την άποψή του.
0: Ναι, παιδε, θέλω
1: αυτό
0: να πω,
1: λέω. Ναι.
0: Πρώτον είναι δικαίωμά του να κάνει αναρτήσεις. Από εκεί πέρα μπορεί να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει. Όχι να του κόψει και το δικαίωμα να έχει την άποψή του.
1: Καλά, άλλοι και άλλοι. Δεν έχει ο κάθε. Ναι. Και όλα αυτά επισκίασαν ακόμα και την ήττα της ΕΦΕΣ από την Ερυθρό Αστέρα.
0: Η οποία ΕΦΕΣ, παρεπιπτόντως, θα είναι η επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού την ερχόμενη Παρασκευή στη Σάνελ Αρένα. Ο Ολυμπιακός μετά από. Είχε 5 στα 8 παιχνίδια συμπλήρωση χθες. Θα παίξει και στο Ηρακλή την Κυριακή και πρώτο θεωρητικά εντός έδρας παιχνίδι θα το παίξει την ερχόμενη Παρασκευή με την ΕΦΕΣ χωρίς το Mike James πλέον.
1: Ναι.
0: Και εδώ είναι ένα θέμα γιατί προφανώς. Εν τω μεταξύ ο Mike James. Ναι, όχι. Θα πρέπει να αντικατασταθεί.
1: Μα χθες εγκατέλειψε μετά από 22,5 λεπτά αγώνα. Εγκατέλειψε μάχη με 11 πόντους λόγω του αχίλιου. 11 πόντους, είχε 4 στα 9 δίποντα, 0-4 τρίποντα, ήταν άσοχος, 3-3 στις 3 βολές, είχε ένα rebound, είχε 3 assist, 2 λάθη. Τελικά. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι από τους παράγοντες.
0: Ναι. Και ήταν
1: τους παράγοντες της ΕΦΕΣ.
0: Και ο τραυματισμός αυτός, πέρα από το σοκ για την ΕΦΕΣ, έδωσε και το, ας το πούμε έτσι,
1: την πρώτη νίκη και στην
0: πάγος έδωσε και τη δυνατότητα, ναι, στον Ερυθρό Αστέρα να πάρει την πρώτη νίκη στη φετινή διοργάνωση μετά από δύο. Και το, ας το πούμε έτσι,
1: την πρώτη νίκη και στην
0: πάγος έδωσε και τη δυνατότητα, ναι, στον Ερυθρό Αστέρα να πάρει την πρώτη νίκη στη φετινή διοργάνωση.

0: ο Στραζέλ. Μιλάγαμε για μια, μάλλον τους ματιάσαμε, γιατί μιλάγαμε για μια περιφέρεια η οποία μπορεί να γίνει πυραυλοκίνητη, έτσι, γιατί είχε Lloyd, είχε Dozier, έχει μάλλον έχει Lloyd, έχει Dozier, είχε Mike James, έχει και Στραζέλ. Τώρα βγάζει το Mike James από την εξίσωση, να δούμε. Είναι ένα ερωτηματικό και κυρίως είναι μια στεναχώρια για τη διοργάνωση. Δηλαδή χάνει κάτι από τη λάμψη της, γιατί ο Mike James είναι ένας από τους ιστορικούς παίκτες της Ευρωλίγκα. Μεγάλο παιχνίδι και εδώ που, θα λέμε, που λέγαμε για τον Ολυμπιακό, ότι εντάξει έχασε ένα μάτς στον πόντο. Τι να πει και η Real Madrid, η οποία πήρε το Super Cup και έκτοτε δεν έχει σταυρώσει νίκη. Και σε ένα παιχνίδι χθες που ήταν πραγματικά εντυπωσιακό σε εξέλιξη, δείγμα του τι Ευρωλίγκα θα δούμε φέτος. Γιατί νομίζω ότι φέτος η Ευρωλίγκα προσφέρει άλλο μπάσκετ από το περσινό. Συνολικά. Δηλαδή έχουν πάει όλοι σε ένα πολύ γρήγορο.
1: Πιο αθλητικό, πιο γρήγορο.
0: Νομίζω ότι γίνεται. Αρχίζει να σου θυμίζει NBA ο
1: ρεσόρες. Λίγο NBA, ναι.
0: Λοιπόν, η Χάπελ Τελαβίβ πήρε και αυτή μια μεγάλη νίκη, κερδίζοντας τη Ρεάλ, η οποία μετράει πλέον.
1: Τρεις ήττες
0: στα τρία.
1: Ρεάλ που τουλάχιστον στους φιλικούς αγώνες αλλά και στο Super Cup της Ευρωλίγκα έδειχνε διαφορετική, έτσι.
0: Ναι. Μα και η Ρεάλ θα ισιώσει, είναι καλή ομάδα.
1: Ναι, το handicap αυτό των τριών ητών στην πρεμιέρα, στην πρεμιέρα λέω, στις πρώτες αγωνιστικές είναι μεγάλο πια, έτσι. Δεν είναι μικρό. Τρεις ήττες σε τρεις αγώνες.
0: Ναι, βέβαια, για μισό λεπτό να δω κάτι. Η Ρεάλ έχει χάσει και τα τρία παιχνίδια μακριά από την έδρα της. Ναι. Να μου πεις και Ολυμπιακό. Και με αντιπάλους, δηλαδή, έχει χάσει από την Εφές, την Ντουμπάι, δηλαδή δεν είναι κακές ήττες. Καταλάβες, δηλαδή, να το πω πιο κακή μπορεί να είναι του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω, γιατί έχω την αίσθηση ότι όπως βλέπω στα τρία παιχνίδια, επαναλαμβάνω, όχι χθες, δεν είναι μόνο ένα μάτς δείγμα, τη φετινή Μπολόνια είναι πολύ καλύτερη από την περσινή που είχε απογοητεύσει. Έχει.
1: Άρα μπορεί να κάνει και άλλες ζημιές, εννοείς αυτό.
0: Ναι, ότι θα κερδίσει πολλά μάτς εκεί πέρα με το στυλ αυτό. Mm. Με το Μουμπρού προπονητή. Λοιπόν, η Χάπελ Τελαβίβ 102-98 τη Ρεάλ, αλλά επαναλαμβάνω ότι η Ρεάλ έχει βγάλει ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα μακριά από το σπίτι της, έτσι. Έχει παίξει εκτός στο Ντουμπάι, εκτός στην Εφές και εκτός στη Χάπελ Τελαβίβ. Δηλαδή μάτς που δεν είναι ήττες, ξέρεις, τελείως ανεκδίγητες, ας πούμε. Λοιπόν,
1: τώρα υποδέχεται την επόμενη εβδομάδα την Παρτίζαν. Να. Έτσι.
0: Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ πρώτο μάτς εντός έδρας το παίζουν την επόμενη εβδομάδα. Αυτό που ήθελα να πω, τι άλλο. Το τρομερό στην εξέλιξη ήταν ότι έφυγε 20 πόντους στο πρώτο ημίχρονο η Χάπελ και βρέθηκε και πίσω. Και στο τέλος πάλι χρειάστηκε να καθαρίσει το μάτσο. Ο Ελάιζα Μπράιαντ είχε 22 πόντους.
1: Double-double. Και 13 rebound.
0: Και 13 rebound. Και 7 assist.
1: Και ένα κλέψιμο. Mm-hmm.
0: Ο MVP της προηγούμενης αγωνιστικής, θυμίζουμε.
1: Mm-hmm. Με τον 40 PIR, έτσι.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι θα είναι εκτός σοβαρού απροόπτου. Mm. Θα είναι ο MVP. Δηλαδή 40 PIR δεν είναι εύκολο να το πλησιάσει τον αριθμό αυτό κάποιος άλλος παίκτης. Θα δούμε τους απόψινους αγώνες, βέβαια.
0: Ο Μίτσης που προσπαθεί να διορθώσει το περσινό Βατερλό.
1: Όχι, έχει ξεκινήσει ζεστός,
0: ναι,
1: ο Μίτσης.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: πέρσι ο Μίτσης, ναι, ήταν για κλάματα, ας πούμε.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Αλλά φέτος έπαιξε μάλιστα 33 λεπτά, έχει 22 πόντους. Εντάξει, είχε 2 στα 8 τρίποντα, 6 στα 8 δίποντα, 3 ασίστ, αλλά είναι πλέον κάπως θυμίζει κάτι. 14
1: πόντους έχει βάλει στην πρεμιέρα με την Bayern, 11 με την Ερυθρό Αστέρα, 22. Δηλαδή είναι και ο χρόνος συμμετοχής του πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με πέρσι. 26,20 έπαιξε με την Bayern, 32 και 15 με τον Ερυθρό Αστέρα, 33 και 14 χθες.
0: Μα πέρσι ήταν σασακή. Θα σου το πω, ναι, χοντρά το λέω. Πολύ βαρύς, εκτός φόρμας, εκτός. Ξέρεις, πολύ καλή, κακή κατάσταση
1: μου,
0: γύρισε
1: το λέγαμε και πέρσι, και απραξία. Αυτό είναι εξαιρετικά αφιερωμένο σε όσους έλεγαν
0: στο Ολυμπιακό,
1: Ολυμπιακό πάρτε τον Μίτσιτς.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι έτσι εύκολα πράγματα αυτά.
0: Και δεν είναι, ξέρεις τι γίνεται. Θα σου πω ποια είναι η διαφορά. Γιατί σου επαναλαμβάνω, εγώ πάντα έχω οδηγό μου το παράδειγμα του Τζεντήλε στον Παναθηναϊκό.
1: Του μικρού Τζεντήλε.
0: Ναι, του μικρού.
1: Ναι, ναι.
0: Που λέγανε, αν θυμάσαι τότε, πάρτε τον και θα να

0: κάψουμε το 7ο.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, και δεν τελείωσε η χρονιά.
1: Καλά, ναι, εντάξει, τώρα.
0: Θέλω να πω
1: αυτό, έφυγε ο Πασκουάλ, καθαρά.
0: Εντάξει, τον έβαλε σε
1: του έλεγαν ότι έχει προβλήματα.
0: Μα δεν έπεισε άμενα το παιδί.
1: Πέρα από αυτό.
0: Σούταν όποτε
1: ήθελε. Εξωγή παιδική ζωή.
0: Ναι,
1: και έπρεπε να το δει με τα ματάκια του σε ένα μπαράκι στο Κολωνάκι ο Πασκουάλ για να καταλάβει ότι το παιδί δεν ζούσε αθλητική ζωή. Είναι πολύ σημαντική παράμετρο αυτή. Εντάξει, είχε βάλει τα σίδια του μπροστά τότε. Έχει δίκιο πάντω. Σε αυτό που λέμε, ναι, έχει δίκιο. Που λες μάλλον έχει δίκιο.
0: Δηλαδή λοιπόν, λέγανε Μίτσιτς και νομίζουν ότι ο Μίτσιτς θα έρθει εδώ και θα κάνει.
1: Θα βάζει 50 πόντους, ναι, στον κάθε αγώνα. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, Λεντέι 15, 22 είπαμε για τον Μπράιαντ και τους νικητές.
0: Να το ολοκληρώσω για να πω ποια είναι η διαφορά. Λέει ο Ολυμπιακός όχι στον Μίτσιτς, ο οποίος ήθελε 3-4 εκατομμύρια πόσα ήθελε να πάρει. Και παίρνει...
1: 5-6 ήθελε.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: 5 νομίζω παίρνει.
0: Ναι, και πήρε με 400 χιλιάρικα
1: τον Ετζάι.
0: Τον Ετζάι.
1: Ναι,
0: ποιος είναι πιο χρήσιμος?
1: Εντάξει.
0: Βέβαια εξαρτάται από την ομάδα που έχεις και με τους άλλους δίπλα κλπ.
1: Και, μπορεί στην επίθεση στα καλά του να σου καθαρίσει ο Μίτσιτς ναι, αγώνες. Αλλά αυτή την υπεραξία σε καμία περίπτωση. Τι να πληρώσεις τώρα, πλάκα.
0: Έβγαλε τα 5 εκατομμύρια.
1: Και παραπάνω νομίζω, 5-5,5.
0: Δηλαδή ήδη, αυτό προσπαθώ να σου πω. Ο Ετζάι είναι το παράδειγμα της λογικής που θέλω να πω. Ότι ο Ετζάι ήδη δείχνει ότι τα 400 χιλιάρικα ο Ολυμπιακός έχει πιάσει κορόιδο. Για αυτά που κάνει.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πάρει πρώτη νίκη.
0: Και... Όπως έλεγα το ίδιο και για τον, για τον playmaker του Παναθηναϊκού, που όλη τη χρονιά.
1: Για τον Grand, λες.
0: Για τον Grand.
1: Ναι, ναι.
0: Που ήταν. Οι άλλοι είχαν πάρει τα λεφτά και τη χρονιά τη
1: Ευρωλίγκας.
0: Ο Grand
1: έβγαλε το. Σταθερά.
0: Που ήρθε
1: καλός.
0: Για πέμπτος. Θυμάσαι.
1: Ακρογωνίος λίθος ήταν ο Grand.
0: Λέγαμε πέμπτος ο Grand. Ποιος πέμπτος, παιδιά, ο Grand.
1: Καλά, με το σπαθί του κέρδισε τη θέση στου starter και στου closer. Έτσι δεν είναι?
0: Δηλαδή,
1: απλά πράγματα.
0: Αυτή ήταν μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Το να πληρώσω και να πάρω έναν παίχτη 3-4 εκατομμύρια επειδή τον πλήρωσα ή τον ακριβοπλήρωσα, δεν μου λέει τίποτα. Mm-hmm. Όποιος έχει λεφτά πάει και τον παίρνει. Ο κ. Μεστακίδης, ας πούμε, πήρε τον Οσμάν και αυτό παίρνει. Η μαγιά είναι να μην τον πληρώσεις, να βρεις εσύ έναν ο οποίος...
1: Εκεί το μάτι του Άταμαν ήταν, έκανε διάνα δηλαδή στην μαντεψιά του και στην εκτίμηση των δυνατοτήτων του Γκραντ. Τι να πούμε.
0: Αυτές είναι οι μεταγραφές για μένα που έχουν σημασία. Ο Καμπόκλο βγήκε με 5 φάουλ στο τέλος, αλλά ο Καμπόκλο το εντυπωσιακό είναι ότι αν και έπαιξε 13 λεπτά, αν και σέντερ, είχε μόνο τρίποντα. Είχε 5 στα 5 τρίποντα για την Χάπολη Τελαβίβ. Από τη Ρεάλ ήρθε η ώρα του Λουβαβού Καμπαρό. Δηλαδή στο προηγούμενο μάτι ήταν άποντος. Αυτή τη φορά είχε βάλει 21 πόντους, αλλά δεν αρκούσε. Είχε 5 στα 10 τρίποντα, 2-6 δίποντα, αλλά δεν αρκούσε. Έβαλε και 26 ο Μαλεντών. Βλέπουμε πόσο ενδιαφέρουν κάθε φορά. Έκανε double-double ο Ταβάρες, 14 πόντους, 13 ριμπάουντ.
1: Ταβάρες ανεβασμένος δεν είναι φέτος.
0: Πολύ.
1: Καμία σχέση με τις προηγούμενες δύο, δεν θα έλεγα μόνο την περσινή, ναι, ναι, και ναι, την προπέρσινη σεζόν. Ναι, ναι. Μια χαρά είναι ο Ταβάρες. Ξανά νιώσε, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Αισθάνομαι ότι ως τραυματίας ξεκουράστηκε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν έβγαλε αυτό το πρόγραμμα το εξαντλητικό. Και μπαίνει, είναι σε πολύ καλή κατάσταση φέτος. Βέβαια αυτό ήδη πήρε ένα τίτλο. Ο τίτλος μένει. Ξέρεις, αστεία. Λέμε.
1: Σούπερκα, αλλά... το πρώτο σούπερκα.
0: Ο τίτλος μένει.
1: Έγραψε ιστορία. Ναι. Πρώτο σούπερκα Ευρωλίγκα, Ρεάλ Ταβάρες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τελείωσε.
0: Ναι, ναι. Πάμε παρακάτω τώρα. Άλλα. Το άλλο μάτς χθες ήταν. Εντάξει, Βίρτους Ολυμπιακός 96-94.
1: Η νίκη της Παρή, επί της Άλγκυρης.
0: Και έρθει της Άλγκυρης.
1: Ναι.
0: Αυτό. Πώς το είδες εσύ? Γιατί εγώ δεν προλάβα να σου λέω, ήμουνα στη μετάδοση και δεν ούτε...
1: Δεν είδα και εγώ να σου πω την αλήθεια, διάβασα μετά.
0: Γιατί περιμέναμε η Παρή με την εικόνα που έχει βγάλει μέχρι τώρα, ή μάλλον να πούμε ότι η εικόνα της Ζάλγκυρης μέχρι τώρα ήταν καλύτερη από την εικόνα της Παρή.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: ναι,
0: είναι αυτό το κλασικό...
1: Εγώ θα σου απαριθμίσω απλά. Χρόνος συμμετοχής, 20 λεπτά και 30 δεύτερα του Βαλαντσιούνας. 12 πόντους. Ο Μαλισιώβας είναι? Όχι. Λοιπόν, 12 πόντους ο Βαλαντσιούνας, 3-4 δίποντα, δεν επιχείρησε φυσικά τρίποντα, αν και το έχει, αλλά δεν επιχείρησε, 6-9 βολές, 6 rebound, 4 λάθη. 3 μπλοκ βέβαια. δεν είναι ο παίκτης που θα κάνει διαφορά, ρε φίλε. Κοίταξε, δεν ξέρω, κάνω κάποιο λάθος.
0: Κοίταξε, αυτός που παίκ, ο παίκτης που αυτή τη στιγμή...
1: Δεν παίρνει κάτι παραπάνω από τον Βαλανσιούνας.
0: Ναι, περιμένεις.
1: Δεν είναι κακός, μην το συζητάμε απόδειξη τώρα. Αλλά...
0: Και αυτό είναι μια απόδειξη αυτού που λέγαμε. Βαλαντσιούνας έλεγαν στον Παναθηναϊκό. Λες και θα έρθει ο Σαμπόνης, ας πούμε.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι.
0: Αλλά εντάξει, είναι σε ποια ομάδα παίζεις και τι χρειάζεται κάθε ομάδα. Μην το γενικό.
1: Γιατί δεν το χρειάζεται η Ζάλγκηρης. Έχει καλύτερο Βαλαντσιούνας.
0: Όχι, ρε παιδί. Φιλούς, λέω, εγώ το πάω στις δικές μας ομάδες. Ότι μπορεί να ήθελε αυτό τον παίκτη ο Παναθηναϊκός για να. Δηλαδή,
1: α, ναι,
0: ο Βαλαντσιούνας φέτος το χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός, λέω εγώ. Πάντως για μένα.
1: Όχι, δύο ψηλούς δεν νομίζω ότι ήταν ο παίκτης που έψαχνε. Δηλαδή να έχει το Φαλ και το Βαλαντσιούνας. Αυτό φαλ, λέω.
0: Το θέμα είναι
1: έναν άλλον. Τώρα, αν το πάμε στον Παναθηναϊκό, θα μιλήσουμε γιατί έχει δύσκολη αποστολή απόψε με τη Μακάμπη, αν και έχασε.
0: Και αν θα παίξει ο Τάις. Γιατί είναι.
1: Ναι. Ένα αθλητικό, έναν αντιλεσόρ θα ήθελε τώρα, αν ήθελε ένα πεντάρι. Στη δική μου σκέψη. Δεν ξέρω, δεν.
0: Ναι, εντάξει, συμφωνούμε.
1: Δεν μου ζητάει την γνώμη και τη συμβουλή μου ο Μπραντοβίτς, απλά λέω τώρα.
0: Πριν πάρει το φάλ.
1: Αυτό. Αλλά πριν πάρει το φάλ, ναι, εντάξει.
0: Τι ήθελα να πω για τη Ζαλγκύρης. Αυτός που φέτος νομίζω ότι θα κάνει.
1: Και ο φάλ, μια και το λέμε, υπέρβαση για τον Μπραντοβίτς είναι. Δεν πήγαινε ποτέ σε τέτοιες λύσεις. Ήθελε ημίψιλους, σέντερ, δυναμικούς. Αθλητικούς, έτσι.
0: Ο Φαλ, τώρα, ο ναι. Φαλ θα, μπορούσε, θα μπορεί να τον βοηθήσει αν είναι υγιής. Αυτό είναι το ερωτηματικό. Ναι. Θα είναι υγιής. Και το θέμα είναι ότι είναι
1: ακριβώς. Φαλ επιστρέφει.
0: Ναι, ότι είναι ακριβώς.
1: Ναι.
0: Για να έχεις αμφιβολίες. Ναι. Δηλαδή, ένας παίκτης που παίρνει 2 εκατομμύρια και να έχεις αμφιβολίες είναι λίγο ακριβώς. Αυτά είναι που πολλές φορές.
1: Δηλαδή, γιατί τι να πει η Ζάλγκης με τον Βαλαντσιούνας που ναι, μεν δεν πήρε τα λεφτά. Τα οποία θα έπαιρνε από κάποια άλλη ευρωπαϊκή ομάδα. Δεν πήρα 4-4,5. 2,5 νομίζω. 2,5 είναι τα λεφτά που πήρα από τα χρήματα, το συμβόλαιο.
0: Κάτι παραπάνω.
1: Ναι. Αλλά περίμενε κάτι παραπάνω από τον Βαλαντσιούνας. Απλά. Εντάξει. Προχωράμε.
0: Για μένα νομίζω ότι το έχετε καταλάβει όλοι. Ότι ο παίκτης που μπορεί να κάνει σεζόν καλύτερης πεντάδας. Έτσι. Απλά δεν το βοηθάει η ομάδα. Γιατί θα διεκδικήσετε playoff, πιστεύω, η Ζάλγκυρης. Αλλά δεν θα είναι στην τετράδα, είναι πολύ δύσκολο να μπει. Είναι ο Τουμπέλης.
1: Καλά. Αυτόν είχα βγάλει τώρα να δω τι έχει κάνει στους προηγούμενους αγώνες.
0: Χθες είχε 18 με 7-9 δίποντα. Ναι. Τον Ολυμπιακό τον αδάλιασε. Αν θυμάσαι καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Τουμπέλης όπως ήθελε βάζει καλά.
1: Τουμπέλης λοιπόν 18 πόντους χθες, 15,7 μέσο όρο στους τρεις πρώτους αγώνες, έτσι. 8,7 rebound. 3 assist. Ένα κλέψιμο. Λοιπόν,
0: και έχει προλάβει η Ζάλγκυρης και τον έδεσε το καλοκαίρι.
1: Είχε 10 πόντους στον πρώτο αγώνα με Ερυθρό Αστέρα, 19 στον αγώνα με Ολυμπιακό και 18 χθες. Με αρέσει πάρα πολύ η Τουμπέλης. Πολύ σύγχρονο φόρκορ δηλαδή.
0: Παίζει με άλλο αέρα φέτος. Νομίζω ότι έχει ανέβει 80% από πέρσι.
1: Είναι.
0: Νομίζω ότι ένας παίκτης που εμπάσχεται.
1: Και 24χρονο παιδί, έτσι. Ναι. Δεν είναι κανένας.
0: Ένας παίκτης που αξίζει να δει κανείς και να παρακολουθεί πώς παίζει.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι ένα μοντέρνο τεσάρι. Απ' την άλλη, για την νικήτρια Παρή, έτσι. Που πανηγύρισε και αυτή την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση.
1: Ο Ιφή, βέβαια.
0: Ο Ιφή με 21 πόντους. Αυτός ένας στα 6 τρίποντα. Είναι η γνωστή η Παρή με το στυλ που παίζει. Σούταρ 28 τρίποντα, έβαλε τα 6.
1: Το στήλι που παίζει δεν έκανε την νίκη της όμως.
0: 43 rebound, 16 επιθετικά. Αυτές οι ομάδες που παίζουν έτσι.
1: Ο Νίκος λοιπόν μας έγραφε πριν για τα επιθετικά, είχε απόλυτο δίκιο. Και εγώ το έβλεπα χθες.
0: Όποιοι παίζουν έτσι.
1: Βλέποντας μια γρήγορη ματιά στα στατιστικά όλων των ομάδων. Ναι. Σε πολλούς αγώνες υπάρχουν πολλά επιθετικά.
0: Ναι. Ειδικά τα πολλά επιθετικά τα παίρνουν οι ομάδες που παίζουν γρήγορα. Γιατί δεν προλαβαίνει να οργανωθεί η άμυνα. Και να πάρουν θέσεις, δηλαδή έρχονται εν κινήσει οι επιθετικοί, δηλαδή με φόρα για να διεκδικήσουν το rebound. Και πηγαίνουν πολλοί παίκτες στο rebound.
1: Πάμε
0: από κάποιες ομάδες.
1: Από τους απόψινους αγώνες.
0: Πώς λέγεται αυτό που κάνουν, για να το πω. Το έχω ξαναπεί. Tag. Όχι αυτό το tag που κάνουμε
1: δηλαδή.
0: στα Instagram. Tag είναι ένα σύστημα, ένας τρόπος που η επίθεση αυξάνει τις πιθανότητες της για επιθετικό rebound. Τι γίνεται όταν έχεις την μπάλα εσύ. Κάνει ούτε ένα παίκτη σου.
1: Τώρα μιλάει ο coach. Ναι. Ακούστε.
0: Οι υπόλοιποι παίκτες πάνε και έχουν επαφή με τον αμυντικό τους.
1: Ναι.
0: Επαφή με τον αμυντικό. Όλοι οι παίκτες. με επαφή.
1: Την ομάδα που αμήνεται. Δηλαδή.
0: Ναι, με την ομάδα που αμήνεται. Ναι, ναι. Και εκεί τους δημιουργείς και μια δυσκολία και, να διεκδικήσουν την μπάλα και μια ανησυχία γιατί καταλαβαίνουν κάποιος είναι από πίσω τους.
1: Ναι, ναι.
0: Και εσύ έχεις πολλές πιθανότητες λίγο να φύγει η μπάλα από εκεί να την, να την αρπάξεις. Αυτό είναι ένα. Άλλοι, ξέρεις, στέλνουν δύο παίκτες στο επιθετικό rebound. Άλλοι στέλνουν τρεις παίκτες. Το tags τι σημαίνει, ότι και οι τέσσερις πάνε στο επιθετικό rebound, αλλά έχουν μπροστά και ακουμπάνε με το χέρι τους τον αμυντικό. Για να μπορούν να έχουν έλεγχο. Λοιπόν, οι ομάδες λοιπόν που παίζουν γρήγορα έχουν και μεγάλες πιθανότητες να πάρουν επιθετικά rebound.
1: Λίγο μετά τις 5 θα ξεκινήσουμε για τον Παναθηναϊκό, γιατί έχει ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε.
0: Να πούμε το πρόγραμμα. Ναι, ναι, θα πούμε πολλά.
1: Κατάλα, Γιάννη μου, νομίζω ότι ξεχωρίζει το 9 παρατέταρτο αγώνα ανάμεσα στη Φενέρ και την Ντουμπάι. Έτσι. Την Ντουμπάι.
0: 3 στα 3.
1: Με βάση, ναι, αυτές, ό,τι έχει δείξει μέχρι τώρα. Και με τον Πασκουάλ στο τιμόνι.
0: Βασικά έχει πολλούς παίκτες.
1: Βάθος, μεγάλο, πολύ μεγάλο βάθος. Νομίζω ότι θα είναι τις ομάδες που θα κάνουν τη διαφορά.
0: Να δούμε αν θα είναι αυτή η ομάδα που
1: να
0: φέτος...
1: μην επιπόλαιη όπως πέρσι αυτό. Ναι, με χαζές ήττες, είτε εντός είτε εκτός.
0: Εντάξει, έχει πολύ πράγμα. Δηλαδή έχει πολλούς παίκτες.
1: Ναι, πραγματικά πρέπει να έχει το. Σε παρόμοιο επίπεδο, ποιότητα μάλλον παικτών, το μεγαλύτερο βάθος. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους βασικούς, στους στάρτερ και στους υπόλοιπους. Αυτή είναι η διαφορά με τις προηγούμενες, τις υπόλοιπες ομάδες. Λοιπόν, για πες. Φενέρ, λοιπόν, το πάει.
0: Ναι, καταρχάς να το πάρουμε με τη σειρά.
1: 8 η ώρα. Ναι.
0: Η Μπεσίκτας, που προέρχεται από μεγάλη νίκη,
1: ναι, ναι.
0: Πάει να διεκδικήσει την πρώτη εντός έδρας, υποδεχόμενη την Μπαρτσελώνα. Η οποία δεν έχει κερδίσει ακόμα. Όχι, έχει κερδίσει. Συγγνώμη, 1-1 είναι η Μπαρσελόνα. Το πρώτο μάτς κέρδισε. Προέρχεται από ήττα η Μπαρσελόνα. Έχουν το ίδιο ρεκόρ λοιπόν. Στις 9 παρατεταρτό είναι αυτό το μάτς που είπες.
1: Φενέρ Ντουμπάι.
0: Φενέρ Ντουμπάι. Στις 9 ακριβώς η Μπάγερν, μια ομάδα του ύψους και του βάθους μέχρι στιγμής.
1: Καλά, εντάξει τώρα.
0: Έτσι.
1: Την κοροϊδευόμαστε, δεν είναι κάτι φοβερό. Παίζει με μια ομάδα μια-δυο κλάσει καλύτερη, αλλά θεωρητικά πάλι την Παρτίζαν. Μια κλάση καλύτερη, άντε, όχι παραπάνω.
0: Ναι, θα δούμε. Και η Παρτίζαν προέρχεται από την. Όχι, η Παρτίζαν. Ναι, εντάξει. Ναι, την Παρτίζαν, σωστά. Λοιπόν, στις 9 η ώρα η Βιλερμπάν υποδέχεται τη Βαλένθια.
1: Mm-hmm.
0: Έχει ενδιαφέρον.
1: Πώς δεν έχει.
0: Να δούμε τι θα παρουσιάσει η Βιλερμπάν. Και κυρίως θα παρουσιάσει η νέα Βαλένθια, η οποία δεν.
1: Δεν αξία, έκανε την Νικούλα μου την περασμένη εβδομάδα.
0: Όχι, θέλω να πω. Όχι,
1: την Νικούλα. Τρίτη.
0: Ναι,
1: προχθές. Την Τρίτη, Τετάρτη.
0: Δεν είναι η Νικούλα. Είναι γενικά ότι είναι μια ομάδα.
1: Μάλλον έχει.
0: Που δεν θα είναι τόσο χάλια όσο πιστεύαμε.
1: Ναι.
0: Όχι χάλια. Το αντίθετο.
1: Όχι, πιστεύαμε ότι μετά τη φυγή όλων αυτών των παιχθαράδων θα έχει καταρρεύσει.
0: Και με το δεύτερο βοηθό θα καταρρεύσει.
1: Αυτό πιστεύαμε. Και με τον περίεργο τον δεύτερο βοηθό του Πέδρο. Λοιπόν, ας δούμε απόψε. Βιλερμπάν Βαλένθια. Εντάξει, Παναθηναϊκός Μακάμπι είπαμε 9 και 4 και Μπασκόνια Αρμάνι. 9.30.
0: Μπασκόνια, εάν κάνει μια νίκη.
1: Ναι.
0: Η Μπασκόνια είναι μακράν, έχει δώσει τις χειρότερες εντυπώσεις μέχρι τώρα. Νομίζω. Γιατί εντάξει, η Ρεάλ το 0-3 μπορεί και να είναι.
1: Το Ολυμπιακό τον πάλεψε όμως. Όσο μπορούσε.
0: Μπασκόνια.
1: Όσο μπορούσε. Δεν είπα, το πρόσθεσα. Όσο μπορούσε. Τι να, δεν μπορούσε.
0: Οι ομάδες που δεν έχουν κάνει νίκη μέχρι στιγμής είναι η σημερινή αντίπαλος του Παναθηναϊκού, η Μακάμπι 0-2.
1: Η Ρεάλ
0: 0-3. Και η Μπασκόνια. Αλλά στη Ρεάλ εγώ πιστεύω ότι είναι εικονικό αυτό το 0-3.
1: Mm-hmm.
0: Και το 0-2 της Μπασκόνια είναι ακριβοδίκαιο.
1: Λοιπόν, έχουμε αθλητικές ειδήσεις, Χρήστο. Όχι. Διαφημιστικό.
0: Διαφημίσεις και τραγούδι.
1: Διαφημιστικό, επιστρέφουμε.
0: Από τα δικά σου.
1: Εδώ.

0: Era Sport 101,8.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Στη Fasoplast, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Fasoplast. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
4: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
5: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
4: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
5: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
4: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
6: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
7: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
8: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
7: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Ακούτε Era Sport.
11: Πύρο Μασούρα στην κεφαλιά. Ο Ιωαννίδης σε καλή θέση μέσα στην περιοχή. Γκολ! Το 1-0 από τον Φώτη Ιωαννίδη στο 23ο λεπτό του αγώνα. Ελλάδα-Ολλανδία 1-0. Η μπάλα όμως από μια κόντρα φτάνει στον Ιωαννίδη μέσα στην περιοχή. Γυρίζει ο Ιωαννίδης. Γκολ 2-0! 2-0 η Ελλάδα! Από τον Μασούρα τον γκολ. Η εθνική μας προηγείται πλέον με 2-0 της Ολλανδίας. Γκολ για την Ολλανδία που μειώνει με τον Φαν Ντάικ. 2-1 στο 51ο λεπτό ως αποτέλεσμα της πίεσης των Ολλανδών από την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Φέρμαν εκτέλεσε ένα ακόμη κόρνερ που κέρδισαν σε αυτό το διάστημα οι Ολλανδοί και ο Φαν Ντάικ κέρδισε τη μονομαχία στον αέρα στέλνοντας την μπάλα στα δίκτυα και μειώνοντας σε 2-1 στο 51ο λεπτό του αγώνα. Νέα σέντρα, ένα γυριστό από τον Ζίρξη στη φάση για τον γκολ και το 2-2. Πανηγυρίζουν οι Ολλανδοί. Ο Ράιντερς είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η Ολλανδία ισοφαρίζει στο 89.
10: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 9 λεπτά μετά τις 5 του Παντέρα. Σπόρ, 24 δευτερόλεπτα και Γιάννη, αγωνία ο κόσμος.
1: Πριν πάμε στα μηνύματα, έτσι.
0: Πάρα πολλά. Θα πάμε επιμέρους στα συγκεκριμένα μηνύματα. Ό,τι προλάβουμε, βέβαια, γίνεται χαμός και σήμερα για το πώς θα δουν τους αγώνες. Πέραν των τριών αγώνων ή δύο που θα δείξει ο Sky ζωντανά ανοιχτά. Δεν ξέρει ο κόσμος πώς θα μπει και πού θα μπει. Και μάλιστα ο Γάμα Κάπα, περίμενα να σου πω το ένα, το τελευταίο δηλαδή από τα πολλά, λέει το εξής. Κάτσε, να το βρω. Λέει, ειδικά για ηλικιωμένους, λέει, είναι πολύ πιο δύσκολο. Είχα διαβάσει ότι τώρα το απόγευμα σήμερα θα υπήρχε η πλατφόρμα. Θα βγαίνει η πλατφόρμα.
1: Σε δύο εβδομάδες είναι ανέτοιμη η πλατφόρμα.
0: Όχι, του Sport FM TV. Αυτό.
1: Ναι, η πλατφόρμα θα λειτουργήσει, θα αρχίσει να
0: λειτουργεί. Πού θα δουν τους αγώνες υπόλοιπους αύριο?
1: Διαδικτυακά.
0: Άρα πού ρε εσύ, Χρήστο, διαδικτυακά?
1: Θα μπει.
0: Μα δεν υπάρχει αυτό. Έψαχνα τώρα, Sport FM TV δεν βλέπω.
1: Όπως κάποιος έβλεπε, ας πούμε. Εντάξει, υπήρχε το Netflix, ήταν πολύ προηγμένο σε αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι και ήταν εύκολο. Αντίστοιχα, θα μπουν στο Sport FM TV, στην πλατφόρμα του Sky, στο site του Sky, με αυτή τη διαδικασία. Θα το βρούνε και θα δουν εκεί τα μάτς.
0: Αύριο τι κάνουμε
1: ιντερνετικά.
0: Τώρα. Αυτό λέω,
1: ιντερνετικά.
0: Αύριο.
1: Είναι δύο μάτς τη βδομάδα που θα μεταδίδονται από την κανονική συχνότητα.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Αλλά τα αύριο υπόλοιπα, εγώ πώς θα δω για να σχολιάσω τη Δευτέρα?
1: Θα μπεις στο Sport FM TV. Στο Sport FM TV.
0: Υπάρχει
1: ιντερνετικά.
0: Ένα πλεξιματάκι, υπάρχει.
1: Ναι, εντάξει. Θα μπεις ιντερνετικά, θα δεις μάτς όπως έβλεπες.
0: Και εγώ την ίδια πορεία έχω.
1: Παλιά δηλαδή. Στο Netflix.
0: Λοιπόν, ναι. Να σου πω, ξεκίνησε ο αγώνας. Λαύριο ψυχικό.
1: Καλή αρχή λοιπόν.
0: 5-16.
1: Για τις εσωτερικές διοργανώσεις μιλάμε.
0: Ναι, ναι. Elite League. Elite
1: Τώρα αρχίζουν τα πρωταθλήματα. Πρώτο μάτς, πόσο είναι?
0: Λαύριο ψυχικό, 5-16. Είναι 6:58. Πάει, θέλει 3,5 λεπτά για το τέλος του το πρώτου δεκαλέπτου. Αν έχουμε Πετράν, βεβαίως.
1: Είναι η ώρα του.
0: Είναι η ώρα του Πετράν.
1: Δύο έχουν συγκεκριμένη ώρα.
0: Ο Παπάζογλου και ο Μαυρογιάννης.
1: Όχι.
0: Ποιος?
1: Ο ένας είναι ο Ιωάννης που στέλνει μήνυμα συγκεκριμένη ώρα.
0: Ναι.
1: Ο Ιωάννης που θα το διαβάσουμε το
0: μήνυμα. Και ο φίλος ο Πετράν.
1: Και ο Πέτρος που δίνει ειδήσεις.
0: Γεια σου Πέτρο μου, καλησπέρα φίλε.
2: Γεια σας, τι κάνετε? Κάτι εύκολο έχω.
0: Ναι.
2: Όπως ξέρετε, χτύπησε ο Τζόλης, πήγε Αγγλία.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, είπα την κλάση στο παιδί, δυστυχώς. Και απλώς εγκλήθηκε στη θέση του Δημήτρη Πέλκα του ΠΑΟΚ. Προφανώς έχει ξαναπαίξει στην Εθνική, έχει κάνει κάποιες συμμετοχές στο παιδί. Ήταν και σχετικά φορμαρισμένος, η αλήθεια είναι. Μπορεί να παίξει σε αυτές τις θέσεις, δηλαδή λίγο στο πλάι. Οπότε κλείθηκε αυτό στη θέση του για να τον αντικαταστήσει.
0: Να σε καλά, Πετράν. Να σε καλά, φίλε. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, Πέλκα λοιπόν στη θέση του Τζόλη. Του άτυχου Τζόλι, που νομίζω ότι η έξοδό σου και ο τραυματισμός και η έξοδό σου ψήφισε στην Εθνική χθες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είπαμε για την πρεμιέρα της Elite League. Παναθηναϊκός τώρα, 5-16, έτσι. 6:28 για το τέλος. Παναθηναϊκός απόψε, παίζει.
1: Ναι, αλλά είπες 5-16.
0: 5-16 είναι λαύριο ψυχικό, ρε, το είπαμε. Τα παιδιά ακούνε.
1: Ο Παναθηναϊκός θέλει να εκμεταλλευτεί αυτή τη συγκυρία των εντός έδρας αγώνων, γιατί ο Παναθηναϊκός μέσα στην έδρα του, η έδρα του Παναθηναϊκού, επιμένω, άσχετα αν πέρσι ήταν η αχίλλειος πτέρνα του, τελικά, είναι από τις πιο δύσκολες έδρες.
0: Μα το είπα και εγώ, Εμπανιάμα, προχθές.
1: Ναι, ναι. Από τις πιο δύσκολες. Είναι αυτή που πιστεύω ότι τον βοηθάει να περάσει στεγνός, δηλαδή αν καταφέρει και σήμερα να κερδίσει την Μακάμπη, η οποία σίγουρα, το είπε και ο Μπράντοβιτς, δεν είναι τόσο όσο φαίνεται, δηλαδή όσο δείχνει το 0-2, έτσι. Να δούμε και τον Ντάις αν τα παίξει, γιατί ήταν εξαιρετικά αμφίβολος, είχε ένα πρόβλημα με τον Αστράγαλο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να ξεκινήσει με 3-0, να εκμεταλλευτεί δηλαδή το πρόγραμμά του, θα είναι πολύ ok, γιατί στην ουσία κερδίζει χρόνο μέχρι να αρχίσουν ένας-ένας να επιστρέφουν οι τραυματίες.
0: Σιγά-σιγά ξεκινούν οι επιστροφές.
1: Ναι.
0: Ήδη ενδεχομένως να δούμε την Κυριακή για να πάρει λίγο χρόνο συμμετοχής, λέω ενδεχομένως, έτσι. Ο Ντέιβις Μενάρθικα και ο Φαλ, είτε στον αγώνα αυτό είτε με τη Φανέρ, μπορεί να επιστρέψει. Αυτοί οι δύο είναι οι πρώτες. Ο Χουάντσο βέβαια είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα συμμετάχει στον αγώνα με τη Φανέρ,
1: όχι αύριο.
0: Καμία σχέση.
1: Όχι, την Κυριακή
0: λέω αύριο, ναι.
1: Αλλά
0: σιγά σιγά υπάρχουν επιστροφές.
1: Είναι σημαντικό να βγάλει με νίκες. Αυτό είπα, να τη βγάλει καθαρή και στεγνή, να βγει στεγνός. Βέβαια δεν έπαιξε ματς δύσκολο. Το πρώτο πολύ δύσκολο ματς.
0: Ναι.
1: Το πιο δύσκολο είναι αυτό με τη Φενέρ. Έτσι, που έρχεται.
0: Επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι, δηλαδή εκεί είναι ένα crash test λίγο για τον Παναθηναϊκό, έτσι όπως είναι τώρα αυτή τη στιγμή. Γιατί εγώ επιμένω ότι ο Παναθηναϊκός όταν είναι πλήρης.
0: Game time τον δίνει πάντως η Ευρωλίγκα τον Τάις, έτσι.
1: Ναι.
0: Game time. Δηλαδή θέμα. Απόφαση
1: τελευταία στιγμή.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, το θέμα του Παναθηναϊκού λοιπόν είναι να κερδίσει χρόνο με το καλύτερο δυνατό, με την καλύτερη δυνατή συγκομιδή, ώστε να γίνει μια άλλη ομάδα. Γιατί εγώ πιστεύω ότι η επιστροφή παικτών όπως ο Ναν, ο Χέις Ντέιβις κυρίως, αυτοί οι δύο.
0: Και κάτι μου λέει θα τον δούμε πολύ στο 3 τον Ντέιβις.
1: Ναι, θα βοηθήσει και άλλους παίκτες που τώρα δεν φαίνονται ότι είναι και πολύ καλά. Δηλαδή ο Μπόγκα δεν φαίνεται ακόμα καλά. Ο Γιαμπουσέλε.
0: Ο Γιαμπουσέλε
1: δεν φαίνεται καλά.
0: Ο Γιαμπουσέλε δεν είναι ακόμα.
1: Δεν φαίνεται καλά. Αντίθετα φαίνεται ο Μαντζούκας,
0: ναι,
1: για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι με την επιστροφή θα αποκατασταθούν και οι ρόλοι για τους οποίους αποκτήθηκε ο καθένας.
0: Και ειδικά επί ο Μπράντοβιτς, ναι, ανατεθούν ρόλοι. Αυτό, ναι, είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ναι, γιατί τώρα ξέρεις τι, κρίνουμε τον Μπόγκα. Γιατί δεν βάζει 20 πόντους. Μα δεν είναι να βάζει 20 πόντους.
0: Γιατί δεν τον πήρε γι' αυτό ο Μπράντοβιτς.
1: Ακριβώς.
0: Άλλος δηλαδή... είναι ο ρόλος του Μπόγκα.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ νομίζω σε άλλες θέσεις βέβαια παραλληλίζω το ρόλο του Μπόγκα με αυτόν του Εντζάι. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αν και ο Μπόγκα έχει το τρίποντο, μπορεί και να σκοράρει πιο εύκολα. Αλλά τι λέμε τώρα, ο Εντζάι βάλει 23. Ναι. Οπότε μην μιλάμε. Να βλέπουμε απλά και να διαπιστώνουμε τι γίνεται. Ναι. Καλύτερα από όλους ξέρει ο Μπράντοβιτς ή ο Μπαρτζόκας.
1: Λοιπόν. Απλά ο Παναθηναϊκός θέλει, επαναλαμβάνω, να μπουν οι παίκτες στη θέση τους και να κάνουν τους ρόλους για τους οποίους τους σκέφτηκε ο προπονητής. Τώρα κάνει μπαλώματα ο Μπράντοβιτς. Δηλαδή προσπαθεί με αλχημίες.
0: Με αλχημίες και αναδεικνύοντας παίκτες που ήταν στην αφάνεια. Αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Ναι. Πολύ μεγάλη ιστορία είναι αυτό.
1: Τι θες να πει, κάτι πήγες να πεις, δεν ξέρω.
0: Όχι, αυτά για τον Παναθηναϊκό, γιατί είπαμε ότι εφόσον υπάρχει ένας αγώνας, να αναλύουμε αυτό που κάναμε για τον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκός πήρε απόψε. Να προλάβουμε τυχόν διαμαρτυρία. Ναι.
1: Χθες ελπίζω να μιλήσατε για τον Παναθηναϊκό, αυτό ήταν το άγχος μου.
0: Όχι πάρα πολύ.
1: Ξέρεις τι, δεν επέτρεψε και το μάτς.
0: Α, μιλήσαμε με τον Κωστή, αλλά εντάξει, ναι,
1: δεν ξέρεις, όταν δεν επιτρέπει και το μάτς, δηλαδή ο Ολυμπιακός έπαιξε δύο μάτς που κρίθηκαν στο σουτ. Και στο Κάουνας και χθες. Έχει πράγματα να πεις. Ο Παναθηναϊκός καθάρισε αυτά τα μάτς, τα καθάρισε εύκολα, ειδικά με το τελευταίο με τη Βιλερμπάν. Λοιπόν, οπότε δεν σηκώνει πολύ κουβέντα. Επίσης, να μεταφέρω μια πληροφορία πριν πάμε στα μηνύματα, γιατί το έχω και αυτό άγχος.
0: Ναι.
1: Στις 5 του μήνα στο κόμμο που θα συναντηθούν οι ιδιοκτήτες των ομάδων.
0: Αυτό είναι σημαντικότατη η συνάντηση.
1: Σημαντικότατη.
0: Δεν συμβαίνει και πολύ συχνά όλοι οι ιδιοκτήτες να είναι μαζεμένοι σε συγκεκριμένο μέρος. Εκεί μιλάμε για χορό δισεκατομμυρίων πια.
1: Λοιπόν, υπάρχει οι δικές μου πληροφορίες. Επαναλαμβάνω, οι δικές μου πληροφορίες δεν είμαι ούτε ο Τσους Μπουένο ούτε ο Μποντιρόγκα. Είναι ότι είναι έτοιμη η πρόταση εξαγοράς της Ευρωλίγκας από το NBA, η οποία, με επιφύλαξη το λέω, αντιστοιχεί σε 100 εκατομμύρια για κάθε ομάδα. Πρόσεξε, 100 εκατομμύρια...
0: Στην περίπτωση ποια?
1: Εξαγοράς.
0: Εξαγοράς από το NBA.
1: Από το NBA, όλη τη διοργάνωση. Και θα πάρουν από 100 εκατομμύρια κάθε ομάδα.
0: Φίλε, αλλά περίμενε, για να αλλάξουν τα πάντα...
1: Περίμενε.
0: Πες εσύ και θα πω
1: και εγώ. Να τελειώσω και μετά πεις. Η πρώτη μου πληροφορία επί του θέματος αυτού είναι ότι η απάντηση σε αυτό την πρόταση θα είναι αρνητική.
0: Ναι. Εγώ δεν είμαι ούτε Αγγελόπουλη, ούτε Γιαννακόπουλος.
1: Ναι, διαπραγματεύσεις θα γίνουν.
0: Ούτε και Ρεχέτα. Αλλά κάτσε ρε φίλε, εδώ έχει ένα στρωμένο μαγαζί. Θα πάρουν 100 εκατομμύρια και θα σωθεί, θα σώσουν την Ευρωλίγκα και θα αλλάξουν τα πάντα.
1: 100 εκατομμύρια η κάθε ομάδα.
0: Η κάθε ομάδα, ναι. Δηλαδή, 100 εκατομμύρια, δηλαδή πόσο είναι, 20 ομάδες τώρα, άντε 24.
1: 20 τώρα είναι αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, 24. Ναι, για αυτές που έχουν υποβάλει. Δηλαδή 2,4 δις. Με 2,4 δις στο NBA, όλη αυτή τη δουλειά που έχει γίνει, τη στρωμένη διοργάνωση, πάνε να την εξαγοράσουν. Ποιο θα πίνε. Εγώ αν ήμουν πάντως ο πρόεδρος ομάδας, θα έλεγα φύγε ρε φίλε. Φέρε πέντε φορές παραπάνω, δώσ' μου ένα δισεκατομμύριο, δώσ' και αυτό. Έτσι δεν είναι. Ναι. Απλό είναι.
1: Είναι ίδια. Είναι
0: δηλαδή
1: ίδια.
0: Δεν είναι απικία το NBA, το ναι. Ευρωλίγκα.
1: Εκτός αν η πρόταση.
0: Οι ίδιοι Αμερικάνοι οι NBAers λένε ότι το δεύτερο καλύτερο και πλησιάζει πάντα συνέχεια το NBA είναι η Ευρωλίγκα. Ναι. Δεν μπορεί να την εξαγοράσει για
1: αυτό
0: ψίχουλα.
1: Επαναλαμβάνω, ξέρω. Επειδή ξέρεις, οι διαπραγματεύσεις και οι συζητήσεις πολλές φορές είναι ζωντανά πράγματα, δηλαδή διαμορφώνονται, αλλάζουν. Έχουμε ζήσει διαπραγματεύσεις και σε άλλα επίπεδα στη χώρα μας τα δύσκολα χρόνια που πέρασαμε,
0: ναι, ναι,
1: τα οικονομικά,
0: ναι, πολύ δύσκολα.
1: Έτσι, μπαίνεις και δεν ξέρεις πώς. Αλλά αυτό που ξέρω ότι η αρχική προσφορά είναι αυτή, 100 εκατομμύρια σε κάθε ομάδα.
0: Άμα είναι αυτό, καλό βράδυ Γιάννη, που είναι σημαντική πληροφορία όπως ναι, την καταθέτεις
1: και
0: εδώ.
1: Και η Ευρωλίγκα θα πει όχι.
0: Εννοείται.
1: Έτσι.
0: Εννοείται.
1: Που δεν θα σκεφτεί πάρα πολύ, αφού εσύ από εδώ αποφάσεις θα
0: πάρουν
1: γραμμή και θα το καταλάβουν. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει, αν θα επανέλθουν, αν θα πάνε σε άλλες ομάδες, γιατί πάνε για ένα μεικτό σύστημα με ομάδες πόλεων.
0: Ας εντάξει, να κάνουν ομάδα με το Μιλάνο,
1: ναι, τη Ρώμη.
0: Με τη Ρώμη να δούμε πού θα βρουν ομάδες, πού θα βρουν παίκτες, ναι, τι θα γίνει.
1: Ναι. Αυτό, εντάξει, αυτό okay, όσον αφορά την Πέμπτη.
0: Να δούμε, γιατί η πληροφόρηση αυτή είναι σημαντική, σαν ενδεχόμενο. Πότε είναι, την επόμενη Πέμπτη, ε?
1: Όχι, την Πέμπτη. Πέμπτη του μηνός, σε τρεις μέρες.
0: Σε...
1: Δύο έχουμε τώρα.
0: Τη Δευτέρα. Την Τρίτη.
1: Τρίτη.
0: Πότε είναι Πέμπτη του μήνα. Τρίτη. Έλα ρε, να το βρούμε, κάτσε τώρα. Δευτέρα, Δευτέρα. Δευτέρα, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν αποφασίζει αθλητικός δικαστής. Αναβολή προσωρινή διαταγή. Αυτή η προσωρινή διαταγή από το πολιτικό δικαστήριο που.
1: Τα
0: ασφαλιστικά μέτρα που χαίρισε ο Προμηθέας οδήγησε τον αθλητικό δικαστή στην αναβολή των ποινών. Είναι μείον 3 με μείον 5 βαθμοί. Μπορεί να φτάσει και παραπάνω. Νομίζω ότι αυτή είναι, ήταν η πιθανότερη ποινή που θα μπορούσε να επιβληθεί στον Προμηθέα. Που δεν έχει πιστοποιητικό, έτσι. Δεν έχει πιστοποιητικό συμμετοχής για τα προηγούμενα χρόνια, βέβαια. Αυτό. Δηλαδή, ο αθλητικός δικαστής δεν πήρε απόφαση, γιατί όπως έχει κοστίσει. Εγώ χθες είχα μια αντιπαράθεση, αλλά τελικά μάλλον είχε δίκιο. Μου λέει, είναι υπερκείμενη η αρχή το πολιτικό δικαστήριο της αθλητικής δικαιοσύνης του αθλητικού δικαστή.
1: Σωστό.
0: Άρα, και γι' αυτό ακριβώς και ανέβαλε ο αθλητικός δικαστής την αναβολή της εκδίκασης ιστορίας και την επιβολή ποινών. Έτσι. Σύμφωνα με την ανακοίνωση είναι επίσημη του αθλητικού δικαστή. Παρευρέθη βέβαια εκεί η ομάδα του Προμηθέα. Δεν παρευρέθη η ομάδα του Αμαρουσίου. Δεν εκπροσωπήθηκε, λέει, ούτε κατέθεσε υπόμνημα. Έτσι, σήμερα στην εκδίκαση της υπόθεσης. Και προχωράμε. Αυτό, σαν είδηση.
1: Ωραία. Πάμε στα μηνύματα. Γιατί...
0: Πάμε, Γιάννη, μπροστά σου είναι κάτι, γιατί κάτι ψάχνω.
1: Θα αρχίσω από τον Ιωάννη, επειδή τον προανήγγυλα. Ο οποίος πραγματικά στέλνει πρώτος, έτσι. Το έχει... λοιπόν, το έχει, πώς το λένε, είναι έτοιμο το άρθρο του.
0: Ναι.
1: Το άνθρωπο παρέμβαση. Καλησπέρα στους μπασκετικούς φίλους. Το χθεσινό αποτέλεσμα νομίζω ήταν αναμενόμενο, αν δούμε το μοτίβο προσέγγισης που έχει ο Ολυμπιακός και στα 7 επίσημα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα. Όταν η λογική είναι όσους και να φάω θα βάλω περισσότερους, είναι θέμα χρόνου πότε θα την πατήσει. Οι παίκτες του Ολυμπιακού αρνούνται την άμυνα σαν να πρόκειται για αγκαρία που κανένας δεν θέλει να κάνει, με αποτέλεσμα να φάει σχεδόν 100 πόντους από μια ομάδα που είναι καλύτερη από την Μπασκόνη, αλλά σε καμία περίπτωση φόβητρο. Τη γλίτωσε με τον Μπάου και τη Ζάλγκυρης, αλλά χθες όχι. Ο Μακιντάιρ πραγματικά με έχει αφήσει έκπληκτο με τη χαλαρότητά του. Στο σουτ νίκης του Κάρε χθες κοιτούσε, λες και έβλεπε ούφο. Και όχι αντίπαλο να σουτάρει. Ο Μπαρτζόκας πρέπει να τους βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι, γιατί οι κακές συνήθειες μόνο με αυστηρή πειθαρχία αλλάζουν. Και αυτό πρέπει να γίνει τώρα που είναι νωρίς, πριν είναι αργά. Να συμπληρώσω, αν δεν αποκτηθεί ένα τριάρι που να μασάει σίδερα στην άμυνα τύπου Διαλό, τα πράγματα θα ζορίσουν άγρια όταν θα πέφτει ξύλο. Αυτό το είπαμε εμείς για το τριάρι, ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται ένα τριάρι τύπου Διαλό. Έτσι, γιατί ο άνθρωπος έχει συμβόλαιο.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Και επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να μην είσαι καλός αμυντικός και τουλάχιστον να φοβάσαι να κάνεις φάουλ. Κάνε φάουλ, μεγάλε. Τη στιγμή που, επαναλαμβάνω, δεν έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός να βγει κάποιος με πέντε φάουλ. Ας βγουν δύο με πέντε φάουλ. Ναι, δεν έγινε και τίποτα. Γι' αυτό έχει τόσο
0: λοιπόν, έχουμε πολλές και διαφορετικές απόψεις για το θέμα που είπαμε, για την Ευρωλίγκα. Κοίτα να δεις πόσο.
1: Τι, πιστεύει κανείς ότι είναι καλά τα χρήματα αυτά?
0: Ένας είναι. Περίμενε όμως τον άλλο, τον καλό το φίλο, το Σάκη τώρα που. Καλησπέρα, λέει φίλοι μας. 100 εκατομμύρια είναι 2 χρόνια τον μπάτζετ του Παναθηναϊκού. Σιγά τα ΟΑΛΗ. Δίκιο δεν έχει.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Αυτό άρα... είναι. Έχει ναι. δίκιο. Δηλαδή, σιγά τα λεφτά που θα δώσει. Ναι. Αυτή είναι η άποψη ενός. Όμως ο ΤΕΟ έχει άλλη άποψη.
1: Τι λέει?
0: Λέει, εδώ ο νικητής Ευρωλίγκας παίρνει 2 εκατομμύρια. Τα 100 είναι λίγα. 2 εκατομμύρια δεν παίρνει παραπάνω. 2, τόσο είναι. Πόσο
1: ναι,
0: είναι?
1: Μόνο που η αποτίμηση,
0: δεν
1: γίνεται με βάση αυτό. Γίνεται με το πόσο κοστίζει το ως προ... Δηλαδή, όταν έχεις φτιάξει ένα σπίτι, είναι τι έχεις βάλει μέσα. Ξείς. Και πώς το έχεις φτιάξει.
0: Ο Δημήτρης, αν πάρει το NBA την Ευρωλίγκα, λέει, τι θα γίνει, γιατί μπερδεύτηκα.
1: Τίποτα θα γίνεται κανονικά η Ευρωλίγκα.
0: Ναι, αλλά θα είναι.
1: Πιστεύω εγώ θα αλλάξει το σύστημα λίγο.
0: Το marketing θα αλλάξει.
1: Θέλει να πάρει το management η Ευρωλίγκα.
0: Το management είναι αυτό που δεν ενδιαφέρει.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι που ενδιαφέρει.
1: Το management θέλει να πάρει. NBA. Δεν ξέρω, ναι, νομίζω ναι, δεν ναι. το είπα προηγουμένως. Και να έχει το management το NBA. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο σε αυτή τη φάση. Ο Παναγιώτης λέει: καλησπέρα κύριε, με όλο το σεβασμό σε εσένα Γιάννη και στο Βαγγέλη, διαφωνώ σε κάποια πράγματα που αναφέρατε για το μάτς του Ολυμπιακού με τη Βίρτους. Ο Τζόνς χρεώθηκε 3 από τα 4 φάουλ χωρίς να είναι καν.
0: Ναι, εντάξει. Και εγώ το είδα το μήνυμα, το έχει στείλει και στο Viber αυτό.
1: Ο Τζόνς. Ρε παιδιά, αφού τον αγκάλιαζε. Τα 3 φάουλ τα έκανε. Τον έπιανε κορόιδο και τα έκανε. Ναι, έχω την αίσθηση βλέποντας ότι σαν να πήγαινε οπωσδήποτε να κάνει. Σαν να ήθελε να κάνει φάουλ. Πώς να σου πω. Το επιζητούσε. Σαν να μην προσπαθούσε να παίξει άμυνα και να έβρισκε τη λύση του φάουλ. Αν πεις τώρα δεν έλεγες να κάνουν φάουλ. Ναι, αλλά όχι ανόητα. Χωρίς να προσπαθείς λίγο. Προσπαθείς και άμα δεν μπορείς, κάνεις το φάουλ.
0: Λέει να Δεύτερον,
1: δεύτερον, θεωρώ πως το τράβημα πάνω στο Φουρνιέ στην πρώτη-τελευταία φάση που έκανε το lay-up ο Μοντέρο και το συν-1 είναι αντιαθλητικό. Εντάξει τώρα, αυτές οι φάσεις γίνονται. Δεν νομίζω να σφυρίζει εκείνη την ώρα κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ξέρεις, στο λέω με την έννοια ότι ακόμα κι αν ήταν έτσι όπως πήγε το μάτς, δεν έχω την αίσθηση ότι ο διαιτητής, οι διαιτητές, εν πάση τόση, έκαναν κάτι να ευνοήσουν ή να αδικήσουν τον Ολυμπιακό. Οπότε, εγώ τη διαιτησία την πέρασα έτσι.
0: Όχι, χθες ήταν ναι. διαιτησία.
1: Ναι, έτσι την πέρασα. Δεν μου φάνηκε. Τι να σου πω. Φυσικά δικαιούσε να έχεις την άποψή σου. Σεβόμαστε. Απλά σου λέω, βλέποντας το μάτς, σε άλλα βλέπω κάποια πράγματα. Αλλά
0: όχι, χθες δεν έπαιξε ρόλο.
1: Δεν είδα κάτι.
0: Όχι.
1: Ο Θάνος, γεια σου ρε Θάνο, φωτογραφία δεν έστειλε σήμερα. Λοιπόν, ο Φουρνιέ πάντα καθαρίζει για τον Γαύρο. Στο τέλος ενισάφει 1-2 φορές. Δεν θα τα βάλει και μοιραία θα χάσει. Δεν γίνεται να τα βάζει SAE. Και κάποια στιγμή θα το πληρώσει ο Ολυμπιακός. Εδώ το θέμα δεν είναι, Θάνο μου, ότι ο Φουρνιέ δεν έβαλε σουτ. Που δεν έβαλε, έτσι. Δεν έβαλε. Είναι ότι έκανε λάθος. Εκεί που είχε ο Ολυμπιακός την κατοχή να τελειώσει το μάτς, με την μπάλα στα χέρια ή με βολές δικές του από το συν-1 να πάει συν-2, συν-3, δεν ξέρω εγώ πώς, αλλά κυρίως να φάει χρόνο. Εκεί έχασε. Αυτό είναι το μοιραίο, ήταν γι' αυτό. Γιατί έχασε την μπάλα. Αυτή την πιο κρίσιμη κατοχή του αγώνα. Και μετά έκανε ένα φάουλ, γκολ φάουλ, άσχετα αν δεν πήγε η βολή. Και έμεινε η διαφορά στον ένα πόντο. Λοιπόν, εντάξει, ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά. Δηλαδή αυτή η φορά έβαλε Μοντέρο.
0: Παιδιά, λέει, τελευταία φάση ήθελε Ward, λέει, αντί McIntyre. Ο φίλος ο Μάριος.
1: Μισό λεπτό. Ο Μακιντάιρ υποτίθεται, όλοι δεν μας λέτε ότι είναι αμυντικός πολύ καλός.
0: Αυτό λέγαμε. Όλοι αυτό λέγαμε. Ναι.
1: Πώς. Και ο Μακιντάιρ ολιγόρησε, κατά τη γνώμη μου. Έτσι, έπρεπε να κάνει ένα ακόμα βήμα αριστερά, δηλαδή να τον ακολουθήσει. Σαν να κόλλησε στην αλλαγή. Δηλαδή έπρεπε να είναι πιο αριστερά. Εγώ θεωρώ ότι ο Μακιντάιρ δεν είχε καλή αντίδραση. Λοιπόν, ο Βάγγελος λέει.
0: Το θέμα είναι για τον Ολυμπιακό, το είπαμε και πριν, το ξαναλέμε. Μην επιτρέψει να φτάσει σε αυτό το σημείο το παιχνίδι. Αυτό.
1: Όχι, μα στο πρώτο δεκάλεπτο όποιος παίρνει την μπάλα βάζει καλάθι στον Ολυμπιακό. Χωρίς σούπα ούτε φάουλ, ούτε σαν να είχαν πει ότι δεν θα σας ακουμπήσουμε, περάστε. Λοιπόν, το μπάσκετ στην Ευρωλίγκα έγινε πολύ γρήγορο. Είδα το Παρί Ζάλγκυρης όσο ήταν μέσω Βαλαντσιούνας. Η Ζάλγκυρης ήταν ένα επίπεδο πιο αργή σε άμυνα και επίθεση. Και μιλάμε έναν παίκτη με πάνω από 12 χρόνια στο NBA.
0: Αυτό ότι είναι 12 χρόνια στο NBA δεν σημαίνει ότι. Είναι αυτό που ο Γιάννης, είναι θέμα χημίας στην ομάδα που. No. Καλά, εντάξει, καλύτερη χημία από την Ζάλγκυρη δεν θα μπορούσε να πάει σε κάποια άλλη ομάδα να έχει καλύτερη χημία, αλλά τέλος πάντων.
1: Χρήστος.
0: Θέλω να πω, επειδή είναι και στην γενέτειρά του, έτσι. Το κάνουν, δεν είναι ο Βαλαντσιούνας ή όχι. Τέλος πάντων, Λιθουανία σίγουρα. Λιθουανός είναι. Λοιπόν, πάμε.
1: Ο Χρήστος, καλησπέρα στην καλύτερη μπασκετική παρέα. Χρήστο
0: ναι,
1: μου,
0: ναι.
1: Υπόσχομαι με το μήνυμά σου να αρχίσουμε, γιατί το ξεκίνησα και η αγωγή μου δεν μου επιτρέπει να μην το διαβάσω αμέσως μετά τις ειδήσεις.
0: Λίγα λεπτά, υπομονή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια ποσότητα από τα μεγάλα αποθέματά της σε πετρέλαιο δίζελ. Η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 98 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη βρίσκονται ισχυρές βροχοπτώσεις στο Ρέθυμνο. Προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου λόγω συσσόρευσης υδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Έσταλλε μήνυμα από το 112. Στα Ζωνιανά, δύο ανήλικοι μεταφέρθηκαν προληπτικά από την κατοικία τους σε άλλη οικία εξαιτίας της ανόδου της στάθμης των υδάτων στην περιοχή. Μετεμποδίων οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των θύελλωδων ανέμων. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον μέχρι τις 8 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Απορρίφθηκαν από την Ισπανική Βουλή τα μέτρα που είχε προτείνει η κυβέρνηση Σάντζες για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
3: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
4: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
5: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα. Τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλατέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
6: Ακούτε, Era Sport.
7: Και θα γίνει το 1-0, γρήγορα να λοιπόν η Ελλάδα που ανοίγει το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό. Χρειάστηκα μόλις 4 λεπτά για να έχουμε το 1-0 εδώ στη Λιβαδιά, καθώς πρόλαβε τελικά ο Πνευμονίδης, γύρισε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι και έχουμε το 1-0 για την εθνική μας ομάδα με την εκτέλεση του κόρνερ από τον Πνευμονίδη από τα δεξιά η κεφαλιά και το 2-0 για την εθνική μας ομάδα μόλις στο 18 μετά τον γκολ του Αλμίρα. Έχουμε το 2-0 από τον Κοστούλα. 3-1 για την εθνική μας ομάδα με τον Αλμίρα και πάλι καθώς διανύουμε το 39 Ελλάδα με τη Λετωνία. 3-1 φίλες και φίλοι. Συνεχίζεται το παιχνίδι, σέντρα, κεφαλιά, γκολ, 4-1. Στο 53 η σέντρα ακριβίας και η κεφαλιά για το 4-1.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Είδες που σου είπα.
1: Για πες.
0: Όταν αλλάζει ο άνθρωπος που είναι στη ρύθμιση του ήχου, είναι σαν να αλλάζει χέρι ο γκρουπιέρι στη ρουλέτα. Που λες, όταν σε έχει κάψει ένας, λέω όποιος παίζει, ξέρω, κάτι ξέρουμε κι εμείς με τα ταξίδια. Αλλά...
1: Τι ξέρουμε, έχω παίξει τρεις φορές στη ζωή μου.
0: Ναι, ρε παιδί,
1: όλα εκτός.
0: Εντάξει, δεν είναι. Ναι.
1: Όχι, έχω πάει και μια φορά με τον φίλο μου, τον Σωτήρη, τον Γεωργίου, που δεν ήξερα, στο Λουτράκι. Ναι. Αυτές είναι οι φορές.
0: Για πλάκα έχω λοιπόν.
1: Παίξει. Έχει άλλη μία κι
0: άλλη. Εντάξει, το ωραίο.
1: Τέσσερις φορές στη ζωή μου έχω πάει.
0: Αν έχεις, ρε παιδί μου, την εγκράτεια.
1: Που και εγκράτεια, πρέπει... φίλε, θα σου πω. Και καλά, εγώ έχεις... 5 ευρώ εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί που είχα την πλάκα μου ήταν στη Λουμπλιάνα. Το ξενοδοχείο, κάτω από εκεί που μέναμε, είχε καζίνο. Και πηγαίναμε εμείς, το κατοστάρικο δηλαδή, ήταν πολύ μεγάλη ιστορία να ποντάρεις με τίποτα. Δεν ξέρω κιόλα δηλαδή ακριβώς τι γίνεται. Βάζει την τύχη, να δουλέψει και τέλος και αν. Να περνάει η ώρα. Και έρχεται ένας μεγάλος προπονητής, πολύ μεγάλος προπονητής, και αφήνει 60 μάρκες εδώ, 50 εδώ, 70, 40. Κερδίζει, χάνει, δεν θυμάμαι τώρα. Ξαναβάζει άλλες τόσες. Ένα πέρασμα, 10 λεπτά και έφυγε. Και λέω, υπάρχει αυτό το παιχνίδι. Μιλάμε για χιλιάδες ευρώ τώρα.
0: Στην Πολωνία.
1: Παναγία
0: στην
1: μου,
0: Πολωνία, στην Πολωνία.
1: Δεν είμαι εγώ για αυτά.
0: Στην Πολωνία, στο Ευρωμπάσκετ του 9, κορυφαίος παράγοντας έπαιζε σε 5 ρουλέτες ταυτόχρονα. Άφηνα από εδώ, άφηνα από εκεί.
1: Πώς γίνεται, ρε φίλε.
0: Έπαιζε, σου λέω, σε 5 ρουλέτες.
1: Σε 5 ρουλέτες δεν μπορεί. Πώς και
0: κάποιος που παίζει λοιπόν σε μία ρουλέτα, όταν χάνει με κάποιο γκρουπιέρι, το βάζει στο μάτι.
1: Απάλληψε λοιπόν, εκείνη η ζήτηση, ναι, ναι. Η Vivian, μας ηρέμησε.
0: Αλλάζει το χέρι.
1: Ναι.
0: Είδες τη τραγωδία, βάλε κατευθείαν. Ρομαντικό, ναι. Γλυκό κλπ. Vivian Νικολοπούλου. Με τη Vivian Νικολοπούλου, την ξαδέρφη τη. Δεν είναι καμία σχέση. Αλλά έτσι το κάνω για να τις πειράξω. Λοιπόν, λέγαμε Vivian τώρα για να τα ακούσεις και εσύ, ότι πολλές φορές, επειδή χειρίζεστε και τα τραγούδια και επιλέγετε πολλές φορές και τα τραγούδια, δεν είναι τόσο εμείς εδώ. Εκφράζουν πολλές φορές το χαρακτήρα του ανθρώπου που επιλέγει τα τραγούδια. Οι ροκάδες βάζουν σκληρά ροκ, ξέρεις για ποιους εννοώ. Άλλοι βάζουν λίγο διαφορετικά. Εσύ έβαλες το ρομαντικό σου εκεί. Λοιπόν.
1: Δεν είναι και καλά. Τόσο ρομαντικό, έχει δίκιο μόνο.
0: Λοιπόν, συγγνώμη, εγώ χρωστάω στο Χρήστο
1: λοιπόν,
0: και.
1: 5 και 36 το τέλος του ημιχρόνου, Λαύριο ψυχικό 24-29.
0: Λοιπόν, χρωστάω το μήνυμα του Χρήστου που είχα αρχίσει να το διαβάζω.
1: Πρεμιέρα Elite League, πρώτος αγώνας.
0: Και θα πούμε μετά και το πρόγραμμα όλων των αγώνων αύριο, γιατί μπαίνουμε πλέον σε full season.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν. Καλησπέρα στην καλύτερη μπασκετική παρέα, λέει ο Χρήστος. Πολύ καλή ανάλυση σας. Πάντως για τη φετινή άμυνα, φταίει επίσης ότι ο Παπα-Νικολάου δεν είναι ο αμυντικός παίκτης που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Σωστό. Και ο Ταϊρίκ είναι εκτός τόπου και χρόνου. Πολύ σωστό. Λοιπόν, ο Χολ χθες, μετά από 5 σερί μάτς που έπαιζε σχεδόν μόνος του και έπαιζε πολύ καλά, έκανε ένα κακό μάτς λόγω κόπωσης. Αυτό το, μπορούμε να το συμφωνήσουμε και αυτό επίσης. Για τον Εντζάιν συμφωνώ μαζί σας και εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ πιο ταιριαστό στην ομάδα από τον Πίτερς και θα βοηθήσει πολύ. Εγώ επιμένω, με τον Πίτερς ο Ολυμπιακός θα είχαν 20 πόντους χθες. Έτσι. Περιμένω το Μακιντάιρ να ανέβει στην άμυνα και στην επίθεση. Μάλλον σας κούρασα, ευχαριστώ. Αν μας κούρασε χθες. Έτσι. Περιμένω το Μακιντάιρ να ανέβει στην άμυνα και στην επίθεση. Μάλλον σας κούρασα, ευχαριστώ.

0: το θέμα, η Αλεξάνδρα, όσο το θέμα θα είναι μόνο τα λεφτά, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συμφωνήσουν. Οι 12 ομάδες, τα 100 εκατομμύρια φορά, μόνο τις 12 από αυτές, το αγκάθι είναι το γεγονός ότι θα πάψουν να έχουν λόγο σε αποφάσεις, θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τους κανόνες. Και το μεγαλύτερο θέμα είναι το salary cap. Καλά, εγώ θα πρόσθετα και τη διαιτησία λιγάκι. Έτσι, και αυτό είναι. Αλλά εντάξει, που θα βρουν καινούργιους διαιτητές. Ίδια θα είναι. Το σώμα των διαιτητών το ίδιο δεν θα είναι. Mm. Αυτό σκέφτομαι τώρα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε ξεμερικά ακόμα, ρε Γιάννη. Έχουμε πάρα πολλά εδώ πέρα. Super Cup Ευρώ. Ο Αναστάσης. Πραγματικά χαίρομαι με καινούργια ονόματα και καινούργιους φίλους που προσθέτεται κάθε μέρα στην παρέα μας. Mm-hmm. Πραγματικά χαίρομαι. Mm-hmm. Και αυτού του επίπεδου τα μηνύματα. Λοιπόν, Super Cup Ευρώπης, δύο μάτς Super Cup Ελλάδας, δύο μάτς Τρίτη Ευρωλίγκα εκτός και όλα αυτά σε δύο εβδομάδες και όλα εκτός με ταξίδια. Έχετε ιδέα για την καταπώνηση? Μιλάμε για τον Ολυμπιακό φυσικά. Στον Ολυμπιακό αναφέρθηκε χθες. Παίζαμε με μια ομάδα χωρίς άγχος. Χαλαρώστε λίγο πάλι. Ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί. Εμείς από εδώ έχουμε πει ότι έχει ξεκινήσει με handicap υπέρ του ο Ολυμπιακός φέτος. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Ακριβώς επειδή έχει τις πινελιές. Το θέμα είναι να μπουν κάποιοι παίκτες στα παπούτσια κάποιων άλλων που έφυγαν. Αυτό. Και κυρίως δηλαδή του Μακιντάιρ στα παπούτσια του Γόκα.
1: Ναι, δεν πρόκειται, αλλά
0: τέλος. Αυτό είναι, εντάξει. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Εντάξει, είναι...
0: Αν μπορέσει να μπει δηλαδή, λέμε. Εντάξει.
1: Τώρα, Χρήστο μου, έχει στείλει ένα μήνυμα το οποίο δεν το καταλαβαίνω. Μπορείς να μου εξηγήσεις, σε παρακαλώ, γιατί δεν μπορώ να το διαβάσω. Όχι ότι κανείς δεν μας απαγορεύει. Κάτι λέει, δεν ακούσατε τα γιουχαρίσματα στους εθνικούς ύμνους.
0: Α, χθες που είπα για την Τούμπα.
1: Αχ.
0: Επειδή
1: δεν ήμουνα
0: γιουχάρε το κοινό. Και εγώ είπαμε ότι έβλεπα Ολυμπιακό την ώρα εκείνη, ρε παιδιά. Εμένα μου άρεσε η διάρκεια του αγώνα. Το κλίμα, η ατμόσφαιρα, η θερμή βοήθεια που προσέφερα στον κόσμο. Αυτό δεν το άκουσα, δεν είδα την έναρξη.
1: Δεν άκουσα
0: τι
1: τα
0: γιουχαρίσματα. Τι να κάνω, έβλεπα Ολυμπιακό.
1: Στους εθνικούς ύμνους, ούτε τα συχαμερά συνθήματα.
0: Εντάξει τώρα. Λοιπόν, τώρα, πάμε. Εγώ μένω στην πολύ καλή ατμόσφαιρα που υπήρχε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και τη στήριξη στην εθνική μας.
1: Υπάρχει όμως και αυτή η διάσταση που γιατί λέει αυτό. Ο λαός του Άρη είναι πολύ εκνευρισμένος όπως και εγώ.
0: Καλά,
1: αν αυτά τα έκανε ο κόσμος του Άρη, θα τον σταυρώνατε όλοι σας. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη.
0: Όχι, παιδιά, μην δείτε συγγνώμη, εντάξει, λες την αποψή σου. Μια χαρά είναι.
1: Απλώς να πω την αλήθεια μου, δεν κατάλαβα τι εννοούσες εγώ. Γι' αυτό ρώτησα το Βαγγέλη που αναφέρθηκε.
0: Σε αυτό που αναφέρθηκα, στην ένθερμη βοήθεια που παρήχαν χθες οι οπαδοί οι Θεσσαλονικοί που βρέθηκαν στην Τούμπα.
1: Πάντα όταν είμαστε σε γήπεδο και βλέπουμε ασέβεια και μάλιστα σε βαθμό παρεξήγησης πολλές φορές το σχολιάζουμε σε γήπεδα και της Α1 μέσα στον εθνικό ύμνο κλπ. Εμείς το σχολιάζουμε, απλά δεν ήμασταν στο γήπεδο.
0: Από το Ανόβερο της Γερμανίας, Φώτης. Στέλνω, λέει, για πρώτη φορά στην εκπομπή σας και χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Θα ήθελα τη γνώμη σας, λέει. Πιστεύετε ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται ένα παίκτη στο 3 όπως ο Χεζόνια ή ο Ντιαλό?
1: Όπως ο Ντιαλό, περισσότερο.
0: Ή μια τέτοια προσθήκη θα μπέρδευε περισσότερο την ομάδα και θα ανακάτευε τις ισορροπίες?
1: Ένας Ντιαλό.
0: Γεια σου, φίλε, από το Ανόβερο. Να είσαι καλά.
1: Ένας παίκτη στυλ Ντιαλό που δεν έχει, ας πούμε, τον ντουπέ που έχει αγωνιστικά. Ίσως και το legacy που έχει αγωνιστικά ο Χεζόνια, για να μην το πω, ξέρεις, το τουπέ ακούγεται λίγο άσχημο. Νομίζω ότι είναι πιο χρήσιμος. Γι' αυτό λέω ότι ο Εντζάι διακρίνεται, γιατί παίζει σκληρά
0: και για την ομάδα, ναι.
1: Και για να αναδειχθεί και αυτός,
0: ναι.
1: Είναι αυτό που λέει ο Μπαρτζόκας, στο κίνητρο. Οι υπόλοιποι, έχοντας πάρει την Ευρωλίγκα, έχουν λίγο τουπέ κάποιοι παίκτες του Ολυμπιακού, που σου είπα ότι λες και είναι ντροπή να κάνεις φάουλ.
0: Ναι, σωστό είναι.
1: Έτσι. Άρα νομίζω ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται περισσότερο τέτοιους παίκτες παρά άλλον έναν ακόμα πολλά βαρύ, ξέρεις.
0: Λυσάξατε με τον Ολυμπιακό. Συνέχεια μια μισή ώρα άλλες ομάδες δεν υπάρχουν, λέει ο Ανόου.
1: Εξηγήσαμε.
0: Έπαιξε χθες, ρε παιδιά.
1: Και ήρθε στον πόντο, ρε παιδιά.
0: Και έχασε κιόλας.
1: Εγώ χθες ρώτησα τον Βαγγέλη, μιλήσατε για τον Παναθηναϊκό, γιατί ναι. θα το έχουμε άγχος.
0: Είναι αγωνία μας δηλαδή αυτό, γιατί υπάρχουν τέτοια σχόλια. Και καλά κάνετε.
1: Έπαιξε. Αλλά μου λέει και ο Βαγγέλης πολύ σωστά, εδώ το μάτς και το πάει 20 πόντους. Δηλαδή, τι να σχολιάσει. Γέλαγε ο Πάρκερ. Έβλεπε το μάτς και ο Πάρκερ γέλαγε σαν να μην συμβαίνει τίποτα.

0: γίνεται όλη τη χρονιά στο NBA. Τη κανονική περίοδου.
1: Αυτό που ρωτάς, φίλε Χαμακάπα, μπορείτε να πείτε αναλυτικά, λέει, πώς και πού θα μπορούμε να δούμε την πλατφόρμα του Sky, γιατί γίνεται χαμός, ειδικά με τους ηλικιωμένους. Τα είπαμε πριν. Ό,τι ξέρουμε, σας είπαμε. Έτσι, κάτι παραπάνω ή παρακάτω. Εντάξει, θα βρει το βηματισμό του και το κανάλι που δείχνει τους, το Sky που δείχνει τους, το Sport TV. Sport FM TV, έτσι. Προς το παρόν, ό,τι ξέραμε, σας είπαμε. Και εμείς ψάχνοντας θα πάμε αύριο. Με εξαίρεση τους αγώνες που θα δείξει η ανοιχτή τηλεόραση. Αυτά λοιπόν. 1:58 πριν το τέλος του ημιχρόνου πια. Πρεμιέρα Elite League. Λαύριο ψυχικό 28-29. Πλησίασε το Λαύριο, ότι είχε πάρει μια αρκετά μεγαλύτερη διαφορά η ομάδα του ψυχικού. Θα δούμε. Θα προλάβουμε, δεν προλαβαίνουμε, εννοείται βέβαια. Πρώτο δεκάλεπτο. Θα είναι εδώ ο Δημήτρης Γιαχανατζής, θα σας ενημερώνω για τη συνέχεια. Πάμε λίγο στην Α1, στην GBL. Πρεμιέρα και εδώ, Γιάννη.
0: Βεβαίως, θα πάμε.
1: Λοιπόν, 3:00 αύριο το μεσημέρι. Μύκονος ΠΑΟΚ. Να δούμε τη Μύκονο. Τον ΠΑΟΚ τον έχουμε δει. Θεωρητικά το μεγάλο φαβορί εννοείται ότι είναι ο ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα βλέπουμε αύριο 3:00 λοιπόν ο πρώτος αγώνας της σεζόν για την GBL. 4:00, μια ώρα αργότερα, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας. Να δούμε τη Δόξα. Έχω περιέργεια να δω τι ομάδα.
0: Τον Κολοσσό τον είδαμε στο παιχνίδι, το προκριματικό.
1: Ναι, με το στη Βουλγαρία. Ναι.
0: Που δεν τα κατάφερε, Σαμάδες, αλλά είναι, ναι, η ομάδα η οποία έχει φτιαχτεί πιο γρήγορα από όλες.
1: Ναι.
0: Η Δόξα είναι το στοίχημα, νομίζω. Δηλαδή είναι μια ομάδα που επανεμφανίζεται. Έχει ξαναπαίξει Λευκάδα, θυμίζω. Έτσι, στη μεγάλη κατηγορία.
1: Έχει ξαναπαίξει.
0: Αλλά να δούμε πώς θα επανεμφανιστεί.
1: Ίδια ώρα. ΑΕΚ Μαρούσι. Πολύ ενδιαφέρον μάτς αυτό.
0: No.
1: Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
0: Να πούμε το Μαρούσι, η ΑΕΚ έχει τα γνωστά της προβλήματα, τα ίδια προβλήματα. Δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά τους παίκτες που δεν έπαιξαν πρόσφατα. Το Μαρούσι χωρίς Λούτζι, ο οποίος ακόμα δεν έχει κάνει προετοιμασία, μάλλον δεν έχει μπει στο 5-5.
1: Αυτό δηλαδή.
0: Ναι, προπονείται. Απλά μπήκε την τελευταία μία μισή εβδομάδα στο 5-5. Ναι. Συνεπώς θέλει μία-δύο εβδομάδες ακόμα. Και να πούμε ότι το Μαρούσι δεν έχει κρατήσει το Μάρτς. Ο Ρόλαν Μάρτς είναι παρελθόν πριν αρχίσει η σεζόν. Άρα θα παίξει ο Κουάνι Κουάνι. Είχε 7 ξένος, θα παίξει ο Κουάνι Κουάνι από την Αυστραλία ως έκτος ξένος. Και ψάχνει για παίκτη στη θέση του.
1: 5:00 Προμηθέας Περιστέρι.
0: Ο Προμηθέας συνεχίζει να.
1: Αποκαλυπτήρια για δύο ακόμα ομάδες, έτσι, που δεν έχουμε δει μέχρι τώρα. Αλλά τον Προμηθέα τον είδαμε.
0: Το Περιστέρι πολύ σκληρή ομάδα.
1: Τον είδαμε, δεν τον είδαμε. Ούτε τον Κολοσσό είδαμε που έπαιζε ο Σαμόκος της Βουλγαρίας στα προκριματικά. Απλά έχουμε κάποια δείγματα γραφής, ρε παιδί μου, τα μέχρι τώρα.
0: Ο Προμηθέας έκανε κινήσεις τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή.
1: Πήρε δύο παίκτες.
0: Ναι, προσέθεσε δύο παίκτες. Που προφανώς. Τον Άντωνι Σάρμς, ο τελευταίος, έτσι. 28 χρονών, 98, και ο Τζέικ Φόρεστερ. Είναι οι δύο προσθήκες, 2-7. Ο Φόρεστερ Σέντερ από τον Άρη την προηγούμενη χρονιά. Είναι οι δύο παίκτες που προστέθηκαν, κάτι που σημαίνει ότι ο Βόβορας διέγνωσε ότι η ομάδα του χρειαζόταν ενίσχυση. Και γι' αυτό το έκανε. Πού έχεις μείνει?
1: Λοιπόν, Προμηθέας Περιστέρι.
0: Το Περιστέρι θα είναι μια ομάδα πάρα πολύ σκληρή. Γενικά.
1: Όπως η περσινή ομάδα,
0: ναι,
1: του Ξανθόπουλου. Ναι. Αυτό. Ο άλλος αγώνας αύριο, 5:30. Καρδίτς Άρης. Πάλι εδώ στη μάχη αυτή υπάρχει σαφές φαβορί ο Άρης, αλλά κανείς δεν ξέρει πώς θα είναι και η Καρδίτσα. Αύριο είναι πολύ ενδιαφέρουσα το Σαββατοκύριακο, γενικά είναι, δηλαδή.
0: Μα κάθε πρεμιέρα έχει αυτό το χαρακτηριστικό, ότι δεν ξέρεις. Βέβαια, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ, ναι, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, πέρα από τη διαφορά δυναμικότητας, έχουν παίξει παιχνίδια.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή έχουν παίξει και επίσημα. Έχει ξεκινήσει το EuroCup.
1: Και ο Άρης που έχει παίξει το EuroCup.
0: Αυτό λέω. Έχουν παίξει EuroCup. Την ερχόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν και
1: Super
0: τα άλλα.
1: Super Cup Ελληνικό είδαμε τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Και η ΑΕΚ έχει παίξει.
1: Και η ΑΕΚ, και την ΑΕΚ είδαμε.
0: Ναι. Θυμίζω να πούμε ότι την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν και τα υπόλοιπα. Δηλαδή εκτός από τη Ευρωλίγα και το Eurocup, ξεκινάει και το
1: BCL
0: και το, BCL,
1: και το Eurocup.
0: Και το FIBA Eurocup.
1: Σωστά. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε την αγωνιστική. Κυριακή αυτοί οι δύο αγώνες πια. Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων, μία το μεσημέρι.
0: Και κλεισμένων των θυρών.
1: Και κλεισμένων των θυρών, βεβαίως.
0: Το ξεχάσετε, γιατί και ο Παναθηναϊκός το βγάλε ανακοίνωση. Γιατί πολλοί μπορεί να έχουν ξεχάσει και να κινήσουν για το τσέντερ.
1: Είναι οι δύο αγωνιστικές με τις οποίες έχει τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός από την.
0: Μείον δύο βαθμούς είναι.
1: Μείον δύο βαθμούς, ναι.
0: Αλλά...
1: Και κλεισμένο το θυρών.
0: Αλλά
1: όμως.
0: Το παιχνίδι αυτό είναι και κλεισμένο το θυρών.
1: Με δύο βαθμοί, ναι, έχει δίκιο.
0: Ο Παναθηναϊκός.
1: Και Ηρακλής Ολυμπιακός 5.30 το απόγευμα.
0: 5.30.
1: Άρα Κυριακή έχει Παναθηναϊκό Βίκο Ιωαννίνων και κλεισμένο το θυρών, μία το μεσημέρι και 5.30 Ηρακλής Ολυμπιακός. Ναι. Αυτό είναι το πρόγραμμα. 7 αγώνες πλέον, είναι 14 ομάδες, δεν υπάρχει ρεπό όπως πέρσι. Έτσι.
0: Ναι, σύμφωνα με τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο Μιλουτίνοφ θα δοκιμάσει να παίξει στη Θεσσαλονίκη με τον Ηρακλή. Έτσι, ο μεγάλος απώντας έλειψε και από το σούπερ και λείπει πάρα πολύ το rebound του.
1: Εννοείται.
0: Το rebound του, επαναλαμβάνω, λείπει.
1: Ναι.
0: Εδώ. Μου κάνει εντύπωση που έγινε πάλι φασαρία από τον Μπαρτζόκα, ενώ πήγαν και τον πάτησαν. Δεν το κάνανε επίτηδες. Δεν είπα ότι το κάνανε επίτηδες, αλλά πανηγυρίζοντας πήγαν και πέσανε πάνω του.
1: Εντάξει ρε παιδιά, όταν κάνει κάτι, εμείς είμαστε πρώτοι που το λέμε. Αλλά ναι. τώρα τι να μην
0: υποψηφίσει και τα γόνατά του. Δηλαδή,
1: δεν είναι αυτό το θέμα. Εντάξει.
0: Δεν έγινε κάτι. Δηλαδή, ο άλλος
1: όταν κάνει κάτι, είμαστε πρώτοι που το συλλητεύουμε από εδώ. Ναι. Και εγώ και εσύ και ο Γιωκοστής και όλοι μας.
0: Ναι, μην υπερβάλλουμε τώρα. Πήγανε και
1: εντάξει.
0: Το τσαλαπατήσανε.
1: Εντάξει.
0: 10 άτομα, ξέρεις, θηρία, πέσαν πάνω του. Να μην τους πρόξει να σπάσει τα πόδια του. Γιατί είναι.
1: Είναι και θεριά οι άλλοι.
0: Ναι, ακριβώς. Και έχει πρόβλημα με τα γόνατα. Θυμάσαι και με τις εγχειρήσεις. Και πρόσφατα είδες ότι κάποιες.
1: Πέρα από αυτό τώρα.
0: Πέρασε μια περιπέτεια με το γόνατο. Ενώ περιπέτεια με ενοχλήσεις και λοιπά.
1: Λοιπόν, 16-4 το τέλος ημιχρόνου. Πια Λαύριο ψυχικό πέρασε μπροστά το Λαύριο, έτσι, 33-30.
0: Λοιπόν, να πω κάτι. Τα παιχνίδια που, για μισό λεπτό, θα μεταδοθούν από το Sky είναι το Καρδίτσα Άρης.
1: Έτσι, έτσι πέσα και αυτά, ναι.
0: Δηλαδή, το παιχνίδι Μύκονος ΠΑΟΚ, το παιχνίδι Κολοσσός Δόξα, το παιχνίδι ΑΕΚ Μαρούσι, το παιχνίδι Προμηθέας Περιστέρι. Είναι τα παιχνίδια που θα μεταδοθούν από το Sport FM 4, 2, 3 και 1.
1: Εντάξει, αντίστοιχα. Θα ψαχτούμε λίγο, θα τα βρούμε αύριο.
0: Είπαμε, διαδικτυακά, ο Sky, ο ανοιχτός Sky θα δείξει το παιχνίδι της Καρδίτσας με τον Άρη. Επίσης.
1: Και την Κυριακή έχει ένα αγώνα.
0: Δύο αγώνες θα δείξει.
1: Α, δύο. Α, μία και 5.30.
0: Ναι,
1: άρα και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
0: Ακριβώς. Δεν σου πω ότι οι ομάδες θέλανε τελικά. Είχαν συμφωνήσει στην αρχή για δύο μάτς και είχε γίνει μια προσπάθεια να γίνουν τρεις. Τώρα, πρώτη αγωνιστική, βλέπουμε ότι τρεις αγώνες θα είναι ανοιχτοί. Τους ξαναλέω. Γιατί είναι πρόβλημα λίγο μέχρι να συντονιστείτε και να συντονιστούμε.
1: Και
0: εμείς
1: θα συντονιστούμε.
0: Μέχρι να έρθει η πλατφόρμα.
1: Συντονισμό.
0: Η πλατφόρμα θα είναι σε δύο εβδομάδες. Έτσι. Το Καρδίτσα Άρης αύριο στις 5.30 και το Παναθηναϊκός Βίκος και το Ηρακλής Ολυμπιακός μία και 5.30 αντίστοιχα την Κυριακή.
1: Λοιπόν, και άλλη πρεμιέρα αύριο. Πρωτάθλημα Α1. Το All Win Α1 γυναικών, έτσι. Έχουμε λοιπόν αύριο και μεθαύριο έχουμε 6 αγώνες. Ξεκινάμε από αύριο, από την αυριανή ημέρα. Στις 2.30 Ολυμπιακός Πανσεραϊκός. Στη 1 το μεσημέρι Άρης Κρόνος Αγίου Δημητρίου. Συγγνώμη. Ένας αγώνας είναι αύριο μόνο, Ολυμπιακός Πανσεραϊκός. Κυριακή είναι οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι 5. Δηλαδή, 1 το μεσημέρι Άρης Κρόνος Αγίου Δημητρίου. 1 και 4 Αθηναϊκός Πάνθυρες Καβάλας, έτσι. 2 και 4 Παναθλητικός Αμίντας. 2.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και στις 4 Πρωτέας Βούλας Παζιάννα. Έτσι. Είναι πρεμιέρα και για την Α1 των γυναικών. Τα πάντα πλέον, έτσι. Φουλ δράση στο μπάσκετ. Στα πάντα. Ευρωλίγες, Eurocup, BCL. Αρχίζει γιανωμένες από τους αγώνες της GBL και τους αγώνες και της Elite League. Αλλά και το πρωτάθλημα γυναικών. Λοιπόν, αυτά.
0: Elite League είπαμε.
1: Α, Elite League το πρόγραμμα, όχι το υπόλοιπο. Απλά είπαμε την εξέλιξη της αναμέτρησης της συγκεκριμένης. Τώρα είναι σε εξέλιξη ο αγώνας, λοιπόν, Λαύριο Ψυχικό. Αύριο, 5 η ώρα, Μέγαρα δηλαδή, με τον Κόρυβο, στις 5 το απόγευμα. Επίσης αύριο στις 5, Σοφάδες Αμίντας. 5 η ώρα επίσης Χαλκίδα Πειραματικό. Την ίδια ώρα Παπάγου Πανερυθραϊκός, όπως και ο αγώνας ανάμεσα στην Κομωτινή και τον Πρωτέα Βούλας. 4 του μήνα, δηλαδή Κυριακή, έχουμε την αναμέτρηση της αναγέννησης με τον Γλάφκο Σπέρου, τον Έσπερο δηλαδή, έτσι, απλά με άλλο όνομα, και στις 5 τη Δευτέρα τον αγώνα του Κρόνου Αγίου Δημητρίου με τον Πανιόνιο. Αυτή είναι και η πρώτη αγωνιστική ολόκληρη για την Elite League.
0: Άρα...
1: Και κάτσε να δούμε πόσο είναι το ημίχρονο στον αγώνα του Ολαύριο. Έχουμε αργήσει λίγο εδώ. Το έχει μπροστά σου μήπως, γιατί εγώ καθυστερώ λίγο το δικό μου κομπιούτερ.
0: Λοιπόν, Λαύριο έχει πάρει προβάδισμα 33-30.
1: Άρα τελείωσε το ημίχρονο έτσι.
0: Ναι, 33-30 βλέπω. Οπότε η μάχη συνεχίζεται, γιατί είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά το Ψυχικό. Το Λαύριο ισορρόπησε το παιχνίδι και πέρασε και μπροστά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, άντε, καλή σεζόν να λέμε, Γιάννη.
0: Λοιπόν,
1: τα πάντα σε δράση πια.
0: Πλέον όλα είναι.
1: Κάθε μέρα. Κάθε μέρα μπάσκετ. Κάθε μέρα.
0: Δευτέρα μετά. Τελείωσε η ιστορία. Τρίτη έχουμε BCL, τάδε. FIBA Europe Cup, τετάρτες εκεί. Πέμπτη Παρασκευή Ευρωλίγκα. Είναι μονή εβδομάδα την άλλη φορά, η επόμενη για την Ευρωλίγκα. Αλλά ξεκινάνε και τα άλλα πρωταθλήματα, τον BCL που έχουμε δύο εκπροσώπους και το FIBA Euro Cup που έχουμε τέσσερις.
1: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Αυτά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή σεζόν, ήρεμη σεζόν. Να πηγαίνετε στα γήπεδα, να πηγαίνουμε στα γήπεδα. Και ό,τι καλύτερο για τις ελληνικές ομάδες.
0: Το βράδυ 9 και 4 το Παναθηναϊκός πάει για το 3-3.
1: Ζωντανά εδώ από την Era Sport.
0: Απέναντι στη Μακάμπη του Όντετ Κάτας, που ως παίκτης του Παναθηναϊκού με προπονητή τον Ομπράντοβιτς
1: πήρε την κούπα στην Θεσσαλονίκη.
0: Και όχι μόνο
1: το 2000.
0: Κόντρα στη μεγάλη του αγάπη τη Μακάμπη.
1: Ναι, ναι, και αυτό αποθεώθηκε. Είχε κατακτήσει την κούπα και αποθεωνόταν από τους Ισραηλινούς φιλάθλους.
0: Τσαρόβ.
1: Στο κλειστό της.
0: Τσαρόβ και στο αεροδρόμιο. Μπράβο. Ήμουν στο αεροδρόμιο. Μαζί και το φωνάζανε, ναι. Τσαρόβ και το, ναι, σηκώνανε στα χέρια οι οπαδοί της Μακάμπη και ρώτησα τι σημαίνει Τσαρόβ και σημαίνει κίτρινο στην καρδιά. Υπάρχει και το Γιαρόβ η μετάφραση. Που είναι πράσινο. Πράσινο στην καρδιά.
1: Μάθεις Ισραηλινά εδώ πέρα. Λοιπόν.
0: Πράσινο στην καρδιά είναι το Γιαρόβ. Αλλά αποθέωση Κάτας, ο Μπράντοβιτς προπονητής, αντίπαλοι τώρα. Λοιπόν,
1: για
0: αυτά.
1: Χαρά.
0: Για χαρά, καλό Σαββατοκύριακο. Να πηγαίνετε
1: στην εκπομπή. Όσον αφορά την εκπομπή, ραντεβού τη Δευτέρα. Έτσι. 4 ώρα εδώ θα είμαστε.
0: Εννοείται. Για χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
5: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Πιστρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
0: Era Sport 101,8.
7: Πύρο Μασούρα στην κεφαλιά. Ο Ιωαννίδης σε καλή θέση μέσα στην περιοχή. Γκολ! Το 1-0 από τον Φώτη Ιωαννίδη στο 23ο λεπτό του αγώνα. Ελλάδα-Ολλανδία 1-0. Η μπάλα όμως από μια κόντρα φτάνει στον Ιωαννίδη μέσα στην περιοχή. Γυρίζει ο Ιωαννίδης. Γκολ 2-0! 2-0 η Ελλάδα! Από τον Μασούρα τον γκολ. Η εθνική μας προηγείται πλέον με 2-0 της Ολλανδίας. Γκολ για την Ολλανδία που μειώνει με τον Φαν Ντάικ. 2-1 στο 51ο λεπτό ως αποτέλεσμα της πίεσης των Ολλανδών από την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Φέρμαν εκτέλεσε ένα ακόμη κόρνερ που κέρδισαν σε αυτό το διάστημα οι Ολλανδοί και ο Φαν Ντάικ κέρδισε τη μονομαχία στον αέρα στέλνοντας την μπάλα στα δίκτυα και μειώνοντας σε 2-1 στο 51ο λεπτό του αγώνα. Νέα σέντρα, ένα γυριστό από τον Ζήρξη στη φάση για τον γκολ και το 2-2 πανηγυρίζουν οι Ολλανδοί. Ο Ράιντερς είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Η Ολλανδία ισοφαρίζει στο 89.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Το βόλεϊ είναι μια παλιά αγάπη που ήθελε αναμόχλευση για να ξαναφουντώσει. Η κόρη μου φρόντισε γι' αυτό και εγώ δεν ήθελα πολύ για να πάρω μπρος. Ασχολήθηκα αρκετά με τα αναπτυξιακά, παρακολουθώντας και ουχή δημοσιολογώντας. Κάποια στιγμή θα γινόταν γι' αυτό. Έτσι βρέθηκα σήμερα στο Match Point. Την εβδομαδιαία εκπομπή του βόλεϊ της Era Sport. Μέσα στα τελευταία δύο χρόνια προσπάθησα να συνδέσω το παρελθόν με το παρόν και βέβαια διαπίστωση είναι ότι η διαφορά είναι συντριπτική, όπως γενικά σε όλο τον αθλητισμό και στη ζωή. Δεν έχει καμία σχέση το βόλεϊ της δεκαετίας του 80 με αυτό της δεκαετίας του 2020. Μέσα σε αυτή την εβδομάδα καταλάβαμε όχι μόνο αυτό, αλλά και πόσο θεαματικό μπορεί να είναι στο υψηλότερο επίπεδο, ακόμα και όταν οι παίχτριες απλά προετοιμάζονται και δεν είναι σε φουλ ανταγωνιστικούς ρυθμούς. Οι τουρκικές ομάδες ήρθαν στην πόλη από την πόλη και κατέθεσαν τα διαπιστευτήριά τους στο τουρνουά στη μνήμη του Κωνσταντίνου Καρέλια που διοργάνωσε ο Πανιόνιος. Μιλάμε για την Παρή και την Άστον Βίλα του βόλεϊ, όπως το έθεσε εύστοχα ο Γιάννης Ράνιος χθες, δηλαδή τις κατόχους του Champions League και του Europa που στην πετοσφαίριση το λένε Sev Cup, την Vakifbank και τη Galatasaray. Εμείς αντιπαρατάξαμε Πανιόνιο και ΠΑΟΚ σε αυτό το κουκλίστικο γήπεδο, το Ανδρέας Βαρίκας, ωραίο βολεϊκό αλλά μικρούλι, μια σταλιά, και διάβαζα ότι ο κόσμος γέμισε και δημιούργησε ατμόσφαιρα. Αλήθεια είναι αυτό, όμως πόσοι νοματέοι ήταν, 500, συγγενείς και φίλοι του βόλεϊ μαζί με μερικούς πάνθυρες τη μια μέρα και την άλλη καμιά τριανταριά ΠΑΟΚτζίδες. Όμως για το θέμα των γηπέδων θα μιλήσουμε άλλη στιγμή. Το βόλεϊ είναι ένα υπέροχο τεχνικό άθλημα που έχει ένα μεγάλο πρόβλημα σε όλα τα επίπεδα και προφανώς στο επικοινωνιακό κομμάτι. Ευτυχώς γι' αυτό και για μας που το αγαπάμε υπάρχει η ΕΡΤ που το ακολουθεί και το προβάλλει. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Θα πρέπει να κάνουν λοιπόν το σταυρό τους όλοι οι άνθρωποι του βόλεϊ για την ύπαρξη της Αγίας ΕΡΤ και της Αγιωτάτης Era Sport. Και να μιλήσουμε για μερικά ακόμα. Η δική μου διαπίστωση είναι ότι οι τουρκικές ομάδες στο βόλεϊ, παρά την νίκη του ΠΑΟΚ επί της Γαλατά, έχουν δημιουργήσει μια σοβαρή απόσταση από εμάς, όχι μόνο διότι ξοδεύουν λεφτά στις πιο καλές ξένες παίκτριες, αλλά και επειδή έχουν ξοδέψει λεφτά για να υποστηρίξουν και τις εγχώριες παίκτριες στην ανάπτυξή τους. Κάτι που εδώ, μεταξύ μας μιλώντας, δεν γίνεται διότι ως γνωστόν χρήματα δεν υπάρχουν. Το όραμα είναι περιορισμένο και οι παράγοντες μας είναι μετρίας αθλητικής κουλτούρας. Η ανάπτυξη ως γνωστόν αντιμετωπίζεται ως δευτερευούση σημασίας δραστηριότητα διότι τα αποτελέσματα αργούν να φανούν και ο πάρεδρος έχει ανάγκη να δειχθεί, να προβληθεί με κάτι πιο άμεσο, ένα πρωτάθλημα στη Β' Εθνική, μια άνοδο στην Πριλή και κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η ιστορία της αθλητικής μας ζωής. Και ξέρετε κάτι, όταν τους πεις παιδιά πάρτε το αλλιώς σου λένε άστο, δεν ξέρεις εσύ, το άθλημα είναι αλλιώς. Λοιπόν αγαπημένοι μου ακροατές, θα σας πω τη διαπίστωσή μου μετά από 40 χρόνια στο αθλητικό κουρμπέτι. Το μεγαλύτερο εμπόδιο στην ανάπτυξη ενός αθλήματος είναι οι αυθεντίες και οι ελτίστες. Εκείνοι δηλαδή που νομίζουν ότι κατέχουν την απόλυτη αλήθεια για το άθλημα και θεωρούν ότι είναι μέρος μιας μικρής ελίτ που έχει αυτό το προνόμιο. Μιλάμε για μικρόνοους ανθρώπους που αισθάνονται ότι υπηρετούν τον εαυτό τους κρατώντας δέσμιο ένα άθλημα μικρό και ταπεινό ενώ θα μπορούσε να μεγαλώσει να ανοιχτεί στο ευρύ κοινό. Και η πλάκα είναι πως κάποιοι από αυτούς συζητάνε για το καλό του αθλήματος και πετάνε κοτσάνες τύπου «Ο στόχος είναι να κάνουμε το άθλημα δεύτερο στην Ελλάδα, να ξεπεράσουμε το μπάσκετ». Ναι, το άκουσα και αυτό από έναν παράγοντα του βόλεϊ και εδώ γελάνε. Πού πας ρε Καραμήτρο? Όταν διοικήσεις πρέπει να είσαι ρεαλιστής. Πώς θα ξεπεράσεις το μπάσκετ και στο φινάλε ο στόχος πρέπει να είναι να κάνεις το άθλημα μεγαλύτερο από ό,τι είναι και όχι να κυνηγάς ανεμόμυλους. Σου λέει ο άλλος, γιατί το άκουσα και αυτό κάποια στιγμή. Φταίει η ΕΡΤ, λέει, που το 1987 δεν πρόβαλε την επιτυχία του βόλεϊ όπως εκείνη του μπάσκετ. Ρε εσείς, το βόλεϊ το διοικεί η ΕΡΤ ή η Ομοσπονδία? Είναι χαρακτηριστικό, παιδιά, να ρωτήσει οποιονδήποτε αρμόδιο για ένα πρόβλημα θα σου υποδείξει κάποιον άλλο αρμόδιο υπεύθυνο και ο άλλος υπεύθυνος θα σου υποδείξει κάποιον τρίτο. Εν ολίγης πολλοί υπεύθυνοι κάνουν μια ανευθυνότητα και ο ένας κρύβει την ανυπαρξία του στην ουσία υποδεικνύοντας ως ανύπαρκτο κάποιον άλλον εξίσου ανύπαρκτο με εκείνον. Και επιστρέφω στα των ακαδημιών και των αναπτυξιακών που έλεγα και το πώς λειτουργούν, με το αποτέλεσμα να βλέπουμε τις διαφορές των τουρκικών, για παράδειγμα, από τις ελληνικές ομάδες. Θα μου πείτε, ο ΠΑΟΚ νίκησε τη Γαλατά. Θα σας πω ναι, συνέβη αυτό. Επίσης, θα μου πείτε πως είχε στην Επτάδα την Εύη Τάνη και τη Μαρία Καραμπάση. Θα σας πω βεβαίως. Θα μου πείτε σπουδαίες πιτσιρίκες που βγήκαν από κάποια αναπτυξιακά προγράμματα. Θα σας πω συγκλονιστικές παίχτριες, όχι απλώς σπουδαίες, αλλά και αλίμονο. Ξέρετε πόσες χιλιάδες κορίτσια παίζουν βόλες στην Ελλάδα? Πολλές. Δεν έχω πρόχειρο αυτή τη στιγμή, τον αριθμό θα τον έχω σε επόμενη εκπομπή. Όμως το 80% των αθλούμενων κοριτσιών σε σωματεία στην Ελλάδα παίζουν βόλοι. Κι όμως η εθνική μας ομάδα είχε πάνω από 20 χρόνια να πάει σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και επιτέλους μετά από πολύ καιρό παρουσίασε μια αξιοπρόσεκτη ομάδα. Γιατί άραγε από μια τέτοια μεγάλη χωάνη αθλητικού δυναμικού δεν μπορεί να βγει ένας σοβαρός αριθμός ικανών αθλητριών? Προφανώς διότι στην πορεία χάνονται οι περισσότερες. Γιατί χάνονται οι περισσότερες? Διότι τα σωματεία τις αντιμετωπίζουν ως πελάτησες που πληρώνουν τη συνδρομή και μέχρι εκεί. Επίσης περισσότεροι προπονητές, μάλλον εντάξει δεν θα βάλω αριθμό εδώ, είναι αρκετοί προπονητές περιορισμένης αθλητικής και εκπαιδευτικής επάρκειας. Εδώ πάει η ατάκα ότι πληρώσεις θα πάρεις. Δεν μπορεί να περιμένεις ότι ένας προπονητής που παίρνει 3 ή 4 εκατοστάρικα και κάνει παρεργό το βόλεϊ θα σου βγάζει λαγούς από το καπέλο του, δηλαδή ένα μάτσο κορίτσια που θα διαδεχθούν την Ανθούλη ή τη Λαμπρινή Κωνσταντινίδου. Ναι. Και βέβαια υπάρχουν εξαιρέσεις ικανοί που θα δουλέψουν με τον ίδιο σωστό τρόπο ανεξαρτήτως αμοιβών. Γι' αυτό βλέπουμε τις μεγάλες επιτυχίες των εθνικών ομάδων τώρα και όχι πριν λίγο καιρό. Μιλάω για τις γυναίκες γιατί οι άντρες είναι πολύ διαφορετική ιστορία. Στα προβλήματα, αν προσθέσει και το σημαντικό εμπόδιο των πανελλήνιων εξετάσεων που οθούν τα παιδιά να διακόπτουν την αθλητική δραστηριότητά τους σε μεγάλο βαθμό, το γλυκό δένει. Ή μάλλον το πικρό δένει, για να το πω πιο σωστά. Και βέβαια να μην ξεχάσω να πω ότι υπάρχει ανεπάρκεια των ενώσεων να διοργανώσουν ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. Φτιάχνουν για παράδειγμα ομίλους 8 ομάδων με τοπικά γεωγραφικά κριτήρια που έχουν 7 με 11 αγώνες χαμηλότερου επίπεδου, διότι συνήθως σε κάθε όμιλο υπάρχει μια πολύ καλή ομάδα και μια που είναι ok. Μιλάμε δηλαδή για 7 παιχνίδια, εκ των οποίων το ένα μπορεί να είναι σχετικά ανταγωνιστικό και τα υπόλοιπα άστα και βράστα. Και όποιοι προκριθούν στο Final Four μπορεί να κάνουν 3 με 4 ανταγωνιστικά μάτς συνολικά. Τα πρωταθλήματα δηλαδή κοριτσιών κάτω των 18 που ξεκινούν αυτό το Σαββατοκυριακό, το θέμα είναι επικαιρό, και τελειώνουν τον Ιανουάριο. Αυτό είναι. Τους άλλους μήνες βαράνε μύγες. Αυτή είναι η ιστορία. Μέχρι το Μάρτιο μπορεί να πάνε κάποιες όταν προχωρήσουν στα νοκάουτ. Πώς μπορούν να βγουν λοιπόν κορίτσια από αυτή την αγωνιστική διαδικασία για τα ψηλά και για τις εθνικές ομάδες? Αν τώρα τι μου ήρθε στο μυαλό, να σας πω το άλλο. Υπάρχουν τα κλιμάκια, θα μου πεις γιατί γκρινιάζεις και λοιπά. Πρέπει να υποθούν κάποια πράγματα. Βλέπω τις ανακοινώσεις της Ομοσπονδίας και σωστά κάνει για τις μεγάλες επιτυχίες του καλοκαιριού των εθνικών ομάδων, αλλά αυτή είναι η βιτρίνα. Πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται από κάτω και πού θα μπορούσαμε να είμαστε στο επίπεδο. Λοιπόν, υπάρχουν τα κλιμάκια, ξέρετε τι είναι τα κλιμάκια? Είναι οι ομάδες των ενώσεων που καλούν τις καλύτερες παίκτριες για προπονήσεις και από αυτές κάποια στιγμή προκύπτουν οι κορυφαίες που θα στελεχώσουν τις μικρές εθνικές ομάδες. Ξέρετε πώς γίνονται αυτές οι κλήσεις? Τα σωματεία, όσα μπορούν ή θέλουν να μπουν στη διαδικασία, γιατί μερικά τις σνομπάρουν, προτείνουν τις παίκτριες που θα πάνε στα κλιμάκια. Μάλιστα, κυρία μου, το σωματείο προτείνει επίσης μερικοί πιο δραστηροί γονείς που έχουν και μερικές άκρες, τα πηγαίνουν μόνοι τους. Η ομοσπονδιακή τεχνική, λοιπόν, νομίζω ότι έτσι χαρακτηρίζονται αυτοί των κλιμακίων, δεν έχουν ήδη ανάποψη για τις πρώτες κλήσεις. Υποδέχονται ότι τους στέλνουν, διότι σου λένε είναι πολλά τα σωματεία και δεν μπορούμε μόνοι μας να βγάλουμε άκρη. Πού να τρέχουμε τώρα? Άσε που αυτή η διαδικασία είναι που κληρονομήσαμε να την αλλάξουμε εμείς. Προσωπικά, παρακολουθώντας μια σεζόν την ομάδα της κόρης μου που είναι σχετικά καλή και φτάνει μέχρι τα Final Four, είδα σχεδόν όλες τις ομάδες της Ένωσης και γνωρίζω σχεδόν όλα τα κορίτσια, τις καλές παίχτριες του 2010, του 2011 και του 2012 που έχουν γεννηθεί σε αυτές τις χρονιές. Και δεν είναι καν η δουλειά μου να τα ξέρω. Όμως θα ξέρω, αν έκανα τις κλήσεις, σίγουρα θα έκανα καλύτερες κλήσεις, που δεν πάνε. Και αν τους ρωτήσω, ένας θα δείχνει τον άλλον. Αυτό έχει πολύ πλάκα. Κάποια στιγμή ρώτησα τον πρόεδρο της Ένωσης γιατί είναι τόσο χάλια τα πρωταθλήματα που διοργανώνει και μου είπε ότι φταίνουν τα σωματεία. Ρώτησα μετά τα σωματεία και μου είπαν ότι φταίει η Ένωση, δηλαδή τα άλλα σωματεία, και ότι επίσης δεν υπάρχουν διαιτητές. Ρώτησα τους διαιτητές και μου είπαν ότι εμείς μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες, αν και θα θέλαμε λίγους ακόμα. Το βασικό πρόβλημά μας είναι ότι δεν μας δίνουν καν τη μετακίνησή μας στα παιχνίδια. Το ποσό της μετακίνησης στα παιχνίδια που κάνουμε στους πιο μακρινούς προορισμούς, και μιλάμε για ένα 5 ευρώ, έτσι. Παραπάνω, μη φανταστείτε κανένα μυθικό ποσό. Εν ολίγης, όποιον ρώταγα μου υποδείχνει άλλον υπεύθυνο. Έκανα ένα κύκλο επαφών και διαπίστωσα ότι ουδής ενδιαφέρεται πραγματικά για τον αναπτυξιακό αθλητισμό, και εδώ είναι το περίεργο. Ο αναπτυξιακός αθλητισμός είναι ο βασικός χορηγός της συντριπτικής πλειοψηφίας των σωματείων, και κανένα σωματείο παρά ελάχιστα τον παίρνουν σοβαρά. Αυτές είναι διαπιστώσεις και σκέψεις 2 χρόνων μέσα σε 1/4. Απλώς επειδή βρέθηκα σε αυτή την εκπομπή ως παρουσιαστής guest για μία εμφάνιση, ήθελα να κάνω μια αναφορά που νομίζω ότι είναι υπέρ του αθλήματος και όχι κατά. Γιατί πάνω από όλους είναι το άθλημα. Δεν είναι ούτε παίχτες ούτε παράγοντες ούτε ο κόσμος. Είναι το ίδιο το άθλημα, χωρίς αυτό δεν υπάρχει αντικείμενο. Αναδεικνύοντας προβλήματα είναι μια καλή αρχή ώστε να προχωρήσει στη λύση τους. Αν δεν πιστεύεις ότι κάτι είναι πρόβλημα, δεν κάνεις τον κόπο να ψάξεις για λύσεις. Και αυτά που ανέφερα είναι ένα μικρό και γενικό κομμάτι. Θα μπορούσαν να γίνουν πολλές εκπομπές για κάθε πτυχή του αθλήματος και γενικώς των αθλημάτων, για να δούμε όλα τα προβλήματα, να ακούσουμε αυτούς που τα βιώνουν. Μια παράληψη εδώ στην ΕΡΤ. Και φταίω και εγώ, γιατί ήμουν κάποια στιγμή σε θέση ευθύνης, είναι ότι δεν έχουμε αναδείξει με ξεχωριστές εκπομπές το κομμάτι του αναπτυξιακού αθλητισμού. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και θα γίνει. Το κλείνω εδώ αυτό το λογίδριο, γιατί δεν είναι και σωστό να το πάω παρακάτω, και επιστρέφω στα πολύ ωραία, στα αυτά που βιώσαμε το καλοκαίρι. Ένα πολύ ωραίο βολεϊκό καλοκαίρι με τις εθνικές μας ομάδες ανδρών και γυναικών να μας χαρίζουν υπέροχες στιγμές. Στην ουσία, να ξαναθυμόμαστε ότι το ελληνικό βόλεϊ έχει αφρό. Έχει αφρό, έχει κάτι πάνω και είναι πολύ ωραίο. Τελευταία από όλες τις διοργανώσεις ολοκληρώθηκε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Ανδρών μόλις το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Η εθνική μας τα πήγε περίφημα, νικώντας ομάδες που είναι πιο ψηλά από αυτή στην παγκόσμια κατάταξη και πιέζοντας το όριο τη Φιλανδία, που εν τέλει πήρε μετάλλιο. Μαζί μας έχουμε τηλεφωνικά έναν παίκτη που προσωπικά, εγώ, εντάξει, μεγάλη λέξη θα χρησιμοποιήσω, το θαυμάζω, όχι μόνο για την ικανότητά του αλλά για το πάθος του κατά κύριο λόγο. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο να έχεις πάθος για την ομάδα σου, πάθος για την νίκη, πάθος για το άθλημα, και αυτό κατά τη δική μου οπτική είναι ένα στοιχείο που έχει ο Θοδωρής Βουλκίδης. Καλησπέρα, Θοδωρή.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι? Από την προπόνηση σε πιάνουμε.
1: Από την προπόνηση. Ευχαριστώ πολύ, γύρω σας.
0: Ωραία.
1: Δόξα τω Θεώ, όσο είμαστε υγιείς, είναι όλα τέλεια. Εσείς?
0: Εμείς είμαστε καλά, και όταν σας βλέπουμε να παίζετε σε τέτοιο επίπεδο, είμαστε ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, εντάξει, θα μιλήσουμε λίγο εδώ, μια που βρεθήκαμε, και για το καλοκαίρι που πέρασε, που τελείωσε Σεπτέμβρη τέλος για σας. Για μας που σε βλέπαμε και σας βλέπαμε, ήταν μια χαρά. Εσύ, με περίπου ένα τετράμινο μακριά από οικογένειες, φίλους, πώς ήσουν, πώς το πέρασες?
1: Εντάξει, είναι τιμή και μεγάλη χαρά για τον οποιονδήποτε, τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ, δεν ξέρω τώρα ο καθένας πώς σκέφτεται ή πώς βλέπει, όταν μπαίνει το εθνόσημο, ας πούμε, στο στήθος. Οπότε δεν είναι πολύ, μπορείς να αντέξεις και μακριά από την οικογένεια, όσο από τους φίλους, από όλα.
0: Έχετε...
1: Δηλαδή, δίνει πολύ μεγάλες χαρές το κομμάτι της εθνικής ομάδας.
0: Έχετε και καλή παρέα, ή μου φαίνεται?
1: Έχουμε πολύ καλό κλίμα από την πρώτη χρονιά που μπήκα στην εθνική ομάδα, και έτσι τους βρήκα, ας πούμε, τα παιδιά. Έτσι με βάλανε μέσα στην παρέα αυτή την ωραία που έχουμε. Και όπως κάνουμε και τώρα και εμείς, ας πούμε, στα νέα παιδιά που έρχονται στην εθνική ομάδα.
0: Στο ξενοδοχείο τώρα που πάτε, έχετε μονοδομάτια ή διπλά? Παλιά ήταν διπλά.
1: Διπλά.
0: Με ποιον κοιμάσαι εσύ, με ποιον ήσουν?
1: Εγώ ήμουν με τον Άγγελο, τον Μάρκο.
0: Α, με τον Άγγελο τον Μάρκου. Α, γι' αυτό
1: εκεί το. Ένα δωμάτιο βόμβα.
0: Γι' αυτό τον ανέβασες και έκανε μαγικά πράγματα. Ο Άγγελος, να πω ότι τον είχα προσκαλέσει, αλλά έχει προπόνηση αυτή την ώρα στην ομάδα του, οπότε δεν θα είναι μαζί μας. Αλλά θα τον έχουμε κάποια άλλη στιγμή. Ήταν από τα πρόσωπα οπωσδήποτε της διοργάνωσης. Ποια ήταν η μεγαλύτερη νίκη, κατά την άποψή σου, του καλοκαιριού?
1: Η μεγαλύτερη νίκη ήταν ότι καταφέραμε και κερδίσαμε τους εαυτούς μας και κάναμε ένα μεγάλο άλμα να πάμε παρακάτω την ομάδα μας.
0: Αυτό δηλαδή, είναι πραγματικά μεγάλη, αλλά πες μου και σε αγώνα ποια είναι η μεγαλύτερη νίκη.
1: Γιατί, ναι, θέλω να καταλήξω ότι πολλές φορές, ας πούμε, είχαμε ένα κακό δαίμονα που λέγαμε, ας πούμε, χρόνια ότι μπορούμε να κερδίσουμε την καλύτερη ομάδα και μπορούμε να χάσουμε από μια σχετικά εύκολη ομάδα. Και είχαμε χρόνια, ας πούμε, να κάνουμε πολύ καλές εμφανίσεις για μεγάλο διάστημα.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι αυτό το καλοκαίρι το καταφέραμε αυτό. Δηλαδή, ξεπεράσαμε πολλά από τα όρια μας και δουλέψαμε πάρα πολύ, αλλά νομίζω η μεγαλύτερη νίκη που κάναμε φέτος ήταν με τη Σλοβενία.
0: Με τη Σλοβενία, ναι, συμφωνούμε όλοι πάνω σε αυτό. Ακόμη και αν κερδίσατε έτσι με συγκλονιστικό τρόπο η στον ημιτελικό των Μεσογειακών, το γεγονός ότι νικήσατε.
1: Ναι, αυτό θα έλεγα. Η πρώτη ήταν η Ιταλία. Γιατί άκουσα και κάτι σχόλια ότι κερδίσαμε την 4η-5η ομάδα της Ιταλίας, κάτι τέτοια.
0: Okay, εντάξει.
1: Δεν ισχύει καθόλου αυτό. Τα παιδιά είναι φανταστικά. Παίζανε απίστευτο βολή αυτή που παίξαμε. Τώρα δεν ξέρω αν είναι δεύτερη ομάδα ή.
0: Καλά, δεν έχει σημασία. Καλό είναι να ακούγονται και τέτοια. Εγώ τα δέχομαι όλα αυτά. Γιατί
1: τα θέλω. Δηλαδή,
0: σε φτιάχνουν κιόλα. Λοιπόν,
1: τα φτιάχνουν πιο πολύ.
0: Ναι, γιατί.
1: Από τα θετικά σχόλια.
0: Τα mind games, ας πούμε, είναι μέσα στο τέτοιο. Και σε άκουσα κάποια στιγμή στο Ευρωπαϊκό να λες ότι μπορούμε να κερδίσουμε οποιονδήποτε αντίπαλο. Το πίστευες πραγματικά ή απλώς ήταν mind games για να βοηθήσεις και τους συμπαίκτες.
1: Ναι, καθόλου mind games. Και πολλές φορές θέλω να είμαι. Δηλαδή μιλάω με τη γλώσσα της αλήθειας, γιατί όταν 4 μήνες βλέπω την ομάδα πώς συμπεριφέρεται μέσα στο γήπεδο στις προπονήσεις, γνωρίζω τις καλές τις μέρες.
0: Ναι.
1: Όπως γνωρίζω και τις κακές τις μέρες. Αυτό κάποια στιγμή είχα πει, ρε παιδί μου, αν θυμάμαι καλά, ας πούμε, πριν το μάτσο με τη Σλοβενία, είχα μιλήσει στην κάμερα εκεί της ΕΒ.
0: Ναι,
1: είχα
0: ναι.
1: πει ότι έχουμε κάνει 2 ήττες, αλλά οι εμφανίσεις μας είναι καλές, αλλά δεν είμαστε εμείς ακόμα.
0: Ναι.
1: Όταν θα μπούμε εμείς μέσα στο γήπεδο, θα κάνουμε πολύ όμορφα πράγματα και θα έρθει η νίκη.
0: Μπράβο.
1: Εκεί και έρθει σε εκείνο το μάτς.
0: Αυτό θυμόμουν, γι' αυτό σου ανέφερα. Ήταν πριν το μάτς με τη Σλοβενία και έγινε εκεί, συγκλονιστήκαμε όλοι πραγματικά. Γιατί εδώ που τα λέμε, παρότι σας εκτιμάμε ιδιαίτερα, δεν το πολύ περιμέναμε. Ότι θα κάνετε εκεί και την νίκη. Και μετά περιμέναμε ακόμα περισσότερα. Δεν ξέρω, είδαμε την εθνική μας να χάνει οριακά, να χάνεται οριακά την πρόκριση από τη Φιλανδία στο tie break και τη Φιλανδία στη συνέχεια να παίρνει το χάλκινο μετάλλιο. Αισθάνεσαι τώρα μετά από μία εβδομάδα, περίπου 10 μέρες, ότι χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία ακόμη και για βάθρο?
1: Προφανώς και θα έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δεν ξέρω πώς το βλέπει, ας πούμε, ο κόσμος την πορεία στο Ευρωβόλι. Προφανώς το πρόσημο είναι θετικό, δεν το συζητάμε καθόλου.
0: Ναι, καλά, αυτό ανλίμωνο. Ναι.
1: Δηλαδή, κάναμε πολύ μεγάλα βήματα. Μπήκαμε στο παγκόσμιο, έχουμε κάνει απίστευτα βήματα που ήταν ο στόχος μας, ας πούμε, από πέρυσι.
0: Και άνετα με 21η θέση, πολύ άνετα, ναι, στο παγκόσμιο. Ναι, ναι.
1: Mm-hmm. Αλλά εμένα, σαν αθλητής, ακόμα έχω μια σκέψη που λέει γαμώτο.
0: Σε τρώει,
1: γιατί,
0: ναι.
1: Γιατί,
0: ρε, γαμώτο,
1: ας πούμε, δεν είναι. Κερδίσαμε εκείνο το μάτς, γιατί, ας πούμε, και μεταξύ μας λέγαμε ότι αν περάσουμε τους Φιλανδούς, θα περάσουμε και τους Ιταλούς μετά. Όπως έκαναν, ας πούμε, και οι Φιλανδοί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τελικά αποδείχθηκε ότι και οι Ιταλοί δεν είναι άτρωτοι. Δεν ξέρω πώς σου φάνηκαν, να μιλήσουμε λίγο και για τις άλλες ομάδες. Αυτές που παίξαμε, τις απομυθοποιήσαμε λίγο. Ακόμα και την Ιταλία στα 2 πρώτα σετ, απλώς όπως είπες, δεν ήσασταν τόσο ακόμα έτοιμοι. Πώς φάνηκε?
1: Άρχισαμε να ξυπνάμε εκεί με την Ιταλία. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, ας πούμε, να κερδίζουμε 23-22, ας πούμε, και να κάνουμε 3 λάθη συνεχόμενα, ας πούμε, και να χάνουμε το σετ, το πρώτο.
0: Ναι, ναι, ναι, πραγματικά. Καλά, και με τη Φιλανδία μπορούσαμε να το κερδίσουμε και με 3-1, έτσι, όπως εξελίχθηκε το
1: 4. Και με τη Φιλανδία εκεί 23-22 κερδίζαμε πάλι στο 4ο σετ.
0: Ο Άγγελος πρέπει να ήταν σκασμένος εκεί με τις 2 τελευταίες επιθέσεις. Σίγουρα.
1: Ναι, εντάξει, μωρέ.
0: Αλλά δεν είναι ενός παίκτη, προφανώς.
1: Έχει προηγηθεί Ναι. Έχει όχι βήμα του Άγγελου, έχει κάνει άλμα τώρα. Δεν το συζητάμε τώρα. Ναι. Δεν μπορεί κανένα να πει τον Άγγελο.
0: Ο Άγγελος ήταν φανταστικός. Ήταν φανταστικός. Πήρε πρώτο σκόρε σε κανένα δύο παιχνίδια. Ήταν φοβερός. Όπως και εσείς οι κεντρικοί. Ήθελα να σου πω ότι πριν κάποιο καιρό, μια πανύψηλη κυρία που είχα γνωρίσει μου είχε πει ότι έπαιζε βόλεϊ επαγγελματικά. Δεν θα πω όνομα. Τη ρώτησα τι θέση και μου απάντησε ήμουν από τους χαζούς που πηδάνε από εδώ και από εκεί, εννοούσε τον μπλοκ κεντρική. Αισθάνεσαι καμιά φορά ότι η δουλειά του κεντρικού είναι τόσο άχαρη, ότι είσαι ο χαζός που πηδάει, ή αυτό εξαρτάται από πόσο καλούς, πόσο το σύστημα ευνοεί τους ακραίους?
1: Νομίζω αυτό έχει να κάνει με τον χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Ας πούμε εγώ, ακόμα και κεντρικό, ας πούμε, θέλω πολλές φορές να είμαι πρωταγωνιστής μέσα στο γήπεδο. Ναι. Και δεν με ενδιαφέρει τώρα αν θα επιδείξω παραπάνω ή αν θα. Γιατί κάνουμε πολύ βρώμικη δουλειά, ας πούμε, μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πολλές φορές που δεν φαίνεται, ας πούμε, αν δεν το γνωρίζει κάποιο άθλημα. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή όπως καλά σε άκουσα, λες πολλές φορές το ζω λίγο παραπάνω. Μου βγαίνει πολύ έντονα μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή είμαι ένας άλλος άνθρωπος μέσα στο μάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Πάντα θέλω να πρωταγωνιστώ και να βοηθάω να δίνω το 300% ας πούμε για την ομάδα μου.
0: Αρέσει αυτό, βγαίνει αυτό. Αυτό που κάνεις δηλαδή, αυτός ο χαρακτήρας βγαίνει. Οι δικοί μας πάντως χαζοί που πηδάγαν στο κέντρο, εσύ και ο Πιτακούδης, νομίζω κάνατε ένα φοβερό τουρνουά. Έτσι το είδαμε εμείς. Δεν ξέρω πώς το αισθάνθηκες εσύ. Εντάξει.
1: Εντάξει, ήταν όντως πολύ θετικό τουρνουά για μας. Ελπίζω να βοηθήσαμε την ομάδα μας. Ελπίζω αυτά τώρα τα νούμερα και αυτά είναι του προπονητή.
0: Ναι.
1: Ό,τι θέλετε να μάθετε παραπάνω.
0: Για πες μου για το. Ναι, τον ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στην εκπομπή τον Κώστα Χριστοφιδέλη. Πώς ήταν ο προπονητής, πώς τον βλέπατε εσείς, τον αισθανόσουν, ας πούμε, τον αισθανόσουν κοντά σου, έτσι?
1: Γιατί... προφανώς και τον αισθανόμουν κοντά μου. Ο Κώστας. Έχει φτιάξει ένα καινούριο, έχει βάλει μια διαφορετική ενέργεια, ας πούμε, στην εθνική ομάδα. Έχει δώσει, δεν μπορώ να βρω ακριβώς τη λέξη τώρα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι με τον Κώστα, από τη στιγμή που ξεκίνησε ο Κώστας ο Χριστοφιδέλης στην εθνική ομάδα, βλέπω ότι κάνουμε πολύ θετικά βήματα, ας πούμε. Έχουμε γίνει πιο πολύ ομάδα πέρα από την παρέα. Δηλαδή δουλεύουμε καλύτερα μέσα στο γήπεδο, δουλεύουμε πιο σωστά.
0: Ναι. Και παρότι λες
1: ότι αυτό βγαίνει και προς τα έξω.
0: Ναι, προφανώς. Αυτό το είδαμε εμείς από τις οθόνες. Πολύ περισσότερο αυτοί που σας έζησαν κοντά, ο Νίκος ο Παγιωτέλης και όσοι βρέθηκαν τυχεροί εκεί μαζί σας. Σε άκουσα που τον λες Κώστα. Παρότι Κώστας, δηλαδή πολύ φιλικός και λοιπά, υπάρχουν οι γραμμές, έτσι, προπονητή.
1: Δεν το συζητάμε. Είναι μια πολύ λεπτή γραμμή. Αυτή που όταν μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει φιλία, δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή είναι δουλειά και κοιτάμε να. Και θέλουμε το καλύτερο της εθνικής μας ομάδας, προφανώς. Γιατί πάνω απ' όλα παίζουμε για το εθνόσημο.
0: Πώς βλέπεις, μια τελευταία ερώτηση για να σε αφήσω. Δεν θα μιλήσουμε σήμερα για τον Παναθηναϊκό, γιατί είμαστε αρκετά. Έχουμε τρεις εβδομάδες να τα πούμε αργότερα αυτά.
1: Εννοείται, όποτε
0: για το πρωτάθλημα. Πώς βλέπεις, ποιος είναι ο στόχος μας τώρα στο παγκόσμιο, έτσι, μεγάλα πράγματα?
1: Μεγάλα πράγματα, ένα όνειρο. Δηλαδή έχει τύχει να μιλήσω κάποια στιγμή με πιο παλιούς, ας πούμε, της εθνικής ομάδας και μου λέγανε ήταν όνειρο, ας πούμε, για μας να φτάσουμε μέχρι εκεί και το καταφέρατε εσείς.
0: Ναι.
1: Είμαι πολύ ευγνώμων για αυτό που έχουμε καταφέρει να κάνουμε. Ανταμείβονται κόποι μας. Και θα παλέψουμε από τώρα, δηλαδή, για το επόμενο, για το να είμαστε έτοιμοι τον επόμενο Σεπτέμβριο, για να τα δώσουμε όλα εκεί πέρα. Δηλαδή, ελπίζουμε να κάνουμε τρελά πράγματα, γιατί...
0: Αυτά θέλω.
1: Όταν φτάνεις να κερδίζεις την τέταρτη ομάδα του κόσμου, ας πούμε, μετά ναι. Θα κερδίζεις τους πάντες.
0: Ναι, φοβερό. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Θοδωρή, για τη συμμετοχή σου στην εκπομπή. Ήταν πάρα πολύ ωραία και εύχομαι τα καλύτερα και για σένα προσωπικά, αλλά βέβαια και για την εθνική μας και το σύλλογό σου.
1: Να είστε καλά. Καλή σεζόν, να ευχηθώ σε όλους.
0: Και με υγεία, γιατί... με υγεία. Και καλό χειμώνα.
1: Έτσι, με υγεία, να είστε καλά.
0: Γεια σου, Θοδωρή μου.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, ο Θοδωρής Βουλκίδης ήταν μαζί μας, μας είπε με το δικό τρόπο πώς βίωσε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι για την Εθνική Ομάδα των Ανδρών. Θα πάμε σε ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων και στη συνέχεια θα πάμε στο τουρνουά Ανδρέας Βαρίκας και θα έχουμε καλεσμένη, θα έχουμε διεθνή παίκτρια, καλεσμένη καλώς εχόντων των πραγμάτων για να συζητήσουμε και για το γυναικείο βόλι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους. Την σημασία της ένταξης του Ολύμπου στο κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ανέδειξε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στο Λιτόχωρο, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν πάντα πιο ψηλές κορυφές που όλοι μαζί θα κατακτήσουμε». Μήνυμα του 112 εστάλησε σε ολόκληρη την περιφέρεια της Κρήτης λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σε εξέλιξη βρίσκονται ισχυρές βροχοπτώσεις στο Ρέθυμνο, προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου λόγω συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο δικοδίκτυο. Στα Ζωνιανά, δύο ανήλικοι μεταφέρθηκαν προληπτικά από την κατοικία τους σε άλλη οικία εξαιτίας ανόδου της στάθμης των υδάτων στην περιοχή. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον μέχρι τις 8 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Την αποδέσμευση ως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε συντονισμό με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ευρώπη συμφώνησε να δώσει τεράστια ποσότητα από τα αποθέματα ντίζελ, σημειώνοντας σε ανάρτησή του στο Truth Social. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Εξετάζουμε ο πιλότος της Fly Dubai να στάλθηκε από κάποιον. Όποιος τον έστειλε θα πληρώσει βαρύ τίμημα, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στη Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
3: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα στην Έρα Σπορ 101,8-100,9 από τα FM. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να συζητήσουμε για το τουρνουά που έγινε στη μνήμη του Κωνσταντίνου Καρέλια το προηγούμενο διήμερο. Ένα πάρα πολύ ωραίο τουρνουά, το οποίο μας χάρισε πολύ ωραίες στιγμές. Κατάφεραν ο Πανιόνιος, ο οποίος διοργάνωσε το τουρνουά, να φέρουν δύο πολύ σπουδαίες τουρκικές ομάδες, τη Vakifbank, πρωταθλήτρια Ευρώπης, 7 πρωταθλήματα Ευρώπης, τα οποία κατέκτησε μια ομάδα, νομίζω αποκλειστικά βολεϊκή είναι, από το 1986, μια ομάδα 40 χρόνων, η οποία έχει πάρει αυτά τα 7 κύπελλα πρωταθλητριών. Έχει τον Γκουιντέτι, έναν Ιταλό προπονητή θρυλικό, ο οποίος έχει αναλάβει την ομάδα από το 2008, 18 χρόνια είναι στην ίδια ομάδα. Όλα τα κύπελλα πρωταθλητριών τα έχει πάρει με το συγκεκριμένο και τα 10 από τα 14 πρωταθλήματα. Έχω μαζέψει από το διήμερο που βρεθήκαμε εκεί, μαζί με τον Γιάννη Ράνιο, τον Βασίλη Αγριτάκη και τον Ανδρέα Φούντα, που είναι οι κανονικοί οικοδεσπότες αυτής της εκπομπής. Εγώ εδώ καλύπτω, μπαίνω στα παπούτσια τους, γιατί είναι σε άλλες δουλειές εκτός. Έχουμε μαζέψει ρεπορτάζ για να ακούσουμε, έτσι θα με βοηθήσει και η Βιβί. Δεν είπα καν ποιοι είμαστε, έτσι. Η Βιβί Νικοπλοπούλου ήταν πριν στην παραγωγή της εκπομπής και η Βίβια Νικολοπούλου στην ρύθμιση του ήχου. Και η Νίλη Τζαφυροπούλου τώρα έχει αναλάβει την παραγωγή. Λοιπόν, η πρώτη που θα ακούσουμε μετά το μάτς και τη μεγάλη νίκη που έκανε ο ΠΑΟΚ την Τρίτη απέναντι στη Γαλατά Σαράι, κατέβηκα κάτω και βρήκα μια μικρούλα που έχει ο ΠΑΟΚ, μια από τις πολλές μικρούλες, την Μαρία Καραμπάση, που ήταν συγκλονιστική, 22 ετών, λίμπερο. Τα πρώτα της βήματα ήταν στη νίκη Αλεξανδρούπολη στη σεζόν 2020. Το 2022 και για δύο σεζόν πήγε στη Σαντορίνη, στον αθλητικό όμιλο Θήρας. Το 2024-25 ήταν στη Λαμία και πλέον είναι στον ΠΑΟΚ. Για να την ακούσουμε.
1: Σίγουρα είναι ένα απίστευτο τουρνουά με τις ίσως καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι που συμμετείχαμε σε αυτό και σίγουρα είναι μια τεράστια νίκη και για μας και για όλο τον ελληνικό βόλεϊ.
2: Πώς σου φαίνεται όταν έχεις να αντιμετωπίσεις παίκτριες οι οποίες κατακτήσαν το setup, δεν πήγες, σε είδα να μην έχεις άγχος, ειδικά όσο περνάει το παιχνίδι, βγαίνανε συγκλονιστικές άμυνες, κυρίως από σένα και από τις παίκτριες.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Σίγουρα είναι τα πρότυπά μας ουσιαστικά, με αυτές μεγαλώσαμε και είναι ένα απίστευτο συνέστημα να τις έχουμε απέναντί μας. Εμείς κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε. Παίξαμε όλες μαζί από την αρχή, από το πρώτο πόντο στον αγώνα και χαίρομαι πάρα πολύ που πήραμε αυτό το αποτέλεσμα.
2: Με τόσο καινούριες παίκτριες, ο ΠΑΟΚ φαίνεται σχετικά έτοιμος, τουλάχιστον αυτό είδαμε. Δεν είναι λίγο νωρίς για κάτι τέτοιο?
1: Είμαστε μια ολοκαίνουργια ομάδα σχεδόν. Από την πρώτη μέρα δουλεύουμε υπό τις οδηγίες του coach. Προσπαθούμε κάθε μέρα και αγωνιζόμαστε. Έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ καλό κλίμα και νομίζω το κλειδί αυτής της νίκης ήταν ότι ήμασταν ενωμένες σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.
2: Είναι νίκη αυτοπεποίθησης. Αισθάνεσαι ότι έχεις ψηλώσει λίγο όταν κερδίζεις μια τέτοια ομάδα?
1: Εννοείται. Είναι μια τεράστια νίκη για μας. Τεράστια.
2: Πού μπορεί να φτάσει ο ΠΑΟΚ φέτος? Δεν έχει ξεκινήσει χρονιά ακόμα, αλλά συνηθίζουμε να ρωτάμε.
1: Σίγουρα έχουμε θέσει ψηλούς στόχους και θέλουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε και σίγουρα να διεκδικήσουμε και κάποιους τίτλους. Γιατί όχι, μπορούμε.
2: Να είσαι καλά, συγχαρητήρια.
0: Αυτά λοιπόν από την
1: ΑΕΚ. Να είσαι καλά,
2: συγχαρητήρια.

0: από την άλλη πλευρά και τόσο πολύ καλές παίχτριες. Αργότερα ο Πανιώνιος έπαιξε την Τρίτη με τη Βακίφμπανκ, την ομάδα που λέγαμε που είναι στο κύπελο πρωταθλητριών. Θα ακούσουμε, θα με βοηθήσει η Βίβια να ακούσουμε την Τζίνα Λαμπρούση.
1: Είναι πολύ τιμητικό να έρχονται τέτοιες ομάδες και να τις φιλοξενούμε εδώ στην Ελλάδα και να πέσουμε τέτοιο επίπεδο βόλεϊ. Θεωρώ ότι σήμερα ήταν ένα πολύ ωραίο κλίμα μέσα στο γήπεδο και με τους φιλάθλους μας μαζί. Είχαμε πολύ καιρό να το νιώσουμε αυτό. Ωστόσο, νομίζω ότι πέραν τα δύο σετ που κάνουμε αρκετά λάθη, παίξαμε ένα πολύ ωραίο βόλεϊ υψηλού επίπεδου. Τις κοιτάξαμε στα μάτια, ειδικά στο τρίτο σετ. Και θεωρώ ότι πραγματικά είναι ευλογία να παίζει με τέτοιες ομάδες. Δεν σου δίνεται ευκαιρία καθημερινά να παίζει τέτοια παιχνίδια, οπότε είναι όλα προς όφελός μας.
2: Αναφέρθηκε στους φιλάθλους, γεμίσανε το γήπεδο, φανταστική ατμόσφαιρα. Ο προπονητής της Βακίφμπανκ είχε χάσει τα λόγια του και παρακολουθούσε αποσβολωμένος. Θέλω ένα σχόλιο και για τη δική τους παρουσία σε αυτή την πρώτη μέρα του τουρνουά.
1: Πραγματικά τους νιώθουμε σε κάθε πόντο δίπλα μας. Είτε χάνουμε είτε κερδίσουμε, είναι πάντα εκεί, πάντα μας στηρίζουν, δεν σταματάνε να φωνάζουν και πάντα στο τέλος είναι εκεί για μας.
0: Αυτή ήταν η Τζίνα Λαμπρούση. Ο Βασίλης Αγριτάκης ήταν αυτός που έκανε τη δήλωση μετά το μάτς και αναφέρθηκε ο Βασίλης και στο Γκουιντέτι, τον προπονητή. Για να ακούσουμε τι έλεγε στον Ανδρέα Φούντα.
3: Λοιπόν, they didn't silent one single point. It's like that they won. So it's amazing to play in this kind of atmosphere. It's amazing.
4: Δεν έχουν σταματήσει ούτε δευτερόλεπτο. Μας λέει ότι για ένα πόντο είναι εκπληκτικό το να παίζεις εδώ. How satisfied are you from the performance of your team and from the kind of fight that Panionios gave you? Because sometimes it's beneficial in friendly games.
3: Yes, I'm very happy because okay, the first two sets we were pretty stable. After as soon as we went a little down, Panionios came up, they put us in trouble. So I'm very happy. It was a good fight.
4: Thank you very much, coach. See you tomorrow. Good luck. Γκουιντέτι, ότι η ομάδα ήταν πολύ σταθερή στα δύο πρώτα σετ. Στη συνέχεια, ο Πανιώνος ανέβασε πάρα πολύ την απέδοσή του και τους έδωσε μια πάρα πολύ σκληρή μάχη. Αυτό είναι καλό κάποιες φορές, όπως μας επιβεβαίωσε, στα φιλικά παιχνίδια.
0: Αυτά από τον Γκουιντέτι, ο οποίος είναι μια τεράστια μορφή, έτσι. Εκτός από πολύ σπουδαίος προπονητής, είναι και πολύ ωραία προσωπικότητα. Γελαστός, κοίταζε εκεί, χάζευε, ακομπλεξάριστος. Τώρα ήταν την Τρίτη που είχαν γεμίσει όλο το πέταλο οι φίλοι του Πανιωνίου. Την επόμενη μέρα στο μικρό τελικό δεν είχαν έρθει, αυτή είναι η αλήθεια. Θα είναι, δεν ξέρω αν έπαιξε και το γεγονός ήταν λίγο πιο νωρίς, δεν βόλεψε η ώρα και όλα τα σχετικά. Το βράδυ ήταν, εμφανίστηκαν 30 φίλοι του ΠΑΟΚ, τόσοι νομίζω τους μέτρησα, τόσοι ήταν. Αλλά πριν πάμε εκεί, να πάμε να ακούσουμε και τον Γιούνουσο Τσάρι, τον προπονητή του Πανιωνίου.
5: Because when we see the people full here, we were very understand that miss this atmosphere. And first of all to them, also to Vakıfbank, we want to say big thank you because we did very high level volleyball, I feel. Thank you for fun. Come to here and show us that we are not alone.
6: So about the game, you played arguably the best team in the world, maybe the best team in the world. You won a set, you had your moments. What do you keep from this game and what do you think needs more improvement?
5: First of all, both team is not ready yet. We are in the preparation, also they are in the preparation. Was good practice, by the way, for both of us. We did so many good things in the same time, so many bad things too. But we are experienced players that we are knowing that we have to some problems that we have to figure out. So first of all, we have to touch first and second ball better than this. Let's say first set we did four mistakes in reception, which is until now six friendly games we never do. In service we can create more problems because they have one player in the best of the world, Markova. We couldn't give enough pressure to her. In the end, they are high-level players. We fight. We won one set. I thank you to my players because they fight until the end. I try to use all my players, and I am satisfied. Of course, we will take some lessons about this, and we will be better in the future for sure.
6: Thank you very much. See you tomorrow.
5: Thank you.
6: Λοιπόν, ο Γιούνουσο Τσάλ μας ανέφερε. Θα το πάμε από το τέλος βασικά για τον αγώνα και την αναμέτρηση που είδαμε. Είναι ικανοποιημένος από την απόδοση των παιχτών του, των παιχτριών του. Τόνισε ότι υπήρχαν αρκετά καλά πράγματα,

0: αλλά και αρκετά κακά πράγματα στην απόδοσή τους στο Taraflex. Από εκεί και πέρα όμως έγιναν κάποια πράγματα που δεν έχουν γίνει σε προηγούμενους φιλικούς αγώνες, όπως τα 4 λάθη στην υποδοχή στο πρώτο σετ. Ήθελε να δει την ομάδα του επίσης να πιέζει περισσότερο με το δικό της σερβί στη Vakifbank. Δεν τα κατάφερε, επομένως αυτά είναι τα στοιχεία που θέλει να βελτιώσει περισσότερο. Αλλά από εκεί και πέρα έμεινε ικανοποιημένος. Τόνισε ότι και οι δύο ομάδες έχουν παίκτριες σε πολύ υψηλού επίπεδου, ειδικότερα η Vakifbank από τη στιγμή που μιλάμε για την πρωταθλήτρια Ευρώπης.
1: Στο Taraflex και μάλιστα έζησαν και κεράκι. Ήταν ο James Νεόφυτος ο γυμναστής, ο οποίος έσβησε το κεράκι της τούρτας λόγω γενεθλίων και μάλιστα ήταν όλη η ομάδα εκεί δίπλα να του ευχηθεί. Αυτό επαναλαμβάνω, το οποίο είδαμε λίγο πριν. Μπορείς να ολοκληρώσεις αυτό που έλεγες παντός, Βασίλη.
0: Ναι, λοιπόν, από εκεί και πέρα στάθηκε στο γεγονός ότι χρησιμοποίησε όλες τις παίκτριές του. Ο Γιουνούς Οτσάλ προσπάθησε τουλάχιστον να χρησιμοποιήσει όλες τις παίκτριές του στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Και για να ολοκληρώσουμε, πάμε και στην πρώτη ερώτηση που αφορούσε τον κόσμο και την παρουσία, την ατμόσφαιρα γενικότερα. Είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος, πάρα πολύ χαρούμενος που αντιμετώπισαν άπαντες στο παιχνίδι, σαν να είναι επίσημο παιχνίδι. Ήταν μια ιστορική αναμέτρηση και χαίρεται που ο κόσμος δείχνει στην ομάδα πως θα είναι δίπλα της από την πρώτη κιόλας στιγμή, πριν καν ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις μέσα στη σεζόν.
2: Ακούγαμε και το Happy Birthday έτσι του Stevie Wonder, γιατί όπως παρενέβη ο Γιάννης Ράνιος μας είπε για τα γενέθλια. Τώρα, γιατί βάζουν ένα αντιρατσιστικό τραγούδι που είναι το Happy Birthday, ξέρεις, είναι από τον δίσκο Hotel Don't You Lie, που είναι αντιρατσιστικό τραγούδι, αλλά έχει επικρατήσει να παίζει στα μπαρ σε γενέθλια που δεν έχει καμία σχέση. Αλλά okay, δεκτών, το προσπερνάμε. Αλλά κάθε φορά, σε κάθε ευκαιρία μου αρέσει να το λέω. Το έχω πει καμιά πενταριά φορές από τότε, τα 30 χρόνια που είμαι εδώ. Λοιπόν, γιατί είναι και παλιό τραγούδι, είναι της δεκαετίας του 80. Το Hotel Don't You Lie, παρεπιπτόντως, ήταν πρώτο βινήλιο Vivian που πήρα στη ζωή μου με δικά μου λεφτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και μια τεράστια παίκτρια, την πιο ακριβοπληρωμένη της Ευρώπης, γιατί υπάρχει μια Ιαπωνέζα που παίρνει περισσότερα λεφτά, την Τιάνα Μπόσκοβιτς, η οποία παίρνει 2,5 εκατομμυριάκια. Όσο δηλαδή το budget που είχε πέρυσι μαζί ο Πανιώνιος, Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, τα παίρνει Μπόσκοβιτς στη Vakifbank. Μίλησε στον Ανδρέα Φούντα, την ακούμε.
3: Thank you. I think both teams showed good volleyball, good level of volleyball today. Of course, we are happy to win, but we could see that there are some things that we have to work on in the future. Panionios team has great players with a lot of experience, so we expected it's not going to be easy game. And we are happy to be here in Athens. It's first time for me to play in Greece. And today atmosphere was great, so I would like to say thank you to everyone who came to watch us today.
4: How do you feel personally after a long summer, after the medal that you won with the Serbian national team? How do you feel personally, and how do you see the team if you can repeat all the achievements from last year?
3: I feel good. It was a very challenging summer for us. We played VNL and after European Championship. As you said, we won a medal, so I think it was a successful summer for us. And after that, I had a short break and I came back to the club. We are all very motivated to make same results like we did last year, even better, because this year we will have chance to play World Club Championship as well. So we will see. Our season will start in a couple of days. I think matches like today will help us to prepare the best we can.
4: Thank you very much for your time. See you tomorrow. Bye. Λοιπόν, μας είπε η Γιάννα Μπόσκοβιτς πρώτα απ' όλα ότι της αρέσει πάρα πολύ εδώ το τουρνουά, αγώνας απέναντι στον Πανιόνι, ο οποίος έδωσε ένα πάρα πολύ σκληρό τεστ στην ομάδα της. Είναι αρκετά ευχαριστημένη, πιστεύω ότι δεδομένου του χρονικού σημείου βρίσκεται σε καλό στάδιο η ομάδα της Vakifbank. Μετά την ρωτήσαμε λίγο και για την προσωπική της κατάσταση και για το τι βλέπει σε ομαδικό επίπεδο μετά το καλοκαίρι που είχε με τη Σερβία και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και μας είπε ότι πετύχαμε πράγματι με την κατάκτηση του μεταλλίου. Βλέπω και την ομάδα πάρα πολύ δυνατή. Θα κάνουμε τα πάντα για να επαναλάβουμε όλα τα περσινά μας επιτεύγματα, να πάρουμε το πρωτάθλημα στην Τουρκία, να πάρουμε το Champions League και έχουμε και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, το οποίο θα θέλαμε επίσης να κατακτήσουμε.
2: Λοιπόν, αυτά και από την Μπόσκοβιτς. Αφήνω και το αγγλικό σκέλος για να το ακούσετε όσοι είστε κλωμαθείς, έτσι να μην χάσετε λέξη, γιατί καμιά φορά και εμείς τα συνοψίζουμε για να μπορέσει να προχωρήσει η δουλειά. Έχω και άλλα πάρα πολλά ηχογραφημένα. Θα ακούσουμε την Ιούλιο που είναι... Α, να πω πλην ακούσουμε την Ιούλιο ότι όταν μιλάγα για τα budget που παίρνει Μπόσκοβιτς, εσείς μιλάμε για τα περσίνα budget. Ο Πανιόνιος φέτος έχει ανεβάσει αρκετά τον πύχη με τις παίκτες τις οποίες έχει αποκτήσει. Δεν εννοώ βέβαια ότι του Ιούλιο, η οποία ήταν στον Ολυμπιακό, είναι φέτος στον Πανιόνιο. Γιατί να την ακούσουμε τι είπε στη μέρα των τελικών. Έτσι, στο μικρό τελικό έπαιξε ο Πανιόνιος που ιτήθηκε από τη Βακύφα με τη Γαλατά και ιτήθηκε 3-1, βγήκε τέταρτο στο τούρνουα. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε στο μεγάλο τελικό 3-0, έχασε από τη Βακύφα, βγήκε δεύτερος. Ακούμε την Ιζαμπέλα Ντι Ιούλιο, την πασαδόρο πλέον του Πανιονίου.
5: First of all, I really like this tournament. And when you play with these kind of teams, it's every time a big opportunity to compete, to have a test. And it's also an honor because we played first with Vakif and now with Galatasaray, even if we played before against Galatasaray in Istanbul for some friendly games. So it's incredible because you can sometimes you can see these players only by the television. So it's a really big opportunity to us, and I think we built something during this this tournament.
6: So you played two games against these two teams. What do you keep? What do you think means improvement? And what do you think about the condition of the team? Because we're really close to the start of the season.
5: About the condition, all the teams now are in preparation. I know that the Turkish teams, they have to start their championship now at the end of this week. The condition, you know, when you play two games in a row in 2 days, maybe can be difficult, especially the second day. But for us, doesn't matter. We have another week to work for our Super Cup in here in Greece. So we will manage this. And then I think we build our confidence in these two games. And I like how we fought during the games. And that's it. Yeah.
6: Thank you very much. Thank you.
5: Thank you. Thank you. Bye bye.
6: Λοιπόν, η Ιζαμπέλα Ντι Ιούλιο μας είπε πως ξεκινώντας από το τουρνουά είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ίδια αλλά και για την ομάδα του Πανιωνίου το γεγονός ότι έλαβε μέρος σε αυτό το τουρνουά, αλλά πάνω απ' όλα ότι είναι και μια τιμή διότι κατάφερε να αγωνιστεί απέναντι σε δύο σπουδαίες ομάδες, την νικήτρια του Champions League και την νικήτρια του Chef Cup, γεγονός που είναι πολύ σημαντικό βέβαια και σε αγωνιστικό ρυθμό αλλά και ως τιμή. Τώρα, από εκεί και πέρα για τις δύο φιλικές αναμετρήσεις και για το τι κρατάει, ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για δύο ομάδες πολύ υψηλού επίπεδου, τόσο η Γαλατασαράι όσο και κυρίως η Βάκυφμπανκ. Τη ρωτήσαμε κατά πόσο θεωρεί, μάλλον σε τι επίπεδο βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Πανιόνιος λίγο πριν την έναρξη της επίσημης σεζόν, και τόνισε πως όλες οι ομάδες είναι πάνω κάτω στα ίδια, με εξαίρεση τις δύο ομάδες βέβαια που αντιμετώπισε ο Πανιόνιος σήμερα και χθες, καθώς το δικό του πρωτάθλημα ξεκινά αυτό το Σαββατοκύριακο, γεγονός που σημαίνει ότι είναι λίγο πιο μπροστά, αφού μόλις ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα πραγματάκια και άλλα στοιχεία που χρήζουν βελτίωσης και δουλειάς, όλα αυτά λίγες μέρες πριν τον τελικό του Super Cup, στον οποίο αναφέρθηκε πράγμα ενδεικτικό και τη σημασία που δίνουν στην ομάδα της Νέας Μύρνης για τον πρώτο τίτλο της σεζόν.
2: Είδατε, ο Βασίλης Αργυρητάκης και ο Ανδρέας Φούντας, παρότι δεν είναι εδώ, σαν να κάνουν την εκπομπή. Μας είπε ο Βασίλης, μας έδωσε τη συνέντευξη της Ντι Ιούλιο. Το ελληνικό πρωτάθλημα έχει δύο εβδομαδούλες. Υπάρχει το Super Cup το άλλο Σάββατο στο Ζιρίνιο μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Πανιωνίου στις 9, του πρωταθλητή και του Κυπελούχου στις 9 το βράδυ. Είναι η επόμενη αγωνιστική δραστηριότητα για το ελληνικό και μετά αρχίζει το πρωτάθλημα μια εβδομάδα πριν από το ανδρικό που είναι περίπου εκεί στο τέλος του μήνα. Το τουρκικό πρωτάθλημα που συμμετέχουν δύο ομάδες που ήταν εδώ στην Αθήνα ξεκινά αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως ξεκινάνε και τα αναπτυξιακά μας πρωταθλήματα. Αλλά κλείνοντας, ήθελα να ακούσουμε και τον νέο προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Φίλιππο Σκιάβο, που πήρε τη θέληση του Γιάννη Γιαπάνη και παρουσίασε πολύ ωραία ομάδα. Λες και ήταν έτοιμη. Για να ακούσουμε τι είπε.
7: But for sure, is the best way to train because we play today. I agree with you. Is one of the best team, maybe one of the best three team in the world. And yesterday also Galatasaray is a very good team. So for us it was a very tough match, two very tough matches. So it's very important for us. We were good, I think. We grew during the match, and for me this is the most important thing because we have to learn from this match. We have to learn that there is something that we have to push every single time on all the easy situation. And for example, in the second set we missed some easy situation. We cannot compare our level now with this team, with one team like this. But in the easy situation, we can play against, also against Rakitic or the other team, and we have to perform 100%. Doesn't matter what's happening in front. So for me, the first tip for the team is, okay, we play against a good team, but we have to push always 100% without regret. If we play our best version, volleyball version, okay, we can do everything. After, if in front they are stronger, good.
4: Can I ask you something about the moments after the game? You are here in Athens for a friendly tournament, and you have so much people supporting you with this kind of intensity and those moments that you had with them after the game.
7: Yeah, first of all, I want to say thank you because it's a surprise. The manager said to me, "Ah, yes, we have some supporters from Pau." Okay, I say, okay, perfect. When I saw it, was amazing because I think that the team feel this. All the girls are surprised in the beginning of the match, and it's like to play in Thessaloniki tonight, so it's very, very nice. And I want to say thank you because they continue to push behind us till the end of the match. So for us, it's a very good, it's a pleasure. It's a pleasure to see something like this, and it's the first time in Greece. So for me and for a lot of players, so this is the real feeling that I have. I'm very, very, very satisfied and very grateful for the supporter.
4: Thank you very much, coach.
7: Thank you so much.
4: Λοιπόν, ρωτήσαμε πρώτα τον Φίλιππο Σκιάβο για το παιχνίδι, για το τουρνουά γενικότερα. Μας είπε ήταν ο καλύτερος δυνατός τρόπος για να προετοιμαστούμε. Δύο πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια απέναντι σε δύο εξαιρετικές ομάδες. Δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο, αλλά πιστεύω ότι σε απλές καταστάσεις μπορούμε να παίξουμε, μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Θέλω μια ομάδα επιθετική που να πιέζει. Πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό και δεν πειράζει αν πάει κάτι λάθος στο πλάνο μας. Είναι κάτι που είπε πολλές φορές και στη διάρκεια του αγώνα.
1: Λίγο, φυσικά. Γιατί βλέπουμε την Ιωάννα Καρέλια μαζί με την κεντρικό τη Γιουνές, το αναμνηστικό τρόπεο. Μπορείς να συνεχίσεις αυτό που σε διέκοψα λίγο νωρίτερα και λέγεις, Ανδρέα.
4: Βεβαίως, πολύ καλά έκανε. Το κομμάτι που τον ρωτήσαμε στο δεύτερο σκέλος ήταν για την παρουσία του κόσμου, για τη στήριξη που είχε ο ΠΑΟΚ σήμερα στο γήπεδο του Πανιωνίου, μακριά από τη Θεσσαλονίκη προφανώς. Μας είπε ήταν μια μεγάλη έκπληξη για μένα. Μου είχαν πει ότι θα έρθουν κάποιοι φίλαυλοι του ΠΑΟΚ, αλλά δεν περίμενα να δω αυτό το πράγμα. Είναι το καλύτερο δυνατό καλωσόρισμα και για μένα, αλλά και για όσες παίκτριες έρχονται πρώτη φορά στην Ελλάδα και ελπίζω να συνεχίσουν έτσι. Ήταν σαν να παίζαμε στη Θεσσαλονίκη σήμερα, έτσι μας είπε.
2: Αυτά λοιπόν, φτάσαμε οριακά στις 7. Είχα κανονίσει διεθνή παίκτρια του ΠΑΟΚ, την Εύα Τάνη, τη ζητάω συγγνώμη γιατί εγώ δεν κατανόησα, έτσι για να πούμε αυτά. Ήταν η κοπέλα, είχε φιλικό παιχνίδι, νόμιζε ότι θα μιλάγαμε μετά τις 7, δεν έχει σημασία, θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς άλλη στιγμή, μια συγκλονιστική παίκτρια. Να ευχαριστήσω τον Ανδρέα Φούντα, τον Βασίλη Αγριτάκη για το ρεπορτάζ, τον Γιάννη Ράνιο που εμφανίστηκε κάποια στιγμή στα ηχητικά, τη Βίβια Νικολοπούλου, τη Βιβή Νικολοπούλου, την Έλιζα Φουριοπούλου από το Χρήστο Σαράντο. Καλό βράδυ, έρχεται ο Δημήτρης Γιαχανατζής με τη βραδινή ραδιοεφημερίδα. Να είστε καλά, γεια σας.
8: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
4: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
5: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
6: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
5: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
6: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
5: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Era Sport 101,8.
8: Πήρε ο Μασούρας στην κεφαλιά. Ο Ιωαννίδης σε καλή θέση μέσα στην περιοχή. Γκολ! Το 1-0 από τον Φώτη Ιωαννίδη στο 23ο λεπτό του αγώνα. Ελλάδα-Ολλανδία 1-0. Η μπάλα όμως από μια κόντρα φτάνει στον Ιωαννίδη μέσα στην περιοχή. Γυρίζει ο Ιωαννίδης. Γκολ 2-0! 2-0 η Ελλάδα! Από τον Μασούρα τον γκολ. Η εθνική μας προηγείται πλέον με 2-0 της Ολλανδίας. Γκολ για την Ολλανδία που μειώνει με τον Φαν Ντάικ. 2-1 στο 51ο λεπτό ως αποτέλεσμα της πίεσης των Ολλανδών από την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Φέρμαν εκτέλεσε ένα ακόμη κόρνερ που κέρδισαν σε αυτό το διάστημα οι Ολλανδοί και ο Φαν Ντάικ κέρδισε τη μονομαχία στον αέρα στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και μειώνοντας σε 2-1 στο 51ο λεπτό του αγώνα. Νέα σέντρα, ένα γυριστό από τον Ζίρξη στη φάση για τον γκολ και το 2-2. Πανηγυρίζουν οι Ολλανδοί, ο Ράιντερς είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η Ολλανδία ισοφαρίζει στο 89.
0: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπορ. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 9. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι στην ρύθμιση των ηχών. Δημοσιογραφική υποστήριξη από την Έλλη Ζαφυροπουλού. Στο μικρόφωνο της Ερασπορ ο Δημήτρης Γιαχανάτζης.

0: Όσον αποέχω τη χθεσινή ισοπαλία τη εθνική ομάδα ποδοσφαίρου κόντρα στην Ολλανδία στο γήπεδο τη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League και λίγες ημέρες, λίγα 24 ώρα πριν από το επόμενο παιχνίδι, αυτό κόντρα στην Γερμανία, πάλι στο γήπεδο τη Τούμπα το βράδυ τη Κυριακή στι 10 παρατέταρτο για την τέταρτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Ποιος να τα φανταζόταν ότι μετά από τρεις αγωνιστικές η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου θα βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου με 7 βαθμούς και ήδη θα έχουμε βγάλει τα κομπιουτεράκια, θα κάνουμε διάφορα σενάρια για το πώς μπορεί η εθνική ομάδα να συνεχίσει στα προημιτελικά της διοργάνωσης, καταλαμβάνοντας μία από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου. Πολύ σημαντικό καθοριστικό μάτς για την βαθμολογία είναι το παιχνίδι κόντρα στην Γερμανία που ακολουθεί, αλλά πολύ περισσότερα θα μας πει ο Γιώργος Τραπεζανίδης, ο οποίος περιέγραψε χθες τον αγώνα της εθνικής ομάδας, παρακολουθεί τα τεκτενόμενα στην εθνική. Έχουμε την αποχώρηση του Χρήστου Τζόλη, έχουμε την επιστροφή του Δημήτρη Πέλκα, όλα αυτά θα μας τα πει ο Γιώργος. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα σε όλους και όλες από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα είναι λίγο πιο ήρεμη ημέρα, αλλά από αύριο πάλι θα ζωντανέψει λόγω του αγώνα της Κυριακής. Αύριο με προπόνηση, με συνεντεύξη τύπου, άφηξη της γερμανικής αποστολής. Αλλά είναι και μια μέρα που μετρήσαμε λίγο το τι ακριβώς έγινε χθες, αυτό το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι με την Ολλανδία. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ειδησιογραφία, ο Χρήστος Τζόλης με τη φλάση, που δεν είναι πολύ βαριά όπως αναφέρθηκε, αλλά σίγουρα θα τον κρατήσει δύο εβδομάδες εκτός αγωνιστικής δράσης, φεύγει για το Λονδίνο. Mm-hmm. Δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την εθνική μας στο τέταρτο και τελευταίο παιχνίδι αυτής της διαδρομής και πριν τελειώσουν οι αγώνες στον Όμιλο. Είναι γεγονός ότι ο Τζόλης έκανε ένα πολύ καλό πρώτο 15 λεπτό στο παιχνίδι με την Ολλανδία. Πέτυχε ένα γκολ που δεν μέτρησε χωρίς δική του ευθύνη, θα έλεγα. Ήταν ο Παυλίδης εκτεθειμένος στη φάση. Αλλά τραυματίστηκε, έτσι λοιπόν δεν θα είναι στη διάθεση του Γιωβάνοβιτς. Και έγινε και αναφορά, μια και το σχολιάζουμε, εκεί γύρω στο 18ο λεπτό. Ο Τζόλης δεν ήθελε να βγει, δηλαδή πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου όπως ορίζουν οι κανονισμοί και ήθελε να επιστρέψει, παρότι φαινόταν ότι αισθανόταν κάποιες ενοχλήσεις. Το σχολίασε και ο Γιωβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου. Δηλαδή η διάθεση του Τζόλη να συνεχίσει, κάτι που δείχνει γενικότερα το πώς αισθάνονται οι διεθνείς στο σύνολό τους. Εν πάση περιπτώσει και το ιατρικό team και ο Γιωβάνοβιτς πήραν τη σωστή απόφαση και έτσι μπήκε στο παιχνίδι ο Γιώργος Μασούρας, ο οποίος μάλιστα εξελίχθηκε και σε πρωταγωνιστή για την εθνική μας με μία assist για το 1-0 στην κεφαλιά πάσα και το γκολ το δεύτερο στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου.
0: Και έτρεξε, λοιπόν, και έτρεξε Γιώργο ο Παυλίδης να του δώσει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, αυτό, που δεν επιτρεπόταν.
1: Αυτό στην, ναι, στην περιγραφή που έκανα το είδα και κάπου...
0: Σε ξένησε.
1: Όχι, το είπα, το σχολίασα και μετά άλλαξε ξανά. Ήταν η ιστορία του περιβραχιόνιου και δεν επιτρέπεται από τους κανονισμούς να γίνει αυτό. Έχει περισσότερες συμμετοχές. Λίγες περισσότερες συμμετοχές ο Μασούρας και όντως πήρε το βραχιόνιο. Φαίνεται, υπάρχει φωτογραφία που στον κόλ πανηγυρίζει φορώντας στο 1-0 το περιβραχιόνιο, αλλά μετά το ξαναπήρε ο Παυλίδης μέχρι τη στιγμή που αντικαταστάθηκε. Ναι. Και ενώ το είπα ότι είναι ο Μασούρας αρχηγός, το είδα δηλαδή ξεκάθαρα, μετά είδα ότι ήταν ο Παυλίδης. Οπότε είχε σάφησα λίγο, αλλά ήταν τελικά αυτό που συνέβη. Δηλαδή άλλαξε χέρια και ξαναγύρισε τον Παυλίδη το περιβραχιόνιο. Εν πάση περιπτώσει, ο Δημήτρης Πέλκας, όπως είπες, είναι μία κλίση, μία προσθήκη για τις ανάγκες του κυριακάτικου αγώνα. Είναι η δεύτερη μετά τον Τσάπρα που είχε αντικαταστήσει τον Βαγιανίδη και ενσωματώθηκε και κάνει προπόνηση εδώ πριν από τον αγώνα με την Ολλανδία. Τώρα είναι ο Πέλκας, ο οποίος ούτως ή άλλως και βρεθεί κοντά στην Εθνική και πάει στο ξενοδοχείο και μιλήσει με τους συμπαίκτες του, γιατί και αυτός είναι εν ενεργεία διεθνής. Και κλήθηκε τώρα από τον Γιωβάνοβιτς για μία επιπλέον επιλογή. Καθώς υπάρχει αυτή η δυνατότητα, το δίνει η UEFA αυτό το δικαίωμα της αντικατάστασης σε περίπτωση τραυματισμού. Και η Εθνική θα ξαναμπεί αύριο στις προπονήσεις, θα κάνει την προπόνηση στην Τούμπα, παραμονή του αγώνα. Ο Γιωβάνοβιτς και στη συνέντευξη ήδη φάνηκε προβληματισμένος για το πώς ακριβώς πρέπει να διαχειριστεί αυτό το τέταρτο παιχνίδι με αντιπάλους πολύ δυνατούς και καθώς η επιβάρηση πλέον είναι μεγάλη, ειδικά για τους παίκτες που έχουν σηκώσει όλο αυτό το βάρος παίζοντας και στα τρία παιχνίδια που προηγήθηκαν.
0: Άρχισε να βγαίνει κούραση, Γιώργο.
1: Ναι, ναι.
0: Και υπάρχει ένας επιπλέον προβληματισμός εδώ και για τον Γιωβάνοβιτς για το τέταρτο παιχνίδι, αλλά για τους προπονητές πλέον των ομάδων που περιμένουν τους διεθνείς πώς και πώς για να τους έχουν στη διάθεσή τους, καθώς το πρωτάθλημα θα ξαναρχίσει την άλλη εβδομάδα, έτσι.
1: Ακριβώς, και πάντα για τους συλλόγους έχουν το μυαλό τους στο να μην συμβεί κάτι, να μην υπάρχει τραυματισμός, να μην χάσουν έστω και για κάποια παιχνίδια τους παίκτες που ακριβώς πληρώνουν. Από την άλλη, αυτό που είπες για την κούραση, γενικά την πίεση και την ένταση, αναδείχθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με την Ολλανδία, όταν δεχθήκαμε πολύ μεγάλη πίεση από τους αντιπάλους και αμυνθήκαμε. Και επαναλαμβάνω, όταν οι αντίπαλοι είναι υψηλών δυνατοτήτων, όπως είναι οι Ολλανδοί, οι Γερμανοί, ναι, τότε το πράγμα γίνεται ακόμη πιο δύσκολο. Είναι χαρακτηριστικό, Δημήτρη, ότι στο δεύτερο ημίχρονο που αμυνθήκαμε, δηλαδή σχεδόν από το πρώτο λεπτό, η ελληνική ομάδα δεν κέρδισε φάουλ, ούτε ένα.
0: Και,
1: ναι. Επίσης, σίγουρα τώρα ο Γιωβάνοβιτς θα πάρει τις αποφάσεις, όπως είπαμε. Θα δούμε τι ακριβώς θα αλλάξει. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη φορά οι αλλαγές θα είναι περισσότερες από ότι στο προηγούμενο παιχνίδι, στο βασικό σχήμα. Από την άλλη, ο Κλόπ από την αρχή ακόμα είχε καλέσει 44
0: ποδοσφαιριστές για να μπορεί να έχει το δικαίωμα αλλαγής και να δίνει και ανάσες, έτσι, και να
1: πειραματίζεται. Έχοντας αυτή την πολυτέλεια, βέβαια, ναι, ναι, μεγάλο πάσμα.
0: Μεγάλη δεξαμενή έχει τώρα ο Γερμανός, δεν το συζητάμε.
1: Και στον αγώνα με τη Σερβία τώρα χθες βρήκε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει αρκετούς παίκτες που δεν είχαν πάρει χρόνο συμμετοχή στα προηγούμενα παιχνίδια. Το κέρδισε το παιχνίδι, ήταν η πρώτη νίκη του Κλοπ στην Εθνική Ομάδα της Γερμανίας, και έρχεται αύριο η αποστολή της Γερμανίας στην Ελλάδα, και ο Κλοπ με το σκεπτικό ότι θα ξαναβάλει κάποια δυνατά χαρτιά που λέμε. Βέβαια, υπήρχαν και παίκτες όπως ο Βίρτς που έκανε και πολύ καλή εμφάνιση, πέτυχε και το ένα από τα δύο γκολ, που θα πάρουν ξανά το χρόνο συμμετοχής και θα παίξουν. Και γενικά τώρα οι Γερμανοί, έχοντας και την εντός έδρας ήττα που τους έκανε λίγο να ταπεινωθούν και όλα, προκάλεσε θόρυβο και ένα σοκ στην Ευρώπη, θα έρθουν εδώ για να χτυπήσουν το παιχνίδι για να πάρουν την δική τους ρεβάνς. Θα είναι δύσκολο.
0: Με μια καλή είδηση από πλευράς εθνικής ομάδας, δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο είναι καλή, γιατί δεν έρχεται ο Τζόσου Ακίμιχ, ο εγκέφαλος, αν θέλεις, της εθνικής ομάδας της Γερμανίας.
1: Ναι, το Ακίμιχ έχει γίνει ένα θέμα, ναι.
0: Αλλά δεν ξέρω, ο αντικαταστάτης του μήπως προκαλέσει μεγαλύτερο πονοκέφαλο στην εθνική ομάδα.
1: Μα μπήκε ο Μπίσο που έπαιξε στη μεσαία γραμμή, ο 21 ετών παίκτης της Μπάγκερν Μονάχου, εκεί είναι αναπληρωματικός. Εκεί που ο Κίμιχ δηλαδή είναι πρωταγωνιστής και σκόραρε το άλλο γκολ της Γερμανίας χθες. Είπαμε ότι υπάρχουν επιλογές. Ο Κλόπ έχει αυτή την πολυτέλεια. Το έχει και ο Γιωβάνοβιτς αυτό σε ένα βαθμό, κυρίως μέσω επιθετικά, αλλά θα πρέπει να γίνει μια ανασύνταξη. Αυτό που έλεγες στην εισαγωγή σου, σε ό,τι έχει να κάνει με τη βαθμολογία, τώρα εμείς εξακολουθούμε να είμαστε πρώτοι με 7 πόντους. Οι Γερμανοί είναι στους 4 μετά την νίκη. Αν κρατήσουμε αυτή την απόσταση, αν αυτός είναι ο πρώτος στόχος, να πάμε δηλαδή και μετά το παιχνίδι αυτό, και ενώ απομένουν 2 αναμετρήσεις, να έχουμε αυτή την απόσταση από τους Γερμανούς, και με δεδομένο ότι θα υποδεχθούμε στο τελευταίο μάτς τους Σέρβους στο Βόλο, στο Πανεσσαλικό, εκεί μπορούμε να ελπίζουμε βάσιμα για μία από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου. Αυτό είναι το βασικό τώρα, να κρατήσουμε σε απόσταση όχι τόσο τους Ολλανδούς, οι οποίοι είναι πίσω μας πλέον στους τους 6, όσο τους Γερμανούς.
0: Να τονίσουμε, Γιώργο, για τον κόσμο, ότι δεν είναι μόνο ότι η εθνική ομάδα θα πάρει την πρώτη ή τη δεύτερη θέση από τον όμιλο για θέμα πρεστής να παραμείνει στη League A, αλλά στην πρώτη κατηγορία του Nations League, αλλά θα έχει το πλεονέκτημα να έχει πιο καλή κλήρωση πλέον στα προκριματικά του γύρω, θα μπει σε καλύτερο γκρουπ δυναμικότητας.
1: Το 2028 το γύρο τελική φάση είναι ο πραγματικός στόχος. Ο αληθινός στόχος είναι αυτός, να γυρίσουμε σε μια μεγάλη διοργάνωση, και μπαίνοντας επικεφαλής στην κλήρωση που θα γίνει τον Δεκέμβριο στην Ιρλανδία, αρχές Δεκεμβρίου, πρώτη εβδομάδα, εκεί πραγματικά το να είσαι επικεφαλής και να έχεις ομάδες που θεωρητικά, βέβαια, πάντα θα είναι μικρότερες σε δυναμικότητα, σου αυξάνει κατά πολύ το ποσοστό να πετύχεις το στόχο, και το θέλουμε πολύ αυτό, το θέλουν και οι διεθνείς, και πραγματικά είναι πολλαπλά τα ωφέλη από ένα καλό αποτέλεσμα και μια καλή πορεία σε αυτό τον όμιλο του Nations League.
0: Ναι, ναι. Ωραία.
1: Να πούμε ότι ο Γάλλος Κλεμάν Τουρπέν ορίστηκε ο διαιτητής, ήταν στο παγκόσμιο κύπελλο, πολύ γνωστή ρήκτρα, πολύ έμπειρος ο Γάλλος, εννοείται κατηγορία elite, και δείχνει και πόσο η UEFA πρόσεξε και τον ορισμό εδώ, γιατί ο Τουρπέν, επαναλαμβάνω, μονίμως τον βλέπουμε σε αγώνες Champions League και ήταν και στο τελευταίο παγκόσμιο κύπελλο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ωραία. Γιώργο Τραπεζανίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας μετέφερες. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Έχουμε συνέχεια. Έχουμε
0: για
1: συνέχεια.
0: Πες,
1: αύριο
0: για πες.
1: Και την Κυριακή, εννοείται.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Εννοείται, εννοείται. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Και εμείς πάμε να ακούσουμε μία αναπόσπασμα των δηλώσεων που έκανε χθες ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ομοσπονδιακός τεχνικός, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα στη συνέντευξη τύπου.
2: Πρέπει να είμαστε λίγο και, τα έλεγα, ρεαλιστές, από την άποψη ότι εγώ το έχω πει πολλές φορές, ταμάζω, πραγματικά ταμάζω τους παίκτες μου. Νομίζω ότι ποδοσφαιρικά η Ελλάδα, αυτή τη γενιά παίκτων, δικαιούνται, ό,τι και να κάνουν, δικαιούνται ένα τεράστιο σεβασμό, γιατί είμαι μαζί τους 2 χρόνια, του ζω στα παιχνίδια και στις καλές τους στιγμές και στις κακές, αλλά πραγματικά είναι παιδιά που πολλές φορές πραγματικά στεναχωριέμαι όταν υπάρχουν διάφορα πράγματα που αφορούν αυτά τα παιδιά, είτε αυτά που έχουν κάνει 70-80 παιχνίδια στην Εθνική Ελλάδος, είτε αυτά τα νέα παιδιά, γιατί ξέρω πόση διάθεση έχουν και πόση προσφορά θέλουν να κάνουν για τη χώρα τους, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε στο ποδόσφαιρο. Εγώ τους θαυμάζω. Τους θαυμάζω και για την προσπάθεια που κάνανε σήμερα, όσο και να είναι δύσκολο παιχνίδι, ποδοσφαιρική προσπάθεια στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Αλλά τους θαύμαζα και στο τέλος, όταν πραγματικά φαινόταν ότι πλέον πρέπει να αμυνθούμε μέσα στην ιστία μας. Είναι πρώτη φορά που συμμετέχουμε σε αυτό το όμιλο. Εύχομαι να συνεχίζουμε να είμαστε και στη συνέχεια να μείνουμε, γιατί είναι παιχνίδια που η ομάδα μας και οι παίκτες μας, ιδιαίτερα νέοι, μεγαλώνουν πολύ πιο γρήγορα όσον αφορά τις απαιτήσεις που έχουν τα παιχνίδια εθνικής σε διεθνή επίπεδο.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ένα απόσπασμα ακούσαμε από τα όσα δήλωσε στην χθεσινή συνέντευξη τύπου αμέσως μετά το παιχνίδι της εθνικής ομάδας με την Ολλανδία. Κλείνουμε τη σελίδα της εθνικής ομάδας, ανοίγουμε τη σελίδα του μπάσκετ. Πάμε στον Νίκο Πιντέλα που είναι μαζί μας. Νίκο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Με τον Ολυμπιακό να γνωρίζει χθες την πρώτη του ήττα στην EuroLeague με buzzer beater από την Virtus Bologna. Απόψε παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός, υποδέχεται στο Telecom Center στις 9:15 την Maccabi Tel Aviv για την τρίτη αγωνιστική. Το παιχνίδι θα το ακούσουμε σε περιγραφή του Κώστα Σωτηρίου και του Βασίλη Αγριτάκη. Και βεβαίως αύριο έχουμε το ξεκίνημα της Greek Basket League.
3: Ναι, είναι πλούσια η επικαιρότητα στο μπάσκετ, πλούσια η αγωνιστική δράση. Βέβαια δεν ξεκίνησε καλά, Δημήτρη, αυτή η αγωνιστική της EuroLeague, η τρίτη. Όλα πήγαιναν καλά μέχρι και χθες το βράδυ για το ελληνικό μπάσκετ, με την έννοια ότι και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ήταν αίτητοι στην Ευρωλίγκα. ΠΑΟΚ και Άρης είχαν ξεκινήσει με νίκες στο EuroCup. Πρώτη ήττα ήρθε χθες για τον Ολυμπιακό, που δεν κατάφερε να παίξει το μπάσκετ των δυνατοτήτων του, θα έλεγα εγώ. Ιδιαίτερα στο αμυντικό κομμάτι ο Ολυμπιακός είχε πάρα πολλά θέματα για μία ακόμη φορά, περισσότερα όμως σε σχέση με τις άλλες αναμετρήσεις, και ιτήθηκε στο φινάλε από τη Virtus Bologna, που πανηγύρισε την πρώτη της νίκη με ένα τρίποντο στην εκπνοή του. Μάρκους Κάρ, ένας πρώην παίκτης του Άρη, σκότωσε, θα λέγαμε, τον Ολυμπιακό, που κρατούσε την νίκη στα χέρια του μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης, μέχρι να ακουστεί η κόρνα της λήξης, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν καλός. Αλλά τελικά ιτήθηκε με αυτό το buzzer beater τρίποντο. Ήταν μια αναμέτρηση που έγιναν πολλά, το προβάδισμα άλλαξε πάρα πολλές φορές χέρια, Έγιναν διάφορες φάσεις στα τελευταία δευτερόλεπτα στις οποίες θα μπορούσαμε να σταθούμε, όπως ένα σημαντικό λάθος του Εβάν Φουρνιέ περίπου 25 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, που δεν κατάφερε να εξασφαλίσει το αμυντικό rebound με τον Ολυμπιακό να έχει το προβάδισμα σε εκείνο το σημείο της αναμέτρησης, και συνέχεια μετά από αυτό το λάθος δέχτηκε έμεσο τρίποντο. Τέλος πάντων, στον Ολυμπιακό.
0: Πολλά τα σημεία, Νίκο, που θα μπορούσαμε να κρατήσουμε από τη χθεσινή αναμέτρηση, όπως και τα πολλά συνεχόμενα φάουλ που έδωσε ο Ταϊρίκ Τζόουνς, έτσι.
3: Ναι, είναι πολλά που θα μπορούσαμε να πούμε για τη χθεσινή αναμέτρηση. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, για τον οποίο γίνεται μεγάλη κουβέντα, σε σχέση με το τι παρουσιάζει σαν αντικαταστάτης του Τόμας Γόκαπ. Γιατί ήταν και ο παίκτης που ανέλαβε να μαρκάρει τον παίκτη που έβαλε τον νικητήριο τρίποντο για τη Βίρτους Μπολόνια σε χθεσινή αναμέτρηση. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε πάρα πολύ για την γραμμή των ψηλών του Ολυμπιακού, έτσι. Είχε μια πολύ σημαντική απουσία ο Ολυμπιακός στον Νικόλα Μιλουτίνοφ, είναι δεδομένο αυτό. Αλλά και οι άλλοι έχουν αποδείξει ότι μπορούν να τα καταφέρουν εξίσου καλά, κάτι που δεν το είδαμε στο χθεσινό παιχνίδι. Ο Χόλιφορντ Τζόουνς ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Νομίζω τα λέει όλα αυτή η φράση. Ναι. Ο Τζόουνς ειδικά το κάνει για συνεχόμενο παιχνίδι. Ο Χολ έχει δείξει κάποια πράγματα φέτος, είναι η αλήθεια. Ο Τζόουνς συνεχίζει τις κακές εμφανίσεις. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο καλύτερος ψηλός του Ολυμπιακού χθες ήταν ο Μπράιαν Ντάνσον, ο 40χρονος Αμερικανός, που μετά από 11 χρόνια φόρεσε και πάλι σε επίσημο παιχνίδι τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ήρθε σαν βοηθητικό στην προετοιμασία της ομάδας λόγω των απουσιών, έμεινε για ασφάλεια και τελικά τον βλέπουμε να παίζει στο παιχνίδι απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια. Δηλαδή τόσο γρήγορα ο Γιώργος Μπαρτζόκας τον έριξε μέσα σε παιχνίδι της EuroLeague και μάλιστα καλά έκανε και τον έριξε, δηλαδή, όπως αποδείχθηκε, γιατί ήταν πολύ καλύτερος και από τον Τόντα Χολ και από τον Ντάιρικ Τζόουνς. Και το δείχνει αυτό και το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε για 18 λεπτά ο Μπράιαν Ντάνσον και έκανε περισσότερα πράγματα πάνω στο παρκέ σε σχέση με τους άλλους δύο που αγωνίζονται στην ίδια θέση με εκείνον. Είναι πολλά, τέλος πάντων, τα θέματα για τον Ολυμπιακό, τα αγωνιστικά θέματα που έφερε αυτή ήταν από την Μπολόνια, αλλά στον Ολυμπιακό το αφήνουν πίσω τους, έτσι, δεν μπορούν να κάνουν κι αλλιώς, είναι συνεχόμενα τα μάτς. Τώρα πάνε παρακάτω, κοιτάζουν την πρεμιέρα στο πρωτάθλημα την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη απέναντι στον Ηρακλή και στη συνέχεια το μάτς με την Εφέση, το πρώτο τους εντός έδρας παιχνίδι, στην προσωρινή τους έδρα φυσικά, σαν Λαρίνα, με στόχο να επιστρέψουν στις νίκες.
0: Ήταν
3: μια κακή παρένθεση η Βίρτους.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, Νίκο, επειδή αναφέρθηκε στην πρεμιέρα του Ολυμπιακού κόντρα στον Ηρακλή, το Ιβανόφιο θα είναι κατάμεστο, έτσι, έχει ανακοινωθεί sold out.
3: Ναι, φυσικά. Δεν περιμέναμε και κάτι διαφορετικό, Δημήτρη, είναι η αλήθεια.
0: Βέβαια, σωστά. Λοιπόν, σειρά παίρνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Θα ακούσουμε τα νεότερα. Θα κάνουμε σύνδεση με το ΆΚΑ αργότερα στη διάρκεια της εκπομπής για να ακούσουμε τον Κώστα Σωτηρίου και τον Βασίλη Αγριτάκη. Θα μας μεταφέρουν και ατμόσφαιρα λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ. Αύριο, όπως είπες, αρχίζει το πρωτάθλημα της Greek Basket League. Βεβαίως να επισημάνω ότι ξεκίνησε σήμερα το πρωτάθλημα της Elite League, έτσι.
3: Ναι, ξεκίνησε με το Λαύριο να παίρνει μια σημαντική νίκη απέναντι στην ομάδα του Ψυχικού σε μια αναμέτρηση που τελείωσε πριν από λίγο στο κλειστό της Λαβρεωτικής. Παιχνίδι που μεταδόθηκε από την R2 Sport. Φυσικά το πρωτάθλημα της Elite League για μια ακόμη χρονιά θα μπορέσει ο κόσμος να το παρακολουθήσει μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ. Ένα παιχνίδι με πολλές διακυμάνσεις στο σκορ. Το Ψυχικό είχε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Πήρε και διψήφιες διαφορές στην πρώτη περίοδο, αλλά τελικά έχασε με πολύ μεγάλη διαφορά από την ομάδα του Λαβρίου. Ωστόσο το ενδιαφέρον
0: 74-55.
3: Ναι, ακριβώς, Δημήτρη. Και πρέπει να έχει φτάσει ακόμη και στο συν 14 το Ψυχικό, αν δεν κάνω λάθος, στην πρώτη περίοδο που τελικά έχασε με 19. Ναι. Ωστόσο το ενδιαφέρον του κοινού στρέφεται πλέον στην GBL. Εντάξει, υπάρχει η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού σήμερα για την Ευρωλίγκα, που είναι στην κορυφή της επικαιρότητας, αλλά αύριο έχουμε και το Τζάμπολ στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ με αύριο να διεξάγεται έτσι το κύριος πιάτο της πρώτης αγωνιστικής, αφού την Κυριακή θα είναι μόνο δύο αναμετρήσεις, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού φυσικά, που είχαν υποχρεώσει και στην Ευρωλίγκα.
0: Ο Παναθηναϊκός την Κυριακή μία το μεσημέρι απέναντι στον Βίκο Ιωαννίνων σε ένα μάτς το οποίο θα είναι και κλεισμένο το θυρών, έτσι, Νίκο.
3: Ναι, ο Παναθηναϊκός κουβαλάει τιμωρία, ναι, από τους τελικούς. Φυσικά, ναι. Είναι τιμωρίες, όπως ξέρουμε, και ο Ταϊρίκ Τζόνς δεν μπορεί να παίξει για τον Ολυμπιακό και δεν μπορεί να παίξει για τον Παναθηναϊκό. Ούτως ή άλλως είναι τραυματίας ο Ναν. Έτσι. Ναι, από εκεί και πέρα αύριο υπάρχουν σημαντικές αναμετρήσεις που έχουν ενδιαφέρον, Δημήτρη, γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα τώρα το Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων και το Ηρακλής Ολυμπιακός εύκολα ή δύσκολα θα επικρατήσουν οι αιώνικοι, μάλλον θα το κάνουν και άνετα, οπότε δεν έχει και τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά αύριο υπάρχουν παιχνίδια που ξεχωρίζουν, 3 η ώρα είναι το πρώτο double στη Μύκονο, η τοπική ομάδα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Φυσικά η πρεμιέρα του ΠΑΟΚ είναι ένα σημαντικό γεγονός σε αυτό το νέο πρωτάθλημα. Πρεμιέρα έχει ο Άρης, ο οποίος αργότερα μέσα στη μέρα στις 5.30 θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας στην Καρδίτσα. Με τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης να προέρχονται από νίκες στο EuroCup, στην πρεμιέρα του στην Ευρωπαϊκή Διοργάνωση. Και όπως ξέρουμε, όλοι έχουν πολύ μεγάλους στόχους για τη νέα σεζόν. Φυσικά υπάρχει και η πρεμιέρα της ΑΕΚ που υποδέχεται στις 4 το Μαρούσι.
0: Χωρίς τον Κασίβελη,
3: Φυσικά ακόμη ένα πρόβλημα για την ΑΕΚ που θα χάσει και τον πολύπειρο διεθνή γκάρντ. Ο Δημήτρης Κατσίβελης προσθέθηκε και αυτός στην λίστα των απόντων μαζί με τους Williams, Φίζελ και Μπράουν, έχοντας υποστεί φλάση στο μετατάρσιο του αριστερού του ποδιού. Μεγαλώνουν τα προβλήματα για τον Ντράγκαν Σάκοτα, που δήλωσε ότι είναι ένας πολύ επικίνδυνος αντίπαλος το Μαρούσι για την ΑΕΚ. Έχει ενδιαφέρον αυτό το μάτι σαν Λαρίνα, όπως έχουν και τα άλλα δύο παιχνίδια που δεν έχουμε αναφέρει ακόμα, που είναι η αναμέτρηση ανάμεσα στον Κολοσσό Ρόδου και τη Δόξα Λευκάδας που θα ξεκινήσει στις 4, αλλά και το μάτς ανάμεσα σε Προμηθέα και Περιστέρη με τον Τζάμπολ στην Πάτρα να έχει οριστεί για τις 5.
0: Μάλιστα. Νίκο, δεν έχουμε, νομίζω να έχουμε κάτι άλλο. Εν αναμονή βεβαίως να δούμε και τη ζημιά που έχει πάθει ο Τζέιμς από το χθεσινό παιχνίδι της Ανατολού Εφές, έτσι.
3: Ναι, φυσικά.
0: Αποχώρησε με φορείο. Οι φόβοι έχουν εκφραστεί, κάνουν λόγο για ρήξη του αχίλλου τένοντα. Να δούμε τελικά πόσο σοβαρός είναι αυτός ο τραυματισμός, πόσο μεγάλη είναι η ζημιά που υπέστη ο Μάικ Τζέιμς στο παιχνίδι αυτό.
3: Ναι, ακριβώς, Δημήτρη. Έτσι, νομίζω είναι πολύ δύσκολο να αποφύγει τα χειρότερα ο Αμερικανός γκάρντ. Και όλες οι ομάδες, έτσι και με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, φυσικά να έχουν ευχηθεί ήδη από χθες το βράδυ μέσω των social media περαστικά στον παίκτη, ο οποίος είναι πρώτος σκόρερ στην ιστορία της EuroLeague. Mm-hmm.
0: Ωραία. Νίκο Βιντέλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λίγο πριν πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, να ενημερώσω εγώ για τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για την τρίτη κατηγορία του Nations League. Βρισκόμαστε στο 28 λεπτό. Κύπρος-Αρμενία 1-0 και Λετωνία-Μαυροβούνιο 0-1.

0: Hera Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Ακούτε Hera Sport.
6: Και θα γίνει το 1-0. Γρήγορα. Να λοιπόν η Ελλάδα που ανοίγει το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό. Χρειάστηκαν μόλις 4 λεπτά για να έχουμε το 1-0 εδώ στη Λιβαδιά. Καθώς πρόλαβε τελικά ο Πνευμονίδης, γύρισε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι και έχουμε το 1-0 για την εθνική μας ομάδα με την εκτέλεση του χρόνου από τον Πνευμονίδη από τα δεξιά η κεφαλιά και το 2-0 για την εθνική μας ομάδα μόλις στο 18 μετά τον γκολ του Αλμίρα. Έχουμε το 2-0 από τον Κοστούλα. 3-1 για την εθνική μας ομάδα με τον Αλμίρα και πάλι καθώς διανύουμε το 39 Ελλάδα με τη Λετωνία. 3-1 φίλες και φίλοι. Συνεχίζεται το παιχνίδι, σέντρα, κεφαλιά, γκολ, 4-1. Στο 53 η σέντρα ακριβίας και η κεφαλιά για το 4-1.
5: Ακούτε Hera Sport.

0: 36 λεπτά μετά τις 7, ακούτε την ώρα σπόρ, είναι η βραδινή ραδιοεφημέρειδα. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι στην ρύθμιση των ήχων. Είναι η Ελίζα Φυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της ώρα σπόρ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Η Κύπρος είναι ασταμάτητη, πέτυχε και δεύτερο τέρμα κόντρα στην Αρμενία. Πλέον προηγείται με 2-0 στο 34ο λεπτό για την τρίτη κατηγορία του Nations League. Ενώ στο άλλο μάτσο, στο 35ο λεπτό, Λετωνία Μαυροβούνιο παραμένει το 0-1. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στα ρεπορτάζ των ομάδων. Κάνουμε ξεκίνημα με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μαζί μας είναι ο Χρήστος Κοντός. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Γεια σας, Δημήτρη μου, καλησπέρα και στους φίλους μας.
0: Την Κυριακή επιστρέφει εσπερασμένο Λιβάη Γκαρσία για να υποβληθεί σε εξετάσεις, έτσι.
1: Ναι, αναμενόμενο είναι. Δεν έχουν εικόνα στον Παναθηναϊκό. Έχουν μιλήσει με τον παίχτη και αυτός ακόμα δεν ξέρει. Πρέπει να κάνει μαγνητική. Έγινε όλα πάρα πολύ γρήγορα. Τραυματίστηκε, αποχώρησε στο παιχνίδι με την ομάδα του Κουρασάο για τα προκληματικά, μάλλον για το Nations League και το τοπικό και την Αμερική, νομίζω είναι
0: κάποιο. Κακάφ πρέπει να είναι.
1: Ναι, νομίζω εκεί πρέπει να είναι. Στην αρχή υπήρχε τουλάχιστον με αυτά που γράφαν οι ξένοι συνάδελφοι ότι είχε πρόβλημα στη γάμπα, θέλανε στη γάμπα, αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται το πρόβλημα στο δικέφαλο. Αυτό είναι καλύτερο, θα έλεγα. Αν μπορώ να κρίνω με βάση αυτά που θυμάμαι, η γάμπα είναι δύσκολο σημείο. Και ο δικέφαλος εγώ έχει τις δυσκολίες του, αλλά αν σου είχα διαλέξει καλύτερα ο δικέφαλος παρά η γάμπα, έχω την εντύπωση.
0: Άσε, θα δούμε τι θα δείξει τώρα, θα δείξουν οι εξετάσεις. Οπότε
1: μένει σε αεροπλάνο να ξεκινάει το ταξίδι της επιστροφής, λογικά αναμένεται στην Ελλάδα κυριακάτικα, θα κάνει την μαγνητική και αυτή θα δείξει τι ακριβώς έχει. Οπότε οι ενημέρωση που έχουμε τον Παναθηναϊκό ότι πριν δούνε οι γιατροί τη μαγνητική δεν μπορούν να ξέρουν τίποτα.
0: Σωστό.
1: Αν είναι κάτι πολύ σοβαρό, αν είναι κάτι πιο επιπόλαιο, αν υπάρχει μια ελπίδα, θεωρητικά, πάντα θεωρητικά, για να φύγει έτσι όπως έφυγε, κουτσένοντας, υποβασταζόμενος κτλ. Κτλ. Η εμπειρία λέει ότι πρόκειται για θλάση.
0: Ναι.
1: Θεωρητικά. Mm-hmm. Αν ισχύει αυτό τη θλάση, σίγουρα θα μείνει τουλάχιστον 20 μέρες έξω.
0: Σε κάθε περίπτωση είναι πονοκέφαλος για τον Ίστρουπ, γιατί δεν είναι μόνο το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό που έρχεται με το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, αλλά είναι και οι πολλές συνεχόμενες υποχρεώσεις πλέον που έχει ο Παναθηναϊκός και σε Ελλάδα, έτσι και σε Ευρώπη πλέον.
1: Γιατί τώρα, κοίταξε να δεις τι γίνεται. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε μια φάση που τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα. Και αυτό το λέω για ποιο λόγο. Θα χρειαστεί να δώσει 6 παιχνίδια όλα μαζεμένα μέχρι το Δεκέμβρη για το Conference League. Αντίστοιχα στο Europa και στο Champions League είναι 8 τα παιχνίδια, αλλά ήδη έχουν παίξει ένα και τα δύο είναι Γενάρη.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι στο αντίστοιχο διάστημα οι άλλες ομάδες που ανταγωνίστηκαν θα παίξουν 5 παιχνίδια αντί για 6. Το θέμα είναι ότι τα δύο παιχνίδια του κυπέλου που έχει σφήνα στο πρόγραμμά του είναι και τα δύο τέρμπι. Με τον Άρη μέσα, με τον Ολυμπιακό έξω. Ναι, δεν έχει εύκολο μάτς. Καμιά ομάδα β' εθνική, ξέρεις,
0: ναι,
1: κτλ. Είναι δηλαδή, θα χρειαστεί και στα δύο μάτς, είναι δύο κλασικά τέρμπι με ομάδες του Big Five. Το ένα εκτός με τον αιώνια αντίπαλο, το άλλο μέσα με έναν Άρη που η Βανθέκου είναι κακοσπυρίδι. Έτσι. Γενικά δεν είναι εύκολα τα παιχνίδια μαζί του. Και ακριβώς επειδή το ζητούμενο στο κύπελο δεν είναι άντε πέρασα την επόμενη φάση, πρέπει να κυνηγήσει μια θέση τετράδα για να αποφύγει ένα προκριματικό και να έχει το πλεονέκτημα έδρας. Δεν θα είναι αδιάφορα τα παιχνίδια. Μετά υπάρχει ένα κομμάτι του προγράμματος που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχει 7 παιχνίδια τα 5 εκτός έδρας μέσα σε 20 μέρες και είναι παιχνίδια επίπεδου να πάει Τούμπα για πρωτάθλημα, να πάει Καραϊσκάκη για κύπελο, να παίξει Περιστέρι για πρωτάθλημα, να παίξει με τον Άρη μέσα.
0: Απαιτητική αγώνα σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι, να παίξει με την Νόρτζελαντ έξω, με τη Φράιμπουργκ έξω, με την Μπράιτον μέσα. Όλα αυτά σε 20 μέρες.
0: Ναι.
1: Βέβαια αυτό καθυστερεί λιγάκι, είναι από τον επόμενο μήνα τον Νοέμβρη ξεκινάει αυτό το σέρι το δύσκολο, αλλά σε κάθε περίπτωση τα πράγματα είναι πια ζόρικα, δεν υπάρχει πια η πίεση, αρχίζει και γίνεται εντονή, γι' αυτό χρειάζονται όλοι οι παίχτες. Σίγουρα για κάθε προπονητή όταν χάνει ένα παίχτη της κλάσης του Λιβάη Γκαρσία πριν από ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό είναι χτύπημα στο μάχη, είναι
0: βέβαια
1: μια δυσκολία. Έχει χάσει και τον Ταμπόρδα που ναι μεν μπορεί μέχρι τότε να είναι διαθέσιμο, αλλά ουσιαστικά θα είναι 20 μέρες χωρίς προπόνηση. Είναι και ο Κοντούρης που βγήκε έξω. Δηλαδή, βλέπεις ότι δεν παιχνίδι, δημιουργούνται προβλήματα, μια ανακατοσούρα, μια αναστάτωση, οι απουσίες πάντα επηρεάζουν. Είναι βέβαια κομμάτι ποδοσφαίρου, δεν μπορεί να κάνει τι απουσίες, είναι κομμάτι ποδοσφαίρου, δεν είναι κάτι που αλλάζει.
0: Σωστά.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως δεν είναι κάτι που θέλει ένας προπονητής. Θα ήθελε να είναι όλοι οι γυρίς για να μπορεί να έχει μια καλύτερη διαχείριση της κατάστασης. Ας περιμένουμε λοιπόν να κρίνουν οι γιατροί τι ακριβώς έχει ο Λιβάη Γκαρσία. Είπαμε θεωρητικά με βάση τη λογική και αυτά που καταλαβαίνουμε δεν είναι ρεαλιστικά τα σενάρια για να παίξει τον Ολυμπιακό και γενικά μέσα στον Οκτώβριο. Το πιθανότερο είναι ότι αν και εφόσον επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για θλάση, να χάσει όλα τα παιχνίδια του μήνα. Και να συζητάμε ίσως το ενδεχόμενο να επανέλθει μετά την επόμενη διακοπή του προγραμματισμού για την εθνική ομάδα, που θα είναι εκεί αρχές του Νοέμβρη.
0: Και ένα επιπλέον ζητούμενο, Χρήστο, όχι μόνο για τον Ίστρουπ αλλά για όλους τους προπονητές, είναι σε τι κατάσταση θα γυρίσουν και οι διεθνείς. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτά τα συνεχόμενα παιχνίδια επιβαρύνουν περισσότερο, δίνουν περισσότερη κούραση. Επομένως, διεθνείς, γιατί κακά τα ψέματα, αυτά τα συνεχόμενα παιχνίδια επιβαρύνουν περισσότερο, δίνουν περισσότερη κούραση.

0: Ναι,
1: είναι εντάξει, αυτό δεν νομίζω ότι έχει τραβήξει σκουπί. Κάποιοι άλλοι, όπως ο Παυλίδης για παράδειγμα, που δεν είχα λεπτό.
0: Πραγματικά.
1: Θέση εισασκελία, ας πούμε, του πολέμου. Βλέπεις ότι είναι ανάλογα με την περίπτωση. Η κούραση είναι μέσα στο πρόγραμμα. Το σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πέρα από την κούραση, είναι και η ψυχολογική κούραση. Δηλαδή, με ποια έννοια, ότι να πας να φύγεις έξω, να λείψεις και να τρως ξύλο με την εθνική, να μην έχεις καλά αποτελέσματα, γυρνάς με τη μούρη κάτω. Ναι. Αν είναι όπως τα πράγματα όπως τώρα με την εθνική, γυρνάμε με χαμόγελο. Δηλαδή, άμα η ομάδα έχει κερδίσει, έχει πάει καλά.
0: Δεν υπολογίζεις τίποτα, κλίμα, ούτε
1: ναι.
0: Το ξύλο, τίποτα δεν υπολογίζεις.
1: Ναι, μεταφέρεις ένα καλό κλίμα, ναι, ναι. Με κέφι. Και αυτό περνάει και στην ομάδα πάντα, όταν δηλαδή γυρνάς από την εθνική. Και είναι από τους 10 διεθνείς, 7 γυρίσουμε χαμόγελο, 8 ξέρω, δεν πάει γυρίσουν όλοι. Δύσκολο να είναι όλοι πετυχημένοι. Αλλά γενικά όσοι έχουν επιτυχίες γυρνάνε και φέρνουν, άμα είναι πολλοί, φέρνουν έτσι μια καλή άβρα στα αποδυτήρια, χαρούμενοι. Ναι. Σε καλή ψυχολογία βοηθάει να ξεπεραστεί και η κούραση και να ξεπεραστεί τα πάντα. Η κακή αντίστοιχα σου κάνει τα πόδια να πιο βαριά, να μείνει και κέφι, να... πολλά πράγματα. Μέχρι στιγμής για την εθνική μας τουλάχιστον πάει καλά. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει πολλούς διεθνείς στην εθνική μας. Οι περισσότεροι είναι διασκορπισμένοι δεξιά και αριστερά σε άλλες εθνικές ομάδες. Ναι. Να είδε τώρα το πρόβλημα του Λιβάη Γκαρσία. Θα δούμε τώρα πώς θα γυρίσουν και οι υπόλοιποι. Περιμένουμε από αρχές εβδομάδας θα μαζευτεί ο κόσμος πίσω στο κορόπι για να γίνει και καταμέτρηση. Έτσι, προς κριτήριο που λέμε, να δούμε τι ακριβώς γίνεται, τι θα δείξουν και τα εργομετρικά και όλα τα σχετικά. Mm-hmm. Γιατί είναι και ένα ντέρμπι. Ξεκινάει το πρωτάθλημα με ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι.
0: Χρήστο Κοντά, σε ευχαριστώ πολύ. Να πούμε βέβαια ότι γίνεται και η τοποθέτηση του Χλωροτάπητα, έτσι, του νέου Χλωροτάπητα στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Είναι σε διαδικασία, με βροχή βέβαια.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, δεν είναι και ο πόνος, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Συνήθως λέμε ότι ξέρουν τη βροχούλα. Τώρα επειδή είναι το δέσιμο στη μέση, δεν ξέρω αν ευνοεί ή όχι. Πάντως το έχουν κάνει έγκαιρα. Δουλεύουν τα συνεργεία, πολυπληθή συνεργεία και δουλεύουν full time 72 ώρες σερί θα πάνε, χωρίς διακοπή ακόμα και τη νύχτα. Τα στρώνουν.
0: Mm-hmm.
1: 8 χιλιόμετρα. 8 τετραγωνικά χιλιόμετρα θα στρώσουν. Έτσι, είναι μεγάλος όγκος δουλειάς. Υπάρχει ο Χλωροτάπητας, έχει διαφορετικά μηχανήματα, πανάκριβος, τελευταίας γενιάς, τα πάντα όλα. Θεωρητικά θα δέσει, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο με το που θα στρωθεί να δέσει, θα δέσει και θα είναι έτοιμος για χρήση στο παιχνίδι με την πόρα σε Μπάνια Λούκα.
0: Mm-hmm.
1: Είχαμε πριν από λίγο και κάποιες ανακοινώσεις για το Sport FM TV που θα είναι, όπως το περιμέναμε, είναι...
0: Διαδικτυακά.
1: Διαδικτυακά. Κάποια παιχνίδια βέβαια βασικά θα παίζουν στην κεντρική, στο Sky δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Μέχρι τέλος του χρόνου είναι δωρεάν. Θα και ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να... Είναι εύκολα από την εφαρμογή, είναι πολύ ευχαριστή. Θα, είναι δωρεάν.
0: Θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει τα παιχνίδια και on demand,
1: όλα,
0: δηλαδή
1: όλα,
0: με καθυστέρηση κιόλας, έτσι, πάντα, και σε μέρες που επιλέγει. Και να πούμε ότι από το Sport FM TV θα προβληθεί η Greek Basket League, βεβαίως, και από το Sky. Επίσης έχει πάρει τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού τα εντός έδρας και του Ηρακλή στο πρωτάθλημα.
1: Ναι,
0: συν το Super Cup, το ακριβώς, το τελικό του Super Cup.
1: Και το κύπελο.
0: Mm-hmm. Και το κύπελο, ναι.
1: Το ποδοσφαιρικό κύπελο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι δηλαδή αρκετά ενδιαφέρον πρόγραμμα, ειδικά το μπάσκετ και ειδικά τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, υποθέτω. Και το κύπελο, βέβαια, γιατί θα είναι και τα ντέρμπι.
0: Ναι.
1: Θα πάμε και στα νοκάουτ και θα είναι διαφορετικά. Εντάξει, είπαμε μέχρι τέλος του χρόνου δωρεάν. Από εκεί πέρα, αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η τιμή 10 ευρώ.
0: Ναι.
1: 90, κάτι τέτοιο.
0: Θα γίνει γνωστό
1: στου ανθρώπου μεγάλη ηλικία που δεν έχουν. Ξεκινήσουμε τεχνολογία, λίγο αυτά με τα streaming, τα internet. Συμπεριδεύεται λίγο ο κόσμος, θα τη βρούμε στην άκρη, θα βοηθήσει κανείς εκεί δεξιά-αριστερά. Θα τα φτιάξω, να τα μάθουμε και θα παρακολουθήσουμε.
0: Σωστά. Ωραία. Χρήστο Κοντά, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Και από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, περνάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μαζί μας είναι ο Μπάμπης Παπάζογλου. Μπάμπη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Άκουσα και το τελευταίο κομμάτι του ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, τη συζήτησή σου με τον Χρήστο Κοντό. Τα τηλεοπτικά
0: για
2: είναι
0: το τηλεοπτικά. Επίκεντρο. Ναι, ναι.
2: Ναι, ναι, και σήμερα. Και πάνω σε αυτό είπε και κάτι, νομίζω, ένα επιχείρημα έθεσε ο Κώστας Καραβάς, απευθυνόμενο στον Γιάννη Αλαφούζο, που έτσι όπως το έθεσε, νομίζω είναι και εύλογο και ακλόνητο.
0: Πριν όμως πεις το επιχείρημα, ναι, να πούμε ότι την πρόταση του κυρίου Αλαφούζου, η οποία ήταν να μην κοιτάζουμε την εμπορικότητα.
2: Επ' αυτού είναι, ναι.
0: Έτσι, και να πάρουν περισσότερα έσοδα οι μικρομεσαίες ομάδες για να μπορούν να ανταγωνιστούν τις μεγαλύτερες ανεξαρτήτου εμπορικότητας και ανεξαρτήτου θέσης στο βαθμολογικό πίνακα. Αυτή ήταν η αρχική πρόταση.

0: Ναι, και μετά ότι αν δεν συμφωνήσουν όλοι, 7-8 να δούμε πώς μπορούμε να τα μοιράσουμε.
1: Με έναν ενιαίο κουμπαρά,
0: ναι. Λοιπόν, είπε ο ευθυνόμενος ο Γιάννη Αλαφούζο, ο Κώστας Καραπάς, ότι αφού δεν θεωρείται σημαντική την εμπορικότητα, γιατί ο Sky το κανάλι σας έδωσε 20 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό και 2 στον Ηρακλή. Ωραίο είναι να χαϊδεύουμε αυτιά, αλλά θα πάμε να καταλήξουμε και τη λογική τώρα. Πού ακούστηκε να συζητάμε για τα τηλεοπτικά ή άλλα έσοδα και να λέμε ότι δεν έχει σημασία η εμπορικότητα ή αν μια ομάδα την ακολουθούν εκατομμύρια φιλάθλοι, άρα και τηλεθεατές, που είναι οι πελάτες των καναλιών που δίνουν τα τηλεοπτικά. Γι' αυτό είπα και ένα εύλογο και ακλόνητο επιχείρημα ότι από τη μια πλευρά, OK, δεν έχει σημασία η εμπορικότητα, αλλά από την άλλη πλευρά, το ίδιο το κανάλι του Προέδρου του Παναθηναϊκού και τη Super League έδωσε 20 στον Παναθηναϊκό και 2 στον Ηρακλή. Λογικό είναι. Ναι. 20 θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός έχει, δεν είναι κόσμο που θα μπει στην πλατφόρμα να πληρώσει.
1: Ακριβώς.
0: Είναι το ισότερο. Άρα θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι και λίγο σχετικά και να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Όπως ανέφερα και με τον Χρήστο, ότι
1: και το αναφέρεις. Ναι, ναι.
0: Το επιχείρημα του. Που ουσιαστικά είναι το επιχείρημα που καταθέτει και ο Ολυμπιακός επίσημα, έτσι, επί της ουσίας συζήτηση. Και αυτό τονίζει από την πρώτη στιγμή στα τηλεοπτικά ότι ναι, μεν να το δούμε το θέμα, το πώς θα γίνει, αλλά όχι οριζόντια και με ποσόστοση προφανώς. Δηλαδή, αν μια ομάδα παίρνει 10 και η άλλη ομάδα παίρνει 3, δεν μπορεί και η μία και η άλλη να δώσουν 2, λέω ένα παράδειγμα, έτσι, ή να πέσει. Πρέπει να υπάρξει μια αναλογία, γιατί όπως και να το κάνουν, οι μεγάλες ομάδες παίρνουν τους πελάτες.
1: Ναι.
0: Τις πλατφόρμες. Γιατί έχουν τις περισσότερες φιλάθλους.
1: Μια και το αναφέρεις, Μπάμπη, να πω επίσης μία παράμετρο της συζήτησης που έγινε σήμερα. Από την πλευρά του Ατρομήτου, η κυρία Κάτια Κοξένογλου έθεσε το θέμα της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων ΠΑΕ, στη λογική πως τα έξοδα, ας πούμε το VAR ή το Goal Line Technology κλπ. Επιμερίζονται σε όλους με τον ίδιο τρόπο, αλλά την ίδια στιγμή τα έσοδα των μικρών δεν αυξάνονται σε αντίθεση με τα έσοδα των μεγάλων ομάδων.
0: Ναι, όλα και ξέρεις, ακούγονται και όλα πρέπει να συζητούνται και πρέπει να βρεθεί και μια σωστή τελικά λύση, ώστε νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια οι μικρές ομάδες έχουν πάρει περισσότερα χρήματα και για αυτό το λόγο τις βλέπουμε και πιο ανταγωνιστικές και κάνουν και καλές μεταγραφές. Ε.
1: Ναι,
0: καλό είναι.
1: Σωστό.
0: Καλό
1: σωστό.
0: Είναι. Δυναμώνει το. Έτσι δυναμώνει.
1: Μα έτσι δυναμώνει ένα πρωτάθλημα, βέβαια.
0: Δεν μπορεί να φτάσουν όμως και στο επίπεδο των πολύ μεγάλων ομάδων που έχουν άλλα έσοδα, Ευρώπη, κόσμο, εισιτήρια, έτσι δεν είναι. Όπως γίνεται και σε όλο τον πλανήτη, σε όλες τις χώρες.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, πάμε
1: στα αγωνιστικά του Ολυμπιακού.
0: Κοίταξε, στα αγωνιστικά ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος κύκλος προετοιμασίας αυτή τη περίοδου. Το βάζουμε αναβδομάδες, έτσι, Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Που είναι σημαντικός γιατί νέος προπονητής, ο Αλγουαφίλ, πολλοί είναι οι παίχτες. Παίχτες που αποκτήθηκαν τελευταία στιγμή, όπως ο Μουαντίλ Ματζή, χρειάζεται χρόνο. Όλα αυτά χρειάζονται χρόνο. Η διακοπή έδωσε αυτή τη δυνατότητα να δουλέψει ο Αλγουαφίλ, βέβαια, όχι με όλο το ρόστερ και με πολλούς απόντες διεθνείς που είναι και πιο βασικοί. Εδώ τα λέμε. Οι περισσότεροι είναι και οι πιο βασικοί οι διεθνείς. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη πλευρά δούλεψε. Και δούλεψαν και ατομικά κάποια παιδιά που το χρειάζονταν. Δηλαδή ο Μπέιλι που το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή που δεν πήγε Τζαμάικα στην εθνική ομάδα. Έκανε καλές ατομικές προπονήσεις, χρειαζόταν μετά τον τραυματισμό που είχε το καλοκαίρι. Για να μπει πλέον στο 100% και μπαίνει στο 100% των προπονήσεων, γιατί ένα παίκτη που τον απέκτησε ο Ολυμπιακός για να κάνει τη διαφορά. Όχι απλά να τον έχει μία ακόμη λύση στη θέση των εξτρέμ, είναι ένα παίκτη που μπορεί να σου κάνει τη διαφορά. Ο Γκουστάβο Σα που είχε τον τραυματισμό, έπρεπε να ανακάμψει να επανέλθει και το έκανε και αναμένεται από την Τρίτη πλέον που θα μπει και στην τελική φάση προετοιμασία με όσους διεθνείς έχουν επιστρέψει βέβαια. Φάνη σίγουρα οι παίχτες της εθνικής, της δικής μας εθνικής που παίζουν την Κυριακή με τη Γερμανία, να μπει και αυτός στο 100%, άρα συν ένας στη μεσοπιθετικά για τον Ολυμπιακό. Και το τρίτο, ο τρίτος είναι ο Μουαντίλ Ματζή, με την έννοια ότι δεν χρειάζεται χρόνο προπονήσεων, ήταν ενεργός, έπαιζε σε Samsung Sport, αλλά όπως και να το κάνουμε με δύο προπονήσεις. Τι δύο προπονήσεις, δηλαδή μία από θεραπεία, μία-δύο προπονήσεις πήγαινα και παίξε στη Λιβαδιά αναπληρωματικός, θυμάσαι, μπήκε αλλαγή. Οπότε και αυτός χρειάζεται λίγο χρόνο να μάθει την καινούργια του ομάδα, να το μάθει και η ομάδα, πώς κινείται και εκείνος, οι συμπαίκτες του. Και όλα αυτά θα σηματοδοτηθούν σε τρίτο κύκλο, δηλαδή στην επόμενη εβδομάδα, όταν θα μαζεύονται σιγά σιγά οι διεθνείς, θα έχει περισσότερους παίκτες στη διάθεσή του Αλγουαφίλ και παράλληλα θα κάνει την προετοιμασία για τον τέρμι με τον Παναθηναϊκό, που ναι, μεν το έχουμε πει πολλές φορές, είναι έκτη αγωνιστική, είναι νωρίς ακόμη, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι πάρα πολύ πιο σημαντικό από ότι ούτως ή άλλως θα ήταν, από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έχει αυτό το συν 5 από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι,
0: καταλαβαίνει κανείς πώς θα διακυβεύονται. Με νίκη του Ολυμπιακού η διαφορά πάει στους 2 βαθμούς. Ουσιαστικά είναι πάρα πάρα πολύ μικρή πλέον. Δεν μπορεί να νιώθει κανείς ασφάλεια, είναι όλοι στο κόλπο. Εάν ο Παναθηναϊκός κερδίσει, πάει στο σύν 8.
1: Ανοίγει η ψαλίδα.
0: Και το έργο του Ολυμπιακού θα είναι, δεν θα μείνει εκτός, αλλά θα είναι δύσκολο πια. Θα είναι πια δύσκολο, θα πρέπει να περιμένει και απώλειες του Παναθηναϊκού και απώλειες των άλλων ομάδων να κερδίσει τα δικά του παιχνίδια και να κερδίζει ο άλλος συνέχεια, ο Ολυμπιακός συνέχεια, για να φτάσει κοντά εκεί να είναι μαζί στα play-off. Δεν θα είναι εύκολο, έτσι. Δεν θα είναι εύκολο.
1: Δεν θα είναι εύκολο, αλλά είναι, ξέρεις, Μπάβη, είναι η αρχή του πρωταθλήματος. Οπότε μέχρι να φτάσουμε στα play-off έχουμε πάρα πολύ ψωμί. Οπότε
0: κοίταξε,
1: δεν ξέρεις
0: και ο Ολυμπιακός έχει ένα καλό. Ότι σε σχέση με κλεισμένες ομάδες που έχουμε δει στο παρελθόν να μένουν πίσω στις πρώτες αγωνιστικές και μετά ποτέ να μην επιστρέφουν. Ότι ο Ολυμπιακός ως οργανισμός και στα προβλήματά του κάποια στιγμή του δίνεται μια δυνατότητα, μια ευκαιρία. Το λέω αυτό. Γιατί αυτό συνέβη και το 22-23 που ο Ολυμπιακός είχε βρεθεί σε αναλογή θέση. Τότε είχε φύγει ο Μαρτίνς καλοκαίρι, θυμάσαι, μεταγραφές μία πίσω την άλλη, αλλαγές προπονητών, ανέλαβε ο Μίτσελ. Δεν φαίνονταν ότι μπορούσε να το γυρίσει το πράγμα. Και όμως εκεί προς το τέλος της κανονικής περίοδου πλησίασε. Και η δεύτερη περίπτωση ήταν στο ποτάμι που πήρε ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός πήρε το conference πριν 2 χρόνια. Ναι. Ο Ολυμπιακός τέλος Γενάρη. Θυμάσαι, είχε χάσει τον Παναθηναϊκό πολύ εύκολα κιόλας. Λέγαμε δεν υπάρχει περίπτωση να διεκδικήσει κάτι. Ήρθε με τη Λίμπα, τον μεταμόρφωσε, έκανε τρελή πορεία στο conference και ήταν εκείνο το μάτι με τον ΠΑΟΚ το εξαναβολής που είχαν ζητήσει και οι δύο ομάδες γιατί είχαν προχωρήσει στην Ευρώπη, αν θυμάσαι, στα play-off. Που όπως αποδείχθηκε, όποιος το κέρδιζε, θα έπαιρνε και το ποτάμι, ο ΠΑΟΚ. Βέβαια έγινε διαφορά και με την ΑΕΚ, έτσι, γιατί είχαν συνεχόμενες απώλειες η ΑΕΚ που ήταν το φαβορί. Αλλά θέλω να πω ότι πάντα στο τέλος, κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός είχε μια ευκαιρία. Ακόμη κι ας είχε μείνει ξεσπίσω. Mm-hmm. Κάποια στιγμή του δίνονταν η ευκαιρία να επανέλθει. Αλλά σίγουρα, Δημήτρη, μην γελιόμαστε, θα είναι σημαντικό. Η Δευτέρα θα είναι σημαντική αν είναι ο Ολυμπιακός στο μείον 2 ή αν είναι στο μείον 8. Θα μου πει πάρει και το ισοπαλία, το μείον 5. Οκ, υπάρχει το Παναθηναϊκό, θα είναι επί της ουσίας, σε πρώτη φάση, αλλά δεν θα είναι και καταστροφή. Αλλά επαρχιτές αυτά θα δούμε, έχουν μέρες την επόμενη εβδομάδα να τα δούμε αυτά πιο αναλυτικά κατά τα άλλα. Είδες και οι δηλώσεις του Φρόιλερ και οι δηλώσεις του Σίλβα που σχολίαζαν το μεσημέρι, έλεγαν και οι δύο πόσο σημαντικοί, πόσο άνετα νιώθουν και ότι βρήκαν μια φοβερή οργάνωση, μια φοβερά οργανωμένη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Ο Δε Σίλβα είπε ότι αισθάνεται τόσο καλά σαν οικογένεια όπως στην Κιμαράη, στην πρώτη του ομάδα, και ας έχει περάσει και από Τουρκία και από Αγγλία, ότι είχαν μπεσί.
1: Από ένα σωρό ομάδες,
0: ναι,
1: πραγματικά.
0: Ναι. Και σχολίασα το εξής. Δεν είναι όμως τυχαίο, είναι πολύ σημαντικό, ξέρεις, για τον κόσμο υψηλά γράμματα, είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να λύνεις τα προβλήματα του ποδοσφαιριστή, όποια και να αυτά, να τον κάνεις να νιώθει άνετα. Π.χ. ο Φρόιλερ που είπε ότι ήρθα το σχολείο των παιδιών μου, τα πάντα μου τα λύσει ο Ολυμπιακός γρήγορα. Και το κάνουν γενικώς οι ελληνικές ομάδες, βοηθάνε πολύ τους παίχτες του. Mm-hmm. Αλλά βλέπεις και αυτοί που αισθάνονται καλά και προσαρμόζεται πιο γρήγορα και αυτό φαίνεται στο γήπεδο. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι ο Ζώτα Σίλβα είναι τόσο επιδραστικός επιθετικά και πόσο μυαλωμένα παίζει ο Φρόιλερ.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, πράγματα που τα εισπράττει η ίδια η ομάδα πολύ γρήγορα. Θέλω να πω, με πολύ γρήγορη ενσωμάτωση και από τους ποδοσφαιριστές που αποκτά αυτό που λέμε η προσαρμογή να γίνεται γρήγορα.
1: Ναι. Μάλιστα. Μπάι Παπαζόγλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, Δημήτρη, και στους ακροατές μας.
1: Έχουμε ημίχρονο στα δύο παιχνίδια για την τρίτη κατηγορία του Nations League. Κύπρος Αρμενία 2-0, Λετωνία Μαυροβούνιο 0-1. Με ένα τραγουδάκι θα πάμε μέχρι τις 8 για διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε με το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
2: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
3: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω το 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Πιστρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
5: Απολαύστε την αλήθεια του.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Era Sport.
9: 3 λεπτά μετά τις 8, ακούτε Era Sport, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Γιουκλάκη στην ρύθμιση των ήχων, η Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Era Sport ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στο ρεπορτάζ της πρωταθλήτριας ΑΕΚ και να απαντήσω στον φίλο τον Ζαφύρη που έστειλε μήνυμα. Λέει: καλησπέρα, γιατί δεν ξεκινάτε με το ρεπορτάζ της πρωταθλήτριας ομάδας και λέτε πρώτα Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό? Γιάννη Σαντορινέ, θα συμφωνείς με το φίλο τον Ζαφύρη. Καλησπέρα, Γιάννη.
10: Απλώς... Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε. Καλησπέρα και στον Ζαφύρη. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει με την επικαιρότητα. Δεν πάμε με βάση τη βαθμολογία, ούτε με βάση τις περσινές κατακτήσεις τροπέων. Ανάλογα με το τι έχει επικαιρότητα.
9: Απάντησες για μένα, σωστά το είπες. Είχαν περισσότερη επικαιρότητα τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Ολυμπιακός. Χρονικά να πω εγώ πάντως για τη Super League που θα επαναρχίσει στις 10 Οκτωβρίου για την έκτη αγωνιστική. Προηγείται το μάτς της ΑΕΚ με τον Όφη την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκι. Πάμε λοιπόν στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, όπου πραγματικά, Γιάννη, δεν βλέπω κι εγώ πάρα πολλές ειδήσεις. Να πω όμως ότι σήμερα είναι μια μέρα δύσκολη για την ΑΕΚ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών ο Νίκος Σεβαστόπουλος, ξεχωριστή μορφή της Ένωσης στη δεκαετία του 1960.
10: Ναι, αλήθεια είναι. Αυτό, συλληπιτήρια στην οικογένεια του Νίκου Σεβαστόπουλου, και η ΠΑΕΚ ξέδωσε ανακοίνωση για τα συλληπιτήριά της, και ο Σύλλογος Παλεμάχων Ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ, ο οποίος μας υπενθύμησε ότι είχε αναδειχθεί από τα εφηβικά τμήματα της ΑΕΚ, είχε σημαντική αγωνιστική παρουσία την ομάδα της ΑΕΚ τη δεκαετία του 60, ειδικά στην πορεία της μέχρι τα προημιτελικά του κυπέλλου πρωταθλητριών 1968 και 1969. Ήταν από τα ενεργά μέλη του Συλλόγου Παλεμάχων. Οπότε, ξέρεις, το μόνο που μπορούμε να εκφράσουμε είναι συλληπιτήρια, κουράγιο και δύναμη στους οικείους του Νίκου Σεβαστόπουλου.
9: Ναι.
10: Τώρα, στην επικαιρότητα όπως την ανέφερες, κοίταξε να δεις, επανεκκίνηση για την ΑΕΚ. Είναι το μάτσο με τον Όφη, έτσι, Σάββατο, ναι. 10 Οκτωβρίου. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για αρκετούς λόγους. Ένας από αυτούς, για παράδειγμα, είναι ότι ο Όφη δεν έχει τον αριθμό διεθνών που έχει η ΑΕΚ. Άρα ο Χρήστος Κόντης μπορεί να προετοιμάσει αυτό το διάστημα την ομάδα του. Αντιθέτως,
9: καλύτερα σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους.
10: Ναι, αντιθέτως ο Μάρκο Νίκολετς έχει 13 διεθνείς και 3 τραυματίες. Άρα αυτή τη στιγμή είναι μείον 16 παίκτες. Είναι πολύ πιο δύσκολο για τον Νίκολιτς να έχει την ομάδα του και σωστά και άρτια προετοιμασμένη, αλλά και συγκεντρωμένη. Το άλλο σκέλος έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχουν παίκτες που στις εθνικές τους υποχρεώσεις έχουν αγωνιστικό ρυθμό, παίρνουν δηλαδή συμμετοχές, αλλά υπάρχουν και παίκτες που δεν αγωνίζονται. Για παράδειγμα, ο Μάγερ που είναι πολύ σημαντικό για το παιχνίδι της ΑΕΚ, ναι, δεν έχει παίξει τα δύο πρώτα παιχνίδια της Κροατίας με την Τσεχία και την Ισπανία. Αν δεν αγωνιστεί και στα δύο επόμενα, αύριο δηλαδή με την Αγγλία και μετά με την Ισπανία ξανά, σε αυτή την περίπτωση θα έχει ο Νίκολα έναν πολύ σημαντικό παίκτη που θα είναι ανενεργός και μακριά από την ομάδα για τρεις εβδομάδες.
9: Και τεράστιος πονοκέφαλος Γιάννη για τον Νίκολιτς που θέλει οι παίκτες του να έχουν αγωνιστικό ρυθμό, έτσι.
10: Ναι, άρα θα χρειαστεί μια διαχείριση και ίσως, ξέρεις, το μάτς με τον Όφη να επιλέξει παίκτες που είχαν μια αγωνιστική συμπεριφορά στο διάστημα αυτό λόγω εθνικών υποχρεώσεων και συμμετοχών. Θα το δούμε βέβαια τότε. Επίσης το ζήτημα με τους τραυματίες. Ναι. Για παράδειγμα, τα καλά νέα είναι για τον Λάζαρο Ρότα που τον περιμένουμε την άλλη εβδομάδα να μπει κανονικά στον ρυθμό των προπονήσεων και όλα δείχνουν ότι θα μπορεί να είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με τον Όφη. Για τον Βάργα, το έχουμε ξαναπεί, η στόχευση είναι τα παιχνίδια στην Αγγλία. Αν δεν προλάβει τη Σαχτάρ να προλάβει τη Manchester City.
9: Manchester City.
10: Αλλά και σε αυτή την περίπτωση οι άνθρωποι της ΑΕΚ δεν θα πιέσουν τον Όγκρο. Πάει καλά η αποκατάστασή του. Δεν θέλουν να τον επιβαρύνουν. Δεν θέλουν να πιέσουν τις καταστάσεις. Το πράγμα, όπως μας έχουν εξηγήσει, εξελίσσεται ομαλά και η δική του κατάσταση αξιολογείται καθημερινά. Αλλά πάει για εκείνο το χρονικό διάστημα. Και η περίπτωση του Στρακόσκια που είναι αρκετά ιδιαίτερη λόγω του τραυματισμού που έχει στο χέρι, το ράγισμα στο καρπό. Οριακά προλαβαίνει ο Όφη, ίσως να μην είναι στο 100% για το παιχνίδι με τον Όφη. Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν κάποια ερωτήματα που θα κληθεί να απαντήσει στο μυαλό του ο Μάρκο Νίκολης. Δηλαδή δεν θα βάλει προφανώς έναν παίκτη που δεν θα είναι στο 100% αφού έχει τον Πρινιόλι. Αλλά στη συνέχεια για τα δύο μάτς του Champions League στην Αγγλία είναι πολύ δύσκολο να βάλεις και έναν παίκτη που λείπει αγωνιστικά πάνω από ένα μήνα.
9: Σωστό.
10: Ίσως δηλαδή η ΑΕΚ σε αυτά τα τρία παιχνίδια με Όφη, Σαχτάρ και Manchester City να πάει με τον Πρινιόλι για παράδειγμα.
9: Ναι, ναι,
10: ο οποίος πάντως το προηγούμενο διάστημα τα έχει πάει εξαιρετικά. Θα το δούμε όλο αυτό, θα το παρακολουθήσουμε. Η ΑΕΚ έχει πάλι ένα προπονητικό φιλικό την Κυριακή, 11 το πρωί.
9: Με τον Πανετολικό,
10: Με τον Πανετολικό και κλεισμένο των θυρών είναι.
9: Προπονητικού χαρακτήρα. Καλά το είπες.
10: Γι' αυτό δεν προκύπτουν κάτι, μου έχουν εξηγήσει. Είναι σαν να γίνεται ένα δίτερμα, απλά αντί να παίζουν μεταξύ τους.
9: Ναι.
10: Παίζουν με άλλες ομάδες, κυρίως για τα παιδιά από τα τμήματα υποδομής, για να δει την εξέλιξή τους και τη βελτίωσή τους ο Μάρκο Νίκολιτς, όπως για παράδειγμα για τον Χριστακόπουλο, που είναι ένα από τα παιδιά που τον πιστεύει πάρα πολύ το δεξιό μπακ. Αν και με την Καλυθέα τον είχε δοκιμάσει στη μεσαία γραμμή ο ΣΚΑΦ. Ενώ για παράδειγμα είναι και ένα ωφέλιμος χρόνος για παίκτες που δεν είχαν κάνει το καλοκαίρι προετοιμασία, όπως ο Λυκογιάννης και ο Ζωάο Μάριο, να καλύψουν αυτό το χαμένο έδαφος, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι στο rotation θα τους χρειαστεί και μπορεί να πάρει λύσεις. Ήδη ο Ζωάο Μάριο έχει βοηθήσει. Θυμίζουμε ότι για το πολύ ωραίο γκολ του Γιώβιτς στο Βόλο, εκείνος έστειλε την μπάλα με τον τρόπο που χρειαζόταν ο Γιώβιτς για να ελευθερωθεί και μετά είναι το ταλέντο του Σέρβου Στράικερ, ο οποίος σάρωσε και στην ψηφοφορία της πρώτης αγωνιστικής για το καλύτερο γκολ στο μάτς με τον Ηρακλή. Είχε αναδειχθεί και MVP Σεπτεμβρίου για το πρωτάθλημα της Super League. Όλα αυτά πιστοποιούν αυτό που ούτως ή άλλως βλέπουμε στο γήπεδο. Δεν χρειάζεται να το λέμε εμείς, το βλέπει όλος ο κόσμος ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση ο Σέρβο Στράικερ.
9: Γιάννη, να δώσουμε και μια χρηστική είδηση για τον κόσμο, ότι τέθηκαν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Πανετολικό για την 8η αγωνιστική της Super League, έτσι.
10: Ναι, το μάτσο με τον Πανετολικό θα είναι το 91ο παιχνίδι της ΑΕΚ στην Αγία Σοφιά, το 98ο θα είναι με τον Όφη και το 100ο δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά από το πεπρωμένο, θα είναι με τη Ρεάλ. Και τη Ρεάλ το φόβετρο έχει γίνει το όνομά σου. Σου έχω πει 4 Νοεμβρίου είναι το πιο κυκλωμένο παιχνίδι.
9: Έτσι.
10: Ένα καρμικό παιχνίδι ΑΕΚ Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλά έχουμε πολύ, πολύ χρόνο και πολλά και δύσκολα παιχνίδια για την ΑΕΚ μέσα στον Οκτώβριο. Γιατί θα αρχίσουν και τα ντέρμπι κυπέλου, για παράδειγμα το μάτς με τον ΠΑΟΚ
9: Τούμπα. Ναι.
10: Έτσι, οπότε καταλαβαίνουμε ότι Ο Νίκολης, όταν βρεθεί στην Αγγλία εκείνη την εβδομάδα, ανάμεσα στα δύο παιχνίδια, θα δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα στο να επαναφέρει την ομάδα του. Γιατί του λείπουν τόσοι παίκτες τις εβδομάδες. Θα γίνουν τα πρώτα μάτς, δηλαδή με δύο προπονήσεις θα τους έχει όλους πριν το παιχνίδι με τον Όφη. Αμέσως μετά είναι το παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Αλλά σε αυτό το διάστημα, το μάτς της Σαχτάρ με τη Manchester City, θα βρει.
9: Το χρόνο, καθώς το μάτς με τον Ατρόμητο αναβλήθηκε, ναι.
10: Να δουλέψει στην Αγγλία με την ομάδα του, να την επαναφέρει, για να πατήσει μετά το γκάζι, γιατί τα παιχνίδια που την περιμένουν είναι όλα ένα και ένα.
9: Σωστά. Γιάννη Σαντορινέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.
10: Καλό βράδυ.
9: Και από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ περνάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ανοίγουμε γραμμή με Θεσσαλονίκη, μας περιμένει ήδη ο Γιάννης Βοητσίδης. Γιάννη, καλησπέρα από την Αθήνα.
6: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές.
9: Ο Δημήτρης Πέλκας κλήθηκε στην εθνική ομάδα εσπευσμένα στη θέση του Χρήστου Τζόλη που επιστρέφει στο Λονδίνο λόγω του τραυματισμού του. Άλλη μια κλήση για παίχτη του ΠΑΟΚ που επιστρέφει, αν θέλει, ο Πέλκας στην εθνική ομάδα. Αλλά το μεγάλο ερωτηματικό που παραμένει είναι τι γίνεται με το απουσιολόγιο του Λύση με τους παίχτες που είναι τραυματίες.
6: Ναι, υπάρχουν αρκετά προβλήματα και αυτό τον καιρό, πέρα βέβαια από τους τραυματισμούς τους τελευταίους, το Αγρίνιο με τον Πανετολικό, εκεί που ήταν πύριος η νίκη για τον ΠΑΟΚ, έτσι με τους σοβαρούς τραυματισμούς και για τον Ταχάλη και για τον Παβλένκα, υπέστησαν εξάρθρωση ομοπλάτης, θα είναι έτοιμοι πλέον στο ξεκίνημα του 2027. Υπάρχουν όντως προβλήματα. Να πούμε ότι σήμερα η ομάδα είχε ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα απέναντι στον ΠΑΟΚ Β στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας. Οι δύο ομάδες έπαιξαν σε δύο ημίχρονα των 35 λεπτών. Είχε προγραμματιστεί αρχικά ένα φιλικό με το Λεβαδιακό. Στη συνέχεια από πλευράς Λεβαδιακού αυτό το παιχνίδι αναβλήθηκε.
9: Ματαιώθηκε καλύτερα.
6: Ναι, άρα λοιπόν κρίθηκε σκόπιμο να υπάρξει ένα φιλικό παιχνίδι. Τελικά ήταν το παιχνίδι ανάμεσα στην επαγγελματική ομάδα του ΠΑΟΚ και τον ΠΑΟΚ Β. Έπαιξαν σε δύο ημίχρονα λοιπόν των 35 λεπτών. Η ομάδα του Αλέσιο Λύση πήρε το προβάδισμα στο 12ο λεπτό με ένα δυνατό σουτ του Λουσέ έξω από τη μεγάλη περιοχή, και αυτό το 1-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος της αναμέτρησης. Οι δύο προπονητές και ο Λύση και ο Πόνς δοκίμασαν αρκετά πρόσωπα, έδωσαν χρόνο συμμετοχής σε όλους τους διαθέσιμους παίκτες. Στο φιλικό αγωνίστηκε και ο Μπάνζα, ο οποίος επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη μετά τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα του Κογκό. Όσον αφορά στο ιατρικό δελτίο για το οποίο μίλησες,
9: ναι, ναι.
6: Το ατομικό πρόγραμμα έκαναν και σήμερα ο Γιαννούλης, ο Ντεσπότοφ, ο Κώστα και ο Ελουστόντο. Τέσσερις ποδοσφαιριστές, δηλαδή πέρα από τους μακροχρόνια απόντες, θυμίζω, είναι και ο Μεϊτέ, βέβαια, εδώ και πολύ Φυστά. Καιρό στο απουσιολόγιο, ταλαιπωρείται από την περασμένη σεζόν. Είναι τέσσερις παίκτες που θα προσπαθήσουν να μπουν από την αρχή πλέον της ερχόμενης εβδομάδας, γιατί η ομάδα έχει ρεπό τώρα το Σαββατοκύριακο. Από Δευτέρα κάποιοι να μπουν στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων και να υπολογίζονται για τον επόμενο αγώνα. Θυμίζω για τον ΠΑΟΚ είναι κάπως μακριά ο επόμενος αγώνας, είναι Δευτέρα.
9: Με
6: είναι
9: την Καλαμάτα, ναι. 12 Δεκεμβρίου, 12 Οκτωβρίου, συγγνώμη.
6: Αυτό ακριβώς στις 12 του μήνα με την Καλαμάτα. Θα γίνει μια προσπάθεια κάποιοι από αυτούς, ο Κώστα, ο Ελουστόντο, ο Γιαννούλης, να είναι διαθέσιμοι. Για τον Ντεσπότοφ είναι λίγο πολύπλοκη η περίπτωση, γιατί και αυτός ταλαιπωρείται από την περασμένη σεζόν. Κάποια στιγμή πιστέψαμε ότι θα έμπαινε στις προπονήσεις, ακόμη όμως κάνει ατομικό πρόγραμμα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα που είπες για, βέβαια για τους διεθνείς, όντως ο ΠΑΟΚ έχει με την εθνική μας ομάδα τον Ζαφίρη και τον Μιχαηλίδη, είναι πλέον και ο Πέλκας που κλήθηκε αντί του Τζόλι. Ο Ζίφκοβιτς έχει υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα της Σερβίας. Και βέβαια υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές, οι τρεις νεαροί που έπαιξαν και χθες με την εθνική μας ομάδα των Ελπίδων. Ο γκολκίπερ ο Μοναστηρλής, ο Χατσίδης και ο Μύθου. Είναι με την εθνική Ελπίδων της Σερβίας ο Ούγκρεσιτς, είναι και ο Γιάκιτς με την εθνική ομάδα της Κροατίας. Άρα λοιπόν από Δευτέρα θα περιμένει σταδιακά κάποιες επιστροφές ο Αλέσιο Λύση, προκειμένου βέβαια να νιώσει καλύτερα, να γεμίσει το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ και να ετοιμάσει καλύτερα τα πλάνα του για τους επόμενους πλέον αγώνες. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος θα έλεγα ότι πέρασε ένα μεταβατικό στάδιο μετά την πώληση του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Ήρθαν αρκετοί ποδοσφαιριστές τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Λοιπόν, θα χρειαστεί πιστεύω λίγος χρόνος ακόμη με την είσοδο στην ομάδα. Έχουν μπει βέβαια κάποιοι παίκτες και έχουν δώσει και τα διαπιστευτήριά τους. Ο Ενδιαγέ για παράδειγμα, ο Γιάκη, το Κώστα που βέβαια έχει αυτό το πρόβλημα.
9: Και ο Ούγκρεσιτ.
6: Αυτό ακριβώς. Τώρα είπαμε μπήκε και ο Μπάνζα πλέον. Έπαιξε και σήμερα σε αυτό το προπονητικό παιχνίδι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε να προσαρμοστούν και αυτοί οι παίκτες που ήρθαν κάπως καθυστερημένα για να επιστρέψουν και ορισμένοι τραυματίες και να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για τα επόμενα παιχνίδια, για το πώς θα είναι ο ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, γιατί είναι αλήθεια ότι και ο Αλέσιο Λύση κατά κάποιο τρόπο σε κινούμενη άμμο βρίσκεται από τη στιγμή που ήρθε στην ομάδα. Αλλάζουν τα πράγματα συνέχεια. Έχτισε μια ομάδα πάνω στον Κωνσταντέλια.
9: Και του φύγε ο Κωνσταντέλιας. Γέννη και πρέπει να κάνει μια αναπροσαρμογή πλάνων πλέον.
6: Άλλαξαν τα πλάνα. Υπήρχε ένα μεταβατικό πλάνο. Ήρθαν αξιόλογοι ποδοσφαιριστές τον τελευταίο καιρό και αυτοί θέλουν το χρόνο τους.
9: Βέβαια.
6: Άρα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε πλέον από τα επόμενα παιχνίδια για να δούμε ποια θα είναι η αγωνιστική ταυτότητα του φετινού ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση.
9: Μάλιστα. Γιάννη Βοησίδη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
6: Γεια σας.
9: Παραμένουμε Θεσσαλονίκη. Πάμε από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ στο ρεπορτάζ του Άρη. Μαζί μας ο Τάσος Πακλατζής. Τάσο, καλησπέρα από την Αθήνα.
11: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
9: Τι λέει το ρεπορτάζ του Άρη? Έχω μέρες να κάνω ραδιοεφημερίδα και το έχω χάσει λιγάκι, να σου πω την αλήθεια.
11: Ναι, είναι μια περίοδος όπου όλες οι ομάδες και κυρίως αυτές που έχουν και νέους ποδοσφαιριστές, νεοφερμένους ποδοσφαιριστές, έχουν την ευκαιρία οι προπονητές τους να, και είναι ο Άρης μια χαρακτηριστική ομάδα από αυτές, να δουλέψουν αυτό το χρονικό διάστημα για να προσαρμοστούν οι παίκτες οι οποίοι ήρθαν το τελευταίο χρονικό διάστημα στην ομάδα.
9: Ναι.
11: Και για τον ΑΒ λόγο δεν είχαν ούτε πολλά αγωνιστικά λεπτά, δεν είχαν καταφέρει να μπουν στις συνθήκες του νέου περιβάλλοντος, της ομάδας, της πόλης, της χώρας γενικότερα. Αυτό το σημείο στη διάρκεια του πρωταθλήματος μετά την πέμπτη αγωνιστική για τρεις εβδομάδες σίγουρα κάνει καλό σε αυτούς που θέλουν περισσότερο χρόνο.
9: Ναι.
11: Ο Άρης δεν είχε τραυματισμούς πριν από την διακοπή. Προέκυψαν κάποια προβλήματα, όπως το πρόβλημα του Μανού Γκαρθία που ταλαιπωρείται από κοιλιακούς προσαγωγούς και κάνει συντηρητική αγωγή για να μην φτάσει στο χειρουργείο, γιατί αν μπει στο χειρουργείο θα κάνει τουλάχιστον 1,5 με 2 μήνες για να επανέλθει στις προπονήσεις και δεν το θέλει αυτό ο Μιχάλης Γρηγορίου, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που ιδιαίτερα σε κλειστές άμυνες και σε μικρούς χώρους, στο χώρο του κέντρου της ομάδας του Άρη, μπορεί να δημιουργήσει ακόμα και να σκοράρει. Ο Άρης ψάχνεται ακόμα σε ό,τι έχει να κάνει με τους παίκτες ανασταλτικά στο κέντρο. Έχει επιλογές επιθετικά, πλέον έχει επιλογές και αμυντικά. Το ζητούμενο είναι και ποιότητα φυσικά, αλλά το ζητούμενο είναι πόσο γρήγορα αυτοί οι παίκτες θα απομειώσουν την καθημερινότητα, πόσο γρήγορα θα έρθουν ο ένας κοντά στον άλλον.
9: Θα αποκτήσουν χημεία σαν ομάδα, ναι.
11: Είναι λογικό αυτό.
9: Ναι, ναι.
11: Έχει 2 νίκες, 1 ισοπαλία ο Άρης. Δεν την ήθελα αυτή την ισοπαλία στο Βικελίδης με τις πολλές τελικές που έκανε, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Η αλήθεια είναι ότι σε 3 παιχνίδια, τα 3 από τα 5, τα 3 τελευταία, ο Άρης δεν σκόραρε ούτε στην Τούμπα, ούτε στην Ολυμπιακή Αρένα, ούτε εντός έδρας με τον Ηρακλή.
9: Και παρόλο που έχει μια πληθώρα καλή επιθετικών ποδοσφαιριστών, Τάσο.
11: Ναι, τα προηγούμενα χρόνια είχε το Μωρόν, από εκεί και πέρα οι επιλογές ήταν συγκεκριμένες, ναι. Λίγες.
9: Τώρα είναι αρκετοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Γρηγορίου για τη γραμμή της επίθεσης.
11: Τώρα έχει περισσότερους και ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο θα μπορέσει να βρει τη χημεία και ενδεχομένως και τα ζευγάρια, γιατί παίζει και το 4-4-2. Δηλαδή έχουμε δει την ομάδα να ξεφεύγει από το κλασικό 4-2-3-1 και στη διάρκεια του αγώνα να μπαίνει και δεύτερος επιθετικός και να υπάρχουν δύο πόλεις στην επίθεση, στην κορυφή της ομάδας. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα κοιτάει ο προπονητής. Το ζητούμενο είναι και η επιθετική αμυντική μετάβαση. Εκεί ο Άρης είχε κάποια προβλήματα όταν ανέβηκε πάρα πολύ ψηλά, για παράδειγμα, στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και πήγε να κοντρολάρει το ρυθμό. Δέχτηκε τη μετάβαση με αποτέλεσμα και τα ατομικά λάθη να δημιουργήσουν αυτή την, το κακό αποτέλεσμα και το μεγάλο σκορ. Από εκεί και πέρα είναι θέμα χρόνου το πότε θα καταφέρει σιγά σιγά, σταδιακά, ο Άρης να βρει τα πατήματά του, να βρει αυτό που λέμε μια αγωνιστική ταυτότητα και να πάει σε ένα rotation 18 ποδοσφαιριστών, 19 ποδοσφαιριστών από αγωνιστική σε αγωνιστική, δηλαδή να βγάλει τους παίκτες οι οποίοι μπορούν σε κάθε αγωνιστική να είναι ενδυνάμει βασικοί, έτσι, αυτό είναι ο rotation. Και από εκεί πέρα υπάρχει και το κύπελο φυσικά για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, για αυτούς που έχουν λιγότερες πιθανότητες να είναι ή να παίρνουν αγωνιστικά λεπτά, γιατί υπάρχουν και νεότεροι ποδοσφαιριστές. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι πρέπει να πάρουν και κάποια λεπτά συμμετοχής για να αποκτήσουν εμπειρίες, όπως ο Τιάμ για παράδειγμα και τις προσαμετικές του Άρη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, φιλικό αύριο, φιλικό οικογενειακό διτερμά. Ο Άρης ήθελε να βρει κάποια ομάδα για να δώσει ένα φιλικό παιχνίδι. Αυτή την εποχή δεν είναι εύκολο να το κάνει κανείς αυτό.
9: Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα, έτσι.
11: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι.
9: Αυτός είναι ο ορισμός.
11: Ο ορισμός είναι ένα οικογενειακό δίτερμα ουσιαστικά. Εκεί θα ανέβει κάπως η ένταση, η αγωνιστική. Το ζητούμενο είναι ο Άρης, με βάση αυτά που θέλει και ο προπονητής και το τεχνικό team της ομάδας, μέσα στα επόμενα παιχνίδια να συλλέξει τους βαθμούς και σε, να ρεφάρει, αν και η χαμένη βαθμή είναι, αλλά να εκμεταλλευτεί το πιο βατό πρόγραμμα που έχει.
9: Και να μην χάσει τουλάχιστον και άλλο πολύτιμο έδαφος.
11: Να μην χάσει την επαφή με την κορυφή. Ναι, ναι. Δεν το θέλουν σε καμία περίπτωση αυτό. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έπαιξε με Όφη, έπαιξε με Καλαμάτα έξω, με Όφη μέσα, με ΑΕΚ έξω, ΠΑΟΚ έξω, Ηρακλή μέσα. Δηλαδή είχε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα και μάλιστα σε μια εποχή που η ομάδα ήταν ανέτοιμη. Ναι. Τώρα, γίνεται λόγος και για τους παίκτες, κυρίως για τον Μόντσου και τον Γκαρέ. Ο Μόντσου είναι δανεικός, υπάρχει περίπτωση επιστροφής αν δεν ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς από τους Μεξικανούς. Ολοκληρώνεται τώρα τέλη του χρόνου. Θα δούμε κατά πόσο ο Μόντσου θα μείνει στην ομάδα ή μπορεί να φύγει, να δοθεί δανεικός ή να γίνει μεταγραφή. Πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή που έλειψε από τον Άρη, ναι, το περσινό δεύτερο μισό όταν δόθηκε στην Ουκουάρια, στο Μεξικό. Είναι και η περίπτωση του Γκαρέ, γιατί πρέπει άμεσα να αποφασίσει ο Άρης, και το λέω άμεσα, το επόμενο χρονικό διάστημα, οι επόμενες εβδομάδες θα πρέπει να είναι καθοριστικές για το συγκεκριμένο παίκτη. Είναι δανεικός αγωνιστής, δανεικός στον Άρη, υπάρχει και ο πιο αγορός από τον Άρη. Τελειώνει όμως ο δανεισμός του το Δεκέμβριο, τέλη Δεκεμβρίου.
9: Οπότε είναι, θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα οι άνθρωποι του Άρη για να αποφασίσουν αν θα κρατήσουν το ποδοσφαιριστή στην ομάδα ή αν τελικά θα τον δώσουν, έτσι.
11: Ναι, και είναι ένας παίκτης που άφησε καλές εντυπώσεις όταν ήρθε πέρυσι στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος. Φέτος γενικότερα δεν έχει ανεβάσει τον ρυθμό του. Είναι σε μια αγωνιστική, ας το πω, μετριότητα.
9: Ενδεχομένως να περιμένει και ο ίδιος θα γίνει με το μέλλον του, Τάσο.
11: Όχι, έχει και πιθανότητες παραμονής σίγουρα, αλλά έχει και ποιότητα ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Έχει παίξει και στο 10, έχει παίξει και σε άλλες θέσεις. Έτσι, αλλά η θέση του είναι δεξιφτέρο, είναι winger. Ο Γκαρέ είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να δώσει πράγματα στην ομάδα, είναι από τα βασικά στελέχη των κίτρινων. Τώρα, όπως και η Ολλανδία, έτσι και η Γερμανία.
9: Πάμε λίγο γρήγορα, γιατί με περιμένει και ο Θόδωρος Σέρτς Παντελής ταυτόχρονα, ξέρεις.
11: Την καλησπέρα μου, ένα λεπτό θα σου ζητήσω. Όπως η Ολλανδία, έτσι και η Γερμανία θα κάνουν το χαλάρωμά τους σε εγκαταστάσεις του Άρη.
9: Στο
11: Νέο Ρήσιο. Και υπάρχει επίσης και επιστολή διαμαρτυρίας του ΑΣ Άρης, για τα συνθήματα τα οποία ακούστηκαν εχθές, όπως αναφέρει η ΠΑΕ, και θα το διαβάσω γιατί είναι σύντομο. Ναι. Η διοίκηση του ΑΣ Άρης απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, στην ΕΠΟ και την ΔΕΑΒ,
12: με την οποία εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για το χθεσινό θλιβερό και εξοργιστικό περιστατικό στη διάρκεια του αγώνα της Εθνικής Ενάντια στην Εθνική Ομάδα της Ολλανδίας του Γιούβεντους Τούμπας για τον Nations League. Όταν στο 19ο λεπτό ακούστηκε χορό από συγκεκριμένη ομάδα θεατών, ντροπιαστικό σύνθημα σε βάρος του συλλόγου και των φιλάθλων μας. Υπενθυμίζω ότι πριν από λίγες ημέρες, για ένα γκράφιτι στο κλάν της Βικελίδης, ο Άρης
9: τιμωρήθηκε από τη ΔΕΒ με 20.000 πρόστιμο.
12: 20.000 ευρώ πρόστιμο. Μάλιστα. Το γκράφιτι αυτό έχει σβηστεί. Και η σημερινή επιστολή από τον Α.Σ. Άρης προς τον Υφυπουργό, τη ΔΕΒ και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
9: Μάλιστα. Τάσο Μπακλαζή, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Και εμείς κατευθείαν πηγαίνουμε στον Θόδωρο Χατζηπαντελή για να ολοκληρώσουμε και τα ρεπορτάζ από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Θόδωρος Χατζηπαντελής μαζί μας για το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Θόδωρο, καλησπέρα. Έχουμε τον Θόδωρο. Έλα, Θόδωρε.
13: Ναι, ναι, μ' ακούτε τώρα.
9: Σε ακούμε μια χαρά, ναι.
13: Ωραία,
9: καλησπέρα.
13: Λοιπόν, την καλησπέρα μου σε σένα, στους φίλους ακροατές και ακροάτριες της ΕΡΑΣΠΟΡ.
9: Να πω εγώ, Θόδωρε, πριν ξεκινήσω, ότι οι φίλοι του Ηρακλή έχουν στραμμένα τα μάτια τους σε δύο πράγματα. Πρώτον, στην ομάδα για το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και στο Καφθανζόγλιο με τα έργα που γίνονται, έτσι.
13: Ακριβώς. Εγώ λοιπόν επιλέγω να ξεκινήσω με το δεύτερο που είπες. Με τα έργα τα οποία γίνονται στο Καφθαντζόγλιο και τα οποία φαίνεται πλέον. Κυρίες και κύριοι, ξεκινήσουμε. Ο αγωνιστικός χώρος του Καφθαντζόγλιο.
9: Θόδωρε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, επανέλαβε, γιατί σε χάσαμε πάνω στο κρίσιμο. Πάνω που έλεγες τι γίνεται στο Καφθαντζόγλιο, εκεί κόπηκε η γραμμή. Ξαναπέστα.
13: Τα ξαναλέω λοιπόν και ελπίζω να ακούγονται καθαρά τώρα. Ο αγωνιστικός χώρος του Καφθαντζόγλιου έλεγα ότι είναι πανέτοιμος για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ηρακλή. Και ήδη τρέχουν και οι υπόλοιπες απαραίτητες εργασίες, όπως η τοποθέτηση για παράδειγμα του συστήματος VAR. Το αγωνιστικό τμήμα του Ηρακλή προγραμματίζει να προπονηθεί στην έδρα της ομάδας πριν την αναμέτρηση με το Λεβαδιακό. Θεωρείται δεδομένη η διεξαγωγή τουλάχιστον μιας προπόνησης στο Καφθαντζόγλιο στάδιο των Ηρακλή, παραμονές της αναμέτρησης με τους διωτούς, έτσι ώστε να μπορέσει η ομάδα να έχει τουλάχιστον μία προπόνηση πριν από το επίσημο παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Στο μεταξύ, όσον αφορά το αγωνιστικό, η ομάδα, η αλήθεια είναι ότι πόνεσε στα πρώτα παιχνίδια στον τομέα της φυσικής κατάστασης, ειδικά στο κύπελο το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό και στο πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος με την ΑΕΚ, με το Βόλο, συγγνώμη, στο κύπελο του Πανσεραϊκού. Στα πρώτα επίσημα λοιπόν παιχνίδια εντοπίστηκε από την τεχνική ηγεσία το πρόβλημα αυτό και αυτό το διάστημα της διακοπής το 20ήμερο ο γυμναστής της ομάδας, ο 65χρονος ο Κοράντο Σακόνε, αναπροσάρμοσε το σχέδιο προπονήσεων με στόχευση τη βελτίωση σε αυτό το πεδίο της εκγύμνασης, δηλαδή με τρεξίματα, έτσι ώστε η ομάδα να μπορεί να βγάλει πλέον τα 90 λεπτά χωρίς πρόβλημα και να μην αντιμετωπίσει πλέον στο πεδίο αυτό της φυσικής αντοχής για τη συνέχεια του μαραθωνίου της Super League. Στο μεταξύ, δύο παίκτες μπήκαν σε πλήρες πρόγραμμα προπονήσεων, ο Γιώργος Γιαννούτσος και τώρα πλέον ο Βάλτερ Ματζάρη θα έχει στη διάθεσή του τον αριθμό των 6 κεντρικών αμυντικών που προϋποθέτει το δικό του πλάνο, με την αντίστοιχη του Γιουέλ Μπαρσένας που θα ανέβασει τις επιλογές στα εξτρέμ σε ποιοτικό αλλά και αριθμητικό επίπεδο. Ήταν οι δύο παίκτες οι οποίοι αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμού, έκαναν εντατικό ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων και αναμένεται να ενταχθούν, όπως είπαμε, στα τμήματα της ομαδικής προπόνησης πριν από τον πρώτο επίσημο αγώνα του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό. Τέλος, να κλείσω. Λέγοντας ότι ο Ηρακλής εκτός από το αγωνιστικό και το Καφθαντζόγλιο έχει ρίχνει και το βάρος με τον Γιάννη Κόντι στις ευρωπαϊκές έτσι συναναστροφές, να το πω, καθώς ο Γιάννης Κόντι συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Συλλόγων, είχε επαφές με πολλές ομάδες με στόχο να εντάξει τον Ηρακλή, αν και δεν αγωνίζεται, στο ευρωπαϊκό project. Και μάλιστα, όπως είναι γνωστό, ο Ηρακλής έχει ήδη ανεπτυγμένες επαφές με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με την Μπαρσελόνα και με την Ατλέτικο Μαδρίτης στην Ισπανία, έτσι ώστε να μπορεί να συνεργάζεται και να παίρνει παίκτες από αυτές τις ομάδες.
9: Μάλιστα. Θόδωρε Χατζηπαντελή, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Πριν πάμε σε ένα τραγουδάκι, και ενώ η ώρα είναι 8:30, να ενημερώσω για τα δύο παιχνίδια που γίνονται αυτή την ώρα για την τρίτη κατηγορία του Nations League. Στο 73ο λεπτό η Κύπρος εξακολουθεί και προηγείται της Αρμενίας με 2-0, αλλά οι Κύπροι πλέον παίζουν με παίχτη λιγότερο καθώς είχαν αποβολή. Ενώ στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, στο 72ο λεπτό, Λετωνία, Μαυροβούνιο 0-2. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε με το τελευταίο ημίωρο της απόψινής ραδιοεφημερίδας.

0: 34 λεπτά μετά τις 8, ακούτε την Ερασπόρ. Πέρασαμε στο τελευταίο ημίωρο της απόψινής ραδιοεφημερίδας. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι στην ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Ενημερώνω για το παιχνίδι της EuroLeague που ξεκίνησε πριν από μισή ώρα περίπου. Βρισκόμαστε 5 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μπεσίκτας Μπαρτσελώνα 27-35. Η Μπλαουγκράνα ήταν μπροστά στο σκορ και στο πρώτο δεκάλεπτο με 25-17. Σε ό,τι αφορά τα παιχνίδια του Nations League για την τρίτη κατηγορία που γίνονται αυτήν ώρα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Κύπρος Αρμενία παραμένει το 2-0, όπως παραμένει το 0-2 στο παιχνίδι της Λετωνίας με το Μαυροβούνιο στο 76ο λεπτό. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Όφη. Ανοίγουμε γραμμή με το Ηράκλειο της Κρήτης. Εκεί μας περιμένει ο Γιώργος Γιαλιτάκης. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη και σε σένα και τις φίλες και φίλους της Ερασπόρ από τη βροχερή Κρήτη και το βροχερό Ηράκλειο.
0: Αρκετά βροχερό. Έτσι. Έβρεξε και εδώ στην Αθήνα, σε πληροφορώ, και έβρεξε καλά, δυνατά κάποια στιγμή που ήμουν στο γραφείο. Άκουσα το κακό χαμό να γίνεται έξω. Αλλά για να μου λες βροχερό Ηράκλειο, φαντάζομαι εκεί πέρα θα έχουν ανοίξει πραγματικά οι ουρανοί.
1: Έτσι είναι Δημήτρη, και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι πραγματικά νομίζω ότι είναι συνθήκες που δύσκολα θα τις ξαναδούμε και δεν τις έχουμε δει μέχρι τώρα.
0: Και δύσκολες συνθήκες για τους κατοίκους, για τους πολίτες.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, στα δικά μας τώρα, στο αθλητικό κομμάτι, Δημήτρη, να πούμε ότι ουσιαστικά έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση για να δει ποιους παίκτες έχει από Δευτέρα στη διάθεσή του Χρήστος Κόνης, και το λέμε αυτό γιατί ελπίζει και πιστεύει να γυρίσουν υγιείς οι παίκτες που είναι στην εθνική ομάδα, όπως είναι ο Θανάσης Ανδρούτσος που έπαιξε χθες, ο Γιάννης Αποστολάκης, ο Κωνσταντίνος Κοστούλας που σκόραρε και δύο τέρματα στο τελευταίο παιχνίδι της εθνικής μας με τη Λετωνία, ο Γιάννης Αποστολάκης και ο Γιάννης Θεοδωσουλάκης, αλλά και ο Χρήστος Χέλης, ο οποίος είναι με την εθνική ομάδα της Κύπρου και μάλιστα οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έμεινε εκτός αποστολής για το παιχνίδι της Κύπρου με την Αρμενία εκτός 23ης. Να πούμε ότι σήμερα δόθηκε και ένα φιλικό παιχνίδι προπόνησης με την K19, ένα οικογενειακό μπίκερμα, θέλοντας να διατηρήσει σε καλό ρυθμό τους υπόλοιπους παίκτες που είναι στη διάθεσή του ο Χρήστος Κόνης. Ουσιαστικά μοναδικός απόν είναι, πέρα από τους γνωστούς διεθνείς, είναι ο Νίκος Μαρινάκης, ο οποίος συνεχίζει το ατομικό του πρόγραμμα. Να πούμε ότι Σαββατοκύριακο υπάρχει ρεπό. Η επόμενη προπόνηση είναι καθορισμένη για τη Δευτέρα το πρωί στις 3 του μήνα στις 11 το πρωί, αλλά και την Κυριακή 4 του μήνα. Είναι σε καλή κατάσταση η ομάδα, έχει παίξει, θα μπει στο δεύτερο στάδιο με πάρα πολλά παιχνίδια, Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, μέχρι την επόμενη διακοπή της για τα παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας. Μέχρι τώρα σε 38 μέρες έχει δώσει 11 παιχνίδια μετρώντας 8 νίκες, 2 ισοπαλίες και 1 ήττα από τον Άρη, και στον Όφη ευελπιστούν ότι και το δεύτερο στάδιο μέχρι την επόμενη διακοπή που είναι στις 13 του Νοέμβρη με τις υποχρεώσεις της εθνικής μας ομάδας, Όφη θα μπορέσει να βγάλει σε πέρα τις 9 αναμετρήσεις που έχει μέχρι τότε σε πρωτάθλημα, Ευρώπη και Κύπελλο.
0: Γιώργο, στάθηκες στο να γυρίσουν όλοι οι παίκτες, οι διεθνείς παίκτες που έχει Όφη υγιείς, και νομίζω ότι αυτό είναι το νούμερο ένα πράγμα που απασχολεί όχι μόνο τον Χρήστο Κόντι αλλά όλους τους προπονητές των ομάδων, η υγεία των ποδοσφαιριστών, έτσι να είναι όλοι υγιείς, να επιστρέψουν πίσω στις ομάδες. Αλλά θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στο Θανάση Ανδρούτσο, ο οποίος κάνει τρομερά πράγματα με την εθνική ομάδα, λες και παίζει αρκετό καιρό στην εθνική ομάδα.
1: Έτσι είναι Δημήτρη, και κοντά στο Θανάση Ανδρούτσο θα βάζα εγώ ακόμα δύο Ελληνόπουλα που φέτος με τον Όφη κάνουν εντυπωσιακή παρουσία. Είναι ο τερματοφύλακας ο Νίκος Χριστογιώργος, αλλά και το alter ego του Θανάση Ανδρούτσου στη μεσαία γραμμή, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, οι οποίοι και ο Χριστογιώργος και ο Μπουχαλάκης κάνουν εξαιρετική εμφάνιση, και μαζί σε αυτούς προσθέτω βεβαίως και τον Νίκο Αθανασίου, ο οποίος από το Γενάρη που έχει έρθει στον γεγονός, πραγματικά πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις. Θα έλεγα ότι είναι παίκτες που μπορούν να χτυπήσουν την πορεία της εθνικής ομάδας. Φυσικά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει τον πρώτο λόγο και έχει κάνει τις δικές του επιλογές. Αλλά εμείς κρίνουμε με αυτά που βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο και με τον τρόπο που παίζουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Και θα έλεγα ότι είναι ποδοσφαιριστές που μπορεί να μην βρίσκονται τώρα στην εθνική ομάδα, αλλά είναι ποδοσφαιριστές σε επίπεδο εθνικής ομάδας, για να το θέσω έτσι πιο απλά και για να μπορέσει ο κόσμος να το καταλάβει, για να μην παρεξηγηθούμε κι εμείς. Έτσι, ναι. Δημήτρη.
0: Πάντως, ο Γιοβάνοβιτς Γιώργο δείχνει ότι έχει ανοιχτές τις κεραίες. Κάλεσε και τον Ανδρούτσο, κάλεσε και τον Τζάβρα, παρόλο που θα μου πεις πήγε τώρα στον Παναθηναϊκό, αλλά έρχεται από ένα τρομερό πρωτάθλημα που έκανε πέρσι με το Λεβαδιακό.
1: Ναι, νομίζω ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός ξέρει πολύ καλά το ελληνικό πρωτάθλημα, ξέρει το εμψυχολογικό των ομάδων και ανά πάσα στιγμή, όπως είπες πολύ σωστά, έχει ανοιχτές τις κεραίες του, έτοιμους για να προσκαλέσει πιθανότατα νέους ποδοσφαιριστές. Είδαμε τον Θανάση Ανδρούτσο, μετά από αρκετά χρόνια τον κάλεσε στην εθνική ομάδα και το, μάλιστα στα δύο τελευταία παιχνίδια τον ξεκίνησε και σαν βασικό.
0: Σωστό.
1: Δεν έχει, όπως λέμε, να μας επιτραπεί εκφράσει κολλήματα ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός. Εάν νομίζω ότι κάποιος παίκτης του κάνει, τότε
0: θα τον πάρει για να του κάνει τη δουλειά. Θα τον πάρει για να του κάνει τη δουλειά, Γιώργο. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Δημήτρη, και σε σένα. Καλή ακρόαση.
0: Και από το Ηράκλειο της Κρήτης μεταφερόμαστε στο Αγρίνιο. Έχουμε μαζί μας τον Μπάμπη Πλάγο για το ρεπορτάζ του Πανατολικού. Μπάμπη, καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές μας.
0: Ο Πανατολικός σήμερα εξέδωσε μία ανακοίνωση που αφορά βεβαίως το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της περιοχής.
2: Ναι. Ναι. Κοίταξε να δεις. Έγινε γνωστό ότι αδυνατεί να συνεχίσει στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας της Λοκαρανίας μία ιστορική ομάδα, η Αθλητική Ένωση Μεσολογγίου, μία ομάδα η οποία έχει μία ιστορία 95 ετών. Και καταλαβαίνεις ότι όταν ιστορικές ομάδες αποχωρούν από τα πρωταθλήματα των ΕΠΣ, είναι μια πληγή, ένα...
0: Πλήγμα τεράστιο είναι,
2: Μπάμπη. Βέβαια, για οποιαδήποτε ΕΠΣ, έτσι.
0: Έτσι.
2: Και το ίδιο συμβαίνει και στην ΕΠΣ του Λακαρνανίας. Με αφορμή λοιπόν αυτή την αποχώρηση της Αθλητικής Ένωσης Μεσολογγίου από το πρωτάθλημα, χρειάζεται μια ανακοίνωση η οποία είναι και κατά της διοίκησης της ΕΠΣ, η ομάδα του Πανετολικού, λέγοντας ότι θα πρέπει να παρθούν μέτρα έτσι ώστε να μείνουν στον χώρο ιστορικές ομάδες, μεγάλες ομάδες και ιστορικές ομάδες.
0: Για οικονομικούς λόγους αποχώρησε η ομάδα του Μεσολογγίου.
2: Ναι, προφανώς, ναι. Δεν, δεν ξέρω ακριβώς τους λόγους, δεν ξέρω αν έχουν ανακοινωθεί κιόλας. Αλλά ξέρεις ότι τα τελευταία χρόνια, επειδή έχουν ανέβει πάρα πολύ οι υποχρεώσεις των ερασιτεχνικών σωματείων, και με τα μητρώα των ερασιτεχνικών σωματείων τα οποία έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, καταλαβαίνεις ότι πολλά σωματεία έχουν διαλυθεί γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Χαρακτηριστικά, να σου πω ότι στην ΕΠΣΕ των Λακαρανίας πριν από μερικά χρόνια υπήρχαν 130 σωματεία και έχουν μείνει 40. Το ίδιο είναι πάνω κάτω σε ολόκληρη την Ελλάδα. Δηλαδή πάρα πολλά σωματεία αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που θέτει και στις προϋποθέσεις που έχει θέσει η πολιτεία, με αποτέλεσμα να βάζουν λουκέτο, να έχουν αποχωρήσει από τα πρωταθλήματα. Ναι. Λοιπόν, το ένα κομμάτι είναι αυτό, η ανακοίνωση η οποία βγήκε, όπως σου είπα, από τον Πανετολικό. Ο ένας Πανετολικός, ο οποίος όσον αφορά τα δικά πρωταθλήματα. Ναι. Λοιπόν, το ένα κομμάτι είναι αυτό, η ανακοίνωση η οποία βγήκε, όπως σου είπα, από τον Πανετολικό. Ο ένας Πανετολικός, ο οποίος

0: για τις εθνικές ομάδες, αλλά λόγω τραυματισμού δεν έχουν παίξει. Είναι ο Γιάννης Σατσιάς με την Κύπρο και είναι και ο Λάμπρος Σμυρλής με την Εθνική Ομάδα των Ελπίδων. Αυτές είναι οι απουσίες ουσιαστικά που έχει ο Γιάννης Αναστασίου για την προετοιμασία, αν θέλεις, αυτή τη μήνυ προετοιμασία της ομάδας για την συνέχεια του πρωταθλήματος. Γνωρίζεις ότι όπου υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι παίκτες, αυτοί και δεν υπάρχουν απουσίες από τις λόγω των εθνικών ομάδων, ότι δίνεται μια πρώτη στάξη ευκαιρία στους προπονητές να δουλέψουν με τους παίκτες που ήρθαν, αν θέλεις, στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Και το ίδιο κάνει και ο Πανετολικός. Έχει δώσει μια συνέντευξη εντωμεταξύ σε διαδικτυακή τηλεόραση ο Γιάννης ο Αναστασίου, ο οποίος έχει μιλήσει μέχρι τώρα για την πορεία της ομάδας. Είπε ότι έκανε τρομερό ξεκίνημα ο Πανετολικός, το καλύτερο σε όλα αυτά τα χρόνια που είναι στην πρώτη, στην Super League. Και είπε ότι οι δύο ήττες μετά που ακολούθησαν, με Παναθηναϊκό και με ΠΑΟΚ, είναι, αν το θέλεις,
1: εντός προγράμματος. Ναι.
0: Ναι, για όλες τις ομάδες βέβαια. Εγώ να συμπληρώσω ότι ο Οκτώβριος θα είναι ένας μήνας ιδιαίτερα σημαντικός για την πορεία του Πανετολικού. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί μέσα στον Οκτώβριο υπάρχουν παιχνίδια φωτιά, στα οποία αν ο Πανετολικός καταφέρει να πάρει βαθμούς, τότε νομίζω ότι θα στοχεύει, αν θέλει, στη συνέχεια του πρωταθλήματος για τις θέσεις από τη μέση και πάνω.
1: Και για 5-8 μπορούμε να μιλήσουμε δηλαδή?
0: Ναι. Βέβαια τα παιχνίδια, όπως σου είπα, είναι πάρα πολύ δύσκολα, δεν το κουβεντιάζουμε. Δηλαδή πρόκειται τώρα με την επανέναρξη του πρωταθλήματος με την Κηφισιά, ένα παιχνίδι το οποίο είναι εκτός έδρας. Ακολουθεί μετά μάτς με τον Ολυμπιακό εντός. Είναι η ΑΕΚ που σου το είπε νωρίτερα, γιατί τον άκουγα το Γιάννη το Σαντορινέο. Είναι στη συνέχεια με την ΑΕΚ εκτός.
1: Ναι.
0: Και είναι παιχνίδι και με τον Όφη εντός. Ναι. Αυτό το παιχνίδι, το τελευταίο με τον Όφη, ίσως να είναι πρώτες μέρες του Νοεμβρίου. Mm-hmm. Τέλος πάντων, στον επόμενο μήνα, τέλος πάντων.
1: Δύσκολα παιχνίδια, ναι, δύσκολο πράγμα.
0: Τέσσερα παιχνίδια πάρα πολύ δύσκολα.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό σου λέω ότι αν εκεί καταφέρει σε αυτήν την τετράδα των αγώνων να πάρει βαθμούς ο Πανετολικός, μπορεί να πει ότι έχει πλέον το μέταλλο. Έχει τη δυναμική για να τερματίσει από τη μέση και πάνω.
1: Αρκεί βέβαια, Μπάμπη, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, και τους βαθμούς που θα πάρει να έχει και ανάλογη συνέχεια. Έτσι, γιατί δεν είναι μόνο να πάρει βαθμούς εκείνα τα παιχνίδια και μετά να μην πάρει τίποτα.
0: Ναι, έτσι, πάντα.
1: Ξυπακούεται.
0: Πάντα
1: πρέπει να υπάρχει μια ανάλογη συνέχεια πάντοτε.
0: Ναι. Το ζητούμενο σε ένα πρωτάθλημα που ξεκινάει, ξέρω εγώ, από το καλοκαίρι και από τον Αύγουστο και ολοκληρώνεται τον Μάιο. Πάντα είναι η σταθερότητα.
1: Βέβαια.
0: Θα πρέπει να υπάρχει μια σταθερότητα, μια συνέπεια στις εμφανίσεις και στην συγκομιδή βαθμών.
1: Σωστό.
0: Διαφορετικά δεν κάνεις κάτι. Αυτά.
1: Και να υπενθυμίσουμε στον κόσμο αυτό που είπαμε νωρίτερα εκεί με τον Γιάννη Σαντορινέο.
0: Έτσι, για το φιλικό.
1: Για το φιλικό παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα που θα γίνει την Κυριακή, το πρωί στο γήπεδο του Ελληνικού. Έτσι, ΑΕΚ Πανετολικός.
0: 11 η ώρα έχει.
1: Και κλεισμένο το θυρών. Μην πάει κάποιο τώρα στο παιχνίδι, στο γήπεδο για να δει το μάτς. Δεν επιτρέπεται είσοδο στον κόσμο. Ωραία. Μπάμπη Πλάγο, σε ευχαριστώ.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Ωραία.
0: Πάμε για τον. Περιμένουμε όλη την επανέναρξη του πρωταθλήματος,
1: ναι,
0: και αυτά τα πολύ σπουδαία παιχνίδια τα οποία έχει μπροστά του ο Πανετολικός.
1: Ωραία. Μπάμπη Πλάγο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε και στο Βόλο να συναντήσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια για το ρεπορτάζ του Βόλου. Βαγγέλη, καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟ.
1: Ο Βόλος πωλείται?
2: Ναι. Με βάση τα όσα δήλωσε ο κύριος άνδρας της ΠΑΕ του Βόλου και δήμαρχος της πόλης ο κύριος Εκκυλιάς Μπέος, είπε ότι υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι για τον Βόλο και έχουν μπει και ορκωτοί λόγιστες και κάνουν τον
1: έλεγχο.
2: Και μάλιστα δεν αποκλείεται, όπως είπε, ότι μέχρι τέλους του μήνα να υπάρχει τουλάχιστον κάποιο αποτέλεσμα. Αυτό αποκάλυψε ο ίδιος μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό της Θεσσαλίας, σε θέματα βέβαια που αφορούν το Δήμο αλλά και την ομάδα του Βόλου, και μάλιστα αυτό είπε, γιατί ρωτήθηκε, ας πούμε, με αφορμή και την αφαίρεση των βαθμών από την Επιτροπή Διατολογίας της ΕΠΟ
1: για την υπόθεση του Σούντγκρεν, έτσι.
2: Ακριβώς, και δεν έκρουσε την επιθυμία του να φύγει από το ποδόσφαιρο. Το είχε ξαναπεί, αν θυμάσαι, και παλιότερα.
1: Ναι.
2: Ότι δεν αντέχει άλλο, καθώς

0: είναι συγκρουσιακός και όχι μαριονέτα, και αυτό είπε, και βλέπει ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος, όπως είπε, για να γίνει η αλλαγή. Από τους δύο είπε ότι κάποιος θα προκύψει για να πάρει την ομάδα, και δεν αποκλείεται, όπως είπε, μέχρι το τέλος δηλαδή να μπουν και οι υπογραφές.
1: Ο κόσμος πώς το βλέπει, Βαγγέλη, εκεί στο Βόλο, πιθανή αλλαγή του διοκτησιακού καθεστώτος, πώς αντιδρά?
0: Εντάξει, δεν υπάρχουν αντιδράσεις. Γνωρίζουν τουλάχιστον ότι, όπως και να έχουν τα πράγματα, αυτό που έχει να κάνει κυρίως έτσι με τους ανθρώπους της ομάδας, θεωρούν ότι μπορεί να αλλάξει, αλλά δεν θα πάψει τουλάχιστον να υπάρχει η βοήθεια σε μια ομάδα που είναι στην πόλη.
1: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, στο αγωνιστικό κομμάτι, υπάρχει κάτι που να μας κινεί το ενδιαφέρον?
0: Όχι, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να πούμε ήταν η επίσκεψη που πραγματοποίησαν οι ποδοσφαιριστές χθες του Βόλου. Και μάλιστα ήταν έτσι κάτι που το συνηθίζουν. Το κάνανε σε ένα σχολείο της περιοχής, το πρώτο δημοτικό σχολείο συγκεκριμένα, του Βόλου, που μοίρασαν μπάλες και χαμόγελα στα παιδιά. Είναι κάτι που το συνηθίζει η ομάδα του Βόλου.
1: Και φωτογραφίες και λοιπά.
0: Και φωτογραφίες, ακριβώς έτσι. Και είναι κάτι που ξέρεις ότι αρέσει και στα παιδιά. Και
1: πάρα πολύ αρέσει, είναι δυνατόν.
0: Και δίνει και ένα κίνητρο. Από την άλλη, η προετοιμασία συνεχίζεται. Έχει την δυνατότητα όλο αυτό το διάστημα και της αποθεραπείας των ποδοσφαιριστών που ήταν τραυματίες, και τα βλέμματα είναι στραμμένα στα δύο επόμενα παιχνίδια, έτσι, γιατί το πρώτο είναι με τον Άρη, αμέσως μετά, δηλαδή το επόμενο Σαββατοκύριακο, το επόμενο Σάββατο για την ακρίβεια, 10 Οκτωβρίου. Και η ομάδα του Βόλου θέλει τουλάχιστον να επιστρέψει στις επιτυχίες, γιατί δεν έχει κερδίσει ακόμη στο πρωτάθλημα. Είχε μόνο 2 βαθμούς, τώρα τις αφαιρέθηκαν 3 από την επιδοντολογία.
1: Και είναι στο μείον 1.
0: Είναι στο μείον 1, αλλά αυτό, όπως λένε και στο Βόλο, ότι δεν θα το αφήσουν έτσι.
1: Ναι.
0: Έχουν καταθέσει
1: στην Επιτροπή Εφέσεων, έτσι.
0: Εφέσεων ακριβώς, οπότε αναμένεται εκεί τουλάχιστον να τους ειδικήσει η περίπτωση αυτή. Θεωρούν ότι είναι άδικη αυτή
1: να θυμίσω, η θυμίσω όπως... μόνο, να θυμίσω μόνο, Βαγγέλη, ότι ο Βόλος τιμωρήθηκε με μείον 3 και ο Πανσεραϊκός με μείον 4.
0: Σωστά, σωστά ακριβώς. Αλλά επαναλαμβάνω αυτό που είχε πει και στην ανάρτησή του ο κ. Μπέος, ότι είναι μια έολη απόφαση, είναι άδικη, δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, και είπε ότι οι δικαστές με ήθος θα αποδείξουν ότι δεν θα περάσει αυτή η απόφαση και η ομάδα δεν θα ξαναπάρει πίσω τους βαθμούς.
1: Μάλιστα. Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.

0: λίγο πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο στο παιχνίδι της EuroLeague που είναι σε εξέλιξη, Μπεσίκτας Μπαρσελόνα 40-52, ενώ βρισκόμαστε πλέον στις καθυστερήσεις στους δύο αγώνες που γίνονται για την τρίτη κατηγορία του Nations League, Κύπρος Αρμενία 2-0, Λετωνία Μαυροβούνιο 1-2. Μία είδηση της τελευταίας στιγμής που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στη Μύκονο για το αυριανό παιχνίδι της Greek Basket League που θα ανοίξει και την αυλαία του πρωταθλήματος χωρίς τον Μπριν Ταϊρή. Πάμε να κάνουμε όμως τώρα πρώτα μια πρώτη σύνδεση με το Telecom Center, εκεί όπου σε περίπου 25 λεπτά, λιγότερο από 25 λεπτά, στις 9:15 είναι προγραμματισμένο το Τζάμπολ στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μακάμπι Τελαβίβ για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Μαζί μας είναι ο Κώστας Σωτηρίου και ο Βασίλης Αγριτάκης. Κώστα, Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η είδηση είναι ότι έπειτα από ένα μήνα και μία μέρα, ο Χέις Ντέιβις είναι ξανά στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού. Είναι η ευχάριστη έκπληξη για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και για τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ότι ο Αμερικανός ήταν ασυγκράτητος το τελευταίο διάστημα και παρότι μέχρι προημερών είχε το γύψο στο αριστερό χέρι, διότι είχε υποστεί ένα κάταγμα στο τέταρτο μετακάρπιο του αριστερού χεριού, πήγαινε πρώτος στην προπόνηση, και ενώ η προπόνηση ξεκινούσε π.χ. 11 ή 12 η ώρα το μεσημέρι, αυτός πήγαινε 8:30 στο κήπεδο.
0: Αλλά δεν πήγαινε όμως στις 6 το πρωί όπως μας έχει συνηθίσει άλλες φορές.
1: Είναι ικανός, είναι ικανός. Πάντως είναι ο ορισμός του επαγγελματία και ναι. Για να δούμε πόσο θα τον χρησιμοποιήσει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς σήμερα.
0: Και ξέρεις αυτό για τις 6 το πρωί μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί έκανε τα ταξίδια του στο εξωτερικό, πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, αλλά 6 το πρωί στο Telecom Center να κάνει προπόνηση μόνος του, τρομερό.
1: Εντάξει, ο τύπος είναι περίπτωση. Είναι ιδιαίτερη η φιγούρα, ο Χέις Ντέιβις, και είναι ένα βιβλίο το οποίο κανείς δεν το έχει ακόμη αποκρυπτογραφήσει. Σωστό. Δηλαδή αυτά που γράφει είναι ενηγματικά στα social media, γενικά είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Άρα λοιπόν, Βασίλη, καλησπέρα και εσένα, αυτή είναι η είδηση. Χέις Ντέιβις επιστρέφει, αλλά το βιβλίο των δραματιών ακόμα είναι γεμάτο. Τίγκα.
2: Καλησπέρα. Αυτό είναι σημαντικό. Καλησπέρα Δημήτρη και σε σένα. Είναι σημαντική η παρουσία του Χέις Ντέιβις, καθώς ο Παναθηναϊκός την ερχόμενη εβδομάδα έχει το πρώτο παιχνίδι με αντίπαλο που έχει ίδιο στόχο με εκείνον, δηλαδή την κατάκτηση της EuroLeague, τη Φενέρμπαχτσε. Επομένως ο Αμερικανός θα έχει την ευκαιρία να φτάσει πιο κοντά στον επιθυμητό αγωνιστικό ρυθμό. Τώρα για τα υπόλοιπα, το βασικό με το Χέις Ντέιβις είναι ότι είναι ο απόλυτος επαγγελματίας. Δηλαδή και τα ταξίδια θα τα κάνει, είναι μεν, το συζητάει πολύ αυτό ο κόσμος. Και στις εκπομπές συζητιέται πολλές φορές.
0: Ταξιδάρες, αλλά Βασίλη, όχι απλά
2: ταξιδάρες. Εννοείται, αλλά τα κάνει στα ρεπό και στις άδειες, και όταν πρέπει να δουλέψει, δουλεύει. Και τώρα που ήταν τραυματίας, δούλεψε και λίγο παραπάνω.
1: Κάποιο χοντρό λάθος, έχει δικό του βιντεόγραφερ που τραβάει πλάνα. Ναι. Πριν, μετά και κατά τη διάρκεια του μάτς.
2: Όχι μόνο έχει δικό του βιντεογραφέρ. Είναι και φανταστική η δουλειά που ανεβαίνει στο κανάλι του στο YouTube, διότι έχει δικό του κανάλι στο YouTube, ο Nicer Case Davis. Ανεβάζει επαγγελματική παραγωγή επί της ουσίας, δηλαδή είναι πολύ σοβαρή δουλειά. Και εικόνα και ήχος και η αφήγηση που έχει πολλές φορές από πάνω είναι όντως πολύ ωραία όλα. Τώρα, όσον αφορά τους φιλοξενούμενους, να πούμε ότι και εκείνοι έχουν μια απουσία, είναι ο Daniel Tice. Δεν θα είναι στη διάθεση του Oded Katas, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει. Έχει κάποιες ενοχλήσεις στον αστράγαλο ο Tice, επομένως και εκείνοι δεν θα είναι πλήρης στο Telecom Center Athens. Βέβαια, απ' την άλλη, για τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι από την 11 πήγε στην 12 ο Μπράντοβιτς, επομένως δεν χρειάζεται να κοπεί κάποιος. Λείπουν απλώς οι γνωστοί απώνες, οι οποίοι επίσης σιγά σιγά μπαίνουν και εκείνοι στη διαδικασία της επιστροφής.
0: Παιδιά, με τον Αν τι γίνεται?
2: Με τον Αν, ο Κέντρικ Ναν είναι και αυτό στη διαδικασία της επιστροφής. Ναι, ανεβάζει στροφές, αλλά όπως θυμόμαστε και από πέρσι, εκεί νομίζω Φλεβάρι-Μάρτι, κάπου εκεί που είχε ένα τραυματισμό που τον κράτησε για κάποιες εβδομάδες εκτός, δεν βιάζεται γενικότερα. Ο Κέντρικ Ναν την έχει πάθει στο παρελθόν στο NBA με βιαστικές επιστροφές. Νομίζω ότι αντίστοιχα θα ακολουθεί και φέτος το πλάνο, το ίδιο πλάνο από τον Παναθηναϊκό, και η αλήθεια είναι ότι έχει την πολυτέλεια να το κάνει προς το παρόν, δεδομένου ότι ο Σιλβέν Φρανσίσκο παίζει και για τους δύο, μαζί με τον Γκραντ ειδικά, συνθέτουν μια διάδα και τον Μπάντιο τριάδα, που έως τώρα καλύπτει ό,τι κενό υπάρχει, γιατί υπάρχει και επισέτους Λούκα βέβαια, έτσι, τα καλύπτουν αυτοί οι τρεις μέχρι τώρα. Προφανώς θα μπει σύντομα και ο Κέντρικ Ναν, θα ακολουθήσει και ο Κώστας Λούκας, μπορεί να γίνει και ανάποδα βέβαια αυτό.
3: Όπως τα Φαφάλ, το Χουάντζο.
2: Όπως τα Φαφάλ εννοείται, ο Χουάντζο.
3: Τέσσερις τώρα μείναν τραυματίες.
2: Ναι,
3: και ο Κουζέλογλου που εντάξει το παιδί είναι πιο,
2: πιο
3: κάτω,
2: Βαρβαρίτης, αλλά
3: πιο Βαρβαρίτης, ναι, ναι. Πιο πετσιρίκι.
2: Είναι...
3: Το θέμα είναι ότι τώρα βγαίνουν οι ξένοι και στην Ευρωλίγκα δεν υπάρχει περιορισμός. Όταν όμως γυρίσουν και ο Κέντρικ Ναν και ο Μουστάφα Φαλ και ο Χουάντσο, να δούμε ποιοι θα πρωτοπαίξουν το Παναθηναϊκό. Είναι πολύ μεγάλο το rotation.
0: Ο Πονοκέβαλος, ο Πονοκέβαλος στο Μπράντοβιτς, Κώστα.
2: Πρόσεξε. Και στη 12η της EuroLeague θα υπάρχει θέμα, διότι υπό κανονικές συνθήκες κόβεις, ας πούμε, το Μαντζούκα. Αλλά τώρα πώς το κόβεις? Δεν το κόβεις.
3: Ισχύει.
2: Δεν είναι τόσο απλό. Γιατί αυτή τη στιγμή
3: παίζει καλά, παίζει καλά.
2: Είναι ένας από τους τρεις πιο φορμαρισμένους παίκτες Παναθηναϊκού. Επομένως.
3: Απ' την άλλη, τα βαριά χαρτιά μπορείς εύκολα να τα αφήσεις έξω, επειδή ακόμη δεν έχουν παίξει καλά. Δηλαδή, ναι. Μπόγκα και Μπουσέλε και Μπάντιο δεν έχουν ακόμα πατήσει τον γκάζι. Αλλά είναι μεταγραφές. Δεν κόβονται εύκολα. Θα το δούμε βέβαια αυτό όταν έρθει η ώρα και η στιγμή. Να σημειώσουμε ότι διαιτητές είναι οι δύο Ισπανοί, ο Γκαρθία με τον Μπαένα και ο Τούρκος ο Τζελίκ. Και ότι είμαστε παρέα με τον Βασίλη Αγριτάκη για το μάτι του Παναθηναϊκού με την Μακάμπη.
0: Γεμίζει, γεμίζει το Telecom Center.
2: Εντάξει, δεν θα το λέγαμε. Προς
3: την περασμένη
2: είναι 20 λεπτό.
3: Τετάρτη, προχθές, δεν γέμισε με τη Βιλερμπάν. Να σημειώσουμε ότι έχουν δοθεί 15.000 διαρκείας. Οπότε αυτός ο αριθμός και μόνος του, αν έρθουν αυτοί οι άνθρωποι, γεμίζει το γήπεδο σε ένα μεγάλο ποσοστό. Και μένουν και κάποια εισιτήρια, ας πούμε, που διατίθενται σε καθημερινή βάση, ας πούμε, για τα παιχνίδια.
2: Πάντως δεν έχει ανακοινωθεί sold out.
3: Όχι.
2: Δεν νομίζω ότι είναι και...
3: Δεν έχει ανακοινωθεί sold out. Παρότι στο γήπεδο, αν άφηναν τα κύπελα κάτω οι δύο ομάδες, θα ήταν 13 Ευρωλίγκες, 7 Παναθηναϊκός, 6 Μακάμπι, και θα άστραφτε όλο το Μαρούσι, ας πούμε, όλη η Καλογρέζα.
2: Και άμα τα βάζαν όλα μαζί και τα πρωταθλήματα και τα υπόλοιπα, εκεί, δεν θα χωρούσαμε στο class floor.
3: Σωστό, σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό.
0: Ωραία.
3: Οπότε αυτά κρατάμε, Δημήτρη, για αρχή. Σε 2 λεπτά πάμε και σε 9.
0: Ωραία.
3: Και τέταρτο το τζάμπολ, Παναθηναϊκός Μακάμπι, τρίτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Το μόνο που πρέπει να πούμε είναι ότι έχει ξεκινήσει το μάτς στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ Μπεσίκτας και Μπαρτσελώνα, αλλά και στη Φενέρ το άλλο μάτς της πόλης με την Ντουμπάι. 40-52 είναι η Μπαρτσελώνα με την Μπεσίκτας και 17-10 Φενέρ Μπακτσε Ντουμπάι. Αυτό νομίζω είναι πολύ μεγάλο ντέρμπι, αλλά για να δούμε πώς θα το διαχειριστούν οι δύο προπονητές.
0: Ωραία. Κώστα Βασίλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη επικοινωνία που είχαμε με το Telecom Center λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Maccabi Tel Aviv για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Θα το ακούσετε βεβαίως από τον Κώστα Σωτηρίου και τον Βασίλη Αγριτάκη, το Τζάμπολ στις 9 και 4. Στο σημείο αυτό η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Eurosport ολοκληρώθηκε. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, δημοσιογραφική υποστήριξη από την Έλλη Ζαφυροπούλου. Στο μικρόφωνο της Eurosport, ο Δημήτρης Γιαγανατζής. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Eurosport. Έρχεται ο Νίκος Μοσχονάς με το μικρόφωνο στα γήπεδα.
4: Η ώρα είναι 9.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην συντροφιά της Eraspor, της πρώτης αθλητικής συχνότητα της χώρας, το μικρόφωνο στα γήπεδα μόλις ξεκίνησε και μαζί θα πάμε μέχρι τις 12. Σε μια μπασκετική βραδιά, με πολύ καλή παρέα, Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Έξι αγώνες ολοκληρώνεται η αγωνιστική για την Ευρωλίγκα. Την προσοχή μας φυσικά έχει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μακάμπη, το οποίο θα ξεκινήσει σε 10 λεπτά από τώρα. Να θυμίσω ότι στο ημίχρονο Μπεσίκτας Μπαρτσελώνα 40-52, στην πρώτη περίοδο Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι είναι στο 21-12, Βιλερμπάν Βαλένθια επίσης στην πρώτη περίοδο 9-8 και στην πρώτη περίοδο είναι και το Μπάγερν Παρτίζαν 6-5. Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει σε 9 λεπτά από τώρα στις 9.30 Μπασκόνια Μιλάνο.

0: Και επειδή στον Παναθηναϊκό έχουμε μία επιστροφή έκπληξη, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνουμε την πρώτη βόλτα από το Μαρούσι και το Telecom Center, να δούμε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού και την έκπληξη την οποία ανέφερα. Νομίζω ότι αρμόδιοι να μας ενημερώσουν είναι ο Κώστας Σωτηρίου και ο Βασίλης Αγριτάκης. Κύριε, καλησπέρα σας.
1: Εντάξει, η έκπληξη έχει χάσει λίγο την έγκλη της, γιατί την αναφέραμε λίγο νωρίτερα στο φίλο μας ο Δημήτρη Γιαχανατζή. Βέβαια είπα ότι η επιστροφή του Χέις Ντέιβις, γιατί αυτό είναι το θέμα, αλλά και οι 13 Ευρωλίγκες που έχουν κατακτήσει μαζί Παναθηναϊκός Μακάμπι, για να σε πειράξω λίγο, δεν ξέρω αν είσαι στο αυτοκίνητο και άκουγες, θα προκαλέσουν τρομερή λάμψη στο Telecom Center, που θα φανεί σε όλο το Μαρούσι και την Καλογρέζα. Για πάρτι σου.
0: Δεν ήμουνα στο αυτοκίνητο, ήμουνα στο γραφείο.
1: Εντάξει.
0: Αλλά είδες ότι εγώ δεν ξεκίνησα με πείραγμα. Εσύ ξεκινάς.
1: Να ξέρεις όμως ότι εδώ με τον Βασίλη συζητάμε και για ένα άλλο θέμα, το οποίο βγήκε πριν από λίγα λεπτά. Ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε καταγγελία στην Ευρωλίγκα για τη συμπεριφορά του Γιώργου Μπαρτζόκα μετά το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Βίρτου στην Πολόνια. Ωστόσο, θα μου επιτρέψουν οι αγαπητές διοικήσεις των δύο ΚΑΕ να πω ότι τα προηγούμενα χρόνια ήταν οι καταγγελίες των αδερφών Αγγελόπουλων, και τώρα βλέπω ότι και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει τη διάθεση να κυνηγάει τον Ολυμπιακό σε κάθε ευκαιρία, και γι' αυτό το λόγο έγινε και η καταγγελία εις βάρος του Γιώργου Μπαρτζόκα. Καλό θα ήταν να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα, διότι η συγκυρία είναι πολύ ευνοϊκή για τον μπάσκετ και δεν πρέπει να το χαλάμε και να δημιουργούμε τοξικότητα. Αυτό απευθύνεται και στους δύο, και στις δύο διοικήσεις, και στην διοίκηση ΚΑΕ Ολυμπιακός, αλλά και στη διοίκηση ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Και Κώστα, ξεκινάει και το πρωτάθλημα αύριο. Οπότε αν ξεκινάμε έτσι μία μέρα πριν από το πρωτάθλημα, τι πρωτάθλημα θα έχουμε?
1: Τέλος πάντων, τώρα μην ξύνεις πληγές, γιατί θα πω πράγματα που δεν πρέπει. Αλλά το νόημα είναι, για να μην το αφήσω μισό, και επειδή σε αυτή τη συχνότητα δεν φοβόμαστε να πούμε τη γνώμη μας, είναι ότι αυτοί οι δύο σύλλογοι για το μόνο που ενδιαφέρονται είναι η νίκη και τα τρόπαια. Δεν νομίζω να καίγονται και τόσο πολύ για το ελληνικό πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, αυτό όμως είναι μια γνώμη που μπορεί ο καθένας να έχει ενστάσεις. Πάμε να δούμε το παιχνίδι μας παρέα με Βασίλη Αγριτάκη στην εντυπωσιακή παρουσίαση των κίτρινων και των πράσινων, που σε επίπεδο NBA θα ήταν Lakers Maccabi.
2: Lakers Celtics. Βέβαια, νομίζω πλέον οι Lakers έχουν περισσότερους τίτλους από τους Celtics. Α, όχι. Πήραν οι Celtics τελευταία. Ναι, άρα έχουν οι Celtics περισσότερους. Ωστόσο, η Maccabi έχει Λούντμπεργκ, Χόρντ, Κλάρκ, Έμπο, Μπέικοτ, Σόρκιν, Μπρισέτ, Ρέιμαν, Γουάλας, Τιτζέι Λιφ, για Μαντάρ και Μπονζι Κόλσον. Είπαμε νωρίτερα και στον Δημήτρη Γιαχανατζή, λίγο πριν τις 9, ότι λείπει ο Ντάνιελ Τάις. Για τη Μακάμπη έχει ενοχλήσει τον Αστράγαλο. Η Μακάμπη, η οποία έχει 2-4 έως τώρα, ιτήθηκε στην πρεμιέρα από την Βιλερμπάν με 84-74 στη Λιόν, και στη δεύτερη αγωνιστική, τυπικά εντός έδρας, από την Μπεσίκτας με 109-93. Δεν είχαν καθόλου καλό ξεκίνημα η ομάδα του Όντεν Κάτας, δεδομένου ότι έχει δύο ήττες κόντρα σε αντιπάλους οι οποίοι δεν μπορούν να θεωρηθούν και ομάδες playoffs. Άρα θα είχε μια, θα μπορούσαμε να πούμε πριν την έναρξη της EuroLeague, ότι έχει μια πιθανότητα, έτσι, δυνατότητα καλή να έρθει στο Telecom Center Athens σήμερα με δύο νίκες. Ωστόσο, έχει δύο ήττες και περισσότερη πίεση.
1: Βασίλη, είμαστε σε συναυλία των Metallica.
2: Είναι το νέο intro αυτό, ή κάθε φορά μπαίνει και καινούργιο? Γιατί είναι το πρώτο μου μάτς. Τρίτη αγωνιστική, είναι το πρώτο μου μάτς φέτος.
1: Δεν είχα προσέξει, να σου πω την αλήθεια.
2: Πάντως, πέρσι
1: ότι
2: σίγουρα δεν ήταν. Έχει
1: πολύ ραπ γενικώς.
2: Ναι.
1: Και ειδικά από δυτική οχθή. Αλλά βλέπω ότι το βίντεο για το Παναθηναϊκό συνοδεύτηκε από Metallica.
2: Ναι. Να δούμε αν είναι το νέο intro. Πάντως, όσον αφορά την 12η του Παναθηναϊκού, είναι ο Παναγιώρης Καλαϊτζάκης, τα ακούτε λογικά και από πάνω από τα μεγάφωνα. Σιλβέν Φρανσίσκο, Δημήτρης Μωραΐτης, Μπραν Κουμπάντιο, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Νίκος Ροκαβόπουλος, Τζέριαν Γκραν, Ματίας Λεσόρ, Γερσόν Γιαμπουσέλε, Άιζακ Μπόγκα, Ντίνος Μίτογλου. Και η αποκάλυψη έως τώρα τη σεζόν, ο Λευτέρης Ματζούκας, για τον Παναθηναϊκό, που Δεδομένες της προσθήκης του Γκέις Ντέιβις, δεν χρειάζεται να βγάλει κάποιον παίχτη σε σύγκριση με την αποστολή που είχε προ δύο ημερών κοντρα στη Βιλερμπάν, καθότι τότε ήταν ενδεκάδα, όχι ποδοσφαιρική, μπασκετική, σήμερα απλώς έχει 12. Λείπουν άλλοι 4 για να τους έχει όλους διαθέσιμους ο Ζέλιμιρ ο Μπράντοβιτς. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και η σημερινή του 12 είναι πάρα πολύ δυνατή. Το έχει αποδείξει και στην πράξη, καθώς ακόμα και παίχτες όπως ο Καλαϊτζάκης και ο Μαντζούκας που θα λέγαμε ότι είναι στο βάθος του rotation έχουν πάρει ευκαιρίες και έχουν δείξει ότι βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση. Τώρα η αποθέωση όπως και νωρίτερα για τον Ζέλιμιρ Μπράντοβιτς, τον προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος αυτή τη στιγμή μπροστά από τον πάγκο των φιλοξενούμενων έχει έναν θερμό αγκαλισμό. Καθότι γνωρίζει τους ανθρώπους της ομάδας του Ισραήλ, όπως βέβαια γνωρίζουν άπαντες σε αυτό το γήπεδο τον Οντετ Κατάς,
0: πρώην
2: παίκτης και προπονητής Παναθηναϊκού.
0: Βασίλη, πρέπει να σε διακόψω να πάμε σε διαφημίσεις για να μην χάσουμε τίποτα από το τζάμπολ.
3: Έρα Σπορ 101,8.
4: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
5: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
4: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
5: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
4: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
8: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
7: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ακούτε Έρα Σπορ.
0: Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Γρήγορα να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας για όσους δεν τους γνωρίζετε. Με SMS, Σπορ κενό και αποστολή στο 54160. Μέσω Viber υπάρχει το γκρουπάκι της Έρα Σπορ. Και email erasport@papakert.gr. Την καλησπέρα μου στο Βαγγέλη, την καλησπέρα μου και στον Γιώργο. Και με αυτή την εισαγωγή για το πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, περνάμε στο Μαρούσι, στο Telecom Center, Κώστα Σωτηρίου, Βασίλης Αγριτάκης και το παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Μακάμπη ξεκινάει.
13: Τρίτη αγωνιστική στην Ευρωλίγα λοιπόν και το ματς ξεκίνησε. Παναθηναϊκός πετυχαίνει το πρώτο καλάθι του με τον Μίτογλου, ο οποίος μάλιστα πήδηξε και κέρδισε και το τζάμπολ, διότι ο Μπράντοβιτς τον ξεκίνησε βασικό και μάλιστα πάνω στον Σόρκιν. Τεσάρι παίζει ο Γιαμπουσέλε, στο 3 είναι ο Ματζούκας, στο 2 ο Καλετζάκης και στον Άσο ο Τζέριαν Γκραντ. Αυτό το σχήμα επιλέγει ο Μπράντοβιτς. Ο Σόρκιν θα πάει μέχρι μέσα, διότι στην πίκερ ο Λάμινα Παναθηναϊκός ακόμα δεν είναι τόσο καλός και σοφαρίζει 2-2. Ο Μπράντοβιτς δεν θα αργήσει να σηκωθεί από τον πάγκο, διότι κάθονται όλοι οι συνεργάτες του και ο ίδιος στις καρέκλες. Ο Ντέτ Κάντας από την άλλη είναι όρθιος και παρακολουθεί τα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Μίτογλου για τον Γιαμπουσέλε, προσποίηση από το πόδι του Τζέιλεν Χόρντ, συμπαίκτη του στην Εθνική Γαλλίας. Κόπηκε αυτή η προσπάθεια. Η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τον Παναθηναϊκό. Αλλά θα πρέπει να γίνει και ανανέωση από 4,9 στα 14. Έτσι λοιπόν, δεύτερη κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Μίτογλου για τον Γκραντ. Τον παρακολουθεί ο Λούντμπεργκ. Βρίσκει αριστερό διάδρομο. Λέει up, καλάθι. 4-2 από τον Τζέριαν Γκραντ. Ο Μπράντοβιτς κάνει δοκιμές, δηλαδή στα μάτς της Ευρωλίγκας. Άλλωστε, προπόνηση δεν γίνεται συχνά. Το λένε οι προπονητές.
2: Ναι.
13: Άρα στα επίσημα μάτς ο Παναθηναϊκός αλλά και οι άλλες ομάδες είναι υποχρεωμένες να κάνουν την προετοιμασία τους live.
2: Ναι, και για προπονητές της φιλοσοφίας του Μπράντοβιτς δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα να μην έχει πολλές προπονήσεις για να μοντάρει την ομάδα. Και ακόμα και όταν έχει προπονήσεις, λείπουν παίχτες αυτή τη στιγμή στο Παναθηναϊκό πολύ. Η Μακάμπη με Λούντμπεργκ, Κλάρκ, Τζέιλεν Χόρντ, Μπόντζι Κόλσον και τον Ρόμαν Σόρκιν που έβαλε νωρίτερα το πρώτο της καλάθι και έχει τώρα την μπάλα αλτήρα μακριά για να δώσει στον Λούντμπεργκ. Αλλά πάλι λασκρίν και εκτέλεση για τρεις από τον Λούντμπεργκ, ο οποίος θα στοχεί. Επιθετικό rebound του Μπόντζι Κόλσον ανάμεσα σε ένα δάσος από χέρια παικτών του Παναθηναϊκού. Ο Κλάρκ τώρα. Λούντμπεργκ προσποιείται, περνάει τον Γκραντ. Θέλει να μπει κοντά στο καλάθι. Εκεί βρήκε ένα στόπ, αλλά μοίρασε την μπάλα στο Ρόμαν Σόρκιν, ο οποίος σκοράρει και πάλι. 4-4 μετά από 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα περίπου.
13: Όπως το λέτε εσείς οι λίγο πιο νέοι, ο Σόρκιν είναι λίγο underrated, δηλαδή υποτιμημένος για αυτά τα καλά και σωστά που κάνει.
2: Ναι, νομίζω πως είναι. Νομίζω πως είναι και δεν είναι τυχαίο ότι αγωνίζεται τόσο πολλά συνεχόμενα χρόνια στην EuroLeague. Ναι, μεν στη Μακάμπη. Μαντζούκας για τρεις από την κορυφή, εν τω μεταξύ αστοχή.
13: Νομίζω βιάστηκε. Δεν πάτησε καλά.
2: Ο Χόρντ χάνει τον έλεγχο της μπάλας. Αυτή βγαίνει έξω και είναι για τον Παναθηναϊκό.
13: Ο Σόρκιν έχει τρίποντο, έχει rebound. Έχει επαφή με το καλάθι.
2: Ναι,
13: καλά στην άμυνα νομίζω λίγο υστερεί.
2: Καλά, κοίτα. Άμα ήταν πολύ δυνατό στην άμυνα.
13: Σωστό.
2: Θα ήταν άλλου level. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι και ένας παίκτης ο οποίος αποδέχεται τους ρόλους του. Ενίοτε στη Μακάμπη από βασικός που είναι σήμερα. Υπάρχει και στο βάθος του πάγκου κάποιες φορές. Ο Γκραντ τώρα θέλει να πάρει ένα φάουλ. Εκτελεί δύσκολα στοχή από τα 5-5,5 μέτρα περίπου. Διαμαρτυρήθηκε για φάουλ που το πήρε ο Τζέριαν Γκραντ. Και ο Λούντμπεργκ τώρα, ο οργανωτής της επίθεσης της Μακάμπη, θα κλέψει ο Καλαϊτζάκης. Παναθηναϊκός θα βγει στον ενδιασμό με τον Τίνο Μίτογλου που θα βάλει άλλο ένα καλάθι σαν σε προπόνηση, καρφώνοντας για να φτάσει τους 4 προσωπικούς στο συν 2 του Παναθηναϊκού. 2 εύκολα καλάθια του έχουν δώσει οι συμπαίκτες του. Ο Καλαϊτζάκης βάζει χέρια παντού, κλέβει μπάλες. Γι' αυτό νομίζω και του δίνει, ενώ κάνει το ίδιο τώρα και ο Μίτογλου, αλλά δεν ολοκληρώνεται το κλέψιμο. Πήρε ο Κλάρκ και πάει μέχρι μέσα αστοχή, καθαρίζει το rebound ο Μίτογλου. Για Μπουσέλε, ευνηδιασμός του Παναθηναϊκού, καλά το φάουλ. Ο Κερσόν για Μπουσέλε, ο Παναθηναϊκός τρέχει το γήπεδο, βάζει χέρια είτε στα rebound είτε στην άμυνα για κλεψίματα. Ένα του βγήκε, ένα άλλο ήταν απλό deflection.
13: Και μπορεί να έχει παίξει με δύο ομάδες που δεν είναι στα πρώτα σκαλοπάτια, Παρί και Βιλερμπάν, ναι. Αλλά δεν είναι τυχαίο ότι μέσα σε λίγες αγωνιστικές ο Μπράντοβιτς έχει καταφέρει να πείσει τους παίκτες ότι μόνο με άμυνα μπορούν να βγάλουν εύκολους πόντους.
2: Ακριβώς.
13: Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Παναθηναϊκός έχει τη δεύτερη καλύτερη άμυνα μετά τη Φενέρμπαχτσε στην Ευρωλίγκα, έστω με αυτά τα λίγα δείγματα γραφής.
2: Και είναι τρίτος στα κλεψίματα στη διοργάνωση. Επίσης σημαντικό, διότι από τέτοια πολλές φορές έρχονται οι ευνηδιασμοί ή από κατέβασμα rebound και δηλαδή κυριαρχία στον τομέα του αμυντικού rebound, και από εκεί και πέρα πρέπει για κάποιος να είναι οξυδερκής, να φύγει μπροστά. Το έχουν κάνει σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, μία ο Μίτογλου, μία ο Γιαμπουσέλε. Βάζει και τη βολή ο Γάλλος, 9-4 συν 5. Θετικό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού.
13: Επειδή δεν έχουμε επιλεκτική μνήμη, θυμίσου πόσα μάτς ήμασταν εδώ πέρσι που ο Καλαϊτζάκης έμενε εκτός δεκάδας.
2: Ναι. Και πολλές φορές ενώ βάζει ένα fade away ο Μπόντζι Κόλσον για το 9-6, πολλές φορές ο Καλαϊτζάκης έμενε εκτός δεκάδας, ακόμα και όταν η δυναμική και ο τρόπος παιχνιδιού ενός αντιπάλου φώναζε ότι χρειάζεται, ή ακόμα και όταν ο ίδιος ήταν ιδιαίτερα φορμαρισμένος. Ματζούκα σε ένα drive. Αστοχή. Δεν πήρε φάουλ, αντιθέτως κάνει φάουλ στην προσπάθεια του Κλάρκ να τρέξει στο γήπεδο ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.
13: Τα ακούει ο Ματζούκας από τον Ομπράντοβιτς για να δίνουμε εικόνες και από τον πάγκο. διότι νωρίτερα έκανε ένα τρίποντο βιαστικό και τώρα που ήταν σε δύσκολη θέση, σε δύσκολη γωνία, αντί να πασάρει, έκανε αυτό το lay-up το οποίο τελικά βρήκε στην κορνίζα, δηλαδή στο πλάι του ταμπλό. 9-6 το σκορ.
2: Την προηγούμενη φορά που τ' άκουσε έβαλε καμιά δεκαριά πόντους.
13: Ναι, όντως. Ναι, βέβαια τ' άκουσε από πολύ κοντά. Εξ επαφής.
2: Πάλι προσπαθεί.
13: Τώρα τ' άκουσε από μακριά.
2: Πάλι προσπαθεί να κλέψει ο Καλαϊτζάκης και αναγκάζει τον Κλάρκ να κάνει προς πίσω. Για λίγο νόμιζε ότι έκανε φάουλ, αλλά το είδε εκεί ο διαιτητής την παράβαση του Κλάρκ, ο οποίος πατούσε με το πόδι του τη γραμμή. Γι' αυτό δόθηκε τον προς πίσω.
13: Τα δύο στοιχεία ήταν μπροστά. Η μπάλα με το αριστερό πόδι, το δεξί πήγε πίσω, μπρος πίσω. Παράβαση για τη Μακάμπη.
2: Παναθηναϊκός τώρα με τον Γκραντ, ο οποίος είναι ο μόνος καθαρός γκάρντ στην πεντάδα. Δεν έχει υπάρξει κάποια αλλαγή. Μίτογλου από τη βολή. Αμαρκάριστο, σα το έχισε. Εύκολο rebound για τους φιλοξενούμενους στο 9-6. Ο Κλάρκ θέλει να τρέξει στο γήπεδο. Μπάλα φεύγει έξω. Οι διαιτητές λένε Μακάμπι για την κατοχή. Βασικά ο διαιτητής της baseline το είπε αυτό. Αλλά ήρθε διόρθωση. Αλλάζει η απόφαση. Κατοχή στον Παναθηναϊκό. Από ακόμα ένα deflection. Δεν ξέρω αν θα μετρήσει ως deflection για τον Καλαϊτζάκη. Σίγουρα μια αμυντική ενέργεια του Παναγιώτου Καλαϊτζάκη.
13: Πάντως η στατιστική δεν μετράει τα deflection. Σωστά. Μόνο οι συνεργάτες των προπονητών.
2: Σίγουρα δεν μετράει.
13: Το είχε κάνει η Λίσσα, το πιτίνο.
2: Ναι, ισχύει.
13: Βέβαια ο Παπα-Νικολάου το έφερε από την Αμερική πρώτος.
2: Μαντζούκας για τρεις από τη γωνία. Όποτε τα ακούει από τον Ομπράντοβιτς απαντάει με τρίποντα. Ο Λευτέρης Μαντζούκας, 12-6. Double score, αν και νωρίς.
13: Κάποιος διπλανός μας τον έχει πάρει στο fantasy και κάθε φορά που βάζει καλάθι.
2: Και εγώ τον έχω στο fantasy, να σε
13: και
2: ενημερώσω.
13: Και εσύ τον έχεις. Okay, ναι. Okay.
2: Ενημερώνω και εσένα κύριο διπλανό.
13: 12-6 το score. Ο Κόλσον μόνο στη γωνία, κακό σουτ, αμυντικό ριμπάντο από τον Γκραντ. Ο Μπράντος δεν έχει αλλάξει πεντάδα σε αυτά τα πρώτα 5 λεπτά. Λογικά μετά το εμπορικό time-out ίσως κάνει κάτι. Γκραντ δεν βρίσκει χώρο για να εκτελέσει, βγάζει την παλέξιο το Ματζούκα. Μίτογλου για Μπουσέλε και Καλετζάκη συμπληρώνουν την πεντάδα. Ματζούκας βρίσκει χώρο, πασάρει στον Γκραντ από το χέρι του Κλάρκ, φεύγει μπάλα εκτός, αλλά τα δευτερόλεπτα έχουν περιοριστεί αισθητά.
2: Τηλεοπτικό
13: να το εμπορικό time out, το τηλεοπτικό 12-6. 5 λεπτά ακόμη για την πρώτη περίοδο. Τι έχουμε από Παναθηναϊκό? Ξέρεις, είναι λιγοστά τα τρίποντα φέτος.
2: Ναι,
13: δηλαδή,
2: δεν επιχειρεί πολύ.
13: 0 στο 1 σε 5 λεπτά.
2: Ναι, βέβαια.
13: Η Μακάμπη έχει, Βασίλη, και αυτή 0 στο 1. Αλλά έχει 3 στα 4 η Μακάμπη δίποντα.
2: Έχει και λιγότερα εκτελεσμένα. Ναι. Ενώ οι οθόνες τώρα στο Τζάμποντρον δείχνουν τον Τζέικοπ Νίστρουπ, τον προπονητή του ποδοσφαιρικού τμήματος του Παναθηναϊκού, ο οποίος παίρνει και αυτός με τη δική του σειρά το χειροκρότημα για την αποθέωση από τους φίλους της ομάδας. Λοιπόν, η Μακάμπη έχει λιγότερα εκτελεσμένα γιατί κάνει συνεχώς λάθη, τα οποία πολλές φορές βέβαια τα ζητά η άμυνα του Παναθηναϊκού και τα κερδίζει. Την οδηγεί σε αυτά.
13: Ούτε ένα νεύμα δεν έκανε έτσι. Μου έκανε εντύπωση.
2: Όχι, έκανε. Ναι, σήκωσε το χέρι. Ήταν στη μέση.
13: Ναι.
2: Με το κλασικό έτσι μακρύ άσπρο τίσερ που φοράει. Ανεξαρτήτως εποχής. Γιατί όχι τίποτα άλλο. Σήμερα έβρεχε και έχει και κρύο. Έχει λίγο πιο δροσερό
13: έχει
2: καιρό.
13: Έχει πέσει θερμοκρασία, ναι.
0: Βασίλη, βάζω στοίχημα όμως ότι στο κλειστό δεν έχει καθόλου κρύο.
2: Στο κλειστό δεν έχει κρύο, εννοείται. Στο ΆΚΑ πάντοτε έτσι κι αλλιώς ο κλιματισμός είναι φίλος μας και βοηθάει. Στο κλειστό του ΆΚΑ, στο Telecom Center Athens, όπως λέγεται πλέον, για να το λέμε και σωστά. Επιστρέφουν οι δύο ομάδες με τον Παναθηναϊκό να έχει την ίδια πεντάδα και την Μακάμπη να έχει επίσης την ίδια πεντάδα. Αν δεν μου διαφεύγει κάτι, ναι. Επομένως, οι δύο ομάδες επιστρέφουν ως έχουν. Εντάξει, γύρω Παναθηναϊκό δεν μας κάνει εντύπωση. Επαναφέρει ο Καλαϊτζάκης γύρω για Μπουσέλε, ο οποίος δυσκολεύεται και από την άμυνα. Μπαίνει μέχρι μέσα, αστοχή. Παλεύει για το ριμπάουντ και το στέλνει στον Μίτογλου. Καλαϊτζάκης προσποιείται, drive, πάσα γύρω για Μπουσέλε και κάρφωμα του Γάλλου. Φανταστική φάση εδώ, καθώς και ο Μαντζούκας αλλά και ο Καλαϊτζάκης έχουν την διάβγεια να μην εκτελέσουν υπό δύσκολες συνθήκες τρίποντο. Ο Καλαϊτζάκης ακόμα και στο δικό του drive που πάλι θα μπορούσε να πάει για lay-up είδε το κόψιμο του Γιαμπουσέλε και ο Γάλλος από κοντά, εντάξει δεν αστοχεί.
13: Πάντως είναι συνήθως entertainer, δηλαδή διασκεδάζει το κοινό Γιαμπουσέλε.
2: Ναι, η αλήθεια
13: είναι star.
2: Είναι star.
13: Θα κάνει το κάρφωμα, θα κρεμαστεί λίγο παραπάνω, θα κάνει ένα show.
2: Είναι της σχολής του Ματία Λεσό, του Ματίας
13: Λεσό. Ναι. Αν δεν ταιριάζανε, λέει.
2: Ακριβώς. Ο οποίος έχει σηκωθεί και όχι μόνος του. Νομίζω και ο Φρανσίσκο και ο Μπράντο Μπάντιο, αν βλέπω καλά, γιατί είμαστε και σε μια απόσταση.
13: Φρανσίσκο και Μπάντιο.
2: Γκραντ στη γωνία για Καλαϊτζάκη. Τώρα είναι πολύ ελεύθερος για να μην το πάρει στο χείρι. Rebound του Μίτογλου θα κερδίσει δύο βολές ο Ντίνος Μίτογλου. Είναι καλά και στα επιθετικά rebound. Ο Παναθηναϊκός έως τώρα έχει, αν δεν κάνω λάθος, τρία με αυτό. Ή δύο ή τρία, πρέπει με αυτό να είναι το τρίτο, γιατί πρέπει να υπάρχει και μια μικρή καθυστέρηση στατιστική βασιλογικής τουλάχιστον. Επομένως θα γίνουν και αλλαγές τώρα. Φρανσίσκο και Μπάντιο στη θέση των Καλαϊτζάκη και Γκραν.
13: Να δούμε λίγο Βασίλη.
2: Νάτος και Νάιτζερ Χέις Ντέιβις. Ντεμπούτο στη φετινή σεζόν, πρώτη εμφάνιση, πρεμιέρα μάλλον όχι ντεμπούτο. Για τον Χέις Ντέιβις, ο οποίος αποθεώνεται και αυτός με τη σειρά του.
13: Να δούμε τι γίνεται και στα άλλα κήπεδα. Στα δύο που γίνονται στην Κωνσταντινούπολη, που διεξάγονται εκεί. Μπεσίκτας Μπαρτσελόνα 62-75. Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι 38-29. Έχει αρχίσει και ξεφεύγει η Φενέρ από την αρχή βέβαια. Μπάγερν Παρτίζαν στο Μόναχο 27-30. Βιλερμπάν Βαλένθια 42-28. Και Παναθηναϊκός Μακάμπι 15-8.
2: Ναι, για το, να δούμε το Βιλερμπάν Βαλένθια 42-28 νομίζω ότι είναι μια μικρή έκπληξη.
13: Ναι.
2: Προς το παρόν.
13: 16-8 double score. 9.5 σε 2 λεπτά αρχίζει το Μπασκόνια Αρμάνι. Να και ο Λεσόρ μαζί με τον Γιαμπουσέλε. Τώρα προσέξτε την πεντάδα. 5 Λεσόρ, 4 Γιαμπουσέλε, 3 Χέις Ντέιβις. Εκεί λογικά θα παίζει φέτος ο Χέις Ντέιβις.
2: Ναι.
13: Με backup του ενδεχομένως τον Μπόγκα. Και είναι βέβαια και ο Ρογκαβόπουλος μια υπολογίσιμη δύναμη. Στο ασώδιο είναι ο Μπάντιο με τον Φρανσίσκο αυτή τη στιγμή. 16-8, 3-44 ακόμα για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ο Λούντμπερκ εκτελεί, κακή εκτέλεση, αμυντικό rebound από τον Μπάντιο. Πατάει τον γκάζι, ο Σενεγαλέζος βρίσκει χώρο. Του φεύγει όμως η μπάλα μέσα από τα χέρια. Πήγε να κάνει μια περίτεχνη ενέργεια. Νομίζω δεν είχε αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Αν θα δίνει την μπάλα αριστερά του ή δεξιά του, ή αν θα τελείωνε μόνος του. Έτσι λοιπόν τα έκανε θάλασσα και τώρα αναλαμβάνει το μαρκάρισμα του Λούντμπερκ. Ο Μπάντι, ο οποίος είναι και φοβερός αμυντικός, δεν αποκλείεται ότι αυτός θα μαρκάρει τον Μοντέρο στα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Λούντμπερκ. Γυρίζουν την μπάλα οι παίκτες του Οντέτ Κάτας. Σουτ δύο πόντων, το οποίο όμως είναι άστοχο από τον Μπέικοτ. Φρανσίσκο πετάει την μπάλα, αλλά δεν είχε προλάβει να σηκωθεί. Ζητάει τον Ομπράντοβιτς.
2: Είδε το μαρκάρισμα, είδε την κίνηση του αμυντικού εδώ και σηκώθηκε να σουτάρει. Βέβαια, αν το βάμε, έτσι όπως βλέπω εγώ το από το
13: έχει
2: replay,
13: σηκωθεί.
2: Μάλλον έχει προλάβει.
13: Έχει προλάβει,
2: το έχει διαβάσει.
13: Και η όμη του που λέει ότι ο κανονισμός είναι σε ανωδική πορεία.
2: Ναι. Αλλά είναι η διόρθωση του κανονισμού αυτή.
13: Μπορεί
2: έτσι
13: και να έχει προλάβει, έτσι, αυτός.
2: Έχω την αίσθηση ότι έχει προλάβει και για να το κάνει και το challenge ο Μπράντοβιτς νομίζω δεν θα έπαιρνε το ρίσκο. Να και τώρα μας δείχνουν στην οθόνη τον Κέντρικ Ναν και τον Χουάντζο Ερνάν Γκόμεθ. Στρατιωτικός χαιρετισμός από τον Ναν και χειροκρότημα.
13: Περιμένει για αυτός να ανεβάσει ρυθμούς κι άλλο και να επιστρέψει στη δράση εφόσον τραυματίστηκε στην Αμερική. 16-8, μιλάμε για τρελό πυρηνικό προστάσιο,
2: ναι,
13: αυτό που διαθέτει ο Παναθηναϊκός, αλλά όπως έλεγε σήμερα και σε μια διαδικτυακή του εμφάνιση ο Σταύρος Ελληνιάδης, η μεγαλύτερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού φέτος είναι ο Μπράντοβιτς.
2: Δεδομένα, γιατί μια τέτοια μεταγραφή φέρνει και κάποιες από τις υπόλοιπες που ακολούθησαν, έτσι. Συνεχίζοντας να βλέπουμε
13: δίνει
2: τα replay.
13: Στίγμα,
2: Ναι, δίνει στίγμα, δεδομένα. Δίνει στίγμα και πώς λέγαμε για τη μεταγραφή του Σλούκα. Τι έχουμε τώρα, τρεις βολές. Αυτό που λέγαμε.
13: Πρόλαβε.
2: Αυτό που λέγαμε όταν είδαμε και εμείς το replay, ότι έχει διαβάσει πάρα πολύ καλά ο Φρανσίσκο τον αντίπαλό του.
13: Άρα γκάφα του αμυνόμενου.
2: Γκάφα του αμυνόμενου και γκάφα των διαιτητών, διότι δεν ήταν τόσο ωριακή φάση, θα πω εγώ, αλλά οκ. Okay.
13: Ναι, αλλά με πρόσεξε, εμείς το βλέπουμε με άνεση με το replay,
2: ναι.
13: Ενώ η πραγματική ταχύτητα είναι διαστημική.
2: Σίγουρα. Το μόνο πρόβλημα σε αυτό είναι ότι ο Μπράντοβιτς έχει ένα λιγότερο challenge για μια φάση στην οποία δικαιώνεται. Και είναι βέβαια ένα πρόβλημα που υπάρχει γενικότερα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη φάση ή το συγκεκριμένο match. Φρανσίσκο έβαλε την πρώτη για να ανοίξει και τον δικό του λογαριασμό. Βάζει την δεύτερη, τα 8-8, και έχει άλλη μία για να στείλει τον Παναθηναϊκό στους 19 και ο ίδιος να φτάσει νωρίς-νωρίς τους 3 πόντους. Ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού έως τώρα στην φετινή σεζόν. Εντάξει, πολύ μικρό το δείγμα βέβαια. Θα το δούμε και στη συνέχεια αυτό κατά πόσο θα επιβεβαιωθεί. Η Μακάμπη έχει Γουάλας,
0: Μάνταρ.
2: Δεδομένα, ναι, φυσικά. Και όταν μιλάμε για μεγάλο αριθμό αγώνων, ο πρώτος σκόρερ στη EuroLeague τουλάχιστον πηγαίνει με το σύνολο των πόντων. Αν υπάρχει ένας μίνιμουμ αριθμός αγώνων στους οποίους έχει αγωνιστεί ο παίκτης, τώρα θα πάρει φάουλ η Μακάμπη.
0: Αυτό που έχει το χάρισμα Φρανσίσκο, επειδή τώρα τον συγκρίνω με τον Άννα, ας πούμε, στο σκοράρισμα, είναι ότι έχει πολύ μεγάλη ευχέρεια με το καλάθι.
2: Ναι.
0: Είτε μπει μέσα με μπάσιμο, είτε σε κάνα διαστημικό στα πρώτα παιχνίδια, όχι σήμερα. Έχει το τρίποντο, έχει το πρώτο βήμα, έχει πακέτο επιθετικό.
2: Νομίζω η διαφορά του, ενώ υπάρχει άλλο ένα φάουλ που θα κερδίσει τώρα με αγάπη στην ίδια φάση, μέσα σε 5 δευτερόλεπτα, η διαφορά του με τον Άννα είναι και η ταχύτητα. Δηλαδή μπορεί να εκτελέσει είτε από κοντινή απόσταση, είτε από μακρινή, είτε από μέση απόσταση μερικά κλάσματα του δευτερολέπτου πιο γρήγορα από τον Άν και οποιοδήποτε άλλο, το οποίο του δίνει ένα πλεονέκτημα απέναντι σε οποιονδήποτε αμυντικό, ανάλογα βέβαια και την φάση. Τώρα κλέβει και την μπάλα ο Γάλλος και φεύγει στον εθνιασμό για να πάρει φάουλ και χάνει το lay-up. Θα πάρει όμως το φάουλ, δύο βολές.
0: Μήπως είναι και disruptive, δηλαδή φάουλ για να διακόψει τη ροή του παιχνιδιού. Αυτό κοιτάζει ο Μπράντοβιτς.
2: Ναι, αλλά θα κάνει και δεύτερο challenge στην πρώτη περίοδο. Μαζί σου σε αυτό που λες,
0: δηλαδή
2: και είναι.
0: Χέρι,
2: διότι το πιάνει το αριστερό. Το δεξί χέρι από πίσω, ενώ η μπάλα είναι στο αριστερό.
0: Είναι αντιαθλητικό.
2: Αλλά δεν μπορεί να κάνει. Είναι πολύ νωρίς για να κάνει δύο challenge.
0: Το δώσαν όμως.
2: Το δώσανε. Χωρίς
0: challenge.
2: Έδειξε το 2. Χωρίς challenge.
0: Έδειξε το 2 ο διαιτητής.
2: Ναι.
0: Δεύτερη κατηγορία.
2: Πολύ σωστή απόφαση.
0: Αντιαθλητικού.
2: Πολύ σωστή.
0: Όχι το σκληρό, είναι αυτό που διακόπτει τη ροή, το disruptive.
2: Ναι, είναι πολύ απλό. Πάει στο lay-up με το αριστερό, του τραβάει το δεξί. Άρα δεν έχει κάποιο.
0: Και κανονικό, όπως το αντιαθλητικό το παλιό, δύο βολές και μπαλά παίξουν.
2: Ναι. Το οποίο σημαίνει ότι ο
0: Φρανσίσκο. Πρέπει να διεξηγούμε λίγο και στο κοινό, γιατί εδώ παίκτες ακόμα γκρινιάζουν όταν δώσουν κατηγορία 2.
2: Ναι.
0: Δεν έχουν συνηθίσει και οι παίκτες ακόμα.
2: Ναι.
0: Και δεν το λέω τυχαία. Στο Super Cup στο Περιστέρι υπήρξε παίκτης που γκρίνιαξε. Ενώ ήταν καθαρά φάουλ διακοπής ροής του αγώνα.
2: Πολύ σωστά. Ο Φρανσίσκο τις βάζει και τις 2. Φτάνει στις 5 μόνο με βολές. Άμα είχε βάλει και το lay-up τώρα θα ήταν super. Σε ούτε ένα λεπτό θα είχε 7 πόντους. Case Davis κλείνεται για να δώσει το λεσόρο. Ο Γάλλος θέλει να αποστάρει. Δυσκολεύεται, θα βγει άμυνα για τη Μακάμπη. Παλεύει ο Λεσόρ για την μπάλα και την κρατά με κάποιο τρόπο. Αλλά τελειώνει η πίεση του Παναθηναϊκού. Βγαίνει άμυνα λοιπόν από πλευρά Μακάμπη σε μια φάση έτσι, γεμάτη δυναμισμό. Ο Αρμάντο Μπέικοτ Τζούνιορ είναι ο νικητής αυτής της μίνι μονομαχίας. Παίρνει εδώ ένα boost ψυχολογικό και ο ίδιος.
0: Να δώσουμε μια πληροφορία που βγαίνει τώρα από τον Παναθηναϊκό, ότι ο Ρογκαβόπουλος υπέστη μυϊκό σπασμό στη μέση, στο ζέσταμα, έκανε ένεση, πονάει αρκετά και πολύ δύσκολα θα πάρει χρόνο συμμετοχής.
2: Okay.
0: Άρα για αυτόν τον λόγο.
2: Με 11 και πάλι Παναθηναϊκός. Και
0: ναι,
2: σήμερα.
0: Γιατί ο μυϊκό σπασμό νομίζω έχει κρατήσει έξω και το Χουάντσο.
2: Ναι. Και είναι και.
0: Τόσες μέρες.
2: Είναι και μια κατάσταση που. Πρόκειται για μέση αρχικά, άρα χρειάζεται προσοχή πρώτον. Και δεύτερον, δεν νομίζω ότι υπάρχει και λόγος σε αυτό το μάτς να πάρει οποιοδήποτε ρίσκο. Συν της άλλης, άμα το πιέσεις μπορεί να χειροτερεύσει. Άρα, γιατί να το κάνεις.
0: Πάντως λοιπόν, κύριε, κρατάω ότι σε 8 λεπτά ο Παναθηναϊκός έχει δεχτεί τώρα 9 πόντους. Κάτι η άμυνά του, κάτι τα λάθη της Μακάμπη την έχει κρατήσει αρκετά χαμηλά.
2: Ναι, και αν θες να το πάμε και ένα βήμα παρακάτω, έχει δεχτεί 4 σουτ. 10 πλέον οι πόντοι, διότι μπήκε και η δεύτερη βολή. 4 σουτ σε 8 λεπτά να έχει δεχτεί η αμυνά σου. Το λες και καλό αποτέλεσμα. Υπάρχουν άλλα 2 για την πρώτη περίοδο βέβαια. Φρανσίσκο στην κορυφή. Παλεύει να μείνει πάνω του ο Μαντάρ όπως μπορεί με όποιο τρόπο. Ο Μπόγκα, ο οποίος μπήκε πριν από λίγο στο μάτς στη θέση του Γιαμπουσέλε, κάνει το drive. Ο Μπέικον βγάζει την άμυνα χωρίς φάουλ, είναι διαιτές. Πολύ κοντά στο καλάθι και κάπως έτσι η Μακάμπι έχει την ευκαιρία να μειώσει. Μαρκάριστος από τη γωνία ο Μάνταρα στο Χ. Ριμπάουντ του Φρανσίσκο. Τρέχει ο Παναθηναϊκός, μάλλον θέλει να τρέξει σε πρώτη φάση με Μπάντιο και Χέις Ντέιβις. Ο Χέις Ντέιβις θέλει να αποστάρει τον Μπρισέτ. Προσποιείται, εκτελεί ο Αμερικανός και σκοράρει μπροστά από τον πάγο του Παναθηναϊκού και δίπλα από τους εκτός αποστολής παίχτες.
13: Πάντως η Μακάμπη σε κάθε κατοχή ματώνει για να βάλει καλάθι.
2: Ναι.
13: Έχει σκοράρει 10 πόντους όλους και όλους σε 9 λεπτά, ο Παναθηναϊκός 25 και φαίνεται πολύ μεγάλη διαφορά δυναμικότητας, παρότι οι πράσινοι παίζουν και με αρκετούς παίκτες μείον. Βέβαια και η Μακάμπη έχει εμφανιστεί σήμερα χωρίς τον Ντάις. Ο ναι. Φρανσίσκο νομίζω ότι παρολίγο να αλλάξει σταθερό. Το κράτησε τελευταία στιγμή ο Γάλλος. Φρανσίσκο έξω από τον τρίποντο, τώρα μπαίνει προς τα μέσα. Γυρίζει, εκτελεί αστοχή, επιθετικό rebound από τον Μπόγκα. Τελειώνει τη φάση 25-10. Συν 15.
2: Εντυπωσιακή πρώτη περίοδος.
13: Πολύ, πολύ.
2: Βάζει, όπως δίνει το στίγμα.
13: Και προηγούμενες δύο, δηλαδή ναι. Και με Παρί και με Βιλερμπάν, είναι περίπου ίδια εικόνα του Παναθηναϊκού. Ο Μαντάρ πάει μέχρι μέσα, αστοχή. Rebound μακρινό από τον Φρανσίσκο. Διαγώνια πάσα για τον Χέις Ντέιβις. Ο Χέις Ντέιβις.
2: Όλος ο χρόνος Παναθηναϊκού, αλλά δεν βιάζεται.
13: Βρίσκει σκαλοπάτι τον Λεσόρ και του επιστρέφει την μπάλα ο Γάλλος. Ο Χέις Ντέιβις έξω από τον τρίποντο 45 μοίρες. Τώρα θα γυρίσει να παίξει με πλάτη. Με τον αντίπαλό του βλέπει και τον χρόνο. Λογικά αυτό θα τελειώσει. Δύσκολο σουτ, άστοχο, αμυντικό rebound. Θα προλάβει να πετάξει την μπάλα από τη μία άκρη στην άλλη
2: ο Γουάλας.
13: Ο Γουάλας, αλλά τίποτα σπουδαίο, ούτε έφτασε στο ταμπλό. 25-10, πιστική εμφάνιση. Άμυνα πολύ πολύ δυνατή. Δεν θα πω ακόμα για σεμινάριο, μην βγάζουμε διθυράμβους, γιατί και ο αντίπαλος δεν είναι από το πρώτο ράφι.
2: Ναι,
13: αλλά είναι μια άμυνα που αποτελεί σιγά σιγά σήμα κατά τεθέν της εποχής ο Μπράντοβιτς.
2: Ναι, ο Παναθηναϊκός έχει επιτρέψει στη Μακάμπη μόνο 4 εύστοχα σουτ εντός παιδιάς σε 13 προσπάθειες. Έχει κάνει και 4 λάθη η ομάδα του Οντετκάτας. Όπου λάθος βάζουμε κλέψιμο ή
13: δηλαδή
2: αλλαγή κατοχής.
13: Με τη Βιλερμπάν είχε 19 πόντους στην πρώτη περίοδο και με την Μπεσίκτας άλλους 19.
2: Ναι.
13: Και σήμερα βάζει 10.
2: Σήμερα βάζει 10. Ο Παναθηναϊκός εντωμεταξύ.
13: Δηλαδή αν συνεχίσει έτσι ρε Βασίλη θα πάει 40.
2: 40 είναι στο μάτς, δεν νομίζω θα
13: σπέρασουμε.
2: Βάζει 83,5 ανά μάτς Μακάμπι, είναι 12η επίθεση στα δύο πρώτα μάτς. Βέβαια ξαναλέω είναι λίγο και μάτς, ειδικά αυτό με την Πεσίγκρος με πολύ ψηλό σκορ, έτσι πολύ ανοιχτό ρυθμό, μάτς 200 πόντων επί της ουσίας. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει την 4η επίθεση στη διοργάνωση ως τώρα με 96,5 μεσόωρο στα δύο μάτς που έχει δώσει. Το οποίο σημαίνει ότι με τους 25 είναι λίγο πάνω, ένα πόντο πάνω από τον μέσο όρο του. Από εκεί και πέρα κυριαρχεί και στον τομέα των rebound, έχει 7 αμυντικά, 4 επιθετικά. Κάτι που σημαίνει στην πραγματικότητα ότι στη ρακέτα της Μακάμπη από τις 9 μπάλες, τις 4 έχουν πάρει οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Πολύ σημαντικό και αυτό, είναι δείγμα του πόσο μαχητικοί είναι οι παίκτες του Ομπράντοβιτς σε κάθε, για κάθε μπάλα, σε κάθε φάση. Πρώτο σκόρο ο Μίτογλου με 6 από νωρίς το μάτς. 5 ο Φρανσίσκο με ελεύθερες βολές.
13: Και 5
2: και ο Γιαμπουσέλε.
13: Και ο Γιαμπουσέλε ο Βασίλη. Ναι. Παναθηναϊκός Μακάμπι 25-10. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Ερασπορ 101,8.
14: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
15: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Πιστρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
14: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Ακούτε Ερασπορ.
13: Στην τέταρτη περίοδο Μπεσίκτας Μπαρτσελώνα 71-83. Στο ημίχρονο Φενέρ Ντουμπάι 42-39. Στη δεύτερη περίοδο Βιλερμπάν Βαλένθια 60-42. Στην ίδια στη δεύτερη περίοδο Μπάγεν Παρτίζαν 39-43.
0: Μόλις πριν από 10 λεπτά ξεκίνησε εκείνη την πρώτη περίοδο και τον Μπασκόνια Μιλάνο, είναι στο 20-11, ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος στο Telecom Center, οπότε επιστρέφουμε το λόγο στους συναδέλφους.
2: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος με τον Γουάλας να μετράει ένα lay-up και μια τάπα και τον Μπράντοβιτς να καλεί time-out. Ναι, τον Μπράντοβιτς να καλεί time-out στα
17: 4
2: δευτερόλεπτα. Ναι, κάτι είδε που δεν του άρεσε. Μάλλον, δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς. Έχει βέβαια 3,2 Παναθηναϊκός, μπορεί να θέλει να αρχίσει λίγο να δουλεύει και αυτές τις φάσεις. Με τα λίγα δευτερόλεπτα δηλαδή στο ρολόι. Έχει 3,2 για την επίθεση. Μια επίθεση στην οποία πριν λίγο ο Μπάντιο εκτέλεσε τρίποντο από τη γωνία. Ο Γουάλας τον πρόλαβε με ένα μπλοκ.
17: Σου λέει ο Μπράντοβιτς προπόνηση δεν μπορώ να κάνω με τις ώρες βίντεο κτλ. Όπως παλιά. Γιατί τώρα που έχει μάτς Ευρωλίγκας αύριο, το πολύ που μπορεί να κάνει ένας προπονητής είναι μία ώρα. Ναι. Στη μία ώρα βάλε και λίγο βίντεο και μασάζ. Δηλαδή πόσο μέρει και προπόνηση, τρέχα γύρευε. Πολύ λίγο, είναι μία ώρα. Στη μία ώρα βάλε και λίγο βίντεο και μασάζ. Δηλαδή πόσο μέρει και προπόνηση, τρέχα γύρευε.

0: καλύτερο μέρος του ρόστερ.
1: Και πήγανε 10 στο γήπεδο.
0: Ναι, μπράβο, 10 στους 16. Βέβαια, οι 4 είναι τραυματίες, άρα 10 στους 12 επί της ουσίας.
1: Ναι.
0: Πήγανε για προπόνηση.
1: Και άλλο και προπόνηση κανονική. Εντάξει, είναι η επαφή.
0: Ναι,
1: είναι η
0: επαφή. Ναι, ναι. Επαφή στο γήπεδο, μπορεί να είναι βάρη, μπορεί να είναι σουτάκια, μπορεί οτιδήποτε.
1: Κοίτα, έχουν μάθει και από τους πιο παλιούς. Και από τον Μπατίστ που είναι βοηθός και από τον Διαμαντίδη. Να το τρίποντα από τον Φρανσίσκο, 28-12.
0: Πολύ
1: ότι δεν υπάρχουν ρεπό στον επαγγελματισμό σε αυτό το επίπεδο. Σου λέει ρεπό, φίλε, πρέπει να εμφανιστείς έστω λίγο στο γήπεδο.
0: Ναι, ναι,
1: πού θα είσαι δηλαδή, στην παραλία?
0: Ακριβώς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που συζητούσαμε και νωρίτερα με τον Δημήτρη Γιαχαρατζή, ο Χέις Ντέιβις, για τον οποίο πολλές φορές σχολιάζει ο κόσμος. Α, πήγε ταξίδι, έκανε αυτό, έκανε εκείνο. Αλλά πρώτον δεν το έχει κάνει ποτέ σε έχει υποχρεώσει η ομάδα, πάντα το κάνει στα ρεπό του. Και δεύτερον, τώρα από τον τραυματίας πήγαινε από τις 7 το πρωί να προλάβει και την κίνηση στο γήπεδο και καθόταν μερικές ώρες για να προλάβει να είναι διαθέσιμο στις 2 του Οκτώβρη για ένα τραυματισμό που θα χρειαζόταν κάποιες μέρες παραπάνω. Αλλά από τη στιγμή που τα κάνει όλα σωστά και δίνει έμφαση στην αποθεραπεία.
1: Και τα φοράει και ένα προστατευτικό στον αριστερό καρπό, γιατί αυτά τα κοκαλάκια στο μετακάρπιο. Είναι ευπαθή.
0: Ναι, θέλει προσοχή.
1: Πολύ,
0: σίγουρα,
1: πολύ προσοχή.
0: Θέλει προσοχή, αλλά βέβαια.
1: Αλλά πρέπει να το λέει και η καρδιά σου.
0: Πρέπει να το λέει η καρδιά σου και δεν κάνει και κάτι παραπάνω από αυτό
1: δεν
0: που
1: είδες με το γύψο που σούταρε με το ένα με κάτι καμινάδες.
0: Ναι. Θύμισε Kobe Bryant εκεί. Τα έχουμε ξαναπεί. Είναι και Δαλμάτου. Ο αείμνηστος Kobe Bryant. Τώρα η Maccabi έχει μια επαναφορά στην baseline και 14 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Το μισή λεπτά πριν το ημίχρονο. Ακόμα ένα double score. 28-14 υπέρ του Παναθηναϊκού. Και ο Ρόμαν Σόρκιν για ακόμα μια φορά τελειώνει μπάλα κοντά στο καλάθι. 28-16.
1: Δεν είναι πολλές φορές σήμερα, αλλά το έκανε με ωραίο τρόπο.
0: Ναι, έχει 6 πόντους. Είναι το τρίτο του καλάθι. Και είναι
1: φάουλ
0: τα περισσότερα από κοντά. Φάουλ του Μπόγκα.
1: Φάουλ του Μπόγκα. Ο Μπράντοβιτς γυρίζει προς Μίτογλου για Μπουσέλε και Ματζούκα και εξηγεί έτσι κάποια πράγματα που δεν του άρεσαν. 28-16, ο Παναθηναϊκός παίζει με Φρανσίσκο Μπάντιο, Χέις Ντέιβις, Λεσόρ και Μπόγκα. Η Μακάμπι με Κλάρκ, Σόρκιν, Μπρισέτ, Γουάλας και Λιφ. Βλέπουν οι πράσινοι, Φρανσίσκο κόβεται ξανά από τον Γουάλας. Έχει μοιράσει μία τάπα στον Μπάντιο και μία στον Φρανσίσκο. Πάρα πολύ θεαματικός ο αριστερόκυρας Αμερικανός. Φτάνει μπάλα στο Σόρκιν που όπως είπαμε έχει και καλό τρίποντα, αλλά τώρα στόκησε. Θεαματικό ριμπάντο από τον Μπόγκα που προσπαθεί να τρέξει. Φρανσίσκο προσποιείται, αδειάζει τον αντίπαλό του. Ο Μπόγκα εκτελεί από τη γωνία που τα έχει γενικά αυτά τα σούρτ, ειδικά στην Εθνική Γερμανίας. Αλλά τώρα αστόχησε. Ο Μπόγκα γενικά δεν έχει προσαρμοστεί και τόσο πολύ. Και αυτό φαίνεται κυρίως στους πόντους του που είναι λίγοι.
0: Ναι, παρά το γεγονός ότι έχει αγωνιστεί με τον Ομπράντοβιτς.
1: Ναι, και το ξέρει υποτίθεται.
0: Ναι. Αλλά οκ, okay, είναι μια καινούργια ομάδα, μια καινούργια κατάσταση.
1: Η Μακάμπι αστόχησε και αμέσως μετά υπάρχει φάουλ το οποίο κερδίζει ο Χέις Ντέιβις. Ο Χέις Ντέιβις τώρα παίζει 4. Εφόσον στην πεντάδα είναι και ο Μπόγκα, αν και ο Μπόγκα μπορεί και αυτός 3,
0: μπορεί και αυτός 4.
1: Μπορεί και αυτός 4.
0: Μπορεί να είναι και από τις περιπτώσεις που βλέπεις να έχει να εναλλάσσουν θέσεις από άμυνα σε επίθεση.
1: Πολυθεσίτες.
0: Ναι, ναι, ναι, έχει αυτή
1: κοίτα,
0: τη δυνατότητα.
1: Κοίτα, πλέον το 2 και το 3 με το 3 και το 4 δεν έχουν τόσες μεγάλες διαφορές. Ναι. Δηλαδή οι παίκτες, οι σοβαροί που παίρνουν πολλά χρήματα το κάνουν. Ο Φρανσίσκο πήγε να βάλει καλάθια την απασάρι στον Μπόγκα, μια backdoor πάσα. Δεν μπήκε το καλάθι αυτό και αμέσως μετά υπάρχει ευνηδιασμός για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και καλάθι 28-18.
0: Επιμέρους 8-3 επέρ των φιλοξενωμένων.
1: Ή 6-0.
0: Το πρώτο τρίλεπτο.
1: Από το 28-12.
0: Σωστό και αυτό.
1: 28-18.
0: Λίγο διαφορετική εικόνα, ειδικότερα στην άμυνα του Παναθηναϊκού σε αυτά τα πρώτα τρία λεπτά. Τώρα ο Λεσόρ θέλει να αποστάρει τον Σόρκιν. Γυρίζει με το δεξί και ευστοχεί ο Γάλλος. Μία από τις κινήσεις που βρίσκεται παραδοσιακά στο ρεπερτοριό του. Σωματικά μπορούσε και έβαλε τον Ρόμαν Σόρκιν κοντά στο καλάδι.
1: Κάθε φορά μπορεί να το κάνει.
0: Ναι, ναι, ναι, μπορεί σε όλο το μάτσο μα θέλει. Τώρα μία προσπάθεια κάτω από το καλάθι με τον Λεσόρ. Πιθανώς να έχει αλλοιώσει την προσπάθεια του Χόρντ. Βγαίνει και η δεύτερη άμυνα σε διπλή προσπάθεια του Γάλλου της Μακάμπι. Ριμπάνω από τον Γάλλο του Παναθηναϊκού, τον έναν από τον Γάλλο του Παναθηναϊκού, τον Λεσόρ. Ο άλλος της πεντάδας, τώρα ο Φρανσίσκο με τον Χέις Ντέιβις, έχει τον Γουάλας, άρα έχει μισμάτσο ο Χέις Ντέιβις και μπορεί να αποστάρει, βρίσκει συναδύνη.

0: Άλλη πλευρά όμως τον Μπόντα, ο οποίος αυτή τη φορά εύστοχη για τρεις και να κάζει τον Νότερ Κάντας να καλέσει τα
1: ελάχτη πάσα.
0: Ναι. Διότι όλοι εκεί θεωρούν πως ο Χέις Ντέιβις θα αποστάρει τον Γουάλας καθώς έχει το μισμάτσα, αλλά έχει διαβάσει όλη τη φάση, ξέρει ο Αμερικανός που βρίσκεται ο Μπόντα. Βγάζει την πάσα, είναι και καλή πάσα, διότι ούτε κόβεται ούτε φεύγει ψηλά, ώστε να εκτελέσει με τη μία ο Μπόντα. Και άμα η συνθήκη για τον σουτέρ είναι ιδανική, τότε οι πιθανότητες να ευστοχίσει.
1: Πρώτο τρίποντο του Μπόντα για φέτος.
0: Αλλά πρώτο τρίποντο.
1: Είχε 0 στα 2 με Παρί.
0: Στην Ευρωλίγκα με την Φάνη Παναγού.
1: Ναι, και 0 στο 1 με Βιλερμπάνη. Άρα μετά από 0 στα 3, βάζει τώρα.
0: Έχει 17,5 λεπτά μέσω όρο.
1: Παίζει.
2: Κύριε, να μεταφέρω μια ερώτηση του Αντρέα προς εσάς. Πώς έτυχε ο Παναθηναϊκός να έχει 7-8 εντός έδρας στην αρχή της Λίγκας, όντας η μοναδική ομάδα η οποία το χρειάζεται όσο τίποτε άλλο?
0: Όντας η μοναδική ομάδα
1: δεν
0: που πρέπει, το χρειάζεται.
1: Δεν πρέπει να μας ακούει συχνά το απόγευμα.
2: Γι' αυτό το μεταφέρω, γιατί μάλλον δεν σας ακούει.
1: Το γηπεδικό ζήτημα, για να μην το πω πρόβλημα, του Ολυμπιακού, που μετακόμισε από το ΣΕΦ, το οποίο βρίσκεται υποκαθεστώς ανακαίνησης στη Σανέλ Αρένα της ΑΕΚ, έχει δώσει κλειδάριθμο στον Παναθηναϊκό και έτσι, εφόσον οι Ερυθρόλευκοι παίζουν τα πιο πολλά μάτς μακριά από την έδρα τους και έχουν ξεκινήσει με συνεχόμενα μάτς εκτός έδρας, η άλλη ελληνική ομάδα πρέπει να παίζει εντός. Αυτό βέβαια
0: τον βολεύει
1: τον Παναθηναϊκό, είναι η αλήθεια.
0: Εντάξει.
1: Και τον βολεύει και το πρόγραμμα, καθώς μέχρι τώρα, και ενώ βρίσκεται σε μια περίοδο προσαρμογής και με πολλούς τραυματίες, δεν έχει παίξει με κάποιο μεγαθύριο. Η καλύτερη ομάδα που θα αντιμετωπίσει είναι την ερχόμενη Πέμπτη, 8 του μηνός, η Φενέρμπαχτσε, σε αυτό εδώ το γήπεδο, και αμέσως μετά οι πράσινοι έχουν να παίξουν το πρώτο τους παιχνίδι εκτός έδρας. Και αφού δούμε αυτή τη φάση, με πρωταγωνιστή τον Σόρκιν, ο οποίος όμως αστοχεί, επιθετικό rebound από τον Κλάρκ.
0: Λάθος.
1: Και τώρα καλή άμυνα από τον Παναθηναϊκό. Το πρώτο μάτς εκτός έδρας είναι με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι, διότι εκεί υπάρχει διπλή αγωνιστική. Παρτίζαν έξω και μετά άλλα τρία εντός, Χάποελ, Μπασκόνια και Ολύμπια Μιλάνο, στο Telecom Center. Άρα είναι 7 από τα 8 μάτς. Το συζήτησε αυτό, θα σας δώσω λίγο τυράκι, με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, και ενώ καρφώνει την μπάλα ο Λεσόρ και κόντεψε να την κατεβάσει 35-18 μετά το προηγούμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, μετά τη συνέντευξη τύπου, του είπα ότι είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του που παίζει 7 στα 8 μάτς εντός, αλλά υπενθύμησε ο Ζότς ότι Νοέμβριο και Δεκέμβριο έχει δύο τετράδες αγώνων μακριά από το Telecom Center. Καπάκι. 4 σερί εκτός Νοέμβριο, 4 σερί εκτός Δεκέμβριο. Είναι το πρόγραμμα τέτοιο περίεργο, το οποίο όμως το έχει επηρεάσει το γηπεδικό ζήτημα του Ολυμπιακού.
0: Πράγμα λογικό, και βέβαια να πούμε ότι δεν θα είναι και το καλύτερο στο τέλος της regular season, για παράδειγμα, εκεί που καίγεσαι για νίκες που διαμορφώνουν την κατάταξη, να έχεις πολλά συνεχόμενα εκτός έδρας. Έτσι. Γιατί έχει να μεν 7 στα 8 τώρα εντός, αυτό σημαίνει ότι θα έχει τα αντίστοιχα 7 εκτός έδρας στο δεύτερο γύρο. Καλάθι και φάουλ για τη Μακάμπη με εύστοχη βολή, το σκορ στο 35-21 πλέον. Νωρίτερα ο Λεσόρ εντάξει κάρφωσε από ασίστ του Φρανσίσκο, ο οποίος έχει και 8 πόντους. Ο Μαντζούγας έχει επιστρέψει. Ο Λεσόρ, ο Φρανσίσκο στην κορυφή, παλεύει για να πάρει την αλλαγή. Πάσα στη γωνία για τον Χέις Ντέιβις. Αυτός με ένα χέρι πίσω από την πλάτη στο Μαντζούγα που κάνει τον drive, αλλά κόβεται από τον Σόρκιν. Ενώ πάει να αφήσει με τα άκρα του χεριού του τα δάχτυλα την μπάλα στο γαλάδι. Έρχεται ο Σόρκιν από πίσω, ρίχνει τάπα. Επίθεση τώρα για τους φιλοξενούμενους Κόλσον.
1: Τρομερή πάσα πήγε να βγάλει ο Χέις Ντέιβις.
0: Φανταστική ασίστα ήταν. Χόρντα Μαργάρισος για τρεις. Στοχή, rebound ποιος. Τρέχουν τρεις σε ένα σημείο που θα μπορούσε απλά να πάει ένας. Και αυτό είναι δείγμα μαχητικότητας για κάθε φάση. Ο Μαντζούκας ήταν αυτός που το καθάρισε βέβαια. Φρανσίσκο πάλι έχει ανέβει ο Λεσόρ για να τον βοηθήσει με τον Κλακ. Ο Γάλλος παίρνει φάουλ και παίρνει δύο βολές.
1: Γρήγορος ο Κλακ. Αλλά ακόμα πιο γρήγορος ο Φρανσίσκο.
0: Αυτό, γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή σε αυτή τη φάση για παράδειγμα, πολλοί παίχτες θα παίρνανε φάουλ, αλλά ο Φρανσίσκο προλαβαίνει να πάρει. Δεν έχει πάρει βολές.
1: Όχι.
0: Δεν έχει πάρει βολές. Είχα την αίσθηση ότι. Α, έδειξε το 2 λόγω του αριθμού του παίχτη. Όχι για τις βολές. Μπόγκα. στον Χέις Ντέιβις που βγήκε 45 μοίρες. Απομακρύνει τον Σόρκιν από το ζωγραφιστό τώρα. Πιθανώς να παίξει ο Λεσόρο. Εκτελεί ο ίδιος και σκοράρει ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. 4 λεπτά πριν το ημίχρονο.
1: Μιλάμε για superstar, έτσι.
0: Ναι. Ποιον από όλους, το Χέις Ντέιβις.
1: Χέις Ντέιβις.
0: Α, εντάξει. Γιατί είναι πολύ.
1: Αυτή τη στιγμή ο superstar της πεντάδας είναι ο Χέις Ντέιβις.
0: Ναι, ναι, ναι. Σόρκιν με
1: κάτω.
0: Φρανσίσκο βγάζει την άμυνα ο Γάλλος και παίρνει την κατοχή. Ο πιο ψηλός με τον πιο κοντό παίκτη του γηπέδου, του αγωνιστικού χώρου αυτή τη στιγμή, για να μας τα ακριβείς. Βγάζει και άμυνα.
1: Σε λίγο πάει κοσάρικο η διαφορά.
0: Ναι. Και ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι και ακόμα ένα μάτι δεν θα έχει πρόβλημα. Ήθελα να πω σε αυτό που έλεγες νωρίτερα ότι μάλλον η καλύτερη ομάδα ενώ ο Λεσόρ θέλει να βάλει τον Σόρκιν μέσα, γυρίζει με τα αριστερό, αστοχή από κοντά, παίρνουν rebound οι φιλοξενούμενοι με τον Λούντμπεργκ. Μάλλον η καλύτερη ομάδα που έχει αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός έως τώρα στη ζώνη είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Σωστό, πολύ σωστό.
0: Στο Super Cup.
1: Και πιο έτοιμη. Και πιο έτοιμη.
0: Ναι, ναι, ναι. Λούντμπεργκ και Χόρντ αλλάζουν. Κόλσον με το Ματζούκα. Άλλο ένα κλέψιμο. Θέλει να το ολοκληρώσει ο Ματζούκα στα Χμετζάπολ.
1: Πολλά χέρια στην μπάλα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι.
1: Και χωράει βελτίωση ακόμα η πίεση στην μπάλα από τον Παναθηναϊκό.
0: Σίγουρα. Αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω ειδικά εσένα που ίσως όλα, αν όχι όλα, τα περισσότερα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα τα τελευταία 10 χρόνια στο ΑΚΑ τα έχεις δει από εδώ πέρα.
1: 10 ή 30.
0: Ναι, εντάξει, η ερώτηση είναι για τη δεκαετία, ναι.
1: Okay.
0: Θα καταλάβεις και τι το λέω.
1: Ναι.
0: Πόσα χρόνια έχεις να δεις τέτοια μαχητικότητα στην άμυνα, πέραν του αποτελέσματος, ότι βγαίνουν τα κλεψίματα, πιέζει το αντίπαλο. Η προσπάθεια όμως.
1: Τουλάχιστον 3.
0: Ναι.
1: Όσο ήταν ο Άταμαν. Τουλάχιστον 3.
0: Ακριβώς.
2: Κύριε ο Ανδρέας, ευχαριστεί για την απάντηση. Να σας το πω και αυτό.
1: Χαρά μας.
0: Να είναι καλά.
1: Όχι, πολλοί αναρωτιούνται, γιατί είναι περίεργο να παίζει ο Παναθηναϊκός 7 στα 8 εντός έδρας. Το χειροκρότημα για τους δύο legend, τον Φρανκίσκο Αλβέρτη και τον Δημήτρη Διαμαντίδη, που κάθονται παραπλεύρος του πάγκου του Παναθηναϊκού. Λίγο πιο πέρα είναι ο Νάν με τον Χουάντσο.
0: Επιστρέφει ο Γκραντ και ο Μίτογλου. Οι δύο Γάλλοι έξω. Λεσόρ και Φρανσίσκο. Φρανσίσκο ήδη έχει καταφέρει σε λίγα αγωνιστικά λεπτά να γεμίσει τη στατιστική του κάρτα. Έχει 8 πόντους, 2 rebound, 1 assist και ένα κλέψιμο. Μαζί βέβαια και ένα λάθος. Έχει πάρει και 2 φάουλ παράλληλα. Θετικότατη η παρουσία του Φρανσίσκο. Κατοχή για τον Παναθηναϊκό, διότι...
1: Γιατί του Χέις Ντέιβις.
0: Ναι, ναι, και του Χέις Ντέιβις.
1: Σούπερ θετική. Έχει να παίξει ένα μήνα.
0: Επί της ουσίας δεν έχει παίξει.
1: Όχι.
0: Είναι το πρώτο επίσημο μάτς.
1: Σε προπόνηση για τερματιστή.
0: Ναι. 5 πόντι, 2 rebound, 1 assist. Έχει πάρει και ένα φάουλ, έχει 7 πόντους.
1: Και το touch, δηλαδή έχει την καλή επαφή με το καλάθι. Όλες οι προσπάθειες του είναι σωστές. Λίγες προσπάθειες, με οικονομία δηλαδή σουτάρει ο Χέις Ντέιβις. Ένα στο ένα τρίποντο, ένα στα δύο δίποντα. Δεν έχει σουτάρει πολύ. Όπως είπες, 2 rebound, 1 assist, 0 λάθη. Έχει παίξει 10 λεπτά.
0: Ναι.
1: Αρκετό δηλαδή χρόνο έχει παίξει ο Χέις Ντέιβις. Εδώ υπάρχει θετικό φάουλ, διότι ο κύριος Μπόγκα δεν ήλεγξε τον αριστερό του αγώνα και έσπρεξε τον Μπόνζι Κόλσον, τον ξάπλωσε στο παρκέ. Έχει... Βλέπω τώρα τον αντικαθιστά ο Μπόγκα, τον Μπόγκα ο Μπράντοβιτς με τον Γιαμπουσέλε.
0: Ναι.
1: Άρα μετά το time out.
0: Ο Κόλσον έχει αποκτήσει και την εμπειρία να μπορεί να τοποθετήσει σωστά το σώμα του σε αυτές τις καταστάσεις. Για την Μακάμπι δεν υπάρχει κάποιος που να ξεχωρίζει. Ο πρώτος σκόρερ παραμένει ο Σόρκιν από πολύ νωρίς, είχε 6 πόντους. Κανένας άλλος δεν έχει βάλει περισσότερο από ένα καλάθι. Είτε έχουν 3, είτε έχουν 2, είτε 0.
1: Μεγαλύτερη διαφορά του είναι 17.
0: Ναι.
1: 35-18 και 38-21 τώρα. 3 λεπτά ακόμα για το τέλος. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και στα άλλα γήπεδα.
0: Λοιπόν... Πρώτος ασίστερ του Παναθηναϊκού, με συγχωρείς όσο παίρνεις χρόνο να βρεις ακριβώς τα σκορ, ο Καλαϊτζάκης με 3.
1: Μάλιστα. Μπεσίκτας Μπαρτσελόνα 79-92. Για να δω λίγο αν είναι τελικό.
2: Όχι, Κωστή,
1: έχει ακόμα λίγα
2: από
1: δευτερόλεπτα.
2: Βλέπω, έχει ακόμα.
1: Λίγα δευτερόλεπτα. Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι 46-41. Μπάγκερ Μονάχου Παρτίζαν 47-46 ντέρμπι. Βιλερμπάν Βαλένθια 61-50. Σταθερά μπροστά η Βιλερμπάν. Μου κάνει εντύπωση. Και Μπασκόνι Αρμάνι 26-18. Πάντως είναι ένα πρωτάθλημα πολλών ταχυτήτων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στην πρώτη συνεχίζω να πιστεύω, παρότι την αρχή, ότι μιλάμε για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. στη δεύτερη για Φενέρμπαχτσε και πιθανώς να είναι και μόνη της σε αυτήν την ταχύτητα. Μετά μπορεί να είναι η Ρεάλ με Ντουμπάι και Χάπουελ. Yeah. Και μετά βλέπουμε. Δεν πρέπει να υποτιμάμε μεγάλα μπραντς και να μιλάμε, ας πούμε, με ασέβεια για ομάδες όπως είναι η Μπαρτσελόνα.
0: Πολύ σωστά.
1: Επειδή, ας πούμε, έκανε κάποια κακά αποτελέσματα, γιατί ακόμα είναι νωρίς. Και βέβαια δεν ξέρουμε και τι ζόρια τραβάει κάθε ομάδα, ακόμα και η Μπαρτσελόνα που είναι υπό την ομπρέλα του ποδοσφαίρου, ότι δεν έχει, ας πούμε, την άνεση του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού να φτιάξει ρόστερ εκατομμυρίων.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα η Μακάμπη έχει μια επίθεση που λύγει με τον Λούτμπεργα στο χι, rebound. Ποιος, δεν υπάρχει rebound. Έχει τελειώσει ο χρόνος και η μπάλα δεν έχει βρει στη Στεφάνη.
1: Μιλάμε τον κατάπιαν.
0: Ναι. Έχει 21 πόντους μετά από 17,5 λεπτά η ομάδα του Κάτα στο Telecom Center Athens.
1: Έχει φάει bullying.
0: Εξαιρετικό νούμερο για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Μόλις 9 εύστοχα σουτ έχουν πετύχει οι φιλοξενούμενοι. Grant μαζί με Ματζούκα, ο οποίος μάλλον είναι το 2 σε αυτή την περίσταση. Χέις Ντέβις, Μίτογλου και Γιαμπουσέλε. Φάουλ χαμηλά στον Αμερικανό. Ο οποίος...
1: 0 στα 8 τρίποντα, Μακάμπι.
0: 0 στα 8, πολύ. Δεν το είχα προσέξει αυτό το νούμερο. Δεν εκτελούν...
1: 8 λάθη.
0: Ναι. Το λάδι δεν εκτελούν πολύ. Δεν υπάρχει μάλλον κάποιος παίκτης που να εκτελεί πολύ. Ο Λούντμπεργκ έχει 2, από εκεί πέρα οι υπόλοιποι από 1. Οι υπόλοιποι 6 που έχουν εκτελέσει. Επιστρέφει ο Γουάλας, διότι ο Κάτας θέλει να ανεβάσει λίγο την ταχύτητα στο παιχνίδι της ομάδας του για να μπορεί να ανταποκριθεί. Ο Γουάλας είχε καλή αμυντική παρουσία νωρίτερα, έδωσε και κάποιες λύσεις στην επίθεση.
2: Μπεσίκτας Μπαρτσελόνα 82-95 τελικό.
0: Ο Γκραντ με τον Γιαμπουσέλε και ο Χέις Ντέβις στην κορυφή έχει τον Γκόλσον απέναντί του. Ο Μίτογλου προσπαθεί να πάρει θέση ο ζωγραφιστό. Εκτελεί από τα 8,5 μέτρα ο Χέις Ντέβις στο χ. Με 2 λεπτά στο ρολόι, εύκολο rebound για τον Χόρτ που πάει στον ευνηδιασμό. Τάπα του Γιαμπουσέλε. Γύρισε ο Γάλλος και πήρε τα βήματα του συμπατριώτη του. Τον σταματά. Ούτε εδώ δέχεται καλά θυμάνεγκο. Πάλι ο Μίτογλου προσπαθεί να πάρει θέση ο ζωγραφιστό. Φάουλ που θα κερδίσει από τον Μαντάρ. Θέλει να εκμεταλλευτεί το μισμάτς εκεί ο Ντίνος Μίτογλου. Ήταν έτοιμος να δώσει την πάσα, έχω την αίσθηση, ο Τζέριαν Γκραντ. Είναι βολές για τον Μίτογλου, γιατί είναι το 5ο φάουλ της Μακάμπη σε αυτή την περίοδο. Και έχουμε και αλλαγές. Είπαμε νωρίτερα ότι θα μπει ο Γουάλας για την Μακάμπη. Έχει μπει και ο Μπέικοτ επίσης.
1: Μιλάμε για στραγγαλισμό.
0: Ναι. Έχοντας δει και τις άλλες δύο εμφανίσεις στο ημίχρονο του Παναθηναϊκού, Κώστα, είναι αυτή η καλύτερη, θεωρείς?
1: Περίπου στα ίδια.
0: Ναι.
1: Περίπου στα ίδια.
0: Το λέω διότι θεωρητικά μπορούμε να πούμε ότι είναι και λίγο πιο πάνω από άψη δυναμικότητας Μακάμπι.
1: Ατομικά. Γιατί
0: ναι,
1: ομαδικά δεν έχει δείξει κάτι φέτος.
0: Ισχύει.
1: Είναι
0: ισχύει.
1: Αλήθεια. Το μεγάλο τεστ είναι την ερχόμενη εβδομάδα με τη Φενέρμπαχτσε, αφού και την Κυριακή που αρχίζει η GBL, ο Βίκος Ιωαννίνων το μεσημέρι στη μία η ώρα δεν είναι, ας πούμε, μια ομάδα που μπορεί να κοιτάξει τα μάτια τον Παναθηναϊκό, ειδικά το φετινό.
0: 0 στις 2 ο Μίτογλου. Τώρα ο Κόλσον χάνει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου. Η Αμποσέλε πόδι έχουν δώσει. Διατές μπάλα Παναθηναϊκός.
1: Έγινε λίγο μου διαλύτω.
0: Άλλο ένα χειροκρότημα του κόσμου. Ούτε το κέντρο δεν πέρασε Μακάμπι.
2: Κώστα, ποδόσφαιρο Σάλας.
1: Έτσι.
0: Σωστό για αυτό.
1: Σωστό. Φουτσάλ, να το λέω.
0: Έχουμε και μεταδόσεις πλέον συνέδρου. Εκεί Λεωνίδας Χασνέτζη, Νίκος Χαραγιάννης, κάθε Δευτέρα νομίζω.
1: Διδάσκουν μπαλίτσα.
0: Έτσι.
1: Για να δούμε αυτή την επίθεση με Τζέριαν Γκραντ. Ματζούκας, πασάρι για τον Γιαμπουσέλε. Μόνος του ο Γάλλος μέσα. 41-21. Στρογγυλό 20άρικο.
0: Φτάνει το πρώτο.
1: Ορίστε.
0: Φτάνει τις 8 για
1: Γιαμπουσέλε. 41-21. Γουάλας. Πασάρι για τον Λούντμπεργκ. Όχι για τον Μαντάρ. Κόλσον από την γωνία. Άστοχος. Αμυντικό ριμπάντο του Γιαμπουσέλε. Προσπαθεί να τρέξει. Θα περάσει την κεντρική γραμμή. Θα πασάρει στον Τζέριαν Γκραντ. Μόνος απέναλτι. Εκτελεί. Συνήθως ευστοχή. Ειδικά τόσο μόνος. Αλλά αστόχησε. Γι' αυτό και δεν εξεράγει το γήπεδο. 41-21. Μαντάρ. Τον Μαρκάριο Γιαμπουσέλε. Μακρινό σουτ, άστοχο, Rebound από τον Ντίνο Μίτογλου που κερδίζει. Πασάρει διαγώνες στο Ματζούκα. Ματζούκας πατάει γερά. Προσποιείται, δέχεται μπλοκ. Εντυπωσιακό από τον Μπρισέτ που είναι αθλητικός και περίμενε τον μικρό. Μικρός, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι ακόμα
0: 23,
1: μικρός.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι πια μικρός.
0: Ναι.
1: Μικρό το γνώρισα στα 14 όταν είχα πάει να μεταδώσω ένα μάτσο του Προμηθέα και είχε έρθει από τα Γιάννενα αυτό το παιδί. Τότε ήταν πραγματικά μικρός. 14 και κάτι ήταν ο Λευτέρης.
0: Πάντως εδώ ο Μπράντοβιτς του είπε εντάξει δεν πειράζει με μια κίνηση του χεριού του. Σε αυτή τη φάση δεν βρήκε κάτι λάθος. Χάνει ο Μίτογλου. Επομένως η Μακάμπη με 35 δευτερόλεπτα κλέβει και ο Γουάλας ελέγχει την επίθεση. Εκτελεί γρήγορα για δύο και ευστοχή ο Γουάλας. Ίσως μαζί με το Σόρτ είναι ο μοναδικός που μπορούμε να πούμε ότι κάτι κάνει.
1: Ο Ρασίτ Γουάλας.
0: Όχι ο Ρασίτ, άμα ήταν ο Ρασίτ θα ήταν καλύτερο δράμα για την Μακάμπη σήμερα. Τελευταία επίθεση για τον Παναθηναϊκό και μένουν και 2,5 δευτερόλεπτα για τους Ισραηλινούς. Γκραντ. Ανέβηκε για σκρίνο Μίτογλου, ο Γκραντ παίρνει τον Μπέικοτ, φτιάχνουν την αλλαγή, τη σβήνουν με τον Μαντάρ πάνω στο Γκραντ, βάζει το Γαλάθι, υπάρχει φάλ του για Μπουσέλε, αλλά νομίζω μετράει το Γαλάθι. Υπάρχει φάλ του για Μπουσέλε στην προσπάθεια να τοποθετηθεί στο ζωγραφιστό, αλλά ναι, έχει φύγει μπάλα από τα χέρια του Γκραντ και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο θα έχει και βολές, Μαγκαμπή. Το οποίο σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός έχει 3,8 στο ρολόι και καθώς ο Μπράντοβιτς βάζει τον Φρανσίσκο
1: που προλαβαίνει,
0: προλαβαίνει στα 3,8 προλαβαίνει να καθίσει για μισό δευτερόλεπτο. Μένει να δούμε, εντάξει, για να κάνει τώρα την αλλαγή μάλλον δεν καλέσει time out διότι δεν έχει χρειαστεί να καλέσει άλλο πέρα από εκείνο που κάλεσε στην αρχή της δεύτερης περίοδου που λέγαμε ότι το πήρε νωρίς, το οποίο το κάλεσε για να φτιάξει την επίθεση. Τότε ήταν 3,2, τώρα είναι 3,8. Μήπως το πάρει δηλαδή το time out για να ζωγραφίσει κάτι στο πινακάκι του. Αλλά από τη στιγμή που έβαλε το Φρανσίσκο, από τώρα μάλλον δεν χρειαστεί να το κάνει. Θα το δούμε στην πράξη. Άστοχη η πρώτη βολή για την Μακάμπη από τον Ρέιμαν.
1: Αγωνιστική καθίζηση για τη Μακάμπη, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Είναι μια ομάδα που προφανώς επηρεάζεται και από το γεγονός ότι δεν αγωνίζεται στην έδρα της, βέβαια.
1: Αυτό είναι τεράστιο μείον.
0: Ναι, είναι λογικό να μην αγωνίζεται στην έδρα της. Όντως καλύτερα το αίμα
1: το Μπράντοβιτς. Για να το φέρει κοντά.
0: Ναι, ναι, ναι. Με το φέρει. Τι είναι να το φέρει κοντά.
1: Όχι,
0: Όχι, είναι.
1: 3,8 δευτερόλεπτα.
2: Να εκμεταλλευτούμε το κενό και να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
8: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
7: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
8: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
7: Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
8: Απολαύστε την αλήθεια του.
9: Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Ακούτε Eraspor.
2: Και επιστρέφουμε στο Telecom Center να δούμε πώς τελείωσε το πρώτο ημίχρονο.
0: Παναθηναϊκός 43, Μακάμπι Τελαβίβ μόλις 24. Ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο ο Παναθηναϊκός...
1: Δηλαδή πόντους μίας περίοδου.
0: Ναι, πόντους μίας περίοδου. Ο Παναθηναϊκός στην πρώτη περίοδο έχει 25. Ο Μακάμπι στο ημίχρονο έχει 24. Το οποίο σημαίνει ότι αν αφαιρέσουμε όλη τη δεύτερη περίοδο του Παναθηναϊκού πάλι
1: 10
0: προηγείται.
1: 10 πόντους έβαλε στο πρώτο δεκάλεπτο και 14 στο δεύτερο.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Μακάμπι Την έχει κλειδώσει ο Παναθηναϊκός.
0: 0 στα 10 τρίποντα οι Ισραηλοί, 10 στα 23 δίποντα.
1: Και πάει full για το 3 στα 3.
0: Ο Παναθηναϊκός πάει για το 3 στα 3. Νομίζω ότι και η εικόνα πέρα από το αποτέλεσμα μιλά. Για Μπουσέλ έχει 8 όπως και ο Φρανσίσκο, οι δύο πρώτοι σκόρερ. Για τους Αθηναίους ακολουθεί με 6 ο Μίτογλου, ενώ για τη Μακάμπη δύσκολο να βρεις κάποιον που ξεχωρίζει. Ωστόσο υπάρχουν οι 6 του Σόρκιν και οι 4 του Γουάλλας. Κανείς άλλος δεν έχει ευστοχήσει σε παραπάνω από ένα σουτ. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες του Κάτας είτε έχουν 3 πόντους, είτε 2, είτε 1, είτε κανέναν. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα βράδυ που γρήγορα θα το ξεχάσουν αν εξελιχθεί και το δεύτερο ημίχρονο με αντίστοιχο τρόπο οι Ισραηλινοί.
1: Ξεχωρίζουν όμως, Βασίλη, οι 17 πόντοι του Πάτι Μίλς στο παιχνίδι της Βιλερμπάν με τη Βαλένθια. 61-52 είναι τώρα, έχει βάλει 4 στα 4 τρίποντα ο πρωταθλητής του NBA και συνολικά 17 πόντους. Πάμε να δούμε λίγο τι έγινε στην Κωνσταντινούπολη στο τελικό που μας έδωσε ο Νίκος. Μπεσίκτας Μπαρτσελόνα 82-95 από την Μπαρτσελόνα. Ο Κέβιν Πάντερ 16, ο Γκίψον 15, από 11 ο Ενκαμούα και ο Μπαλτσερόφσκι, ο πρώην πράσινος, άλλο και τούτο. Είδες ότι το είδαμε και αυτό. Από την άλλη 17 από τον Σκότι Βίλμπεκιν. Στα άλλα παιχνίδια που είναι τώρα σε εξέλιξη, πόντο-πόντο πάει το Μπάγκερν Παρτίζαν 47-46 και Μπασκόνι Αρμάνι 37-25. Οπότε σε 12-13 λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ. Θυμίζουμε ημίχρονο στο Telecom Center. Παναθηναϊκός Μακάμπι, πολλά με λίγα, 43-24.

Είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπορ, το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και μιλάμε για μικρόφωνο στα γήπεδα υπερπαραγωγή, καθώς στην ρύθμιση των ήχων είναι η Βίβια Νικολοπούλου, δίπλα της όμως παρακολουθεί, δεν ξέρω τι ακριβώς, η Ελπίδα κάθεται εκεί, παρακολουθεί, τα βλέπει όλα, δεν της ξεφεύγει τίποτα. Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, στο μικρόφωνο Κόσμος Χωνάς. Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελαβίβ 43-24 στο ημίχρονο, Μπεσίκτας Μπαρτσελώνα 82-95 τελικό, στην τέταρτη περίοδο Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι είναι στο 55-51, Βιλερμπάν Βαλένθια 64-59 στην τρίτη περίοδο, στην τρίτη περίοδο είναι και το Μπάγεν Παρτίζαν 53-48, ενώ στη δεύτερη περίοδο Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο είναι στο 44-33.

Να δούμε και από τον Παναθηναϊκό τι ακριβώς έχουν κάνει οι παίκτες. 7:53 έχει αγωνιστεί ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης χωρίς να έχει πετύχει κάποιο πόντο. Ο Φρανσίσκο έχει αγωνιστεί 10:46 με 8 πόντους. Δεν έχει αγωνιστεί ακόμα ο Δημήτρης Μωραΐτης. Ο Μπάντιο έχει 7:50 χωρίς πόντο. Ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις στην επιστροφή του έχει αγωνιστεί 12 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα, έχει πετύχει 5 πόντους. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν έχει αγωνιστεί και όπως ακούσατε από τον Κώστα Σωτηρίου έχει κάποιες ενοχλήσεις και ίσως να μην αγωνιστεί, να προστατευτεί. Ο Τζέριαν Γκραντ έχει αγωνιστεί 9 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα, 4 πόντους. 4 πόντους έχει και ο Ματίας Λεσόρ σε 10:43. 8 πόντους για τον Γιαμπουσέλ σε 10:57. Ο Μπόγκα 9 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα, 5 πόντους. Ο Ντίνος Μίτογλου έχει αγωνιστεί 9 και 14 και έχει πετύχει 6 πόντους. Ενώ ο Λευτέρης Ματζούκας έχει αγωνιστεί 12 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα και έχει πετύχει 3 πόντους.

10 στα 22 δίποτε για τον Παναθηναϊκό και ποσοστό 45,5, 5 στα 13 τρίποντα 38,5 και 8 στις 10 βολές 80% το ποσοστό του Παναθηναϊκού.

21 σύνολο τα rebound που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, 6 επιθετικά, 15 αμυντικά. Ενώ έχει 9 assist, 3 κλεψίματα.

να μείνουμε στο χώρο του μπάσκετ. Τζάμπολ είχαμε σήμερα στην Elite League με το πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Διεξήχθη σήμερα. Το Λαύριο έδειξε χαρακτήρα και τελικά επικράτησε με 74-55 του Ψυχικού. Η ομάδα της Λαυρεωτικής πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και στο τέταρτο δεκάλεπτο και έφτιαξε διαφορά ασφαλείας την οποία κράτησε μέχρι το τέλος. Για τους νικητές, ο Μπόθουελ είχε 18 πόντους, ο Καλόγυρος μέτρησε 15 και ο Σίλας είχε 11. Στον αντίποδα, Οικονομόπουλος και Χατζής μέτρησαν από 10 πόντους και ήταν οι μόνοι διψήφοι των ηττημένων.

Η Elite League, η οποία συνεχίζεται και αύριο, έχουμε παιχνίδια στις 5 η ώρα, Μεγαρίδα Κόρυβος, Σοφάδες Αμίντας, Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικό, Παπάγου Πανεθραϊκός, Κομωτινή Πρωτέας Βούλας. Την Κυριακή στις 5 η ώρα, Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, Αθλητική Ένωση Γλαύκου Εσπέρου, και την Δευτέρα, Κρόνος Πανιώνιος στις 8.

την διάρκεια της τρίτης αγωνιστικής ο Mike James ήταν ο μεγάλος άτυχος στο παιχνίδι της Ανατολού Εφές με την Ερυθρό Αστέρα εχθές, καθώς υπέστη ρήξη αχιλλείου. Ο James πέρασε την πόρτα του χειρουργείου για να αποκαταστήσει τον τραυματισμό του και θα μείνει εκτός δράσης 7 με 9 μήνες.

κατά διάρκεια του αγώνα κάποια στιγμή ο σκηνοθέτης μας έδωσε και κάποια πλάνα του Kendrick Nunn. Σήμερα είδαμε ένα βίντεο με τον superstar του Τριφυλιού να κάνει ατομική προπόνηση στο Telecom Center λίγες ώρες πριν το τζάμπολ του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού απέναντι στη Μακάμπη. Και βλέποντας αυτό το βίντεο, να πω ότι δεν ξέρω τι ακριβώς. Εγώ τον Kendrick Nunn μια χαρά τον είδα στο βίντεο. Τα σουτάκια τα βάζε, νομίζω ότι μπορούσε. Βέβαια, εγώ δεν είμαι ο ειδικός. Το επιτελείο του Παναθηναϊκού, το ιατρικό και ο προπονητής είναι υπεύθυνοι για το πότε θα μπει να παίξει ο Kendrick Nunn.

0: Και αρμόδιος νομίζω να μου απαντήσει, γιατί πάντα ξέρει το κάτι παραπάνω, είναι ο Κώστας Σωτηρίου και ο Βασίλης Αγριτέξου, ο οποίοι είναι στο γήπεδο. Κύριοι, το είδατε το φαντάζομαι το βίντεο με τον Κέντρικ να κάνει προπόνηση.
1: Ναι. Ναι, Νίκο, ενώ ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για το δεύτερο ημίχρονο. Γι' αυτό είπαμε ότι ανεβάζει ρυθμούς, μπαίνει σιγά σιγά στην τελική ευθεία, αλλά δεν βιάζεται προφανώς. Και βέβαια το να κάνει κάποια σουτάκια δεν έχει καμία σχέση με την ένταση που θα δώσει σε έναν αγώνα. Ενώ οι δύο ομάδες.
2: Βασίλη, από το στόμα μου το πήρε, διότι είχαμε δει ένα κάρο βιντεάκια και από το Λεσόρ κάποτε.
1: Ναι, καλά είσαι.
2: Αλλά δεν ήταν ποτέ έτοιμο.
1: Ναι, ναι, και ακούγαμε ότι θα
2: παίξει. Και σούταρε και έτρεχε. Αλλά
1: και ακούγαμε ότι
2: δεν
1: ήταν έτοιμος. Ακούγαμε ότι θα είναι ετοιμοπόλεμος τον Απρίλιο του 25 και έπαιξε το Φλεβάρι του 26. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάω το δεύτερο ημίχρονο. Να πω ότι ένα στατιστικό το βρήκα τώρα εδώ στο Twitter μπροστά μου από τον συνάδελφο τον Παναγιώτη τον Καλάνη και είναι ενδιαφέρον. Το πρώτο ημίχρονο του Παναγιώτη με την Παρή ήταν 42-31, με τη Βιλερμπάν 56-34, σήμερα 43-24. Καλύτερη αμυντική επίδοση από όλες και η ενδιάμεση επιθετικά, δηλαδή η δεύτερη καλύτερη επιθετικά. Για Μπουσέλε, Γκραντ, Ματζούκας, Καλαϊτζάκης και Μίτογλου, η πεντάδα του Παναθηναϊκού, με τον Γκραντ να προσποιείται και να το τελειώνει ο χρόνος, έχει 3 δευτερόλεπτα, μπαίνει προς τα μέσα, ψάχνει το για Μπουσέλε, λίγη ο χρόνος, πετά την μπάλα ο Γάλλος, τη στέλνει στο σίδερο, κάνει λάθος από πλευράς Μακάμπι και χάνει την κατοχή, δίνει νέα επίθεση στον Παναθηναϊκό από το σφάλμα του Σέι Μπρισέτ. Ο Σέι Μπρισέτ ένας παίκτης με πορεία και στο NBA, μεταξύ άλλων και στο Toronto Raptors όπου βρισκόταν και ο Mike Batiste τα τελευταία χρόνια. Τζέριαν Γκραντ για απέναντί του τον Μπέικορ, στη γωνία για Μπουσέλε, νωρίτερα ευστόχησε, ευστοχή και τώρα και παίρνει φάουλ. Παίρνει και φάουλ για να ξεκινήσει ιδανικά το δεύτερο ημίχρονο του Παναθηναϊκού. Ο για Μπουσέλε, όλοι πηγαίνουν πάνω του.
2: Και κάνει γκριμάτσες στο φιλαράκι του στην εθνική ομάδα, τον Τζέιλεν Χόρτ. Δεν πρέπει να τον είδε ο Χόρτ, αλλά το χαμόγελο του Γιαμπουσέλε έχει φτάσει στα αυτιά.
1: Ναι. Νιώθει καλά, παίρνει και χρόνο. Του είχε λείψει αυτό την περασμένη σεζόν. Η αλήθεια είναι, στο NBA δεν είχε τόσο ενεργό ρόλο. Έχει αυτό την αξία του για έναν αθλητή, ειδικά έναν αθλητή που βρίσκεται στο λεγόμενο prime, στο peak του, στα καλά του χρόνια αυτή τη στιγμή. Ο Γουάλας για την Μακάμπη, ο οποίος συνεργάζεται με τον Χόρντ, αλλάζουν ωραία την μπάλα του Ισραηλινού μέχρι τη στιγμή που θα φτάσει στα χέρια του Τζέριαν Γκραντ από λάθος. Παναγκός και πάλι τρέχει το γήπεδο, Γκραντ, ο Γιαμπουσέλε το λέει από τα αριστερό και ο Γάλλος έχει πετύχει τους 6 πρώτους πόντους των Αθηναίων. Για να υπερβούν και τον double score έχουν πάνω από τους διπλάσιους της Maccabi 49-24. Απαντά ο Γουάλας για τρεις όμως. Να φέραμε νωρίτερα ότι ο Γουάλας και με το τεστ του ματιού αλλά και λίγο με τη στατιστική είναι ίσως ο παίκτης που ξεχωρίζει. Τέλος πάντων, ο παίκτης που
2: είναι
1: μπορούμε να κρατήσουμε κάτι.
2: Είναι ο πιο φιλότιμος στην άμυνα που έχει δώσει δύο τάπες. Έχει προσπαθήσει κάπως.
1: Flexions, ναι, έχει πραγματάκια πάλι για Μπουσέλε. Απ' την άλλη γωνία για τρεις. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει εδώ, δεν του κάνει το χατήρι. Μακάμπι γλιτώνει από ακόμα ένα μαργάρι στο τρίποντο. Κλάρκ, coast to coast, βγάζει την μπάλα έξω. Τρίποντο άστοχο, rebound Καλαϊτζάκης. Ποιον βλέπει, το Ματζούκα στον εφηδιασμό, ο οποίος τώρα θα τελειώσει τη φάση. Έχει δεχτεί δύο ή τρεις τάπες, νομίζω, σήμερα ο Ματζούκα. Εδώ θα σκοράρει ο Έλληνας φόρβορντ.
2: Με τρικάρεις, να το δω, έχει φάει δύο.
1: Δύο. Λοιπόν, ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις είναι ο πρώτος που φεύγει στον εφηδιασμό όταν καθαρίζει το rebound η ομάδα του. Τώρα ένα τρίποντο για τη Μακάμπι με τον Μπρισέτ. Το έχει αυτό το στοιχείο, ο Μπρισέτ, στο παιχνίδι του.
2: Ειδικά όταν είναι το match μείον 20.
1: Καλά, ναι, η αλήθεια είναι ότι.
2: Είναι πιο ελαφριά η μπάλα.
1: Ναι. Μάλλον δεν νιώθει ιδιαίτερη πίεση και άγχος τώρα κανείς στη Μακάμπι. Και αυτό πρέπει να το προσέξει ο Παναθηναϊκός βέβαια, δεν το συζητάμε.
2: Η πάσα του Γκραντ κακή προς τον Ματζούκα. Ναι. Ο Μπράντοβιτς δεν είναι χαρούμενος. Σηκώνεται και ο Ισκιέρδο, ο διοπτροφόρος προπονητής, ο Ισπανός, με τα γυαλιά δηλαδή. Αυτός έχει αναλάβει την επίθεση όσον αφορά τις προπονήσεις και την προετοιμασία των παιχνιδιών. Ο Μπατίστ είναι υπεύθυνος για την άμυνα και όλοι βέβαια οι συνεργάτες του Μπράντοβιτς έχουν από ένα σημαντικό ρόλο. Όπως το σύγχρονο μπάσκετ έχουν όλοι ρόλο. Τώρα τα ακούει ο Ματζούκας ξανά με τη γνωστή κίνηση που ακουμπάει τους κροτάφους του ο Μπράντοβιτς και του λέει μυαλό και συγκέντρωση. Εννοείται ότι ο
0: Άρα μετά θα βάλει τρίποντο Κώστα.
2: Μάλλον, ναι.
1: Η στατιστική λέει
2: παίρνει
1: αυτό.
2: Παίρνει θέση
1: το στη γωνία. Το αυτό λέει.
2: Παίρνει θέση στη γωνία. Προχθές τα άκουσε ο Μωραΐτης και το αποκάλυψε ο Τίμιος στις δηλώσεις του όταν ήταν μόνος του και δεν σουτάρε. Σε αυτό το επίπεδο, αν δεν σουτάρεις μόνος σου, δεν μπορείς να διεκδικείς και χρόνο. Ο Γκραντ πασάρει στον Καλετζάκη.
1: Πρόλαβε.
2: Μετράει. Μετράει το καλάθι. Ο Μπράντοβιτς τώρα καλεί τον Καλετζάκη για να του τα ρίξει.
1: Όχι.
2: Δεν πρόλαβε.
1: Όχι.
2: Δεν μετράει.
1: Διαστήγαμε.
2: Όχι, να σου πω κάτι.
1: Αλλά φαινόταν ότι δεν με το γυμνό μάτι.
2: Εγώ δεν το είπα, αλήθεια σου λέω, αλλά νομίζω τότε από την αρχή ότι δεν μέτραγε. Γιατί ήταν και κακή επίθεση.
1: Ναι,
2: όταν
1: ναι,
2: μένει η μπάλα σχεδόν στα χέρια. Είναι λογικό και ο Μπράντος έχει καλέσει τώρα και, και τους πέντε.
1: Και νομίζω είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό σε αυτό το μάτς.
2: Να μένει
1: το
2: μπάλα,
1: ναι.
2: Στα 24.
1: Ναι.
2: 51-30 το σκορ για όσοι τώρα άνοιξαν τα ραδιοφωνά τους και συντονίστηκαν στην Eraspor. 6-42. Το μάτς είναι ένας μονόλογος από τον Παναθηναϊκό. Η Μακάμπη σαν να μην δείχνει ότι μπορεί να αντιδράσει. Δεν μετράει το καλάθι. Το λένε τώρα οι διαιτητές. 51-30. Σαν να μην έχει σφιγμό. Σαν να μην έχει συνοχή. Σαν να μην έχει παίκτες. Δηλαδή υπάρχει μια παθητικότητα, ας πούμε.
1: Ναι, είναι σε μια κατάσταση που την είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Πιο πολύ.
2: Και όχι πάντα.
1: Ναι.
2: Γιατί και με τα προβλήματα μακριά από το γήπεδό της έπαιζε.
1: Ναι, το 24 έφτασε ένα μάτς μακριά από το
2: Φέτος είναι πολύ χαλιά.
1: Ο Κλάρκ τώρα για τη
2: Μακάμπι. Μέχρι τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι. Μέχρι τώρα πάει για 0-3 να κάνει παρέα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Γουάλας έχει βγει ο Μίτογλου πάνω του. Συνεργάζεται με τον Χόρντ, εκτελεί για 3-45 μοίρες.
2: Τι σέντρες είναι αυτές.
1: Τώρα, πολύ άστοχο. Έχει νομίζω ένα εύστοχο του Γουάλας νωρίτερα η Μακάμπι σε όλο το μάτς. Δεν πρέπει να έχει άλλο. Γκραντ, εσύ θα μας δώσει τη λύση.
2: 2 στα 14.
1: Έχει κι άλλο, άρα έχει 2. Λοιπόν, για Μπουσέλε, Μαντζούκας ελεύθερος. Το Νάκο. Βάζει, Νίκο, αυτό που έλεγες.
2: Και το αφιερώνει τον Νίκο.
1: Άμα σ' άκουγε θα στα αφιερώνει σίγουρα. Ο Λευτέρης Μαντζούκας, ο οποίος έχει 5 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο έως τώρα. Μπέικοτ. Τώρα εδώ παραλίγο λάθος.
2: Μιλάμε για παιδιακίστικα πράγματα, έτσι.
1: Μάλλον,
2: παραλίγο να κάνει άκυρο πείδημα ο Χόρντ.
1: Ναι.
2: Αυτό το άκυρο πείδημα που λέγαμε.
1: Ναι, ναι. Εν τέλει έστειλε την μπάλα στο Μίτογλου. Παναθηναϊκός έχει την κατοχή και ο Μαντζούκας με την μπάλα τώρα ψηλά στη ρακέτα, τη βάζει στο glass floor, ψάχνει στη γωνία και βρίσκει ρογιά Μπουσέλε με μια παρέμβαση της άμυνας. Καλαϊτζάκης προσποιείται, δεν έχει χρόνο, έχει κάνει βήματα.
2: Τρία.
1: Α, τρία δευτερόλεπτα στο ζωγραφιστό.
2: Μίτογλου.
1: Από τον Μίτογλου. Ο Μαντζούκας, ο οποίος, εντάξει, πολλοί μπορεί να μην το συνηθίζουν αυτό σε αυτή τη θέση, όπως ο Μαντζούκας να βάζει τόσο πολύ την μπάλα, να τη σκάει τόσο πολύ που λέμε.
2: Ναι.
1: Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει την απαραίτητη ικανότητα.
2: Πάντως είναι αγνώριστο σε σχέση με πρόπερση.
1: Ναι, καλά.
2: Που βολόδερνε, να το πω έτσι, γιατί δεν θα μου το κρατήσει κακία ο Λευτέρης αν το μεταφέρουν. Βολόδερνε μεταξύ Άρη και Αμαρουσίου.
1: Σωστά.
2: Και ήταν καμιά σχέση με τον εαυτό του και τις ικανότητες του, τις δυνατότητες του.
1: Τώρα δεν έκανε φάουλ στον Μπρισέτ. Ο Μαντζούκας με το φάουλ αυτό να είναι το δεύτερο προσωπικό του.
0: Θα τα ακούσει τώρα από τον Ομπράντοβιτς.
1: Ναι, πηγαίνει να τα ακούσει. Πάλι τέτοιο σκηνικό. Το οποίο σημαίνει, ξέρεις τι σημαίνει Νίκο μου,
0: ότι σε κάποια από τις επόμενες επιθέσεις θα κάνει τρίποντο και θα το βάλει.
1: Ναι, πάει βάλει τρίποντο, πάει βάλει τρίποντο, θα δούμε. Προσφέρεται το μάτσο έτσι κι αλλιώς. Και η Μακάμπη δεν έχει καταφέρει να του περιορίσει τους χώρους τουλάχιστον. Διότι δεν είναι απαραίτητο ότι ευστοχεί πάντα. Τουλάχιστον σήμερα έχει, νομίζω, ένα άστοχο τρίποντο. Αλλά σίγουρα δεν έχει ιδιαίτερη πίεση όταν εκτελεί ο Λευτέρης Μαντζούκας. Και αυτό είναι κάτι που δεν αρέσει στον Αντούτ Κάτας. Ενώ ο Μπρισέτ βάζει και την τρίτη για το 54-33. Μακάμπι έχει τώρα 9 πόντους σε 5,5 λεπτά. Καλύτερη επιθετική χρησιμοποιητή από εκείνη της πρώτης περίοδου. Θα είναι λογικά, είχε 10 πόντους στην πρώτη περίοδο. Μάλλον θα τους επεράσει τα επόμενα 5 λεπτά. Τώρα Γκραντ με τον Μίτογλου εδώ μπερδεύονται λίγο. Γύρω τι σύστημα ακριβώς θα τρέξουν. Ο Γκραντ έμεινε με τον Σόρκιν. Εκμεταλλεύεται το μισμάτσεκ τελεί για 3 και σκοράρει. Τα αργά πόδια και χέρια του Σόρκιν έδωσαν τον απαραίτητο χώρο και χρόνο στον Γκραντ. Θέλει να απαντήσει ο Κλάρκ και το κάνει. Με τον ρυθμό να ανεβαίνει και στις δύο πλευρές του παρκέ. Σε αυτή την
2: περίπτωση. Πόσες αλλαγές ετοιμάζει ο Μπράντοβιτς, 3.
1: Νομίζω 4.
2: 4.
1: Όπως έκανε και νωρίτερα, που πάλι νομίζω ότι θα είναι 3 στην πρώτη περίοδο και ήταν εν τέλει 4. Μην το γλώσσα από κάτω, αστοχή, παίρνει rebound ο ίδιος και σκοράρει. Με τη δεύτερη. Ο Ντίνος Μίτογλου. Λοιπόν, πάλι ο Γουάλλας για τη Μακάμπη με τον Γιαμπουσέλε τώρα εδώ. Έχει τη δυνατότητα να δώσει στον Χόρτ και το κάνει. Γιατί έχει το μισμάτσο Χόρτ με τον Γκραντ. Αστοχή όμως. Γιατί δεν πήγε πολύ μέσα. Εκτέλεσε perfect away από τη γραμμή των βολών. Δεν ήταν η καλύτερη δυνατή συνθήκη αυτή. Κερδίζει φάουλ από τον Ρόμαν Σόρκιν ο Τζέριαν Γκραντ. Άρα θα δούμε τις αλλαγές του ο Μπράντοβιτς.
2: Κανονικά έπρεπε να βγάλει και τους 5. Δηλαδή θέλω να πω, εφόσον βγάζει 4, έβγαλε άλλον έναν.
1: Έχουμε τηλεοπτικό timeout ωστόσο πριν από οτιδήποτε άλλο. Στο 59-36 με 4 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα.
2: Για να δούμε τι γίνεται στα άλλα γήπεδα. 63-61 μπροστά η Φενέρμπαχτσε με την Ντουμπάι στο μεγάλο ντέρμπι της Κωνσταντινούπολης. 65-55 Μπάγκερ Μονάχου την Παρτίζαν. 77-78 τώρα η Βαλένθια μέσα στη Βιλερμπάν.
1: Πάει για ανατροπή.
2: Στη Λιόν. Και Μπασκόνη Αρμάνι 44-36.
1: Ναι, το Μιλάνο δεν το. Ούτε φέτος. Άμα χάσει και στην Μπασκόνη. Η Μπασκόνη η οποία θεωρητικά είναι μια ομάδα χωρίς ιδιαίτερες βλέψεις, έτσι.
2: Το Μιλάνο το οποίο έχει παίκτες ποιότητας όπως είναι Μόζες Ράιτ, Μπολμάρο,
1: Τάρις Τόμψον,
2: ο Ντέβον Χολ, ο Πίτερς, ο Μπούκερ.
1: Ναι.
2: Αλλά παρόλα αυτά λίγα πράγματα μέχρι τώρα.
1: Από όλους αυτούς, από ό,τι βλέπω, 11 έχει ο Ράιτ, όλοι οι άλλοι, άντε και 7 Χολ, όλοι οι άλλοι είναι ή ένα ή δύο σούτ. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Λοιπόν, ολοκληρώνεται το time out. Να δούμε τώρα ποια ακριβώς θα είναι η πεντάδα του Παναθηναϊκού, διότι είχε ετοιμάσει 4 αλλαγές ο Μπράντοβιτς. Σηκώνονται Μπόγκα, Λεσόρ, Χέις Ντέιβις, Μπάντιο ή Φρανσίσκο. Και Μπάντιο και Φρανσίσκο. 5 αλλαγές.
2: 5, γιατί έβαλε τελευταίο τον Χέις Ντέιβις.
1: Και ο Χέις Ντέιβις, ναι, σηκώθηκε και ο Χέις Ντέιβις. Ήταν ο τέταρτος. Άρα έκανε αυτό που έλεγε. Του άλλαξε όλους.
2: Ναι, αφού σηκώνει 4, σήκωσε άλλον έναν.
1: Αυτό είναι NCAA, είναι κολεγιακό μπάσκετ.
2: Πολύ σπάνιο στην Ευρωλίγκα. 5 αλλαγές ταυτόχρονα. Λοιπόν, επαναφορά τη μπάλα από Φρανσίσκο στο Λεσόρ. Μπόγκα, Χέις Ντέιβις και Μπάτιο είναι οι άλλοι τρεις. Φρανσίσκο περνάει με σλάλομ έξω για τον Μπόγκα, σου τριών πόντων άστοχο, rebound από κανέναν αλλά από το χέρι μου φάνηκε του Λούντμπεργκ.
1: Ναι, και εμένα έτσι μου φάνηκε και ο Λεσόρ ζητάει challenge, το ζητάει και ο Μπάντιο, αλλά ο Μπράντοβιτς δεν έβλεπε.
2: Επειδή τυχαίνει να το ξέρουμε καλά και εγώ αν ήμουν ο Μπράντοβιτς στο σύν 23 δεν θα ζήταγα challenge.
1: Ναι, εντάξει.
2: Για ένα out αμφιλεγόμενο και τα λοιπά, παρότι οι παίκτες του ήταν σχεδόν σίγουροι. Ο Σόρκιν πάει μέχρι μέσα, καμία πικερολάμινα. Γι' αυτό και ο Μπράντοβιτς γυρίζει και τα λέει προς τον Μίτογλου και τον Ματζούκα για δικά τους λάθη προγενέστερα. 59-38, 3,5 λεπτά ακόμη για την τρίτη περίοδο. Οι πράσινοι, χωρίς να εντυπωσιάζουν, έχουν συντρίψει τη Μακάμπη μέχρι τώρα. Η διαφορά έφτασε νωρίτερα τους 23. Φρανσίσκο κάνει βήματα. Το παράκανε λίγο ο Γάλλος και χάλασε και το τρίποντο του Μπάντιο, διότι το έβαλε σαν Γαλέζος. Οι πράσινοι λοιπόν χωρίς να εντυπωσιάσουν, και αυτό μου το στέλνει μήνυμα και διεθνής παίκτης που βλέπει το μάτς, χωρίς δηλαδή να βγάλουν μάτια, κερδίζουν τη Μακάμπη 59-38, διότι το βασικό συστατικό είναι η άμυνα, που το είδαμε να συμβαίνει και με την Παρή και με την Βιλερμπάν. Είναι βέβαια από τις πιο μέτριες ομάδες και οι τρεις στη φετινή Ευρωλίγκα, Παρή, Βιλερμπάν και Μακάμπη, αλλά τον Παναθηναϊκό τον έχει βολέψει αυτή η σειρά, ενώ τώρα ο Μαντάρ κάνει και airball. Καμιά σχέση με τον Μαντάρ των προηγούμενων ετών. Έγινε ολόκληρος θόρυβος για τη μεταγραφή του από τη Χάπουελ στη Μακάμπη.
1: Παναθηναϊκός κυριαρχεί σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες. 27 rebound εναντίον 23, 13 assist εναντίον 8, 6 λεψίματα εναντίον 2. Μόνο στις τάπες είναι η Μακάμπη με 4 παραπάνω, έχει 5 στο σύνολο. 2 και 2 είναι σε ίδια φάση βέβαια.
2: Λεσόρ, χέρι με χέρι την μπάλα στο Φρανσίσκο. Μπόγκα για τον Λεσόρ. Μέσα στη ρακέτα. Προτίμησε έξτρα πάσα. Χέις Ντέιβις για τον Φρανσίσκο. Σουτ τριών πόντων άστοχο. Αμυντικό rebound από τον Ίφε Λούντμπεργκ. 59-38 το σκορ σε πολύ ψηλά επίπεδα όσον αφορά τη διαφορά. Λούντμπεργκ για τον Σόρκιν μόνο στο 45. Εννοείται θα πάρει το σουτ αυτό, αλλά θα αστοχήσει. Αμυντικό rebound από τον Χέις Ντέιβις που δίνει στον Φρανσίσκο. Για να δούμε αν οι πράσινοι παίξουν και καλό μπάσκετ επιθετικά, για την άμυνά τους πραγματικά είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένοι και κερδίζουν τη μία φάση μετά την άλλη. Χέις Ντέιβις, σουτ τριών πόντων εύστοχο. Σήκωσε το χέρι του ο Τίμιος Σόρκιν, αλλά όχι ο Σόρκιν, ο Λιφ, ναι, DJ Λιφ, αλλά δεν ήταν αρκετό. 62-38 και τώρα 62-40 από τον Γιάν Μαντάρ με το αριστερό layup του. Ο Χέις Ντέιβις στο ντεμπούτο του για φέτος, στην πρεμιέρα, ναι, πρεμιέρα, πούμε, ναι. Νομίζω και στην Αμερική το λένε και ντεμπούτο όταν είναι το πρώτο μάτς.
1: Season debut, ναι.
2: 8 η πόντη του. Φρανσίσκο αστοχή. Αμυντικό ριμπάντ από τον Κόλσον που δίνει στον Μαντάρ. Το 62-40 παραμένει. 1,5 λεπτό ακόμη για την τρίτη περίοδο. Νίκο Μοσχονά, αν έχεις ερωτήματα από τους φίλους, εννοείται να τα σχολιάσουμε. Ο Σόρκιν εντωμεταξύ σκοράρει τρίποντο 62-43.
1: Σε επιβεβαιώνει για αυτό που λήγησε.
2: Άμα συνεχίσουν οι πράσινοι να χάνουν τη συγκέντρωσή του στην άμυνα, βλέπω να φεύγουν και αυτοί οι πέντε.
1: Ναι, έχει πέσει από εδώ σπάνω στην άμυνα. Ενώ ο Φρανσίσκο είναι αμαρκάριστο στην κορυφή, δεν θα το αφήσει παρά τα προηγούμενα στοχα, αλλά στοχεί ξανά και νομίζω ότι φαίνεται ότι είναι σε καλή μέρα.
2: Επειδή τον έχουν εντελώς μόνο του, σουτάρει χωρίς ρυθμό.
1: Ναι, βέβαια
2: δηλαδή
1: τον χειροκροτάει εδώ το γήπεδο.
2: Χαλαρά. Δεν σουτάρει ως Φρανσίσκο, ναι, με το τζαμ σουτ του. Σου λέει αμαρκάριστος. Πολλές φορές αυτό το σουτ είναι πιο δύσκολο από τα μαρκαρισμένα.
1: Ναι, διότι έχει και αυτό μια παραπάνω πίεση. Πάντως, όσον αφορά την άμυνα που λέγαμε νωρίτερα, η Μακάμπι έχει ήδη 19 πόντους και μένει 1 και 10 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Δεν είχε τέτοια επίδοση σε καμία από τις δύο πρώτες. 10 στην πρώτη, 14 στη δεύτερη, υπενθυμίζω. Λεσόρ στην κορυφή, βγαίνει Φρανσίσκο με τον Λούντμπεργκ πάνω του. Θα πάρει φάουλο Φρανσίσκο, το οποίο είναι το πέμπτο της Μακάμπι. Άρα θα πάει στη γραμμή ο Γάλλος για να γίνει διψήφιος. Είχε 5 βολές στην αρχή, έβαλε και ένα τρίποντο. Η οποία αρχή βέβαια δεν ήταν η αρχή του μάτς, ήταν όταν εκείνος μπήκε πρώτη φορά, στα τέλη της πρώτης περίοδου. Και έδωσε την αίσθηση ότι θα δούμε ξανά από εκείνον ένα βράδυ με πολλούς πόντους. Από εκεί και πέρα βέβαια έχει αστοχήσει σε πολλά σουτ, είτε κοντά στο καλάθι είτε μακριά. Ο Φρανσίσκο έχει 0 στα 2 δίποντα, 1 στα 6 τρίποντα, το οποίο είναι δεδομένα ένα πρόβλημα.
0: Και νομίζω ότι αυτό που λέγατε για την χαλαρότητα του Παναθηναϊκού είναι το επιμέρους σκορ, το οποίο είναι 19-19, έτσι.
2: Έπεσε και η ψυχολογία του Φρανσίσκο, διότι να χάνει τώρα και βολή,
1: ναι,
2: και ρίχνει και ένα σουτ στην μπάλα. Που αν ήταν πιο αυστηρός ο Γκαρσία,
1: θα μπορούσε να δώσει τεχνική ποινή.
2: Θα μπορούσε.
1: Βάζει τη δεύτερη. Ο Φρανσίσκο, ο οποίος πήρε σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις έντονο χειροκρότημα από τους φίλους του Παναθηναϊκού σε μορφή στήριξης, φτάνει τους 9. Ο DJ Leaf στον Μαντάρ που εκτελεί για 3 από 45 μοίρες αστοχή. Εδώ στη μάχη του rebound όμως επικρατεί ο Σόρκιν, ο οποίος βέβαια έχει κάνει βήματα. Δεν θα τα δώσουν οι διαιτητές.
2: Φάουλ.
1: Θα πάρει φάουλ.
2: Ο Σόρκιν. Δώσανε το σπρόξιμο.
1: Γίνονται και τα δύο κάπως ταυτόχρονα.
2: Τρελό κοτσιδάκι, έτσι.
1: Ναι.
2: Ο Σόρκιν.
1: Δεν το είχε πιο παλιά νομίζω. Τώρα το λανσάρι αυτό το look. Ο Ρόμαν Σόρκιν, ο οποίος βλέποντας το ρόστερ της Μακάμπι μπορεί και να είναι ο πιο παλιός. Έχω την αίσθηση. Κλέψιμο του Χέις Ντέιβις, ευνηδιασμός με Άιζακ Μπόγκα. Κάρφωμα. 65-43 Ιρμαχναϊκό. Συν 22-40 δευτερόλεπτα. Μία και μία επιθέσεις, εκτός αν ο Λούντμπεργκ επιτεθεί γρήγορα. Κάτι που επιχειρεί σε πρώτο χρόνο, αλλά δεν το κάνει. Δεν το βρίσκει δηλαδή. Μαντάρο γάζει στην κορυφή για τον Γκόλσον. Εντελώς αμαργάριστος ο Γκόλσον. Αστοχή. Ριμπάουντ του Φρανσίσκο. Του Μπάντιο, διορθώνω. Υπάρχει παίχτης κάτω, δύο. Εκτελεί ο Χέις Ντέιβις για τρεις και σκοράρει ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Ευτυχώς και οι δύο που έπεσαν είναι καλά. Τρίτο τρίποντο του Χέις Ντέιβις. Συν 25, τελευταία επίθεση. Μακάμπι.
2: Με το καλημέρα στη διοργάνωση. 11 πόντι από τον κύριο Χέις Ντέιβις.
1: Φάουλ που θα κερδίσει.
2: Και 68-43 συν 25 για δεύτερη φορά. Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός είχε να δώσει φάουλ, είχε μόλις δύο, το δίνει και γι' αυτό χειροκροτά ο Μπράντοβιτς. Είχε άλλο ένα να δώσει με δύο δευτερόλεπτα στο ρολόι για να χαλάσει την τελευταία επίθεση της Μακάμπη. Βέβαια είναι τόσο λίγος ο χρόνος που ίσως ρισκάρεις και να φάλεις σε σούτ, αλλά μάλλον δεν το κάνεις. Το κάνει χαμηλά ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Επομένως πλέον το ρολόι λέει ένα δευτερόλεπτο. Catch and shoot που λένε οι Αμερικανοί. Παίρνεις και εκτελείς και θα το κάνει ο TJ Leaf με δύο παίχτες πάνω του. Αστοχός. 68-43 στη λήξη της τρίτης περίοδου. Παναϊκός έχει βάλει τις βάσεις.
2: 25.
1: Διαφορά είναι στους 25 πόντους και δεν νομίζω ότι η σημερινή απόδοση της Maccabi μπορεί να οδηγήσει σε οποιαδήποτε σκέψη για κάποια ανατροπή. Έχουν...
2: Πρέπει να φύγει από το γήπεδο ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, και να φύγει μπορεί να μην φτάσει ο Παναθηναϊκός Μακάμπι. Διότι δεν έχει υπάρξει περίοδος να βάλει 25 πόντους.
2: Δεν θα δω τι γίνεται και στα άλλα παιχνίδια. Είπαμε το τελικό νωρίτερα. Μπεσίκτας Μπαρτσελόνα διπλό 82-95.
1: 5 πόντους.
2: Δεν θα δω τι γίνεται και στα άλλα παιχνίδια. Είπαμε το τελικό νωρίτερα. Μπεσίκτας Μπαρτσελόνα διπλό 82-95.

0: 4 είναι το μάτς, 83-86 μπροστά η Βαλένθια. Έλα κύριε Βασίλη.
1: Είδα ένα κάρφωμα από ένα φίλο του Παναθηναϊκού που κατέβηκε να κάνει αυτό το challenge με το σούτ από το κέντρο. Αστόχησε και πήρε την μπάλα και κάρφωσε.
0: Φαίνεται και ψηλός. Ο Μάγκας.
1: Ωραίος.
0: Με το νούμερο 25 στη φανέλα.
2: Και ο Σωτηρίου τα βάζει από το κέντρο πάντως, να ξέρεις Βασίλη.
1: Το γνωρίζω. Είναι καλός όμως σε δύο αθλήματα, δεν ξέρω αν γνωρίζει το δεύτερο.
2: Ping-pong.
1: Ακριβώς. Επιτραπέζια αντισφαίριση. Είναι εξαιρετικός, θα λέγαμε
0: και
1: ότι...
0: Και κανονική αντισφαίριση.
1: Και κανονική αντισφαίριση.
0: Ναι.
1: Πάντελ.
0: Όχι.
1: Α, όχι, ε.
0: Δεν εντάξει. Έχω παίξει ποτέ.
1: Ούτε μία φορά δεν έχεις παίξει πάντελ.
2: Θα μπει και σε αυτό.
0: Ούτε μία.
2: Να εκμεταλλευτούμε το...
0: Επειδή είμαι όμως παλιός, έπαιζα σκουός.
2: Μην τα λες αυτά, δείχνεις την ηλικία σου. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Era Sport 101,8.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούτε Era Sport.
2: Και εμείς ακούμε Κώστα Σωτηρίου και Βασίλη Αγριτάκη από το Telecom Center Athens.
1: Τρίποντο του Κόλσον, άστοχο, επιθετικό rebound του Λιφ, κάτω από καλάθι, αστοχή και εκείνος. Ο Μπόγκα καθαρίζει τη φάση για τον Παναθηναϊκό και ο Χέις Ντέιβις τον μεταφέρει από άμυνα σε επίθεση. Θέλει να πάρει και θέση στο ζωγραφιστό, διότι έχει τον Μαντάρ, ο οποίος βάζει το χέρι του και διορθώνει αυτό το mismatch που θα έδινε μεγάλο πλεονέκτημα στον Άιζεν Χέις Ντέιβις, σε παραφορά από το πλάι. Για την βασική γραμμή διορθώνω.
0: Για να το δούμε και οικονομικά, τα πρώτα 4 εκατομμύρια επέστρεψαν στη δράση του Χέις Ντέιβις.
1: Είναι πολλά τα εκατομμύρια.
0: Τώρα μένουν τα 4,5 του Νάνι.
1: Ναι. Μακριά, πολύ μακριά εκτελεί ο Φρανσίσκο, στοχή για ακόμα μία φορά.
0: Δεν είναι σε καλό βράδυ.
1: Ναι, και νομίζω ότι είναι και δείγμα έλλειψης καθαρού μυαλού. Αυτό το σουτ που πήρε από τα 8,5-9 μέτρα, πολύ πολύ μακριά, πολύ μεγάλη απόσταση. Λούντμπεργκ αστοχή και εκείνος, ο Μπάριο καθαρίζει το rebound, το οποίο βέβαια καταλήγει στο Φρανσίσκο.
0: Και ο Λούντμπεργκ νομίζω ότι έμεινε στάσιμος.
1: Σήμερα ή στην καριέρα του.
0: Γενικά.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
0: Στην καριέρα του.
1: Δεν διαφωνώ, είχε προοπτικές, ειδικά όταν ήταν στην Τσέσκα. Λεσόρ μέχρι μέσα, φανταστική κίνηση, καλά του και φάουλ. Νόμιζα ότι θα αποστάρει, αλλά γύρισε και έκανε ένα ωραίο πάσιμο με τη reverse κίνηση πάνω στον Ρόμαν Σόρκιν και σκόραρε ο Ματίας Λεσόρ για να ξεσηκώσει ακόμα περισσότερο το κοινό. Να πούμε έτσι κάτι που δεν το έχουμε αναφέρει ως τώρα και είναι σημαντικό σε εκτελεί τις βολές ο Γάλλος. Ότι όλο το επιτελείο του Παναθηναϊκού σήμερα, όπως και οι παίκτες όταν φορούν τις προπονητικές εμφανίσεις, έχουν μια ροζ κονκάρδα, η οποία είναι στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Είμαστε άλλωστε στο μήνα του Οκτωβρίου που συνηθίζονται αρκετές τέτοιες δράσεις. Ενώ σκοράρει ο TJ Leaf. Το αναφέρω διότι το θεωρώ πολύ πιο σημαντικό από οποιοδήποτε αγωνιστικό δρόμενο.
0: Όλοι οι προπονητές του Παναθηναϊκού στο σακάκι τους φορούν το σήμα.
1: Και οι παίκτες στις εμφανίσεις προπόνησης. Μπόγκα από τη γωνία για τρεις από πάσα του Χέις Ντέιβις. Έχω την αίσθηση ότι ο Μπόγκα εκτελεί καλύτερα τις γωνίες από ότι οποιοδήποτε άλλο σημείο στην περίμετρο.
0: Κάνει και αυτό με την παλάμη στο πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Ο Μπόγκα.
1: Σκοράρει εντωμεταξύ ο TJ Leaf, ο οποίος έχει βρει και αυτός τον ρυθμό του και φτάνει τους 4, νομίζω 6, okay, 4 λέει το ταμπλό, άρα 4 θα είναι για τον TJ Leaf, ο οποίος σκοράρει σε δύο συνεχόμενες φάσεις όμως. Λεσόρ παίρνει φάουλ κάτω από το καλάθι από τον Μπέικοτ και σκοράρει για 3, χωρίς να υπάρχει...
0: Δεν το έχει βάλει στο ρεπερτόριο του ποτέ, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Λεσόρ.
1: Είναι κάτι
0: δεν
1: που
0: έχει
1: θα δω να δω. Ναι.
0: Να σουτάρει τρίποντο. Έχει κάνει κανένα δυο.
1: Πρέπει να έχει σουτάρει, αλλά δεν πρέπει να έχει ευστοχήσει ποτέ. Λοιπόν, θα σου πω ακριβώς. Έχει εκτελέσει 5 τρίποντα στην καριέρα του.

0: EuroLeague 3 με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν έχει ευστοχήσει ποτέ. Χέις Ντέιβις από 45 μοίρες, αυτή τη φορά στοχή. Ο Μπόγκα όμως με ένα tip στέλνει την μπάλα στα χέρια του Φρανσίσκο που παίρνει το rebound και εκτελεί για 3 μπροστά από τον Μαντάρ και πάλι αστοχή ο Γάλλος.
1: Σουτάρει μέχρι να βάλει.
0: Ναι, κάποτε θα το βάλει, αν τον αφήσει ο Μπράντοβιτς.
1: Έχει 1 στα 8.
0: Μπορεί και να είναι 1 στα 9, να ξέρει. Μπορεί να έχει καθυστερήσει η στατιστική.
1: Όχι, γιατί το έχω βάλει εγώ το κομμάτι.
0: Α, έκανε εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, άστοχο σουτ και από πλευρά Μακάμπι. Rebound ο Λεσόρ. Και πάλι Φρανσίσκο. Με τον Γουάλλας μπροστά του. Φρανσίσκο θα πάει μέσα. Παίρνει την baseline. Πάει στη γωνία για τον Μπάντι, ο οποίος προσποιείται. Δεν εκτελεί. Χέις Ντέιβις έχει 10 δευτερόλεπτα. Ψάχνει τον Λεσόρ. Λεσόρ με Κόλσον. Μπορεί να τον βάλει μέσα. Παίρνει φάουλ. Χαμηλά όμως. Δεν υπάρχουν πολλές.
2: Τέλειωσε είναι... και η αναμέτρηση ανάμεσα στην Φενέρ και την Ντουμπάι. 76-66.
0: 76-66, οκ. Okay. Σημαντική είναι και για την Φενέρ Μπαχτσέ, η οποία έρχεται με ψυχολογικό boost. Στο Telecom Center Athens την επόμενη Πέμπτη για το δεύτερο συνεχόμενο δικό της πολύ δυνατό μάτς, το πρώτο του Παναθηναϊκού. Αποχωρούν οι δύο guard, όχι δεν αποχωρούν οι δύο guard. Αποχωρεί ο Μπάντιο αρχικά για να μπει ο...
1: Πόσο σκορ το έχεις Βασίλη?
0: Καλαϊτζάκης.
1: Γιατί πάλι το σετ της Ευρωλίγκας κάνει τα δικά του.
0: Τι, πόσο?
1: Πόσο σκορ? 68-43.
0: 68-43. 74-47. Ναι, το σάρι της Ευρωλίγκας
1: φέτος είναι...
0: έως τώρα είναι περίπου σαν τη Μακάμπι Τελαβίβ.
1: Για τα πανηγύρια.
0: Δηλαδή πάντως, κάθε αγωνιστική έχει προβλήματα.
2: Κώστα, ακούσανε και αλλάξανε τη γραμματοσυρά. Ήρθανε νομίζω στο προηγούμενο φορμάτ και τώρα μπορούμε να διαβάσουμε κάποια πράγματα, γιατί στην πρώτη αγωνιστική που είχαν βάλει αυτά τα καινούργια στατιστικά δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε έτσι όπως ήταν η γραμματοσυρά.
1: Δεν νομίζω πρώτη αγωνιστική. Νομίζω ότι αυτό συνέβη στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Ήταν χάλια.
2: Και στην πρώτη αγωνιστική, αν
1: και
2: δεν
1: στην
2: κάνω
1: πρώτη, λες.
2: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν και στην πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, γιατί σχολιάζαμε το ότι μερικά πράγματα δεν μπορούσαμε να τα διαβάσουμε.
1: Ο Λεσόρ μπερδεύτηκε και έβγαλε την μπάλα εκτός, μόνος του. Το 74-47 παραμένει. Οι πράσινοι δεν έχουν καν αντίσταση από τη Μακάμπη. Και τώρα το pick and roll το κόβει ο Φρανσίσκο, πασάρι στον Γιαμπουσέλε, μόνος του εκτελεί για τρεις και σκοράρει. Ο Γιαμπουσέλε είναι ζεστός και συνεχίζει. Έχει γράψει 17 πόντους ο Γάλλος, 11 και Χέις Ντέιβις, 10 ο Μπόγκα, που και αυτός πήγε καλά σήμερα. Είναι μάτς που φτιάχνει την ψυχολογία σου.
0: Ναι.
1: Θέλει να απαντήσει και θα σκοράρει ο κύριος Λιφ.
0: Και ο Λίφτσα φτιάχνει την ψυχολογία.
1: Ναι, όσο μπορεί και αυτός. 77-50, τεράστια διαφορά. Κοντά στους 30 πόντους. Έφτασε 29 πριν από λίγο. 74-45. Τώρα είναι 77-50.
0: Ο Φρανσίσκο νωρίτερα έχει assist στον τρίπονο του Γιαμπουσέλε. Στην αμέσως προηγούμενη φάση είχε κάνει και ένα μπάσιμο κοντά στο καλάθι. Ψάχνει και αυτός να βρει ψυχολογία. Εδώ ο Γιαμπουσέλε κάνει λάθος. Στέλνει την μπάλα σε ένα σημείο που ο Καλαϊτζάκης δεν μπορεί να συγκρατήσει. Και η Μακάμπη.
1: Νίκο, για να τεστάρω λίγο κάτι στον υπολογιστή στην ΕΡΤ, πόσο το έχει το σκορ του Παναθηναϊκού τώρα που μιλάμε?
2: Στο site της Ευρωλίγκας. Περίμενε, γιατί είμαι στα στατιστικά.
1: Θέλω να δοκιμάσω κάτι να δω.
2: 77-50.
1: Οκ. Okay.
0: Σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Προς το παρόν. Κλάρκ με Λεσόρ. Είδε το κόψιμο του Μπέκο. Τάπα του Γιαμπουσέλε, αλλά με φάουλ. Σύμφωνα με την διαιτητική απόφαση. Τα ήθελε σίγουρα ο Γιαμπουσέλ εδώ να αφαιθεί η φάση, να συνεχιστεί για να μετρήσει το μπλοκ υπέρ του και να έχει κατά αυτόν τον τρόπο μια επιπλέον θεαματική φάση, αλλά αυτή τη φορά στην άμυνα, σε αντίθεση με όσες είχε νωρίτερα στην επίθεση. Έκανε ένα αλματάκι διαμαρτυρίας, αλλά δεν το συνέχισε. Ο Μπέικοντ λοιπόν είναι στη γραμμή και εκτελεί την πρώτη για να ευστοχίσει και να κάνει το 77-51. Όπως φαντάζεστε, με 5 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη του μάτς. Είναι διαδικαστικού χαρακτήρα ο χρόνος που απομένει και περισσότερο με να μάθουμε το τελικό σκορ, το οποίο βέβαια ούτε όσον αφορά τη διαφορά των δύο ομάδων δεν θα μας απασχολήσει μάλλον, διότι θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο. Είμαι κάποιος να είμαι κοντά στη βαθμολογία σου πάνω εγώ.
1: Την ίδια στιγμή Πάει να το πάρει το ματσάκι στη Λιόν.
0: Ο Φρανσίσκο, καλάθι και φάουλ.
1: Από το Φρανσίσκο.
0: Και είδε που σου είπα, παίρνει μέσα για να βρει έτσι τα βήματα.
1: Ναι. Η Βαλένθια κάνει διπλό μέχρι τώρα τουλάχιστον. Γιατί έχει ακόμα λίγο χρόνο.
0: 3-3.
1: 3-3. Και όταν κάποιοι λιδωρούσαν τη Βαλένθια ότι διαλύθηκε, ότι έφυγε ο Πέδρο Μαρτίνεθ, ότι έφυγε ο Μοντέρο με τον Μπάτιο κτλ., τους έλεγα έχει χτίσει κάτι γερό η Βαλένθια. Έχει το γήπεδό της, το πανέμορφο, το υπερσύγχρονο. Έχει φιλοσοφία. Θα τη βρει την άκρη. Και ναι, λοιπόν, που ξεκινάει την Ευρωλίγκα με 2-2 και μπορεί σήμερα 3-3.
0: Να βάλω και ένα επιπλέον στοιχείο. Αν κερδίσει βέβαια η Βαλένθια, διότι από ό,τι καταλαβαίνω έχει χρόνο ακόμα το μάτς. Αν το κάνει το 3-3, θα έχει.
1: Έχει 3 λεπτά.
0: Ναι, επομένως υπάρχει χρόνος. Αλλά 3-3 Βαλένθια, 0-3 η Ρεάλ του Πέδρο Μαρτίνε.
1: Σωστό. Ναι.
0: Έχει ροσπερκά βέβαια.
1: Ιρωνία, Ρεάλ.
0: Αλλά κοίτα να δεις ποιος θα το έλεγε. Άμα το έλεγε στο Σεπτέμβρη στην εκπομπή σε 24 δευτερόλεπτα ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο, ποιος θα το πίστευε και ποιος θα σε έβγαζε τρελό. Νομίζω ότι τρελό θα σε βγάζανε. Αλλά σε κάθε περίπτωση η Βαλένθια έχει την ευκαιρία να το κάνει πραγματικότητα. Αυτό που βλέπω επίσης είναι ότι η Πασχόνια ελέγχει την κατάσταση στη Βιτόρια με το Μιλάνο, 65-56.
1: Έχει δρόμο βέβαια το μάτς.
0: Ναι,
1: το πιο blowout παιχνίδι είναι του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπη, που είναι στο σύν 27. Όλα τα άλλα παιχνίδια είναι είτε ντέρμπι είτε κλειστά.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει με την ίδια πεντάδα. Φρανσίσκο, Καλαϊτζάκης και τους λέμε με σειρά θέσεων, Ματζούκας, Χέις Ντέιβις και Γιαμπουσέλε, ή Γιαμπουσέλε και Χέις Ντέιβις, αλλά μάλλον ο Γάλλος είναι το άτυπο πεντάρι. Και ο Φρανσίσκο βέβαια στη γραμμή για την συμπληρωματική βολή με την οποία μπορεί να φέρει τον Παναθηναϊκό στους 80 και τον εαυτό του στους 12. Αστοχή όμως και πάλι.
1: Δεν του έχει πάει καλά η βραδιά σήμερα.
0: Καθόλου.
1: Ένα στα 8 τρίποντα. Χάνει τώρα και βολές.
0: Δηλαδή, αν ήταν, όχι να ήταν σαν στανταρτσού, να ήταν επικός εύστοχος, θα είχε 20 πόντους σίγουρα.
1: Βέβαια, για πλάκα.
0: Ο Γουάλλας πήρε την αλλαγή και δεύτερη, θέλει να κάνει ρομπάσιμο. Σκοράρει.
1: Πολύ γρήγορος.
0: Τον Γουάλλας για το 79-54, είναι πάρα πολύ γρήγορος και σε άμυνα και σε επίθεση. Έχει την ικανότητα να δώσει λύσεις ακόμα και μόνο στο Φρανσίσκο, στον Χέις Ντέιβις. Μία backdoor πάσα.
1: Σε λίγο θα μπει και, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, ο Μωραΐτης.
0: Ναι, είναι εκεί στον πάγκο, στην άκρη.
1: Τον έχει σηκώσει ο Μπράντοβιτς.
0: Απλά είναι πίσω από τον πάγκο και δεν φαίνονταν καλά. Ναι, πού τον είδες, πώς
1: τον είχα δει όταν σηκώθηκε, πριν.
0: Βγαίνει Φρανσίσκο, αποσύρεται ο Σίλβεν Φρανσίσκο.
1: Λες και οποίος... έπαιζαν όλοι με το ρολόι.
0: Ναι.
1: 20 λεπτά Φρανσίσκο, 21 Χέις Ντέιβις, 20 Λεσόρ, εκεί κοντά όλοι.
0: Ναι, ναι, δεν
1: 19 για Μπουσέλε, 16,5 Μπόγκα.
2: Και έτσι ο μοναδικός που δεν θα έχει αγωνιστεί θα είναι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, έτσι.
0: Ναι,
1: με ναι το γιατί θέμα έχει τον υγιεινό σπασμό και γι' αυτό το λόγο τον προστάτεψαν οι πράσινοι.
0: Τώρα ο Ματζούκας και ο Γιαμπουσέλε κλείσανε τον Γουάλλας, παραλίγο να χαθεί η κατοχή Ερμακάμπη, να τελειώνει ο χρόνος όπως και να έχει. Challenge για τον Παναθηναϊκό να κρατήσει την Μακάμπη κάτω από τους 60. Θεωρώ. Έχουμε 3-48 ακόμα. Να δούμε κατά πόσο θα μπορέσει να πετύχει κάτι τέτοιο η ομάδα του Μπράντοβιτς. Ωστόσο, σίγουρα θα είναι η καλύτερη αμυντική της εμφάνιση ως τώρα. Μωραΐτης για 3. Ευστοχή ο Μωραΐτης και πανηγυρίζει με το που μπήκε.
1: Με αυτό που του είπε προχθές ο Μπράντοβιτς, σούταρε όταν είσαι μόνος σου, μπήκε το παιδί και σούταρε με ψυχολογία και αυτοπεποίθηση.
0: Τώρα η Μακάμπη χάνει ακόμα την αγκαλάθια από κάτω με την τρίτη-τέταρτη προσπάθεια ο Μπέικοτ. Θα σκοράρει ο Παναθηναϊκός, είχε δεχθεί 79 και 72 από Βιλερμπάν και Παρί. Επομένως, νομίζω σήμερα θα έχει την καλύτερη του επίδοση. Χέις Ντέιβις από την πάσα του Μωραΐτη, αλλάζουν ρόλους εδώ, αλλά αστοχεί ο Αμερικανός. Ο TJ Leaf.
1: Πήγε να κάνει ο Καλαϊτζάκης,
0: Ναι, πήγε να κάνει.
1: Αν γινόταν αυτό.
0: Follow κάρφωμα.
1: Μαγικό.
0: Αλλά δεν προλάβει την μπάλα. Τώρα ο Χέις Ντέιβις θέλει να κλέψει από τον Γουάλλας να καταφέρνει. Και δίνει χώρο και χρόνο στον Αμερικανό, ο οποίος συνεργάζεται με τον Μπέικοτ για να κάνει το 84-58 η Μακάμπη.
2: Πάντως, Βασίλη, επειδή αναφέρθηκε στο τι βλέπει ο Κώστας Σωτηρίου, Να σου πω.
0: Καλαϊτζάκη ότι... στη γωνία, συγγνώμη Νίκο, σκοράρει και ο Καλαϊτζάκη και σε διακόπτει γιατί ήταν πολύ ωραία και η κορφορία του Παναθηναϊκού. Με Μωραΐτη, Ματζούκα και Καλαϊτζάκη να πρωταγωνιστούν.
2: Καλά έκανε και με διέκοψε. Ο Κώστας κοιτάει και τα παπούτσια. Περίμενα να μου πει κάτι για τα παπούτσια του Γιαμπουσέλε, δεν μου είχε αναφέρει τίποτα.
0: Ισχύει, γιατί ξεχωρίζουν, είναι πολύ διαφορετικά.
1: Και το Καλαϊτζάκη.
0: Ναι.
1: Ξεχωρίζουν.
0: Ναι. Αλλά νομίζω ο Καλαϊτζάκης σύνδεσε αυτά φοράει. Ενώ ο Γιαμπουσέλε πολλές φορές τα αλλάζει. Τώρα το λέω χωρίς να είμαι βέβαιος. Ο Γιαμπουσέλε σε κάθε περίπτωση έχει τον Γουάλας. Και αν καταφέρει να τον ποστάρει θα έχει πλεονέκτημα, αλλά δεν το κάνει. Δίνει στο Μωραΐτη που εκτελεί ξανά για τρεις αυτή τη φορά. Στοχή. Ένα tip του Χέις Ντέιβις. Θέλει την μπάλα στο Καλαϊτζάκη. Αυτό εκτελεί εκ νέου για τρεις, αλλά στοχή. Ματζούκα επιθετικό rebound. Γιαμπουσέλε. Ματζούκα έχει λίγο χώρο. Πάει στο drive. Πάσα Χέις Ντέιβις, έξτρα Καλαϊτζάκης, τρομερή κυκλοφορία μπάλας, αμαρκάρει στο Σομοραΐτη στη γωνία, αλλά αστοχή και νομίζω ότι θα είχε σηκώσει στο πόδι.
1: Έκανε airball.
0: Ναι. Θα είχε σηκώσει το πόδι όλο το γήπεδο, κερδίζει επιθετικό φάουλο ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε και πανηγυρίζει και τον αγκαλιάζει ο Ματζούκας. Νομίζω πήγε εκεί μπροστά στον Ναν και στον Ερνάν Γκόμεθ, αν δεν κάνω κάποιο λάθος.
1: Πάει να γίνει η μεγαλύτερη σε διαφορά νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μακάμπη στην ιστορία.
0: Ναι.
1: Έχω βρει ένα συν 22 κάποια στιγμή.
0: Έχει 27 αυτή τη στιγμή και μένει 1,5 λεπτό δύσκολο να σπάσει. Ο Γιουρίς έχει την κατοχή υπέρ του Παναθηναϊκούς. Και οι φίλοι του βέβαια, όπως κάνουν σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση, ζητούν το 8. Μήτογλου από την πάσα του Μωραΐτη, έξω έξτρα πάσα Ματζούκα στη γωνία. Ο Ματζούκας εξτοχή και στέλνει το Παναθηναϊκό στους 90 και τον κόσμο στο πόδι για το τελευταίο 1-20, ενώ υπάρχει φάουλ, όχι, αλλαγές που δεν έγιναν, άρα πρέπει να γυρίσει πίσω το ρολόι. Έχω την αίσθηση ότι οι διαιτητές δεν άκουσαν, σίγουρα δεν είδαν, αλλά και δεν άκουσαν την κλίση από γραμματεία και κάτας για αλλαγές. Αν δεν έχει τρέξει το χρονόμετρο, τότε δεν θα χρειαστεί αλλαγή. Μάλλον δεν έχει τρέξει, για να μην πάει κάποιος να δει. 1-20 λοιπόν, 90-60. Ο Ματζούκας έφτασε τους 11, διψήφιος μαζί με Μπόγκα που έχει 10, Χέις Ντέιβις που έχει 13, Φρανσίσκο που έχει 11 και τον πρώτο σκόρερ, Γκερσόν Γιαμπουσέλε με 17. Εκτελεί ο Λούντμπεργκ για 3 από 45 μοίρες και σκοράρει. 90-63 και μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό σιγά σιγά, 1-5. Επομένει. Μωράιτης πήρε το screen του Μήτογλου, τον είδε 45 μοίρες, προσποιείται ο Έλληνας forward με τον Σόρκιν αντίπαλο. Πάλι Μωράιτης, βλέπει στη γωνία τον Γιαμπουσέλε, θα το βάλει και αυτό. Αστοχή ο Γάλλος, rebound του Ρόμαν Σόρκιν. Και πάμε για τις δύο τελευταίες επιθέσεις.
1: Πόσα έχει ο Γάλλος, για να δω.
0: Τρίποντα.
1: Είναι πολύ έχει καλά σήμερα.
0: Ναι, έχει εκτελέσει και πολλά επίσης. Τι ώρα του Ζένι Μυρομπράντοβιτς. Να ακούσει το όνομά του. Το ακούτε κι εσείς. Καθολική αποθέωση για τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ματζούκας στις 45 μοίρες δεν εκτελεί. Μωραΐτης. Θέλει το σκρίν του Μήτογλου, το παίρνει και έχει τον Σόρκιν αντίπαλο να χτύπησε πάνω στο πόδι του. Καλαϊτζάκης, αυτός για τρεις. Άστοχος. Ο Γουάλας παίρνει το rebound. Η Μακάμπι νομίζω ότι θα επιτεθεί.
1: Μπορεί.
0: Μάλλον αυτή την αίσθηση δίνει ο Γουάλας. Ψάχνει, τι ψάχνει, μια πάσα κάτω από το καλάθι στον Λιφ. Θα δώσουμε φάουλ οι διαιτητές στον Σόρκιν, στον Λιφ. Επομένως, βολές για τον Ρόμαν Σόρκιν. Α, όχι. Ναι, βολές είναι για τον Σόρκιν. Στα 3,5 δευτερόλεπτα. Το πρώτο φάουλ του Μωραΐτη. 3,5 για τον Παναθηναϊκό στο προηγούμενο μάτς εκτέλεση σε νεκρό χρόνο Καλαϊτζάκης. Μπορεί κάποιος να πει ότι σε ένα ακραίο σενάριο πολλαπλών ισοβαθμιών παίζουν ρόλο ακόμα και οι πόντοι ανεξαρτήτως αντιπάλου.
1: Παναθηναϊκού και Μακάμπη.
0: Όχι, θα σου πω τι εννοώ. Ενώ εκτελεί ο Μωραΐτης από πολύ μακριά αστοχή. Αν υπάρχει πολλαπλή ισοβαθμία και ισοβαθμούν οι ομάδες και στις νίκες και στα μεταξύ τους, πάει το συνολικό. Αλλά τώρα αυτό είναι ακραίο σενάριο και δεν νομίζω ότι το σκέφτεται κάποιος. Το παιχνίδι τελειώνει. Ο Παναθηναϊκός επικρατεί με 90-67, κάνει το 3-0 και περιμένει τη Φενέρμπαχτσε σε 6 βράδια από σήμερα Πέμπτη του Telecom Center Athens. Πρωταγωνιστής νομίζω Κώστα ο Γιαμπουσέλε με 17 πόντους. Θετικότατη η πρεμιέρα του Nigel Hayes Davis.
1: Νομίζω αυτό είναι το γεγονός της βραδιάς. Με τους 13 πόντους του, 4 rebound, 4 assist, 1 κλέψιμο, 0 λάθη. Σχεδόν στο 25 λεπτά συμμετοχή.
0: Και είναι MVP γιατί έχει καλύτερο νούμερο στην αξιολόγηση.
1: 18, ε.
0: Έχει 18 έναντι 16 του Γιαμπουσέλε.
1: 3 ο Καλετζάκης, 11 ο Φρανσίσκο. Αμφότεροι από 4 assist. Ο Φρανσίσκο όμως ήταν πάρα πολύ άστοχος, μένα στα 8 τρίποντα. Ο Μωραήτης είχε 3. Ο Γκραντ και ο Λεσόρ από 7. Ο Λεσόρ ψάχτηκε σήμερα, αλλά δεν ήταν το καλό του βράδυ. Ο Γιαμπουσέλε 17 με 3 στα 5. 10 ο Μπόγκα με 4 rebound, 8 με 8 rebound ο Μίτογλου και 11 από το Λευτέρη Ματζούκα με 3 στα 4. Το ποσοστό του Ματζούκα στο τρίποντο φέτος στην Ευρωλίγκα είναι 50%. Μέχρι τώρα είχε 6 στα 12, 2 στα 5, 4 στα 7. Βάζει και σήμερα 3 στα 4 και γενικώς κάνει μια πολύ καλή εκκίνηση στην Ευρωλίγκα. Από την Μακάμπη που ήταν, να το πω έτσι με σεβασμό, θλιβερή ως προς την εικόνα της, την
0: απούσα,
1: αγωνιστική απούσα, ναι. 6 ο Λούντμπεργκ, 2 ο Χόρντ. Πολύ πολύ χάλια ο Χόρντ σήμερα με 1 στα 5 δίποντα. 7 ο Κλάρκ, 6 ο Μπέικοτ, 13 ο Σόρκιν, 8 ο Μπρισέτ, 3 ο Ρέιμαν, 9 ο Γουάλας, 7 ο Τιτζέι Λιφ, 4 ο Μαντάρ, 2 ο Κόλσον. Πάρα πολύ χάλια η Μακάμπη.
0: Ο Σόρκιν και ο Γουάλας λίγο διασώζονται.
1: Την κλείδωσε ο Παναθηναϊκός ειδικά στην άμυνα. Της επέτρεψε
0: και 23 πόντι, ε.
1: 10, 14, 19 και 24 τότε που είχε κρυθεί το μάτς πόντους ανά περίοδο. Οπότε Βασίλη,
0: 23 η διαφορά έγινε το ρεκόρ που έλεγες. Γιατί είπες 22 ήταν το πιο μεγάλο που είδες.
1: Κάπου εκεί, ναι.
0: Άρα 23.
1: Μεγαλύτερη διαφορά,
0: ναι.
1: Υπέρ του Παναθηναϊκού. Να ευχηθούμε σε όλους καλό βράδυ. Από τον Βασίλη Γρητάκη και από μένα καλό βράδυ. Να είστε όλοι καλά. Θα ακούσουμε από τον Νίκο Μοσχονά και τα άλλα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη, γιατί η Ευρωλίγκα είναι μια σκληρή δοκιμασία που κάθε βράδυ σε εκπλήσει και σε κρατάει σε γρήγορση. Καλό βράδυ και τα ξαναλέμε σύντομα.
0: Καλό βράδυ σε όλους.
2: Ευχαριστούμε πολύ τους συναδέλφους. Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής απέναντι στην Μακάμπι Τελαβίβ 90-67. Να δούμε γρήγορα τα αποτελέσματα για να πάμε σε αθλητικό δελτίο. Μπεσίκτας Μπαρτσελόνα νωρίτερα 82-95. Φενέρ Ντουμπάι 76-66. Βιλερμπάν Βαλένθια 92-105. Λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι Μπάγεν Παρτίζαν 84-85. Και στην τέταρτη περίοδο Μπασκόνια Μιλάνο είναι ισόπαλες στους 70 πόντους η κάθε ομάδα. Με αυτά πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11 και 7 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Καλώδητη για τρίτο σερί παιχνίδι κράτησε ο Παναθηναϊκός στην έδρα του στην EuroLeague μετά την επικράτησή του επί της Maccabi Tel Aviv με 90-67. Ο Γιαμπουσέλε με 17 και ο Hayes Davis με 13 πόντους, πρώτοι σκόρερς για τους πράσινους, οι οποίοι την ερχόμενη Πέμπτη υποδέχονται τη Φενέρ στο Telecom Center. Στο ποδόσφαιρο, ο Δημήτρης Πέλκας κλήθηκε στην θέση του Χρήστου Τζόλη για την κυριακάτικη αναμέτρηση της Εθνικής με τη Γερμανία στο Nations League. Ο Τζόλης ήδη ταξίδεψε για Αγγλία και το ιατρικό επιτελείο της Arsenal εκτιμά πως η θλάση που υπέστη στον οπίσθιο Μυριαίο στο χθεσινό παιχνίδι με την Ολλανδία θα τον κρατήσει μακριά από τη δράση για 15 με 20 ημέρες. Την Κυριακή στην Αθήνα, ο Λιβάη Γκαρσία με πρόδειλη την αγωνία στις τάξεις του Παναθηναϊκού να εξακριβωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του. Ο 28χρονος επιθετικός αποχώρησε στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης του Trinidad με το Κουρασάο. Στον Ολυμπιακό, ο Λίον Μπέιλι προπονήθηκε όλη τη βδομάδα χωρίς πρόβλημα, δείχνοντας τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ ότι μπορεί να τον υπολογίζει για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Σε αντίστοιχα καλό δρόμο είναι και ο Σα, ο οποίος από την Τρίτη θα γυμνάζεται κανονικά με τους υπόλοιπους. Πάντα στο ποδόσφαιρο, με δύο μάτς ανοίγει αύριο Αυλαία η Πέμπτη αγωνιστική στην Super League 2. Νίκη Βόλου ΑΕΛ κοντράρονται στις 3 παρατέταρτο με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport και Πανθρακικός Πανσεραϊκός στις 3, ενώ πεντάωρη διάρκεια θα έχει το μικρόφωνο στα γήπεδα από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα με απευθείας κάλυψη όλων των αγώνων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ξανά στο μπάσκετ, καθώς αύριο έχουμε πρεμιέρα με 5 μάτς στην Greek Basket League. Μύκονος ΠΑΟΚ παίζουν στις 3, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας και ΑΕΚ Μαρούσης στις 4, Προμηθέας Περιστέρης στις 5 και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Από την Era Sport όλα τα μάτς και από το νεοσύστατο Sport FM TV η τηλεοπτική κάλυψη τους. Στη EuroLeague προσέφυγε επίσημα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός καταθέτοντας καταγγελία σε βάρος του Γιώργου Μπαρτζόκα για το περιστατικό που σημειώθηκε μετά τη λήξη της χθεσινής αναμέτρησης των Ερυθρόλευκων με την Virtus στη Μπολόνια, ενώ αυξήθηκαν σήμερα τα προβλήματα στην ΑΕΚ εν ώψη της αυριανής πρεμιέρας της με το Μαρούσι στην Basket League, καθώς τους τραυματισμούς του Derek Williams, του Greg Brown και του Kisson Fizel διαδέχθηκε αυτός του Δημήτρη Κατσίβελη, ο οποίος υπέστη ελαφράς μορφής θλάση. 7 παιχνίδια γίνονται αύριο για την πρώτη αγωνιστική της Elite League. Με κοινή ώρα έναρξης και των 7 μάτς στις 5 το απόγευμα θα αναμετρηθούν Αναγέννηση Έσπερος, Σοφάδες Αμίντας, Κομωτινή Πρωτέας Βούλας, Κρόνος Πανιώνιος, Παπάγου Πανερυθραϊκός, Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικό και Μεγαρίδα Κόρυβος Αμαλιάδας. Στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία σήμερα, Λαύριο Ψυχικό 74-55. Ολυμπιακός Καταλούνια διεκδικούν αύριο στις 5.30 στο Πέτρος Καπαγέροφ το Super Cup στο Πόλο των Γυναικών με ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη από το Mega. Και στα νέα από το εξωτερικό, 10 παιχνίδια για το Nations League γίνονται σήμερα. Καζακστάν Μολδαβία 1-2, Κύπρος Αρμενία 2-0 και Λετωνία Μαυροβούνιο 1-2 τελικά αποτελέσματα. Ενώ στο ημίχρονο, Βέλγιο-Τουρκία 1-0, Γαλλία-Ιταλία 0-0, Βοσνία-Ζεγοβίνη-Σουηδία 0-0, Ουγγαρία-Γεωργία 1-0, Ουκρανία-Βόρεια Ιρλανδία 0-2 και Πολωνία-Ρουμανία 1-0. Στα άλλα 5 μάτς που γίνονται σήμερα στην EuroLeague, Μπεσικτάς-Μπαρτσελώνα 82-95, Φενέρμπαχτσε-Ντουμπάι 76-66 και Βιλερμπάν-Βαλένθια 92-105 τελικά αποτελέσματα και στο 35ο λεπτό Μπασκόνια-Αρμάνι 70-70. Η Manchester City άσκησε έφεση κατά της απόφασης που έκρινε τον Σύλλογο Ένοχο για σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League, επιδιώκοντας την ανατροπή της ετιμιγορίας και την αποφυγή πιθανών αυστηρών κυρώσεων. Τέλος, στην πόρτα του χειρουργείου πέρασε σήμερα ο Mike James για να αποκαταστήσει τη ρήξη αχίλιου τένοντα που υπέστη στο παιχνίδι της Έφες με τον Ερυθρό Αστέρα. Θα μείνει 7 με 9 μήνες εκτός, κάτι που ουσιαστικά σημαίνει πως χάνει όλη την εφετινή Ευρωλίγκα. Ο Αμερικανός άσος πρόλαβε να φορέσει τη φανέλα της Έφες μόλις σε 3 μάτς, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 15 πόντους, 2,3 rebound, 4 assist και ένα κλέψιμο ανάγωνα. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Μικρόφωνο στα γήπεδα και Νίκος Μοσχονάς συνεχίζουν για μία ακόμα ώρα.
0: Ερασπόρ 101,8.

0: Είσαστε πάντα συντονισμένοι στην Αέρα Σπορ, την αγαπημένη συχνότητα της χώρας. Η Ελπίδα με κοιτάει με ένα περίεργο ύφος, δεν ξέρω γιατί. Την καλησπέρα μου στον Κωνσταντίνο, ο οποίος λέει: η διαφορά του Παναθηναϊκού φέτος στο μπάσκετ είναι ο ελεγχόμενος χρόνος των παικτών σε σύγκριση με τα προηγούμενα τουλάχιστον 2 χρόνια. Κωνσταντίνε, νομίζω ότι πολλά πράγματα έχουν αλλάξει στον Παναθηναϊκό. Μέχρι στιγμής βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να παίζει άμυνα, κάτι που σε κάποια παιχνίδια πέρσι δεν το είδαμε. Είδαμε τον προπονητή να εφαρμόζει κάποιες άλλες τακτικές. Να θυμίσω απλά ότι πέρσι παίκτης που αστοχούσε κατέληγε μέσα στον πάγκο. Ήταν μία από τις τακτικές του προηγούμενου προπονητή του Παναθηναϊκού. Τώρα βλέπουμε κάτι διαφορετικό και νομίζω ότι αυτό είχε ανάγκη ο Παναθηναϊκός. Η τρίτη αγωνιστική δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, καθώς μένει λίγος χρόνος για την αναμέτρηση Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο, οπότε να δούμε τα αποτελέσματα των σημερινών αγώνων μέχρι να ολοκληρωθεί και αυτή η αναμέτρηση. Νωρίτερα είχαμε Μπεσίκτας Μπαρτσελώνα 82-95, Φενέρ Ντουμπάι 76-66, Βιλερμπάν Βαλένθια 92-105, Μπάγερν Παρτίζαν 84-86, Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-67. Πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ελπίζω στο διαφημιστικό διάλειμμα να ολοκληρωθεί και το Μπασκόνια Μιλάνο για να έχουμε μια γενική εικόνα.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Έρα Σπορ.
0: 49 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα απομένουν για τον Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο, 74-84, οπότε θα τα αφήσουμε να ολοκληρωθεί και θα το δούμε στο τέλος του παιχνιδιού. Μετά το τέλος της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού, ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μίλησε στη συνδρομητική τηλεόραση και δήλωσε ότι κάναμε σπουδαία δουλειά σαν ομάδα, μοιράσαμε σωστά την μπάλα, το ευχαριστήθηκε ο κόσμος, μας βοήθησε με τη φωνή του, θέλουμε να είμαστε σοβαροί και να ακολουθούμε το πλάνο του προπονητή, πάντα προσπαθώ να φέρνω χαρά στην ομάδα. Είμαι 2 μήνες εδώ, το να χαίρομαι στο παρκέ μαζί με τους συμπαίκτες μου είναι κάτι πολύ όμορφο. Αγαπώ τον κόσμο και την ατμόσφαιρα και το απολαμβάνω εδώ.

προπονητής του Παναθηναϊκού μετά την νίκη της ομάδας του. Μίλησε και εκείνο στο συνδρομητικό κανάλι, στο Flash Interview. Θα τον ακούσουμε βέβαια στη συνέχεια και στη συνέντευξη τύπου. Και δήλωσε ότι παίξαμε καλά και στα 40 λεπτά. Δεν χαλαρώσαμε, όλα είναι καλά, η ομάδα είναι ήρεμη και είναι πολύ θετικό το ότι παίζουμε έτσι. Πρέπει να βρίσκουμε τον τρόπο, πως και οι υπόλοιποι παίκτες θα μπουν στο πλάνο, έχουν εμπειρία, υπάρχουν τόσα πολλά παιχνίδια, είναι όλοι απαραίτητοι.

Λοιπόν, και μιας και ο προπονητής του Παναθηναϊκού μίλησε για τους παίκτες, και αυτούς που έρχονται αλλά και αυτούς που έχει στη διάθεσή του, να δούμε τι κάνανε σήμερα αναλυτικά οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Παναγιώτης Καλαϊτζάκης αγωνίστηκε 20 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα 3 πόντους. Ο Φρανσίσκο 20 και 49 11 πόντους. 4 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα αγωνίστηκε ο Δημήτρης Μωραϊτης 3 πόντους. Ο Μπάντιο αγωνίστηκε 15-17 χωρίς να σημειώσει πόντο. Ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις αγωνίστηκε 24-39 και είχε 13 πόντους. Δεν αγωνίστηκε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, καθώς ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις και ο προπονητής του Παναθηναϊκού προτίμησε να τον προστατεύσει. Ο Τζέριαν Γκραντ αγωνίστηκε 15 και 10 και είχε 7 πόντους, όσους είχε και ο Ματίας Λεσόρ σε 20 λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα. Ο Γιαμπουσέλε αγωνίστηκε 23-30 17 πόντους. Ο Μπόγκα 16-30 10 πόντους. Ο Ντίνος Μίτογλου 16-42 και είχε 8 πόντους. Ο Ματζούκας αγωνίστηκε 22-49 και είχε 11 πόντους.

για την ομάδα από το Τελ Αβίβ. Πρώτο σκόρερ ο Σόρκιν με 13. Για να δω ποιος είναι ο δεύτερος. Ο Ουάλας έχει πετύχει 9 και ο Λιφ 7. Όσους έχει πετύχει και ο Κλάρκ.

Ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση ανάμεσα στην Μπασκόνια και την Αρμάνι Μιλάνο. Τελικό σκορ 87-76.

Δηλώσεις μετά την νίκη του Παναθηναϊκού έκανε και ο Ντίνος Μητόγλου, ο οποίος ανέφερε ότι συγχαρητήρια σε όλους, σε παίκτες και σε προπονητές και στον κόσμο που μας υποστήριξε. Η χημεία της ομάδας είναι πολύ καλή και φαίνεται. Ελπίζω να συνεχίσουμε να παίζουμε έτσι. Για τους Διαμαντίδη, Αλβέρτη και Μπατίστ που είναι στην ομάδα, δήλωσε ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τους τρεις αυτούς θρύλους μαζί μας. Έχω εξαιρετική σχέση με τον coach Μπατίστ και με βοηθάει πολύ. Έχω πολλά που τον ρωτάω για το παιχνίδι και είμαι χαρούμενος που είναι δίπλα μου.

να φύγουμε για λίγο από το μπάσκετ, να πάμε στο ποδόσφαιρο, καθώς μπορεί η Εθνική να μην αγωνίζεται σήμερα, αλλά έχουμε παιχνίδια για το Nations League, τόσο για τη League A, τη League B, τη League C και την League... Όχι, τη League D δεν έχουμε, ζητώ συγγνώμη. Οπότε πάμε να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Στο 24ο λεπτό Βέλγιο-Τουρκία είναι στο 3-0, στο ίδιο λεπτό Γαλλία-Ιταλία 1-1. Τα παιχνίδια που ανέφερα ήταν για τη League A. Για τη League B, στο 83ο λεπτό Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σουηδία 1-1, στο 84ο λεπτό Ουγγαρία-Γεωργία 1-0, Ουκρανία-Βόρεια Ιρλανδία 0-3, στο 85ο λεπτό Πολωνία-Ρουμανία 5-0.

για το Λιξί έχουμε Καζακστάν, Μολδαβία τελικό 1-2, Κύπρος, Αρμενία και αυτό τελικό 2-0, Λετωνία, Μαυροβούνιο 1-2 τελικό και αυτό, και στο 87ο λεπτό νησιά Φερόες, Σλοβακία είναι στο 1-1.

Να θυμίσω ότι χτες η εθνική μας ομάδα στο ποδόσφαιρο αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας φυσικά. Το επόμενο παιχνίδι για την εθνική είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 10 παρατέταρτο απέναντι στη Γερμανία.

Και τώρα που ολοκληρώθηκαν όλοι οι αγώνες της τρίτης αγωνιστικής για την Ευρωλίγκα, να δούμε και μια τη βαθμολογία. Παναθηναϊκός, Φενέρ, Βαλένθια και Παρτίζαν είναι στο 3-0. Ολυμπιακός, Μπαρτσελώνα, Χάπουελ Τελαβίβ και Ντουμπάι στο 2-1. Μπεσίκτας, Ζάλγκυρης, Ανατολού Εφές, Ερυθρός Αστέρας, Βίρτους, Μπάγερν, Μιλάνο, Βιλερμπάν, Παρί, Μπασκόνια είναι στο 1-2. Στο 0-3 είναι η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπακάμπι Τελαβίβ.

Στην επόμενη αγωνιστική, την Τέταρτη, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Φενέρ. Την Πέμπτη στις 9 και 4 στο Telecom Center Athens. Ενώ την Παρασκευή στις 9 και 4 Ολυμπιακός Ανατολού Εφές.

Μένοντας στο χώρο του μπάσκετ, τζάμπολ είχαμε στην Elite League με το πρώτο παιχνίδι της σεζόν, το οποίο διεξήχθη σήμερα. Το Λαύριο έδειξε χαρακτήρα και τελικά επικράτησε με 74-55 του ψυχικού. Η ομάδα της Λαυρεωτικής πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και στο τέταρτο δεκάλεπτο και έφτιαξε διαφορά ασφαλείας, την οποία κράτησε μέχρι το τέλος. Για τους νικητές, ο Μπόθουελ είχε 18 πόντους, ο Καλόγυρος μέτρησε 15 και ο Σίλας είχε 11. Στον αντίποδα, ο Οικονομόπουλος με τον Χατζή μέτρησαν από 10 πόντους και ήταν οι μοναδικοί οι οποίοι ήταν διψήφοι από την ομάδα των ηττημένων. Η Elite League, η οποία συνεχίζεται και αύριο στις 5 η ώρα, με Γαρίδα Κόρυβος, Οφάδες Αμίντας, Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικού, Παπάγου Πανερυθραϊκός και Κομωτινή Πρωτέας Βούλας. Την Κυριακή στις 5 αναργένιση Αρκαλοχωρίου Αθλητική Ένωση Γλαφ Κουες Πέρου. Και τη Δευτέρα στις 8 Κρόνος Πανιόνιος.

εκτός όμως από την Elite League έχουμε κίνηση και για την GBL. Το ελληνικό πρωτάθλημα ξεκινάει αυτό το Σαββατοκυριακό. Να δούμε τους αγώνες που έχουμε. Λοιπόν, το Σάββατο στις 3 Μύκονος ΠΑΟΚ, στις 4 Κολοσσός Δόξα Λευκάδας, στις 4 ΑΕΚ Μαρούσι, στις 5 Προμηθέας Πάτρας Περιστέρι. Στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Με την πρώτη αγωνιστική να ολοκληρώνεται την Κυριακή. 1 η ώρα Παναθηναϊκός Βίκος.

0: Ξεκίνησε η συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, οπότε πάμε να ακούσουμε τον Ζέλικο Μπράντοβιτς.
1: Πιστεύω ότι υπάρχει το οτιδήποτε εύκολο στην Ευρωλίγκα.
2: Playing home or playing outside the same. This need to be our mentality.
1: Είτε παίζουμε εντός, είτε παίζουμε εκτός, είναι το ίδιο για εμάς ή θα πρέπει να είναι το ίδιο για εμάς και αυτή θα πρέπει να είναι η δική μας νοοτροπία.
2: Sure is important if you don't have a lot of trips in the beginning of the season.
1: Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό αν δεν υπάρχουν πολλά ταξίδια στην αρχή της σεζόν.
2: But will be a moment during the season that let's say we will play four games in EuroLeague outside twice like this. So, you know, we need to see in that moment how we react. And always his problem, you know, if it's long trip, we will try to prepare our players for that. But until that comes this time, let's continue to see how we will continue the moment.
1: Φυσικά, κάποια στιγμή θα έρθει ο καιρός που θα δούμε 4 παιχνίδια εκτός, 5 παιχνίδια εκτός. Θα δούμε τότε πώς θα αντιδράσουμε σε εκείνη τη συνθήκη, γιατί μπορεί για παράδειγμα να υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ταξίδι. Θα προετοιμάσουμε τους παίκτες και την ομάδα αναλόγως, αλλά ας έρθει η στιγμή και θα το δούμε.
3: Βλέπουμε την ομάδα να αποδίδει με πλουραλισμό. Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να περάσει τη φιλοσοφία του σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και αν θέλει να περάσει κάτι με τα ψηλά σχήματα, κάτι καινούριο. Γιατί είδαμε σήμερα το Ματζούκα να παίζει στη θέση 2.
0: Αυτή την ώρα γίνεται η μετάφραση προς τον Ζέλικο Μπράντοβιτς ώστε να απαντήσει.
2: I don't remember, like coach, that I have just, let's say, 9 practices before that we start your league. Serious practice. But serious practice, it was with just 10 players. So we don't have possibility, you know, to have this kind of rhythm in the practice to make substitution and things like that. So it was tough for the players. But however, they react excellent, and we care about them. I am very happy with my assistant coaches, strength coaches, and everybody, because we care about health of the players. We don't want to see no one to be tired, you know, and they inform me always during the practice and also during the game about minutes that any one of them they play. So we work like a team. And probably this is opportunity to thanks to my staff for everything we're doing together. Because I always said I'm no one without my staff. And again, you know, the players listen. They want to say improve. They want to understand philosophy that we how we want to play, defensively, offensively. And this doesn't matter, you know, something I like. No, I talk to them. I want to find a way that they are happy in the court. And what I've seen until now that my team is very happy playing basketball. Hope that we will continue, you know, will come for sure some moments that we have difficult moments. This is season is so long. But however, until now everything going really in a positive way and you know, because of this I talk about game Sunday. Do you understand how difficult it will be after these two games to motivate the team? To play Sunday, we need to find energy. We need to find motivation, because in our game, the first thing is motivation.
1: Κοιτάξτε, θυμάμαι ότι ως προπονητής είχα μόλις 9 σοβαρές προπονήσεις πριν αρχίσουμε και είχα στη διάθεσή μου 10 παίχτες. Αυτή η συνθήκη ήταν πάρα πολύ δύσκολη για τους παίχτες, όμως πρέπει να σταθώ στον νοιαζόμαστε πραγματικά για εκείνους και είμαι πολύ χαρούμενος για τους βοηθούς μου και όλο το επιτελείο. Το πρώτο πράγμα που μας νοιάζει είναι η υγεία των παιχτών και φυσικά δεν θέλουμε κανένας να κουράζεται, να παθαίνει υπερβολική κόπωση. Το βλέπουμε αυτό στις προπονήσεις, στα παιχνίδια και θέλουμε να δουλεύουμε ως ομάδα. Όλο αυτό φυσικά είναι χάρη στο επιτελείο μου και χάρη στους βοηθούς μου, διότι είναι πάρα πολύ σημαντική η συνιστόσα. Τώρα οι παίκτες. Οι παίκτες πράγματι ακούν, θέλουν να βελτιώνονται, θέλουν να κατανοούν τη φιλοσοφία τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Αλλά δεν έχει να κάνει με το τι αρέσει σε εμένα. Εγώ τους μιλώ και εκείνοι θέλουν να είναι ευτυχισμένοι και είναι ευτυχισμένοι παίζοντας μπάσκετ και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι, διότι θα έρθουν σίγουρα δύσκολες στιγμές, αλλά έως τώρα έχουμε μια πολύ θετική παρουσία και κρατάμε αυτό. Γι' αυτό άλλωστε μιλώ για τη σπουδαιότητα του παιχνιδιού της Κυριακής. Γι' αυτό στάθηκα σε αυτό. Διότι πρέπει να βρούμε κίνητρο, πρέπει να βρούμε την ενέργεια για να παίξουμε το παιχνίδι της Κυριακής, διότι το πιο σημαντικό στοιχείο στο μπάσκετ είναι το κίνητρο.
0: Δεν υπήρξε κάποια άλλη ερώτηση προς τον προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος ανέφερε ότι πρέπει να βρίσκουν οι παίκτες του κίνητρο.

Ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις για το Nations League, οπότε τα αποτελέσματα που θα πω είναι τελικά. Για τη Λίγκα η Βέλγιο-Τουρκία 3-0, Γαλλία-Ιταλία 1-1. Για τη Λίγκ B, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σουηδία 1-1, Ουγγαρία-Γεωργία 1-0, Ουκρανία-Βόρεια-Ιρλανδία 0-3, Πολωνία-Ρουμανία 6-0. Και για τη Λίγκ C, Καζακστάν-Μολδαβία 1-2, Κύπρος-Αρμενία 2-0, Λετωνία-Μαυροβούνιο 1-2. Νησιά Φερόε Σλοβακία 1, Αρμενία 2-0, Λετωνία Μαυροβούνιο 1-2. Νησιά Φερόε

0: Πάμε να ακούσουμε και τον προπονητή της Maccabi Tel Aviv.
1: It's not obviously bad result, tough loss, but it's not only about winning or losing, it's about the way we want to play. And too early, we started the game with a really bad percentage. Like we had a terrible shooting night. But the thing is that too early, it really affects our body language or the way we want to play. And then we try to do things that we are not supposed, not, that's not the way we want to play. And that's what worried me. I mean, we have to find a way to get a first W. Maybe that's something that will give us some confidence of the things that we do, because we know that's why we are so frustrated. I think that we are better than that, even though maybe it wouldn't be enough to win here, especially against a lot of quality. But the way we play for a lot of minutes, that what worried us.
2: Καλησπέρα. Θα ήθελα να πω ότι ήταν ένα κακό παιχνίδι για εμάς. Φυσικά δεν είναι και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, όμως δεν έχει να κάνει πάντα με το αν κερδίζεις ή χάνεις, αλλά και με το πώς παίζεις. Πρέπει να πω ότι αρχίσαμε με πάρα πολύ κακά ποσοστά, ιδιαίτερα στα σουτ, και αυτό φαινόταν. Η κακή αρχή φαινόταν ήδη από τα πρώτα βήματα, φαινόταν στη γλώσσα του σώματος, και δεν μπορούσαμε να παίξουμε με δικό μας τρόπο. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο έτσι ώστε να αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση, διότι μπορούμε να τα καταφέρουμε πολύ καλύτερα από αυτό. Ακόμη και αν αυτό δεν θα αρκούσε για να κερδίσουμε εδώ, γιατί παίξαμε απέναντι σε μια ομάδα με πολύ μεγάλη ποιότητα, όμως πρέπει να βρούμε το δικό μας τρόπο για να παίξουμε.
0: Ολοκληρώθηκε και η δήλωση που έκανε ο προπονητής της Maccabi Tel Aviv, Oded Katas.

Για όσους ήρθαν τώρα στη συντροφιά της Ερασπόρ, να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής της δεύτερης μέρας της τρίτης αγωνιστικής απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 90-67.

πάντα συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Είναι 9 λεπτά πριν τις 12. Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος. Σε μια μπασκετική βραδιά, μια καλή βραδιά. Θέλουμε οι ελληνικές ομάδες να κερδίζουν σε όλα τα αθλήματα. Το έχουμε αυτό το κακό, νομίζω όλοι. Θέλουμε να κερδίζουμε η ομάδα μας και η εθνική μας στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ. Δεν θέλουμε να χάνουμε πουθενά. Δεν νομίζω ότι μας αρέσει να χάνουμε. Παθαίνουμε κάτι. Βέβαια, η δράση στην Eraspor ποτέ δεν σταματά. Είμαστε δίπλα σε κάθε μεγάλη ή μικρή αθλητική διοργάνωση, σε όλα τα αθλήματα. Οπότε προτείνω να μείνετε συντονισμένοι. Η δράση συνεχίζεται στον αθλητισμό. Έρχεται ένα Σαββατοκυριακό με Elite League, με GBL. Ξεκινάει το πρωτάθλημα, όπως ανέφερα. Έχουμε το παιχνίδι της Εθνικής την Κυριακή, το οποίο το περιμένουμε με ανυπομονησία. Και φυσικά, εύκολο είναι, θέλουμε να κερδίσουμε τους πάντες και τα πάντα. Είμαστε έτοιμοι, νομίζω, όλοι. Δεν γίνεται να μην αναφέρω ότι αυτό το Σαββατοκυριακό έχει και αγώνα η αγαπημένη μου Φόρμουλα 1. Μπορεί να λέγεται Grand Prix του Μπαχρέιν, αλλά θα γίνει στη Μαλαισία. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο αγώνας. Μέχρι τώρα έχουμε δει μια κυριαρχία της Mercedes. Μένει να δούμε εάν θα επαληθευτεί και αυτή την Κυριακή. Η Vivian έχει απορία και με ρωτάει, μου λέει, τι ώρα είναι ο αγώνας. Πρέπει αυτό να τα αναφέρουμε. Ο αγώνας είναι στις 10 η ώρα το πρωί της Κυριακής. Είδα και ένα μήνυμα του Βαγγέλη, που ξέρω ότι είναι φαν της Φόρμουλας, ο οποίος μου έγραψε ότι περιμένει την Κυριακή το σχολιασμό μετά τον αγώνα, καθώς αμέσως μετά τον αγώνα ακολουθεί ο Λίγκος της Ταχύτητας, εκεί με τον Χρήστο Σαράντο. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε όλα όσα έγιναν στη Μαλαισία.

Οπότε για να καταλήξω κάπου να έχει μια λογική η σκέψη μου, μένετε συντονισμένοι στην Νέα Σπορ και δεν χάνετε ποτέ και τίποτα. Εάν σε αυτά προσθέσετε την ΕΡΤ 2 Σπορ που μπορείτε να δείτε το πρωτάθλημα της Elite League, τη Super League 2, μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις και το ΕΡΤ Sports, είναι μια τριάδα που δεν χάνει με κανένα τρόπο. Σε αυτή την τριάδα θα προσθέσω και το ΕΡΤΦΛΙΞ που είναι εκεί μπορείτε να δείτε τα πάντα και το ΕΡΤΕΚΟ που είναι το σπίτι όλων των ραδιοφώνων και δεν δέχομαι καμία απολύτως δικαιολογία «Α, δεν πρόλαβα, δεν ήξερα». Δεν έχετε δικαιολογία, νομίζω καλύπτουμε τα πάντα. Κάπου εδώ να ευχαριστήσω την χαμογελαστή και αρκετά ευδιάθετη Βίβια Νικολοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Έλιζα Φυροπούλου που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια, όλους εσάς που μείνατε στην τροφιά μας. Προτείνω να συνεχίσετε να ακούτε Ερασπορ. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο, όχι δεν είναι το τελευταίο, λάθος, έκανα λάθος. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η βραδινή μπαλαδόρη που είμαι σίγουρος ότι έχουν να σχολιάσουν και ποδόσφαιρο και μπάσκετ, τα πάντα. Τάσος Επιτρόπου, Δημήτρης Καϊμάς, Τάσος Επιτρόπου. Από μένα καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Αλόβητη για τρίτο σερί παιχνίδι κράτησε χθες ο Παναθηναϊκός στην έδρα του στη EuroLeague μετά την επικράτησή του επί της Maccabi Tel Aviv με 90-67. Ο Γιαμπουσέλε με 17 και ο Χαΐς Ντέιβις με 13 πόντους πρώτοι σκόρερς για τους πράσινους, οι οποίοι την ερχόμενη Πέμπτη υποδέχονται τη Φενέρ στο Telecom Center. Παίξαμε καλά και στα 40 λεπτά και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο πώς και οι υπόλοιποι παίκτες θα μπουν στην ομάδα όταν επιστρέψουν. Υπάρχουν τόσα μάτς στη σεζόν και θα τους χρειαστούμε όλους. Το σύντομο σχόλιο του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς μετά το παιχνίδι. Στο ποδόσφαιρο, ο Δημήτρης Πέλκας κλήθηκε στην θέση του Χρήστου Τζόλη για την κυριακάτικη αναμέτρηση της Εθνικής με τη Γερμανία στο Nations League. Ο Τζόλης ήδη ταξίδεψε για Αγγλία και το ιατρικό επιτελείο της Arsenal εκτιμά πως η θλάση που υπέστη στον οπίστιο Μυριαίο στο προχθεσινό παιχνίδι με την Ολλανδία θα τον κρατήσει μακριά από τη δράση για 15 με 20 μέρες. Την Κυριακή στην Αθήνα, ο Λιβάη Γκαρσία με πρόδειλη την αγωνία στις τάξεις του Παναθηναϊκού να εξακριβωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του. Ο 28χρονος επιθετικός αποχώρησε στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης του Trinidad με το Κουρασάο. Στον Ολυμπιακό, ο Λίον Μπέιλι προπονήθηκε όλη τη βδομάδα χωρίς πρόβλημα, δείχνοντας τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ ότι μπορεί να τον υπολογίζει για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Σε αντίστοιχα καλό δρόμο είναι και ο Σα, ο οποίος από την Τρίτη θα γυμνάζεται κανονικά με τους υπολείπους. Πάντα στο ποδόσφαιρο, με δύο μάτς ανοίγει σήμερα η αυλαία. Ανοίγει σήμερα αυλαία η πέμπτη αγωνιστική στην Super League 2. Νίκη Βόλου ΑΕΛ κοντράρονται στις 3 παρατέταρτο με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport και Πανθρακικός Πανσεραϊκός στις 3, ενώ πεντάωρη διάρκεια θα έχει το μικρόφωνο στα γήπεδα από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα με απευθείας κάλυψη όλων των αγώνων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ξανά στο μπάσκετ, καθώς σήμερα έχουμε πρεμιέρα με 5 μάτς στην Greek Basket League. Μύκονος ΠΑΟΚ παίζουν στις 3, Κολοσσός Ρόδου, Δόξα Λευκάδας και ΑΕΚ Μαρούσι στις 4, Προμηθέας Περιστέρης στις 5 και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Από την Era Sport όλα τα μάτς και από το νεοσύστατο Sport FM TV η τηλεοπτική καλύψη τους. Η EuroLeague προσέφυγε επίσημα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός καταθέτοντας καταγγελία σε βάρος του Γιώργου Μπαρτζόκα για το περιστατικό που σημειώθηκε μετά τη λήξη της προχθεσινής αναμέτρησης των Ερυθρόλευκων με τη Virtus στην Μπολόνια, ενώ αυξήθηκαν χθες τα προβλήματα στην ΑΕΚ εν ώψη της σημερινής πρεμιέρας της με το Μαρούσι στην Basket League, καθώς τους τραυματισμούς του Derek Williams, του Greg Brown και του Kisson Fizel διαδέχθηκε αυτός του Δημήτρη Κατσίβελη, ο οποίος υπέστη ελαφράς μορφής θλάση. 7 παιχνίδια γίνονται σήμερα για την πρώτη αγωνιστική της Elite League. Με κοινή ώρα έναρξης και των 7 μάτς στις 5 το απόγευμα θα αναμετρηθούν Αναγέννηση Έσπερος, Σοφάδες Αμίντας, Κομωτινή Πρωτέας Βούλας, Κρόνος Πανιώνιος, Παπάγου Πανερυθραϊκός, Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικό και Μεγαρίδα Κόρυβος Αμαλιάδας. Στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλία χθες, Λαύριο Ψυχικό 74-55. Ολυμπιακός Καταλούνια διεκδικούν στις 5.30 το απόγευμα στο Πέτρος Καπαγερόφ το Super Cup στο Πόλο των Γυναικών με ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη από το Mega. Και στα νέα από το εξωτερικό, 10 παιχνίδια για το Nations League έγιναν χθες. Βέλγιο-Τουρκία 3-0, Γαλλία-Ιταλία 1-1, Καζακστάν-Μολδαβία 1-2, Κύπρος-Αρμενία 2-0, Λετωνία-Μαυροβούνιο 1-2, Βοσνία-Αρζεγοβίνη-Σουηδία 1-1, Ουγγαρία-Γεωργία 1-0, Ουκρανία-Βόρεια Ιρλανδία 0-3, Νησι-Φερόε-Σλοβακία 1-1 και Πολωνία-Ρουμανία 6-0. Στα άλλα 5 μάτς που έγιναν χθες στην Ευρωλίγκα, Μπεσικτάς Μπαρτσελόνα 82-95, Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι 76-66, Βιλερμπάν Βαλένθια 92-105, Μπάγερν Παρτίζαν 84-86 και Μπασκόνια Αρμάνι 87-76 με Παναθηναϊκό, Φενέρ Βαλένθια και Παρτίζαν να συνεχίζουν με το απόλυτο των νικών. Η Manchester City άσκησε έφεση κατά της απόφασης που έκρινε τον Σύλλογο ένοχο για σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League, επιδιώκοντας την ανατροπή της ετιμιγορίας και την αποφυγή πιθανών αυστηρών κυρώσεων. Τέλος, την πόρτα του χειρουργείου πέρασε χθες ο Mike James για να αποκαταστήσει τη ρήξη αχίλιου τένοντα που υπέστη στο παιχνίδι της Έφες με τον Ερυθρό Αστέρα. Θα μείνει 7 με 9 μήνες εκτός, κάτι που ουσιαστικά σημαίνει πως χάνει όλη την εφετινή Ευρωλίγκα. Ο Αμερικανός άσος πρόλαβε να φορέσει τη φανέλα της Έφες μόλις σε 3 μάτς, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 15 πόντους, 2,3 rebound, 4 assist και ένα κλέψιμο ανά αγώνα. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο, Τάσος Επιτρόπου και Δημήτρης Καϊμάς μαζί σας μέχρι τις 2.
0: Έρα Σπορ 101,8. Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Ακόμα λίγο θα βάλει και τρίτο τραγούδι ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος για να προλάβεις να κάτσεις. Ή Μάρτον δηλαδή, κύριε Γεωργίου, που έλεγε και ο συγχωρεμένος.
1: Αφού κάνεις εσύ, έχεις το μικρόφωνο, χρειάζεται, εγώ περισσεύω.
0: Ναι, συμφωνώ, αλλά
1: ωραία,
0: αν δεν κάτσεις δίπλα...
1: Καλό βραδύ.
0: Δεν είπα αυτό, το αντίθετο είπα. Εγώ είπα το αντίθετο, γιατί είδα καλό βράδυ. Από εγώ καλό βράδυ. Αν πήγε ο Αλέξανδρος καλό βράδυ, να πέσει σκοτάδι εδώ πέρα.
1: Δεν μιλάω.
0: Ρε πως αρχίσαμε να πούμε, πάλι ζαβά αρχίσαμε. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Ερασπό. Παίζει κάτι από κάτω και εγώ δεν τα ακούω. Τι? Το χαλί? Όχι, το χάλι μου που δεν ακούω. Περίμενε.
1: Χειμώνια συγκεστρώσαμε.
0: Ναι, όντως παίζει το χαλί από κάτω. Τώρα ακούω τη φωνή μου. Δεν άκουγα. Ήταν χαμηλωμένο και.
1: Τώρα ακούγεται καστή. Ακούγεται στο διπλανό στούντιο.
0: Ακούγεται τόσο δυνατά τώρα? Όχι, δεν νομίζω. Τα έχουμε οργανώσει πολύ καλά. Ζηλεύει που. Αυτό που δεν φοράς ακουστικά ενώ έχουμε ξεκινήσει την εκπομπή, τι είναι, για νέα μόδα? Έχω δει κι άλλους μακάκιδες που το κάνουν αυτό. Γιατί το κάνετε αυτό?
1: Γιατί έτσι δεν τα μπορώ.
0: Δεν μπορείς ακουστικά?
1: Ναι.
0: Γίνε εφημεριδάς. Κάνε κάτι άλλο. Το πνιγούν.
1: Συνεργούμε.
0: Στο λαιμό τα βάζει. Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Συνεννοούμαστε.
0: Συνεννοούμαστε. Αυτό, ναι. Καλά, συνεννοούμαστε τώρα που έτσι και να. Λοιπόν, είναι η βραδινή Παλαδόρη, το καταλάβατε. Σφυρίζαμε την έναρξη της αθλητικής ενημέρωσής σας. Ήταν το αστείο της ημέρας. Και φυσικά εμείς θα πορευτούμε και σήμερα με... Ακούσαμε και Τούλα και τη Γαρμπή, Φίβος και σήμερα. Λοιπόν, σήμερα μπορείτε να στείλετε κάποιες παραγγελίες σας για να παίξουν αύριο, για να έχουμε το έτοιμο το ρεπορτόριο για να ακουστούν. Το είπα καλά?
1: Ναι, ναι.
0: Πώς είδες Παναθηναϊκό σήμερα? Τι να δεις, δηλαδή, δεν είναι και νόημα.
1: Γιατί δεν έχει νόημα?
0: Έχει παίξει με τρεις ομάδες, ρε παιδί μου, τις έχει κάνει που μπορεί να είναι και να έχουν κάποια καλά στοιχεία αυτές τις ομάδες. Τις έχει κάνει ο Παναθηναϊκός και φαίνονται Eurocup.
1: Το καλό, Κριστή, είναι ότι παίκτες όπως ο Μαντζούκας, που νομίζω κανένας δεν τον υπολόγιζε να παίζει τόσο πολύ, είναι κάτι παραπάνω από εξωπρεπέστατο.
0: Ούτε οι ρεπόρτερ Παναθηναϊκού μπάσκετ δεν περίμεναν την περίπτωση Μαντζούκα. Δηλαδή, λέω ρεπόρτερ.
1: Ναι, απασχολούνται καθημερινά, ρε παιδάκι.
0: Ναι, η βασική ρεπόρτερ, δυνατή ρεπόρτερ, δηλαδή.
1: Ναι,
0: που
1: ναι,
0: να ασχολούνται.
1: Αυτό λέω τώρα, ναι.
0: Όχι λένε Παναθηναϊκός και καλά. Μιλάμε για ρεπόρτερ. Δεν το ήξεραν. Και έχω μιλήσει με δύο από αυτούς. Δεν το περιμένανε. Ούτε στην προετοιμασία. Ακούγανε κάτι, αλλά μέχρι εκεί. Και ότι το θέλει και θέλει το ελληνικό στοιχείο, εντάξει, αυτά είναι λίγο πολύ γνωστό.
1: Ναι, αλλά είναι ο κλασικός ο Μπραντοβιτς που παίρνει έναν παίχτη που κοστίζει, όχι που κοστίζει, που αξίζει εκεί, ας πούμε 6, και τον κάνει 8,5.
0: Ναι. Εύκολα.
1: Έλληνα, ξένο, ό,τι είναι Αμερικανό, Γάλλο, Τσέχο, ό,τι είναι. Τσέχο δεν έχει ιδίως τώρα. Αλλά οτιδήποτε έχει πάρει κάποιον που είναι. Εντάξει, να υπάρχει. Το κάνει παιχτάρα μετά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το παιδί θα συνεχίσει να παίζει εξίσου καλά.
0: Τώρα έχει πάρει διαφορές συνολικά 65 πόντους σε 3 μάτσα σύνολο.
1: Εγώ, σε αυτά και αυτά μετράνε, αλλά περισσότερο εκεί για παίκτες όπως ο Μαντζούκας που δεν ήταν ήρθε με ένας παίκτης από το πουθενά, δεν τον ήξερε κανένας, αλλά τον ήξερε, ήταν επιλογή του Μπραντοβιτς. Το ξέραμε ως παίκτη, αλλά ήταν απλά να υπάρχει στην ομάδα επειδή είναι Έλληνας.
0: Πολύ καλός και βελτιωμένος και σουτάρουν τα παιδιά, μια χαρά είναι.
1: Δεν ήταν το ωραίο ότι προχτές που δεν σούταρε και άκουσε πινελίκια?
0: Ο Μαντζούκας λες?
1: Ναι. Και μετά.
0: Εντάξει,
1: και
0: δεν άκουσε πινελίκια, αυτό που λένε τώρα δεν έχει ακούσει.
1: Όχι, του είπε να σουτάρεις.
0: Ναι, πινελίκια δεν άκουσε τώρα.
1: Ωραία.
0: Απλά το εξηγούσε.
1: Ωραία, τα άκουσε χοντρά.
0: Ναι, ξέρεις, επειδή τον βλέπουν έτσι.
1: Ναι,
0: αναψυχογεννισμένο τον Μπράντοβιτς όταν εξηγεί.
1: Ταξιγό, ωραία, όπως θα του έλεγε ο Μπράντοβιτς, ότι ναι. Του φώναξε γιατί δεν σουτάρεις.
0: Ναι.
1: Και μετά, ενώ άλλοι θα λέγανε γιατί σουτάρεις.
0: Και μετά με την θετική ενέργεια που πήρε, γιατί πήρε ενέργεια.
1: Βέβαια, πήρε θετική. Τα πάνω του. Όταν ξέρεις ότι ο προπονητής σου σούταρε, σε πάει, σε θέλει.
0: Ναι.
1: Και εσύ μετά ανεβαίνεις.
0: Και το έκανε σήμερα πολύ πιο έντονα. Πιο έντονα, όχι όπως το στιγμιότυπο, αλλά επανειλημμένα. με τον Φρανσέσκο, ο οποίος ήταν απελπιστικά άστοχος, είχε 2 στα 11. Ένας παίκτης ο οποίος, εντάξει, ήταν πέρσι για MVP.
1: Που είναι αυτή η δουλειά του, έτσι. Η δουλειά του είναι να σκοράρει.
0: Ναι. Και το χειροκροτούσε, τον άφησε και μέσα κι άλλο περισσότερα λεπτά από ό,τι τον υπολόγιζε, για να του δώσει να. Δεν έχεις λόγο να αγχώνεσαι για κάτι επειδή δεν βγαίνουν τα σουτ. Μετά έβαλε ένα goal foul καταπληκτικό, μια φοβερή προσπάθεια. Θύμισε λίγο, συγγνώμη για την έκφραση, Γκάλης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτά τα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός τα έχει εκμεταλλευτεί στο ακέραιο για να μονταριστεί. Πρώτη σοβαρή δοκιμασία για τον Παναθηναϊκό. Δεν βάζω το Super Cup, γιατί έγινε ό,τι έγινε, είδα το ξεκίνημα. Έτσι κι αλλιώς είπαμε ότι αυτός ο αποκλεισμός από τον ημιτέλειο, από τον τελικό, μόνο καλό θα του κάνει του Παναθηναϊκού, και φαίνεται ότι αντέδρασε σωστά και ο Παναθηναϊκός την ήττα, γιατί οι μεγάλες ομάδες είναι να ξέρουν να αντιδρούν μετά τις ήττες, όχι να κάνουν νίκες μόνο. Τέλος πάντων, είναι με τη Φενέρ αυτό το παιχνίδι, είναι μια ομάδα Final Four η Φενέρ, είναι σε πολύ, όχι σε πολύ καλή κατάσταση, είναι σε καλή κατάσταση γιατί είναι Φενέρ και έτσι κι αλλιώς είναι σταθερά όλη τη σεζόν σε καλή κατάσταση. Το πικ πότε θα το πιάσει είναι μια άλλη ιστορία, και νομίζω ότι το πρώτο καλό μάτς που θα δούμε για ανταγωνιστικό και όλα τα σχετικά, όπως και το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, αλλά με τον ΠΑΟΚ σας είπα ήταν το ξεκίνημα. Αυτά όσον αφορά το story το σημερινό. Γαλλία-Ιταλία 1-1. Εγώ περίμενα το Χ, το περίμενα πάρα πολύ. Είναι άλλη ομάδα χωρίς τον Εμπαπέ η Γαλλία. Όλες οι ομάδες που αγωνίζει το Εμπαπέ, χωρίς τον Εμπαπέ είναι άλλες ομάδες. Και είναι λογικό, γιατί είναι τρομερό βαρόμετρο ο τύπος, όπως παλιά ήταν επί δεκαετίες που λέει ο λόγος ο Ρονάλντο, έτσι. Μπορεί να ήταν γαλάκτικος, μπορεί να είχε παικταράδες, η Real, η United, όλες αυτές οι ομάδες, αλλά όταν έλειπε ο Ρονάλντο ήταν άλλη ομάδα, η σούπερ ομάδα. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτά. Έχεις κάτι να συμπληρώσεις? Τα πάω όλα, έτσι. Πάμε να φύγουμε.
1: Και δεν φύγουμε.
0: Όχι, δεν θα φύγουμε. Εδώ θα κάτσεις μέχρι τις 2. Έτσι θα πορευτούμε παρέα μαζί τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, τον Δημήτρη Καϊμά
1: και τον Τάσο Επιτρόπου.
0: Και θα πάμε παρέα μέχρι τις 2. Και αφού ακούσαμε και την Γαρμπή με Λαχολή, ας πάμε μέχρι τη Γη και τη Σελήνη με τη Δέσποινα Βανδύ. 10 χρόνια μαζί, 2007 το άλμπουμ, και πάμε να την ακούσουμε και αμέσως μετά εδώ για περισσότερο μπάσκετ. Είπαμε, επειδή χθες ασχοληθήκαμε πολύ με την ποδοσφαιρική εθνική μας, σήμερα θα έχουμε λίγο περισσότερο μπάσκετ να ασχοληθούμε, και νομίζω αξίζει τον κόπο. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας.
1: Και να έχει μπασκετάκι πρωτάθλημα.
0: Ναι, πρωτάθλημα. Ξεκίνησε σήμερα και η Elite League από την RT2 αυτό. Εντάξει, έχει πράγμα, και το πιο σημαντικό, ξεκινάει η βάση του ελληνικού μπάσκετ, που είναι τα τοπικά και όλα τα συναφή. Μιλάμε για μπάσκετ τώρα, γι' αυτό και το λέω. Πάμε να ακούσουμε Δέσποινα.

0: Εντάξει, το κάναμε μουσική την εκπομπή, δεν κάνουμε δουλειά έτσι.
1: Τρία τραγούδια. Μαζί με το σήμα.
0: Με το σήμα, εντάξει, με το παρακάτω. Εντάξει. Κάναμε όμως και τις εισαγωγές μας, είπαμε και τα ωραία μας, γιατί μας κατηγορείς. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με μπασκετ άνθρωπο, γιατί τώρα εγώ και εσύ να τα λέμε δεν είναι κανένα νόημα. Να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει χαρακτηριστική του πορεία στο ελληνικό μπάσκετ, coach Γιώργος Μασλαρινός. Γεια σου, Γιώργα, ρε. Γεια σου, coach.
2: Καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Εσύ, δεν μου λες, είχατε αγώνα τώρα?
2: Κοιτάξτε, έχουμε ένα μικρόβιο που το κουβαλάμε σε όλη μας τη ζωή.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου? 11.30 ώρα τη νύχτα και 12 παίζετε μπάσκετ.
2: Κοίταξε, αριστερό το μάτι έχει οριστεί 9.30, λίγο καθυστερεί, λίγο κολλάνε τα ηλεκτρονικά φύλλα αγώνα, λίγο κάτι γίνεται, χαλάει το χρονόμετρο, χαλάει το προστισάρι, γίνεται μεταμεσονύκτιος ο αγώνας. Ξεκινάει Παρασκευή, τελειώνει Σάββατο.
0: Όπως το Champions League στο ποδόσφαιρο, κάπως έτσι δηλαδή.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, πού σε πετυχαίνουμε, είσαι στις Σέρες, πού είσαι?
2: Όχι, είμαι Θεσσαλονίκη. Αύριο πρώτα Θεός, κάποια στιγμή θα πάω σε Έρες, έχουμε αγώνα. Ξεκινάει το πρωτάθλημα αύριο, National League 1, με τη ΧΑΦ στο δικό μας το γήπεδο και ξεκινάει ακόμα μια χρονιά.
0: Αναφερόμαστε στον Πανσεραϊκό τώρα, έτσι, για να προσανατολισόμαστε.
2: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Εντάξει, γιατί μας ακούνε και κάποιοι που δεν μπορεί να μην γνωρίζουν, γι' αυτό το λέω.
2: Όταν μιλάμε για Θεσσαλονίκη, που λέω για την ομάδα μου και τα λοιπά, είναι η ομάδα που έχω κάνει όταν τελείωσα, η Hoop, που έχουμε μπάσκετ, που έχουμε βόλεϊ. Κάποια στιγμή είχαμε και handball, μπάσκετ, μαμαξίδιο. Είναι η ομάδα που έκανα εγώ όταν τελείωσα, γιατί έτσι ήθελα να γυρίσω στον αθλητισμό, στον μπάσκετ, αυτό που μου πρόσφερε εμένα.
0: Μας δίνει στυράκι τώρα για πολλή κουβέντα, γιατί και η National League και όλα αυτά που λες είναι ουσιαστικά η βάση του αθλητισμού. Εντάξει, τώρα για τον μπάσκετ μιλάμε, αλλά γιατί ο σύλλογος, ξαναπες μας το σύλλογο.
2: Είναι ο αθλητικός όμιλος εκμάθησης αθλημάτων, αλλά είμαστε γνωστοί σαν Hoop.
0: Έτσι, Hoop. Και κάποιοι άνθρωποι, το λέω για τους ακροατές τώρα, δεν το λέω σε εσένα, εντάξει. Τα έχετε δώσει όλα για τον αθλητισμό. Αν κοπεί ο αθλητισμός, το μπάσκετ για σένα περισσότερο, δεν θα ξέρετε τι να κάνετε.
2: Ναι, αυτό ξέρεις, αυτό θα συνέβαινε ίσως κάποια χρόνια πιο πριν. Γιατί ξέρεις, καθώς επειδή εσείς το ζείτε, γιατί η δουλειά σας είναι τέτοια που το ζείτε καθημερινά, βλέπετε ότι επειδή είναι κοινωνικό το φαινόμενο, έχουν αλλάξει πάρα πολλοί προτεραιότητες όλων των ανθρώπων. Ο αθλητισμός απομακρύνεται από αυτές τις προτεραιότητες. Δηλαδή, στη δικιά μας την ηλικία, η βασική μας προτεραιότητα είναι να έχουμε μία μπάλα, οποιαδήποτε μπάλα. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, μια πετσέτα που την τυλίγαμε, ένα κουτάκι αναψυκτικό. Οτιδήποτε, δύο τσάντες που τις βάζαμε και τις κάναμε στη και παίζαμε ποδόσφαιρο, ήταν η χαρά μας. Ήταν η αρχή, η μέση και το τέλος της διασκέδασής μας. Τώρα όλο αυτό έχει πάει πολύ πίσω στην προτεραιότητα των νέων παιδιών. Οπότε και εμείς οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και έτσι πως έχουμε μάθει διαφορετικά, πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτά τα δεδομένα, να ξέρουμε πλέον ότι ο αθλητισμός δεν είναι πρώτη προτεραιότητα για πολλούς από τους ανθρώπους που πιθανόν κάποια χρόνια προηγούμενα ήταν.
3: Όχι, ξέρεις τι είναι πιο τηλεοτάσιο, νομίζω ότι. Ένας επαγγελματίας αθλητής, είτε είναι επαγγελματίας αθλητής, σε οποιοδήποτε άθλημα, όταν σταματάει την καριέρα του, που δεν σταματάει στα 60, πλέον ωραία βγαίνει σύνταξη, σταματάει στα 35, λέω μέσο όρο. Είσαι πολύ νέος άνθρωπος και λες τώρα τι κάνω. Έχω μάθει τόσα χρόνια να είμαι ποδοσφαιριστής, μπασκετμπολίστας, να παίζω βόλεϊ. Από εδώ και πέρα τι κάνω στα 35 μου? Εκεί είναι το δύσκολο.
0: Φτιάχνεις ένα σύλλογο με αθλήματα, το γυρίζεις στην προπονητική.
3: Είναι πάλι
2: μαθητή. Είναι σοκαριστικό. Αν ο αθλητής, ο επαγγελματίας, ο οποίος έχει μάθει να κοιμάται νωρίς, να ξυπνάει νωρίς, να κάνει δύο προπονήσεις τη μέρα.
0: Διατροφή.
2: Όλη του η ζωή είναι γύρω-γύρω. Γιατί ο αθλητισμός έχει το εξής κακό εντός εισαγωγικών. Όταν τελειώσει η προπόνηση. Δεν είναι ότι πάμε για την επόμενη εβδομάδα να τρέχει τίποτα. Μόλις τελειώσει η προπόνηση, ξεκινάει η προετοιμασία για την επόμενη προπόνηση, για τον επόμενο αγώνα. Οπότε είναι μια συνεχόμενη ροή αυτή, η οποία καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ πιεστική, πάρα πολύ κουραστική.
3: Αυτό είναι το καλό. Δηλαδή, είναι το καλό ότι τι κάνω τώρα ως κορμί. Λέω, αν ένας αθλητής που δεν έχει βγάλει πολλά λεφτά, δηλαδή δεν έχει βγάλει εκατομμύρια που να πει, ωραία, μπορώ να ράξω. Αν έχει βγάλει απλά κάποια χρήματα. Το απόλυτο να έχει ένα καλούτσικο αυτοκίνητο, αλλά πρέπει να δουλεύει. Λες, ωραία, μετά 35, αφού σταματήσω την καριέρα μου του αθλητή, πώς θα τα βγάζω πέρα. Αυτό είναι και αυτό εξίσου δύσκολο για πάρα πολύ μεγάλη μερίδα των αθλητών που δεν έχουν βγάλει πολλά χρήματα.
2: Ισχύει, αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Γιατί,
0: και πολλά παραδείγματα, Γιώργο Μασλάρινε, υπάρχουν. Δυστυχώς, παιδιά τα οποία είχαν και διακρίσεις και κακή διαχείριση των οικονομικών.
3: Εγώ μιλάω και για πολλά παιδιά που παίζουν στη Super League 2 ή στην Elite, που δεν βγάζουν τόσα χρήματα που λες ωραία, έχω βγάλει, έχω κάνει κομπόδεμα και αράζω.
0: Ναι, πόσο άλλωστε να έχουν κάνει και ένα όνομα και μια καριέρα και να παρόλα αυτά κακή διαχείριση.
3: Ναι, ας προσέχανε.
0: Επενδυτικά, ναι, εντάξει, ας προσέχανε, είναι μια κουβέντα. Δεν τους πετάμε όλους στο καζάνι, γιατί δεν είναι και έτσι απλά τα πράγματα. Τώρα κάνουμε και εμείς κουβέντα, δεν σε πειράζει, Γιώργο, έτσι.
2: είμαι φανατικός στις κουβέντες αυτές. είναι σοκαριστικό για έναν επαγγελματία αθλητή να τελειώνει. Ευτυχώς τα πράγματα τα τελευταία χρόνια έχουν εξελιχθεί. Οι αθλητές είναι πιο υποψιασμένοι. Όταν από ένα σημείο και μετά, όταν τα περάσουν κάπου στα 30 ή ακόμα και πιο νωρίς, αν είναι λίγο ανήσυχα μυαλά, αρχίζουν ψάχνοντα τι μπορεί να κάνουν μετά όταν τελειώσει το τέλος της καριέρας τους. Πιθανόν να επενδύουν τα χρήματά τους. Είναι δύσκολη διαδικασία, δεν είναι εύκολη. Ακόμα και χρήματα να έχεις, όταν έχεις μάθει να ζεις σε ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής που περνάνε χρήματα από τα χέρια σου, δεν σημαίνει ότι είσαι σπάταλος. Αλλά έχεις μάθει να ζεις άνετα, να περνάς καλά, με την καλή έννοια να περνάς καλά.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε όλο αυτό, ξέρεις, δημιουργεί λίγο μια κατάσταση στην οποία πολλές φορές τρομοκρατεί τον αθλητή. Χάνει την καθημερινότητά του, τον ερημό της σκέψης του. Σου λέει τι κάνω εγώ τώρα. Εκεί φεύγει, θέλει να υπάρχουν στηρίγματα. Πρέπει να ξέρεις να είσαι προετοιμασμένος. Εγώ θα σας πω συγκεκριμένα για μένα, ήξερα ότι πότε θα σταματήσω, το ήξερα, το ένιωθα, το είχα προετοιμάσει και στο μυαλό μου και στο σώμα μου. Μάλιστα σωματικά όταν τελείωσα μπορεί να ήμουν σε καταπληκτική κατάσταση σωματικά, νιώθα πάρα πολύ καλά, αλλά ήξερα ότι το μυαλό μου είχε κουραστεί και ξέρω ότι δεν θα το έκανα με την ίδια αγάπη και την ίδια όρεξη, οπότε προτίμησα κάποια στιγμή τότε να σταματήσω.
0: Και σταμάτησες μια καριέρα η οποία, για να πάμε και λιγάκι τώρα και στο ρεζουμέ της υπόθεσης, αναφέρομαι στο μπάσκετ βεβαίως, μια καριέρα η οποία αν μη τι άλλο είχε και τίτλους πρωταθλητής Ελλάδος με τον Παναθηναϊκό, ίσου κυπελού, νομίζω ότι μαζί σου ο ΠΑΟΚ έχει κατακτήσει το τελευταίο τρόπαιό του, έτσι, το 99, το θυμάμαι καλά ή εγώ δεν θυμάμαι.
2: Αυτό με θυμάστε κάθε φορά που τώρα τελευταίο πάω και πηγαίνει τελικούς.
0: Ναι, μωρέ, τώρα σε θυμηθήκαμε, τώρα σε θυμηθήκαμε εμείς, έλα τώρα. Μην μας... Εντάξει, περνώντας και από τον Άρη...
2: Ισχύει πάντως ότι εντάξει, είναι δηλαδή όντως μέλος της τελευταίας καλής ομάδας που είχε ο ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Μιλάμε από το 99 τώρα και έχουμε διφτιάξει.
0: Από τον περασμένο αιώνα ήταν ο ΠΑΟΚ.
2: Πραγματικά.
0: Συν φυσικά να μην παραλείψουμε και το Μαρούσι στις συστάσεις που κάνουμε τώρα, γιατί με το Μαρούσι γράψατε ιστορία, σαπόρτα, αυτά κόρατσα εκεί, μια ανάσα από τους τελικούς, πλησιάσατε. Μεγάλη καριέρα, σπουδαία καριέρα, καλή καριέρα. Και το μπάσκετ, επειδή δεν μπορείτε να το αποβάλλετε ορισμένοι τύποι σαν εσένα, το συνεχίζεις με την προπονητική. Εκεί στο Παζαραϊκό τώρα τι ακριβώς γίνεται, τι γίνεται με αυτές τις κατηγορίες, δώσε μας μια εικόνα και αν επιβεβαιώνεις αυτό που είπα στην αρχή, ότι η βάση του μπάσκετ βρίσκεται σε εκείνα τα μονοπάτια που βαδίζεις τώρα.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε χάσει και το δρόμο όσον αφορά το αναπτυξιακό κομμάτι, τις μικρές κατηγορίες, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Παλαιότερα ο Φέρελπης, νεαρός αθλητής, ο οποίος έχει πέρασει από μια σκληρή δοκιμασία, έμπαινε άνοιχτα, κατάφερνε, έμπαινε και έπαιζε αντρικό κατευθείαν, έπεφτε στα βαθιά και ήταν υποχρεωμένος να αντέξει. Αν δεν άντεχε δεν μπορούσε να προχωρήσει. Τώρα η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική. Αυτό που αναφέρετε πάρα πολύ σωστά, μιλάμε ότι σε αυτές τις κατηγορίες παίζουν παιδιά τα οποία τα χρήματα που παίρνουν μπορεί να είναι μόνο για τις καθημερινές τους ανάγκες, μπορεί να μην περισσεύει για τίποτα άλλο. Μπορούμε να πιάσουμε τα παιδιά και να πούμε ότι ξέρεις, αν είσαι τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και να παίξεις μπάσκετ. Εγώ το έχω ξεκαθαρίσει με όσα παιδιά συνεργάζομαι, ότι πρώτα είναι το σχολείο όταν είναι σε ηλικία που πηγαίνω σχολείο και πρώτα είναι το πανεπιστήμιο όταν είναι φοιτητές, γιατί το πανεπιστήμιο θα τους δώσει τη βάση για να μπορέσουν να φτιάξουν τη ζωή τους αργότερα. Είναι πάρα πολύ καλό το μπάσκετ, αλλά το μπάσκετ για κάποιον ο οποίος το καταλαβαίνουμε και το καταλαβαίνει και αυτός ότι δεν μπορεί να είναι πρωταγωνιστής, δεν μπορεί να λειτουργήσει το πρόβλημα της ζωής του σε οικονομικό επίπεδο πάντα εννοώ, είναι καλύτερα να δώσει βάση σε άλλα πράγματα και ταυτόχρονα να παίζει μπάσκετ, γιατί το μπάσκετ είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άθλημα και ο αθλητισμός γενικά και γεμίζει τη ζωή μας.
0: Εκεί σε αυτές τις κατηγορίες τώρα ταλέντο υπάρχει, απλά είμαστε καλά παιδιά, πηδάμε ψηλά, ξέρω εγώ, μέχρι εκεί. Και τι εικόνα έχεις εσύ τώρα, ποια χρονιά είναι, είναι η δεύτερη χρονιά στις αίρες ή η τρίτη?
2: Όχι, είναι, θα σας πω τώρα αμέσως, είναι η δεύτερη χρονιά, δηλαδή ξεκίνησα στη μέση χρονιάς, πήγα πέρυσι. Από 4 χρόνια πάλι, σε μια, δύσκολη στιγμή που ήταν ο Πασαρέκος, πάλι ήταν κινδύνευε να πέσει. Δηλαδή είναι η δεύτερη φορά.
0: Είναι η δεύτερη θητεία σου. Είναι και η δεύτερη θητεία σου. Είναι και η δεύτερη θητεία σου.
2: Ναι, είναι έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, να πάμε τώρα στα σιγά-σιγά, γιατί ξεκινάνε οι κατηγορίες αυτές. Έχει ξεκινήσει η Ευρωλίγκα. Να ξεκινήσω από τα πολύ ψηλά. Ευρωλίγκα. Έχεις δει κάποιες τις ελληνικές ομάδες, τις έχεις δει γενικώς, τις δύο ελληνικές. Γενικά, ποια είναι η εικόνα σου για τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, για τον επιστροφή ο Μπράντοβιτς, έτσι, σαν εικόνα? Νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστική η φετινή σεζόν, με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη να μπαίνει δυνατά. Είναι διαφορετική η χρονιά, έτσι.
2: Εντάξει, έχουμε τον πρωταθλητή Ευρώπης, ελληνική ομάδα. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα με τον Ολυμπιακό είναι ότι υπάρχει ο ίδιος ο κορμός. Βέβαια, φέτος κάνανε αρκετές αλλαγές. Ο ίδιος προπονητής που είναι χρόνια. Σε μια διαδικασία που γίνεται, στην οποία το βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πολύ χρόνος για προπόνηση. Οι ομάδες τρέχουν από αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο, από γήπεδο σε γήπεδο. Είναι φυσιολογικό οι ομάδες οι οποίες είναι στημένες από την προηγούμενη χρονιά και έχουν τον ίδιο προπονητή να έχουν ένα προβάδισμα. Οπότε ο Ολυμπιακός συνεχίζει το ίδιο μοτίβο που συνεχίζει τα τελευταία χρόνια. Στον Παναθηναϊκό τώρα αυτό που έχει γίνει, η επιστροφή του Μπράντοβιτς, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Σκέψω ότι και εγώ όταν ήμουν στον Παναθηναϊκό έχω προπονητή τον coach. Έγινε ό,τι έγινε, την πορεία που έχει κάνει, οι επιτυχίες που έχει κάνει. Και νομίζω εντάξει, η επιστροφή τώρα έχει γεμίσει χαρά, αισιοδοξία. Το καταλαβαίνεις. Άλλη αύρα υπάρχει στο στρατόπεδο της ομάδας του Παναθηναϊκού. Ξεκινώντας από το πιο μικρό μέχρι το μεγάλο φύλαθλο, στους αθλητές, βλέπεις με τι θαυμασμό μιλάνε για τον coach. Είναι όλα σε θετικό πρόσημο. Άσχετα με το τι θα γίνει το αποτέλεσμα. Βλέπετε ότι έκανε ένα άσχημο αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός, έχασε τον ΠΑΟΚ και δεν έγινε τίποτα, δεν άνοιξε ρουθούνι.
0: Ναι, πολύ σημαντικό και αυτό που λες. Ναι. Ζηλεύεις λιγάκι που έτσι, τα γκάζια του τα πεθύμησες καθόλου, το Μπράντοβιτς?
2: Εντάξει, ξέρεις, ο κότς είναι, όταν θέλει να πει κάτι το λέει με έντονο τρόπο. Είναι όμως, ξέρεις, είναι πολύ μεγάλη διαδικασία η ομάδα, το να στηρίξεις μια ομάδα, το να μπορείς να την ελέγχεις, το να είσαι ο στρατηγός, γιατί ο κότς είναι προπονητής, είναι στρατηγός, βάζει όλους στη θέση του με την καλή έννοια, πώς πρέπει να συμπεριφέρονται, πώς πρέπει να λειτουργούν για να πάει καλά η ομάδα. Το κάνει πάρα πολύ καλά αυτό. Γι' αυτό είναι και ο κορυφαίος όλων των προπονητών. Εντάξει, για να μην είμαστε απόλυτοι, γιατί ο κορυφαίος είναι ένας από τους κορυφαίους σίγουρα στη σύγχρονη ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Οπότε όλο αυτό δημιουργεί ένα θετικό πρόσημο και για τον Παναθηναϊκό και για τον ελληνικό μπάσκετ. Και μην ξεχνάμε, όπως πολύ σου το αναφέρατε πιο πριν, ότι η Θεσσαλονίκη πλέον μπαίνει σε μια διαφορετική διαδικασία.
0: Και εκεί θα σε πήγαινα τώρα. Λοιπόν, έχεις περάσει.
2: Ήμουν σίγουρο. Είναι η φυσιολογική, είναι η συνέχεια τώρα. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, τώρα τα συζητάμε ότι ο τελευταίος τίτλος του ΠΑΟΚ ήταν το 99 που έπαιζα εγώ και τώρα έχουμε 2026. Καταλαβαίνεις τώρα ότι οι φίλαθλοι της Θεσσαλονίκης έχουν ξεχάσει τι σημαίνει πρωταθλητισμός, τι σημαίνει παίζω τελικό, τι σημαίνει σηκώνω κύπελα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο τον βλέπεις ότι είναι μέσα στα φαβορί και οι Μπουκ τους δίνουν μέσα στα φαβορί τον Άρη και τον ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του τροπαίου. Έχουν κάνει και καλές ομάδες, δεν είναι ότι υπάρχει το χρήμα και έχουν μπει επενδυτές. Έχουν φτιάξει και καλές ομάδες, δηλαδή είναι και οι επενδύσεις σε παίκτες, δηλαδή αυτό εννοώ, είναι σημαντικές. Και η αναβάθμιση και των γηπέδων, δηλαδή βλέπεις σιγά σιγά φτιάχνουν και τα γήπεδα, κοιτάζεις τις λεπτομέρειες, πράγματα τα οποία τα προηγούμενα χρόνια, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν τα προσέχανε τόσο πολύ στη Θεσσαλονίκη, και είναι λογικό γιατί κοιτούσαν τα μπαν, κοιτούσαν πώς θα παλώσουν τα χρωστούμενα και όλα αυτά τα που καταδικάζουν τις ομάδες να είναι κομπάρση. Και στη μετριότητα, αν όχι μετριότητα, τέλος πάντων να μην μπορούν να σηκώσουν εύκολα κεφάλι. Τι περιμένεις από τον Άρη, αρχικά και από τον ΠΑΟΚ βεβαίως, έτσι, από αυτή τη σεζόν? Πιστεύεις ότι θα είναι θα σπάσουν το δίπολο, θα δημιουργήσουν προβληματισμούς, θα προκαλέσουν ανησυχίες στους αιώνιους.
2: Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω να σου πω ότι κάποια στιγμή πήγαμε τον Πασαρέκο, παίξαμε ένα φιλικό με τη θεατρική ομάδα του Άρη στο Παλέ, στο πανόραμα, στο Παλέ. Και εκείνη τις ημέρες που κάναμε εμείς το φιλικό, φτιάχνανε την κερκίδα, την καινούρια κερκίδα.
0: Ναι.
2: Εμένα αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ήταν, την είδα μετά σε φωτογραφία, είδα πώς είναι. Εγώ με το δικό μου το μυαλό και το δικό μου σκεπτικό κοιτάω πρώτα απ' όλα αυτά. Κοιτάω τι φτιάχνουν, πώς θα φτιάξουν το γήπεδο, να μεγαλώσουν τη χωρητικότητα, όπου φτιάχνει βοηθητικό, το έχει σχεδόν έτοιμο. Σημαίνει ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση γιατί επενδύουνε. Και από τη στιγμή που επενδύουνε, υπάρχουν τα χρήματα πλέον και μπορούν να επενδύσουν στα εγκαταστάσεις, στη βελτίωση του γηπέδου, να οργανώσουν το προπονητικό team, το ιατρικό team. Όλα αυτά είναι η βάση για να προχωρήσει μια ομάδα. Και σε αυτό το σημείο είναι και οι δύο ομάδες σε καλό δρόμο. Γιατί ξέρουμε, έχουμε ζήσει κι εμείς, εσείς το έχετε ζήσει γιατί ασχολείστε με πολύ περισσότερα αθλήματα, ότι κατά διαστήματα μπορεί να έχουν περάσει χρήματα από ομάδες, τα οποία όμως δεν επενδύθηκαν σωστά. Πέρασαν, έφυγαν και δημιούργησαν μεγαλύτερα κενά. Νιώθω, και αυτό που βλέπω τουλάχιστον, είναι ότι και οι δύο ομάδες είναι σε καλό δρόμο. Θέλουν να επενδύσουν σωστά όλα αυτά τα χρήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή και τα ζητούσε τόσο χρόνια η πόλη Θεσσαλονίκης, για να υπάρχει ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό νομίζω είναι και το πιο σημαντικό. Να μην είναι μια φωτοβολίδα όλο αυτό που γίνεται, αλλά να υπάρχει μια συνέχεια. Τώρα, όσον αφορά το να σπάσει αυτό το δίπολο, δεν είναι εύκολο. Όταν μια ομάδα δεν έχει μάθει να πρωταγωνιστεί για πολλά χρόνια. Δεν είναι εύκολο ξαφνικά, επειδή δημιουργήθηκε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, έχουν κάνει και οι δύο οι ομάδες. Αλλά οι ομάδες του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι ένα και δύο βήματα πιο μπροστά της υπόλοιπης.
0: Προπονητές, Τριγκέρι, Σπανούλης, είναι ηχηρά ονόματα πάντως. Έτσι, προκαλούν ένα, αν όχι δέος, έτσι, μια σιγουριά στον πάγκο, στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, λέω.
2: Φυσικά, εντάξει, για να κάνεις. Είναι αυτό που λέγαμε πριν για τον κότσο τον Ομπράντοβιτς, για τον κότσο τον Μπαρτζόκα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει προπονητής καλός. Σημείο αναφοράς. Γιατί αυτό που λένε, εντάξει, okay, δεν πειράζει. Πολλές φορές το έχετε ακούσει και εσείς, δεν πειράζει. Ας μην έχουμε προπονητή, φέρνουμε καλούς παίκτες κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καλοί προπονητές. Να υπάρχουν καλοί προπονητές και γύρω από αυτούς, με τη φιλοσοφία τους, με την οξυδέρκειά τους, με την καθοδήγηση, με την εργατικότητά τους, να δημιουργήσουν στέρεες βάσης αυτό που λέγαμε πριν, ότι η διοίκηση δημιουργεί τα γύρω-γύρω, ο προπονητής μαζί με τους αθλητές δημιουργεί τα εντός γηπέδου. Οπότε νομίζω, ξαναλέω, ότι οι ομάδες είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο και εξάλλου φαίνεται έχουν δείξει και ένα πολύ καλό πρόσωπο.
0: Ναι, είναι. Τα δείγματα είναι σε υπερθετικό βαθμό, σε ανεβάζουν και σε κάνουν. Πρώτα απ' όλα σου κάνει κέφι να τους ξαναδείς και τηλεοπτικά, δηλαδή. Δεν είναι, θα δεις κάτι όμορφο, κάτι καλό. Έτσι πρέπει να είναι και ήδη, αν προσθέσουμε και την ΑΕΚ, η οποία πάντα είναι μέσα στο, εκεί στην άβρα προς τα πάνω, έχουμε μια πεντάδα με καλές ομάδες για το ελληνικό πρωτάθλημα, το λέω. Και μας έρχεται και τη διάθεση και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα ανέβουν και λίγο περισσότερο και οι υπόλοιποι, Γιώργο Μασλαρινέ, γιατί έχει σημασία και αυτό να είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, ρε παιδί μου.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Μα βλέπετε τα τελευταία χρόνια μετά αυτό που είχε γίνει με τον Ολυμπιακό, ο οποίος ήταν στην Α2 κτλ. Βλέπετε όταν επανήλθε η δυναμική που ανέπτυξε πάρα πολύ καλά. Υπάρχει ανταγωνισμός, συναγωνισμός. Η ομάδα βλέπει την άλλη. Όλα εμφανίστηκε τώρα ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι πάμε να ζήσουμε παλιές καλές εποχές. Αυτή την αίσθηση μας δίνουν τώρα όλες αυτές οι ομάδες. 5-6 ομάδες να είναι πάρα πολύ δυνατές. Και μαζί μας, νομίζω ότι πάμε να ζήσουμε παλιές καλές εποχές. Αυτή την αίσθηση μας δίνουν τώρα όλες αυτές οι ομάδες. 5-6 ομάδες να είναι πάρα πολύ δυνατές.

0: ποδόσφαιρο.
1: Παρακολουθώ, είναι αλήθεια, είναι, μου αρέσει το ποδόσφαιρο.
0: Εθνική μπάσκετ.
1: Σε εθνική μπάσκετ, ξέρεις, γενικά οι εθνικές ομάδες στο μπάσκετ είναι λίγο περίεργη διαδικασία, αυτό που γίνεται με τα παράθυρα. Οι καλύτεροι Έλληνες παίχτες, Έλληνες και όχι μόνο Έλληνες, γενικά οι καλύτεροι αθλητές μπασκετμπολίστες, παίζουν στην Ευρωλίγκα. Όταν παίζουμε Ευρωλίγκα, έχουμε και οι εθνικές ομάδες. Είναι λίγο περίεργο αυτό, όχι περίεργο, δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό για το άθλημα, δεν είναι καλό για τους αθλητές. Παίζουν ένα βράδυ στην ομάδα τους, παίρνουν το αεροπλάνο, παίζουν μετά για την εθνική, ξαναγυρνάνε στην ομάδα. Αυτό πρέπει να οριστικά να δοθεί μια λύση για να δούμε, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο γιατί τα καταφέρουν.
2: Έτσι, μπράβο. Και πολλές φορές δεν τους αφήνουν να παίξουν. Έτσι. Οι ομάδες δεν αφήνουν να παίξουν ή τα βάζουν παιχνίδια μαζί, ώστε να μην μπορεί να γίνει αυτή η μετακίνηση. Κάνει μακρινό ταξίδι, δεν πάει ο άλλος.
0: Εντάξει, φέτος έχει βελτιωθεί λίγο η κατάσταση.
2: Πάντων, αλλά έχει δίκιο. Στο ποδόσφαιρο όμως υπάρχει διακοπή.
0: Στο ποδόσφαιρο υπάρχει διακοπή, γιατί υπάρχει, να το πω έτσι, κεντρική διαχείριση. Δηλαδή είναι η UEFA.
2: Ναι,
0: εντάξει, καθόρισε αλλά... αυτή. Εδώ τώρα μιλάμε για κάτι εκτός FIBA, η Ευρωλίγκα δηλαδή, που έχει φτιάξει κάτι δικό της και κάνει και αυτή τα δικά της. Και δεν υπάρχει συνεργασία. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει συνεργασία, αυτά είναι τα αποτελέσματα.
2: Είναι έτσι. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία, όλους τους βολεύει.
0: Ωραία, να το ρωτήσω κάτι πραγματικά με ενδιαφέρει. Εθνική ποδοσφαίρου, Γιώργο Μασλαρινέ, ναι.
1: Κοιτάξτε, τώρα έχουμε μια καταπληκτική φουρνιά. Δεν ξέρω δηλαδή αν ποτέ ξανά είχαμε. Έχουμε, να το πω έτσι, παιχταράδες. Και βλέπουμε ότι αυτοί οι παιχταράδες δεν είναι μόνο παιχταράδες. Μια φορά ξέρεις, λέμε, από τι καλό που είναι μόνο στην Ελλάδα. Βλέπουμε αυτά τα παιδιά παίζουν στο εξωτερικό, παίζουν στις καλύτερες ομάδες. Και είναι επιδραστικοί. Είναι βασικοί στις ομάδες τους. Δεν είναι ότι απλά περιφέρονται, ξέρεις, παίζουν κάτι δεκάλεπτα κτλ. Είναι ότι οι προπονητές, η ομάδα, το staff, οι φίλαθλοι περιμένουν από αυτούς τους αθλητές τέτοια πράγματα. Και είναι καταπληκτική. Δεν ξέρω. Αυτό το πράγμα νομίζω ότι είναι ένα μείγμα το οποίο μπορεί να γίνει εκρηκτικό. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η ομάδα, άμα βρει το δρόμο, δηλαδή μπορέσει λίγο να συντονιστεί, ότι μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα.
0: Δεν σου δίνει την αίσθηση, Γιώργο Μασλαρινέ, ότι τώρα μιλάμε για ποδόσφαιρο και συγγνώμη που σε βάλαμε και σε αυτά τα μονοπάτια, αλλά δεν σου δίνει την αίσθηση ότι είναι να γίνει η έκρηξη, δηλαδή να κάνουν μια επιτυχία, όταν λέω επιτυχία, όχι μια νίκη, όπως με τη Γερμανία, παράδειγμα, που ήταν πολύ μεγάλη νίκη, δηλαδή να πάνε σε μια τελική φάση. Εντάξει, εγώ δεν λέω τώρα να κατακτήσω κάποιο τρόπο, αλλά να έχουν μια διάκριση. Αυτό θα τους δώσει, θα δώσει την απαραίτητη έκρηξη σε αυτή τη φούρνια για να πάνε και να κάνουν παπάδες μετά. Έτσι. Δηλαδή, αυτή την αίσθηση μου δίνουν. Και Κωνσταντέλιας, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Εντάξει, με Καρέτσα, με Τζόλι, οκ. Okay. Θεωρώ ότι έχει παίκτες, δηλαδή, εκεί ήθελα να καταλήξω, που σε κάνουν, όπως είπα προηγουμένως για τον μπάσκετ, να κάτσεις να δεις την εθνική ομάδα, ρε παιδί μου, με κέφι, να δω μπάλα.
1: Ισχύει αυτό, ισχύει και ξέρεις, εντάξει, εγώ επειδή μου αρέσει το ποδόσφαιρο, σαν φίλαθλος μου αρέσει να το βλέπω, όταν υπάρχουν ποδοσφαιριστές όπως είναι, ας πούμε, ο Κωνσταντέλιας, να κάτσω να δω τον Κωνσταντέλια. Θέλω να δω δηλαδή που θα πάρει την μπάλα, με αυτό που θα κάνει, με τις διάφορες τρικλίτσες, αυτά που κάνει, ρε παιδί μου, είναι ξεχωρίζει, είναι ταλέντο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω να το βλέπω, μου αρέσει. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο ο Κωνσταντέλιας, παραδείγματος χάρη που συζητάμε τώρα. Είναι ότι υπάρχει πλειάδα ποδοσφαιριστών που είναι πάρα πολύ καλοί και πολύ επιδραστικοί στο υψηλότερο επίπεδο. Και όταν είσαι καλή εθνική ομάδα και είσαι πάντα εκεί στις μεγάλες οργανώσεις, κάποια στιγμή θα γίνει και τον μπαμ. Είναι μαθηματικά βέβαια.
0: Γιώργο Μασλαρινέ, σου λείπει κάτι?
1: Εμένα προσωπικά πάντα μου αρέσει η μυρωδιά των αποδυτηρίων, η παρέα, αυτά μου αρέσουν, τα οποία τα ζω, όχι βέβαια σαν αθλητής, αλλά τα ζω, οπότε είμαι ευλογημένος, είμαι χαρούμενος, είμαι τυχερός που όταν ήμουν μικρός και πήρα την μπάλα και πήγα στα ανοιχτά γήπεδα μπόρεσα να κάνω το χόμπι μου επάγγελμα. Είμαι πάρα πολύ τυχερός, με φώτισε ο Θεός ευλογία να μπορώ να είμαι μέσα στα γήπεδα ασχολούμενος με τη δική μου την ομάδα. Είμαι πάρα πολύ τυχερός που μπορώ να κάνω τον προπονητή στην πόλη που, που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν οι γονείς μου, οι παππούδες μου. Είναι και συναισθηματικό το δέσμο που έχω με την πόλη. Οπότε και αφού μπορώ να κάνω όλα αυτά και έχω και την υγεία μου, θεωρώ ότι είμαι τυχερός και ευλογημένος.
0: Ευλογημένος να είσαι λοιπόν και από εμάς. Καλό ταξίδι, μπασκετικό ταξίδι τώρα με το Πανσερραϊκό. Ό,τι καλύτερο σου ευχόμαστε. Γιώργο Μασλαρινέ, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να
2: χτυπήσει. Γεια σου,
0: Γιώργο.

0: Νιάτης και κάτι άλλα παιδιά, μπασκετόπαιδα δηλαδή, άμα τους ρίξεις μια μπάλα ποδοσφαίρου, την κλατσά καλύτερα από πολλούς που νομίζουν ότι ξέρουν
1: ποδοσφαίρου. Υπάρχουν και πολλοί ποδοσφαιριστές που παίζουν μπασκετάκι. Δηλαδή είναι ειδικότερα ποδοσφαιριστές που είναι πενιντάριδες, μάλλον βετεράνοι.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτής γενιάς που ήταν με εποχή Γκάλι.
0: Ναι, ναι, ζήσανε Γκάλι για την πιο μετά για γενιά.
1: Εγώ δύο-τρεις πρώην πράσινους ξέρω ότι παίζουν μπασκετάκι και το έχουνε.
0: Ναι, τον Καραγκούνι ξέρω ότι
1: είναι. Και ο Μπασινάς.
0: Και ο Μπασινάς,
1: ναι, ναι, ναι. Έλα, και άλλα, ναι. Και άλλα, και άλλα παιδιά έτσι. Και είναι που το έχουν παίζει ένα μπασκετάκι πιτσιρικάδες, ναι. Όπως τα έπαιζε ο Μασταρινός, τα έπαιζε ποδοσφαιράκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, αυτοί παίζανε και μπασκετάκι. Οι Σέρβοι. Άμα δεις Σέρβους.
0: Καλά, οι Σέρβοι τώρα το έχουν.
1: Καλά, και εμείς νομίζω.
0: Οι Σέρβοι έχουν και άλλο χάρισμα. Οι μπασκετικοί είτε ποδοσφαιρικοί. Άμα τους ρίξεις και σε μια πισίνα μπορεί να παίξουν και πόλο.
1: Για πόλο, για πόλο δεν ξέρω. Αλλά τι είναι. Είναι γιατί λέω για τους 50-άριδες. Γιατί αυτή η γενιά και οι μη αθλητές. Πιστεύω ακράτα, το έχω πει αρκετές φορές αυτή την ιδέα, κύριε Αλεξανδρούπουλε. Ωραία. Έτσι, αυτό αποθεώνουμε. Ναι, ναι.
0: Νονό, το βάφτισες.
1: Είναι οι Έλληνες μαζί με τους Σέρβους ξέρουν πάρα πολύ μπάσκετ, οι μη αθλητές λέω έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί παίζαμε πιτσιρικάδες στα νυχτά.
0: Λοιπόν, επειδή έχω πάει κάποιες φορές στην Ιταλία και έχω πάει και νεότερο στην Ιταλία και έχω βρεθεί και σε κάποια καμπ, αλλά όχι εγώ. Δηλαδή, όχι δεν συμμετείχα εγώ, απλά έχω βρεθεί. Ναι, ως επισκέπτης, ως τουρίστας. Τους έβλεπες μεγάλοι άνθρωποι, μεγάλοι όμως άνθρωποι, σε τι υψηλό επίπεδο βόλεϊ έπαιζαν, ας πούμε. Όπως δηλαδή το παράδειγμα που έδωσε τώρα.
1: Για τον μπάσκετ, αυτοί έχουν το βόλεϊ, έτσι.
0: Με το βόλεϊ. Δηλαδή, δεν υπάρχει Ιταλός που να μην σκαμπάζει βόλεϊ, όχι να σκαμπάζει.
1: Να παίζει βόλεϊ.
0: Να ξέρει και να παίζει βόλεϊ και λες, εγώ ρώτησα, αυτοί έπαιζαν βόλεϊ. Και είπαν όλοι, όχι, δεν παίξαμε ποτέ βόλεϊ σε επίπεδο υψηλό ενός.
1: Ναι, νομίζω αυτήν την εικόνα στη Γερμανία, αν βλέπανε καμιά δεκαπαταριά Έλληνες 50-άριδες να παίζουν μπασκετάκι, θα λένε αυτοί παίζανε μπάσκετ παλιά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά...
1: Ενώ μπορεί να μην έχει κανένα δελτίο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγούδι γιατί τους τρελάνε.
1: Βεβαίως.
0: Ποιο, το επόμενο, τηλεφώνησέ μου. Όχι, τηλεφώνησέ μου. Τηλεφώνησέ μου. Τηλεφώνησέ μου. Μια και δεν μπορούν να πάρουν τηλέφωνο τα παιδιά. Πρώτουσα βασιλικάρα να το ευχαριστηθούν. Χαράω. Χαράω ο καημάς.

0: Του το κλείσε στα μούτρα, έτσι. Πω, ξύδα.
1: Πόσες φορές έχετε εκεί στον εδώ στο σύντροφο να παίρνουν τηλέφωνο τους καημάδες, τους ρεπόρτερ εννοώ, και να το κλείνει και να, και να τρέχει γρήγορα να κατεβάσει φέτα.
0: Να προλάβει, ναι, να μην ακούγεται το. Είναι ένας μπελάς αυτός. Λοιπόν, ο Τόμι, επειδή έλεγε πάνω να φύγω και τέτοια, σου λέει: δεν θα πας πουθενά.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ να μείνεις για να περάσουμε κι εμείς ευχάριστα την ώρα μας μέσα στην κίνηση. Και όταν λέει στην κίνηση, είναι απογευματάκι τώρα στη Νέα Υόρκη.
1: Ερώτημα, τι καιρό έχει?
0: Ναι, εντάξει, τώρα έχεις.
1: Αφού έστειλε το μήνυμα, δεν κατάλαβα, στείλει κι άλλο μήνυμα.
0: Τόμι, τι καιρό κάνει στη Νέα Υόρκη, ναι, που ενδιαφέρεται ο.
1: Αφού λέει την κίνηση.
0: Είχε πλημμύρες και πλημμύρες, ναι. Είχε βρόχα πολύ. Και ο Τόμι, έχεις χαιρετίσματα από τον Γιάννη, τον IG, που του είπα ότι είναι ένα φιλαράκι εκεί από τη Νέα Υόρκη, IG, που κάνει παρέα με έναν κολλητός του, είναι ένας Παναθηναϊκάκιας και τον γλεντάει, του λέω, και μου λέει: α, είναι δικός μου τότε, μου λέει, να του δώσεις χαιρετίσματα. Ορίστε, έδωσα συννεφιά, έχει τώρα, σου έδωσε και τον καιρό.
1: Ορίστε.
0: Εντάξει, τώρα είσαι κακανοκομμένος. Τώρα ξέρει εγώ ότι έχει συννεφιά.
1: Όχι, εντάξει, έχει συννεφιά. Ωραία, ναι, ναι. Να το συνεχίσω. Θερμοκρασία, έχει κρύο.
0: Ντόμι, θα το ρωτάς, τι έφαγε σήμερα, τέτοια πράγματα. Με τον Ντόμι τέτοια πράγματα λέμε.
1: Για φαγητό, είναι η επόμενη ερώτηση.
0: Για φαγητό και τέτοια. Ετοιμάζεται για βροχή, να ξέρεις πάντως. Συμπληρώνει ο Τόμι. Ωραία, πιάσαμε διάλογο με Νέα Υόρκη. Τώρα,
1: πλάκα, πλάκα, εκτός από την πλάκα, πάλι πολύ προσοχή στην Κρήτη, έτσι. Αύριο.
0: Ναι, εντάξει, αυτά τώρα
1: είναι πάρα πολύ προσοχή. Πράγμα. Έχει πέσει πάρα πολύ βροχή και θα πέσει επιπλέον πολύ
0: όσο
1: πολύ
0: έριξε,
1: βροχή.
0: Μια μέρα έριξε σχετικά με την Αθήνα.
1: Δεν τα λέω αυτά με το αερολόγο. Μίλησε ακόμη και για νέο Ντάνιελ.
0: Έλα.
1: Οπότε πολύ προσοχή, μείνετε σπίτι.
0: Αντεύχεται, λέει, και στο φίλο του το Γιάννη. Γίνεται και κολλητή τώρα. Εγώ το λέω φίλο, εν πάση περιπτώσει. Αεξίδες εκεί, μεταξύ τους τα βρίσκουν αυτοί.
1: Εντάξει τώρα.
0: Να καλησπέρισουμε και την Έφη που έστειλε και το
1: πρόβλημα. Δεν είναι γνωστό και το ανέκδοτο για τους γλεντήσω. Α, εκεί είναι.
0: Τώρα σε λίγο θα σου πει τώρα τι μενού είχε σήμερα. Δηλαδή, μην μας πεις για σουβλάκι μόνο. Εδώ το τρώω κάθε γωνία και ένα σουβλατζίδικο.
1: Δεν έχεις φάει όμως βρώμικο συσσαγωγικά από το New York?
0: Όχι, δεν έχω φάει. Να μαζευτούμε όλοι μαζί να κάψουμε το καϊμάκι. Καλό. Λοιπόν, πάω και σε κάποια άλλα
1: μήνυμα.
0: Μάλλον όχι, δεν πάω πουθενά. Σόπα. Σοπή που έλεγε κάποιος.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Έρα Σπορ 101,8.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

κομματάρα έβαλες ρε φίλε τώρα. Τον Τζάκ και Ντέιβιντ Μπάου, παπάδες, παπάδες έβαλες τώρα. Εντάξει, του λέω, βάλε κανένα ξενάκι για να μιλήσουμε πάνω, να λέμε, να διαβάσουμε ένα μήνυμα που έχουν στείλει τόση ώρα. Η άνθρωποι και έβαλε αυτή την κομματάρα τώρα, ας περιμένουμε.

0: Πήρες τη δεύτερη ώρα πάνω σου, ρε μεγάλε. Φίβος κι αυτό. Φίβος κι αυτό, έτσι. Διασκευή Φίβος. Είπαμε να κάνουμε αφιέρωμα στο Φίβο, τα διαλύσαμε. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα, παιδιά, και συγγνώμη για τη χρονοτριβή. Καλησπέρα και σε σένα, αγαπητέ Φρανκ. Να είσαι καλά, πάντα συνεπής. Από τα Σιά της Ακοζάνης ο Δημήτρης. Είμαστε καλά, είστε η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα και η καλύτερη εκπομπή. Σε έχω τσιμπήσει, Τζίμι, τα στέλνεις κι αλλού αυτά. Πώς το βλέπετε τον αγώνα του Άρη αύριο στο μπάσκετ? Εντάξει, πώς το βλέπω. Ο Άρης πλέον και ο ΠΑΟΚ, εντάξει, για τους άλλους δύο είναι γνωστό, και για την ΑΕΚ εν μέρη, θέλει λίγο χρόνο ακόμη η ΑΕΚ. Νομίζω ότι ό,τι παίζει θα είναι στα φαβορί για να νικάει. Καμιά πρόταση για στοίχημα με εθνικές ομάδες θα μας δώσετε?
1: Όχι,
0: λέει ο Δημήτρης.
1: Γιατί να πάτε κουβά γι' αυτό?
0: Δεν θέλουμε να... Τα προγνωστικά που... Τα ελληνικά που τα πιάνουμε όλα. Δίνουμε προγνωστικά. Οκ, okay, δεν έγινε και τίποτα. Επίσης, ο Άρης με ποιον παίζει, θύμισε μου. Με το... Παίζει εκτός με την,
1: με την
0: Καρδίτσα. Ναι. Σκουντίστανε εκεί. Θα παίζει σκουντίσει εκεί πέρα να το μεταδώσει αυτόν τον αγώνα. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, προγνωστικά. Παίξε την εθνική... Χ2. Πώς με είδες? Έχω να ακούσω τώρα.
1: Ω, γιατί? Μακάρι να πες.
0: Όλοι το λέτε πιθανό, αλλά δεν βγαίνετε να το πείτε στον αέρα. Βγήκα εγώ να το πω, εγώ θα τα ακούσω όμως.
1: Ο Αποστολόπουλος και να ήθελε να το πει, δεν μπορεί να το πει.
0: Ναι, εντάξει, αυτό το κράζω τον Αποστολόπουλο, γιατί. Όχι τον Αλεξανδρόπουλο, τον Αποστολόπουλο.
1: Αλεξανδρόπουλος είναι άλλο.
0: Ακούγεται η άποψη. Μετέφερα την άποψη του Απόστολου Αλεξανδρόπουλου.
1: Είπες χιδίο?
0: Χιδίο. Όχι, το βλέπει, λέει. Το βλέπει χιδίο. Εντάξει, θα φάει μια ξεγυρισμένη τριάρα οι Γερμανοί και θα ισχυώσουν.
1: Να πω καλύτερα το πρόγραμμα.
0: Πες το πρόγραμμα.
1: Γιατί για τριάρα, εντάξει. Μακάρι, αλλά. Λοιπόν, 3 η ώρα, αύριο μεσημεράκι, Μύκονος ΠΑΟΚ. 4 η ώρα, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας. ΑΕΚ Μαρούσι στις 4. Πάντα το Σάββατο 5 η ώρα Προμηθέας Πάτρας Περιστέρη. Και Καρδίτσα Άρης. Μάλλον Καρδίτσα Ιαπωνική Άρης, από μόνο το ονοματεπώνυμο της ομάδας. Την Κυριακή πάμε τώρα 1 η ώρα, παρακαλώ, Παναθηναϊκός Βίκος.
0: Παναθηναϊκός Άκτορ.
1: Παναθηναϊκός Άκτορ.
0: Γιατί
1: Βίκος, έχεις δίκιο, ναι. Και την Κυριακή 5:30 Ηρακλής κόντρα στον Ολυμπιακό. Τα παιχνίδια τα βλέπουμε πλέον από τον Sky Sport FM TV. Πάνω όχι, είναι διαφορά. Γιατί έχουμε το παιχνίδι της Μυκόνος ΠΑΟΚ Sport FM TV, δηλαδή στο διαδίκτυο το βλέπουμε το παιχνίδι. Το ίδιο και του Κολοσσού και το ΑΕΚ Μαρούσι και το Προμηθέας. Στο Sky είναι Καρδίτσα Άρης, Παναθηναϊκός Βίκος και Ηρακλής Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα.
1: Τα δύο στο Sky, το κλασικό.
0: Ναι. Ωραία. Δώσαμε και αυτές τις απορίες να λύσουμε και τις απορίες ενός φίλου εδώ πέρα που έστειλε, που θα δούμε και τι θα κάνουμε. Ο Τάσος μας στέλνει τις καλησπέρες του. Με μπιφ αρχίσατε μια χαρά. Πολύ νωρίς για μπάσκετ ακόμα. Ο Ζωτς φτιάχνει παίχτες, έχει και το... Και το Μιτσάρα θα πάει πολύ καλά ο Ματζούκας. Όλα αυτά τα παιδιά τώρα απαντούν σε όλα αυτά που... τις προηγούμενες ώρες, έτσι.
1: Ναι, από χθες.
0: Ναι, όχι από χθες.
1: Εντάξει, μπορεί.
0: Εντάξει, από χθες κι εσύ. Ο κύριος Πλούταρχος που πάντα στέλνει έτσι με πολύ ευγένεια τα μηνύματά του. Μπράβο στο Ζέλικο Μπράβοντοβιτς που είναι δίκαιος στο χρόνο που χρησιμοποιεί τους αθλητές του Παναθηναϊκού, αλλά τον Παναθηναϊκό πρέπει να το δούμε σε πιο δύσκολες έδρες, όπως είναι με Φενέρ, Μπαχτσέ, και σε εκτός έδρας και με βασικές ελλείψεις που έχει. Εκεί θα το δούμε. Εντάξει, όλο είναι ένα πάζλα το οποίο ακόμα δεν έχει συμπληρωθεί του Παναθηναϊκού.
1: Θυμίζω όμως ότι στα αντίστοιχα παιχνίδια. Με πληρότητα δυσκολευόταν. Κέρδισε μεν.
0: Εννοείς πέρσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, η περσινή χρονιά ήταν ξεκάθαρο ότι θα ήταν μεταβατική χρονιά, έτσι όπως εξελίχθηκε από το ξεκίνημα. Είναι άλλο πράγμα το περσινό, άλλο το φετινό. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Καλά, όταν, και πρόπερσι δεν νομίζω να παίρνει όλα τα παιχνίδια. Αυτό που λες, τρεις αγώνες έχει ήδη το συν 60.
0: Ναι, συν 65. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο. Είναι και το ότι το κοντέρ μπροστά, πίσω μάλλον, στην άμυνα δηλαδή, γράφει 6. Είναι σύγχρονο μπάσκετ που παίζεται πολύ τρίποντο και όλα αυτά, με το να γράφει 6 είναι πολύ σημαντικό, είναι δείγμα ότι παίζει και άμυνα. Δηλαδή δεν, εγώ είδα δύο τελευταία λεπτά που παρατήρησα έντονα, που τάγανε για τις μπάλες, παιχνίδι 30 πόντων ήταν, έτσι, οι παίκτες του Παναθηναϊκού εννοώ. Δεν είναι, είναι ένα, έχει στείλει τα μηνύματά του. Γι' αυτό γκρινιάζει και ο Μπαρτζόκας, γιατί θέλει οι παίκτες του να είναι συνέχεια σε γρήγορση. Αλλά πώς να πεις στον παίχτη τώρα, έχει δώσει τους αγώνες μέσα σε 13 μέρες, 8 αγώνες, δηλαδή 7 αγώνες, 7 ή 8. Εντάξει, είναι πάρα πολλά παιχνίδια και είναι όλα με μια βαλίτσα στα χέρια. Δεν είναι όλες οι ομάδες στην ίδια κατάσταση. Ο Μασλαρινός προηγουμένως μας είπε ότι ο ίδιος προπονητής που είναι πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό βοηθάει αυτό. Αλλά δεν είναι και εύκολο να πεις στους παίχτες ότι ξέρεις. Δεν έγινε τίποτα, είσαι μια φρεσκαδούρα παιχταρά μου, πες μέσα και ξαναπαίξε.
1: Και είναι και Σεπτέμβρης.
0: Ναι, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, ναι βέβαια, σωστό, σωστό. Λοιπόν, να πάμε και στο Φώτη, λέει καλησπέρα παιδιά, και η Παρή, άλλη ομάδα χωρίς Εμπαπέ, έφυγε και πήρανε δύο Champions League, συμφωνώ, αλλά όσο ήταν ο Εμπαπέ εκεί, χωρίς τον Εμπαπέ δεν τράβαγαν τόσο πολύ και είχε και παιχταράδες μέσα διάφορους. Καλημέρα κύριε Δημήτρη, σας ακούω από Αγρίνιο. Πίνω κρασάκι και χαλαρώνω μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού, συμπληρώνει ο φίλος ο Πάνος από το Αγρίνιο.
1: Τους να λέγε τη νίκη της Κύπρου, νομίζω κέρδισε η Κύπρος.
0: Δεν νομίζω, το διευκρινίζει του Παναθηναϊκού.
1: Ωραία,
0: την Αρμενία νίκησε. Γεια σου ρε Γιώργο, φιλαράκο μου. Καλησπέρα, χαιρετισμούς Τάσου. Φαβορεί και φέτος οι ελληνικές ομάδες για την Ευρωλίγκα. Και πολύ καλό για το ελληνικό μπάσκετ η άνοδος των δύο ομάδων της Θεσσαλονίκης. Συμφωνώ απόλυτα Γιώργο, αλλά έχω πληροφορίες ότι έχεις χαθεί από την παρέα και υπάρχουν ανησυχίες. Για στείλε μήνυμα να δω τι συμβαίνει. Λοιπόν, Θανάσης τώρα, Τσιτσάνι στα νιάτα τα μπερμπάτικα, μου το υποσχέθηκες. Ναι, μήπως είναι κι άλλος ο τίτλος, πρόσεξε το λιγάκι αυτό Θανάση, γιατί το ψάξαμε προχθές και δεν το βρήκαμε. Μήπως έχω κάποιο πρόβλημα και δεν το βρίσκω, λέω εγώ τώρα. Ο Νίκος, το μήνυμά του, βλέπετε ότι σιγά σιγά σας προλαβαίνω τώρα. Καλημέρα από Σύρο, αυτή η Εθνική Ελλάδος έχει λαμπρό μέλλον. Μας κάνει πολύ χαρούμενους και περήφανους, τονίζει ο Νικόλας από τη Σύρο. Ο Κρίς, καλώς το Κρίς. Γεια σου και σε σένα. Έβλεπα στο κανάλι που μετέδιδε τον αγώνα του Παναθηναϊκού που εκθιάζανε την τεράστια νίκη του Παναθηναϊκού με Μακάμπι. Ποια τεράστια νίκη του Παναθηναϊκού? Όπως και τις προηγούμενες με τα θηρία. Μέσα στην ευστοχία ήταν η Μακάμπι. Α, και καλά ειρωνικά τα λες. Εντάξει, μέσα στην ευστοχία ήταν η Μακάμπι, γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ ευστοχός, ήταν νομίζεις. Δηλαδή το 1 στα 8 του Φρανσίσκο δεν είναι και καλό νούμερο, έτσι να τα λέμε και αυτά. Η Χρύσα, έχετε κλείσει τις γραμμές και μας λεντάτε και από πάνω. Ωραία τύπη είστε, λέει, γελάει. Καλημέρα. Τηλεφώνησε μου 1996, όλη η Ελλάδα, ναι, έτσι είναι, το 96 ήταν αυτό το τραγούδι, πολύ σωστά το είπες και ο τίτλος του άλμπουμ. Λοιπόν, θα βάλουμε τραγούδι. Το πήρα απόφαση γιατί μας μούρλανε με κάτι ξένα ωραία. Έχω καιρό να ακούσω Άντζελα Δημητρίου εδώ. Και θα ακούσουμε Άντζελα Δημητρίου από το επίσης 1996. Μη μ' αγαπάς το άλμπουμ, στίχη και μουσική του Φίβου. Και η Άντζελα Δημητρίου ερμηνεύει τις Μαργαρίτες. Μαγαδεπά, δεγαμά, αγαπά.

0: με τον ίδιο μου τον.
1: Δεν παίζει ο Κίμιχ αύριο, Κρίς, δεν το ήξερα αυτό. Είναι πολύ σημαντική και αυτή η απώλεια για τους Γερμανούς. Εντάξει, Χάβερτς, ο Σιάλα ήταν λίγο πολύ γνωστά. Είναι ευκαιρία, αλλά και χωρίς Τζόλι επίσης είναι ένα θέμα. Αν και κανένα δεν μπορεί να συγκριθεί με τον Τζόλι κατά την άποψή μου, αλλά βλέπεις ότι όταν υπάρχει έτσι ομαδικότητα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, μπορούμε να πάρουμε την νίκη, γιατί να μην αισιοδοξούμε.

0: Δέσποινα είναι έτοιμη να την κάνει μαζί με σένα, λέει, γιατί με την Άτζελα Δημητρίου να φύγετε μαζί, λέει, να εξαφανιστείτε. Τι τραβάς και εσύ, λέει.
1: Έλαντε.
0: Τι τραβάς.
1: Έλαντε, έλα μου ντε.
0: Λοιπόν, θα κάνω με μια βραδιά.
1: Κόχ.
0: Έντεχνο. Έντεχνο. Αλλά όχι το βαρύ και το ασήκωτο. Να είναι και λίγο, όχι την διδάκτα, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι, να μην σε πάρει ύπνος.
0: Ναι, να μην μας πάρει ύπνος με αυτά που ακούς. Κατάλαβες.
1: Εντάξει, ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, στο δεσμεύτηκα.
1: Τα λέω μόνος μου.
0: Ε?
1: Τα λέω μόνος μου, τα μαρτυράω μόνος μου.
0: Μαρτυράς χωρίς ξύλο λένε, αλλά είναι αλήθεια αυτό. Εντάξει, τι κοιτάς τώρα, το πρόγραμμα της Super League 2, πες το.
1: Λοιπόν, αύριο, 2 παρατέταρτο, θα δεις Νίκη Βόλου.
0: 3 παρατέταρτο.
1: Νίκη Βόλου ΑΕΛ. ΑΕΛ Νοβιμπίδε, Θεσσαλικό ντέρμπι.
0: Ωραίο.
1: Από την ΕΡΤ το παιχνίδι. Στις 3, Πανθραγικός, Πανσεραϊκός. Και αυτό είναι έτσι κοντινό ντέρμπι. Την Κυριακή.
0: Πανσεραϊκός μείον 4, ε.
1: Τιμωρήθηκε, ναι, όπως και ο Βόλος.
0: Και ο Βόλος μείον 3.
1: Τώρα πάμε, εντάξει, τώρα.
0: Τι τώρα, δηλαδή θα ήθελα να πούμε δύο κουβέντες γι' αυτό. Τώρα σε διέκοψα για το πρόγραμμα. Ναι, το
1: δεν ξέρω αν αυτή πριν είναι τιμωρία ή πιο βαριά, αν όντως υπάρχει παράπτωμα.
0: Ναι, δηλαδή. Περίμενε τώρα. Αν θεωρούν σε μια ομάδα ότι έχει παραποιήσει αποτελέσματα, οι δύο ομάδες μεταξύ τους θα έχουν βρει.
1: Ναι, είναι μικρή τιμωρία.
0: Ναι, δηλαδή είναι πολύ μικρή τιμωρία. Εκτός κι αν είναι κάτι προκατακτικό. Οπότε, ή δεν τιμωρείς ή τιμωρείς. Δηλαδή, αυτό τώρα δεν το έχω καταλάβει. Γιατί...
1: Ναι, είναι ότι έχω κλέψει, αλλά αντί να μπω μέσα 5 χρόνια, πάρε ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έκανε τη χαζομάρα σου, δηλαδή
0: ναι,
1: εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, αλλά αντί να φας 5, πάει ένα μήνα και εντάξει, μωρέ, είσαι καλό παιδάκι.
0: Ναι, σε θεωρώ ένοχο, αλλά. Δεν σε καταδικάζω.
1: Δεν ξέρω βέβαια από την αλήθεια, αλλά μου φαίνεται ακόμη και ο κανονισμός είναι για μεγαλύτερη τιμωρία.
0: Ναι.
1: Αλλά εφόσον.
0: Μου
1: είχε κάνει
0: πάρα
1: έτσι.
0: Πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η ποινή μετά από δύο χρόνια. Δηλαδή, και πέρσι μίλησε ο. Mm-hmm. Πώς το λέγανε αυτό, Τζουγκάρντεν. Πώς το λέγανε.
1: Όχι,
0: Τζουγκάρντεν είναι η ομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων. Αυτός ο τύπος. Ναι, ρε, κάπως έτσι.
1: Εντάξει, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα δεν είναι βαριά μετά πληκτρολογώ, δεν έχει σημασία. Αλλά μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση γιατί πρώτα απ' όλα έχουν διασύρει δύο ομάδες με αυτή την απόφαση. Τις διασύρουν τις ομάδες, δηλαδή και το Βόλο και το Πανσεραϊκό. Okay, άμα είναι, αν θεωρείς ότι έχουν κάνει τέτοια ατασταλία, εγώ, αν πρώτα απ' όλα αν αποδεικνύεται ότι έχουν κάνει τέτοια ατασταλία, οποιαδήποτε ομάδα, παγκοσμίως, πρέπει να τελειώνουν, όπως γίνεται και με τη City. Αυτό είναι άλλη ιστορία βέβαια με τη City, είναι οικονομικό το θέμα, αλλά πρέπει να είναι όλοι με τους ίδιους όρους. Όταν να το πω τη λαϊκή έκφραση, στήνεις αγώνες, είναι καταδικαστέο. Γιατί είναι τα στοιχήματα, είναι χίλια δύο πράγματα, είναι τα μεταξύ τους, δεν παίζεται έτσι ο αθλητισμός. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Άρα πρέπει να βρούνε, να μας εξηγήσουν και πώς λένε και αυτή η επιτροπή ανεξάρτητη, τι ακριβώς έχουν αποφασίσει. Μάλλον το αποτέλεσμα, το σκεπτικό αυτής όλης της απόφασης, για να καταλάβουμε και εμείς τι γίνεται. Γιατί διασύρουμε ομάδες ενδεχομένως με πολλά ερωτηματικά με αυτή την απόφαση. Τέλος πάντων, εντάξει, είπαμε τη γνώμη μας επιδερμικά. Δεν είναι ότι συμμεριζόμαστε κάποιες αποφάσεις ή τέλος πάντων κάποιες τοποθετήσεις.
1: Καλά, και σίγουρα δικάζουμε, δεν είναι, γιατί πρέπει να έχεις τα δεδομένα για να δικάσεις.
0: Όχι,
1: και να πεις ότι υπάρχει
0: ποιος.
1: Αθώος.
0: Εμείς μεταφέρουμε αυτά που είπαν και τις απορίες που έχουν δημιουργηθεί και με τα μηνύματα του κόσμου που έχουμε λάβει, ότι δεν έχετε πει κουβέντα γιατί δεν έχουμε καταλάβει. Ο κόσμος δεν έχει καταλάβει, ξέρει τι έχει γίνει, έχει διαβάσει δηλαδή. Αλλά αν είναι κάποια ομάδα, δηλαδή τη Γιουβέντους τη ρίξανε γιατί το έκανε επανειλημμένα, ή αυτή επειδή το έκανε μία φορά δεν τρέχει τίποτα. Κατάλαβες τι λέω. Και η επόμενη θα είναι να την καταδικάσουν.
1: Διπλασιάζεται η βαθμή.
0: Διπλασιάζονται. Και θα πηγαίνει έτσι. Τέλος πάντων.
1: Αστείευομαι.
0: Ναι.
1: Την Κυριακή στις 3 παρατέταρτο Πύργος Πανιώνιος. Επίσης, ΕΡΤ2 σπορ το παιχνίδι. Στις 3 Αστέρας Άκτορ Αναγέννηση Καρδίτσας. Τη Δευτέρα έχουμε 3 αγώνες. 2 η ώρα Ζάκυνθος Απόλλων Καραμαριάς. 3 παρατέταρτο ΕΡΤ 2 Σπορτ ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου. Και στις 3 Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό. Η Μαρκό είναι πρωτοπόρος, έτσι. Έχει το απόλυτος τώρα με 4 νίκες σε 4 παιχνίδια.
0: Έχει και μετά.
1: Όχι, τέλος, αυτά είναι.
0: Είπες και τον Ολυμπιακό Β.
1: Είδε τι πω το έγινε έτσι. Μοναχούλη δεν έχει χωριστεί. Δεν έχει οριστεί μάλλον. Ολυμπιακό Β. Καλυθέα.
0: Δεν έχει οριστεί.
1: Δεν βλέπω κάτι. Και τα βλέπει. Δεν έχει ώρα και ημέρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Επειδή έχει ο Διεθνής Ολυμπιακός.
0: Ναι, μπορεί
1: να γίνει. Οπότε γι' αυτό δεν πρέπει να έχει.
0: Συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει, έχει γίνει και πέρσι. Ναι, έχει ποδοσφαιριστές στην εθνική ελπίδων. Ολυμπιακός.
1: Ωραία, οπότε γι' αυτό δεν ορίστηκε το παιχνίδι. Ναι.
0: Και δεν ξέρω αν είναι η Καλυθέα. Εντάξει. Ο λαός τραγούδι θέλει. Άσε το άσμα αυτό να παίζει Τάσο και Δημήτρη. Καλησπέρα και καλό ξημέρωμα. Κώστας από Σπέτσες. Τρελάθηκε ο καιρός, αλλά το Σπέτσες Mini Marathon θα γίνει κανονικά για 15η χρονιά. Τονίζει ο φίλος μας εδώ με τις υπέροχες φωτογραφίες από τη.
1: Καλά, δεν τρελάθηκε ο καιρός. Έτσι, φθινόπωρο είναι.
0: Συνεφιασμένο. Ναι, ναι. Συνεφιασμένο οι Σπέτσες. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Πώς θα δεν γίνει. Λοιπόν, για να δω και άλλο ένα μήνυμα εδώ τώρα που μόλις ήρθε. Αλλά παιδιά, αργεί το μηχάνημα, δεν φταίω εγώ. Χρήσα, σε σένα το χρεώνω γιατί εσύ στέλνεις το μήνα μου και έρχεται κρυφό. Να κάνεις μια βραδιά με Ιουλία. Α, Καραπατάκι θέλει.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, ακούμε 2 ώρες Καραπατάκι.
1: Όχι, θα βάλουμε ένα τραγούδι.
0: Στείλα αύριο Χρήσα για να παίξουμε για Καραπατάκι, γιατί όχι.

0: έχει υποθεί και σε προηγούμενες εκπομπές, αλλά καλό είναι να το επαναλάβουμε εδώ, να το θυμηθούμε μάλλον. Ποιοι είναι οι πιο ακριβοί προπονητές εθνικής ομάδας. Στο top 11 είναι και ο δικός μας ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πολύ σημαντικό αυτό. Έχει, σύμφωνα με τα συμβόλαια δηλαδή, έχει εισπράττει 900.000 ευρώ το χρόνο. Ο Ιβάν, περίπου 1 εκατομμύριο. Πρώτος, ξέρεις ποιος είναι, είναι ο Κάρλο Αντζελότη με τα 10 εκατομμύρια ετησίως. Θέλουν Νεϊμάρ, σου λέει. Θέλετε Νεϊμάρ, εσύ λαέ της Βραζιλίας. Θα σας πάω με Νεϊμάρ. Δεν με τον νοιάζει καθόλου. 10 εκατομμύρια το χρόνο παίρνει. Γιατί όχι.
1: Καλά, και εγώ τι θέλεις. Θα πω τι θέλετε, ναι, με 10 εκατομμύρια.
0: Δηλαδή μου και τον Αντριάνο, έτσι τώρα που έχει παχύνει. Μη σου πω το Ρονάλντο, το φαινόμενο. Να πούμε έτσι όπως ήταν, άμα τον ήθελε ο λαός με 10 εκατομμύρια. Βασικό. Βασικό θα τον είχα. Αρκετά πίσω βέβαια, στα 7 εκατομμύρια μόνο είναι ο Γιούργεν Κλοπ, γιατί καλό είναι να τον φέρουμε τον Κλοπ, αλλά θέλει και τα λεφτά του, έτσι. Οπότε με 7 εκατομμύρια θα μπει μέσα στην Τούμπα, στην τσέπη ο Κλοπ για τη χρονιά αυτή που θα τρέξει. Ο Ποτσετίνο, ο προπονητής των ΗΠΑ, 6.800 παρακαλώ. Σας είπα για 900.000 ευρώ ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και έχουμε και λέμε. Τούχελ στην τέταρτη θέση με 6 εκατομμύρια. Ντελαφουέντε με 5 εκατομμύρια. Εγώ θα του δίνω άλλα τόσα, έτσι, γιατί πραγματικά η ομάδα της Ισπανίας είναι ονειρική. Ο Ζεσούς, ο οποίος του δώσαμε 4 εκατομμύρια ευρώ για να έρθει ξανά στην Πορτογαλία.
1: Να φύγει και να διώξει τον Ρονάλντο.
0: Ναι, για να διώξει τον Ρονάλντο. Ρε Ζεσούς, απάγαινε από εκεί πέρα. Ζινεντίν Ζιντάν, 3.600. Καλά, ο Ζιντάν χομπίστας είναι, δεν τον ενδιαφέρουν τα λεφτά, αλλά γιατί είναι προπονητής εθνικής Γαλλίας.
1: Δεν νομίζω σε κανένα να είναι του είναι αδιάφορα τα χρήματα.
0: Του συγκεκριμένου μπορεί να είναι αδιάφορα, γιατί έχει και πολλά χρήματα, το έχει πει ο ίδιος. Έχω πάρα πολλά χρήματα, δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα.
1: Και οι 11 έχουν πολλά χρήματα.
0: Ναι, εντάξει. Ο Τσάβη 3 εκατομμύρια. Έτσι, το λέω αυτό τώρα για τον Τσάβη, γιατί έχουμε παίξει και με Κλοπ και με Τσάβη, έτσι. Στην Ολλανδία είναι τώρα ο Τσάβη. Ο Σκαλόνι 2.300, να διαχειρίζεσαι το Μέση και όλη αυτή την παρέα, 2.300, μια χαρά. Και ο Ράντγκινγκ εκεί πέρα με 2 εκατομμύρια.
1: Ψηλό πράγματα.
0: Εντάξει.
1: Φτωχάντζα.
0: Ναι.
1: Στον Πίθουλα είναι.
0: Ναι. Είπε ο Καλαϊτζάκης, θα κοιτάζω τώρα διαδικτυακά που τα λέω αυτά, ότι δεν το είχε πει κανένας, αλλά την επόμενη εβδομάδα λέει έρχεται, μπαίνει κανονικά ο Σλούκας, τραυματίας, και βρίσκεται σε καλό στάδιο και ο Φαλ. Τώρα τι ερώτηση του κάνανε και δίνει απαντήσεις τέτοιου είδους ο Καλαϊτζάκης. Προφανώς το ρωτήσαν κάτι για αυτούς που λείπουν και πότε βλέπεις να έρχονται, πάνω στην κουβέντα δηλαδή θα υπόθηκε. Και έδωσε και αυτές τις πληροφορίες. Ναι, ως ρεπόρτερ ουσιαστικά έδωσε το ρεπορτάζ. Εντάξει, ο Πατίστη είναι ενθουσιασμένος φυσικά, μια και πιάσε και τώρα τον Παναθηναϊκό. Είπα και για τον Πατίστη που δηλώνει ενθουσιασμένος. Λοιπόν, να πω και ξανά σε κάποια μηνύματα. Αν τα βρω και αν δουλέψει το μηχάνημα. Σύμφη, κάνει κάτι με το μηχάνημα γιατί δουλεύει αργά. Έχεις πονοκέφαλο, Δημητράκη μου.

0: Καλησπέρα μπαλαδόρη, να κάνεις μια βραδιά με άτεχνα τραγούδια, λέει και ο Γέτερ. Καλό. Αυτό το έντεχνα, με έντεχνα να κάνουν πολύ, σωστό αυτό που λες Θοδωρή, αλλά εμείς δεν το έχουμε καθιερώσει πολύ το έντεχνο και το...
1: Δεν είναι και ωραίος όρος.
0: Ναι, έτσι. Μα πρώτα απ' όλα δεν είναι δόκιμος με την λογική.
1: Γιατί άλλα είναι άτεχνα, δηλαδή άλλο που μου αρέσουν εμένα, αλλά δεν είναι σωστό.
0: Ναι, προσπαθήσανε κάποια γενιά πριν από πολλά χρόνια μουσικών να δημιουργήσει μια νέα τάση, τη λεγόμενη έντεχνη μουσική. Δεν είναι εδώ και.
1: Δηλαδή το pop είναι άτεχνο, λέω εγώ τώρα έτσι. Είναι...
0: Ναι, παιδί. Εντάξει, ως όρος τώρα ακούγεται λίγο περίεργο. Σωστό αυτό που λες. Ο Κωστής, καλό Οκτώβρη να έχουμε, λέει. Ο Κωστής, η Έλεν, εκεί από το νησί. Καλές γιορτές, με νίκη η Εθνική την Κυριακή, αλλά ο Τζολάκης να πέφτει, να βουτάει. Όσο ο προβάλλει ο Τζολάκης είναι κάθε χρόνο και καλύτερος. Μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση ότι έχει και άλλο και πιο ψηλά να πάει. Φαίνεται το παιδί. Η μουσική από μόνη της, σωστό Θοδωρής, η μουσική από μόνη της είναι τέχνη. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Λοιπόν, τραγούδι. Τραγούδι, λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο το 2002. Το 2002, λέω, Αλέξανδρε, από το άλμπουμ Όλα Καλά, Όλα Καλά. Ο Φίβος συνεργάστηκε με τον Σάκη Ρουβά και βγάλε ένα τραγούδι το οποίο έπαιζε παντού για πάρα πολύ καιρό. Τώρα που θα το ξανακούσετε θα πείτε, μα είναι δυνατόν να παίζει τόσο καιρό? Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Disco Girl.

Τώρα, Αλέξανδρε, ειλικρινά, αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι δεν προκαλεί από μόνο του. Δηλαδή, είναι από, και έκανε θράψη, έτσι. Πρώτα απ' όλα έπαιζε σε όλα τα κλαμπς, χαμός. Ήξερες ότι ο Ρομπέρτο Φιρμίνιο, εδώ στο στήθος, από τη μια άκρη στην άλλη, δεν γράφει βάς, έχει όρεξη. Έχει ελληνικό τατου, στα ελληνικά δηλαδή είναι γραμμένο, ο Θεός είναι πιστός. Τώρα έτσι γράφει, αλλά στα ελληνικά. Και δεν έχει έρθει να παίξει σε εμάς. Δηλαδή εδώ στην Ελλάδα. Σκέψου. Πάντως ο Θεός είναι πιστός, είναι σχετικό. Δεν είναι ο Θεός είναι πιστός. Εμείς πρέπει να είμαστε πιστοί στο Θεό. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα κάποια παραλλαγή. Ξέρεις, είναι σαν αυτά τα τατουάζ που κάνουν κάτι κινέζικα που γράφουνε γότθηκα. Και τι σημαίνει αυτό και τέτοια. Και άμα πας στην Κίνα και ή στην Ιαπωνία και σου πω τι σημαίνει, δεν θα το σβήσεις. Γιατί είναι σοκαριστικό αυτό που θα μάθεις. Κάπως έτσι μάλλον την έπαθα και ο Φιρμίνο.

Τούρκοι μέσα έξω δρώνε τριάρες, Αλέξανδρε, και δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί πέρα. Τα κάνανε μαντά. Μόλις πέρασαν στο Μουντιάλ, από εκεί και πέρα, το ένα στραβοπάτημα πίσω το άλλο. Και με κακές εμφανίσεις, έτσι, πολύ αποκαρδιωτικές. Εντάξει, ας πρόσεχαν για αυτοί. Αυτά τα πράγματα πρέπει να είναι επικίνδυνα. Εντάξει, στη Τουρκία πριν το Μουντιάλ, με πομπές τους πήγαν στο αεροδρόμιο και όλα τα σχετικά. Θύμισε λίγο 1994 Ελλάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει σε πιο έντονο τέτοιο. Κάποια στιγμή, διαβάζοντας και το τουρκικό τύπο, και όταν λέω διαβάζοντας δεν ξέρω τουρκικά, αλλά παρατηρώντας που έγραφαν και τα ξένα πρακτορία για αυτά που έγραφαν και υποστήριζαν, νόμιζες ότι πάνε να το πάρουν οι Τούρκοι, έτσι, το Μουντιάλ, εν πάση περιπτώσει. Βλέπω το Στάνθη Ψάλτη τώρα στη τηλεόραση σε μια ελληνική ταινία, Αλέξα, στο Καμικάζι Αγάπη Μου, το φλερτάρει έντονα και πολύ, ιδιαίτερα πιεστικά, η διοκτήτρια του ξενοδοχείου που εργάζεται όταν εκεί, για να βγάλει κανένα φράγκο για να πάρει τη μηχανή του ο καημένος, και τον έχει βάλει στο μάτι Βέτα Μπετίνου, Βέτα Μπετίνη, και τον πήρε δίχτυρη τάκτα και τον κυνηγάει μέσα στο ξενοδοχείο. Ωραίες εικόνες.

Αγγελόπουλος. Έτσι, κινηματογράφος. Ένας φίλος είχε πει κάποτε το ωραίο, ο οποίος ήταν ηθοποιός, αλλά είχε και φοβερό χιούμορ. Γι' αυτό και μετά έκανε και διακρίθηκε στην κωμωδία περισσότερο, γιατί το είχε μέσα του. Αλλά μέσα σε τόση λέει, εγώ ταινία του Αγγελόπουλου δεν θα μπορούσα να παίξω ποτέ. Του λέω γιατί. Γιατί πολύ απλά βαριέμαι να περπατάω τόση ώρα. Πολύ μεγάλη ατάκα. Τον οποίο όμως το θαύμαζε, έτσι, για το έργο του και την ποιότητα των ταινιών του, αλλά είπαμε, είχε χιούμορ ο άνθρωπος.

Στην Ισπανία γίνεται ένας μικρός χαμούλης και καλό είναι να τα λέμε και αυτά, καθώς η UEFA, χθεσινή είδηση είναι, αλλά σε συνδυασμό με όλα αυτά που γίνονται στην Ισπανία τώρα με την υπόθεση Νεκρέιρα εκεί και τους διαιτητές που μπαίναν λεφτά και από την Μπαρτσελόνα και όλα αυτά τα σχετικά, φαίνεται ότι τραβάει ξανά και μάλιστα υπάρχει και το κατηγορητήριο. Μάλλον η καταγγελία, δεν είναι κατηγορητήριο, να το παίρνω πίσω. Στην καταγγελία είναι 50.000 σελίδες με τους διαλόγους, με όλα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα και επειδή είχαμε και την κουβέντα για το Βόλο και το Πανσερραϊκό προηγουμένως, γι' αυτό και το αναφέρω. Φαίνεται ότι αρχίζει και παίρνει διαστάσεις η ιστορία με την Μπαρτσελόνα και τις σχέσεις της με τους διαιτητές. Πώς λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, όλοι κάνουν την κουτσουλιά τους, το θέμα ποιο θα πιάσουν. Τώρα την έχει πατήσει η Μπαρτσελόνα πάρα πολύ άσχημα, έχει μπλέξει από ό,τι καταλαβαίνω, και επειδή είναι η Μπαρτσελόνα μέχρι στιγμής την έχει γλιτώσει. Και από την άλλη να θυμίσω ότι έχει βάλει εισιτήριο 4.000 ευρώ και 500 ευρώ από τα πιο φθηνά, δηλαδή τα 470 ευρώ εισιτήριο για να δεις το κλασικό. Okay. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση και ισχύει και για τον μπάσκετ και για εδώ το μπάσκετ, ότι κάπου έχουν ξεχάσει ότι είναι κάποια αθλήματα τα οποία είναι, πρέπει να είναι λαϊκής βάσης αν θέλουν την κλαμουριά και την ποιότητα και όλα αυτά. Να κάνουν κάτι άλλο, το ποδόσφαιρο κατά πρώτο λόγο, αλλά και το μπάσκετ νομίζω ότι είναι αθλήματα λαϊκής βάσης και καλό είναι, ειδικά στην Ελλάδα το μπάσκετ, καλό είναι να το προσέξουν λιγάκι με τις τιμές των εισιτηρίων. Πολλά παράπονα από πάρα πολλούς φίλους για αρκετά πράγματα. Κάποιος που θέλει, που δεν έχει διαρκεία σε παράδειγμα και δεν είναι οπαδός μόνο μιας ομάδας, θέλει, του αρέσει το μπάσκετ, δυσκολεύεται πάρα πολύ να πάει πάνω από 3-4 φορές το χρόνο με τα παιδιά του στο γήπεδο. Είναι σχεδόν αδύνατο, και λέω 3-4 φορές, μπορεί να είμαι και υπερβολικός, θα έλεγα 1-2

Οι Διπέρμπλε συνεχίζουν ακόμη και τώρα σε ηλικία των 80 συν πλην, με συναυλία στη Βουλγαρία 29 Σεπτεμβρίου, έτσι. Ακούς, φίλε Αλέξανδρε, εσύ που είσαι και ροκάς και τα ξέρεις. Ακούω να λες, έτσι. Ρουβάρετα, σου λέει κάπου ήμαρτον. Εντάξει, εδώ έχουμε βάλει άλλα και άλλα, γιατί Σάκης. Α, ναι, θα είναι στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, είναι την Πέρπλα. 13 Οκτωβρίου. Ας να το διαφημίσουμε την Πέρπλα. Και δεν μου λες, όντως είναι 80 ετών. Πώς θα είναι. Είναι 70... 80 συν πλήν.

Πώς το έχουμε γυρίσει έτσι. Freedom και τέτοια. Θε μεγάλε. Ο Chris τώρα μας λέει για το τραγούδι που βάλαμε προηγουμένως με Jacket και David Bowie. Να θυμίσω λέει τη συνεργασία στα 80's. Μακελιό, Phil Collins, Philip Bailey, Tina Turner, Brian Adams, Aretha Franklin, George Michael. Πάρε George Michael τώρα. Να μην πει κι άλλα τώρα και ξημερωθούμε, λέει ο Chris.

τιμωρήθηκε η Μαρσέη και ο Θεολόγης Παπαδόπουλος, θα τιμωρωθεί και ο Βόλος, λέει, και η Manchester City. Ρε Θοδωρά, πόσο χρόνο είσαι και τα θυμάσαι αυτά? Θα πεις και θα θυμηθείς και τον Ορφανίδη, γιατί άλλο θα ακούει. Δεν σου θυμάσαι εσύ, Αλέξανδρε, τον Ορφανίδη. Ηρακλής. Άστε, μην ανοίξω τη συζήτηση, θα αρχίσω να στέλνω μηνύματα και δεν θέλω. Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την ενημερωτική κατά τα άλλα

Τόμι, να σου πω κάτι. Παρακολουθούμε ποδόσφαιρο και εσύ φαντάζομαι, Τόμι, δεκαετίες ολόκληρες. Την ενέργεια και αυτά που κάνει ο Καρέτσας, και δεν μιλάω, δεν είναι Μέση, έτσι, μην το μπερδεύετε, ούτε Ροναλντίνιο είναι. Αλλά την ενέργεια που βγάζει όταν κάνει αυτές τις τρίπλες και τις σέντρες, εγώ από Έλληνα ποδοσφαιριστή δεν έχω ξαναδεί. Και μιλάω τώρα για γενιά Σαραβάκου και τέτοια γενιά, έτσι. Τέτοιες σέντρες με την ενέργεια που βγάζει, δηλαδή με τόση δύναμη τη σέντρα και ακριβώς εκεί που θέλει να τη στείλει. Δεν τα... Ναι, δεν συμφωνώ μαζί σου, Τόμι, δεν υπάρχει το παλικάρι που λες και εσύ. Κρις, όσο και να με βασανίζεις, δεν αντέχω άλλο. Sting, Rod Stewart, Brian Adams, από την ταινία Ρομπέρτο Δασόν με τον Kevin Costner. Και ταινιάρα ήταν αυτό.

Εξής, Θοδωρή, τα διαβάζουμε αυτά, γιατί εντάξει, τώρα άμα αρχίσω να ονομάζουν και να βγάζω ονόματα στον αέρα για υποψίες και υποψήφιους που ήταν για προμελετημένους αγώνες, υπάρχουν παιχνίδια που κατηγορούσαν ομάδες και ποδοσφαιριστές που στείνανε κόρνερ, Αλέξανδρε, κάτι κόρνερ, όχι, ποιος θα κάνει τη σέντρα, λέει. Εδώ εντός συνόρων μιλάμε, εντάξει, σωστό. Ναι, και να βάζει κάποιος αυτό γκολ και μετά να γελάει και να... Και μάλιστα σε συγκεκριμένο λεπτό να γίνει και το αυτό. Δηλαδή μιλάμε για απίθανα πράγματα, τα οποία πραγματικά είχαν βγει και κασέτες, είχαν βγει και για άλλα πράγματα, για το συγκεκριμένο.

Αλέξανδρο, θυμήθηκε και τον Τουρονικολάη. Εγώ θυμήθηκα τον Ορφανίδη. Δεν θυμάμαι καν την υπόθεση Ορφανίδη. Θυμάμαι την υπόθεση ότι υπήρχε υπόθεση Ορφανίδη. Δεν θυμάμαι τι είχε γίνει ακριβώς. Τόσα χρόνια έχουν περάσει. Το 82 λες, κάπου το 82 για τον Τουρονικολάη. Δεν θυμάμαι συγκεκριμένη ιστορία. Γι' αυτό είπα τώρα, άμα ανοίξουμε αυτή, δεν θα φτάσουμε πουθενά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε φτάσει στο 2026, έχουν περάσει 50 χρόνια και ακόμα τα ίδια λέμε.

Χρήσα, μου έχεις προκαλέσει σύγχυση, δεν καταλαβαίνω τι λες. Με έχεις μπερδέψει, μου πάει κάτι περίεργα, μετά λέω τι είναι αυτό, απορώ. Με έχεις μπερδέψει. Και με έχεις παιδέψει.

Το είπε και ο Ρώτα. Περιμένω τα φιλαράκια μου, λέει, να τα αντιμετωπίσω. Αλέξανδρε, γιατί έλεγα τις προάλλες ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει το ίδιο βάθος που έχουν οι άλλοι δύο, γιατί οι άλλοι δύο έχουν φτιαχτεί για να κυνηγήσουν την Ευρωλίγκα, όχι να κυνηγήσουν το ελληνικό πρωτάθλημα, για το μπάσκετ βέβαια. Και τώρα ο Μοτιγιούνας θα γίνει, νομίζω έγινε παίχτης πλέον του ΠΑΟΚ, δεν το παρακολούθησα το ρομποτάζ. Αν προσθέσεις, πρόσεξε τώρα τι σέντερ έχει. Τον Μοτιαγιούνας, τον Αλεξάντερ, τον Ομουρίγη, τον Μουρ. Πολύ δυνατός ο ΠΑΟΚ και στη ρακέτα. Είπαμε, φτιάχνουν ομαδάρες.

94-95 λοιπόν είχε παίξει ο Ολυμπιακός με τη Μαρσέιγ, μου λέει ο Αλέξανδρος εδώ. Τρίτη και 13 ήτανε, Σεπτέμβριο. Χάσαμε. Και απολύθηκε ο Αλέφατος τότε. Ναι, να πάω στη ρεβάνσα, να το πάω στην παράτα και να το πάρω, έτσι. Ο Αλέφατος, μπράβο ρε, μεγάλη, τι θυμάσαι ρε. Και η Μαρσέιγ τότε, γι' αυτό γίνεται τώρα η συζήτηση και το βγάζουμε και στον αέρα, είχε υποβιβαστεί Μπερνάν Ταπί και όλα αυτά που είχαν γίνει και άλλα διάφορα. Δεν ήταν μόνο η ιστορία με το ευρωπαϊκό, με τον Μπερνάν Ταπί, ήταν και στο γαλλικό πρωτάθλημα είχε κάνει ατασταλίες. Με διαιτητές, με διάφορα. Και τέλος πάντων, ενώ υποβιβάστηκε, διατήρησε το δικαίωμα να αγωνιστεί, γιατί είχε τερματίσει στη δεύτερη θέση και αγωνίστηκε τότε στο κύπελο UEFA. Ήταν η δεύτερη θέση, γιατί τώρα δεν ήταν. Ήταν το Champions League, αλλά ήταν μόνο οι πρωταθλητές τότε. Νομίζω τις πρώτες χρονιές. Είχε παίξει ο Παναθηναϊκός πρώτο, τότε θυμάμαι. Τέλος πάντων, εντάξει. Και μετά η ΑΕΚ, ναι, του Μπάγεβιτς. Σωστό. Κάτι μαθαίνετε και μαθαίνουμε και εμείς από τον Αλέξανδρο, ρε παιδιά. Ναι, ναι, το πληρωμένο θηρίο και ήρθε. Ναι. Μα διατήρησε τους παίκτες του, δεν έφυγαν. Τότε είχε το χόντλ. Είχε και το χόντλ, Κρίς Χόντλ και τέτοια πράγματα μέσα. Ναι, ναι, είχε τον Παπέν. Είχε φύγει. Είχε πάει στη Μίλαν. Είχε πάει στη Μίλαν. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Μάλλον έχει σημασία, αλλά τώρα δεν είναι της ώρας. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής αναμέτρησης. Το Δημήτρη ξεφούσκωσε το λάστιχο, οπότε πήγε να το δει λίγο νωρίτερα. Κασκαρίνο, Τόνι Κασκαρίνο. Ναι, νομίζω ότι μας κάρφωσε όμως, μας έβαλε και γκολ, έτσι. Τα θυμάσαι, ρε μπάγκας. Έχουν περάσει 40 χρόνια και ακόμα τα θυμάσαι. Δεν είναι 40, είναι 35. Γιάννης Γιαννάκης, λέει. Έτσι είναι. Λοιπόν, φτάσαμε στο φινάλι και τη σημερινή αναμέτρηση. Ήταν η βραδινή μπαλαδόρη. Μιλήσαμε αρκετά για μπάσκετ. Δηλαδή, βασικά εμείς δεν μιλήσαμε. Μίλησε ο άνθρωπος ο κατάλληλος, ο Γιώργος ο Μασλαρινός, να είναι εκεί τα πρωταθλήματα στις πιο κάτω κατηγορίες, είναι και το πρωτάθλημα της Α1, πάρω το καπνισμένος ο coach, μας είπε αρκετά πράγματα. Yeah. Και για φινάλε λοιπόν, γεια! Ένας 19 Δεκεμβρίου του 2001 ήταν αυτό, παραμονή Χριστουγέννων, σχεδόν μια εβδομάδα πριν, η Heaven Music κυκλοφορεί το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο πούλησε 560.000 κομμάτια. Πώς λέμε 10.000 δίσκοι, 560.000 δίσκοι. Τότε ήταν κομμάτια, γιατί ήταν δίσκοι, τότε οι δίσκοι είχαν εξασθενήσει, ήταν τα CD και άλλα διάφορα. Και μάλιστα έγινε πενταπλό πλατινένιο στην Ελλάδα το συγκεκριμένο κομμάτι από το Φίβο για τη Δέσποινα Βαρδί. Καλή συνέχεια σε όλους. Αύριο έχουμε Τσουμπόξ. Έχουμε κρατήσει κάποιες παραγγελίες από σήμερα. Αν δείτε ότι δεν σας συμμεριζόμαστε, στείλτε και αύριο για να κάνουμε παιχνίδι. Αύριο ένα δίωρο γεμάτο ό,τι θέλετε, δικό σας το πρόγραμμα που λένε. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, Δημήτρης Καϊμάς και Τάσος Επιτρόπου ήταν εδώ στα μικρόφωνα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους, καλό ευλογημένο Σαββατοκυριακό.

0: από πού να αρχίσω. Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: Ακούτε Era Sport.

που βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.